μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω,

Τώρα εμείς είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μπα, σ' αγαπώ, σου το έχω πει,

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Μέσα από κολλήσει μα ερανάτα κόνου φιλτιβότσε τη Φόκανταρ. Ούνη να μωράτω, άλλη να μωράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Την ταινία, την τριλογία μάλλον, Matrix την έχει δει, κουμπάρε?
2: Όχι.
1: Δεν έχεις δει, ούτε το Matrix δεν έχεις δει?
2: Γενικά δεν βλέπω αυτά τα λεγόμενα blockbuster εύκολα. Δεν, για κάποιο λόγο δεν...
1: Ξέρεις, έχει βγει μια έρευνα.
2: Τι?
1: Ένα στους 10.000 δεν βλέπεις τα blockbuster.
2: Είμαι σε αυτούς. Τι να κάνω, είμαι σε αυτούς. Να ομολογήσω, ομολογώ χωρίς ανάκριση.
1: Δεν μπορώ, δεν περίμενα να μην έχει δει άνθρωπο στο Matrix. Δηλαδή, ή ξέρω εγώ τον Άρχοντα Αντικλειδιών, τον έχεις δει?
2: Όχι. Ούτε James Bond. James Bond έχω δει έναν.
1: Δεν έχεις δει James Bond?
2: Ένα.
1: Η γραβατοκάμερα του επισκόπου, το έχεις δει?
2: Θα σε επιλογήσω μετά εσένα, ναι.
1: Λοιπόν, πέρασαν αρκετά χρόνια πριν κυκλοφορήσει ταινία Matrix και ένας άντρας είχε βγει τότε, πριν πολλά χρόνια, 22 για το έτος 1977, ότι η ζωή που ζούμε είναι μια προσομοίωση υπολογιστή. Όλοι νόμιζαν ότι είναι τρελός. Εκτός όμως από την CIA και το FBI, οι οποίοι τον πήραν σε σοβαρά. Έκαναν έφοδο στο σπίτι του και κατάσχεσαν τα αρχεία του. Τη σημερινή εποχή, τόσο ο Elon Musk, αλλά και οι διάφοροι κβαντικοί φυσικοί λένε ότι μπορεί να έχει δίκιο. Και θα σας πω τώρα, εν συντομία, την τρομακτική ιστορία του Philip K. Dick. Το Dick ξέρετε, όπως γράφεται κανονικά, το γνωστό Dick.
2: Αλλά το πίπερο θέση μου φαίνεται.
1: Τι?
2: Αλλά το πίπερο. Θα σου βάλω στη γλώσσα.
1: Αφού έτσι λέγεται ο άνθρωπος, Dick.
2: Προχώρα, ναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Πονηρό μυαλό.
1: Λοιπόν, που διέλυσε το σύστημα. Ήτανε το έτος 1977 λοιπόν και ο Dick ανέβηκε στη σκηνή. Όλοι περίμεναν να μιλήσει για το νέο πληστόρημα, αλλά έριξε μια βόμβα με παγωμένη φωνή. Ζούμε σε μια προγραμματισμένη πραγματικότητα. Η μόνη ένδειξη είναι το ντεζαβού και τα σφάλματα συστήματος που συμβαίνουν όταν αλλάζουν οι μεταβλητές. Γιατί τους απάγωσε. Οι επιστήμονες γέλησαν νευρικά. Όλα ξεκίνησαν από το 1974 όμως, με ένα γελιοφόρο που έφτασε στην πόρτα του. Η γυναίκα φορούσε ένα κολιέ με σύμβολο ψαριού. Τη στιγμή που ο Φίλιπ κοίταξε το κολιέ, συνέβη μια ρήξη στο μυαλό του. Αργότερα το περιέγραψε ως το ροζ φως λέιζερ. Ξαφνικά ο εγκέφαλός του βομβαρδίστηκε με πληροφορίες σε γλώσσες που δεν γνώριζε ποτέ και γνώσεις κβαντικής φυσικής. Το ονόμασε αυτό ανάμνηση. Ο Φίλιπ άρχισε να γράφει ότι ο κόσμος ήταν μια ξέφυγη πρόσωψη. Σύμφωνα με αυτόν, οι κυβερνήσεις διεξήγαγαν ψεύτικους πολέμους και η τεχνολογία υποδούλωνε τα μυαλά. Τα γραπτά του τράβηξαν την προσοχή κάποιου. Το FBI τον ακήρυξε ύποπτο. Στο σπίτι του έγινε έφοδος, τα χειρόγραφά του κλάπηκαν. Η CIA υποψιαζόταν ότι βρισκόταν σε επαφή με μια ξένη δύναμη. Γιατί φοβόταν τόσο πολύ ένα συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας? 6 χρόνια αργότερα, ο Elon Musk, σήμερα δηλαδή, δηλώνει ανοιχτά η πιθανότητα να μην ζούμε το σήμερα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω το σήμερα. Η πιθανότητα να μην ζούμε σε μια προσομοίωση είναι μία στο δισεκατομμύριο. Οι επιστήμονες της NASA συζητούν αν ο χωροχρόνος μπορεί να είναι ολογραφικός. Οι κβαντικοί φυσικοί ανακαλύπτουν ότι τα υποατομικά σωματίδια συμπεριφέρονται όχι σαν φυσική ύλη, αλλά σαν αποδόμενοι κώδικες. Οι αυταπάτες του Φίλιπ έχουν γίνει η σημερινή επιστήμη. Και η πιο τρομακτική προειδοποίηση του Φίλιπς, ξέρετε ποια ήταν, φίλες και φίλοι? Το Matrix δεν είναι μόνο γύρω σας, είναι μέσα σας. Αυτό το παράλογο άγχος που νιώθεις, όνειρα που φαίνονται πιο αληθινά από την πραγματική ζωή, αυτά λέει δεν είναι ατυχήματα. Αυτά είναι σήματα από ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να σε κρατάει κοιμισμένο. Η πραγματικότητα δεν είναι ελαττωματική, είναι τέλεια. Σχεδιασμένη για να σε νανουρίζει. Ο Φίλιπ πέθανε υπό ύποπτες συνθήκες το 1982. Λίγο πριν την κυκλοφορία του Blade Runner. Το έχεις δει το Blade Runner?
2: Όχι.
1: Δεν είναι ένα, είναι δύο σειρές. Είναι μια κινηματογραφική μεταφορά του έργου του. Ήταν μόλις 53 ετών. Κάποιοι πιστεύουν ότι κλείστηκε επειδή πλησίασε πολύ την αλήθεια. Το Hollywood πήρε τις ιδέες του και έβγαλε δισεκατομμύρια. Αλλά το πραγματικό του μήνυμα, πάντα, όπως θα λέω εγώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, κρυβόταν κάτω από το πατάκι της εξώπορτας.
2: Τα αγόρι μας. Τα αγόρι μας εδώ με το εργαλείο μυαλό. Δεν ξέρω. Κόμεστα.
1: Εσύ λες να έχει δίκιο?
2: Δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό. Απλός άνθρωπος της σκέψης. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά. Το 1 δισεκατομμύριο να βγαίνει ζωή μα μέσα από προσωπικέ
1: και τα λοιπά. Και
2: μου φαίνεται λίγο περίεργα, δεν τα κατέχω. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Μπορεί και να έχουν δίκιο αυτοί, ξέρουν παραπάνω από μένα, αλλά αυτό... για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μιλάω.
1: Θα σου πω. Αυτό το θέμα το είχα κρατημένο, μπορεί και κάνα τρίμηνο. Προχτές λοιπόν, Σάββατο, εκεί που έκανα την καθιερωμένη βόλτα στο TikTok, βλέπω έναν τύπο να έχει βάλει από αεροπλάνα να φεύγουν, να φεύγει αυτή, πώς λέγεται, η άτρακτος. Ξέρετε, που η άτρακτος που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες όταν πέφτουν με τα λεξίματα και τα λοιπά. Και να γράφει, ας πούμε, αυτός, ότι βλέπετε που σας έλεγα, δεν έχουν πάει ποτέ στο φεγγάρι, δεν έχουν φτάσει ποτέ στο διάστημα. Να το, Hollywood ήτανε. Πέφτουνε τώρα εκεί και καλά φάνηκε ότι πέσανε από το φεγγάρι το τέτοιο. Και λέω, τι γίνεται ρε. Για τεχνητή νοημοσύνη δεν μου φαινόταν. Τι μπορεί να ήταν? Γιατί κάθεσα και ψάχτηκα. Μου έφυγε μισή ώρα να ψάξω αυτό το βλάκα που έγραψε αυτή την ιστορία. Τι ήταν?
2: Τι ήταν, ξέρω.
1: Συχνά πυκνά η NASA, σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, κάνει πειράματα και πώς θα πέσει ένα πράγμα αν θα ανοίξουν τα λεξίπτωτα, πώς το λένε αυτό, όχι πειράματα.
2: Προσομοιώσεις.
1: Ναι.
2: Δοκιμές.
1: Δοκιμές, μπράβο.
2: Δοκιμαστικές.
1: Κάνει δοκιμές αν πραγματικά λειτουργήσουν όλα αυτά. Μήπως είναι κάποιο ελαττωματικό, να δουν τι θα γίνει. Μήπως ένα από τα 3 λεξίπτωτα, ξέρετε, ανοίγουν 3 λεξίπτωτα, αν έχετε δει πώς πέφτουν αυτά τα πράγματα. Και το γυρίσανε τώρα με όλη αυτή την ιστορία και φτάσανε μέχρι και στο Απόλλο. Πώς ένα σκηνοθέτης του Hollywood τράβαγε πλάνα και γι' αυτό δεν κουνιόταν η σημαία και τα λοιπά, ξέρετε.
2: Τι δεν κουνιόταν η σημαία, γιατί θα μπορούσε να κουνηθεί η σημαία?
1: Αυτό λέμε. Είναι να κουνηθεί η σημαία στο διάστημα. Η Αμερικάνικη.
2: Τέλος πάντων, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι
1: που λέει ότι η γη είναι επίπεδη, ναι.
2: Όχι, γενικά ανθρώπων που δίπλα μας αφισβητούν τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι αυτό που είχε πει επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή πρέπει να βάλεις το δάχτυλο για να πιστέψεις ότι ο άπιστος το μας. Που αφισβητούν τους πάντες και τα πάντα. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Γιατί τα ανήσυχα μυαλά είναι αυτά που πολλές φορές φέρνουν ανατροπές στη ζωή μας. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρω, το να μιλιέσαι με τα πάντα, να αφισβητείς τα πάντα. Είναι και ένα χούι. Δεν το βλέπω και πάρα πολύ φυσιολογικό σε πολύ μεγάλες περιπτώσεις.
1: Μα αλλά... τα πάντα δεν λες τίποτα, τι να σου λέω.
2: Σε γενικές γραμμές, πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω, δεν θέλω να μιλάω. Είναι ωραίες συζητήσεις να κάνουμε για το χαβαλέ μας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για πράγματα στα οποία έχουμε παντελή αγνία.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω πάει ούτε εγώ ούτε εσύ μια βολτίτσα μέσα στο διάστημα με κανένα από αυτά τα. Έχει κάνει ο Elon Musk, ο Μπέζος κάνουν βολτίτσες γύρω-γύρω. Και φωτογραφίζουν εκεί δισεκατομμυριούχοι, τη γη κτλ. Βγάζουν φωτογραφίες. Μας δείχνουν στις φωτογραφίες ότι η γη είναι στρογγυλή, έτσι δεν είναι? Που οι φωτογραφίες βγάζουν αυτοί, δεν σου λέω εγώ της NASA κτλ. Που λένε αυτοί ότι είναι όλα ψέματα γιατί η γη είναι επίπεδη. Και έχω στη λούτσα έναν, δύο μάλλον. Και αν παίζει ρόλο αυτό είναι και δύο Ολυμπιακοί. Για σένα το λέω. Λοιπόν.
2: Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Λοιπόν, πού η γη είναι επίπεδη και τα λοιπά. Και του λέω, συγγνώμη, γιατί εμείς εδώ, όταν τα λέγαμε αυτά, είναι 6 ώρα το απόγευμα, γιατί ήταν καλοκαίρι που τα λέγαμε αυτά, και στην Βαρσοβία είναι 5.
2: Γιατί είναι 5 η ώρα? Και κούρευτομαι τώρα, τέλος πάντων, σου είπα.
1: Γιατί όλος ο πλανήτης δεν έχει ίδια ώρα τότε?
2: Οι αιμονές μπαίνουν και κάνουν. Για πράγματα τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Βγαίνουν και λίγο καθένα στα δικά του. Καλημερούδια κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. 6 και 12. Ήρθε η ώρα να σας πούμε την καλημέρα μας. Είναι η πρώτη αυτής της εβδομάδας. Το κορίτσι μας η Μαέρα Ξίδη είναι έξω, πάντα χαμογελαστή. Εδώ γκρινιάρης δίπλα μόνιμα. Τι τραβάω κάθε μέρα. Τι να πει μια καλημέρα. Είδες αυτό, είδες εκείνο. Όχι, δεν είδα τίποτα.
1: Ταινίες οι οποίες έχουν σπάσει τα ταμεία.
2: Να σου πω κάτι. Δεν έχω δει ούτε Mission Impossible. Τη
1: Μόνικα Μπελότσι την έχεις δει καμία ταινία?
2: Ναι, την έχω δει.
1: Γιατί γιορτάει σήμερα η Μόνικα.
2: Το κορίτσι μας. Την γιορτάζω κάθε μέρα αυτή. Την έχω πολύ ψηλά. Δεν έχω δει ούτε Star Wars. Δεν ξέρω, τα περισσότερα αυτά που είναι 1, 2, 3, 4, 5.
1: Δεν μου λες τυχαία είπες στο Star Wars, ξέρεις είναι σήμερα?
2: Τι είναι?
1: Είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων, είναι διεθνής ημέρα πυροσβεστών καταρχήν και είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Δηλαδή σαν σήμερα κάποιοι, ο ΙΕ που γίνεται αυτή η ιστορία, ή δεν ξέρω ποιος, γιορτάζουν τον πόλεμο των άστρων. του Τζορτζ Λούκας.
2: Μάλιστα, όχι, εντάξει, γενικά δεν με ψήνουν αυτά, με κάποιο τρόπο περίεργο δεν...
1: Ξέρεις ότι θα πάω να δω για δεύτερη φορά εκεί που γύρισε και ο πόλεμος των άστρων, το πρώτο με το, και το σπίτι του Skywalker.
2: Στο Μαρόκο νομίζω είναι.
1: Όχι, στην έρημο της Τενησίας. Σαχάρα εκεί. Μέσα δηλαδή εκεί που θα περάσουμε είναι προγραμματισμένο γι' αυτό. Αν και έχω πάει με τον Μπουλούκο. Ποιοι είμαστε, γανικεμένοι 4 άτομα ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Έχω πάει προς τα εκεί και είχαμε πάει και πιο κάτω. Αλλά πιο κάτω, εκεί που συνεχίστηκαν τα γυρίσματα και αυτά, έχει γίνει, λέει, σταυροδρόμι. Κάπου είχα διαβάσει το 19 και το είχα πει και στην εκπομπή ότι εκείνο το χωριό που παζάρευα και καλά να αγοράσω μια καμήλα, παραμύθι δηλαδή, έχει γίνει σταυροδρόμι τζιχαντιστών. Ναι. Πλέον.
2: Έχουμε θέματα διάφορα. Λοιπόν, πέρα από τις καλημέρες μας, να πούμε ότι ακούτε Ρασπορ, ακούτε την εκπομπή Breakfast με Σπορ. Θα μας ακούτε μέχρι τις 8. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε ανοιχτές πλατφόρμες επικοινωνίας, γιατί μας ενδιαφέρει να είστε στην πέρτη σε αυτό το παιχνίδι που κάνουμε, αυτό το σχεδόν γεμάτο δίωρο, και όχι απλή θεατές στην εξέδρα. Μπορείτε να μας βρείτε είτε μέσα από την κονσόλα της News Phone, μπαίνετε στο κινητό σας εκεί που πάτε στα μηνύματα, γράφετε τη λέξη Sport, Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαίοι, πεζά γράμματα. Δεν έχει καμία σημασία. Αφήνετε ένα κενό, αυτό έχει σημασία. Γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι eraspor@ert.gr. Το eraspor είναι χωρίς ταύτο τέλος. Το λέμε για αυτούς που ορθογράφοι, ξέρουν το sport στα αγγλικά, γράφετε με ταφ. Εμείς το έχουμε χωρίς ταφ. Γιατί κάποιος πρόλαβε και το κατοχύρωσε, είχε βάλει το ταφ. Και την έκλεισε τη διεύθυνση. Οπότε φάγαμε ένα ταφ και το έχουμε το eraspor. Τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ, όπως τα ακούτε, με αγγλικούς χαρακτήρες, ελληνικούς χαρακτήρες. Greeklist θα μας βρείτε, δεν χάνεστε. Και ο άλλος τρόπος που επιλέγετε περισσότερο είναι το Viber. Είναι μια απλή εφαρμογή, την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας, και αν δεν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την κατεβάζετε, δωρεάν είναι. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα επικοινωνίας, πάρα πολύ εύκολα μπορείτε να μας στείλετε μηνύματάκι, να το δούμε, να το διαβάσουμε, να το ξεψαχνίσουμε και να το βάλουμε, να το κάνουμε θέμα συζήτησης στην εκπομπή. Ρωτήστε, σχολιάστε, αποκαλύψτε, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι όσα ξέρω ακριτής δεν τα ξέρω μητσος όλος. Εδώ είμαστε, ανοιχτά αυτιά έχουμε, ήδη έχουμε κάποια πρώτα μηνύματάκια με καλημέρες, καλή εβδομάδα κτλ. Και επίκεντρο τα δύο παιχνίδια που γίνανε χθες σε ένα κομβικό σημείο του πρωταθλήματος, τα μισά των play-off. Έχει φανεί μια ομάδα που ξεχωρίζει απολύτως ξεκάθαρο πια μετά από τη χθεσινή αγωνιστική. Παρότι η ΑΕΚ δεν νίκησε, βγήκε κερδισμένη, έστω και κατά ένα βαθμό, απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και αυτό το λέω γιατί η διαφορά πλέον έχει ανοίξει στους 6 βαθμούς από την δεύτερη και την τρίτη θέση. Έχουμε μπροστά την ΑΕΚ στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που καλωθούν στη δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός μαθηματικά επιβεβαιώνει την τέταρτη θέση. Δεν προκάμνει, είναι 10 βαθμούς πίσω από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. 3 αγωνιστές από το φινάλε και 3 στα 3 να κάνει. Θα τερματίσει τέταρτος και παίρνει το δύσκολο δρόμο για το Conference League.
1: Δεύτερο.
2: Τι δεύτερο?
1: Προκριματικό.
2: Ναι, όλοι θα ξεκινήσουν. Εκτός από τον κυπελούχο και τον πρωταθλητή, αν είναι Ολυμπιακός, όλοι οι άλλοι θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό. Δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε όμως.
2: Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει από τις 23-24 Ιουλίου. Αν πρωταθλητής δεν είναι ο Ολυμπιακός και είναι η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει και αυτός, όπως και ο δεύτερος, την ίδια ημερομηνία. Δεύτερο προγραμματικό γύρο Champions League και Europa League. Αντίστοιχα, ο μόνος που ξέρει ότι θα πάει στα play-offs στα σίγουρα είναι όφη. Είναι και η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλισμένη στο 100% την συμμετοχή της σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, γιατί ακόμα και αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, θα πέσει στο Conference League. Είναι το μπόνους που παίρνει ο κυπελούχος στην χώρα μας με την θέση που έχουμε στην κατάταξη. Τώρα, τι βγαίνει από τα χθεσινά παιχνίδια? Είπαμε, το ένα μαθηματικό είναι αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει σε κάθε περίπτωση την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Με τα δεδομένα, ακόμα και αν χάσει στο Φάληρο στην επόμενη αγωνιστική, θα είναι οριστικά πάνω από τον Ολυμπιακό σε μια περίπτωση που έχουμε διπλή ισοβαθμία. Αν είναι τριπλή, θα εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα της όλα τα συνολικά αποτελέσματα και έχουμε ακόμα παιχνίδια που μπορεί να τα καθορίσουν λίγο διαφορετικά. Το προβάδισμα των 6 βαθμών της ΑΕΚ 3 αγωνιστικές στο φινάλε μοιάζει πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι όμως σφραγίδα. Ο Νίκολιτς είπε κάτι έξυπνο, ότι αν μου λέγανε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι σου δίνουμε 6 πόντους αβάτζο από τις ομάδες που σε ακολουθούν 3 αγωνιστικές στο φινάλε, θα τα αγόραζα. Είναι μια εξέλιξη. Θυμάστε πώς τελείωσαν όλοι κλειστά το πρωτάθλημα και κατάφερε αυτή τη στιγμή να έχει πάρει μέσα στις 3 πρώτες αγωνιστικές μια διαφορά πολύ σημαντική. Αλλά δεν την εξασφαλίζει. Την ίδια διαφορά είχε και πριν 2 χρόνια. Θυμάστε, όταν μέχρι το 80 φεύγα, ήταν μπροστά στην Τούμπα στο σκορ και έδειχνε να αγκαλιάσει με τα δύο χέρια το πρωτάθλημα. Δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Ήρθε Τούμπα το πρωτάθλημα και τελικά το χάσε. Το πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Μετά ήταν πρωτάθλημα κανονικά. Τώρα φτάνει.
2: Όχι, δεν είναι πρωτάθλημα. Ήταν 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Τον playoff.
1: Σίγουρα.
2: Βέβαια. Όταν είχε χάσει ο.
1: Με έξι βαθμούς μπροστά.
2: Βεβαίως.
1: Και πώς είναι το να καλυφθήκαν οι έξι βαθμοί.
2: Δεν έκανε ο ΠΑΟΚ το μεγάλο σερίβρε που έφερε το χ στη Λαμία.
1: 2 αγωνιστικές. Λέω, πώς καλυφθήκαν.
2: 3 αγωνιστικές.
1: 2 ή 3.
2: Είχε το παραπάνω παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, το εξαναβολής παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Για την ΑΕΚ ήταν 2, για τον ΠΑΟΚ ήταν 3. Έκανε το 3 στα 3, η ΑΕΚ έχασε στην Τούμπα. Έχασε και από τον Ολυμπιακό και έμεινε τάβλα.
1: Εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ άμα κερδίσει τον Παναθηναϊκό τώρα και έρθει χ το άλλο παιχνίδι.
2: Καλά, αυτό είναι μαθηματικό. Είναι ξεκάθαρο.
1: Και μαθηματικό.
2: Και μαθηματικό σου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό κλείνει μαθηματικά το θέμα.
1: Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το απόλυτο φαβορή, τέλος πάντων.
2: Μα είναι, φίλε, με το συν 6 3 αγωνιστές στο τέλος.
1: Όχι, γιατί μου είπε τι είπε ο Νίκολης, που εντάξει την είπα, την έκανε αυτή την
2: εκδήλωση. Μα είπε, αλλά το αγόραζα, ότι είναι καλό.
1: Οι προπονητές πολλά λένε.
2: Πολλοί γκρινιάζανε γιατί δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό που ήταν με παίχτη λιγότερο από το 18 να κλειδώσει ουσιαστικά, θα πήγε στο συν 8. Και ουσιαστικά τι θα έψαχνε, 2 πόντους σε 3 παιχνίδια για να τελειώσει μια και καλή με τον τίτλο. Αλλά λέει ο Νίκολος, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά αν μου λέγατε στο ξεκίνημα της σεζόν ότι θα ήμουν στο συν 6 3 αγωνιστικές πριν το φινάλε, με 2 παιχνίδια μάλιστα στην έδρα της, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θα το αγόραζα. Τι θα έλεγα, δεν το θέλω. Θα πήγαινε κάτι καλύτερο. Είναι απόλυτος ξεκάθαρο, αλλά επειδή τα έχουν δει πολλά τα μάτια μας στο ποδόσφαιρο, δεν θέλει και πολύ να έρθει η ανάποδη, γι' αυτό το λόγο. Περιμένουμε την επόμενη αγωνιστική να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε πάλι 2 ντέρμπι, όπως ντέρμπι είναι κάθε αγωνιστική των play-off. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τον οποίο ο ΠΑΟΚ δεν τον έχει νικήσει καθόλου φέτος. Είναι 4 τα παιχνίδια που έχουν δώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Του έχει πάρει τον αέρα και φάνηκε ξεκάθαρα χθες. Σε ένα μάτς που σε γενική εικόνα ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, μου θύμισε, κορίτσι μου, να το ξέρεις αυτό, τον Παναθηναϊκό του πρώτου γύρου. Που έχανε το ένα γκολ μετά το άλλο, έκανε ότι πάνω δύο επιθέσεις και του βάζει 3 γκολ. Αυτό το πράγμα μου θύμισε το χθεσινό παιχνίδι. Έτσι από τα στιγμιότυπα που είδα δηλαδή γενικά από την εικόνα, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο έτσι. Αν δεν κάνεις ευκαιρία σου γκολ και είσαι επιρρεπής στα λάθη, στην άμυνα.
1: Δεν είχε άμυνα.
2: Την πατάς, ναι. 4 φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ και βάλει 3 γκολ. Δεν νομίζω να χάσει άλλη ευκαιρία. Μια αυτή του Γερεμέγε έχασε άλλη.
1: Όχι.
2: Από όσο θυμάμαι. Δεν είδα κάτι.
1: Να πούμε και κάτι άλλο, μια και είναι σύνολο. Λοιπόν, μπάσκετ. Θα τα πούμε γιατί θα αναπτύξουμε αυτό. ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Playoff. Άνοδο στη μεγάλη κατηγορία πανηγύριζε ο Βίκος Ιωαννίνων. Χάζεψα 2 παιχνιδάκια. Τον Παπάγου χάζεψα. Με τη Μεγαρίδα. Και ο Παπάγου έχασε χθες βέβαια από το Βίκο Γιάννενο 87-72 στην Λευκάδα και ανέβηκε. Ελλάδα-Αυστραλία 10-13, τρίτος αγώνας της Εθνικής Πόλο των Γυναικών. Τελευταίοι τερματίσαμε στο μικρό τελικό για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών. Απόλλων Σμύρης Πανιώνιος 15-13, τρίτη θέση για την ομάδα, για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Η Ιταλική Ντεάκερ με 17-14 επί της Κόβεντ κατέξε το τρόπαιο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, συγγνώμη, κοντράρονται στις 7, τρίτο τελικό βόλεϊ λίκ ανδρών. 4.30 θα αρχίσει τη Μίκρα, ο πρώτος ημιτελικός στη Handball Premier ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία. Όλα αυτά τα παιχνίδια από την R2 Sport τηλεοπτική κάλυψη. Αυτά. Και τα ξένα, τα έβλεπες τα ξένα.
2: Τυπικά πρωταθλήτρια η Ίντερ,
1: Χαμός έγινε.
2: Λογικό.
1: Από ένα παίχτη, από ένα προπονητή, ο οποίος ήταν και παίκτης ομάδας που έχει πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα. Σήμερα θα δούμε τι θα γίνει. Manchester City, είναι και άλλο ένα παιχνίδι, το ξεχνάω.
2: Έφερε το Manchester City την σήμερα.
1: Άστο το, και είναι και άλλο ένα. Δεν ξέρω αν είχε ανοίξει το flash score.
2: Γιατί
1: το ξέχασα.
2: Τι έχουμε σήμερα σε παιχνίδι Premier League.
1: Ναι, είναι, εντάξει, το βασικό, είναι ένα νωρίς.
2: Αυτό που καίει τον κόσμο είναι τι θα κάνει.
1: Όχι, γιατί εγώ μου θέλω να το δω. Παίζει Chelsea.
2: Νότια, με ποιον?
1: Με την Νότια. Ναι, είναι ωραίο μάτς. Επειδή παίζει Chelsea, αλλά είναι πολύ νωρίς. Στις 5 ώρα Ελλάδος.
2: Δηλαδή 3 ώρα το βράδυ. Το Everton Manchester City.
1: Και αν η Manchester City έχει δύο παιχνίδια λιγότερα βέβαια από την Arsenal. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε πιθανή ισοβαθμία. Η Γκουαρδιόλα είναι πρωταθλητής.
2: Όχι, όχι, δεν είναι πρωταθλητής.
1: Γιατί?
2: Θα εξαρτηθεί από τη συνολική διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή έχει, με δύο παιχνίδια λιγότερα, έχει καλύτερο goal average in Arsenal.
1: Ναι, με δύο παιχνίδια λιγότερα.
2: Εντάξει. Αν τα κερδίσει 1-0.
1: Όχι, με δύο. Για κοίτα τη βαθμολογία, την κοίταζα προχθές.
2: Στην πω, έκανε 3-0 χθες έκανε η Arsenal. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Arsenal έχει, είναι στο συν 41 και η Manchester City είναι στο συν 37. Αν κερδίσει δηλαδή τα άλλα δύο παιχνίδια που τις υπολείπονται με συνολική διαφορά τερμάτων 3 γκολ, είναι πίσω από την Arsenal, την κυνηγάει. Αν βάλει συν 4, συν 5, προσπερνάει αυτή. 67-26 είναι το goal average της. Έχει βάλει 67 γκολ, 26 η Arsenal, 66 έχει βάλει Manchester City και έχει δεχθεί 29 διαφορά 4 τερμάτων. Οπότε να δούμε σήμερα αν κερδίσει εμφαντικά με ένα 0-3-0-4, τη φτάνει και την καβαλάει που λέει ο λόγος, έτσι.

0: Το χάζευα το παιχνίδι. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί και αυτός που έκανε την πρόβλεψη. Σας έλεγα εδώ με τον Χρήστο της προάλλες που διάβαζα πως η Τότεναμ τη θεωρεί ότι θα πέσει και τα λοιπά, γιατί είναι το ένα, πληρώνει λάθη και τα λοιπά. Χτες έγινε ένας κακός χαμός. Κανένας δεν περίμενε ότι θα κερδίσει η Τότεναμ μέσα στο Villa Park και μάλιστα ήταν και 0-2, επειδή σας λέω το χάζευα. Και κάποια στιγμή μείωσε βέβαια και η Άστον Βίλα. Κανείς δεν το περίμενε, γιατί η Άστον Βίλα, να μου πεις, δεν έχει κίνητρο. Η από πίσω που είναι στη βαθμολογία η Μπόρνμουθ και η Μπρέτφορντ είναι 6 και 7 βαθμούς. Δηλαδή για να χάσει τη θέση στο Champions League, για θα βγουν 5 στην Αγγλία. Αλλά όπως και να το κάνει, τσίπησε 3 βαθμούς η τότε να μέσα στο Βίλα Πάρκ. Μια πάρα πολύ καλή έδρα. Και αν η Φόρεστ σήμερα με την Τζέλσι, η οποία Τσέλσι καίγεται για βαθμούς για να βγει η Ευρώπη, δεν καταφέρει να τσιμπήσει μια ισοπαλία, είναι, μου φαίνεται, 2 βαθμούς.
1: Να σου πω, φίλε μου, αν δούμε τη βαθμολογία και θα σου πω. Η Τσέλσι είναι.
0: Ας την Τσέλσι, κάτω είναι στους 2 βαθμούς. Η Νότιχαμ με την Τότεναμ.
1: Α, είναι. Η Τότεναμ είναι 37. Η Νότιχαμ 39 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Η West Ham 36. Αυτή τη στιγμή πέφτει η West Ham του Μαυροπάνου, ο οποίος ήταν, έβαλε αυτόν γκολ, το πρώτο γκολ ήρθε με αυτόν γκολ δικό του, σκόραρε μετά τον γκολ του, όμως δεν μέτρησε λόγω VAR.
0: Εντάξει, 3 γκολ της έριξε η Μπρέτφορντ μέσα. Πάμε, πρώτο τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Τα ξημερώματα δεξαμενά.

0: Ενόπλιο χτυπήθηκε στα Άρας, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολύμερη επίσκεψη αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε, κάτσε να φτιάξουμε το. Ακούσαμε Bee Gees, όχι τυχαία, γιατί σαν σήμερα το 1978 το τραγούδι που ακούσατε ανεβαίνει στο νούμερο 1, το Night Fever ήταν αυτό, του chart, των βρετανικών single chart, και βέβαια είναι το τρίτο τραγούδι, νούμερο 1 από το συγκρότημα. Και βέβαια από το soundtrack μια ιστορική ταινία. Δεν πιστεύω να την έχει δει ούτε αυτή.
4: Αυτή έχω δει.
3: Σε λάβει στο τέλος σήμερα πρωί-πρωί. Saturday Night Fever. Δεν μπορεί να μην την έχει δει. Γιατί σε έχω πάρει μάτι σε κάτι φωτογραφίε μικρό που μου δείχνει στο album. Το μητερό, τα παπούτσια και την καπάνα. Να δει να κάνει το τραβόλτα.
4: Και γκρίζει μου, λέει, είναι το Τζον. Αγαπημένε ταινίε.
3: Λοιπόν, οι Beaches είναι ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μωρίς, αυτό το τρίο, ο οποίος είχε, ο Ρόμπιν ήταν αυτό το βιμπράντο φωνητικά, και λέω βιμπράντο, τα έχετε ακούσει τα βιμπράντο, βιμπράντο υπάρχει και καναρίνι, να ξέρετε, βιμπράντο, είχα ένα καναρίνι εγώ βιμπράντο μέσα στα πολλά πουλιά που είχα, έχει αυτό, γιατί είναι από τα φωνητικά το λέμε το βιμπράντο. Γιατί το βιμπράτο είναι ένα μουσικό εφέ, πώς να σας το πω τώρα, που αποτελείται από μια τακτική παλώμενη αλλαγή του ύψους. Δηλαδή το χρησιμοποιείς για να προσθέσεις έτσι μια έκφραση στη φωνητική ιστορία. Αυτό είναι το βιμπράτο, γι' αυτό λένε για ένα καναρίνι που έχει τέτοια φωνή, όπως καλή ώρα ο Ρόμπιν βιμπράτο. Ήταν ο Μπάρι, ο οποίος έχει αυτό το R&B που λέμε, το φαλτσέτο, και ο άλλος ο Μωρίς, ο οποίος τραγουδάει άνθρωπος σας κανονικά. Το θυμάσαι.
4: Κάτι που δεν ήξερα και τώρα το βλέπω. Ποιο? Γιατί γκούγκλαρα να δω πόσοι από αυτούς είναι ζωή. Θυμάμαι ότι είχε φύγει ο ένας από αυτούς.
3: Ναι.
4: Είναι ότι είναι Άγγλοι. Εγώ νομίζω ότι ήταν Αμερικάνοι.
3: Ο Άγγλοι ακριβώς δεν είναι. Είναι από την Ίσο του Μαν.
4: Α.
3: Δεν είναι. Η νήσος του Μαν είναι, ναι, ξέρεις, η νήσος του Μαν τι είναι, γίνεται και ένα με μοτοσυκλέτες, γι' αυτό το ξέρω. Έχει έναν, πώς να το πω, αντιπεριφερειάρχη, και την διοικεί ο Κάρολος. Δηλαδή ο εκάστοτε βασιλιάς της Αγγλίας διοικεί την νήσο του Μαν, από εκεί είναι. Από την νήσο του Μαν, είναι μια αυτοδιοικούμενη, να σου το πω φίλες και φίλοι, βρετανική εξάρτηση του στέματος. Είναι εκεί στην Ιρλανδία, είναι μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, και σας το λέω γιατί μαζί με ένα φίλο, ο οποίος όλο του λέω να έρθει εδώ να πει δύο πράγματα για μοτοσυκλέτες και το ένα και το άλλο, πουλάει λάστιχα, και φίλος και με τον

0: Λοιπόν, και όλο γίνεται κάτω, όλο λέμε να πάμε στο Ice Love Man, και έχω αυτοκόλλητο στη μηχανή Ice Love Man, στον αγώνα αυτό, ο οποίος είναι ένα αγώνας με μηχανές μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι τρέχουν στους δρόμους του νησιού. Mm-hmm. Δηλαδή αναπτύσσουν τρομερές ταχύτητες, να πεταχτεί κανένα σκυλί, κανένα έτσι, ας τα λαβεί στα baby.
1: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση τώρα, πρόσεξε να δεις. Από τα τρία αδέρφια ζει μόνο ένας.
0: Ναι.
1: Το 2003 πέθανε ο Μόρις. Το 2012 ο Ρόμπιν, έχει μείνει μόνο ο Μπάρι Γκίμπ. Το 1997 μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Έχουν πουλήσει την καριέρα τους 220 εκατομμύρια δίσκους, μυθικό νούμερο, και όπως λέει, όταν μπήκανε στο Rock and Roll Hall of Fame, μόνο ο Elvis Presley, οι Beatles, ο Michael Jackson, ο Garth Brooks και ο Paul McCartney έχουν πουλήσει περισσότερους δίσκους από τους Bee Gees στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας. Και το ερώτημα είναι, ποιος διόλου αυτός ο Garth Brooks? Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Garth Brooks, ναι, παλιός είναι πάρα πολύ.
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Οι παππούδες μας.
1: Δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός ο Garth Brooks.
0: Πατεροπαππούδες.
1: Έχει πουλήσει τόσους πολλούς δίσκους και ούτε καν τον ξέρω. Ναι. Σαν όνομα, ρε παιδί μου. Ούτε καν τη μουσική τραγουδάει. Αν είναι μαύρος, αν είναι λευκός.
0: Ξέρεις που...
1: Αν τραγουδάει blues, αν τραγουδάει τι, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Ξέρεις πόσα. Πες το. Πού έχουν πουλήσει τις περισσότερες δίσκους οι Bee Gees, το γράφει εκεί. Στην Αυστραλία, φίλε. Στην Αυστραλία έχουν σπάσει τα ταμεία.
1: Η μικρή αγορά όμως, μωρή Αυστραλία.
0: Ο Μπάρι, μια και το είπες, έχει γίνει επίτιμος σύντροφος του τάγματος της Αυστραλίας. Είναι η ύψιστη εθνική τιμή της Αυστραλίας αυτή. Πώς λέμε που σε κάνουν σερ στην Αγγλία, τον έχουν κάνει τον Μπάρι, γιατί άλλοι είχαν πεθάνει. Τώρα το 22, αν δεν κάνω λάθος, είχα δει τις φωτογραφίες που τον.
1: Η Αυστραλία είναι δύο Ελλάδες και πολύ σου λέω. Δεν νομίζω έχουν πάνω από 20 εκατομμύρια. Ναι, πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκους η Αυστραλία. Τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ ήταν λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα, συνολικά σαν Ήπειρος. Οπότε δεν είναι μεγάλη αγορά, νομίζω ότι αυτό τους ανέβασε. Προφανέστατα ήταν πολύ επιτυχημένο
0: συγκρότημα. Ναι, σου λέω, στην Αυστραλία χαμός.
1: Και ειδικά με τον Γκρις και κάνει χαμός. Είχε γίνει χαμός με τα τραγούδια του Γκρις. 27 εκατομμύρια κάτοικοι είναι το 2024. Έχουν ανέβει αρκετά σε σχέση με το 2000 που είχαμε πάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει ανέβει αρκετά ο πληθυσμός. Αλλά αχανεί τώρα, μια Ήπειρος.
0: Καλά, δεν μένουν. Ξέρεις, όλοι μένουν γύρω-γύρω.
1: Ναι, γύρω-γύρω. Μέσα είναι.
0: Μέσα δεν υπάρχει ψυχή.
1: Ναι. Πάντως είναι ένα πολύ πλούσιο κράτος και με πολύ καλή οργάνωση. Θεωρείται ότι είναι με τις 5 πρώτες θέσεις που μπορεί κάποιος να ζήσει μια καλή ζωή. Σε αυτόν τον πίνακα, αν μπορούμε να τις κατατάξουμε τις χώρες, προσφέρει πάρα πολλά καλά για τους κατοίκους και υπόσχεται μια καλή ζωή εκεί γενικά. Λοιπόν, αυτά τα φοβερά.
0: Ο Μπρουκς ζει ακόμη, ξέρεις πώς
1: ένας είναι. Ένας είναι, ένας.
0: Όχι, που έλεγες για τον Garth Brooks.
1: Α, δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Μου φαίνεται έχουμε 2 χρόνια διαφορά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Garth Brooks, κάτσα.
0: Και μάλιστα κάπου είχα δει σε έναν αγώνα μπάσκετ, επειδή έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Οκλαχώμα, ήταν εκεί και ας πω και ροκ τέτοιο, πάντα με την καπελαδούρα του Νάτος. Το 62 μου φαίνεται να γεννημένος.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά αυτός με σουρανούσε σε χρόνια που ζούσα εγώ. Δεν ξέρω.
0: Όχι, νόμιζα πως μου είπες πιο παλιούς.
1: Όχι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτός. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτός. Προφανώς κάντρι μουσική.
0: Ναι.
1: Okay, αυτό βλέπω τώρα. Αλλά δεν έχω ιδέα πραγματικά ποιος είναι αυτός που έχει πουλήσει τόσο πολλούς δίσκους, μάλιστα.
0: Μου φαίνεται ότι είναι γεννημένο στην Τάλσα. Για... Πήγαινε λίγο πιο κύριε να δούμε. Ναι. Για πάτα και η Wikipedia στα αγγλικά.
1: Τάλσα, στην Οκλαχώμα.
0: Α, ωραία. Ναι.
1: Τι μόνο αυτά τα φοβερά και τρομερά.
0: Τι λέγαμε.
1: Σε κράζουν εδώ.
0: Για να.
1: Σε κράζουν. Καλά σου λέω.
0: Ποιος?
1: Όταν νικάει, λέει ο Ολυμπιακός, μας ζαλίζει τον έρωτα. Λέμε την προμαυτά χάνει. Αρχίζουμε τις ταινίες, την όπειρα, τα εργαλεία.
0: Κάτσε ρε, ακόμη δεν.
1: Τεχνίες και πουρεγίες.
0: 20 λεπτά μιλάγαμε. Ρε παραλία είσαι. 20
1: μαζί
0: λεπτά.
1: Μαζί του είμαι. Το καταγγέλλω και εγώ.
0: Και 22 Του είπα κάτσε να δούμε και τα υπόλοιπα. Καταρχήν.
1: Ένα λεπτό μου άφησε να μιλήσω. Μετά δεν είναι.
0: Και 20. Αυτή η εκπομπή είναι δομημένη από τότε που βγήκε να λέμε την ιστορία. Τον μετά να λέμε όλες τις αθλητικές ειδήσεις μέχρι και 25.
1: Τον φούντωσα πάει αυτό.
0: Άστον, γι' αυτόν τον λέω.
1: Πήρα, όχι.
0: Λοιπόν, λέμε όλες τις αθλητικές ειδήσεις μέχρι και 25, να σας βάλουμε στο τέτοιο. Μετά λέμε κάποια στιγμή λίγα μηνύματα και γίνεται και το κυρίω εδώ που κάνουμε την ανάλυση. Έτσι είναι δομημένη εκπομπή, 2 ώρες. Άμα τα πεις όλα το πρώτο μισάωρο, δεν πρέπει να πούμε για το μπάσκετ, για το πόλο. Παίζανε 2 ελληνικές ομάδες στο μικρό τελικό. Το χάντμπολ που θα παίξουνε και το ένα και το άλλο. Δεν θα πούμε τα αθλητικά.
1: Είπες ότι έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού.
0: Αυτό έγινε το Σάββατο.
1: Να το πούμε όμως.
0: Πες το.
1: Εδώ πεις εσύ, εγώ δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ έσπασε την έδρα του Ολυμπιακού. Άντε για να αεξήσει, είναι ο φίλος.
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι,
0: λοιπόν,
1: αλλά...
0: Έσπασε λοιπόν φίλε, την έδρα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που πήγαινε και με 6 γκολ μπροστά. Κάποια στιγμή λένε τελείωσε το παιχνίδι και στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ έκανε ένα αντεπαγέ. Τρομερό. Γιατί το χάζεψα και είμαι τυχερός που χάζεψα το παιχνίδι στα τελευταία 7 λεπτά. Εκεί που έκανε ένα φοβερό ντεπαγέ και κάνει και το γκολ στο τελευταίο. Που τα λένε. Καλά, δεν ήταν buzzer beater, εκεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Το γκολ της νίκης. Και καταφέρνει και σπάει την έδρα του Ολυμπιακού. Είχαμε και κάποια συνθήματα αντεθνικά και τέτοια από τους φίλους του Ολυμπιακού. Γιατί τα λέμε όλα εδώ, τι με νοιάζει εμένα. Μου δίνει κανείς λεφτά, θα μου δώσει. Επειδή δεν καταλαβαίνεις που λες για τον Ολυμπιακό, θα μου δώσει εμένα ο Μαρινάκης ή ο Καραπαπάς λεφτά για να πάω στην Τινησία, ρε φίλε.
1: Φούντωσε.
0: Ή μου έχει δώσει ποτέ κανένας από αυτούς λεφτά για να κάνω τη ζωή μου.
1: Φούντωσε.
0: Τις ειδήσεις πάμε και λέμε.
1: Λοιπόν,
0: άρε Βαλάτη, τι λες εδώ, γεννάς εδώ. Μόριν Δημήτρη μου, εσύ με το μέλλον να ζωμό πετάς. Ο Χρήστος πάλι βραχνιασμένος είναι. Εντάξει, έχει φτρώσει. Χριστέρα, έλα 2 μέρες στο ηλιόμενο να γίνεις περδίκη.
1: Με φτιάξει ο Βαλάτης.
0: Θα κάνει γαργάρες με σχατζόχυρους.
1: Να σου πω την αλήθεια, χρήσιμο είναι.
0: Ποιο?
1: Να κάνεις γαργάρες με σκαντζόχυρους.
0: Και την καλημέρα στέλνει και η Πατρίτσια Καλευρά και λέει για τους BGs έχουν αυστραλέζικο στυλ, γι' αυτό έπιασαν στην Αυστραλία. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω εσύ, φιλενάδα. Αλλά ξέρω ότι το θυμάμαι την σαν τώρα την ειδήσια. Δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια, μια πενταετία είναι. Που τον κάνανε με το στέμα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι βλέπω. Άκου να δεις πόσο περίεργος είναι ο κόσμος. Σάντος, προπόνηση. Όσοι δεν παίξανε, παίζουν κανονικά στην προπόνηση. Οι υπόλοιποι κάνουν αποφόρτιση. Και πάει ο μικρός γιος του Ρομπίνιο, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ. Τραβάει μια ποδιά του Νεϊμάρ. Αλλού η μπάλα, αλλού ο Νεϊμάρ. Σηκώνει τον Νεϊμάρ και τον πλάκω στα χαστούκια, ρε φίλε. Πάνω σε όλο τον κόσμο. Χαμός!
0: Πόσο χρόνο είναι ο
1: Νεϊμάρ? 18.
0: Ο γιος του
1: Ρομπίνιο. Του έκανε μια ποδιά του Νεϊμάρ, τον έκανε ένα ξεσκολοτούμπα εδώ δεξιά-αριστερά και τρελάθηκε. Άλλο και πήγε του κουτούποσε.
0: Έτσι.
1: Κοντά τώρα κοντζάμ Νεϊμάρ και να πάει να ασχοληθεί τώρα με ένα παιδάκι 18 χρόνων.
0: Μήπως ήταν για πλάκα, έτσι.
1: Όχι, τι για πλάκα. Το θεώρησε ασέβεια. Ναι, ασέβεια. Σου λέει μου κάνει εμένα τι. Αμάν. Και έγινε χαμός. Τα βρήκαν όμως, λέει, πήγαν στα ποδιά.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη και τα λοιπά.
0: Εγώ νομίζω. Ο Νεϊμάρ μου αρέσει εμένα. Τον θεωρώ.
1: Στα καλά του ήταν, εντάξει.
0: Ναι, το θεωρώ πολύ ψηλά στους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής.
1: Είχε 2 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Μετά δηλαδή το Ρονάλντο και το Μέση και το Ρολαντίνιο, βάζω τον Νεϊμάρ εγώ. Στους σύγχρονους, τους καινούργους.
1: Είναι και το φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο όχι, δεν τον βάζω ψηλά.
1: Έλα, please. Έλα, έχει προσφέρει κάτι highlight το φαινόμενο τώρα. Παναγία βοήθα.
0: Ξέρεις τι highlight έχω δώσει εγώ στη ρακέτα?
1: Είσαι φαινόμενο.
0: Ναι. Τι πάει να πει αυτό? Είναι κάτι πιτσιρικάδες τώρα που έχουν διάρκεια σε όλο το παιχνίδι και πάνε 350.000 πόντους.
1: Εντάξει, είναι παίχτουρα μεγάλη.
0: Παίζει ρόλο και το συνολικό. Έχω κάνει εγώ κάτι καρφιά να φεύγω εκεί που λέω να σπρώ και να καρφώνω στον αέρα και η ουσία
1: πήρε δίπλωμα προπονητή ξυλορακέτας. Ορίστε, αυτή είναι η ουσία. Coach, προχώρα.
0: Αντισφαίρεσης. Ξυλορακέτας.
1: Ναι,
0: μαζί.
1: Να τα λέμε όλα.
0: Είναι μαζί.
1: Δεν κρατάμε τις μισές αλήθειες. Μισές αλήθειες είναι χειρότερες και από ολόκληρο ψέμα.
0: Να είναι μαζί. Και μάλιστα γελάω γιατί όταν είδα τα αποτελέσματα, γιατί από τους 270 αντισφαιριστές και ξυλορακετάδες, δηλαδή ταινίστες και ξυλορακετάδες, είμαστε στην Αττική που δώσαμε, γύρω σε 269 ήταν, είχαν περάσει 120 τόσοι και εκεί τα αποτελέσματα και έβλεπα πως μένανε. Κοντός Χρήστος, κοντός Βασίλης. Δημήτρης Λουκάκης, Διονύσης Λουκάκης, δηλαδή αδέρφια. Ο ένας κοίταγε από τον άλλον και τους είδε το ποτάμι και τους δύο εν ολίγης στην ΕΟΕ όταν δίναμε τα γραπτά. Και δηλαδή είναι ωραίο, αν και είχε επιτήρηση, είχε αρκετούς επιτηρητές οι οποίοι ήταν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κανονικά, δηλαδή το μεροκάματο οι άνθρωποι παίρνανε το 8ωρό τους και τους είχαν στείλει για να κοιτάνε. Και τι βλέπω, που είσαι ένα καθλητικός δικαστής στο πρωτάθλημα τύπου. Κάποια στιγμή εκεί εμάς που είμαστε, μας βάλανε, λες, ήταν μιλημένοι, στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή και να θέλεις να κάνεις ένα σκονάκι, είτε σου να στην πρώτη σειρά. Είσαι.
1: Πιο εύκολο σκονάκι είναι αυτό να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είσαι. Δεν κάνεις την πρώτη σειρά.
0: Καθισμένο στον πάγκο είναι ο πρόεδρος της επιτροπής. Αυτός είναι 5 άτομα και άλλοι 8 με 9 δεν τους μέτρησα που γυρνάνε γύρω-γύρω και τι κοιτάνε. Είσαι ακριβώς μπροστά σε αυτούς. Και αυτοί κοιτάνε συνέχεια κάτω. Δηλαδή από εδώ μέχρι τη Μάιρα, ας πούμε, 5-6 μέτρα. Και οι άλλοι που γράφανε, που σας λέω, με τους τέτοιους, πιθανότητα ήταν από πίσω. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν επιτηρητές, κοίτανε μια καρέκλα κενό, καρέκλα που καθόταν άλλος κενό κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια καρέκλα κενό. Κάποιοι μπορέσαν και κάνανε ένα βαβά πίσω όμως. Εκεί μπροστά δεν μπορούσα. Αυτόν που ήταν από πίσω μου, φανταστείτε, και σας ορκίζομαι επί τιμή, επειδή έκανα λίγο έτσι το χαρτί για να βλέπει, ένας επίσης από την Κρήτη, γιατί μου λέει, φίλε, δεν έχω τίποτα, δεν έχω διαβάσει, μου λέει τίποτα κτλ. Άμα είναι κανένα έτσι, γιατί ξέρεις πως είναι στην ΕΟΗ αίθουσα. Άμα κάνεις λίγο έτσι, σηκώσεις λίγο λαιμό, βλέπεις. Τον πήρανε χαμπάρι και τον στείλανε πίσω. Αμέσως. Και κάνω όπως καθόμουν και ποιον βλέπω. Το Center for της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πάμε. Τραγούδι, όχι τυχαίο. Δηλαδή παιδί που παίζαμε μαζί μπάλα. Scorpions, 1984. Κυκλοφορούν το ένα το studio album σαν σήμερα, που είναι και το πιο εμπορικό του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα φτάσει δηλαδή μέχρι το νούμερο 6 του Billboard 200 και θα γίνει και 3 φορές πλατινένιο. Κατά την άποψή μου, το καλύτερο τραγούδι του album είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: Πάμε, πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Φως της Δευτέρας, πώς το χάνει έτσι, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ο αποτελεσματικός και ποιοτικός ΠΑΟΚ 3 τον Ολυμπιακό και τον έπιασε στη μάχη για τα προκριματικά του Champions League. Κράτησαν ξανά από την Τούμπα σε ένα ακόμη φετινό ντέρμπι. Οι Θεσσαλονικοί βρήκαν τον τρόπο να μπλοκάρουν τους Πειραιώτες και να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο. Πολλές ευκαιρίες από τους Πειραιώτες σε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος, με τον Παυλέκα να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Άμυνα έρεμεων των διαθέσεων Γερεμέγεφ, δύο γκολ, Ζίβκοβιτς, γκολ και ασίστ και Κωνσταντέλια. Είχε ισοφαρίσει ο Ελκαμπή. Αντικανονικό το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Παυλέκα, Γερεμέγεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Κεντζιόρα, οι κορυφαίοι του ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος. Πολύ καλή Ζέλσον, Έσεν, Γκαρθία, Τσικίνιο και Ροντινέι. Μόνο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση υπέρ των Ερυθρολεύκων μετά το συνέξι της ΑΕΚ. Λουτσέσκου πονάει ο χαμένος τελικός. Με τη Λίμπαρ φαινόταν ότι θα κερδίζαμε. Χαρίσαμε το παιχνίδι. Λοιπόν, δίπλα. Δεν την χάλασε. Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο, καθώς ισοπαλεί 0-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η Ένωση έχει πλέον διαφορά 6 βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 17 λόγω αποβολής του Ερνάντεθ, αλλά δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι και να πάρουν την νίκη, αν και είχαν δοκάρει στο 21 με τον Κοϊτά. Κερδισμένη η ΑΕΚ, παρότι έχασε 2 βαθμούς. Κάτω το κλείδωσε η Manchester United, την νίκησε 3-2 τη Λίβερπουλ σε ένα χορταστικό ντέρμπι και επιστρέφει ύστερα από 3 χρόνια στο Champions League. Τα γεράκια της Ηπείρου, ο Βίκος Ιωαννίνο νίκησε 87-72 τον Παπάγο στο τελικό του Final Four της Elite League στη Λευκάδα και πανηγύρισε την άνοδο στην GBL. Και επίσης έχασε ξανά η Εθνική, ήταν 13-10 από την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup στο Πόλο Γυναικών και σήμερα στις 3 δίνει καθοριστικό match κόντρα στην Ουγγαρία. Τρίτος στο Conference Cup Αμβρών ο Απόλλωνος Σμύρνης, 15-13 τον Πανιωνίο.
1: Sport Day, βασικό θέμα ληστεία, βασικός ο τίτλος. Η Ιταλική διαιτητική ομάδα γνώρισε προκλητικά τη συμμετοχή του εκτεθειμένου Μπάμπα στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ στον υπέρτιτλο. Τζολάκης με πρισμένο πόδι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής τερματοφύλακας ύστερα από χτύπημα του Γερεμέγεφ που έμεινε ατιμόρυτο. Χαρακτήρι ούτε ο Ολυμπιακός βοήθησε πάντως τον εαυτό του. Φτηνά τη γλίτωσε σε μεγάλο θέμα. Πάνω σε κίτρινο φόντο, ζορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ, καθώς ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ανώτερο σε αυτό το διάστημα και μπορούσε ακόμη και νίκη. Super League 1 βράζουν με φωτιά στην ΑΕΛ. Από κάτω, Premier League για τον Σερ Άλεξ, νίκη 3-2 της Manchester United επί της Liverpool, με το Ferguson να πηγαίνει πριν τον ντέρμπι στο νοσοκομείο. Βγήκε
0: όπως καλά είναι.
1: Είναι καλά. Υπερβολική, Παναθηναϊκός, υπερβολική τιμωρία για τον μπάσκετ. Τι είπε ο Μακόλουμ για τον Γιαννακόπουλο. Ολυμπιακός στο παραπέντε για World. Λος Γιάννενα Lakers για την Elite League.
0: Πάμε αθλητική ώρα της Δευτέρας. Αγκαλιά με την ιστορία, με νίκη την Κυριακή. Έχασε πολλές κλασικές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι στο σύν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Νίκολιτς, πρέπει να πολεμήσουμε στο τέλος. Είχα πει ότι θα ήταν το πιο δύσκολο.
1: Live Sport, σύν 6 και ακόμη πιο κοντά. Είναι ο τίτλος. Μπορεί η ΑΕΚ να μην νίξει στη Λεωφόρο 0-0, όμως ξέφυγε κι άλλο από ΠΑΟ και Ολυμπιακό και είναι μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μπορεί να το τελειώσει και την Κυριακή αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, κέρδισε όπλα το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μέγας μαχητής ο Παναθηναϊκός των 10 παιχτών από το 17ο λεπτό. Είχε 2 ευκαιρίες στο φινάλε, ακόμη και για νίκη. Τον έπνιξε ο άλλος τίτλος που αφορά το παιχνίδι της Τούμπας. Κάτω του χάλασε το πάρτι και αναφέρεται στο πάρτι που ετοίμα που γιόρταζε, του όφυγε που γιόρταζε το κύπελο. Το έριξε στο θέαμα, απαλλαγμένος από το άγχος ο Λεβαδιακός. Για το πάνω χέρι, πάω εναντίον ΠΑΟΚ, μέτς αυτό που σας έλεγα, 2-3 τελικό βόλεϊ Λίγκα Αντρών.
0: Κόκκινος πρωταθλητής, έγκλημα και τραγωδία, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να σηκώσει γρήγορα κεφάλι. Ο Ολυμπιακός μπήκε για να κυριαρχήσει, δέχτηκε ένα γκολ offside, τα αντέδρασε, αλλά όταν μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ, τα έκανε όλα λάθος σε άμυνα και επίθεση, χάνοντας από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 3-1. Αυτό είναι αλλίωση της βαθμολογίας. Ντροπή καθαρή και βαριά, γιατί αυτό που παρουσιάστηκε δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που ξέρει και απαιτεί ο κόσμος του. Οι βαθμοί δεν χάθηκαν αλλά χαρίστηκαν. Δίπλα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, πετάξαμε στα σκουπίδια μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούσαν οι παίχτες του Νίκολης να νικήσουν τους πράσινους που έπεσαν με 10 παίχτες για 70 λεπτά, για 78 λεπτά θα πω εγώ. 70-78 λεπτά από το 17 μέχρι το 96 που πήγε το μάτς. Με τη Λίμπαρ, τα λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται. Χαρίσαμε 2 γκολ στον αντίπαλο.
1: Ναυτεμπορική, πάμε σε άλλες εφημερίδες. Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες, άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025.
0: One Voice Business and Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίδια, σκάνδαλο πιτσιλί για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία.
1: Απογευματινή, ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα.
0: Η Δημοκρατία εφημερίδα λέει 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς.
1: Εθνικός κήρυξ, σε μεγάλη κρίση οι diners στη Νέα Ιερσαία. Οι βουλευτές προτείνουν νομοσχέδιο για τη στήριξή τους.
0: Ελεύθερη ώρα. Συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας, εμφανίστηκε η Παναγιά τη Μεγάλη Πέμπτη.
1: Προχώρα.
0: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών.
1: Εστία, ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία.
1: Τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μία δεκαετία, το βασικό θέμα.
0: Εσπρέσο. Βρήκαμε τον θησαυρό του Μαρίνου, θησαυρός εντός εισαγωγικών, αποκλειστικό φωτορεπορτάζ στα χέρια της Φόνσου και στο σπίτι του ηθοποιού, τα κομμάτια της ζωής του Σόμων. Προφανώς κάποιο αρχείο είναι.
1: Ναι, ναι. Κόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για τη συναλλαγή του με το Γιούνκερ.
0: Πάμε στην εφημερίδα Star. Έγινε το θαύμα. Ξύπνησε ο Γιώργος Μιλωνάκης ύστερα από 20 μέρες στην εντατική. Τα δάκρυα χαρά της Τίνας Μεσαροπούλου όταν άνοιξε τα μάτια του. Η πρώτη αντιδράση και η επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΜΕΘ.
1: Και κλείνουμε με μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση Ένωση Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Μιλούν στο. Η έγκριτη νομική Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Και σε ένα άλλο θέμα, συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγερίδη. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 4 Μαΐου του 2026. Πάμε σε ώρα. Χρηστικά, διαφημίζει δηλαδή και τα λοιπά. Πρώτο τραγούδι.
0: Και ερχόμαστε μετά για να δούμε πολλά πράγματα. Έχουμε συνέντευξη στη Ελώδη. Και πολύ ενδιαφέρουσα τον Μπενίτεθ. Στο τέλος είπε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε όσα γίνανε στην Τούμπα που ήταν πολύ καθοριστικό παιχνίδι, στη Λεωφόρο. Γενικά έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Μπείτε και εσείς στην κουβέντα, στείλτε μηνυματάκια να τα βάλουμε όλα να κάνουμε έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε. Πω, βλέπω ένα παιχνίδι τώρα. Χάνει δύο τετατέ τη μία ομάδα και οι Εστουντιάντες.
1: Φλαμέγκο πρέπει να είναι.
0: Ναι, και κάνει κόντρα η Φλαμέγκο. Στην κόντρα. Χάνει δύο τετατέ, όταν λέω δύο τετατέ, τα απόκρουση τρομερή του Τερματζή. Και στην κόντρα επίθεση, με τρεις μπάλες και ένα-δύο μέσα στην περιοχή, βγάζει δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Πάει να κάνει ένα σκεφαλιά, η μπάλα έχει περάσει. Γιατί δεν βλέπει από εδώ. Σε πρώτη φάση, πριν τη πρόξερα, και μπαίνει το γκολ τη Σαφάρη. Μιλάμε για τρομερό. Τι και θες.
1: Κάτι να δω, ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μα εκπομπή, φίλε και φίλοι. Χρήστο Κοντό, Δημήτρη Λουκάκη στα μικρόφωνα. Breakfast με σπόρο. Το όνομα τη εκπομπή. Περιμένουμε, όπω σα είπε ο Χρήστο νωρίτερα, τα μηνύματά σα. Έχουμε ανοίξει το μαγαζί από τι 6, όλα ανοιχτά, τι SMS, τι email, τι σελίδα στο Facebook, τι Viber δικό μου, τι μηνύματα και τα λοιπά. Στα μηνύματα τα δικά μου, πολλοί κόσμος το πρωί-πρωί, Θανάσης Λιολιούσης εδώ, ο Στέφανος από την αγαπημένη Καλαμαριά, τι λέει, ερώτηση, πρέπει να κάνει μια ερώτηση για αυτό να κοιτάξουμε. Πρώτη, χαίρεστε που η Καλαμαριά ακούει Ερασπόρ. Δεύτερη ερώτηση. Καλώς έχονται τα πράγματα. Τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ.
1: Ναι, αν δεν υπάρξει, ρε παιδί μου, πες, για κάποιο λόγο κλείνει το μάτς του. Κλείνει το Ολυμπιακό Στάδιο του χρόνου για δύο αγώνες. Ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να γυρίσει τη Λεωφόρο Παναθηναϊκός, να δηλώσει δεύτερη έδρα. Αλλά θεωρητικά, ναι, αν τα πράγματα δεν έχουν καμιά μεγάλη ανατροπή, το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού. Ενδεχομένως όμως η Λεωφόρο να δοθεί την επόμενη χρονιά. Σε κάποια μάθη θα τη ζητήσει.
0: Λέει εγώ, ότι μπορεί να τη δώσει στην Κηφισιά.
1: Μπορεί, ναι, δεν αποκλείται.
0: Κάτι τέτοιο
1: ακούστε. Να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι τη Λεωφόρου, να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ως γηπεδούχος τη Λεωφόρου μπορεί να πάει να παίξει, ας πούμε, σε αυτό το σενάριο με την Κηφισιά του χρόνου. Εκεί.
0: Λένε ότι έχει μεγάλη πιθανότητα η Κηφισιά να πάρει το γήπεδο. Λοιπόν, Αχιλλέας ο Γκουλιός, για να δούμε, γύρισε ρε φίλε. Ναι, έχει και φωτογραφίες από την Κύπρο εκεί που παίξανε και το μπασκετάκι, τι λέει, καλημέρα στα κουμπαράκια. Μιτσάκο, γυρίσαμε με δεύτερη θέση. Πανελλήνια από την Κύπρο.
1: Μπράβο, παλικάρια.
0: Ο ΣΠΑΚ Λάρισας ανταπεξήλθε πάξια. Ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος διαχειριστικής της Channel Arena της ΑΕΚ. Της Channel Arena της ΑΕΚ. Και μόλις του είπα για σένα, σε ήξερε. Ναι, ρε φίλε. Θέλω τη γνώμη σου από την επιρρήσιο για το πέναλτι της ΣΑΕΛ. Φίλε, για μένα ήταν πέναλτι. Άμα θες την γνώμη μου, γιατί καταρχήν φάουλ δεν υπάρχει. Ο παίκτης της ΑΕΛ, και τα είπα και την Κυριακή το πρωί, δηλαδή σε κάτι φίλους που τα λέγαμε, σου λέω τώρα, το είπα και την Κυριακή το πρωί σε μια παρέα που καθίσαμε και τα συζητάγαμε. Ο παίκτης ΑΕΛ δεν σπρώχνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Άμα δείτε, γυρνάει προς το διαιτητή και ζητάει φάουλ. Γιατί το είδα 4-5 μετά, φορές στην σφάση. Ζητάει φάουλ, φάουλ δεν υπάρχει. Σηκώνεται με τα χέρια ψηλά. Στα καλά καθούμενα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει πάνω από τα χέρια του, γίνεται μετά η κεφαλιά και βρίσκει στο χέρι, γιατί το πάγωσα. Στην αρχή, όπως είδατε από μια κάμερα, νόμιζα ότι βρίσκει πλάτη χέρι από πίσω, εκεί ψηλά στον ώμο. Που εκεί σας είπα, σας έχουμε πει 100 φορές, ότι όμως. Όλο αυτό η.
1: Ότι είναι πάνω από τον αγώνα,
0: δεν είναι παράβαση. Νόμιζα στην αρχή ότι βρήκε από το πίσω μέρος εκεί, αλλά έχει βρει στο χέρι του, στο κάτω μέρος. Δηλαδή λίγο πιο πάνω από τον αγώνα. Πάγωσα την εικόνα και από τη στιγμή που βρίσκεται κάτω από τον αγώνα και το ξέρει και ο ίδιος. Γι' αυτό έλεγε πως του έκανε φάουλ κτλ. Ήτανε χέρι. Δεν κατάλαβα, ρε Αχιλλέα, το εξής όμως. Γιατί αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε με τα χέρια ψηλά. Το είδε στη φάση.
1: Την είδαμε.
0: Με τα δύο χέρια ψηλά σηκώνεται. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί σήκωσε ψηλά τα χέρια. Και η μπάλα περνάει πάνω από τα χέρια του. Δηλαδή μπορούσε να βρει και στο χέρι του στην πρώτη επαφή. Όχι στη δεύτερη που ήταν από πίσω. Και έχουμε ξαναπεί ότι οποιοδήποτε χέρι είναι σε έκταση και εμποδίσει την πορεία της μπάλας για οποιονδήποτε ή οπουδήποτε είναι παράβαση. Τα κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η άποψη.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ με το χέρι. Έχω πει πολλές φορές δεν θα τσακωθώ με κανέναν. Γιατί πια έχω χάσει την μπάλα. τι είναι, τι δεν είναι, πώς το βλέπουν. Δηλαδή την ίδια φάση τη βλέπουν 10 κορυφαίοι διαιτητές, οι 5 θα πούνε είναι, οι άλλοι 5 θα πούνε δεν είναι και ο καθένας θα έχει επιχειρημάτων. Εμένα με μπερδεύει. Έτσι όπως έχω κάνει τους κανονισμούς, δεν έχω καθαρή εικόνα. Παλιά λέγαμε στην κρίση του διαιτητή, αν θεωρούσε ότι υπάρχει πρόθεση ή σημαντικό πλεονέκτημα, τελείωνε εκεί η φάση. Εδώ τώρα κοιτάς εδώ, αν βρήκε τον προγνωμόνιο εκεί που ήταν, αν έχει βρει πρώτα συμπαίκτη, αν έχει βρει πρώτα το πόδι σου. Έχει ένα σωρό ιστορίες που περισσότερο έχουν μπερδέψει το πράγμα παρά το έχουν κάνει. Εγώ προσωπικά δεν θα το έδινα. Απόψη μου, έτσι με μια γρήγορη ματιά.
0: Ναι, ούτε ο Βαρύς σας το έδωσε.
1: Ναι.
0: Κοίτα,
1: αλλά εγώ δεν θα τσακωθώ με κανέναν.
0: Όπως συμπληρώνει ο Αχιλλέας, γιατί με το Θωμά τον Κυπαρίση επίσης είμαι φίλος, εντάξει. Όπως είπε και με το Σύμβουλο Διαχείρισης της Σανελλήνα. Τέλος πάντων, με το Θωμά τον Κυπαρίση και λέει, και σε ρωτάω γιατί μιλούσαμε με το Θωμά. Και για να πει και εσύ και τα λοιπά, ο Θωμάς μου είπε, λέει, ότι ο Βαρίστας δεν το έδωσε πέναλ. Ναι, καλά σου είπε ο Θωμάς, γιατί ο Θωμάς είναι και στο γήπεδο, είναι στην ΑΕΛ, άνθρωπος της ομάδας. Ο Βαρίστας κάλεσε τον διαιτητή.
1: Του λέει, κάνε field review, δηλαδή, ναι, δεν είναι πέναλτι.
0: Ότι δεν είναι πέναλτι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ο Βαρίστας δεν είδε ότι η μπάλα δεν βρήκε στο σημείο του ώμου. Αυτό μου έκανε, μου κίνησε την περιέργεια εμένα.
1: Εγώ γενικά ξέρω σαν γενική οδηγία ότι ό,τι είναι από εδώ και πάνω δεν έχει.
0: Όχι επάνω, σε αυτό το σημείο εδώ είναι. Έχει, άμα δεις το... Περίμενε.
1: Έχω διάφορα σκίτσα.
0: Το σκίτσο της UEFA κοκκινίζει, κοκκινίζει σε αυτό το σημείο.
1: Στο μεγαλύτερο κομμάτι, ναι.
0: Ναι, στον ώμο.
1: Ναι, δεν είναι εδώ.
0: Όχι, όχι. Κοκκινίζει σε αυτό το σημείο. Είναι, το βάζει με κόκκινο κανονικά, άμα δείτε τον κανονισμό. Mm-hmm. Έχει με κόκκινο μόνο τον ώμο. Αυτού βρίσκει εδώ.
1: Κοίταξε, αυτή
0: την αγωνιστική, φανταστείτε.
1: Σε αυτή την αγωνιστική έχουμε άλλη μια καυτή φάση που πιθανότατα μπορεί και να καθορίζει και αποτέλεσμα, έτσι, γιατί άλλο το 0-0 και άλλο το 1-0. Είναι η φάση του γκολ του Γερεμέγεφ, του πρώτου γκολ. Λοιπόν, όπως την είδα εγώ τη φάση, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θεωρώ ότι υπήρχε offside. Δηλαδή ο παίχτης είναι στο οπτικό, ο μπάμπα είναι στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη, τον εμποδίζει να έχει μια καθαρή επαφή με την μπάλα. Στη συνέχεια της φάσης, ενώ βέβαια έχει καθαρή κατοχή ο Γερεμέγεφ, είναι μόνος απέναντι στο τέρμα, κάνει κίνηση ο Μπάμπα προς την μπάλα. Δηλαδή δεύτερη. Ενώ στην πρώτη φανερά δεν επιδιώκει να έχει επαφή, αλλά είναι μπροστά στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Ναι. Για μένα είναι offside.
0: Στην απόκρουση πάει και ο Μπάμπα να κάνει.
1: Πάει να κάνει
0: κίνηση,
1: συμμετοχή.
0: Αλλά βλέποντας το τέρ και το Γερεμέγεφ,
1: τραβιέται πίσω. Είναι νομίζω ο ορισμός του παθητικού offside αυτό το πράγμα.
0: Είναι ίδιο με τον γκολ που έβαλε
1: ο Γιατζίτζι. Ακριβώς. Είναι περίπου ίδια περίπτωση. Έτσι. Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα στα 3 μέτρα και του κλείνει το οπτικό πεδίο. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο να το πει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, έχουμε πει για τον Ολυμπιακό, χίλια συγγνώμη που το λέω τώρα και μην παρεξηγείτε, ότι για οποιαδήποτε φάση διαμαρτύρεται, μπορούμε να βρούμε 10 δικές του στο παρελθόν που είναι ακριβώς ίδιο και έχει πάρει το σφύριγμα.
0: Καλά και τυχή... σε όλες τις μεγάλες ομάδες.
1: Όχι, όχι, όχι. Το Ολυμπιακό, με συγχωρείς, είναι. Δηλαδή αυτή η φάση που είχε βάλει γκολ ο Καμπάτσο, θυμάσαι, και ήταν ο Τσόρι Ροντρίγκες μπροστά από τον Φίλιππο Παναθηναϊκού και έκανε και την κίνηση με το τακουνάκι και το μέτρησε. Στο ένα μέτρο.
0: Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν ευνοηθεί. Εντάξει, μπορεί να έχει ευνοηθεί περισσότερο ο Ολυμπιακός. Εδώ έχει σφυρίξει.
1: Σε παρακαλώ, Παναθηναϊκός, έχει γίνει η χάρα του κάθε πικραμένου.
0: Κοίταγα κάτι φάσεις με τον Παναθηναϊκό που λες εσύ για τον Ολυμπιακό πάλι στο TikTok. Έχει σφυριχτεί offside ο Μητρόπουλος που κάνει κίνηση 7 μέτρα. Α, δεν είναι μία κίνηση.
1: Αν ψάξει, θα βρει τη φάση σε βάρος του Ολυμπιακού, θα βρει μία. Στην 7 ετία.
0: Καλά.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, όλες οι μεγάλες ομάδες, ναι, έχουν.
1: Άκου να σου πω κάτι. Αυτή τη βλακεία. Πώς το λένε, δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Στο δύο κουβά όλοι. Δεν είναι. Άλλες πήραν 20. Άλλη ομάδα πήρε 21 πρωταθλήματα στα 23 χρόνια. Έτσι. Άσε με. Και από τότε Πρωθοβάρ έχει πάρει 3 ο ένας, 2 ο άλλος. Έχει πάρει και αυτό, αλλά δεν τα έχει πάρει και τα 7. Το 7 στα 7. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ακόμη και με το ΒΑΡ όμως αμφισβητούνται κάποια πράγματα.
1: Όχι, κανείς δεν αμφισβητεί τα τρία.
0: Ρε Χρήστο, να σου πω κάτι. Τώρα μην με βάζεις μέσα σε αυτό το τρυπάκι.
1: Γιατί?
0: Όλο αυτό το ντρόλ που μπλέγανε. Με πήρε με ένα τηλέφωνο χτες ο Ξίνας μέσα. Είμαστε 4 άτομα στο σπίτι. Και με παίρνει ο Ολυμπιακός, οικονομικός διευθυντής γνωστής μεγάλης οικογένειας της Αθήνας. Λοιπόν, και μου λέει, γιατί τον είχα πάρει τηλέφωνο και του έλεγα από τα κάτε. Μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Τον είχα ρωτήσει γιατί είχα μια κουβέντα και σας πει.
1: Τα παλιά λες.
0: Ναι. Μου απαντάει λοιπόν σε ερώτηση και μετά αφού μου απαντάει στην. Ψέψαξε λίγο το βρήκε, μου απαντάει. Γιατί είχαμε μια αντιδικία στο σπίτι εκεί με τα παιδιά χτες που βλέπαμε τους αγώνες, τους έχουμε και τους δύο αγώνες. Μετά μου λέει, άσε, μου λέει, Ολυμπιακός αυτός. Βλέπω, μου λέει, τον ΠΑΟΚ χαλαρό. Εύκολα, καλά λέγανε θα μας δώσει το παιχνίδι. Μου λέει, ξέρετε τι του είπα. Είναι μάρτυρες, μπορεί να πάρουμε τώρα, μην πάρω τώρα τον ξύνα και τον ξυπνήσω και δεν ξέρει τι θα μιλήσει αυτό το πράγμα. Του λέω, ετοιμάσου για 3-1. Έτσι ακριβώς του είπα. Η χαλαρότητα. Όλοι βλέπουν χαλαρότητα. Βούηξε το διαδίκτυο ότι ο ΠΑΟΚ θα κάτσει με κατεβασμένα και να δει στον Ολυμπιακό το παιχνίδι.
1: Καλά, αυτές είναι οι ηλικιότητες. Ο ΠΑΟΚ παίζει δεύτερη θέση. Πόσο σημαντική είναι η δεύτερη θέση για μια ομάδα. Την οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ποτέ Champions League. Θα μου πει, ξεκινάει ως αδύναμος πιθανόν στα κρίσιμα παιχνίδια, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει μια ευκαιρία να πάει Champions League για πρώτη φορά. Θα την παρατήσει επειδή έχασε το τελικό του κυπέλλου από τον Όφη. Φυσικά και είναι απογοητευμένος, αλλά αυτό το πράγμα είναι και κίνητρο για μια ομάδα. Δεν μπορεί. Και φυσικά και είναι σε κακό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ.
0: Είχε λήψει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Ότι απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ απογοητευμένο, μισό, που είναι σε πολύ κακό φεγγάρι, δηλαδή δεν βλέπει το ΠΑΟΚ το τελευταίο.
0: Καλά, απογοητευμένο δεν ήταν τότε στο παιχνίδι.
1: Πώς δεν ήταν απογοητευμένο, δεν είχαν
0: βγει. Στο παιχνίδι, άσε τι απογοήτευση για το κύπελλο.
1: Ξεκινάει...
0: Το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έπαιξε δυνατά, μπήκε γερά.
1: Δεν σου είπα εγώ ότι δεν θα μπαίνει δυνατά, αλλά.
0: Ο Ζίβκοβιτς, ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος, μάσαγε σίδερα. Κοντραρίστηκε.
1: Δεν σου είπε κανεί ότι είναι αδιάφορο, αλλά μιλάμε ότι είναι
0: απογοητευμένο.
1: Έχει χάσει το πρωτάθλημα. Είναι 8 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, 4 βαθμούς το φινάλε. Έχει χάσει το κύπελο από τον Όφη, δεν είναι απογοητευμένος.
0: Εντάξει, άμα έβλεπε το παιχνίδι, γι' αυτό του είπα ετοιμάσου για 3-1.
1: Μα παίζει με τσαπ. Εγώ δεν είδα όλο το παιχνίδι, τα στιγμιότυπα. Αλλά βλέποντας τα στιγμιότυπα, εγώ βλέπω ένα Ολυμπιακό που είναι καλύτερο από τον ΠΑΟΚ.
0: Α, έκανε ευκαιρίε, τι πάνε πια.
1: Ναι, ναι, σου είπα, ο Ολυμπιακό είπα, μου θύμισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα τη περίοδου που έπαιζε τον αντίπαλο στην Τιγάτα με τον Ποντίκη, δύο φορέ πέταγε τη Σεντρόλα και του βάζει 3 γκολ. Αυτό έγινε χθε.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα Σιαντή, καλημέρα και καλή εβδομάδα μα στέλνει ο Λεό, το φιλαράκι μα και στο Viper. Το δικό μου ένα λεπτό. Ο Λεωνίδα ο Στήλαστη και λέει από το Βόλο, καλημέρα απλή. Ο Τσέλιγκα ο Γιώργο, μόνο Μπενίτεθ θα φτιάξει ομάδα. Κάποιοι που βγαίνουν και λένε ότι θα φύγει έχουν βγάλει πολλά λεφτά από το ΠΑΟΚ. Αρκετά κύριοι σα ξέρουμε. Είμαστε όπω είμαστε. Χριστάρα, μόνο εσένα ακούω. Λε την ομοία αλήθεια και τίποτα άλλο. Και τον Παναθηναϊκό σου λέει ο Γιώργο.
1: Γιώργη μου, δεν είναι η ομοία αλήθεια. Είναι το πώς βλέπω εγώ κάποια πράγματα ή τι μαθαίνω εγώ δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν είναι η ομοία αλήθεια, γιατί πάρα πολλές φορές αυτά που λέω δεν βγαίνουν. Γίνεται ανάποδο, δεν έχει καμία σημασία. Κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Χθες πήρε μια θέση ο Μπενίτεθ. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Η συνέντευξή του είναι εξαιρετική, γιατί δίνει αρκετά θέματα για συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να τα ερμηνεύσει όπως θέλει. Νομίζω όμως ότι αυτό που βγαίνει ως πρώτο συμπέρασμα από τα λόγια του Μπενίτεθ είναι ότι ο ίδιος θεωρεί και ο ίδιος έχει πάρει διαβεβαιώσεις από τους ανθρώπους με τους οποίους συγχρονίζεται καθημερινά, δηλαδή τον τεχνικό και τον αθλητικό διευθυντή, ότι αυτός θα χειριστεί το πρώτο του Παναθηναϊκού την επόμενη περίοδο. Δεν ξέρω, σου λέω, την τελική απόφαση σε αυτές τις περιπτώσεις την παίρνει πάντα ο ιδιοκτήτης. Αυτός πληρώνει, αυτός έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό είναι ότι αυτή τη στιγμή ισχύει η παροιμία όπου λαλούν πολλά κοκόρια αρκεί να ξημερώσει σε δική. Πολλές φορές λέγανε γιατί η στελέχωση, γιατί δεν παίρνει δικά μας παιδιά, γιατί αυτό το ένα το άλλο, τα ξεβαστά όλα αυτά κτλ. Εγώ με μια άλλη λογική, εγώ θέλω, το έχω πει 100.000 φορές, σας πριγάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτός που θα έρθει στην ομάδα υπήρξε πρώην ποδοσφαιριστής, αν είναι ικανός και είναι και πρώην, μαγκιά του. Αλλά αν δεν είναι ικανός, δεν του αρκεί και μόνο ότι είναι πρώην ποδοσφαιριστής για να λάβει κάποιο πόστο. Πρέπει ο καθένας να υπερασπίζεται τη θέση του με τις αποφάσεις του και τη δουλειά του. Το κλείνουμε αυτό το κομμάτι. Δεύτερον, έχει ριμπάλτα. Μπαλτίνη, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μπαλτίνη, σε ένα ρόλο γενικού supervisor. Έχει Κοτσόλη, αθλητικός διευθυντής. Έχει τον Μουρλό τον Ισπανό εκεί πέρα που ήρθε και για τον οποίο δήλωσε ο Μπενίτεθ ότι δεν αποφάσισε το και το είχε πει και εσύ. Τον είχα ρωτήσει εγώ μάλιστα στην ευκαιρία ότι θα θέλατε να συνεργαστείτε με έναν τεχνικό διευθυντή της εμπιστοσύνης σας. Και είπε ο άνθρωπος, με να ενδιαφέρει να κάνει καλά τη δουλειά τώρα. Αν θα είναι Ισπανός, αν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Και ο Κορώνα, από ό,τι φαίνεται, δεν ήρθε με εισήγηση του Μπενίτεθ. Δεν έχει συνεργαστεί ποτέ μαζί τον Μπενίτεθ. Να έχει μια ιδιαίτερη σχέση, να τον εμπιστεύεται, να ξέρει το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είναι μέσα στον κόλπο και ο Φύσας. Δηλαδή πάρα πολλά κοκόρια στο οίκο έτσι. Και δημιουργείται μια σύγχυση. Ο ένας μιλάει έτσι, ο άλλος το βλέπει αλλιώς, ο τρίτος το βλέπει διαφορετικά. Δεν ξέρω, εμένα αυτή η πολυπλοκότητα με μπερδεύει λίγο. Προτιμώ λίγο πιο διακριτούς ρόλους και λίγο πιο σφιχτό ρόστερ. Όσο πιο μικρή είναι μια κυβέρνηση, τόσο πιο ευέλικτη και συμπαγής είναι. Όσο πιο μεγάλη, τόσο είναι πιο χαοτική. Έτσι, με πάρα πολλά υπουργεία και πάρα πολλούς ανθρώπους να βγαίνει στο γύρω-γύρω, ψιλομπερδεύεται το πράγμα. Έτσι, σαν μια γενική τοποθέτηση. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι για μένα δεν υπάρχει κανένα λογικό αίρισμα στο θόρυβο που γίνεται για τη φυγή του Μπενίτεθ. Δεν θα πω ότι η ομάδα θα μπώνει σε καμία περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός απέχει πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό που θα θέλανε οι οπαδοί του και ειδικά από τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει τόσες πολλές μεγάλες επενδύσεις, γιατί δεν είναι μια φτηνή ομάδα ο Παναθηναϊκός, μια ακριβή ομάδα. Με τα λεφτά που έχει δώσει ο Λαφούζος θα πρέπει να παίζει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και να είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικός. Θα δούμε όμως ότι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ ήταν ήδη μια πληγωμένη ομάδα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά στον τρόπο παιχνιδιού του. Τότε ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Κυριαρχούσε στα παιχνίδια, σπατάλαγε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τις έχανε και στην πρώτη κότα του αντιπάλου έτρεχε γκολ και κατέρε. Τώρα έχει γίνει πιο κόμπακτ ομάδα. Δεν είναι τόσο καλός στο επιθετικό κομμάτι. Θα δούμε ότι γενικά δεν βγάζει εύκολα γκολ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τρία παιχνίδια play-off δεν έχει καν καταφέρει να σκοράρει. Δεν έχει απλά, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Δεν έχει βάλει κανένα γκολ ούτε στην Τούμπα, ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν πολύ επιρρεπή στα λάθη. Αν δείτε τα ντέρμπι που την έχουν πληγώσει, στα περισσότερα έχουν γίνει πάρα πολύ φτηνά αμυντικά λάθη. Δηλαδή που τα κάνουν παιδική χαρά. Στην παιδική χαρά κάνουν τέτοια λάθη. Σαν και αυτό του Γετβάη π.χ. ή το περσινό, ξέρω εγώ, του Ντρογκόφ πήγε να τριπλάρει στο πρώτο λεπτό με στο Καραϊσκάκι. Και τρώει τον κόρτο ένα και ξεκινάει ντέρμπι ένα μηδέν. Καταλάβει κανείς πώς, γιατί το βάλει ο άλλος, γιατί το βάγει εσύ. Η διαφορά, αν στο βάλει το τρως. Τέλος πάντων, αλλά αν τα δούμε κάτω με βάση τους αριθμούς, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο πήρε 2 βαθμούς λιγότερους από την ΑΕΚ, παραπάνω από όσους πήρε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Έχει 12 παιχνίδια από το παιχνίδι που χάσε με την ΑΕΚ μέχρι το μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν είχε χάσει άλλο μάτς.
0: Ήταν αίτητος.
1: Ναι. Στην Ευρώπη είχε ένα μεγάλο σερί επί Μπενίτεθ 12 αγώνων χωρίς ήττα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που σου δείχνουν ότι αν αυτόν τον άνθρωπο τον αφήσει να δουλέψει όπως θέλει το καλοκαίρι, γίνουν μεταγραφές που από όσο ξέρουμε θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή υπάρχει διάθεση από την ιδιοκτησία να βάλει χρήματα στην αγορά, να ρίξει χρήματα στην αγορά.
0: Με το financial fair play τι γίνεται, τι να δώσει.
1: Έχει από πέρυσι 45 εκατομμύρια καβάντζα. Με τις πωλήσεις Ιωαννίδη, Βαγιανίδη και Μαξίμοβιτς έχει 45 στη τσέπη. Από αυτά χάλασε τα 15. Έχει ένα τράτο να κάνει 3-4 ποιοτικές κινήσεις.
0: Γιατί οι περισσότεροι παίχτες, κοίταγα με ένα φίλο, κάτι μου λέει και μετά πήγα και κοίταξα για τον Παναθηναϊκό, είναι πάνω από 30. Δηλαδή κοίταγα Γετβάη 30.
1: Θα φύγουν πολύ.
0: Γκασόν, θα σου πω.
1: Είναι πολύ. Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το εξήγησα σε μια παρέα Παναθηναϊκών. Άμα θες να την πω και εδώ την άποψή μου για το τι γίνεται, πως ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσει 2-3 παίκτες ή άλλοι που θα φύγουν, δεν θα έχει κανένα κέρδος, κατά την άποψή μου.
1: Όχι, δεν είναι, δεν, και, έχει, δεν έχουμε τα πολιτική αξία.
0: Ναι,
1: μεγάλη
0: και παίκτες. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται, επειδή έχω περάσει από ομάδα, σας τα λέω αυτά, οφείλεται σε όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους, οι οποίοι είναι γύρω-γύρω από την ομάδα. Δηλαδή, είναι παίχτες οι οποίοι θα φύγουν. Καλή ώρα θα φύγει ο Γετβάη. Είναι 30 χρονών στόπερ. Αν λέμε τώρα. 30 χρονών στόπερ. Είναι ο Ίγκανσον 32, αν θυμάμαι καλά. Είναι 30 ο Κυριακόπουλος. Ακόμη και ο Κυριακόπουλος που κοίταγα.
1: Μίτσε, είναι 30. Αυτά ο Μπενίτε.
0: Είναι ο Κότσιρας 33 χρονών. Είναι ο Σιώπης 31, ο Μπακασέτας 30 φεύγα. Mm. Δηλαδή παίχτες.
1: Έχουν απαντηθεί αυτά. Έχει πει ο Μπενίτεθ, πολλές φορές το έχει πει και off the record και on the record, ότι 34 συμβόλαια είναι πολλά για μια ομάδα. Θέλει να δουλέψει με 26. Και λέγαμε λοιπόν με την απλή λογική πριν από λίγες μέρες, ότι για να φτάσει 26 πρέπει μάνι-μάνι από το υπάρχον ώστε να φύγουν 8. Αν πάρει 4 στις μεταγραφές του καλοκαιριού, έναν ποιοτικό σε κάθε θέση, δηλαδή ένα ποιοτικό τερματοφύλακα, ένα center back, ένα κεντρικό χάφι, ένα επιθετικό, που μπορεί να είναι και 5 και 6, χθες ανέβασε τον αριθμό σε διψήφιο. Μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ότι είπε ο Μπενίτεθ κάποια στιγμή ότι μπορεί να έρθουν και 10 παίχτες. Ό,τι είχε πει πριν 2 χρόνια ο Τερίμ. Για να φτιάξουμε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, θα πρέπει να φύγουν άλλοι 4. Θα πρέπει να φύγουν από το υπάρχον ρόστερ τουλάχιστον 10-11 παίχτες. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να φύγουν πάρα πολλοί. Και οι περισσότεροι είναι στην κατηγορία που λες εσύ, οι 30 φεύγα. Κάποιοι από αυτούς έχουν συμβόλαια που τελειώνουν, ιδανισμούς που τελειώνουν. Κάποιοι άλλοι όμως είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου τους, ενδεχομένως να δοθούν είτε δανεικοί, είτε να σπάσουν τα συμβόλαια κτλ. Έχει μια διαδικασία. Αλλά είπε ο Μπενίτεθ και έχει δίκιο σε αυτό, ότι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 6 παίχτες κάτω των 25 ετών, πάνω στους οποίους μπορεί η ομάδα να φτιάξει το μέλλον της. Παιδιά που είναι 20, 21, 22 χρονών, είναι ο Τετέι, είναι ο Ταμπόρδα, είναι ο Αντίνο, είναι ο Παντελίδης, είναι ο Γιάγκουσιτς. Είναι 6 παιδιά που είναι 20, 21, 23, 24, στα οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτίσει πάνω τους και να προχωρήσει. Αλλά έχει αρκετά ανοιχτά θέματα και με δανεικούς, έχει αρκετούς δανεικούς ο Παναθηναϊκός που έχει και αρκετούς παίκτες που τίνουν τα συμβόλαια τους. Νομίζω ότι θα δούμε μια αρκετά διαφορετική ομάδα του χρόνου. Και το ζητούμενο είναι εδώ να εμπιστευτούν τον προπονητή. Ο προπονητής, βέβαια, το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση.
0: Του Ζαρουρί πότε τελειώνει το συμβόλαιο?
1: Ο Ζαρουρί ανανεώνει υποχρεωτικά με βάση την οψιόν που έχει.
0: Ναι, γιατί είναι 25 και εκεί μπορεί να βασιστεί.
1: Ναι, και αυτό. Ναι. Ο Ζαρουρί υποχρεωτικά ανανεώνει γιατί τη συμφωνία που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ότι αν έπαιρνε ευρωπαϊκό εισιτήριο ανεξαρτήτως χρώματος, με 2,5 εκατομμύρια τον παίρνει. Τον κλείνει, τον κλειδώνει από τη Λάντση. Δηλαδή είναι δικό του παίχτη.
0: Ο άλλο ο πιτσιρικάς, ο Μπόκος, αρέσει εσύ που.
1: Πολύ ωραίος. Αλλά είναι 18 χρόνων.
0: 19.
1: Στα 19. Ναι.
0: Μίλαγα με ένα θείο.
1: Ναι. Είναι καλό παίχτη.
0: Καλό είναι.
1: Θα είναι, κοίταξε, θα έχει μια λογική όπως έχει πει ο Μπενίτεθ. 26 παίχτες και 2-3 παίχτες στυλ Μπόκου. 19-18 άριδες, θα ανέβει και ο Βίντρα. Ενδεχομένως και κάποια από τα παιδιά που είναι και σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή θα έχει και 3-4 πιτσιρικάδες στο κύριο.
0: Τον Κάτρι δεν είπαμε, ρε φίλε.
1: Κάτρις, και ο Κάτρις.

0: αυτά που λέει ο Μπενίτεθ, ένας εγνωσμένης αξίας προπονητής, με την πίεση που βλέπει, γιατί σίγουρα οι συνεργάτες του, σε ρωτάω εγώ τώρα, εντάξει, σίγουρα οι συνεργάτες του του λένε για την περιρρώσιμη ατμόσφαιρα και όλα αυτά που συμβαίνουν και στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και τα λοιπά που γράφει ο κόσμος. Δεν θα χρειαστεί οι παίκτες που θα πάρει, εγώ σου λέω από 6 μέχρι 10 να πάρει, να είναι γνωσμένης αξίας για να μην το στήσουν στην καινούργια περίοδο, να μην το βάλουν σέντρα και θα χρησιμοποιήσει όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες.
1: Κοίταξε, ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Δηλαδή το Κοντούρι που είναι 21 ετών.
1: Είναι και ο Κοντούρις 7ος παίχτης, ξέχασα να τον πω.
0: Το λέω εγώ. Ναι. Γιατί σου λέω, έκανα εγώ το συνήγορο του Παναθηναϊκού προχτές.
1: Κοίτα, έχει μια άποψη ο Μπενίτεθ. Ότι με πιτσιρικάδες δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Όταν έχει 16 χρόνια να το πάρει. Ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει μεταγραφές ποιότητας.
0: Περίμενε, θα τα πούμε σε λίγο. Θα πείτε πάλι ότι λέμε για τον Παναθηναϊκό, αλλά τώρα
1: έχει. Εντάξει, Παναθηναϊκό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο Ορμούζ με την ονομασία Ελευθερία. Πρόκειται για πλοία υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Το Ισραήλ παρά την εκεχηρία εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Αύριο αναμένεται

0: να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό επιμελητών, επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
7: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Ακούτε Ερασπορ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Να τελειώσουμε λίγο με τον Παναθηναϊκό το θέμα. Να ξέρετε ότι από τα 127 που έχουν μάθει, γίνει τώρα τα μηνύματα στο Viper, κάθε φορά έχουμε διαβάσει ένα μήνυμα. Βάλε και πόσα είναι η σελίδα.
3: Δεν έχουμε, έχουμε αρκετό κόσμο. Κοιτάξτε,
11: δεν
3: είναι,
11: μπορώ να τα διαβάσω. Ναι.
3: Είναι αγωνιστική που έχει.
11: Δεν θα προλάβω να τα διαβάσω.
3: Ναι, είναι αγωνιστική που έχει αρκετό
11: κόσμο. Απλά ξέρω. Δημήτρη, επειδή κοίταγα τώρα τις καλημέρες της Πέρνακα που λες τι γίνεται με το θέμα Μπενίτεθ, αυτό λέμε. Και ρωτάς αν θα έρθει ο Λέτο. Σου είχε απαντήσει ο Χρήστος.
3: Κοίτα να δεις, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Άκου να δεις. Κάθομαι και τα σκέφτομαι, γιατί ξέρεις, βλέπεις το παρελθόν πολλές φορές για να δεις το μέλλον. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα προηγουμένως. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Έχουμε δει στο παρελθόν περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ήρθε στον Παναθηναϊκό Όσιμο, ο οποίος τότε και ήταν ένας κορυφαίος προπονητής. Είχε συνεργαστεί και βγάλει πάρα πολλούς παίχτες, από τους πιο γνωστούς προπονητές που είχαν έρθει εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Απέτυχε στον Παναθηναϊκό, για κάποιο λόγο δεν περπάτησε. Ήρθε αμέσως μετά, τον αντικατάστησε ο Ρότσα, ο οποίος σε επίπεδο εμπειριών, ως προπονητικά, δεν έχει καμία σχέση με τον Όσιμ τότε. Επί θητείας Ρότσα όμως, ο Παναθηναϊκός μεγαλούργησε. Πήρε δύο πρωταθλήματα στη σειρά και έφτασε μέσα στους τέσσερις του Champions League, έχοντας κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι μέσα στο Άμστερνταμ του Άγιαξ. Φοβερά πράγματα, αδιανόητα για ελληνική ομάδα αυτά που έκανε. Ναι, μεν το βιογραφικό του Ρότσα δεν έχει καμία σχέση με το βιογραφικό του Όσιμ, αλλά είδες ότι την καθημερινότητα της ομάδας την υποστήριξε με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι ο Όσιμ, και μάλιστα κόντρα σε αυτό που λένε πολλοί, χωρίς να χρησιμοποιεί τη συνταγή του Όσιμ, γιατί λένε πολλοί ότι πήρε έτοιμη ομάδα από τον Όσιμ. Ναι, σε έναν βαθμό ναι, αλλά όχι όμως γιατί χρησιμοποίησε παίχτες. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ότι μπορεί ο Λέτο αύριο, εγώ θέλω να τον μηδενίσω. Προπονητικά ο Λέτο μπροστά στον Μπενίτεθ είναι τίποτα. Τίποτα. Μια κουκίδα είναι ο ένας και ο άλλος ένας ωκεάνος. Έτσι, είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορώ να αποκλείσω εγώ την πιθανότητα να έρθει ο Λέτο και με ένα μαγικό τρόπο να κάνει τον Παναθηναϊκό να πετάει. Θα είμαι αστείος αν πω κάτι διαφορετικό. Θα το δούμε μόνο στην πράξη, αλλά είναι ένα στοίχημα. Γιατί θυμάμαι ότι όταν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τον Κυράστα, είχαν βγει πάρα πολλές εφημερίδες τότε και γενικά το συνάδελφο δικό μας, και είχε χαρακτηρίσει την κίνηση του Παναθηναϊκού ότι κατεβάζει, σηκώνει λευκή σημαία και παραδίδεται. και κάνει μια ομαδάρα ο κυράς, θα τραβάς τα τρεις τα μάτια σου, έτσι, εκείνη την εποχή. Γι' αυτό σου λέω άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να φτιάξει.
11: Εντάξει, άστα, τρίτη φορά το λέω.
3: Το λέω γιατί πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Τα ονόματα είναι μέχρι. Αλλά εγώ είμαι Μπενίτεθ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα έτσι όπως πρέπει. Λένε πολλοί ότι μα δεν είχε, λέει, λόγο συμμεταγραφή σύμφωνα με αυτά που είπε. Ναι, γιατί ο Μπενίτεθ το είχε πει από την αρχή. Παιδιά, όταν δίνει κάποιο μια συνέντευξη τύπου, να διαβάζετε αυτά που λέει, να τα προσέχετε αυτά που λέει. Ο Μπενίτεθ είχε πει και το είχε ξεκαθαρίσει ότι όπως το θέμα του τεχνικού διευθυντή δεν θέλει να έχει λόγο. Τον είχα ρωτήσει εγώ προσωπικά για εκείνο το θέμα. Σου λέει ότι είναι δουλειά του τεχνικού διευθυντή να μου φέρει τους παίχτες. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να ψάχνω εγώ την αγορά. Εγώ να τρέξω την καθημερινότητα της ομάδας. Να κάνω τις προπονήσεις, να δω ποιοι θα παίξουν. Τώρα θα κάθομαι να ασχολούμαι ποιος παίζει στο Μεξικό και ποιος δεν παίζει. Έχει μια τελική έγκριση σε κάποια πράγματα που του δείχνουν με βάση ένα συγκεκριμένο βιογραφικό, ένα πλάνο, μια προοπτική και τον ενθουσιάζει η σκέψη ότι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός 6-7-8 παίχτες που είναι 25 χρονών και πάνω σε αυτούς μπορεί να χτίσει η ομάδα του μέλλον.
11: Μέχρι 25.
3: Του αρέσει αυτό. Μέχρι 25 χρονών και του αρέσει αυτό το πράγμα.
11: Βάλε και τον Τζέρι να είναι 26.
3: Αλλά το 26, τονίζει και σου λέει ότι για να πάρουμε πρωτάθλημα και να καλύψουμε τη διαφορά από τις ομάδες που το παίρνουν τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό, έχει 16 χρόνια να το πάρει. Και αυτό είναι βάρος στην πλάτη του. Δεν αρκούν οι πιτσιρικάδες. Πρέπει να γίνουν ποιοτικές μεταγραφές.
11: Λοιπόν. Ένα ωραίο τώρα, αφού πέρασα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ανάλυση πρωτοσέλιδων. Κοντός. Θαύμα στην Αργολίδα. Εμφανίστηκε η Παναγία Μεγάλη Πέμπτη. Παύση. Λουκάκης. Προχώρα.
3: Θα μείνει άλλαλο. Άλλαλα τα χείλη των ασεβών. Δεν ξέρω αυτό που το λένε. Λοιπόν, σε ξεκαρφώνει ο Κωνσταντίνος, φίλε, από τον πύργο.
11: Πάλι.
3: Ο Σβορίγκος, ναι.
11: Ο Κουμπάρος, θα έρθω πύργο, να ξέρεις.
3: Έχει ένα θα σου πω, λέει Χριστάρα. Ο Κουμπάρος έχει δηλώσει τι να μου πει προβατίνα όταν τρώω τέτοιο γαύρο. Είχε πει κάποτε, λέει, σε μ' αρέσει το κατάκολο, Ηλία, σε δίνει στεγνά. Είχες πει αυτό πράγμα, ρε φίλε. Τι να μας πει προβατίνα όταν τρώω τέτοιο γαύρο.
11: Έτσι το
3: σε δίνει στεγνά ο τύπος.
11: Λοιπόν, Σβορίγκο, θα συναντηθούμε. Ας σε γνωρίσω κιόλας.
3: Λοιπόν. Έχουμε ο Παντελής ο Σκλιάς, δηλαδή, μας περιμένει το μεσημέρι, θα πάμε Ραφίνα. Στέλνει εδώ και λέει ότι αν ακούσει ο Άδωνης αυτά που λέω εγώ ότι η Αυστραλία είναι θα με βάλει χέρι γιατί η Ελλάδα είναι, λέει, που τα έχει όλα τέλεια σύμφωνα με τον Άδωνη.
11: Λοιπόν, αγαπητέ Ράφα, αν μου δώσεις και εμένα Μέση, Βινίσιος, Γιαμάλ, Εμπαπέ και άλλους 8 και άλλους 8 όχι παρακατιανούς, παίρνω και εγώ πρωτάθλημα.
3: Δεν ζήτησε ούτε το Μέση ούτε το Βινίσιος.
11: Μπαρμπατάκης λέει.
3: Δεν είναι χαζός ο Μπενίτεθ, ξέρει πάρα πολύ καλά τα οικονομικά δεδομένα του Παναθηναϊκού και φυσικά δεν περιμένει στον Παναθηναϊκό να του κάνουν μεταγραφές επίπεδου Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
11: Καλημέρα. Τις καλημέρες σας προσπερνάω, να ξέρετε. Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου, άκουα της Αλεξάνδρας. Κύριε Κοντέ, αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάποιες γνώσεις νομικής. Αλεξάνδρα, είσαστε μπας και ακούγατε εδώ για τις διαλύματα, λέγαμε, ιστορίες για τη νομική.
3: Ναι,
11: για διαβάσμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
11: Λοιπόν, η Ευρωλίγκα, λέει η Αλεξάνδρα, μην δίνοντας τον κύριο Γιανακόπλο τη δυνατότητα για απολογία πριν την τιμωρία, δεν παραβίασε ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί ο DPG να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Με τα λίγα νομικά που γνωρίζω, δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει από κάποιον το δικαίωμα της απολογίας. Καθώς και να μην τον ενημερώνει για τις κατηγορίες. Πόσο μάλλον να κάνουν έρευνα οι κατηγορίες κτλ. Στην πραγματικότητα, μέσα σε 10-12 εργάσιμες ώρες. Εγώ νομίζω ότι ο Γιανακόπλος είναι και. Δεν ξέρω τι θα σου πει ο Κοντός, θα το βάζω και εγώ ένα παράμετρο. Είναι και υπότροπος. Έχει δηλαδή τιμωρηθεί.
3: Κοίταξε να δεις. Να πω στην. Αλεξάνδρα, είπαμε την κοπέλα.
11: Ναι, ναι.
3: Δεν γίνεται δίκη εδώ. Αλλήμον στον αθλητισμό κανένα δίκες για τις κάρτες. Το φύλλο αγώνος είναι αυτό που είναι ισχυρό. Ό,τι γράφουν οι εκθέσεις των παρατηρητών και των διαιτητών έχει σημασία. Όταν χρειαστεί για να είναι κάτι πολύ σημαντικό, που καλούν κάποιον σε απολογία, τότε μπορεί να απολογηθεί. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ποινές είναι de facto με βάση το τι γράφει το φύλλο αγώνος και τι γράφουν οι εκθέσεις των παρατηρητών και το τι προβλέπουν οι κανονισμοί. Δεν γίνεται δίκη σε αυτήν την περίπτωση, δεν τον καλεί κανείς. Έτσι είναι το σύστημα, έτσι δουλεύει στον αθλητισμό για λόγους οικονομίας χρόνου, γιατί. Άμα άρχισαν τώρα και καλούσαν τον οποιοδήποτε να σου πει γιατί έκανε το τάκλι στην καροτίδα, γιατί άρπαξε τώρα από το λαιμό κτλ. Θα το γίνουμε του χρόνου. Οπότε η πρακτική αυτή είναι συνήθις. Δηλαδή να τιμωρείται κάποιος χωρίς να απολογηθεί.
11: Πάμε. Τα συμπεράσματα της αγωνιστικής είναι. Τα προσπερνάω, παιδιά, διάφορα μηνύματά σας. Δεν έχει κριθεί ακόμη τίποτα στο δίλο. Φωτιά σε έβαλε φωτιά δεύτερον στη Λάρισα. Επειδή το πιο σημαντικό είναι η υγεία, ο Χρήστος καλό είναι. Για το βράχος της φωνής που έχει κάνει λαρυνοσκόπηση, λέει ο Παναγιώτης ο Τριαγλινός γιατρός, αν δεν έκανε ήδη. λέει.
3: Έχω κάνει μια επέμβαση. Έκανε μια... Ναι. Μου, γι' αυτό είναι.
11: Δεν είναι.
3: Δεν είναι κρύωμα.
11: Λοιπόν, παλέμαχοι
3: ΠΑΟΚ. Ήταν αρκετά βαθιά και γι' αυτό μου έχει πειράξει τις φωνητικές χορδές.
11: ΠΑΟΚ Κυριακή, όπως στέλνει μηνύματα, κάτσε δύο λεπτά. Πετρανά Κοζάνης, 3 βαθμούς λέει. Και ο Γιώργος τι λέει, πιο κοντά στο πρωτάθλημα ΑΕΚ. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Καρατζάς από το Πανεπιστήμιο.
3: Ναι, αλλά δεν το έχει τελειώσει. Βόλο, ναι. Είναι τετράστιο φαβόρι, αλλά επειδή έχουν τα μάτια μας τα πάντα στο ποδόσφαιρο, κρατάμε πάντα και μια επιφύλαξη, έτσι.
11: Ο Γιάννης από Παπουτσής, από το Πετάνγκ, που βγήκαμε και όλα σήμερα ένα καφεδάκι, ήρθε εδώ η ομάδα από τα Γιάννηνα, είχε το πρωτάθλημα για να δούμε τι μας στέλνει. Μετά από μια κακή απόδοση στο μεγάλο τελικό του Final Four, τα Ιωάννινα Πετά Κλαμπ κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παλαιού Φαλήρου που είναι πρωταθλητές Ελλάδος. Οπότε το Παλαιό Φαλήρου πρωτάθλημα, δεύτερη θέση τα, η ομάδα των Ιωαννίνων.
3: Θωμάς από Θεσσαλονίκη, για μένα η φάση του ΤΕΤΕ ήταν πέναλτη και για μένα, αλλά δεν έχω δει σε ριπλή. Γιατί μπορεί να ακούγεται λίγο τουριστικό, έφτασα σπίτι 2 η ώρα τη νύχτα. 4 σηκώθηκα για να έρθω. Δεν έχω προλάβει να δω δεύτερη φορά το παιχνίδι. Στο μάτσι εκεί δεν είχα τηλεόραση μπροστά μου. Οπότε, ό,τι είδα με το μάτι όπως την είδα εγώ τη φάση, και ήταν και σχεδόν μπροστά μου, νομίζω υπάρχει και τράβηγμα από φανέλα και σπρώξιμο. Λοιπόν, είναι διπλή παράβαση κατά με. Τώρα, αν είναι μέσα στην περιοχή, νομίζω είναι μέσα. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια φάση που ξεκινάει με ένα τράβηγμα φανέλας και ολοκληρώνεται με μια θεματική ανατροπή. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λένε πολλές φορές οι διαιτητές, ότι είναι παρατεταμένο μαρκάρισμα, μπορεί να ξεκινήσει εκτός περιοχής, άμα ολοκληρώνονται μέσα είναι πέναλτι. Έχουμε δει πολλά τέτοια πέναλτι να δίνονται. Για μένα είναι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω δει replay, κρατάω μια επιφύλαξη στο πώς ξεκίνησε η φάση. Και
11: εγώ δεν τη θυμάμαι καν, παιδιά, και το βλέπα το παιχνίδι. Τέλος πάντων, Σπύρος, παιχνίδι βετεράνων μας στέλνει, γήπεδο Κυριακίου σήμερα, δεν λέει η ώρα όμως αυτό που στέλνει Σπύρο, πάω ΚΑΕΚ. Λοιπόν, έτσι κάνουμε και μια προαναγγελία. Ξεκινάμε σπορά βαμβακιού μόνο Πανάθα. Μας στέλνει ο Στέργιος Σολίτος και το μηχάνημα εκεί με το βαμβάκι. Λοιπόν, προχωράω τώρα. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί για τον Παναθηναϊκό, τα μηνύματά σας. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν χάλια. 6 ήττες στα play-off, ψυχολογία 0. Πήρε τον Νίκολιτς, τους έφτιαξε ψυχολογία και έκανε 4-5 προσθήκες.
3: Θυμάστε τι πόλεμο δέχτηκε στην αρχή από το συνάφι μας. Με το ρόμβο και με το έτσι και πού τον βρήκαμε αυτόν.
11: Με το ρόμβο είδε ότι δεν το βγήκε. Ναι.
3: Κοίταξε. Είναι ένας νέος προπονητής σε ένα καινούριο κλαμπ με καινούργιες ιδέες. Θα δοκιμάσεις, ρε φίλε. Γι' αυτό δοκιμάζεις τι σου κάνει, να δεις ποιο κουστούμι σου ταιριάζει. Δεν πας με την πρώτη να το βάλεις. Θα δεις τι σου κάνει και προσαρμόζεται. Έδειξε προσαρμοστικότητα. Πολύ έξυπνος προπονητής. Όταν είδε ότι κάτι πάει λάθος, δεν έμεινε στο λάθος. Το άλλαξε, το προσάρμοσε. Με το έμψυχο δυναμικό και έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν δείτε, παιδιά, χωρίς να θέλω να μειώσω την ΑΕΚ σε καμία περίπτωση, το σε επίπεδο ατομικό πιθανόν να είναι το πιο γυμνό ρόστερ από τη μέση και πίσω. Και έχει πολύ καλούς παίκτες από τη μέση και μπρος. Από τη μέση και πίσω δεν έχει και τόσο πολύ καλούς παίκτες. Έτσι, κατ' εμέ.
11: Όχι, ρε Χρήστα, τι λες.
3: Τι λέω. Δηλαδή, έχεις δει
11: άσχημο είναι ο Ρουμάνος. Στα αμυντικά χάφη έχει δύο αμυντικά χάφη.
3: Αρέσει, λέω, σου λέω από τη μέση και πίσω. Δηλαδή, έχει τον πίγιο τώρα, με συγχωρείς, θα πάει πάλι πρωτάθλημα. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω το παιδί. Τον πίγιο και τον ρώτα στα άκρα. Πούλησε τους και τους δύο, τι παίρνεις. Πες μου εσύ, τους βγάζεις και τους δύο στην αγορά για κάφρα το πρωί. Τι παίρνεις. Έχει τον παππού το Β' 37 χρονών, τον Μουκουντή που στρίβει με αίτηση, τραβάει φρένο μπλα μπλα και τα λοιπά, και τον Ρέλβας που πέρυσι έπαιζε Β' κατηγορία.
11: Ο Ρέλβας, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αμυντικός στόπερ αριστερά.
3: Πέρυσι έπαιζε Β' κατηγορία. Θα σου εξηγώ, δεν είναι ακριβή ομάδα προς τα πίσω, και όμως είναι καλή ομάδα. Αυτό είναι το μυστικό του, ότι είναι καλή ομάδα, καλό προπονητή και είναι ομάδα. Γιατί κόντρα σε αυτό που πιστεύουν πολλοί, η ομάδα κερδίζει. Δεν κερδίζει ο παίχτης. Καμιά φορά χρειάζεται την ευστροφία του ενός, την κλάση του ενός, το ταλέντο του ενός, αλλά για μένα κερδίζει πάντα η ομάδα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι πολύ πιο ακριβή ομάδα. Ξεχωριστά ένα παίχτημα του βάλει από τον Ολυμπιακό στις περισσότερες θέσεις, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πιο ομάδα. Και αυτό δίνει μια σταθερότητα και μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος και ο Παναθηναϊκός έβδομος. Άσχετα αν σε ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός στο ταβάνι του, για μένα είναι πολύ πιο ψηλό από το Ολυμπιακό. Στην καλή του μέρα και δύο πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πολλές περισσότερες καλύτερες μέρες από ότι ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι πιο ομάδα. Πιο δουλεμένη ομάδα. Κατ' εμέ. Έτσι. Πάμε παρακάτω.
11: Δεν ξέρω. Για μένα και ο Πεν Ράις αριστερά μ' αρέσει.
3: Πούλα του
11: τρει. Κοίταγα, περίμενε να
3: πούλα του αυτού του τρει τώρα. Βάλε τα πλάγια back τη ΑΕΚ, πούλα τα και τα τέσσερα.
11: Ξέρει πόσο κοίταγα ήταν η αξία του Πενράι που ήταν. Το κοίταγα πριν από κανένα μήνα, 2,5 εκατομμύρια. Άμα θε, πε να δει το transfer market. Δεν κάνω λάθο. Θα θυμάμαι, τα κοίταγα πριν 2-3 εβδομάδε.
3: Ο Αντίνο κάνει μόνο του 10.
11: Λοιπόν, ναι.
3: Δεν θέλω να σου πω δηλαδή ότι και χρηματιστηριακά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και χρηματιστηριακά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο 2,5 εκατομμύρια δεν είναι πολύ.
11: Ο Ρότα έχει μια αξία 4 εκατομμυρίων στο τράσφαιρο.
3: Θα βρεθεί ομάδα, πιστεύει, να δώσει για το Ρότα 4 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν πει ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αύριο τον πουλάω, θα έρθει η ομάδα και θα δώσει 4 εκατομμύρια για το
11: Ρότα. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Σε ρωτάω εγώ γιατί, άσε τι γράφουν στα χαρτιά.
11: Ο Γκρούγιτ που είναι αμυντικό χάφερι, μην τα κοίταγα στο πρόαλλα. Όχι, αλλά αυτό έχει 2,5 εκατομμύρια αξία.
3: Άσε τι γράφουν στα χαρτιά. Στα χαρτιά και ο Κότσιρα κάνει 7 εκατομμύρια.
11: Εγώ τον Πινέδα τον θεωρώ.
3: Πινέδα είναι παιχτάρα, άστο αυτό. Άλλο το,
11: κοίταξε, τον Πινέδα και τον Μαρίν, αυτούς τους δύο παίχτες στα χαφ τους θεωρώ δύο από τους καλύτερους παίχτες στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Φυσικά, είναι πολύ καλύτερο.
11: Σε αυτή τη θέση τους. Και αν θυμάμαι καλά, ο Μαρίν κοστολογείται 3,5 εκατομμύρια και μου έκανε εντύπωση. Τα κοίταγα πριν δύο εβδομάδες.
3: Αυτά τα χρησιμοποιητήρια, άστα ρε.
11: Δηλαδή, ο Μουκουντή κοστολογείται 5, το θυμάμαι το Μουκουντή, και μου φαίνεται ο Μαρίν 3. Και λέω, τι γίνεται, ρε, ποιος τα βγάζει αυτά τα νούμερα. Γιατί ο Μαρίν
3: τα
11: μέσα στο γήπεδο
3: έχει.
11: Τα
3: βγάζει αγορά. Αν έμπαινε στο Traffic Market πέρυσι τέτοια εποχή, θα έβλεπε ότι ο Βαγιανίδης κάνει 15 εκατομμύρια. Ούτε 3 δεν τον είχαν. Και πουλήθηκε 15.
11: Ναι.
3: Γιατί λοιπόν, έτσι είναι η αγορά.
11: Τέλος πάντων, να πούμε λίγο και για την ΑΕΚ μια πουλή, για να μην λένε οι άλλοι φίλοι ότι δεν λέμε. Όπως είπε ο άλλος, τον Ολυμπιακό και τα λοιπά. Σου λέω, ο Ρότα μπορεί για πολλούς φίλους της ΑΕΚ και για φίλους δικούς μου να τον βρίζουνε. Δηλαδή ένα παίκτη που βρίζουν ο Ρότα, ο Μάνταλος, τους βρίζανε κανονικά. Αλλά ο Ρότα νομίζω ότι φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ
3: δεν
11: καλή
3: διαφωνώ,
11: σεζόν.
3: Ρε Μίτσε, δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ είναι πρώτη. Αλλά σου επαναλαμβάνω, η δύναμή της δεν είναι οι μονάδες, είναι το σύνολο. Έχει πάρα πολύ καλό σύνολο η ΑΕΚ. Και ειδικά είναι η πιο σοβαρή ομάδα, η πιο αξιόπιστη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό στο πρωτάθλημα.
11: Εμένα
3: το ταβάνι της μπορεί να μην είναι τόσο ψηλό όσο θα περίμενε κανείς για μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια. Αλλά είναι μια καλή ομάδα.
11: Πάντως,
3: πολύ καλή ομάδα.
11: Έχω πει για τον προπονητή ότι το ρόστερ της ΑΕΚ δεν μπορεί να υποστηρίξει το ρόμβο, γιατί τον έχω μελετήσει προπονητικά το ρόμβο. Πραγματικά τον έχω μελετήσει σαν σύστημα. Δεν υπήρχαν οι παίκτες, αλλά. Στο 4-2-3-1 με τη φάση του Πινέδα και τον άλλον τον Ρουμάνο, τον Μαρίν, και με παίχτες όπως ο Λιούμπισιτς, εμένα μ' αρέσει, ο Ελίασον στα άκρα, ο Γκατσίνοβιτς μ' αρέσει, ο Ζωάο Μάριο επίσης μ' αρέσει.
3: Από τη μέση και μπρος έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες και πολλούς και καλούς.
11: Ο Μάνταλος θα πήγε καλά φέτος. Ο Κοϊτά επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Δεν διαφωνώ, μα δεν είναι τυχαία.
11: Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη, τον βλέπεις το Ζήνη.
3: Σου επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία η ΑΕΚ πρώτη. Είναι καλύτερη ομάδα από την είναι ομάδα. Όχι, δεν είναι ακριβή ομάδα όμως. Ειδικά από τη μέση και πίσω. Άμα δεις, δηλαδή τόσο καιρό φωνάζουν στην ΑΕΚ αριστερό μπακ, αριστερό μπακ, αριστερό μπακ.
11: Ο Γιώβιτς, δηλαδή ο Βάργα δεν θα πουληθεί πάνω από 4 εκατομμύρια πέντε.
3: Μη με τρελαίνεις τώρα, ελληνικά σου μιλάω. Πούλα την άμυνα της ΑΕΚ. Βγάλ τους όλους στο σφυρί όπως είναι τώρα. 7 αμυντικοί. Τι θα
11: γιατί, συγγνώμη, άμα πουλήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, τι θα βγάλει.
3: Καλά, σοβαρά.
11: Ο Πιρόλα και ο Ρέτσο.
3: Ο Πιρόλα μπορεί να πιάσει μόνο 20 εκατομμύρια.
11: Μόνο Πιρόλα.
3: Γιατί ο Ρέτσο θα πιάσει.
11: 20 εκατομμύρια αποκλείται.
3: Δεν σου λέω 20. Αλλά πούλα την άμυνα τη ΑΕΚ και πε μου τι κάνει. Τι βγάζει σε χρήματα.
11: Εντάξει, στην άμυνα δεν βγάζει.
3: Δεν θέλω να σημειώσω του παίχτε. Αλλά η δύναμή του, επαναλαμβάνω, δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι το σύνολο.
11: Ναι,
3: γι' αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα.
11: Άκουσα να δει, κάτσε και να μην πέρασει η ώρα. Ο Ρέλβα. Ο Μουκουντή, εντάξει και για μένα, στρίβει με την πήγα του Μπασινάτου, συγχωρεμένου του φίλου μου. Του πατέρα του Άγγελη. Λοιπόν, του Παναθηναϊκού. Αλλά. Τον καλύπτει πάρα πολύ όμορφα ο Ρέλβας, ο οποίος βρίσκεται παντού. Και στο ψηλό παιχνίδι και στο χαμηλό. Και στη μετάβαση της μπάλας από το χώρο της άμυνας προς τη μεσαία γραμμή. Ο Βίντα είναι γερασμένος. Ναι, έχεις δίκιο. Στην άμυνα είναι λίγο ιστορία. Αλλά.
3: Η Άκη έψαχνε να βρει ένα αριστερό μπακ, δεν βρήκε.
11: Ο Περάης είναι επιθετικό αριστερό μπακ. Δεν είναι άσχημος στα επιθετικά του καθήκοντα.
3: Ο Πήλιος παίζει.
11: Ποιος?
3: Ο Πήλιος παίζει.
11: Ναι,
3: δεν παίζει.
11: Το ξέρω. Αυτό, δεν έχω τελειώσει. Ρε. Mm-hmm. Αλλά βάζει τον Πήλιο, αυτό θέλω να πω, γιατί είναι πιο καλό στα αμυντικά καθήκοντα. Εν αντίθεση με τον Ολυμπιακό που βάζει τον Ορτέγκα, που επίσης για μένα δεν είναι πολύ καλό στα αμυντικά του στα καθήκοντα. Και είναι καλύτερος ο άλλος ο Μαύρος. Πώς τον είπαμε τον Μαύρο.
3: Και ποιο λες τώρα?
11: Στον Ολυμπιακό.
3: Το Ροντινέι, ποιο λες?
11: Όχι, ρε, το αριστερό μπακ. Τέλος πάντων.
3: Τον Καμερουνέζο, λες.
11: Ναι, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής.
3: Που έχει το μεγάλο όνομα και το.
11: Ναι, ο Μπρούνο. Άντε, να τον πω με το μικρό.
3: Δεν είναι το μικρό, είναι για το μεγάλο.
11: Με τα μεγάλα όνομα το έχει, το θυμάμαι, αλλά σας λέω. Ο Μπρούνο, για μένα ο Μπρούνο αμυντικά είναι καλύτερος. Κι όμως, εδώ σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η φιλοσοφία των προπονητών, η ΑΕΚ παίζει με τον Πίλιο. Και δεν παίζει με τον. Ή ξέρω εγώ να βάλει στόπερ.
3: Η δύναμη της ΑΕΚ
11: πήρε,
3: είναι
11: πήρε
3: η
11: για
3: ομάδα.
11: Στόπερ τον Γκάλενς. Η ΑΕΚ. Ένα παίκτη που.
3: Τον Περβιάνο.
11: Ναι, για μένα ούτε 100.000 ευρώ δεν κοστίζει. Όπως τα λέω.
3: Επανερχόμαστε σε αυτό που έχω πει 100 φορές.
11: Και μάλιστα 34 χρονών. Ναι.
3: Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα.
11: Άντε πάλι.
3: Επανερχόμαστε εκεί. Για μένα δεν είναι τόσο πολύ.
11: Η Βάρα κάνει έτσι.
3: Δεν είναι τόσο πολύ τι λάμπει. Ο Χρυσός δεν είναι μόνο αυτό που λάμπει. Εμένα η δύναμη της ΑΕΚ, γι' αυτό θα πάρει δικαιότατα το πρωτάθλημα, είναι η ομάδα. Έχει ένα καλό προπονητή που είδε γρήγορα τα λάθη του, τα προσάρμοσε, ανέδειξε παίχτες και παίρνει από τους παίχτες το καλύτερο δυνατό. Χρηματιστηριακά η ΑΕΚ είναι τρίτο-τέταρτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Χρηματιστηριακά σου λέω. Άλλο το αγωνιστικά, άλλο το χρηματιστηριακά. Πάμε παρακάτω.
11: Κοιτάω εδώ. Α, 6 το απόγευμα. Έχει δισέλιδο αφιέρωμα χτεσινή ώρα για σπορ. Για το παιχνίδι βετεράνων. Ναι, φιλαράκι μου, Σπύρο. Μα βάζει γήπεδο Κυριακή να πούμε. Μήπως θέλει κάποιο να έρθει να δει. Εσύ τι. Είσαι κάποιο από του αθλητέ,
3: από τη δροσερή Φλόρινο Σταύρο λέει: νομίζω μόνο με αυτοκτονία θα το χάσουμε.
11: Πόσο
3: έχει. Κοίταξε, αν σκεφτεί ότι όταν βγήκε από το σπίτι το πρωί είχε 6 βαθμού σήμερα.
11: 3 είχε στην Κοζάνη, στα Πετρανά μα έστειλε.
3: Κάπου εκεί πρέπει να είναι και η Φλόρινα. Εδώ έπεσε χιόνι στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη χθε. Χριστάρα μου λέει:
11: δεν είδε τι έγινε στην Πάρνηθα.
3: Στα νήσι.
11: Κοίτα, είχε live αυτά που κοιτάει η γυναίκα μου οι εκπομπέ. Και μαγείρευα εγώ, είχα βάλει ένα μοσχαράκι για να μαλακώσει, να το κάνω το απόγευμα με κρυθαράκι. Λοιπόν, και πηγαίνανε στην Πάρνηθα κάποιοι, φίλες και φίλοι, και είχε στο τελεφερίκ αστυνομία, τους γύρναγε πίσω. Λες και είμαστε βαρύ χειμωνιά. Είχε χιόνια, δεν μπορούσε να τους αφήνει να περάσουν. Ακού να δεις τι γίνεται.
3: Ο Θοδωρής λέει, αυτοί που λέγατε προηγουμένως ότι είναι σίγουρο ότι είναι επίπεδοι, μήπως είναι οι ίδιοι που έλεγαν με τα βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ θα το είχε δώσει το παιχνίδι χθες στον Ολυμπιακό.
11: Ναι, αυτοί οι ίδιοι.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ λέει το 2024, τη στιγμή που ο Βίντε έκανε το 1-2, ήταν στο μείον 10. Έγινε ανατροπή και το πρωτάθλημα είχε μετά την πορεία που θυμόμαστε. Ή κάποιοι λέει προσπαθούν να ξεχάσουν. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, ότι τίποτα δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει. Και τότε ήταν πολύ πίσω ο ΠΑΟΚ, αλλά κατάφερε και έκανε μια μεγάλη ανατροπή. Και τώρα όλα μπορεί να παιχτούν. Βέβαια είναι τεράστιο φαβορί η ΑΕΚ, δεν το συζητάμε καν. Είναι αυταπόδεικτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
11: Αλεξάνδρα, μην την επιμένεις για το θέμα του Γιαννακόπουλου και για δίκες, κατηγορητήρια, απολογίες κτλ. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Στο λέω διότι εγώ ως προπονητής ομάδας, αμέσως μετά τον αγώνα στο Καματερό, ήθελα να φωνάξω την αστυνομία να κάνω μήνυση στο διαιτητή. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μου δίνεται το δικαίωμα.
3: Δεν μπορείς να το κάνεις.
11: Εγώ το ξέρω, αφού δεν μου δίνεται
3: άμα
11: το δικαίωμα.
3: Άμα ήταν έτσι, θα κάνω μηνύσεις, γιατί θα φύγανε ποτέ από το
11: γήπεδο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και σου εξηγώ. Ο Γιαννακόπουλος είναι και υπότροπος. Καταλαβαίνω.
3: Αυτό έχει να κάνει ως προς το μέγεθος της ποινής.
11: Ναι.
3: Έτσι. Αλλά κοίταξε να δεις. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ότι πρέπει λίγο να πέσουν οι τόνοι. Εντάξει, εγώ μου αρέσει, είμαι και εγώ λίγο αρρωστάκι, όλοι είμαστε αρρωστάκια στον αθλητισμό, αλλά μέχρι ένα όριο. Και ένας άνθρωπος που ηγείται μιας μεγάλης ομάδας πρέπει κάποια στιγμή να βάζει και ένα φρένο. Εντάξει, εγώ δεν είδα την τηλεόραση τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, αλλά και μόνο που πλησίασε, όπως λένε πολύ κοντά στη γραμματεία και διαμαρτύρηκε στους διαιτητές, έστω και αυτό το φάουλ, δώσε το φάουλ, παιδί μου, που λέει, μην το κάνεις. Αν ο κάθε πρόεδρος πήγε στη γραμματεία και έκανε αυτό το πράγμα, τα κάναμε τώρα. Δηλαδή, αν μπαίνει κάθε πρόεδρος και κλωτσάει μπάρες στους διαιτητές.
11: Τον έδειξαν και που έκανε και κάτι χειρονομίες.
3: Όχι σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, σε παλιό του, στο Final Four Pace.
11: Λοιπόν,
3: αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, παιδιά. Σε έναν κόσμο που υπάρχει αθλητισμό, ξέρετε τι ανθρώπους χρειαζόμαστε. Θέλουμε περισσότερους Λουντίνοφ και περισσότερους Χουάντσο. Που είναι εξαιρετικοί σαν χαρακτήρες.
11: Γιατί
3: Βεζέκοφ. Και καλά, και ο Βεζέκοφ ήταν μέσα από άλλους 50. Υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δηλαδή. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό που κάνω ο Ναν. Όπως δεν μ' άρεσε αυτό που έχει κάνει ο Φουρνιέ. Τι θα κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνω ότι μέσα στην τράπεζα του άλλου μπορεί να κάνει κάτι στραβό εκείνη την ώρα, αλλά δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Εμείς έχουμε ανάγκη από Μιλουτίνοφ και Χουάντσο. Ανθρώπους που είναι διαμάντια.
11: Μου έλεγε ένας σκηνοθέτης φίλος, έχεις δει τη διαφήμιση με τον Γιώργο Μακίση και τον.
3: Ναι.
11: Πες τον, το center for του Παναθηναϊκού, το for, το Λεσόρ.
3: Ναι.
11: Μου λέει ο Γερομακής τι φάση έκανε, τι ιστορία. Τρελάθηκε ο κόσμος, δηλαδή έξω καρδιά ο άνθρωπος.
3: Ναι, ρε, γιατί να βρει. Θέλουμε.
11: Καλά, το Γερομακής το λέω εγώ, εντάξει.
3: Θέλουμε ωραίους χαρακτήρες. Καταλαβαίνω ότι ο αθλητισμός γεννάει πάθη και γεννάει καμιά φορά και την τρελή συμπεριφορά την κακή, αλλά όταν είναι κατ' εξακολούθηση και έξω από τα όρια είναι προβληματική.
11: Λοιπόν, Μιτσάρα, επειδή κλείνουμε, τελευταίο μήνυμα, ο Καραμπάς ο Παναθηναϊκός λέει: οι προπονητής που ζητάει 300 εκατομμύρια πάσα πριν το λάθος με το
3: γερμανικό. Ποιο σου ζήτησε, ρε.
11: Περίμενε, εντάξει, ένα αυτό. Και δεύτερο που λες για το πέναλτι, ότι ήταν πιωμένος. Ένας άλλος φίλος πιο πριν λέει: έγινε επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης. Και τα λοιπά. Και όχι πέναλτι.
3: Δεν την έχουμε δει τη φάση, παραλαμβάνω. Δεν την έχω
11: λοιπόν,
3: δει στο
11: λέω
3: replay.
11: Αυτά τα δύο. Πώς
3: αλλά έχεις. Εγώ την κατάληξη θυμάμαι.
11: Και ο Νίκος ο Ντέντες, ο αστυνόμος, να. Μας ακούνε. Η αστυνομία ξεκίνησε βάρδιες. Καλημέρα στον Νίκο τον Ντέντε, τον αστυνόμο, τον φίλο μας.
3: Ο Κώστας λέει: πόσο αρρωστημένο είναι το οπαδηλίξου, κύριε Κοντή. Είμαι άρρωστος.
11: Εντάξει τώρα, έλα.
3: Αλλά για ποιο θέμα διαφωνείς? Σε τι διαφωνείς, δηλαδή? Στα θέματα που είπα για την ΑΕΚ, για π.χ. νομίζω ότι με αυτά που λέω μειώνω την ΑΕΚ.
11: Και Αντώνη Τσιπλάκη, ο Λαφών μια χαρά τα πήγε, όπως γράφεις εσύ στα μηνύματα, μια χαρά τα πήγε χτες. Γιατί σε κάποιες φάσεις που έβγαλε τα.
3: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που πάμε. Έχασε, έκανε τρεις πολύ μεγάλες. Βέβαια και δύο έκανε πολύ ωραίες και ως 300.
11: Εντάξει, μία. Η άλλη, η δεύτερη, είχε κλείσει καλά τη γωνία.
3: Είναι αυτό το προσωπικό τερματοφύλακα, ότι κλείνει σωστά.
11: Έλα, φωνάζει. Έγινε, άντε, τα λέμε αύριο εδώ.
3: Φιλιά πολλά, τσαβιά.
10: Φέρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
12: Τώρα, πάω και φύγε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τέσσερα παιχνίδια για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσαν τον εφετινό πρωταθλητή και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Όλος 5-2 τα αποτελέσματα, με κερδισμένους τους δύο δικεφάλους, αυτόν του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκεντρικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία έσβησε στη τηλεοφόρα από τις υποχρεώσεις της, έχοντας αέρα 6 βαθμούς από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Στην Τούμπα ο Γερεμέγεφ δύο φορές και ο Ζίβκοβιτς σκόραναν για το δικέφαλο του Βορρά, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με τον Ελκαμπή. Με 5 διαφορετικούς σκόρες, τον Όσμπορντ, Παλάσιος και του Ζέκοβιτς, Βίχο και Λιάγκα και τους 3 με πέναλτι, ο Λεβαδιακός πέτυχε ευρεία νίκη επί του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος, που βρήκε δίχτυα μετά το 4-0 με 2 γκολ του Κύρκου. Τέλος το Παγκρίτο, με τέρματα του Ντούντου και του Γιαννιώτα, ο Άρης έφυγε με νίκη από την Κρήτη. Στη βαθμολογία ΑΕΚ πρώτη με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 61, με το δικέφαλο του Βορρά να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Στους 51 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέλευε οριστικά την τέταρτη θέση και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προγραμματικό του Conference στις 23 Ιουλίου. Την Κυριακή τέταρτη αγωνιστική με τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 στο παιχνίδι που εγκαινίασε χτες τα play-off στην Greek Basketball League. Ενώ την άνοδο του στη μεγάλη κατηγορία πανηγυρίζει ο Βίκος Ιωαννίνων από χθες, μετά την νίκη του με 87-72 επί του Παπάγου στη Λευκάδα. Ελλάδα-Αυστραλία 10-13 στο τρίτο αγώνα της Εθνικής Πόλας των Γυναικών στην προγραμματική φάση του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τερματίζει ουραγό στον όμιλο, ενώ στο μικρό τελικό για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών, Απόλλωνος Μήνης Πανιώνιος 15-13. Το τρόπαιο κατέξει η Ιταλική De Acker μετά τη νίκη της με 17-14 επί της Χόβεντ. Παναθηναϊκός ΠΑΟ κοντράρεται στις 7 το απόγευμα στον τρίτο τελικό για τη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών, με τις δύο ομάδες με 1-1 στη σειρά, ενώ στις 4.30 θα αρχίσει στη Μίκρα ο πρώτος ημιτελικός στη Handball Premier των γυναικών, ΠΑΟ Νέα Ιωνία, τηλεοπτική κάλυψη από την R2 Sport και των δύο αγώνων. Με 3 νίκες στα 4 φετινά Grand Prix, ο εκπληκτικός 19χρονος Κίνι Αντωνέλη με Mercedes πρότευσε και στο σύρκουι του Μαϊάμι, με την τριάδα του Βάθρου να συμπληρώνουν ο Λάντο Μόρις και ο Όσκαρ Πιάστρη με τις δύο Μακλάρεν. Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League, όπου επίσης είχαμε Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Στην Ιταλία, Μπολόνια Κάλαρι 0-0, Σασόλο Μίλαν 2-0, Juventus Verona 1-1 και Ίντερ Πάραμα 2-0, με τους νερατζούρι να στέφονται πρωτάθλητες Ιταλίας. Στη Γερμανία, Ζανκ Πάουλι Μάιντς 1-2, Gladbach Dortmund 1-0 και Freiburg Wolfsburg 1-1, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Στην Ισπανία, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγιγάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Σπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Ενώ κλείνοντας να πούμε ότι ο Χρήστος Τζόλι σκόραρε στη μεγάλη νίκη της Μπριζ με 3-1 επί της Άντερλεχτ, νίκη που την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίβκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία σου του Μιχαλίδη, απόκριση Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, είναι ο Γερεμέγεφ, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
3: Γκαρσία. Ο Γκαρσία παίζει για τον Ροντινέι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη ο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία, Ελκαμπή, γκολ! 1-1.
2: Ζίβκοβιτς. Μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίβκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίβκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζίβκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ.
4: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
5: Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα. Γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
0: Ακούτε, Eraspor.
6: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
7: Με φέτα αρβανίτη.
6: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
7: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
6: Και ο Γιώργος.
8: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
6: Φέτα Αρβανίτη.
9: Η δική μας γεύση.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
12: Ηλεκτρομοτίβο.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
16: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, Έρα σπορ.

0: να ακούστε ροκάτο Νέιτις να λέει ότι δεν χόρεψε ποτέ Μάικλ Τζάκσον είναι μέγας ψεύτης. Καλό. Μέγας, μέγας.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κιόλας κάποιος
0: να το λέω, λέει. Είναι μέγας όποιος το πει. Γιατί δεν μπορεί, όσο ροκ και να άκουγε, ό,τι ροκ και να άκουγε, σε ένα κλαμπ θα πήγε, σε μια δισκοτέκ θα πήγε. Εκεί παίζαν αυτά, τελείωσε.
1: Και Donna Summer.
0: Εννοείται, αλλά
1: και Gloria Gaynor.
0: Τον ήταν η Βασίλισσα. Εντάξει,
1: ναι, ρε παιδί, και ο.
0: Είχε προηγηθεί κατά πολύ, αλλά.
1: Και ο συνονόματος, Βασιλιάς Ήτουνα.
0: Ποιος είναι ο συνονόματος?
1: Ο Μιχαλάκης.
0: Μετά γενέστερος.
1: Ναι, αλλά βασιλεύτηκε αυτός.
0: Αλλά δεν σπάντρεψαν ποτέ. Αλλά πρέπει να μάθετε την ιστορία αυτού του τραγουδιού έτσι όπως διαμορφώθηκε στην Premier League. Μόνο ο Λαδόπουλος μπορεί να σας την πει αυτή την ιστορία.
1: Και γι' αυτό οι Άγγλοι, φίλε, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις κορυφαίοι, όσα στραβά και να έχουν. Υπάρχουν μερικά πράγματα που τους βγάζει στο καπέλο. Λοιπόν,
0: είναι, ρε παιδί μου, δημιουργική τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δημιουργική.
1: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ θα τον γκρεμίσω, το έχω κάνει πολλές φορές, το μύθο ότι αυτοί είναι πιο συντηρητικοί από εμάς. Όχι, εμείς είμαστε πιο συντηρητικοί από αυτούς τελικά στην καθημερινότητά μας.
1: Στην καθημερινότητά
0: μας. Δηλαδή, ναι, στην καθημερινότητά μας, εμείς είμαστε πιο συντηρητικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί όλο και κάτι καινούριο, ρε παιδί μου, θα εφεύρουν. Για πες τι έγινε.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, παίζανε Λίντς Μπέρλι. Η Μπέρλι ουσιαστικά πεσμένη
0: εδώ και καιρό. Δεν την παίζει το στοίχημα, κάνω.
1: Έχουν πάρει καινούριο προπονητή, τον οποίον τον λένε τον άνθρωπο Μάικλ Τζάκσον. Κερδίζει 3-1 η Λίντς στο μεταξύ
0: όπως
1: του παιχνίδι.
0: Όπως υπάρχουν διάφοροι Μάικλ Τζόρνταν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Ο δικός μας, ηθοποιοί μεταγενέστεροι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: κερδίζει 3-1 η Λίντς που λέτε και με το που σφυρίζει ο διαιτητής για τελευταία φορά, κατευθείαν από τα μεγάφωνα παίζει αυτό. Το Smooth Criminal του Μάικλ Τζάκσον. Εντάξει. Εκεί όσο και πικραμένος να είσαι από την ήττα,
0: το χορεύεις
1: και γελάς, τι σκέφτηκαν ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, και το χορεύεις
1: και εντάξει, το φοβερό των Άγγλων είναι η προσαρμοστικότητά τους στο πώς μπορούν να σου βγάλουν σύνθημα.
0: Καλά, σε αυτό είμαστε και εμείς δηλαδή. Αυτό που έγινε με τον Αντετοκούμπο της προάλλες στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Γκάλις Χολ, για να πω την αίθουσα όπως λέγεται. Εντάξει, ήταν
1: εκεί
0: γίνεται, φοβερό. Φτιάξαν
1: γίνεται
0: ολόκληρο τραγούδι στη στιγμή.
1: Εκεί γίνεται 10 φορές σε κάθε παιχνίδι.
0: Εδώ
1: γίνεται,
0: ναι,
1: μία φορά το μήνα.
0: Εντάξει,
1: εκεί πανηγυρίζουν οι αντίπαλοι.
0: Λίγο, τέλος, ναι.
1: Έχω ακούσει σύνθημα. Γηπεδούχοι φιλοξενούμενοι 0-3. Οι φιλοξενούμενοι πανηγυρίζουν και κάποια στιγμή που σταματάνε οι φιλοξενούμενοι να πανηγυρίζουν την τριάρα που ρίχνουν στους γηπεδούχους, σηκώνονται οι γηπεδούχοι και λένε το εξής. We lose every week. We lose every week. You are nothing special. You lose every week. Δηλαδή, σκοτώσατε τον πεθαμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπανε στους νικητές εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Συν πόσα και πόσα έχουν βγει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Λαδόπουλος ήταν στην κενή εστία και έχασε την ευκαιρία.
0: Ερώτηση του ακροατηρίου της Ερασπόρ χθεσινή. Ο ένας οπαδός του Πανιωνίου χθες στην πισίνα και στο Final Four του Conference, ήσουν εσύ? Ο ένας τραγούδησε. Είχε έναν οπαδό ο Πανιώνιος στο μικρό τελικό με τον Απόλλωνα.
1: Ένας εσύ ήσουν?
0: Ένας, ναι. Εσύ ήσουν?
1: Όχι.
0: Έγινε viral. Τον βάλανε όλα τα δίκτυα. Τραγουδούσε μόνος του στην κερκίδα. Μα μόνος του, σου λέω. Δεν υπήρχε άλλος δίπλα του. Ναι. Και όλοι αναρωτήθηκαν πώς είσαι εσύ.
1: Δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Δεν σε ακούγανε εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα ήσουν εσύ, πώς το πάρεις χαμπάρι σαν είδηση?
1: Θα
0: ήσουν μόνο σου είδηση.
1: Θα το είχα πάρει, θα ήμουν εκεί.
0: Ένας.
1: Δεν το πήρα καν χαμπάρι.
0: Τρομερό. Ρε παιδιά, αν είναι να κάνουμε διοργάνωση στη χώρα μας για να πηγαίνετε μετά ένας, εντάξει, ας μην το ξανακάνουμε. Αυτό ήταν ήττα. Μεγάλη.
1: Είχε κόσμο το χθεσινό?
0: Το μικρό τελικό.
1: Όχι, γενικά η δεύτερη μέρα.
0: Δεν το εξέτασα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου πω. Αλλά στο μικρό τελικό δεν είχε. Στο μικρό τελικό δεν είχε. Εντάξει, ναι, τώρα θα μου πείτε γκρινιάζω πρωινιάτικα. Δεν γίνεται να πάει ένας με τον Πανιόνιο.
1: Απολωνιστές πώς ήταν?
0: Δεν φαινόταν. Μην νομίζω ήταν πολύ, έτσι κι αλλιώς.
1: Στον τελικό μετά ήταν κόσμος, πήγε κόσμος.
0: Μου φάνηκε ότι ήταν περισσότερος στον τελικό από κάτι πλάνα της τηλεόρασης. Αλλά είχαμε τόσα ποδόσφαιρα εκείνη την ώρα που πού να προσέξω εκείνη την ώρα τον τελικό. Πάντως, όταν παίρνεις μια διοργάνωση, πρέπει να τη σεβαστείς, ρε παιδί μου, πρέπει να την υποστηρίξεις. Αυτό εννοώ. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων.
1: Ήτανε στο...
0: Είμαστε της νίκης τελικά.
1: Στους ημιτελικούς ήταν. Είχε κόσμο.
0: Της ενθουσιασμού και της απογοήτευσης μέσα σε 24 ώρες.
1: Στους ημιτελικούς το γεμίσανε.
0: Γιατί θέλα περιμένω την νίκη.
1: Περιμένω την νίκη, ναι. Εκεί χάσαμε. Ποιος μικρός τελικός τώρα, εντάξει.
0: Α, έτσι.
1: Έτσι.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, εδώ φίλοι της Eraspor που γιόρτασε χθες τα 303 γενέθλιά της. Βεβαίως, θα το ξαναπώ, μπορεί να μην είναι τα ένσημά μας για 33 χρόνια, γιατί κάποια στιγμή μας κλείσανε, όπως ξέρετε, αλλά εμείς μετράμε ως γενέθλια ημέρα εκείνη του 1993 και έτσι συνεχίζεται η καταμέτρηση. Είσαστε εσείς η Eraspor, όχι εμείς, να ξέρετε. Γιατί ό,τι και να κάνουμε εμείς, αν εσείς δεν ικανοποιείστε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάει ανάποδα το πράγμα. Ευχαριστούμε λοιπόν για τα γενέθλιά μας και συνεχίζουμε. Έλα, δεν σχολιάζει τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: έχω τη μάνα να περιμένει τώρα.
1: Εκπομπή κάναμε χθες με την Αντιγόνη για αυτό το πράγμα. Τι να σχολιάσω. Καλά. Τα είπαμε όλα χθες το πρωί.
0: Τα παλένει την Αντιγόνη, σήμερα δεν έχει να πει τίποτα. Αυτός λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι ο Μιχάλης Λαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, ο Ηλίας Δημόνας στο άλλο. Η Μάιρα που ανέφερα, η Μάιρα Ξίδη, είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου που θα πρέπει να έχει λόξει χθες γύρω σε 9 το βράδυ είναι στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Η και... Μάιρα χωρίς κότσε.
0: Τώρα.
1: Γιατί τώρα. Είναι
0: με το μαλλί. Μια εκτινογραφία να τη στείλει.
1: Με το μαλλί ρηχτό έτσι, έτσι, έτσι.
0: Εξεδράτο.
1: Παρτών.
0: Εξεδράτο.
1: Εξεδράτο, ναι. Heavy μεταλάτο να κάνει και έτσι.
0: Αρχίσαν τα μηνύματα και ακόμα δεν το έχω βάλει στο θόρυβο.
1: Φίλε, αυτό είναι. Αν το έκανα εγώ θα
0: μιλήσω. Καλημέρα στη Μήλο που έστειλε το πρώτο μήνυμα.
1: Καλημέρα και στην Αχλάδη.
0: Αχ, δεν το πάω έτσι. Δεν θα πάμε καλά σήμερα νομίζω. Θα πάντως θα πορευτούμε μέχρι τις 9, χρειαζόμαστε και εσάς. Θυμίζω την επικοινωνία την κάνετε είτε μέσω του Viber. Προκαταβολικά σας λέω, μην το παίξετε καν ότι η ΑΕΚ θα βγει πρωταθλήτρια, δεν πληρώνει πλέον. 1-13 είναι η νεότερη απόδοση της στοίχημα από 1-22 που ήταν πριν τη χθεσινή αγωνιστική. Δηλαδή και να το παίξεις δεν αξίζει. Εκτός εάν έχεις πολλά λεφτά, όπως λέω και εγώ. Γιατί 13% απόδοση είναι μια καλή για το χρηματιστήριο, ας πούμε.
1: Και έχω την εντύπωση ότι
0: αξιών, δηλαδή.
1: Θα έχει και κόφτη. Δεν μπορείς να παίξεις νομίζω 2 εκατομμύρια ευρώ στο να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτοί που έχουν πολλά λεφτά ξέρουν. Βγάζουν
1: καλά,
0: την
1: ξέρουν,
0: άκρη.
1: Ναι, εντάξει, ότι θα τη βγάλουν, ναι. Αλλά για να πάει να παίξεις μονοκούκι για να πεις ότι θα οικονομήσω κάποια λεφτά, δεν υπάρχει περίπτωση στο 1-10.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν δεν το γνωρίζετε, να ενημερώσουμε τους καινούριους της παρέας ότι για να μας βρείτε στο Viber απλώς πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Eraspor. Μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας, γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε πάτε στα messenger που έχουμε στο Facebook, Mike Λαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς, και από εκεί και παίρνει και το mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr. Δεν κλείδωσε κανένα πρωτάθλημα χθες η ΑΕΚ, αλλά το έφερε όλο και πιο κοντά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Έκανα μαθηματικά.
0: Και πήραν την απάντησή τους αυτοί οι οποίοι μας συχτήριζαν όλο αυτό το τελευταίο καιρό, ότι τάχα μου υπάρχει μια συμμαχία Ολυμπιακού ΠΑΟ και θα έρθει μια διπλαδούρα από την Τούμπα μέχρι το Καραϊσκάκης, και έφαγε 3 χθες ο Ολυμπιακός και εξαφανίστηκαν τα παιδιά αυτά από το προσκήνιο. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η ιστορία. Επιτέλους σταματήστε να τα βρίσκετε όλα βρώμικα. Υπάρχει πολύ βρωμιά γύρω μας, αλλά δεν είναι πάντα αυτή που
1: και
0: φαντάστε.
1: Και όχι με τους ίδιους, έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλοτε είναι με τον Δρυμώνα και τον Λαδόπουλο, την επόμενη χρονιά είναι με τον Δρυμώνα και την Ξίδη, την άλλη χρονιά είναι με την Ξίδη και την Νικολοπούλου.
0: Σας θυμίζω εσάς τους πονηρούς ότι λέγατε το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι τα 100 χρόνια. Ήταν η πρώτη κοσμοθεωρία της φετινής σεζόν.
1: Η κοσμοθεωρία αρχικά ήταν μοιρασιά. Ο ένας από τους δύο το πρωτάθλημα και ο άλλος από τους δύο το κύπελλο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Α, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Ναι. Ότι ο, επειδή ο Γκαγκάτσης είναι ο πρόεδρος. Σε αποξέρετε, ναι, αυτά τα γνωστά. Έφυγε αυτό στην πορεία μετά την ήττα στο Βόλο και το σταματήσατε το παιχνίδι. Αυτό των προβλέψεων. Ποιο προβλέψεων? Τη σιγουριά σας. Και χθες έσπασε και το άλλο απόστημα που δημιουργούσατε για ένα πρωτάθλημα που εδώ που τα λέμε είναι τελικά από τα ένα πιο ενδιαφέροντα των τελευταίων ετών. Τελικά, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν τα play-off, Μιχάλη, η δουλειά γίνεται.
1: Εντάξει, δεν είναι...
0: Άλλο λέω, η δουλειά γίνεται.
1: Γίνεται, αλλά δεν είναι το φετινό τόσο ενδιαφέρον. Το φετινό έχει κρυθεί από την πρώτη αγωνιστική σχεδόν. Το έχει κλειδώσει η ΑΕΚ πέρσι που είχε πιο αγωνία.
0: Η ΑΕΚ χρειάστηκε τα play-off
1: ναι,
0: για να το κλειδώσει. Αυτό εδώ. Θα μου πεις υπό άλλες συνθήκες.
1: Στο συν 3 δεν μπήκε.
0: Ναι.
1: Στα play-off.
0: Λέω, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Πάντως καλή είναι η εικόνα. Βοηθάει τελικά αυτό στο, στην προσέλκυση κοινού. Εντάξει, είπαμε, μπορεί να θέλαμε αλλιώς τα πρωταθλήματα. Τα θέλαμε σαν τα διεθνή. Παρεπιπτόντως, μπράβο στον Κίβου. Πήρε πρωτάθλημα κατευθείαν με την Ίντερ. Δεν του το είχα. Η Ίντερ ήταν το φαβορή έτσι και αλλιώς. Αλλά το πήρε και σχετικά άνετα τελικά το πρωτάθλημα.
1: Τι σχετικά, ήταν.
0: Ναι.
1: Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος το έχει κλειδώσει. Περιμένω, εγώ περιμένω να μου στείλει κανένα μήνυμα αυτός ο φιλαράκος που, αν θυμάσαι καλά, μέχρι κάποιο σημείο στον πρώτο γύρο έκραζε τι έγινε ρε μανιουνάκια που είστε, δεν μιλάτε, δεν κάνετε, δεν δείχνετε.
0: Σηκώσαμε κεφάλι.
1: Πού είναι τα αδερφάκια μου αυτό το καλός μου φίλος, δεν το κάνω, δεν το κορυδεύω.
0: Κερδίσαμε και τη Λίβερπουλ.
1: Ξανακερδίσαμε.
0: Σωστό και αυτό, σωστό. Το περίμενα το πασάρι να σου πω την αλήθεια.
1: Ξανακερδίσαμε, διότι είχαμε κερδίσει και στο.
0: Πώς ήταν το σκορ εκεί?
1: 2-1.
0: Α, 2-1.
1: 2-1 με την κεφαλιά του

0: τη γλώσσα μου που τον έκραζα. Δεν υπάρχει πιο τίμιος, πιο ορισμός της United, χωρίς πλάκα τώρα, από το Χάρη. Είναι ένας, είναι Μπαρμπαγιώργος, όπως και αν το κάνουμε. Είναι Μπαρμπαγιώργος ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Αλλά θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει μέσα του.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα, θα κάνω ένα παραλληλισμό ο οποίος θα ξενήσει πολλούς, αλλά δεν πειράζει, εμένα έτσι μου έκανε. Πού μοιάζουν ο Ζίφκοβιτς με τον Μαγκουάιερ, ο Άντρια. Ότι ο Άντρια και στην κακή του μέρα, γιατί χθες όταν μπήκε στο ΜΑΣ δεν φαίνονταν στα καλά του. Μπορεί να βγει MVP, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις. Μπορεί να βγει MVP ναι. και στην κακή του μέρα. Δηλαδή, αυτός ο χθεσινός Ολυμπιακός έκανε ό,τι μπορούσε για να αναστήσει τον ΠΑΟΚ, όπως λέμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε καθόλου καλά. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ντέρμπι με θεαματικά καλύτερη απόδοση, όπως έλεγε και ο Τάσος Ταμπουρής που συμφώνησε, μια και έχει δει όλα τα παιχνίδια. Οπότε το χθεσινό, με βάση την απόδοσή του, λέω, δεν ήταν αναμενόμενο. Ο Άντρια δεν πατούσε καλά. Το βλέπατε στην ειδικά. Και έγινε MVP του αγώνα, γιατί είναι ο Άντρια. Ναι. Έτσι λοιπόν και ο Χάρη, κατάλαβες. Μπορεί να μας κάθεται στο λαιμό, μπορεί να είναι Μπαρμπαγιώργος, αλλά θα την κάνει τη δουλίτσα ακόμα και αν δεν είναι στα καλύτερα.
0: Και είναι, σου λέω, είναι ο παίχτης που παίζει για τη φανέλα, ρε παιδί μου, ο παίχτης ομάδα. Ο παίχτης της ομάδας.
1: Ναι.
0: Το τι έχει ακούσει αυτό το παιδί, δεν έχει βγει ποτέ να πει, εάντε να χαθείτε πια, δεν σας αντέχω άλλο, θέλω να φύγω, κύριε.
1: Να πάει πού όμως?
0: Στην Κίνα.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Στην Κίνα. Στη Σουηδική Αραβία. Εύκολα.
1: Στη
0: Σουηδική Αραβία. Το έχει πει ο Χάρης. Σαουδία, Σουηδική Αραβία 2-1.
1: Στη Μύκονο.
0: Στη Μύκονο.
1: Γιατί όχι.
0: Εκεί δεν πάει, το κυνηγάνε.
1: Θα μπορούσε να πάει στην ομάδα μπάσκετ. Βάλει να ορθώσει το κορμί του, στην άμυνα.
0: Το παράστημά του.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Να πάμε με περαστικά στο Σερ Άλεξ, ο οποίος αισθάνθηκε
1: αδιαθεσία.
0: Αυτό πριν το παιχνίδι το χθεσινό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.
1: Και παράλληλα εγώ να εκφράσω αυτό το θαυμασμό όλου του κόσμου, γιατί το είδα χθες απλωμένο στο διαδίκτυο, την εικόνα, αυτή την αγέροχη εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Είναι τελικά,
0: ναι.
1: συγγνώμη που θα το πω, γιατί θα φανεί ότι αδικό κάποιους άλλους σας του παρελθόντος, τελικά είναι σύμβολο για το σημερινό Παναθηναϊκό Αντώνης Αντωνιάδη. Ναι. Δεν λείπει ποτέ από κοντά του και ας είναι η υγεία του κλονισμένη εδώ και πολλά χρόνια. Με αυτό πάμε στους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας. Κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο, ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου. Η ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων κατέθεσε η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να την χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη, αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Δύο ώρες τάσης εργασίας.

0: Σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Πυροβολισμοί σε πάρτι κοντά στην Οκλαχώμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Άστατος ο καιρός σε σποράδες Εύβοια Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Εντάξει, θα σου πω την αμαρτία μου, είναι το πιο αγαπημένο τραγούδι της Μαντόνα. Δεν ξέρω πώς το έπιασε το νόημα, η Μαέρα, αλλά από όλα όσα έχει βγάλει, εμένα αυτό μου έχει μένει, το Frozen.
1: Okay.
0: Σήμερα η δισκοθήκη έχει εμπλουτιστεί με έναν περίεργο τρόπο. Έχει δίκιο ο Τάκης, θα το μνημόνευα έτσι και αλλιώς, αλλά το κάνει και πιο συγκεκριμένο σήμερα, γιατί σαν σήμερα είχαμε την τραγωδία της Σουπέργα, έτσι έχει μείνει στην ιστορία.
1: Το Ρήνο.
0: Ο αφανισμός στο Ρήνο, 4 Μαΐου 1949, το αεροπλάνο που τη μετέφερε ήταν η μεγάλη ομάδα της εποχής στο Ρήνο, προσέκρουσε στον λόφο Σουπέργα το Ρήνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες ποδοσφαιριστές, γι' αυτό και μίλησα για αφανισμό. Ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο δεκαετία του 40 και από τις καλύτερες ομάδες βέβαια της Ευρώπης.
1: Και το Ρήνο δεν είχε τη δυνατότητα της United να ανασυνταχθεί από τα συντρίμια και από τα αποκαίδια και από τα ερείπια του Μονάχου. Ναι. Η Τωρίνο ήταν αυτό που, είπες, αφανίστηκε σε εκείνο το...
0: Αφανίστηκε και ήταν έτοιμη να πάρει και το πέμπτο πρωτάθλημα μέσα σε μια δεκαετία. Ήταν το τελικό πρωτάθλημα 4 αγωνιστικές πριν τη λήξη του. Είχε συν 4 βαθμούς από την Ίντερ, συν 6 από τη Μίλαν. Τότε η Γιουβέντους δεν ήταν μεγάλο όνομα. Την προηγούμενη μέρα, δηλαδή 3 του Μάη 49, έπαιζε με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα σε ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμήν ενός άστονα ετών της Λισαβόνας, του Φρανσίσκο Φερνάντες, που αποχωρούσε τότε από την ενεργό δράση. Βλέπετε, από τότε ξέρανε εσύ, τα βλέπεις, γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε. Από τότε ήταν συνήθεια στην ποδοσφαιρική Ευρώπη να γίνονται τέτοιες τελετές που εμείς, επαναλαμβάνω, και είναι μια πικρή διαπίστωση ενός ανθρώπου που είναι τόσα χρόνια στη δουλειά, που ακόμα δυσκολευόμαστε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Συνέβαινε, ορίστε, στη δεκαετία του 40, αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Κάτι την επιστροφή λοιπόν της αποστολής στο Τωρίνο, έπεσε σε ομίχλη λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Τωρίνο και τελικά βρήκε στο λόφο Σουπέργα, που είναι στα νότια της πόλης και συνετρίβηταν 31 οι επιβαίνοντες, 4 τα μέλη του πληρώματος, 3 δημοσιογράφοι, 18 ποδοσφαιριστές, 6 παράγοντες και μέλη τεχνικού επιτελείου, και δεν επέζε κανείς.
1: Το Γκρανάτα ήταν το παρατσούκλι της Τωρίνο ή το είναι γενικότερο παρατσούκλι ιταλικό?
0: Δεν το γνωρίζω. Τάκη, στείλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη που σίγουρα το γνωρίζει καλύτερα. Και δεν ξανά έγινε και ποτέ μεγάλη ομάδα η Τωρίνο. Δεν είναι το θέμα. Δηλαδή...
1: Εντάξει, όχι πως θα παρέμενε ή θα ξαναγινόταν αν δεν είχε την τραγωδία της.
0: Η United αναστήθηκε.
1: Η United, ναι.
0: Μέσα από τις τάχτες της και μάλιστα και μετά... πολύ σύντομα κιόλας.
1: Η United όμως είχε κρατήσει και μια μαγιά.
0: Ναι. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τις δύο τουρκικές ομάδες γυναικών που πήγαν στο τελικό του Champions League στο βόλεϊ. Τρομερό, δεν είναι? Και το λέω γιατί όταν ακούς ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε η Vakif Bank, δεν πάει το μυαλό σε Τουρκία. Έχεις την εντύπωση ότι είναι καμία γερμανική.
1: Πώς την είπες?
0: Vakif Bank.
1: Vakif.
0: Vakif Bank.
1: Vakif, ναι. Bank.
0: Και όμως είναι τουρκική, έπαιξε με μια άλλη τουρκική που δυσκολεύεσαι να τη διαβάσεις, την Εστατσι Μπαμπή. Πυρανάσα.
1: Χτύψες πολύ.
0: Πυρανάσα.
1: Πώς λέμε?
0: Πυρανάσα και τα κατάφερα.
1: Για την
0: δεύτερη φορά δεν έχει. Μία φορά την είπα.
1: Έλα,
0: στο χθεσινό τελικό βεβαίως, ναι, βεβαίως είχαμε ματσάρα πάντα σε επίπεδο γυναικών. Όταν παίζουν Μπαρτσελόνα Μπάγερν, Μιχάλη, δεν πάνε να είναι γυναίκες, δεν πάνε να είναι παιδιά. Θα βγει μεγάλο σκορ. 4-2 η Μπαρτσελόνα και πήγε στον τελικό να παίξει με τη Λιόν. Τα λέμε όλα αυτά γιατί...
1: Τσουλού γυναίκες είναι αυτό,
0: Ναι, γιατί παιδιά, οι γυναίκες σε επίπεδο αθλητισμού προοδεύουν όχι απλά διαρκώς, και ραγδαία, μην σας πω, σε ορισμένα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, όπως και το βόλεϊ παρεπιπτόντως. Όποιοι είδαν, ας πούμε, το χθεσινό τελικό έμειναν εντυπωσιασμένοι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι. Το βόλεϊ των κοριτσιών στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι θέαμα. Και όχι θέαμα λόγω των καλλίγραμμων αθλητριών, αλλά θέαμα λόγω του αγωνιστικού που σου προσφέρουν.
0: Κάποτε είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Στάδιο της Κεφαλής τελικό κυπέλου κυπελούχων, να θυμάμαι καλά, στο μπάσκετ. Υπήρχε τότε μπάσκετ στη χώρα μας και είχε μάλιστα και καλή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης. σε εκείνο το τελικό όλοι οι ρεπόρτερ είδαμε άλλο μπάσκετ. Άλλο μπάσκετ. Δηλαδή δεν είχε ξαναπαιχθεί στη χώρα μας τέτοιο μπάσκετ.
1: Ήταν η Τσιμπόνα με τη.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Δεν ήταν αυτός με τον Τράζεν που είχε κάνει.
0: Όχι, εσύ γυναικών σου είπα.
1: Δεν είπε γυναικών,
0: το είπα, βρε.
1: Οκ, συγγνώμη.
0: Τελικό κυπέλου κυπελούχων γυναικών. Δεν θυμάμαι τώρα, να σα πω την αλήθεια, τι ομάδε. Πάντω, μείναμε σαν ρεπόρτερ εκστασιασμένοι από το θέαμα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν παίζονταν τέτοιο μπάσκετ. Καλάβατε.
1: Εγώ έχω δει Chelsea United τελικό κυπέλου Αγγλίας ποδόσφαιρο στα κορίτσια. Και αν εξαιρέσει το φυσιολογικό, ρε παιδί μου, το σωματότυπο και την δύναμη και κάποια τέτοιου είδους πώς να το πω, φυσικά στοιχεία, από θέμα τακτικών και τεχνικής δεν υπάρχει διαφορά, και με τις ποδιές και με τις σεντράρες και με τις τρίπλες και με τους συνδυασμούς, ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Λείπει η ταχυδυναμική των ανδρών.
1: Ναι, okay, εντάξει, το λογικό
0: αυτό. Είναι αναμενόμενο, λογικό δεν μπορούσε είναι να αλλάξει αυτό. Επίσης θέλω να ψημεριστώ τη θλίψη που υπάρχει στην πόλη Wrexham της Ουαλίας, διότι τελικά τερματίστηκε αυτό το θεαματικό σερί της Wrexham.
1: Πού θα πήγαινε, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Δηλαδή
1: 4 στα 4 είχαν κάνει. Του χρόνου θα γίνει και το 5.
0: Δηλαδή ήταν φοβερό. Έφερε ισοπαλία 2-2 με τη Μίτρες από τελευταία αγωνιστική. Έχασε την έκτη θέση μέσα από τα χέρια της. Την έχασε από τη Χαλ. Δεν θα πάρει μέρος δηλαδή στα play-off της Championship για άνοδο στην Premier League. Θα ήθελα να ήμουν χθες εκεί στο Wrexham, είτε να δω τη χαρά τους, είτε να μοιραστώ την θλίψη τους. Πάντως είναι μια φοβερή ιστορία ποδοσφαιρική, έτσι και αλλιώς.
1: Με τους δύο Αμερικανούς ηθοποιούς, οι οποίοι την ανέλαβαν από το πουθενά ουσιαστικά και την ανέβασαν
0: από χαμηλά.
1: Τέσσερις κατηγορίες.
0: Τρεις συνεχόμενες κάνανε κάποιες.
1: Ή τέσσερις.
0: Τρεις συνεχόμενες. Τώρα πήγανε για την τέταρτη.
1: Okay.
0: Τώρα πήγανε για την τέταρτη.
1: Του χρόνου.
0: Του χρόνου ίσως. Εδώ τώρα, στα δικά μας, ρωτάτε, και αναμενόμενο είναι, κυρίως φίλοι του Ολυμπιακού, τι προβλέπουμε να συμβεί όσον αφορά τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν. Δεν μπορούμε να σας το πούμε με τη βεβαιότητα που ξέρουμε πλέον ότι ισχύει στον Παναθηναϊκό ότι θα αλλάξει προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος συνέχισε χθες να μιλάει σαν να είναι και την επόμενη σεζόν εδώ.
1: Έτσι το έχουν πει.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν νομίζω, κάτι θα έχει μεσολαβήσει. Δεν μπορώ να σας πω με την ίδια βεβαιότητα, γιατί αυτό στην ουσία θέλετε να μάθετε, ότι ο Χωσέ Λουίμεντι Λίμπαρ δεν θα είναι του χρόνου στον Ολυμπιακό. Το ζητάτε από ό,τι έχω καταλάβει πολύ το τελευταίο διάστημα, θεωρώντας ότι τον έκανε τον κύκλο του και ότι χάλασε η ομάδα που είχε φτιάξει σε εκείνο το φοβερό τρίμηνο του 2024. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να θεωρήσω και να τα ξανασκεφτούν όλα στον Ολυμπιακό. Και πρωτίστως, λέω εγώ, δεν είναι το θέμα του προπονητή, είναι το δεύτερο. Πρωτίστως πρέπει να δουν πώς διαχειρίζονται το τομέα τον οικονομικό όσον αφορά τις μετακινήσεις παικτών, γιατί απέτυχε φέτος ο Ολυμπιακός στο κομμάτι αυτό, έτσι, ναι. Είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή του.
1: 40 τόσα.
0: Λάθος, διορθώνω, γιατί και εγώ τόσα νόμιζα και χθες διαπίστωσα ότι κάνουμε λάθη, γιατί μεσολάβησαν και επιπλέον χρήματα το Κοστούλα στον προϋπολογισμό που είχαν βάλει αρχή. Είχαν υπολογίσει κοντά στα 50, έχεις δίκιο, και βγήκαν συν 20 ακόμα από τον
1: Βάζεις
0: Κοστούλα.
1: Και Κοστούλα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και φτάσαν okay. στα 70.
1: Ναι.
0: Για να ρίξουν στην αγορά και απέτυχαν. Και αυτό εδώ τώρα ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι κυρίως ευθύνη του προπονητή, αλλά είναι κυρίως της διοίκησης Μαρινάκη.
1: Ναι, εντάξει, όταν...
0: Πολλά πράγματα λοιπόν πρέπει να ξαναδώ στον Ολυμπιακό.
1: Όταν φέρνεις τους δυο παιχταράδες από τη Ρίο Άβε και τους αρπάζεις από τα χέρια μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων που δίνανε εκατομμύρια για να τους φέρουν και τελικά καταφέρνεις εσύ.
0: Και δεν θυμάται το όνομά τους ο κόσμος του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν θυμάται.
0: Γι' αυτό και θα τα μεταφέρω. Είναι μηνύματα που έχετε στείλει κατά καιρούς, ότι τελικά πήγαινε να ενισχύσει τις άλλες του ομάδες και έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό. Αυτό έχετε καταλάβει. Επομένως, επειδή και εγώ είδα τη μαύρη τρύπα εκεί στον Ολυμπιακό, την οποία δεν είδα εξ αρχής, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρούσα ότι είναι το φαβορί, το θυμίζω αυτό. Το Δεκέμβριο κλονίστηκα, βλέποντας την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να στρώνουν ομάδες. Καλά, αυτοί που δεν κλονίστηκαν ποτέ ήταν οι Βουκιδές που επέμεναν μέχρι τη λήξη του σχεδόν τη κανονική διάρκεια. Μέχρι την πρώτη τελευταία αγωνιστική τη κανονική περίοδου. Αν θυμάμαι καλά.
1: Προτελευταία ή πρώτη playoff ήταν.
0: Προτελευταία, αν θυμάμαι καλά. Εκεί άρχισαν να κλονίζονται και να αλλάζουν τις αποδόσεις.
1: Νομίζω
0: να κατεβάζουν τις αποδόσεις της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
1: Φαβορή παρέμενε ο Ολυμπιακός.
0: Παρέμενε, αλλά άλλαξε.
1: Μέχρι και την πρώτη αγωνιστική των play-off.
0: Οι αποστάσεις ήταν προκλητικές. Ναι. Σου είπα, αν υπήρχε στοίχημα να παίξουμε αυτό ως εκπομπή, το ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, κατάλαβες. Το οποίο δεν υπάρχει ως στοιχηματισμός, να πεις ότι εγώ θα παίξω ότι αυτή δεν θα το πάρει. Όχι ποια θα το πάρει, ποια δεν θα το πάρει. Θα είχαμε κερδίσει πολύ εύκολα τα λεφτά αυτά. Γιατί ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα δεν θα πάρει, όπως καταλαβαίνετε, στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ το έχει στα χέρια της, όχι μόνο γιατί έχει συνέξει, όχι μόνο γιατί έχει δύο μάτς στην έδρα της, από τα τρία που έχουν απομείνει, γιατί είναι, ρε παιδί μου, στερεός ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: 21 παιχνίδια αίτητη, φίλε.
0: Και τρέχει το χτύπημα και κόλ στα play-off.
1: Ναι.
0: Αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Είναι πλέον μια στέρεα ομάδα. Χθες δεν κέρδισε στη Λεωφόρο, γιατί ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών, κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές και στο εξωτερικό, αντέδρασε. Mm. Δεν πήγε παθητικά στο παιχνίδι. Είχε και σε καλή μέρα τον Λαφών, ο οποίος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, και ήρθε ένα 0-0, θεωρώ δικαιότατο όσον αφορά και τις δύο ομάδες στην προσπάθειά τους. Δηλαδή και η καλύτερη ξέραμε ποια είναι, και το έδειξε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση η ΑΕΚ.
1: Εκεί άλλοι παίζανε
0: και
1: με
0: 10
1: αλλά σαν
0: 11.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Που ναι. Αντιδρούσαν όσο καλύτερα γινόταν υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη, επαναλαμβάνω, που τον. Οι κινήσεις και μόνο του Ρασβάν Λουτσέσκου δείχνουν ότι τον έκαναν να ασάνει. Δεν άλλαξε ως ομάδα ο ΠΑΟΚ εχθές.
1: Εντάξει.
0: Είχε τα ίδια θέματα που είχε και προχθές. Αυτό εννοώ.
1: Είναι νίκη που του δίνει.
0: Ολυμπιακός για μια ωραιότατη νίκη.
1: Είναι η νίκη που του δίνει. Τον βγάζει λίγο από την εσωστρέφεια της απώλειας του κυπέλου και γενικά των τελευταίων.
0: Θέση στο Champions League, δεν του είπε ο Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Παιδιά, σώστε αυτή τη θέση.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο Σαββίδης το παραδέχτηκε ότι δεν μπορούν να πάρουν το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Απέναντι σε αυτήν. Ωραία. Σώστε, λέει, τη θέση του Champions League. Και έγινε αυτό το γεύμα, θυμάσαι, προημερών, η συνάντηση με τους αρχηγούς, με τον Ρασβάν κτλ. Και ο ΠΑΟΚ σε πρώτο χρόνο αυτό έκανε. Έπιασε τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία. Και τώρα έχουν την δική τους ρεβάνς στο Καραϊσκάκης, που αν έρθει ισόπαλη αυτή η δεύτερη αναμέτρηση Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και κερδίσει ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό,
1: τελείως,
0: που είναι και φαβορή, τελειώνει οριστικά εκεί το ποτάσμα και μαθηματικά δηλαδή. Αλλά μπορεί να τελειώσει και με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να έρθει ισοπαλία το μάτς στο Καραϊσκάκης.
1: Καλά, με ισοπαλία και νίκη της ΑΕΚ τελειώνει.
0: Ναι, το είπα αυτό το σενάριο, με άλλο τρόπο που να το
1: με πάρει. Με νίκη της ΑΕΚ και νίκη κάποιου από τους δύο δεν τελειώνει.
0: Ναι,
1: θα χρειαστεί να περιμένουμε άλλη μια αγωνιστική.
0: Ναι, απλά εκείνος που θα κερδίσει στο Καραϊσκάκης, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει τρομερό προβάδισμα πάρει όσον αφορά.
1: Για τα play-off.
0: Για
1: το Champions
0: League. Για τη δεύτερη θέση δηλαδή. Ναι. Και προσέξτε, ο ΠΑΟΚ έχει δει την ισοβαθμία τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Φανταστείτε να το κερδίσει και άλλη μια φορά τον Ολυμπιακό. Τώρα. Να πω, στην ουσία έχω πάρα πολλά, προσπαθώ λίγο να τακτοποιήσω σαν σκέψη. Α, να απαντήσω με αφορμή ένα μήνυμα του Νικήτα από τη Ρόδο. Νικήτα, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ την χαρά σου που ο Παναθηναϊκός έκανε δύο νίκες στην Βαλένθια, τις οποίες δύο νίκες δεν περίμενε κανείς μας. Αυτό μπορώ να στο βεβαιώσω. Κανείς δεν είχε προβλέψει ή δεν πιθανολογούσε το 2-0 του Παναθηναϊκού. Αλλά και κανείς δεν είπε ή δεν προεξοφλούσε το 2-0 της Βαλένθια. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να κερδίζει εκτός έδρας. Δεν είναι μια ομάδα που ήρθε από το πουθενά. Είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα αυτού του αιώνα που διανύουμε όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Και δεν είπε κανείς ότι θα χάσει δύο μάτς από τη Βαλένθια.
1: Και το πιο ακριβό ρόστερ του.
0: Επίσης, για να σε προλάβω, Νικήτα μου και κάποιους άλλους, και κανείς δεν είπε προκαταβολικά ότι θα κερδίσει δύο μάτς στο ΟΑΚΑ με τη Βαλένθια.
1: Ένα θέλει.
0: Όχι, άλλο λέω, τώρα θέλει ένα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, λέω.
1: Ναι.
0: Πριν αρχίσει η σειρά, στην πραγματικότητα, αν πιάσουμε το μέσο όρο των απόψεων που διαμορφώθηκαν και είτε δημοσιεύτηκαν είτε απλώς συζητήθηκαν, ήταν ότι όσο πιθανό είναι το 1-1 στη Βαλένθια και το 1-1 στο ΟΑΚΑ. και ότι θα είναι μια σειρά με τρομερό ενδιαφέρον. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες για να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Προσέξτε πώς τα κέρδισε βέβαια. Εντάξει, η Βαλένθια, που δεν πρέπει να την υποτιμάτε καθόλου, έχει κάνει τρεις σίτες μέσα σε λίγες μέρες με σύνολο πόντων 5. Κατάλαβες?
1: Εννοείς πόντων εις βάρος.
0: Έχασε 3 μάτς, 2 με τον Παναθηναϊκό και 1 στο πρωτάθλημα της.
1: Άρα το πρωτάθλημα το έχασε με μείον 3 πόντους.
0: Ακριβώς, ναι. Έκανε 3 σίτες με συνολική διαφορά πόντων μόλις 5. Αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολα, αν της δώσει το δικαίωμα, μπορεί να σου αγυρίσει το νόμισμα.
1: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, και το λέγαμε και την Παρασκευή με τον Δημήτρη εδώ, τον Λιαργόβα, στην εκπομπή, είναι ότι...
0: Από τα ωραίτερα μάτς είχατε να σχολιάσετε, που έχουν παιχτεί ποτέ.
1: Το πρώτο παιχνίδι, λες ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε, έπνιξε τη Βαλένθια, τη χτύπησε εκεί που πονάει, τη έκοψε αυτό που τη έκοψε. Και έρχεται το δεύτερο.
0: Και λέμε εδώ στην εκπομπή με τον Δημήτρη την Πέμπτη, είμαστε βέβαιοι, το ξέρει και ο Άταμαν, ότι θα βάλει πολλούς πόντους αυτή τη φορά η Βαλένθια. Άρα πρέπει να βρει άλλο τρόπο ο Παναθηναϊκός.
1: Και το βρήκε.
0: Και λέγαμε, είπαμε μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, καμία 20 παραπάνω. Και βάλε ακόμα περισσότερους. Λοιπόν, αλλά το βρήκε. Και το βρήκε τώρα. Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, να το πω με καθυστέρηση. Ενώ όταν τρως 95 πόντους στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ξέρεις ότι αμυντικά δεν έχεις εκπληρώσει.
1: Ναι.
0: Όταν στο προηγούμενο μάτσο δείχνεις μόνο δεν έχεις πληρώσει. Όμως, στα τελευταία 2 λεπτά της κανονικής διάρκειας και στα 5 της παράτασης, ο Παναθηναϊκός έπαιξε και καλή άμυνα. Να το ξέρετε αυτό. Έσωσε την παρτίδα και πήρε το μάτς και με άμυνα στο τέλος. Εντάξει. Επομένως το κλείνουμε αυτό το θέμα, γιατί αρχίζουν τώρα οι αγώνες, η δεύτερη παρτίδα.
1: Η τρίτη.
0: Ενώ η δεύτερη παρτίδα ζευγαριών. Έχουμε πλέον τα 2 μάτς του Ολυμπιακού, τα προγραμματισμένα, αλλά μπορεί να μην χρειαστεί το δεύτερο, στο Πριγκιπάτο, στο Μονακό, και ευχόμαστε 1 ή τέλος πάντων 2 παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με το όπλο αυτό της έδρας, το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι οι παίχτες. Είδες, ενθουσιάζονται. Αλλά μην βιαστείτε κι εσείς να απομονώσετε τη Βαλένθια ότι επειδή έχασε 2 φορές τον πόντο, έχει τελειώσει αυτή η παρτίδα.
1: Και έχουμε και δεύτερο κύκλο παιχνιδιών στο Crucible σήμερα.
0: Στο ποιο?
1: Στο Crucible. 17 προηγεί το Βουγιζέ του Σον Μέρφη. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ στο Σέφιλντ.
0: Ναι, να πιες τον ύπνο, ναι. Ο 22χρονος είναι ο... 20... Ο 22χρονος ποιος είναι?
1: 22,5 είναι, ναι. Ο Βούγιζε. Δεν είναι Βούγιζε, είναι
0: Δεν πες το, μα.
1: Βούγιζε.
0: Βούγιζε, λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Αφού το λες εσύ μια λέξη.
1: Βούγιζε, λέω, δεν τη λέω μια λέξη.
0: Okay. Από πού είναι αυτό το παλικάρι?
1: Κινέζος είναι.
0: Κινέζος.
1: Ο οποίος είναι ο...
0: Καλά, Βούγιζε θα μπορούσε να είναι...
1: Και εντάξει, και ναι. Κορεάτης θα μπορούσε να είναι.
0: Όχι, εκεί θα έχει ένα πάρκ, ένα στο τέλος, κάτι θα έχει. Έλα, για πες.
1: Είναι ο δεύτερος μικρότερος που παίζει σε τελικό μετά τον Τραμπ το 11-12, πότε ήταν. Και αν το πάρει, πάλι θα είναι ο δεύτερος μικρότερος που κατακτά. Μετά τον Χένρι, νομίζω, το πολύ παλιά ο Χένρι, δεκαετία 90.
0: Μου θύμισε τη μακαρίτσα τη μάνα μου που έβλεπε σνούκερ από τότε που μπήκε κανάλια του εξωτερικού στην ελληνική τηλεόραση.
1: Ρε φίλε, είναι ωραίο.
0: Και είχε το Eurosport. Λοιπόν, να πω σε ένα κρατή. Αυτό ακριβώς ανέφερα προηγουμένως, καλέ μου. Είπα ότι μέχρι τον Νοέμβριο θεωρούσα ασυζητητή Ολυμπιακό φαβορή και το Δεκέμβριο κλονίστηκα. Αυτό είπα. Αυτό είπα.
1: Και φίλε,
0: άρχισα να μαζεύομαι το Δεκέμβριο για τον Ολυμπιακό, βλέποντας. Αυτούς ακριβώς τους μήνες ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ειδικά το Δεκέμβριο που άρχισε να αλλάζει το σκηνικό στα δικά μου μάτια.
1: Ο φίλος ο Γιώργος εδώ
0: και
1: στο.
0: Και το Δεκέμβριο είχαμε πει ότι έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε ότι δεν τελείωσε. Πάει αυτός.
1: Ο Γιώργος εδώ σε mail λέει: δεν είπατε αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και χάσει ΑΕΚ ή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, τι γίνεται? Αναβάλλεται η στέψη ουσιαστικά, για να το
0: σαν
1: πούμε.
0: Σαν να το είπαμε έτσι. Ναι.
1: Ναι. Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Ή αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, ισόβαθμοι είναι.
0: Το καλό σενάριο, το βολικό σενάριο για την ΑΕΚ. Πώς μπορεί να πάρει πρωτάθλημα προώρα.
1: Η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς, νομίζω, στα. Ναι, 4 βαθμούς θέλει στα 3 παιχνίδια που υπολείπονται. Είναι στο συν 5. Αυτό.
0: Θα δεχτώ το σχόλιο του Βασίλη ότι δεν πρέπει να υπάρχει, λέει, φίλος του Τάκη, που να πιστεύει ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει γιατί έχει τραυματιστεί στο παρελθόν. Έχει αυτοκτονήσει, γράφει. Τραυματιστεί, λέω εγώ, πολλές φορές στο παρελθόν η ΑΕ. Εντάξει, το φαντάζομαι, από τους παλαιούς. Ναι, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει τον Νίκολιτς.
0: Η ευθυμία. Ναι.
1: Τώρα έχει τον Νίκολιτς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ενώ όταν είχε τραυματιστεί, φαντάζομαι, εννοεί ο φίλος εκείνο το απίστευτο 3-2 της Τούμπας. Mm-hmm. Με 2-1 μέχρι το 80 λεπτό και τελικά καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να καταφέρνει η ΑΕΚ να δεχτεί δύο γκολ από τον ΠΑΟΚ. Τότε που κατάλαβε ο Αλμέιδα τι είχε κάνει και για να μην ξεσπάσει αλλού, ξέσπασε τον Καγκάτση και στον παρατηρητή. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι. Και πήρε μετά ο ΠΑΟΚ 4-4 ντέρμπι και πήρε το πρωτάθλημα. Το προπέρσινο δεν ήταν.
0: Ποιο?
1: Το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ πρόπερσι δεν ήταν ή πριν 3 χρόνια.
0: Ο ΠΑΟΚ πριν. Κάτσε, πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Πέρσι.
0: Η ΑΕΚ πριν.
1: Αλμέιδα το πρωί. Όχι.
0: Πριν την ΑΕΚ.
1: Ήταν μετά την ΑΕΚ. Έχει πάρει η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα. Παναπάρει το δεύτερο, γίνεται τη Τούμπα και το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Έχει πάρει η ΑΕΚ το ναι, πρώτο με τον Αλμέιδα.
0: Λοιπόν, να πω ότι συμφωνεί τρόπον την ένα ακροατή μαζί μα ότι ο Ζήφκοβιτς, σαν να παίζει μόνο στο απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης που δυσκολεύεται να βρει ένα μήνυμα της προκοπής να στείλει. Χρόνια το προσπαθείς, Δημήτρη μου. Εσύ είδες όλα αυτά που λέμε ότι έχουμε πόνο μεγάλο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πάντα πόνο έχουμε.
0: Δημήτρη μου,
1: πάντα πόνο
0: σε παρακαλώ. Κάποια στιγμή συντονίσου δηλαδή. Δεν είναι μόνο η συχνότητα. Δεν είναι μόνο η συχνότητα.
1: Δεν μπορεί.
0: Καλά το είπα εγώ. Το 24 ήταν το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. 24 ο ΠΑΟΚ. 25 ο Αλμέιδα, η ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ο Αλμέιδα πάει να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα σερί με τον ΠΑΟΚ όταν χάνει από την Τούμπα. Έχει πάρει ήδη το πρώτο της πρώτης του χρονιάς και χάνει, σκοτώνει ουσιαστικά
0: χάσαμε τη σειρά των ετών.
1: Έτσι, ναι. Έχει πάρει ο Αλμέιδα να πάρει το δεύτερο σερί, πορομποπέρον, έτσι, χάνει το παιχνίδι στην Τούμπα και τον παίρνει κάτω βόλτα μετά και είχε την περσινή χρονιά της ΑΕΚ με το 0-6
0: στα play-off.
1: Στα play-off.
0: Ναι. Τι ήταν αυτό πράγμα. Πραγματικά. Ναι, θα φύγουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι, 9 έφτασε. Πω, δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Αύριο εδώ το δίδυμο στις 8 η ώρα θα είναι στη θέση του. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Ισόπαλο χωρίς σκορ έληξε το ντέρμπι της Λεωφόρου με την ΑΕΚ να αυξάνει τη διαφορά σε 6 πόντους από ΠΑΟ και Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να τερματίζει οριστικά τέταρτος. Οι πράσινοι, οι οποίοι έπαιζαν με 10 ποδοσφαιριστές από το 17ο λεπτό, θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό του Conference League στις 23 Ιουλίου. Υποδοχή Ρώνα από φίλους ΑΕΚ στο ξενοδοχείο που κατέλησε η αποστολή. Νάτι οι πρωταθλητές φώναξαν στους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική αν νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena και η αναμέτρηση Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έρθει ισόπαλη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 το Ολυμπιακό και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, πιάνοντας τους Ερυθρόλευκους στους 61 πόντους. 2 γκολ από τον Γερεμέγεφ, γκολ και ασίστ από τον Ζίβκοβιτς, με τους Ερυθρόλευκους να ισοφαρίζουν προσωρινά σε 1-1 με τον Ελκαμπή. Την Κυριακή, η τέταρτη αγωνιστική θα έχει τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Με 5 διαφορετικές σκορές, ο Λεβαδιακός νίκησε τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος με 5-2, με την ομάδα της Λεβαδιάς να φτάνει τα 57 γκολ και να ανεβαίνει στην κορφή της επίθεσης Super League. Στο Παγκρίτη, ο Άρης έφυγε με νίκη 2-0 επί του Όφη από την Κρήτη, με τέρματα των Ντούντου και Γιαννιώτα. Ο ΠΑΟΚ με τον Μέλβιν να σταματά στους 27 πόντους. Επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά στο παιχνίδι που εγκαινίασε χθες τα play-off στην Greek Basketball League. Η Ελ Νόβιμπετ έστειλε επιστολή στην ΚΕΔ και την ΕΠΟ για τη διαιτησία του Φωτιά Στασέρας και ζητά το ηχητικό της συνεννόησης με το ΒΑΡ. Ο Σιωάννη κράτησε 87-72 του Παπάγου στο τελικό του Final Four ανόδου της Elite League και θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας στην Στίχημαν Super, στη Στίχημαν Greek Basketball League. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε από την Αυστραλία με σκορ 13-10 την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του World Cup και θα παλέψει στη δεύτερη θέση των ομίλων για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Ο Λασμίνης επικράτησε 15-13 του Πανιωνίου και κατέξει το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup που διεξήδει στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. Το τρόπαιο πήρε η Ιταλική De Acker με τη νίκη της με 17-14 επί της Covent. Παναθηναϊκός ΠΑΟ κοντράρονται στις 7 το απόγευμα στο τρίτο τελικό της Volley League των Ανδρών με τις δύο ομάδες να είναι στο 1-1 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Νέα Ιωνία στις 4.30 στη Μίκρα για την πρόκριση στον τελικό της Α1 γυναικών. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει το πλεονέκτημα έδρας με την πρόκριση να κρίνεται στις 2 νίκες. Η Ίντερ επικράτησε τη Σπέρμα με 2-0 και εξασφάλισε μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σέρεα. Χιλιάδες φίλοι των Νερατζούρι ξεχύθηκαν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν το 21ο σκουντέτο στην ιστορία της ομάδας. Νίκη συναγερμού για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που πήρε εκστήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε πριν τον ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ, το οποίο τελείωσε 3-2, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των playoffs του NBA. Στην Ανατολική Περιφέρεια τα ζευγάρια Pistons Cavaliers Knicks 76ers και στη Δύση Spurs Timberwolves Thunder Lakers με τον Λούκα Ντόνσιτς να μην έχει ξεπεράσει τη θλάση και να χάνει το ξεκίνημα της σειράς. Τέλος, με 3 νίκες στα 4 φετινά Grand Prix, ο εκπληκτικός 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes πρότευσε και στο σιρκουί του Μαϊάμι, με την 30 του βάθρο να συμπληρώνει Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι με τις 2 McLaren. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίβκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Καφαγιά προς τα πίσω και ευκαιρία σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, είναι ο Γερεμέγεφ, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
3: Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ακόμη ο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία, Ελκαμπή, γκολ! 1-1!
2: Ζίβκοβιτς. Μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίβκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίβκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλτσο, μια παλιά για τον Ζίβκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ
4: το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σούτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κλίτμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
5: Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βολό 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βολό και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, κάνει τη νίκη του αυτή πραγματικό θρίαμβο.
0: Ακούτε Eraspor.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ «Ελπίδα» σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor.

0: Έπεσαν οι πιστολίες στο Far West. Καλημέρα. Thriller στα play-off της Stoiximan Super League. Το μόνο που μάθαμε χθες είναι ότι ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά τελειώνει τέταρτος και ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ότι η ΑΕΚ έκανε ένα μικρό βηματάκι ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα που φουντώνει η μάχη της δεύτερης θέσης μετά την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, με κρυφές ματιές και των δύο στην κορυφή. Τι μπορεί να περιμένουμε την επόμενη αγωνιστική? Τα δύο εύκολα σενάρια. Αν η ΑΕΚ δεν ιτηθεί από τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena, όποιος χάσει από το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μένει εκτός τίτλου. Και το άλλο σενάριο είναι ότι εάν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena και έρθει ισοπαλία το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια από την τέταρτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εδώ παίζουμε με σύστημα 3-5-2 με τον βετεράνο μας τον Κωνσταντίνο Παγιό στην ρύθμιση των ήχων, τη μεγαλειοτάτη Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και Γιάννη Σαντορινέος στο μικρόφωνο της ERASPOR μέχρι τις 10. Εδώ θα ακούσετε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Επικοινωνία με την εκπομπή μέσω Viber, έτσι μας αρέσει, ERASPOR με λατινικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, και βεβαίως μπορείτε επίσης να μας στείλετε είτε τα μηνύματα στο SMS είτε μέσω mail την επιχειρηματολογία σας για αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν. Έλεγα χθες το μεσημέρι κάποια στιγμή που με ρώτησε συνολικά ο συνάδελφος ο Θάνος Μπλούνας ότι τι περίμενα και από τον Παναθηναϊκό και γενικά, και έλεγα είναι τέσσερις μεγάλες ομάδες, τέσσερις φανέλες με πολύ εγωισμό και περίμενα πολύ ανταγωνισμό, γιατί κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν και κανείς φυσικά δεν θέλει να ριζιλέψει την ιστορία του, και αυτό είδαμε το βράδυ και αυτό θα συνεχίσουμε να βλέπουμε με τα ντέρμπι στα play-off, και φάνηκε ακόμη περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, που για Παναθηναϊκό τώρα μιλάμε, έτσι, για τέτοιο μπραντ δεν υπάρχει κίνητρο αν δεν στοχεύει στο πρωτάθλημα ή έστω στο Champions League. Υπάρχει όμως ο εγωισμός της φανέλας, και ο Παναθηναϊκός εχθές, ειδικά μετά την αποβολή, ήταν συγκλονιστικός. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το χθεσινοβραδινό παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ και πάμε στον Άρη Γάτα, με τον οποίο κάναμε μαζί και την περιγραφή χθες το βράδυ, η τελευταία του αθηναϊκού ντέρμπι από το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, για πες.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να συμφωνήσω εγώ με το χαρακτηρισμό συγκλονιστικός, γιατί...
0: Λόγω των συνθηκών, δηλαδή, αυτό δεν έχει άξει κάθε βαθμολογικό κίνητρο, μένει με 10 και στο τέλος πάει να πάρει και το μάτς.
1: Ήταν αδιστό. Στη φωτογραφία της στιγμής, για τον τρόπο που προσέγγισε ένα χρονικό διάστημα στο δεύτερο μήχρονο, ναι, αλλά στη μεγάλη εικόνα ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε. Και εκτός του δεν κέρδισε, ο Παναθηναϊκός στο βράδυ παραμένει, μάλλον μένει τέταρτος στο βαθμολογικό πίνακα, οριστικά. Είναι μια χρονιά η οποία είναι άκρως αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό. Και είναι λίγο φαϊνότερο ότι δεν μπορεί να λες στο τέλος της βραδιάς, και όταν είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, ότι είμαι περήφανος για αυτούς τους παίκτες που κατέληξαν τέταρτη, όπως είπε ο Ράφα Μπενίτης. Και το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός από τη δομή του και μόνο, από τις μεταγραφές που έχει κάνει, από τα χρήματα που έχει φέρει φέτος, από τον Μπενίτης που τον έφερε 24 Οκτωβρίου, παρά το ότι οι προγραμματικές δηλώσεις τότε ήταν ότι δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε κάτι παραπάνω, τουλάχιστον αξίζει κάτι περισσότερο από το να παίξει τα τρία πρώτα παιχνίδια στα πλοίο και να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ, να σκοράρει.
0: Άρη, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν του τα είχαν εξηγήσει καλά. Δηλαδή, θεωρεί πράγματι τον Μπενίτεθ επιτυχία την τετράδα, επιτυχία τα ημιτελικά του κυπέλου. Δεν καταλαβαίνω όμως κατά πόσο του τα είχαν εξηγήσει.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι δεν του τα εξηγήσαν καλά. Του τα εξηγήσαν.
0: Γιατί ακόμη και χθες, Άρη, μιλούσε για την επόμενη χρονιά.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ράφα Μπενίτεθ, επειδή είναι, θα το πω αυτό, περισσότερο πολιτικός στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό και λιγότερο προπονητής, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, μπορεί να αντιλαμβάνει και να εισπράττει ότι ήρθε σε μια ομάδα στην οποία δεν ξέρει ή κάνει ότι δεν ξέρει τριγύρω του για το τι συμβαίνει και για το τι είναι αυτή η ομάδα. Δηλαδή, όταν χθες το βράδυ ο Μπενίτεθ τελειώνει η συνέντευξη τύπου και με αυτά τα οποία έχει πει, είναι λίγο φαϊνότερο ότι μόνος του θέτει το πλαίσιο της αποχώρησής του σήμερα και όλας από τον Παναθηναϊκό. Από τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να συζητάμε.
0: Τώρα ξέρεις τον χρόνο που έχουμε, ναι. Θα τα συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Θα σου πω, ξέρεις, ενδεικτικά, ας πούμε, κάποια πράγματα. Ας πούμε, λέει χθες το βράδυ ο Μπενίτεθ, και προκαλεί πολύ μεγάλη αίσθηση σε αυτό. Εκτός ότι είναι περήφανος, θα πρέπει η ομάδα να είναι περήφανη για τους παίκτες και για την τέταρτη θέση που καταλαμβάνει, τόσο μάλλον όταν το λέει για Παναθηναϊκό. Την ίδια ώρα λέει ότι από τις μεταγραφές οι οποίες έγιναν το Γενάρη, ουσιαστικά κανείς ποδοσφαιριστής δεν ήταν δική του επιλογή, ακόμα και ο Σισοκό. Αν θέλουμε αυτό, ας πούμε, να το πιστέψουμε. Το κομμάτι που αφορά ότι ήταν μια άκρος και σούπερ αποτυχημένη επιλογή αυτή του Σισοκό. Για να εύλογα αναρωτιέσαι. Πώς από τη μία πρέπει να είμαστε περήφανοι που ο Παναθηναϊκός βγαίνει τέταρτος με αυτούς τους παίκτες, και από την άλλη, ο ίδιος ο προπονητής του που έχει αναλάβει στις 24 Οκτωβρίου και έχει τρεις μήνες μπροστά του να κάνει τις επιλογές, απαξιώνει και ακυρώνει όλες αυτές τις επιλογές που έκανε η ομάδα και ζητάει ουσιαστικά να πάει να πάρει άλλους 10-12 παίκτες, γιατί το είπε χθες το βράδυ, ο Παναθηναϊκός για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, αν έφτασε στο σημείο ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα προπονητή, τον Μπενίτεθ, για να δώσει 300 εκατομμύρια να πάρει ένα πρωτάθλημα, αυτό ξέρεις, οι ομάδες έχουν μια συνέχεια. Οι ομάδες δεν είναι ότι μπαίνει ένας προπονητής, ζητάει ο ίδιος τι θέλει να κάνει, και από εκεί και πέρα, αν τύχει και δεν έχει επιτυχία και δεν πάρει το πρωτάθλημα, η ομάδα μετά θα διαλυθεί. Γιατί την ίδια ώρα είπε ότι εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ, λέει, κάτι, ότι θα πάρουμε κάτι, αλλά απ' την άλλη ότι θέλω να μπούμε, λέει, στο νέο γήπεδο, αλλά ότι πράγματι εγώ δεν ήξερα, λέει, για την επιλογή του Κορώνα στον Παναθηναϊκό. Έχω μια καλή συνεργασία. Εγώ δεν γνώριζα για τους παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν ήξερα.
0: Είπε ότι δεν ζήτησε, λέει, για παράδειγμα, ξέρεις, το Σισοκό ή οτιδήποτε. Απλά έδωσε την έγκρισή του σε παίκτες που προτάθηκαν.
1: Ναι, όταν δίνεις την έγκρισή σου όμως για κάποιες μεταγραφές που γίνονται, θα πάρεις και το ρίσκο της αποτυχίας της έγκρισης στο τέλος της ημέρας. Πες ότι δεν θέλω κάποιους άλλους. Είχε δύο μήνες μπροστά του Μπενίτεθ να εισηγηθεί παίκτες στον Παναθηναϊκό και στο φινάλε μίλησε για τους πιτσιρικάδες. Μα οι μικροί παίκτες τον σηκώσαν και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα playoff. Αλλιώς δεν θα μπει στα playoff ο Παναθηναϊκός. Και όταν αναφέρομαι μικροί, αναφέρομαι τον Τετέι καταρχήν, που είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Αν δεν ήταν ο Τετέι στον Παναθηναϊκό το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτά τα playoff, ούτε στα playoff δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν μπορεί να ακυρώνεις, να απαξιώνεις και να σβήνεις μονοκονδυλιά μεταγραφές 20-25 εκατομμυρίων που έκανε η ομάδα. Και να λες ότι στο τέλος της ημέρας θέλω κάποιους άλλους παίκτες για να πάω να πάρω το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν.
0: Μετά από αυτά που αναφέρεις, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Δεν έκανε το ίδιο ο Νίκολη στην ΑΕΚ όταν την ανέλαβε. Διορθωτικές κινήσεις έκανε.
0: Μετά από αυτά.
1: Δεν έκανε το ίδιο με τη Λίμπαρ. Ούτε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟ.
0: Καλά, ο κάθε προπονητής έχει το δικό του στήλο. Ο Μπενίτεθ έχει δουλέψει σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι, μαζί σου, αλλά όταν έρχεσαι όμως σε μια ομάδα.
0: Και σε ένα πρωτάθλημα όπως το ελληνικό, έτσι δεν είναι η Premier League, η La Liga.
1: Για να τον πετάει να πηγαίνεις να κάνεις μεταγραφές, 15 μεταγραφές κάθε μεταγραφική περίοδο, για να πάει να πάρεις, αν πάρεις το πρωτάθλημα, δεν μπορεί μετά να αναρκοθετείς, ας πούμε, την επόμενη μέρα αυτή.
0: Ερώτημα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα θα έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ κατά πόσο μπορεί αυτές οι δηλώσεις να ενόχλησαν και να συζητήθηκαν και στα διοικητικά κλιμάκια κατά τη διάρκεια της μέρας. Αλλά το ερώτημά μου είναι, θα βγάλει τα play-off ο Μπενίτεθ, έτσι όπως τα περιγράφεις?
1: Θα βγάλει τα play-off ο Μπενίτεθ, αλλά το θέμα είναι ότι μόνος τον Μπενίτεθ θέτει αυτόν εκτός Παναθηναϊκού με όσα λέει κάθε φορά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα τα βγάλει, γιατί όλοι είχαν την καλή πρόθεση και την καλή διάθεση να στηριχθούν πάνω σε ένα τεράστιο όνομα όπως είναι ο Μπενίτεθ. Αλλά εδώ ακούγονται πράγματα τα οποία είναι εξωφρενών αυτή η κατάσταση τώρα που συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι στο παρελθόν άλλο προπονητή να έχει έτσι τον Παναθηναϊκό και να δηλώνει να είναι τόσο πολύ απαξιωτικός με ένα ρόστερ που το δουλεύει ο ίδιος από τις 24 Οκτωβρίου.
0: Ωραία, άρα θα πούμε περισσότερα και μέσα στην εβδομάδα και στο υπόλοιπο πρόγραμμα βέβαια σήμερα περιμένουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ, Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλά.
0: Πάμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πριν από το σχόλιο μου σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, θα σας πω πόσο μεγάλη διαφορά είναι αυτό το συνέξι που υπάρχει αυτή τη στιγμή υπέρ της ΑΕΚ απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που είναι στην δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, επειδή και ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, χωρίς φυσικά να έχει τελειώσει οτιδήποτε, έτσι, προφανώς. Αν δεν τελειώσει κάτι μαθηματικά, δεν έχει τελειώσει. Το συνέξι είναι τόσο μεγάλο που επιτρέπει στην ΑΕΚ στα επόμενα τρία μάτς να μην κερδίσει κανένα. Είναι τόσο μεγάλο που επιτρέπει στην ΑΕΚ ακόμη και να χάσει από τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και είναι τόσο μεγάλο που η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα με δύο ισοπαλίες. Μία στην Τούμπα και μία με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena. Δηλαδή ακόμη και με δύο ισοπαλίες και να μην νικήσει η ΑΕΚ στα επόμενα τρία μάτς βγαίνει πρωταθλήτρια. Είναι σενάριο thriller, αλλά το αναφέρω γιατί αυτό το πλεονέκτημα παίρνει η ΑΕΚ με αυτό το συνέξι που έχει από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Εχθές πράγματι για την ΑΕΚ ήταν μια ευκαιρία, επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα, καθώς είχε ιτηθεί ο Ολυμπιακός. Υπήρχε μέσα στην πορεία του παιχνιδιού η αποβολή του Ερνάντεθ και από το 18ο λεπτό η ΑΕΚ είχε με παίκτη παραπάνω. Οπότε υπήρχαν οι προϋποθέσεις με νίκη να πάει στο σύν 8 και επί της ουσίας να κλείδωνε το πρωτάθλημα με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό την τέταρτη αγωνιστική. Αυτό δεν έγινε και δεν έγινε πρώτα απ' όλα γιατί απέναντι είναι ο Παναθηναϊκός με όλα τα προβλήματα που έχει, είναι μια μεγάλη ομάδα και έχοντας χάσει και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια από την ΑΕΚ έβγαλε έναν εγωισμό, έγινε και η αποβολή, έβγαλε μια αυταπάρνηση. Δεν έγινε γιατί η ΑΕΚ έβγαλε ανεξήγητα μια νευρικότητα και ένα άγχος. Ο Νίκολιτς μίλησε για χαλαρότητα λόγω της εφορίας ακριβώς από αυτή την προοπτική που παρουσιάστηκε για την ομάδα της ΑΕΚ και δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Εμείς είδαμε και μια νευρικότητα και ένα άγχος ό,τι αφορούσε την οργάνωση του παιχνιδιού, μια βιασύνη, αρκετά λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας και δεν υπήρχαν και ψύχραμα τελειώματα στην πέναντι εστία. Σε σπουδαία βραδιά ο Λαφών που έχει κάνει 4 μεγάλες επεμβάσεις, πιο θεαματική και εντυπωσιακή αυτή στο σου του Ζωάου Μάριο, πιο ουσιαστική αυτή απέναντι στον Βάργα που έχει κάνει πολύ ωραία υποδοχή της μπάλας από την πάσα του Μαρίν, είναι τέτα τέτ καλύτερα και από πέναλτι δηλαδή η συνθήκη, αλλά το τελείωμα δεν είναι και τόσο καλό, αλλά αντιδρά σωστά και ο Λαφών, όπως το έκανε και στο σου του Περέιρα, όπως το έκανε και στην κεφαλιά του Μουκουντή. Η ΑΕΚ είχε περισσότερες ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή είναι ποδόσφαιρο θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει το μάτς στις στιγμές του Παναθηναϊκού, ειδικά προς το τέλος και με το σούτ του Τσέριν, την ευκαιρία που ακολούθησε τις δύσκολες απόκρουσες του Στρακός και από τον Καλάμπρια, όπως και με τον Μπακασέτα. Έτσι. Από ένα σημείο και ύστερα, ναι, μεν ο Νίκολιτς έκανε ένα σχήμα πιο επιθετικό με Ζωάου Μάριο και Μαρίν στο κέντρο και περνώντας και τον Ελίασον, παίζοντας έτσι με δύο ακραίους Ελίασον και Κοϊτά, αλλά δεν πήρε και πολλά μέτρα στο γήπεδο για να ρισκάρει υπερβολικά. Και στο τέλος της βραδιάς, όπως είπαν και ο Ρέλβας που είπε μας αφήνει μια πικρία, όπως είπε και ο Λάζαρος Ρώτα, ότι στην κακή μας βραδιά η ΑΕΚ είχε όφελος. Από το συν 5 που είχε από τη δεύτερη θέση πήγε στο συν 6. Κάθε πόντο στο σακούλι μετράει. Το φινάλε, δηλαδή ο δεύτερος γύρος με τα τρία παιχνίδια, φέρνει την ΑΕΚ να έχει τρία μάτς και τα δύο από αυτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτα με τον Παναθηναϊκό 3 Μαΐου στην All Win Arena και μετά κλείνει, 10 Μαΐου συγγνώμη, στην All Win Arena και μετά κλείνει 17 Μαΐου με τον Ολυμπιακό, έτσι, στην Νέα Φιλαδέλφια. Έβγαλε ένα πρόγραμμα

δεν βγήκαν. Κυρίως η αλλαγή του Ζήνη δεν ωφέλησε την ΑΕΚ, αλλά ο Βάργα έκανε πολλή δουλειά σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου, έστω και αν έχασε αυτό το τέτα-τέτ και αυτή την ευκαιρία. Και γι' αυτό τον κράτησε στο μάτς, έχει μάθει να παίζει με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρ της ΑΕΚ, έπρεπε να μπει για να αρχίζει να παίρνει ρυθμό, οπότε να επιστρέψει και στην βασική ενδεκάδα. Και η ΑΕΚ από τον Ζήνη πήρε πράγματα όσο έβρισκε και χώρους στην απέναντι άμυνα. Πρώτα απ' όλα πήρε την αποβολή του Ερνάντεθ από τον Ζήνη. Όσο είχε κλείσει όμως τους χώρους ο Παναθηναϊκός, έψαχνε κάτι άλλο ο Νίκολης. Και γι' αυτό στη συνέχεια έβαλε και τον Ελίασον να προσπαθήσει να δημιουργήσει υπεραριθμίες από τις πτέρυγες. Και τον Ζωάο Μάριο σε ρόλο οργανωτή, που ήταν μια κίνηση που του βγήκε. Γιατί πράγματι ο Ζωάο Μάριο ηρέμησε το παιχνίδι της ΑΕΚ, είχε και αυτός μια ευκαιρία. Έκανε την ΑΕΚ πιο μεθοδική και με καλύτερες τοποθετήσεις μέσα στο γήπεδο. Άρα, όλα παραμένουν ανοιχτά. Η τύχη για την κατάκτηση στο πρωτάθλημα είναι στα χέρια της ΑΕΚ, ξεκάθαρα. Το συν 6 είναι μια μεγάλη διαφορά στα τρία παιχνίδια που απομένουν και με τα δύο μάτς να γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφια, και εξαρτάται από εκείνη να καθαρίσει το μυαλό της, όπως είπε και ο Νίκολιτς, να αντιληφθεί ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, έφτασε ύστερα από 10 μήνες που κατέθεσε πολύ κόπο, πολύ υδρότα, και να συνεχίσει να μάχεται, όπως το λέει και ο προπονητής της, για κάθε μπαλιά, σε κάθε σημείο του γηπέδου, σε κάθε λεπτό του αγώνα, ώστε να κλειδώσει και μαθηματικά αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα συνεχίσουμε και με το άλλο μεγάλο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε σφιγμό, έβγαλε αντίδραση και ξεκάθαρα έχει βρει το κουμπί του Ολυμπιακού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Φυλής στην περιοχή του Ήλιον λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε λεωφορείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός. Παραβίαση της εκεχηρίας, κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας. Νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 2 ώρες τάσης εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλλήλων της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη.

0: Μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Φυσικά. Bioclima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Πριν αλλάξουμε σκυτάλι και πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, επειδή με ρωτάτε και το αμίλησα σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Στρακόσια. Πράγματι, ο Στρακόσια ένιωσε ενοχλήσεις και τραυματίστηκε εκεί στην απόκριση που κάνει στο σούτ του Τσέριν και μετά που πέφτει στα πόδια του Καλάμπρια στην ομοπλάτη, στην αριστερή ομοπλάτη, αν θυμάμαι καλά. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις γιατί ένιωθε έντονες ενοχλήσεις, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και ανησυχητικό. Ξέρετε όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται και οι εξετάσεις ώστε να έχουν μια πολύ πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Επαναλαμβάνω όμως ότι οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν να είναι κάτι ανησυχητικό για την συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε και το αποτέλεσμα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί και η κατάσταση του goalkeeper της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε σφιγμό, έβγαλε αντίδραση, έψαχνε έτσι ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα και το βρήκε απέναντι στην ομάδα με την οποία τα έχει πάει περίφημα την φετινή χρονιά. Σε τρία μάτς πρωταθλήματος και ένα κυπέλου, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα από έδρας, έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Και κάνει μία νίκη που μάλιστα αυτή τη στιγμή του δίνει και την ισοβαθμία και σήμερα που μιλάμε είναι και στην δεύτερη θέση. Υποδεχόμαστε τον Γιώργο Μίνο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι στη δεύτερη θέση και με προϋποθέσεις, δεν ξέρω να ταυτώ, αλλά από την ΑΕΚ μπορεί να βλέπει και πιο μακριά. Επαναλαμβάνω και για τίτλο. Με προϋποθέσεις. Στο χέρι της ΑΕΚ είναι.
0: Μαθηματικά, φυσικά και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εννοείται. Δεν γίνεται να συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για πρωτάθλημα και ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει.
1: Η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς για να πάει το τίτλο.
0: Τη αρκούν, το έλεγα και νωρίτερα, ακόμη και 2 βαθμοί, 2 ισοπαλίες. Μία στη Τούμπα και μία με τον Ολυμπιακό για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Άμα κοιτάζεις όμως έτσι, Γιάννη, θα χαθείς τον
0: Μου είπες για σενάρια, ούτε εγώ κοιτάζω έτσι, ούτε εσύ κοιτάζεις έτσι. Οι ομάδες παίζουν για την νίκη σε κάθε μάτς, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά επειδή μου είπες για μαθηματικά σενάρια, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα ήταν, παρότι ήταν επηρεασμένος από την απώλεια του κυπέλου και ψυχολογικά και όχι μόνο, διότι αποσύρθηκαν πολλοί παίκτες, όμως αυτό, οι παίκτες που έπεσαν, ίσως τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη την Τρίτη που πέρασε. Να ένωσαν τον ΠΑΟΚ, τους παίκτες, τον προπονητή και έβγαλαν χαρακτήρα. Οι προσωπικότητες μίλησαν. Και στις προσωπικότητες ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβης. Και ο Γερεμέγεφ, 10 γκολ έχει ο Γερεμέγεφ. Ο οποίος τον πήρε τον Γενάρη, μια λύση η οποία χλεβάστηκε, αλλά 10 γκολ έβαλε το παιδί.
0: Ο Γερεμέγεφ το δείχνει ότι έχει επαφή με τα δίχτυα. Μπορεί να μην είναι ο θεαματικός ο επιθετικός, αλλά είναι πολύ ουσιαστικός και αποτελεσματικός.
1: Η ουσία είναι.
0: Και δεν στοιχίζει και ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τίμιος παίκτης. Παίζει σύμφωνα με την αξία του και παραπάνω. Value for money παίκτης.
1: Βέβαια. Και γενικά ο Πάβλο χθες είχε και έναν εκπληκτικό Παβλέγκα, ο οποίος κράτησε όλη την ομάδα του. Με τις εντυπωσιακές αποκρούσεις, ιδιαίτερα στο σούτ του Τσικίνιο.
0: Εκεί στο 2-1, που κάνει την περιστροφή, ναι. Τρομερή επέμβαση. Ναι.
1: Εκεί αντί να γίνει 2-2, έγινε 3-1.
0: Χωρίς να φταίει σε κάτι ο Τσιφτσής που τα είχε πάει εξαιρετικά, θεωρώ ότι η κίνηση μάται χθες ήταν η παρουσία του Παβλένκα, γιατί τελικά ήταν πρωταγωνιστής του παιχνιδιού. Αυτός και ο Ζήφκοβιτς από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, ξέχασε κάποιον. Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, κάνει μαγική ενέργεια. Κοίτα, δεν είχε διάρκεια στο παιχνίδι του, αλλά οι επαφές του με την μπάλα είναι μαγικές.
1: Έκανε το ένα γκολ, το δεύτερο και το τρίτο. Το δεύτερο γκολ ήταν μια προσπάθεια που τρεις παίκτες του Ολυμπιακού πήγανε πάνω του και όλοι πήγαν να τον. Νόμιζαν ότι θα περάσει ο Κωνσταντέλιας ανάμεσά τους και έδωσε στον Ζήφκοβιτς έτοιμο γκολ. Δεύτερη έτοιμο γκολ με την έννοια ότι η προσωπική.
0: Τον έβγαλε με ανοιχτό οπτικό πεδίο μέσα στην περιοχή. Ναι. Τι άλλο να κάνει, ναι.
1: Δεύτερο ήταν η φάση του γκολ. Η παλιά με το εξωτερικό φάτσο εκεί.
0: Για τον Ζήφκοβιτς, ναι.
1: Παλιά 30 μέτρα είναι εξαιρετικό, παιδιά.
0: Δηλαδή, ξέρουμε τι ποιότητα έχει ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Απλά τον απολαμβάνουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Έτσι λοιπόν ο Δικέφαλος του Βορρά ετοιμάζεται για τα τρία παιχνίδια. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει να κερδίσει πολλά.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή η δεύτερη θέση είναι ήδη στα χέρια του. Έτσι έχει πάρει την ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Για αρχή μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι,
1: ναι, ασφαλώς. Γιατί ο ΠΑΟΚ με θέλει τη νίκη ή και ισοπαλία, φτάνει να κερδίσει τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Mm-hmm. Δεν θέλει να χάσει από τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό ακριβώς. Φυσικά και ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια. Ένα έξω με την ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική, και μέσα με τον Παναθηναϊκό. Και
0: είναι ντέρμπι, Γιώργο μου, είναι ντέρμπι. Και οι τέσσερις έχουν λόγους να κερδίσουν. Μπορεί οι τρεις να έχουν βαθμολογικά κίνητρα και ο Παναθηναϊκός να έχει μόνο τον εγωισμό της φανέλας. Αλλά είναι με μεγάλες ομάδες. Έχουν κίνητρο, έχουν εγωισμό.
1: Η φανέλα είναι βαριά. Mm. Βαριά. Και είδαμε χθες και ο Παναθηναϊκός. Όχι, είδαμε. Εγώ άκουσα γιατί δεν είμαι στην Τούμπα.
0: Ναι, εσείς είχες το ρεπορτάζ μετά, ναι.
1: Ναι, με 10 πίσω, αλλά είχε έδειξε χαρακτήρα. Έδειξε.
0: Σωστά.
1: Ο Φανέλα είναι βαριά, παιδιά. Δεν ξέρω οι ευκαιρίες που χάθηκαν και έθεν και έθεν, αλλά στο τέλος νομίζω ότι έχασε και ο Παναθηναϊκός από που άκουγα στη μετάδοση.
0: Βέβαια.
1: Πάντως πανηγυρίστηκε τον κόλλο αυτό από τους ανθρώπους, από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, γιατί η ομάδα χειροκροτήθηκε, γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει χαρακτήρα και δεν τα παρατάει ποτέ.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι πως στο γήπεδο της Τούμπας έγινε ένα περίεργο παιχνίδι. Δηλαδή, έβλεπες ότι για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, δηλαδή κυρίως το πρώτο ημίχρονο, αλλά και μέχρι το 55 που γίνεται το 2-1, άντε και το 60 πρωτού μπει δηλαδή το τρίτο γκολ, ο Ολυμπιακός ήταν καλά, είχε τις εντάσεις, πίεζε ψηλά, μπήκε πολύ δυνατά και καλά στο παιχνίδι που λέγαμε ότι συνήθως ο Ολυμπιακός υστερεί στο ξεκίνημα των αγώνων. Αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο 7 λεπτό είχε κάνει 3 ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Και όλο αυτό εγώ βλέπω ότι οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στον δικό του game changer, στον Τσικίνιο. Δηλαδή ο Τσικίνιο δείχνει στο φινάλι της σεζόν να βρίσκει τη φόρμα του, να βρίσκει τον εαυτό του, και ήταν πολύ σημαντικός στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει το παιχνίδι, και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυριαρχικός. Αλλά πλήρωσε αμυντικές αδράνειες και πλήρωσε ότι δεν έχει διάρκεια στο παιχνίδι του. Και το γεγονός ότι ναι μεν οι περσινοί ενδεκάδα, οι περσινές επιλογές δίνουν χαρακτήρα στον Ολυμπιακό, αλλά ελαχιστοποιούν ακόμη περισσότερο τους υπόλοιπους που να έρθουν από το πάγκο και θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά, γιατί πράγματι ο Ολυμπιακός από το πάγκο δεν πήρε τίποτα. Πέρα από την ευκαιρία με τον Ταρέμι στο τέλος. Μπάμπης Παπάζογλου όμως το παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι και το μετέδωσε από την Θεσσαλονίκη, και τον έχουμε κοντά μας για να μας μεταφέρει τις δικές του εντυπώσεις από ένα παιχνίδι που δεν περίμενες ότι θα τελείωνε έτσι σε σχέση με την εικόνα που είχε στα πρώτα 50-55 λεπτά, αλλά στα ντέρμπι, Μπάμπη μου, μετράνε τα 90 λεπτά, μετράει το σύνολο δηλαδή της διάρκειας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, και ίσως το χθεσινό παιχνίδι να είναι και όλη η σεζόν του Ολυμπιακού. Τι θέλω να πω, ότι έχει βγάλει τις περισσότερες ευκαιρίες σε ένα ντέρμπι. Είναι αυτό που λες, ότι έχει μπει πραγματικά πολύ δυνατά αυτή τη φορά σε ένα ντέρμπι, με συνεχόμενες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καθόλου καλά στο γήπεδο. Η αίσθηση που σου έδινε το παιχνίδι μέχρι το 2-1, και να το πούμε διαφορετικά μέχρι και το 3-1, γιατί έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία ο Τσικίνιο. Στην πραγματικότητα έχει κάνει την επέμβαση στο αγώνα ο Παβλέγκα το 2-1 στο σύνολο.
0: Μετά το 2-1, έτσι πώς γυρίζει.
2: Ακριβώς μέσα σε 8 λεπτά, και αμέσως μετά 2 λεπτά αργότερα βάζει το τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ. Η αίσθηση που σου έδινε ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πιο κοντά στη νίκη. Και σε δίνει ότι την αίσθηση του γήπεδο, η εξέλιξη του αγώνα, θα την έπαιρνε ο Ολυμπιακός στην νίκη. Και παίρνονταν διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, κυρίως ψυχολογικά, ότι ο Ολυμπιακός πατούσε πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα και πήγε γκρίνια και στην εξέδρα για επιλογές, για το πώς ήταν κάποιοι παίκτες και όλα αυτά. Αλλά για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό, γι' αυτό το λέω όλη η σεζόν, γιατί δέχεται πάλι γκολ στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου, δηλαδή ενώ έχει μπει αυτή τη φορά καλύτερα. Τρώει γκολ στο 15, στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου, με τα όποια παράπονα που έχουν βάσει και κατ' εμέ για τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, για το θέμα δηλαδή πως το επηρεάζει ο Μπάμπα ή οτιδήποτε στη φάση, γιατί ήταν σε θέση offside.
0: Εκεί, επειδή το αναφέρνεις, κάνουμε ένα αστερίσκο, κρατάω μια επιφύλαξη, επειδή δεν μας έδειξαν ημιαυτόματο offside. Εάν ο ΕΣΕ που είναι στην αριστερή πλευρά, κρατάει τον Μπάμπα. Δεν μας το έδειξε. Ναι. Αλλιώς, αν πάρουμε την περίπτωση ότι ο Μπάμπα είναι σε θέση offside, εγώ θεωρώ βάσιμα τα παράπονα του Ολυμπιακού. Άκουγα και τον πρώην διαιτητή, τον Κουτσιάφτη, στο Open, που είπε ότι υπάρχει, λέει, μια οδηγία όταν η μπάλα πάει χαμηλά, ότι έχουν καλύτερο οπτικό πεδίο οι τερματοφύλακες κτλ. Εγώ ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω. Εγώ βλέπω ότι ο Μπάμπε επηρεάζει το οπτικό πεδίο. Το οπτικό πεδίο ανοίγει εκείνη τη στιγμή του Τζολάκη και τον δυσκολεύει στην επέμβαση. Αλλά κρατώ αυτή την επιφύλαξη αν ο Μπάμπε τελικά ήταν offside.
2: Και αυτό, ας πούμε, ότι μπορεί να επηρεάστηκαν ότι ο Τζολάκης απέκρουσε. Στην πραγματικότητα μπορεί να μην απέκρουσε σωστά, γιατί ακριβώς επηρεάζει την καλοκαιρία.
0: Ταπεινή μου γνώμη, εγώ βλέπω τον Μπάμπα να επηρεάζει το οπτικό πεδίο, έτσι.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι και μια αυτές οι φάσεις που έχουμε δει και στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις, άλλοι να μετράνε τα γκολ, άλλοι να μην τα μετράνε, γιατί έχουν την δική τους εκτίμηση. Αλλά επαναλαμβάνω και εγώ, θεωρώ ότι είναι δίκαια τα παράπονα του Ολυμπιακού για τη συγκεκριμένη φάση.
0: Και επειδή είπαμε γι' αυτό, απλά να απαντήσω και σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμα, το πάτημα που γίνεται στο Κωστίνια, επειδή το είδα, είναι εκτός περιοχής. Είναι φάουλ που δεν καταλογίζεται. Δεν είναι πέναλτι. Είναι φάουλ.
2: Όχι, είναι εκτός και είναι κάρτα. Αλλά είναι εκτός περιοχής, γιατί το έλεγα και στη μετάδοση. Και βεβαίως και εκεί είναι φυσιολογικά τα παράπονα, αλλά είναι εκτός περιοχής, δεν μπορεί να παρέμβει το VAR. Μόνο εάν θεωρείς ότι υπάρχει κόκκινη, όπως είπε, με βοήθεια δεν υπήρχε.
0: Να απαντήσω στον φίλο, λέει, έχει σχέση αν ο Μπάμπα είναι offside? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό το συζητάμε. Μόνο αν είναι offside μπορεί να ακυρωθεί τον γκολ. Αν ο Μπάμπα δεν είναι offside, τον γκολ μετράει κανονικά, έτσι προφανώς.
2: Καλά, προφανώς.
0: Μπερδεύεται ο κόσμος με τους κανονισμούς. Ναι.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν συγκεκριμένα, που παραλαμβάνω, πράγματα που ο Ολυμπιακός είναι καρμπόν σε ορισμένα κομμάτια του παιχνιδιού από την αρχή, με μεταπτώσεις. Είναι λιγότερο καλός, είναι περισσότερο καλός. Τι θέλω να πω, ότι είναι αποτελεσματικός, είναι ξεκάθαρες ευκαιρίες που έχει δει ο Ελκάμπη. Οκ, στα άλλα τα βγάζει και ο Παπλέκα, παίζει και ο goalkeeper. Λογικό είναι αυτό. Στο τέλος ημέρας, ο Ολυμπιακός ρυθμό έχει κάνει ένα παιχνίδι που είναι καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα, όπως τον πρώτο γύρο, και εκεί το έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ δεν το γύρισε, είχε προηγηθεί και δύο φορές ο ΠΑΟΚ.
0: Εμένα, είναι αν μου επιτρέπεις, ο Ολυμπιακός μου φάνηκε, επειδή το είδα το μάτς μέχρι να ξεκινήσει τη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός μου φάνηκε καλύτερος από το μάτς του πρώτου γύρου. Σε εντάσεις, σε πίεση.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, Γιάννη. Το δεύτερο είναι ότι ο αντίπαλός του σε τέσσερις φάσεις βάζει τρία γκολ. Είναι πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε. Όταν μάλιστα έχεις την καλύτερη άμυνα και λες ότι εκτός έδρας έχει κάνει μέχρι εχθές μόνο τρεις ήττες από την Άσυνα, την Μπαρτσελόνα και τον ΠΑΟΚ σε όλη τη σεζόν, έτσι. Όχι στο πρωτάθλημα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι και ο goalkeeper παίζει σε μια ομάδα και κάνει πραγματικά πολύ καλές επεμβάσεις ο Παβλένκα. Αλλά έχει χάσει και ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος έχει χάσει τρία, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ουσίας, εννοώ, γιατί για μια ομάδα που θέλει να παίρνει πρωτάθλημα ή γενικώς να πετυχαίνει στόχους. Το δεύτερο είναι αυτό που είπα, ότι δείχνει την εικόνα και του πρώτου γύρου σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν πιο καλός από ότι και εκείνο το παιχνίδι. Απλώς το παιχνίδι το έλεγχε και στο τέλος χάνει. Αυτά είναι προβλήματα, είναι ζητήματα, είναι θέματα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχασε αυτή την ευκαιρία, γιατί λέγαμε πριν το ντέρμπι, πριν τους δύο αγώνες χθες, ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να χάσει κάποιο βαθμό η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της έχασε, τον Παναθηναϊκό. Οπότε ο Ολυμπιακός έχασε στην πραγματικότητα την πολύ μεγάλη ευκαιρία να είναι πλέον και στο δικό του χέρι το ποτάμι, δηλαδή με τρεις νίκες.
0: Και αυτή τη στιγμή είναι και τρίτος, έτσι. Έχει χάσει και την ισοβαθμία, ναι.
2: Ακριβώς. Και τώρα είναι σε ακόμη πιο δύσκολη θέση, γιατί δεν έχει ούτε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή πάνε την Κυριακή οι δύο ομάδες για να παίξουν σε μεγάλο βαθμό και τη δεύτερη θέση. Δεν θα κρυθεί εκεί, αλλά εννοείται ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, εννοείται ότι θα έχει πολύ μεγάλο αβαντάζ για να πάρει και τη δεύτερη θέση. Και καλύτερο ο Ολυμπιακός πάλι να κάνει ένα πισωγύρισμα και να πρέπει τώρα να δείξει ότι και στο γήπεδο του μπορεί να κερδίσει, γιατί δεν έχει κερδίσει αν τέρμι στο γήπεδο του. Στα τελευταία παιχνίδια δεν έχει καν σκοράρει. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Στο τέλος της ημέρας, πραγματικά, εγώ δεν το πω όπως το πω, με τη Λίμπαρ χάρισε ο Ολυμπιακός με την έννοια των πολλών χαμένων ευκαιριών και των λαθών που έκανε.
0: Παίζει και ο τερματοφύλακας, γιατί ξέρεις τι, από τη μία η ΑΕΚ δεν κέρδισε γιατί ο βασικός λόγος ήταν ο Λαφών, και ο ΠΑΟΚ κέρδισε γιατί ο βασικός του λόγος ήταν ο Παβλένκα. Τι να κάνουμε.
2: Επαναλαμβάνω ότι προφανώς παίζει και ο goalkeeper, αλλά και οι ευκαιρίες που έχει χάσει ο Ολυμπιακός, ειδικά σου αυτή με τον Ελκάμπη, με την κεφαλιά από τα δύο μέτρα, πέσει ο Ελκάμπη.
0: Την έστειλε πολύ ψηλά. Ναι,
2: ναι, συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά τι να του πει, Μπάμπη, πρώτο σκόρερ.
2: Όχι, δεν εννοείται.
0: Πάλι τον γκολ του το έβαλε. Ο Ελκάμπη τον γκολ του έβαλε.
2: λέω ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι όπως έχει κυλήσει ο αγώνας και με τις ευκαιρίες που έχει ο Ολυμπιακός, δεν γίνεται να έχει χάσει κιόλας 3-1.
0: Ξέρεις ποιος δεν μ' άρεσε από τον Ολυμπιακό και δεν το περίμενα, ξαφνιάστηκα, ο Μαρτίνς. Σε μάτς που ο Ολυμπιακός πιέζει και έχει εντάσεις και τα λοιπά, οι ενέργειες του Μαρτίνς δεν του βγήκαν.
2: Δεν του βγήκαν, όχι. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία και γι' αυτό που έλεγες νωρίτερα και περί μεταγραφών, πόσο βγήκαν και δεν βγήκαν στην πραγματικότητα. Ποντεύσω να μπήκε, όντως ένα είχε μια-δυο ενέργειες, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό από την αρχή. Ποτέ δεν μπορεί να το ξέρει, αν δεν το δει στην πράξη. Και ένα άλλο που ήθελα να σχολιάσω, Γιάννη, γιατί παραλαμβάνω ότι ήταν και μια μικρογραφία όλη τη σεζόν, είναι ότι ο Ολυμπιακός μετά το τρίτο γκολ, θα μου πει βέβαια είναι λογικό κάπου και ψυχολογικά να σε παίρνει από κάτω, αλλά για άλλη μια φορά, ενώ είναι σε ένα μάτι που το ελέγχει, που έχει ευκαιρίες, όταν τρώει γκολ, του υπάρχει ένα blackout. Θυμίζω ότι αυτό έγινε μετά το 2-1 μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ Ντούμπα στο πρώτο γύρο. Αυτό είχε γίνει και με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Όπου ο Ολυμπιακός από τότε ήταν καλύτερο, είχε τη μεγάλη ευκαιρία του Ροντινέη, βάζει τον κολλιάκι από το σημείο του Βάργα και αν θυμάσαι μαζί ήμασταν στο γήπεδο, εξαφανίστηκε λίγο από το γήπεδο έως πολύ μετά τον γκολ που δέχτηκε. Δηλαδή έδειξε ότι.
0: Εντάξει, και σε αυτό το μάτς δεν είχε την ίδια εικόνα. Δηλαδή κάνει την ευκαιρία με τον Ροντινέη και οι επόμενες ευκαιρίες είναι στο τέλος του μάτς.
2: Σου λέω ότι η εικόνα του αγώνα, δηλαδή ενώ έχει τον έλεγχο, είναι, πατάει καλά στο γήπεδο, όταν τρώει τον γκολ. Μαζί ήμασταν, υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Ναι, που επηρεάζει. Δεν είναι λογικό για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και μια ομάδα που είναι σε αυτό το επίπεδο που είναι Ολυμπιακός να έχει αυτή. Γιατί μπορεί να συμβεί.
0: Εντάξει, Μπαμπή, έχει κάποια προβλήματα ο Ολυμπιακός, το έχουμε ξαναπεί, που δεν κατάφερε να τα λύσει στην πορεία της χρονιάς.
2: Να δει και το καλοκαίρι. Τώρα, είναι σίγουρα υπάρχει πάλι προβληματισμός, πάλι δύσκολη θέση ο Ολυμπιακός και έχει δύο συνεχόμενα τέρματα στο Καραϊσκάκι. Αυτό υπό άλλες συνθήκες θα ήταν καλό για να παίζει δύο μάτσα εκεί πέρα να τα κερδίσει. Αλλά υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εδώ πρέπει να το αλλάξει και το πράγμα στο γήπεδο του, γιατί προέρχεται από τρία συνεχόμενα ντέρμπι, που δεν έχει σκοράρει, βάζουμε και το κύπελο, όπου έχει τρεις ήττες με καρμπόν τρόπο, γκολ στο ξεκίνημα του αγώνα, 5-7-7, ενώ από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, ή γενικώς δεν σκοράρει. Βάζω μέσα και το 0-0 του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ.
0: Και βάλει και τον ΠΑΟΚ ότι δεν τον έχει κερδίσει σε 4 μάτς.
2: Ναι.
0: Μαζί με το μάτς του κυπέλλου, έτσι.
2: Εγώ λέω το πιο μεγάλο θέμα που έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη και βεβαίως δευτερευόντως ότι έχει αυτό που μπορεί όμως να κερδίσει ένα κίνητρο από την άλλη πλευρά, ότι πρέπει να το κερδίσει. Ένα παιχνίδι. Να το πάρει.
0: Ναι, γιατί αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να μπλέξει για τη δεύτερη θέση.
2: Μα ήδη έχει μπλέξει. Και εδώ που μιλάμε, ξέρεις πως είναι η βαθμολογία.
0: Εντάξει, μπορεί να κερδίσει το Καραϊσκάκη, γι' αυτό σου λέω. Αλλά αν δεν κερδίσει.
2: Μπλέκει και πολύ άσχημα. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή, καλά, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι πλέον ακόμη περισσότερο στα χέρια της ΑΕΚ, αλλά όποια ομάδα κερδίσει την Κυριακή θα έχει αυτές τις λίγες, ελάχιστες, όσο τις βλέπει ο καθένας, βέβαια ανάλογα και με την εξέλιξη του ΔΝΤ Παναθηναϊκός, θα έχει και κάποιες πιθανότητες για το τίτλο.
0: Βέβαια, όσο δεν έχει κλείσει μαθηματικά, φυσικά.
2: Ακριβώς. Είπαμε, είναι πλέον ακόμη περισσότερο στο χέρι της ΑΕΚ από τη στιγμή που θέλει μόνο 4 βαθμούς για να το κλειδώσει. Βέβαια η ΑΕΚ το παίρνει και με νίκη την Κυριακή. Αν έρθει ισόπαλο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, δηλαδή τελειώνει εκεί
0: και το παίρνει, γιατί είναι ένα φινάλε θρίλερ αυτό. Το παίρνει η ΑΕΚ ακόμη και αν χάσει από τον Παναθηναϊκό. Το παίρνει η ΑΕΚ ακόμη και αν δεν νικήσει κανένα από τα τρία επόμενα παιχνίδια. Αν φέρει δύο ισοπαλίες. Μία στη Τούμπα και μία με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρένα. Με δύο βαθμούς, με αυτές τις δύο ισοπαλίες, η ΑΕΚ το παίρνει και μαθηματικά. Θρίλερ θα μου πεις, αλλά συζητάμε τώρα. Τα μαθηματικά σενάρια λέμε, ναι.
2: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Και κλείνω με αυτό.
0: Μπάλα είναι.
2: Δεν έχουμε μάθει κι εμείς οι ίδιοι ακόμη και πολύ περισσότερο δεν το έχει μάθει ο κόσμος. Ότι ακριβώς είναι τόσο εύθραστες οι ισορροπίες. Όταν μιλάμε ότι τα πρωταθλήματα κρίνονται σαν ντέρμπι και δεν είναι τεράστιες διαφορές, τώρα πια η ΑΕΚ την άνοιξε, αλλά δεν είναι τεράστιες διαφορές, ότι όλα μπορούν να συμβούν από αγωνιστική σε
0: αγωνιστική. Και δεν είναι και μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των ομάδων. Το συν της ΑΕΚ, που είναι 6 μήνες αίτητη, είναι ότι είναι η πιο σταθερή και η πιο συνεπής ομάδα. Αυτό έχει η ΑΕΚ.
2: Και το ρεκόρ.
0: Ναι, έχει σταθερότητα και συνέπεια. Πότε
2: δεν
0: θα φάει γκολ, πότε θα βάλει τα περισσότερα. Ναι.
2: Και αν δούμε και το κλίμα που υπήρχε χθες, ευτυχώς, όπως είπα και στη μετάδοση του αγώνα, που όλοι αυτοί που αυτά που λένε να βάλουμε το σπίτι μας και τα λοιπά, βάλετε τα σπίτια σας και όλα αυτά, που δεν τα παίρνουν γιατί θα ήταν άστεγοι. Θα ήταν άστεγοι σήμερα και ευτυχώς δηλαδή για τους ανθρώπους να μην είναι και άστεγοι. Λοιπόν, δεν έχουμε μάθει και ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και πολλοί από εμάς, ότι έτσι είναι η μπάλα. Χθες το μάτς έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός βάσει εικόνας, και έχασε και 3-1. Γιατί? Έτσι. Γιατί αυτή είναι η μπάλα. Είναι στιγμές. Είναι ποιοτικές και οι άλλες ομάδες. Οι ομάδες έχουν κάποιους παίκτες με ποιότητα. Αν βρουν την ευκαιρία.
0: Είναι μεγάλες ομάδες, Μπάμπη. Έχουν καλούς παίκτες, καλούς προπονητές. Λοιπόν,
2: απλά
0: σε ευχαριστώ.
2: Και timing, πώς είσαι. Να είστε καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είναι και το timing, οι συγκυρίες, οι λεπτομέρειες. Πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη που πέτυχε μία νίκη Γκοήτρου απέναντι στον Όφη. Αλλά επί της ουσίας ο Άρης, έτσι Τάσο, έχει μπει στην επόμενη χρονιά και διαχειρίζεται τα υπόλοιπα παιχνίδια που του απομένουν για τη τιμή των όπλων που λέμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εν ολίγης έτσι είναι τα πράγματα. Ήδη ο Άρης έχει το μυαλό του στην επόμενη χρονιά, όσοι μπορούν να το έχουν δηλαδή, γιατί είναι λίγο έως πολύ ρευστή η κατάσταση για το τι μελιγενέστε μετά το τέλος της διαδικασίας των play-off φέτος. Το ζητούμενο είναι ότι πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη απέναντι στον Όφη σε ένα παιχνίδι που το ήθελε για το γόητρο του, θέλει την πέμπτη θέση, το έχει πει και ο Γρηγορίου και οι δηλώσεις του εχθές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ότι άσχετα με το αν η χρονιά εξελίχθηκε πώς εξελίχθηκε, ο Άρης δεν έχει σε καμία περίπτωση το δικαίωμα κανένας από τους παίκτες να είναι αδιάφοροι σε οποιοδήποτε παιχνίδι, ακόμα και να είναι φιλικό. Απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος, αν το παιχνίδι είχε, να το πω έτσι, ενδιαφέρον και ήταν ένας μικρός τελικός για την πέμπτη θέση, ενδεχομένως να είχαμε και μεγαλύτερη ένταση μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Αλλά αυτό που μπορούμε να δούμε για τον Άρη είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει μια αγωνιστική εικόνα, τη μορφή γενικότερα, τον τρόπο με τον οποίο μέσα στο γήπεδο ανταπεξέρχεται. Αυτό θα τολμήσω να πω ότι οφείλεται στον Γρηγορίου, έχει δείξει αυτά τα δείγματα, παρά το γεγονός ότι και χθες είχε απουσίες, δεν είχε το Μωρό, δεν είχε το Χόντλα, για παράδειγμα, έτσι, δεν είχε το Μεντίλ, σημαντικές απουσίες και αυτές. Οι νέοι παίκτες ενδεχομένως να παίζουν και για τον εαυτό τους, όχι ενδεχομένως, σίγουρα παίζουν και για τον εαυτό τους, δηλαδή τα συμβόλαιά τους, την παραμονή τους, γενικότερα θέλουν να δείξουν πράγματα. Άρα το κίνητρο πέρα από το ομαδικό κομμάτι που έχει να κάνει με το σύλλογο και τη φανέλα, έχει να κάνει και με το ατομικό στοιχείο, δηλαδή που κάθε παίκτη ξεχωριστά. Ο Άρης πήρε μια νίκη εχθές, έχει να δώσει ακόμα 3 παιχνίδια, 2 θα τα δώσει στην έδρα του και ένα εκτός, θα υποδεχτεί τον Όφη στο επόμενο παιχνίδι, θα πάει στο Βόλο και τελευταία αγωνιστική με το Λεβαδιακό που πήρε χθες νίκη. Άρα είναι όλα ανοιχτά για την πέμπτη θέση. Ακόμα και να μην, και τώρα που δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο Άρης θέλει αυτή την πέμπτη θέση για να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις και να παλύνει λίγο τον πόνο των οπαδών του σε μια τόσο δύσκολη χρονιά. Έστω και με αυτά τα προβλήματα που είχε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατάφερε να βγει πέμπτος, που για άλλους μπορεί να λέει πολλά, για άλλους μπορεί να μην λέει τίποτα. Και στην ουσία αυτή τη στιγμή, αν το δούμε και λίγο έτσι ψυχρά, ουσιαστικά δεν λέει τίποτα, μόνο για το...
0: Για τη φανέλα που λέμε. Ναι.
3: Για τη φανέλα και για το ονόρεο, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Τώρα, τα σπουδαία δεν είναι εκεί. Τα σπουδαία είναι με το θέμα που απασχολεί όλη την οικογένεια του και μήνες. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που οι εξελίξεις θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, Γιάννη. Και γιατί θα τρέξουν?
0: Μιλάμε για αλλαγή ιδιοκτησίας.
3: Ναι, μιλάμε για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το πιο βασικό αυτή τη στιγμή και είναι αντικείμενο συζήτησης σε όλη την οικογένεια του Άρη και αφορά την επόμενη μέρα και καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή σε 3 εβδομάδες, σχεδόν 2 εβδομάδες θα ολοκληρωθούν τα play-off, μετά θα πρέπει να υπάρξει μια εκκίνηση στο να δημιουργήσει ο Άρης μια ομάδα την επόμενη χρονιά που θα αποφύγει τα λάθη της περσινής.
0: Προς το παρόν πάντως σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι, περιμένουμε να έχουμε.
3: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, οι άνθρωποι του ερασιτέχνη έχουν δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν και στη διπλή ανάπλαση αλλά και στα οικονομικά στοιχεία και γενικότερα
0: για το γήπεδο,
3: την εικόνα αυτή τη στιγμή μιας ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας, τη Deloitte, την εταιρεία που βγάζει ένα πόρισμα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει φτάσει στο τελικό της σημείο, δηλαδή έχουν το φάκελο στα χέρια
0: τους. Ναι, και κλείνουμε.
3: Και από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε ένα στάδιο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Οι 2 επόμενες εβδομάδες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ή εταιρείες, να το πω έτσι, εταιρείες που διαχειρίζονται κεφάλαια, που ενδιαφέρονται για την ομάδα. Ωραία. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε. Θα τα πούμε.
0: Είναι ένα θέμα που το παρακολουθούμε και όταν θα έχει εξέλιξη εδώ θα είμαστε βέβαια. Σε ευχαριστώ.
3: Πάντως οι εξελίξεις τρέχουν. Αυτό είναι
0: τρέχουν
3: το
0: και το κρατάμε. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Διαφορά 6 βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό πήρε η ΑΕΚ, που έμεινε στο 0-0 στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό και είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οριστικά στο Conference League της νέας σεζόν οι πράσινοι, που έπαιζαν με 10 παίχτες από το 17ο λεπτό λόγω αποβολής του Ερνάντες. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ του Γερεμέγεφ και 1 του Ζήφκοβιτς επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού, που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ελκάμπη και τον έπιασε στη δεύτερη θέση. Για τα play-off των θέσεων 5-8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Για τα play-off Α1 του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά. Την άνοδο στην Α1 εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων, που επικράτησε με 87-72 του Παπάγου στον τελικό του Final Four της Λευκάδας. Για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλου, η Εθνική Γυναικών έχασε με 13-10 από την Αυστραλία και σήμερα στις 3 αντιμετωπίζει την Ουγγαρία με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final 8 του καλοκαιριού. Την τρίτη θέση στο Conference Cup του Πόλου κατέκτησε ο Απόλλων Σμύρνης, που επικράτησε με 15-13 του Πανιωνίου στο μικρό τελικό, ενώ τροπεούχος αναδείχθηκε η Ιταλική Ντεάκερ, που επιβλήθηκε με 17-14 της Ουγγρικής Χόνβετ. Τελικός νούμερο 3 στην Α1 του Βόλου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ, με μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 και τη σειρά στο 1-1. ΠΑΟΚ εναντίον Νέας Ιωνίας, 4.30 στη Μίκρα για τον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών, με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την 35η αγωνιστική της Premier, Manchester United Liverpool 3-2, Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Πρωταθλήτρια Ιταλία στέφθηκε και μαθηματικά η Ίντερ, που επικράτησε με 2-0 τη Σπάρμα για την 35η αγωνιστική. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Sankt Pauli Mainz 1-2, Gladbach Dortmund 1-0 και Freiburg Wolfsburg 1-1. Για την 32η αγωνιστική της Λιγκάν, Paris FC Brest 4-0, Lille Havre 1-1, Auxerre Angers 3-1, Στρασβούργο Toulouse 1-2 και Lyon Rennes 4-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Πέτρο Μαυρογιαννίδη και Βασίλη Παπανικολάου.
0: Era Sport 101,8.
2: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ. Θα εκτελεστεί από τον Ζήφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
3: Γκαρθία. Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ, έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία LKB goal. 1-1.
2: Ζήφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί. Ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη. Είναι κλεισμένο. Ζήφκοβιτς goal. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Από τον Ζήφκοβιτς. Ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλτσο. Μια παλιά για τον Ζήφκοβιτς. Ευκαιρία. 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζήφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ.
4: το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
5: Οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, η Μικίκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βολό 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βολό και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
9: Με φέτα αρβανίτη.
8: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
9: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
8: Και ο Γιώργος.
10: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
8: Φέτα αρβανίτη.
11: Η δική μας γεύση.
12: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
16: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
17: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
18: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
19: Ακούτε Era Sport.

0: Πάμε φίλε, είναι και 16, μην πω και 17. Άντε, άντε τώρα, τι θα γίνει τώρα, έτσι θα ξεκινήσει η εβδομάδα.
1: Ναι, πάμε, πάμε. Πού να πάμε.
0: Τι που να πάμε. Θα αποκαλύψω τη συζήτηση που έχεις με τους Αντωνίνες στο γραφείο. Αυτό θα πάμε, εκεί θα πάμε κατευθείαν. Στα σκληρά. Όχι στα σκληρά, στα πολύ σκληρά.
1: Ο μόνος που κατάφερα να με ξυπνήσει λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως.
1: Γιατί.
0: Γιατί το τζίγκλησες.
1: Το τζίγκλησα.
0: Εσύ φταίς δηλαδή.
1: Όχι, εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι, η ερώτηση όπως ήταν.
1: Ποια
0: για πες την αμαγική σκοτσάνια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Έλα τώρα Μανώλη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άσε τώρα. Του λέει. Επιλεκτική αμνησία, ναι, έτσι λέγεται. Ναι. Του λέει.
1: Επιλεκτική αμνησία, δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή του λέει.
1: Αυτό είναι.
0: Η ΑΕΚ τώρα με τρεις ήττες χάλει το πρωτάθλημα. Έτσι του είπε. Ναι, αλλά.
1: Όχι, όχι, δεν του πάτσε.
0: Τι.
1: Δεν του πάτσε. Του λέω με μια νίκη και δύο ήττες το χανεί.
0: Ναι, αλλά.
1: Γιατί αυτό φοβάται.
0: Μια νίκη θα κάναμε τον Παναθηναϊκό, θα κάνει μια νίκη και καλά και τα λοιπά και τελειώσαμε. Να σου πω κάτι όμως, δεν επικοινώνησες όμως μετά, δεν είναι ολοκλήρωση τη συζήτηση να πεις ποιος θα το πάρει με το χάσει.
1: Αφήνω ανοιχτές συζητήσεις, δεν τις ολοκληρώνω.
0: Ναι, αλλά ποιος θα το χάσει. Ποιος θα το πάρει με το χάσει.
1: Βλέπω κάποιον. Βλέπω κάποιον στην άκρη του τούνελ.
0: Έλα. Ποιο να.
1: Κάποιον.
0: Ναι,
1: δεν
0: τώρα
1: μπορώ να διακρίνω.
0: Ναι. Είναι τόσο μακριά, φίλε. Πραγματικά, κουκίδα. Κουκίδα στα αγώνα στον ωκεανό. Δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει. Βέβαια, εντάξει, μπάλα είναι και όλα γίνονται. Καλά, τι έχω ακούσει από χθες.
1: Μπάλα είναι και όλα γίνονται.
0: Καλά, αυτό είναι η κλεισεδούρα, δεν το συζητάμε. Φίλε, εγώ έχω φτάσει στο σημείο να πω. Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Η
0: είμαστε
1: είναι
0: λίγο.
1: Άπονη. Πες, όχι, πες,
0: έχει πάθει λίγο. Γιάννη Ιωαννίδη έχει πάθει. Στη ζωή. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έτσι ξεκινούσε τη δήλωση. Στη ζωή. Και, τα λοιπά. Και έχει κάνει μια μέρα την κορυφαία δήλωση. Σήμερα η ομάδα δεν είχε τάκτ.
1: Δεν είχε τάκτ.
0: Τάκτ. Ναι. Και του λέω coach, δεν είχε τάκτ.
1: Δηλαδή τι.
0: Κανείς δεν κατάλαβε, Βασιλά.
1: Και άντε να πει τώρα στον Ιωάννη, τι εννοεί coach.
0: Και ψυχητάκι. Σιγά να μην πει, δεν χρειάζεται. Όχι, είπε ο Ιωάννη, δεν έχει τάκτ. Ψάξτε να βρείτε τι θέλω να πω. Τελείωσε. Λοιπόν, φίλε, εγώ θέλω να πω το εξή, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω. Έχω καταλήξει και άλλες φορές.
1: Δεν γίνεται να καταλήξει το συμπέρασμα όταν τελειώνει η εκπομπή. Άμα καταλήξει το συμπέρασμα όταν αρχίζει η εκπομπή.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άστα, βράστα,
0: δεν αφορά στην εκπομπή. Αφορά στα ζητήματα γενικώς.
1: Ναι. Άκου. Για τη ζωή είναι αυτό.
0: Γενικότερα. Είναι για την ποδοσφαιρική ζωή της Ελλάδας.
1: Α, για την ποδοσφαιρική. Okay.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν έρχεται κάτι καλό εδώ πέρα.
1: Πού?
0: Στη χώρα μας ποδοσφαιρικά. Τι να σου πω τώρα. Το έχω αγκαλιάσει. Είμαι πάρα πολύ κοντά στο να πω ότι δεν μας αξίζει να το έχουμε.
1: Τι έχει αγκαλιάσει, ρε Πέτρο.
0: Θα σου. Ρε παιδί μου, χθες τι άκουσα. Είμαι που είμαι φορτωμένος, μην με φορτώνεις κι εσύ.
1: Εγώ είμαι που είμαι κοιμισμένος.
0: Καλά, εγώ να δεις τέλος πάντων. Να σου πω. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή που έκανε λέει η ΑΕΚ. Νίκολιτς, ντροπή. Τι εμφάνιση ήταν αυτή. Έπαιζε με 10 παίχτες και δεν μπορούσε να τελειώσει. Τι πράγματα είναι αυτά να πούμε έσχος. Γι' αυτό λέω, επειδή ο Νίκολιτς έχουμε πει πολλάκις ότι είναι πάρα πολύ καλό. Δεν μας αξίζουν, ρε φίλε.
1: Ποιο δεν μα αξίζει τώρα.
0: Οι καλοί προπονητές και οτιδήποτε καλό κουβαλείται στην Ελλάδα.
1: Αφού ο Νίκολης θα είπε μόνο τώρα, εσύ, Πέτρο.
0: Άλλο να πει δεν ήμασταν καλοί, και άλλο να πει ντροπή, έσχο, έλεγε το να μην τα ψάξει τώρα.
1: Α, ντροπή.
0: Ναι. Και τον Παναθηναϊκό, των 10 παικτών κτλ. Ο ένα έχει ένα χέρι δηλαδή ότι με 10 παίχτες δεν φαινόταν η διαφορά.
1: Ναι.
0: Βέβαια να πω εδώ, μικρή παρένθεση, σίγμα, σίγμα, σημείωση συντάκτου κλπ. Ωραία συνέντευξη τύπου μετά από καιρό.
1: Ναι.
0: Ναι. Με ερωτήσει του The Point κτλ.
1: Πού?
0: Στον Μπενίτεθ.
1: Στον Μπενίτεθ.
0: Βεβαίως.
1: Τα είπε ο Μπενίτεθ.
0: Τα είπε γιατί
1: τα
0: ερωτήθηκε. Βεβαίως.
1: Τα είπε γιατί έχει μάθει να τα λέει. Αν θέλετε να πείτε κάτι, μην τα λέτε στις εκπομπές.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Μην πηγαίνετε, ξέρω, στα σώσια. Ρωτήστε με να σας πω.
0: Ρωτήστε
1: με να σας πω.
0: Μέχρι και για σχέσεις με τεχνικούς διευθυντές, για μεταγραφές. Μέχρι και για σχέσεις με τους τεχνικούς διευθυντές, ρωτήθηκε μέχρι και για μεταγραφές. Ωραία. Χθες συνέντευξη, παιδιά, μπράβο να πω στους δημοσιογράφους, έκαναν δουλίτσα. Έδωσαν ψωμάκι για να έχουμε να συζητάμε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και πάλι μπράβο. Είμαι πολύ υπέρ.
1: Ξέρεις, όταν γίνονται καλές ερωτήσεις, μετά δεν μπορείς να συζητάς. Γιατί θα σου δώσει την απάντηση.
0: Ναι, και δεν μπορείς να κάνεις σεναριάκι. Θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει, θα φύγει. Θέλει 450 παίχτες. Αυτό το Νατάλι. Άσε τώρα! Δεν έχει ίντρικα μετά. Δεν έχει υπόψη. Ναι, αλλά μήπως εννοούσε αυτό, μήπως έκανε, πώς έρα. Ναι, τα ξεδιαλέγει ο Άρχοντας. Ναι. Τέλος πάντων. Καλά, θα συζητάμε. Μπενιτεθιάδα, θα έχουμε σίγουρα άλλες τρεις αγωνιστικές.
1: Τώρα που έκλεισα ραντεβού και με δύο δοντιάτρους.
0: Με δύο, ε.
1: Ναι, τι θα γίνει.
0: Θα πας στον ένα να το κάνει και μετά στον άλλο για να δει αν το κάνει καλά.
1: Δεν έβρισκα τον άλλο. Τελικά απαντάει ο ένας, απαντάει και ο άλλος. Εκεί που περιμένεις ότι θα φας χιλόπιτα και από τους δύο. Και τελικά.
0: Και τα δέρη
1: κάποιον πρέπει να ρίξω τώρα αύριο και να πω ότι είμαι άρρωστος.
0: Θα ρίξεις το πιο ακριβό.
1: Λες.
0: Ναι, ναι. Πιο ακριβό θα φάει πόρτα. Μπορεί να πας και στην Τουρκία, λέει. Γίνεται μόδα αυτό. Πας και φτιάχνεις δόντια, βάζεις μαλλιά, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Να σου πω κάτι. Μια γνωστή πήγε, είναι από την Αλβανία και λέει τα εμφυτεύματα στην Αλβανία. Πήγε να κάνει εμφυτεύματα η γυναίκα και είναι, λέει, πολύ φθηνά και πάνε, ξέρω εγώ, όσοι ζουν στην Ελλάδα.
0: Και πάνε εκεί για να κάνουν.
1: Πάνε εκεί.
0: Και Σκόπια.
1: Αλλά λέει, έκανε 5 εμφυτεύματα μέσα σε μια μέρα. Πρόσεξε.
0: Σοβαρά.
1: 5 εμφυτεύματα, δεν ξέρω τώρα τι είναι χειρουργική.
0: Ρομπότ, τι θα έκανε.
1: Περίμενε, περίμενε. Και τι έγινε μετά. Και τώρα έχει ανεβάσει.
0: Τι είναι, παιδιά.
1: Έχει ανεβάσει πυρετό και είναι, ξέρω εγώ, με πυρετό εδώ για 3-4 μέρες. Τα 5 εμφυτεύματα. Πάνε εκεί, παιδί, είναι φθηνά.
0: Κοίτα, μεταχειρητικά γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά από μια επέμβαση μπορεί να σηκώσει λίγο πυρετό. Πες να πάρει μια αντιβίωση.
1: Να σου πω εγώ, ναι, να πάρει αντιβίωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω από μόνο μου.
0: Τώρα τι πρέπει να ξαναπάει στην Αλβανία, να βρει το γιατρό να το ρωτήσει, ρε φίλε.
1: Και είναι πολύ καλή, ρε φίλε, για να σου λέει για να γλιτώσω λεφτά και το συνδύασε και έτσι να δει και γνωστού. Κρίμα, κρίμα.
0: Α βάλει λίγο σπαθόλατο. Που είναι, που τα γιατρεύει όλα.
1: Σπαθόλα.
0: Ναι, ναι. Έχει μερικά τέτοια ξόρκια. Όχι, γενικά αυτό το έχει ακούσει. Πάνε Σκόπια, Αλβανία, Βουλγαρία κτλ.
1: Ναι,
0: όπου
1: αλλά
0: είναι κοντά στα σύνορα,
1: ναι,
0: και φθηνά.
1: Δεν γίνεται 5 εμφυτεύματα σε μια μέρα.
0: Αυτό σου λέει ρομπότ, τα βάλε.
1: Τι είναι, όχι, δεν είναι θέμα ρομπότ. Είναι ότι ο οργανισμό δεν μπορεί να το αντέξει.
0: Γι' αυτό έχει πειρετό η γυναίκα. Βέβαια σου λέει, θα πα μια φορά.
1: Θα περάσει ένα πυρετό.
0: Να καθαρίσει με ένα
1: πυρετό. Καλά. Μετά σου πέσουν τα εμφυτεύματα μετά από κάθε χρόνο, θα ξανάρθει.
0: Πώ το είναι εκείνο το εργαλείο, εσύ, Πυρτσινή. Που πατάς τρακ, τρακ, τρακ. Έτσι θα βάλετε εφητεύματα, ρε. Με εκείνο το πιστολάκι. Τακ, τακ, τακ, τακ. Πέντε έφυγες.
1: Το συραπτικό.
0: Όχι συραπτικό, αλλιώς λέγεται πυρτσίνο πίστολο. Κάπως λέγεται. Βαράει πυρτσίνη. Περίμενα να μελετήσω. Περίμενα.
1: Σταμάτα.
0: Περίμενα. Πυρτσίνη. Να το. Απριτσίνη. Α, πριτσιναδόρο λέγεται. Να το. Πριτσιναδόρο.
1: Αυτό είναι για συνεργεία.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί αυτοί πώ νομίζει τα κάνει. Να το, ο πριτσιναδόρο. Κοίτα, φίλε, παίρνει τον πριτσιναδόρο εδώ. Κοίτα, κοίτα, βρόσκησε. Κοίτα, να το, αυτό είναι. Βάζει εδώ πέρα το εμφύτευμα μπροστά εδώ. Βλέπει. Πα εκεί στο ούλο, ξέρω εγώ που μπαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχω χάρη. Τακ, πατάει μία. Τακ, πατάει μία. Σε 5 λεπτά έφυγε. Έδωσε ένα 200 ευρώ να δώσει 3.000. Καθάρισε η γυναίκα, έφυγε. Βάλει και 50 ευρώ οι βενζίνε. Από πού πήγε, από την Αθήνα, πήγε μέχρι εκεί.
1: Από την Αθήνα, ναι.
0: Από την Αθήνα.
1: Από την Αθήνα, ναι.
0: Μακριά.
1: Πόσο είμαι, το λεωφορείο.
0: Α, πουλμαναδά.
1: Πώς θα πήγε.
0: Αεροπλάνο, αμάξι, ξέρω εγώ κάτι, ρε φίλε. Α, πήγε πουλμανάδα.
1: Να σου πω την αμαρτία μου, τι είχα κάνει μια φορά.
0: Ναι.
1: Είχα βαρεθεί τη ζωή μου.
0: Ναι. Περίεργο.
1: Είχα βαρεθεί τη ζωή μου, όλα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Και λέω, πόσο καιρό έχω να πάω Ομόνοια, ρε φίλε. Ήμουνα και ήθελα να κάνω ένα tour.
0: Ωραίο tour έκανες.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, είσαι μαζόχας.
1: Είχα πολλά χρόνια να πάω Ομόνοια. Κατεβαίνω Ομόνοια και πίνω, ρε φίλε, αφού πήγα Ομόνοια. Λέω, θα πιω καφέ ακριβώς εκεί που είναι καφετέρια στο κέντρο. Ομόνοια, Ομόνοια. Να βλέπει το Σιτριβάνι γύρω-γύρω, τα αυτοκίνητα που κάνουν γύρω-γύρω, ξέρεις, ναι, κλπ. Και μετά, τέλος πάντων, τελειώνει. Πήρε τον καφέ, λες και ήμουνα Μύκονο, ας πούμε. Ξέρω εγώ, 4,5-5 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Α, 4,5 ευρώ, γι' αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 4,5 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, λέω τώρα, εντάξει, πάει ο καφές, τώρα τι κάνουμε. Λέω, και τι σκέφτηκα, ρε φίλε.
0: Τι.
1: Λέω, δεν πάω εκεί που φεύγουν τα λεωφορεία για Τύρανα να
0: δω. Να μετρήσω, πόσοι φεύγουν.
1: Να δω, ρε παιδί μου. Να δω, ξέρω εγώ πόσο κάνουν τα τέτοια. Πόσο κάνουν, ξέρεις.
0: Αθήνα, Τύρανα.
1: Ναι. Λεωφορείο.
0: Έχει πόσο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ρώτησες.
1: Δεν πήγα.
0: Τζάμπα πήγες.
1: Όχι, δεν πήγα. Είπα, δεν πας μέχρι εκεί. Αλλά δεν πήγα τελικά.
0: Κάτσε να σκεφτώ πόσο να κάνει. Πήγαινε, έλα. Ή μόνο πήγαινε.
1: Άμα πάλι, βάλε το πήγαινε και ας σου πω το έλα μετά.
0: Το κάνεις δια δύο δηλαδή.
1: Ναι,
0: τα
1: πόσο,
0: λένε πόσο, καμιά φορά πιο
1: πόσο μπορεί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, Αθήνα, Τύρανα. Υπάρχει και σειρά.
0: Ένα εκατοστάρι λίγο.
1: Υπάρχει και σειρά, δεν υπάρχει μια σειρά τηλεοπτική.
0: Αθήνα, Τύρανα.
1: Όχι, ρε, Αθήνα, Τύρανα. Συμπέθρε από τα Τύρανα.
0: Α, συμπέθρε από τα Τύρανα, ναι.
1: Ναι.
0: Θέατρο. Τέλος πάντων, ένα εκατοστάρι εγώ λέω.
1: Εκατό πολλά.
0: Γιατί ρε. Πόσο να πας, φίλε, κάτσε, είναι και πόσα χιλιόμετρα. Δεν είναι μόνο να φτάσει στα σύνορα, είναι να πας και λίγο ακόμα μετά μέχρι τα Τύρανα. Δεν είναι καπάκι με το που βγεις.
1: Δεν σου είπα εγώ ότι είναι.
0: Κάτω στο ρεκάκι.
1: 80.
0: 80 λες.
1: 75.
0: Δεν το έχει κάνει κανένα, φίλε, τι συνέχεια.
1: Δεν ξέρω. Κάνα δικό μα εδώ. Το έχει κάνει. Λοιπόν, συνέχισε με την μπάλα.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγα.
1: Λοιπόν.
0: Τον πριτσιναδόρο να τον κλείσει εδώ που τον βλέπει, τον είδε.
1: Κλείστο, κλείστο.
0: Τον είδε, νάτο. Βάζει εδώ λοιπόν το, πώς το είπαμε, εμφύτευμα.
1: Ναι.
0: Βλέπει.
1: Δεν είναι έτσι ρε Πέτρο, πρέπει να κάνεις πρώτα ούπα.
0: Ούπατ.
1: Ούπα. Η ούπα, πώς το λένε, βουβάζεις μέσα το.
0: Νομίζω, φίλε, νομίζω φίλε έχει και ένα τάφστο τώρα στο ούπα.
1: Όχι, ούπα.
0: Ούπα.
1: Ούπα. Πάτρας. Ούπα. Ούπα, τέτοιο, βίδες.
0: Ούπα ή βίσματα στήριξης. Ούπα.
1: Ναι, αυτό.
0: Ούπα.
1: Έχει και ένα τάφστο τέλος.
0: Ούπα και βάζουν πριτσιναδόρος.
1: Στην Παλεμαϊδα βάζουν ένα τάφστο τέλος. Σ' όλα.
0: Ούπατ. Ούπατ. Περίμενε ρε φίλε, να δεις που είναι και ούπατ. Να το. Τα ούπατ ή ούπα.
1: Γιατί είναι τα ούπα.
0: Και τα δύο, το λέμε και με τις δύο λέξεις. Κατάλαβες.
1: Η υπόλοιπη Ελλάδα το λέει ούπα, εσείς το λέμε.
0: Όχι,
1: ούπατ.
0: Και εμείς ούπα το λέμε, αλλά κάπου είχα ακούσει να το λένε και μετά στο τέλος, οπότε εντάξει. Λοιπόν, και έχει και σιδερένια κτλ. Αυτή τι έβαλε η Φελινάδα.
1: Να σου πω, εγώ είπα
0: σιδερένια.
1: Ένα αστείο τώρα. Δεν θα πάει όλη η κουβέντα. Όχι,
0: όχι, φίλε, κάτσε.
1: Έχουμε τελειώσει τα ντέρμπι.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Θα τα πούμε τα
1: ζητήματα. Στα Τύρανα θα λέμε τώρα.
0: Περίμενε μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Ξέρεις
0: πόσο ακριβά είναι αυτά τα ζητήματα να πάνε να βάλει τέτοια πράγματα.
1: Εγώ ξέρω ότι η μισή Ελλάδα πάει και βάζει εμφυτεύματα. Βλέπω όλους, ξέρω κάτι, 60, 65, 55 και μου έχουν κάτι οδοντοστοιχίες.
0: Λες
1: και είναι τέτοιο για διαφήμιση οδοντόκρεμας.
0: Πορσελάνη.
1: Τι έγινε, ρε φίλε. Τι έγινε.
0: Πορσελάνη.
1: Τι γονείς είχατε εσείς που σας βάζανε να πλένετε τα δόντια από 5 χρονών, όταν τότε οι γονείς έλεγες να πλύνω τα δόντια και σου λέγανε πού τα λέρωσες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού τα λέρωσες. Θα πλύνεις τα δόντια σου. Μα δεν βγήκα έξω. Ή δεν είναι Σάββατο σήμερα. Δεν είναι Σάββατο σήμερα. Να σου πω, έχει κλείψει όμως το χρυσό δόντι από ό,τι πιστεύω.
1: Ωραίο το χρυσό δόντι.

0: χθες και εσύ λίγο.
1: Και εσύ ψοφάς τώρα, άντε. Έλα και εσύ.
0: Ε, ναι, τώρα εντάξει, μετά από τόση μπάλα χθες. Ναι.
1: Ο Ριχάλκινο Ούπατ.
0: Τρία γκολ φάγαμε. Τι να κουβεντιάσεις.
1: Από πού το πας, ε? Γύρω-γύρω. Μέχρι τα τύρα να έφτασες. Για να μην το πεις.
0: Βλέπεις το Βαρούχα εκεί, σου λέει κανονικό γκολ, λέει, του ΠΑΟΚ.
1: Κανονικό
0: γκολ, ρε φίλε.
1: Κανονικό.
0: Είναι ο Μπάμπα μπροστά στον Τζολάκη.
1: Δεν είναι πολύ μπροστά.
0: Αυτό. Αλλά είναι και θρασίδατο ο Μπάμπα. Κάνει και κίνηση μετά να πάει μπροστά εκεί που γίνεται.
1: Κάνει και κίνηση.
0: Και δεν είναι offside. Λέω ο Σότσα. Σότσα, από ποιο μέρος της Ιταλίας είναι.
1: Αυτός μέσα.
0: Είναι... μέσα από την Ιταλία.
1: Πού είναι τον Ντουόμο από πίσω.
0: Ναι, αυτός πρέπει να είναι από την Νότια Ιταλία.
1: Ναι, γι' αυτό μιλες και πολλά.
0: Από την Νότια Ιταλία.
1: Μιλες και πολλά, μην έρθει κατά εδώ πέρα. Άσε τώρα.
0: Βόρεια Ιταλία είναι. Θα βλέπουν αλλιώς. Άλλη μπάλα Βόρεια Ιταλία, άλλη Νότια Ιταλία.
1: Φίλοι, πρέπει να προσαρμοστούμε. Νότια Ιταλία, στα συνθήκα. Στα συνθήκα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ελίτ, γιατί δεν είναι, φίλε, τι θες άλλο. Ορίστε, μια χαρά.
0: Θέλω κάτι παραπάνω από ελίτ.
1: Ναι.
0: Τι άλλο υπάρχει.
1: Ναι, όπως είχε πει ένας φίλος μου κάποια
0: στιγμή. Είχε ο κατάλογος.
1: Είχε βγει το μετρό, ρε. Ξέρεις, εδώ στην Αθήνα τότε μετρό, και αυτά γρήγορα πήγαινες από τη μία άκρη στην άλλη σε 15 λεπτά κτλ. Και λέει. Το βαρέθηκα και το μετρό. Θέλω κάτι ακόμα πιο γρήγορο. Να φύγει κι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, μας έχει πιάσει πελάτες ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πελάτες κανονικά.
1: Γιατί αυτή η ισοβαθμία είναι σαν να είναι λίγο πάνω ΠΑΟΚ, ε.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι πάνω.
0: Το ρώτησαν και το Μέντι. Τι έχει βρει ο ΠΑΟΚ το κουμπί. Λέει από ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα το έχει βρει το κουμπί. Ο ΠΑΟΚ έχει ο δύο νίκες, μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό.
1: Ο Μέντι πάντα ψύχρεμος. Γι' αυτό σου λέει, ας μίλουμε στο παιχνίδι, λέει, και θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Καλά είπε.
0: Καλά
1: είπε. Με ρωτάτε τώρα τι θα γίνει στο τέλος και τα λοιπά. Θα μείνετε, δεν αμείνετε, αν ο Ολυμπιακός γητάδε, αν ο Ολυμπιακός γητάδε. Θα δούμε. Τέλος πάντων, τάκα τάκα να κάνω συστάσεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπούρ, είναι η εκπομπή η Φανέλα με το 10. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Βιβί Νικολοπούλη, δημοσιογραφική υποστήριξη. Παλαιούρας εδώ στον ήχο. Βασίλης Παπα-Νικολάου, ο Πέτρος Μαργανίτης στα μικρόφωνα. Όλοι εσείς στην παρέα μας με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας και λοιπά. Δεν νομίζω Μανώλη.
0: Ναι,
1: θα δούμε, θα μιλάω μόνος μου. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και ερχόμαστε εδώ τα κατά μετά. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου εξέδωσε το Ισραήλ παρά την εκεχηρία. Πτώσεις στις τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδρομική μείωση φορολογικών προστήμων και κούρεμα ως και 80% φέρνει διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. 2 ώρες στάσεις εργασίας σήμερα και αύριο των δικαστικών υπαλληλών της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Ωραία!
1: Γυρίσε ρε Πέτρο,
0: ναι?
1: Που σου δίνω το τηλέφωνο, σου λέω γιατί το βγάζει αυτό. Πατάς ένα κουμπί και επανέρχονται όλα κανονικά. Είσαι ο γιατρός στον κινητό ρε.
0: Βεβαίως. Φτιάξε με. Α, η Πέτρος. Στείλτε τα εδώ πέρα παιδιά, τζάμπα. Λοιπόν, καλή για να μαθαίνουμε.
1: Τι να σου πω. Από χθες εγώ καταρχήν δεν είδα τον αγώνα γιατί επέστρεφα από Λιβαδιά.
0: Καλά, είδες ματσάρα φίλε Τιχερούλη και πενάλτι πολλά κτλ.
1: Τρία πενάλτι.
0: Αλλά ρε εσύ να σου πω κάτι.
1: Τρία πέναλτι στον κύριο Κομπούτη.
0: Τρία πέναλτι. Όλα σωστά όμως.
1: Όλα σωστά.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Νεράκι, φέραμε, εντάξει, θα κλείσουμε.
1: Ο Μπέος. Πρέπει να του έβαλε κάτι μάτς στο ημίχρονο πηγαίνοντας οι παίκτες προς τα αποδυτήρια.
0: Σε άκουσα. Που το πες, ναι. Έξαλλος, ε. Ναι, όμως εκλεξιστή.
1: Λέω, κοίταξε, είναι κοντά. Το καλό είναι ότι είναι κοντά Λιβαδιά Βόλος. Δηλαδή, πας και με τα πόδια.
0: Ναι, αξίζει το ίδιο. Δηλαδή,
1: ελάτε με τα πόδια, να πάμε με τα πόδια.
0: Σιγά, μωρέ, γιατί να πάνε με τα πόδια και χάσαμε το Λιβαδιακό 5-2, τι είναι.
1: Όχι, όχι, έφαγε πολλά. Έφαγε πολλά.
0: Έφαγε πολλά. Να σου πω, ξέρεις τι του δίνεις όμως το Αχιλλέα, ότι πάει φίλε σε όλα τα μάτσα. Λιβάδιες, Αθήνες, Σαλονίκες, νησιά.
1: Είναι οπαδός ο Μπέος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οπαδός.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: Και σκέψου να είσαι οπαδός του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου.
0: Νου Πουσουβολός.
1: Νου Πουσουβολός. Δηλαδή σε λίγο, όπως το πάει και δίνοντας το παράδειγμα, ας πούμε, θα δούμε και φιλάθλους του Βόλου εκτός έδρας.
0: Χθες δεν είχε.
1: Προχωρημένο,
0: δεν είχε χθες.
1: Ε, όχι, ρε φίλε.
0: Ε, είπαμε, πώς πήγαμε, ρε φίλε.
1: Ποιος. Ο Κώστας είχε δουλειά. Ε, είναι ο
0: Γιάννης.
1: Ο Γιάννης και αυτός βαριόταν.
0: Ε, άμα δεν μπορεί το Κώστα το Γιάννης. Δύσκολα. Δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Λοιπόν, πάμε στη μάχη της κορυφής τώρα.
1: Ναι.
0: Του Παναθηναϊκού είναι παράσημο.
1: Ωραίος Παναθηναϊκός Κώστας.
0: Ναι, δεν το λέω έτσι ειρωνικά. Πραγματικά το εννοώ.
1: Συσπηρώθηκαν, πήγανε μπροστά σου, λένε εντάξει, και τι έχουμε να χάσουμε. Με 10 παίζουμε και όλα αυτά. Έβγαλε και τους παίκτες στα άκρα μια χαρά ο. Ο Ράφα, εκεί που του ταιριάζει δηλαδή και το Τετέι. Το κακό με τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει έναν. Δηλαδή ότι βλέπουν όλοι πια τον Τετέι. Βλέπουν τον Τετέι. Δεν βλέπουν κανέναν άλλον. Παίκτες δηλαδή των 10 εκατομμυρίων και τα λοιπά, κοιτάζουν μόνο τον Τετέι.
0: Εδώ δεν είδες ο Αντίνο που πήγε. Ο Κυριακόπουλος είναι μονάχος αριστερά μες στην περιοχή και δεν τον
1: δίνει την μπάλα.
0: Γιατί ψάχνουν τον Τετέι. Γιατί σου λέει αυτό είναι το σύστημα και γιατί όταν την πάρουμε έχω στο νου μας να βρούμε τον Τετέι. Δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστεί κανένας, αλλά εμείς πρώτα τον Τετέι θα ψάξουμε.
1: Να σου πω κάτι. Κλείς τα μάτια και πες μου επίθεση Παναθηναϊκού. Ποιος σου έρχεται στο μυαλό, σου έρχεται κανένας άλλος.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Έτσι κάνουν και οι παίκτες.
0: Ο Ντέσσερς εννοείται.
1: Δεν σου έρχεται κανένας άλλος. Όποιος και να παίζει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, είναι όμως παράσημο για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι δεν, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, δηλαδή δεν φαινόταν το αριθμητικό μειονέκτημα. Δηλαδή ότι το πήγε το παιχνίδι αρκετά καλά και ας έπαιζε πόσα είπε κοντός, 78 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, από την άλλη, είναι πώς να σου πω, μία ακόμα μέρα στη δουλειά που δεν έτυχε να μην μπει η μπάλα μέσα. Δηλαδή, νομίζω ότι η εμφάνιση που έκανε.
1: Κάπως το είδε, ρε παιδί μου, σου λέει εντάξει, θα το βάλουμε τον γκολ αργά ή γρήγορα. Ένα γκολ τώρα.
0: Ήρθε και αποβολή μετά.
1: Ένα γκολ θα το βάλουμε. Κορυφαία ομάδα ήμασταν μαζί με τον Λεβαδιακό. Έβαλε 5 ο Λεβαδιακός όμως νωρίτερα.
0: Μας πέρασε τώρα.
1: Ναι, τώρα εντάξει. 5 διαφορά έχει ο Λεβαδιακός. Από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση που είναι τη ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι τη ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ τώρα. Νομίζω ότι έχει περάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Επειδή έβαλε 3, ε.
1: Έβαλε 3 ο ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να σου πω, η ΑΕΚ περίμενε ότι με κάποιο τρόπο ένα γκολ θα το βάλει. Αλλά αυτό το γκολ δεν μπορούσε να το βάλει. Δεν μπορούσε να το βάλει γιατί δεν είχε ιδέα. Σαν να ήταν. Σαν να πρέπει να γράψει έκθεση και δεν έχει καμία ιδέα.
0: Δεν έχασε ευκαιρίες, φίλε. Έχασε ευκαιρίες όμως. Εντάξει, το πάλι. Έπεσε πάνω στο Λαφόν. Τα θυμόμαστε δηλαδή την εμφάνιση του Λαφόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ σας λέω το εξής. Εμείς που παίζαμε παλιότερα football manager, ο Λαφόν ήταν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη.
0: Ήταν prospect.
1: Ήταν. Όχι μόνο prospect.
0: Τι.
1: Ήταν και κανονικό τέτοιο. Όχι prospect για το μέλλον μόνο. Ό, είχε γίνει. Όχι, στο manager.
0: Σε ποιο manager. Ποια
1: χρονιά. Ξέρω εγώ τώρα του 18, του 19.
0: Α,
1: του
0: 20. Ήταν και τότε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια ήταν.
0: Δεν ήταν μέσα στο τσιγκάλικο.
1: Δηλαδή. Όχι, δεν.
0: Το πήγα πολύ πίσω.
1: Όχι, το πήγες πολύ πίσω.
0: Και τον Τόμα Δέιρα.
1: Πήγε στο 14.
0: Πήγε και πίσω κι άλλο.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Λαφόν δεν είναι κανένα τυχαίο, δεν ήταν δηλαδή όνομα. Το ότι δεν έκανε καριέρα, δεν έκανε καριέρα, ποιο ξέρει γιατί. Γιατί έρχεται ένα μάτι στο οποίο θα καταστρέφει όλα νωρίτερα.
0: Εντάξει, είναι λίγο παραπάνω.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα διώχνουμε τον Λαφόν έτσι τόσο εύκολα, τόσο αβίαστα, είναι σαν το άλλο το πράγμα διώχνουμε του προπονητέ τόσο εύκολα, τόσο αβίαστα.
0: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό για μένα. Τερματοφύλακα που είναι μια στο 5, μια στο 10, δεν είναι καλό.
1: Το είπε και χθε το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή. Όλοι οι τερματοφύλακες μπορεί να είναι έτσι.
0: Θυμάστε τον Τζολάκη.
1: Βέβαια, θυμάστε τον Τζολάκη. Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, θυμάσαι μια, μια περίοδο ντεφορμαρίσματος που είχε περάσει ο Τζολάκης. Που είχε κάνει και τα λάθη. Εκεί πέρα είχε χάσει τη θέση από την εθνική.
0: Σωστά, το θυμάμαι, βέβαια το θυμάμαι. Αλλά εκεί έχει κάνει ένα σερί κακό. Δεν είσαι μια παίζει 10, μια παίζει 5, μια 10, μια 8. Καλύτερα να έχει ένα τερματοφύλακα που να ξέρει ότι είναι 7 και τελείω. Ο 300 έχει κάνει κανένα κοιλιά φέτος. Μια χαρά είναι.
1: Πέρυσι όμως έκανε.
0: Πέρυσι έκανε. Είχαμε ζητήματα τότε με
1: ΑΕΚ. Το στήριξε.
0: Το στήριξε, αλλά έχει και μια δικαιολογία με τον προπονητή τερματοφυλάκων που έφυγε. Κάτι τέτοιο είχαν γίνει στην ΑΕΚ. Αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή πέρσι, πρόπερσι, ποτέ ήταν. Τέλος πάντων, ναι. Για μένα δεν.
1: Για μένα το Λαφόν τον κρατά.
0: Δεύτερο.
1: Δεν ξέρω. Πρώτο, να ανταγωνίζεται τον πρώτο οπωσδήποτε. Να ανταγωνίζεται τον πρώτο. Δεν διώχνει ένα τερματοφύλακα. Σου πω, εγώ μετά πήγε να πάρει δύο τερματοφύλακε. Πήγε να πάρει, να δούμε ποιο θα είναι ο δεύτερο.
0: Ναι, έχει. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ δυνατές εμφανίσεις, αλλά έχει πνίξει κιόλας και κάποια
1: κόλλα,
0: τα οποία είναι από αυτά που τα θυμάσαι, πώς να σου πω, ας πούμε. Και δεν σε τραβάει, ας πούμε.
1: Άλλωστε, τον τερματοφυλάκο ήταν χθες, ο Παυλέγκα, φοβερή.
0: Ο Παυλέγκα τι έκανε χθες, ναι. Δηλαδή,
1: έπιανε τα πάντα, ό,τι κυκλοφόρησε.
0: Και το περίεργο ποιο είναι, ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι ξεκουράστηκε λίγο, η αλήθεια είναι, σε αυτό το διάστημα που δεν έπαιξε. Και χθες δημιούργησε ευκαιρίες πολλές, παρόλα αυτά δεν κέρδισε και έβαγε και τρία. Δηλαδή, σπάνιο πράγμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον θέλει το. Η μπάλα τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο παιχνίδι που χάνει ο Ολυμπιακός με τον ίδιο τρόπο. Όπως είχε χάσει και το 2-1. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Δηλαδή πάλι
1: ήταν καλύτερος, πάλι είχε δημιουργήσει ευκαιρίες. Τότε έχασε, ξέρω εγώ, από το 60 και μετά σε ένα τέταρτο έφαγε δύο γκολ και γεια σου. Δεν μπόρεσε μετά. Το ίδιο πράγμα έγινε και χθες. Αν και αυτές οι ευκαιρίες του Ολυμπιακού τώρα. Λέμε τώρα και πώς τα βλέπουμε τα πράγματα ανεξαρτήτως την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Εγώ δεν είδα μεγάλες ευκαιρίες, τόσο μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Ήταν μεν, αλλά όχι και τόσο μεγάλες. Δηλαδή το LKB πρώτη εκεί η κεφαλιά, δεν τη λες μεγάλη ευκαιρία. Και όμως καταγράφεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, έτσι, ως μεγάλη ευκαιρία το LKB, που δεν ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Τότε γιατί
1: δηλαδή
0: βάζει
1: κεφαλιά, αλλά δίνει εκτός ισορροπίας εκεί πέρα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Τότε γιατί πιστεύει ο Παυλένκα έκανε αποκρούσεις. Του Τσικίνιο δεν
1: έκανε. Του Τσικίνιο, ναι, ναι.
0: Μεγάλη.
1: Μεγάλη. Πραγματικά. Αν και μεγάλη. Μεγάλη, ναι, ρε παιδί μου, τηλεοπτικά. Δηλαδή, ένας τερματοφύλακας που το βρίσκεις, ξέρω εγώ, και σου μιλάει και ειλικρινά σου λέει: παιδιά, εντάξει, okay, είναι απόκριση, μπορεί να την κάνει ο τερματοφύλακας αυτή. Δεν δηλαδή από εκείνη που.
0: Ότι λες, γίνεται.
1: Πώς το βγάλει. Ναι, γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, παρ' όλα αυτά για να γίνει πρέπει ο τερματοφύλακας να είναι καλά τοποθετημένος, να πέσει ωραία και τα λοιπά, να κάνει δουλίτσα. Έτσι, τέλος πάντων.
1: Με το δεξί το χέρι, αλλά είναι μια κίνηση αυτή που την κάνουν.
0: Ναι, είναι στάδιο. Και ο Λαφόν έκανε μια τέτοια χθες.
1: Ο Λαφόν έκανε.
0: Τέλος πάντων, γενικώς θέλει λίγο ψυχραιμία στους φίλους του ΣΑΕΚ. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να πάρουν ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι, ρε παιδί μου, θα είναι από αυτά που τα θυμάσαι. Που
1: αλλά για να ξεπεράσουμε, για να γυρίσουμε λίγο στον Ολυμπιακό, για μένα είναι offside. Το γκολ του Μπάμπα είναι offside.
0: Εντάξει, εμένα
1: δεν μπορεί, παιδιά, το ένα, τώρα ανεξαρτήτως ομάδα, δεν μπορεί το ένα να είναι έτσι και το άλλο να είναι
0: γιουβέτσι. Καταρχάς, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι δύο ίδιες φάσεις. Θεωρώ ότι ο Πιρόλα είναι πιο κοντά στο οπτικό πεδίο του άλλου.
1: Τι πάει να πει πιο κοντά. Ποιο άλλο είναι, ξέρω εγώ, στο μισό ένα μέτρο. Ναι, παίζω ότι δεν είναι ακριβώς στην πορεία της μπάλας και είναι μισό μέτρο.
0: Ρε παιδί μου, θα σου πω.
1: Αν επηρεάζει το οπτικό πεδίο, μετά ο Μπάμπα κάνει κίνηση προς την μπάλα.
0: Αυτό είναι που το διαφοροποιεί. Αυτό είναι το διαβίωμα. Και ας μην τη βρίσκει την μπάλα.
1: Και ας μην τη βρίσκει.
0: Υπάρχουν κανονισμοί που λένε ότι αν το σουτ πάει.
1: Από τη στιγμή που θα κάνεις κίνηση προς την μπάλα, αμέσως πρέπει να σηκώσει το σημαίακι ο τέτοιος. Ο επόπτης. Τι να κάνουμε τώρα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ, εντάξει, μια χαρά. Όλα normal, δεν αμφιβάλλει κανένας. Μπράβο του και όλα αυτά. Αλλά είναι offside. Τέλος.
0: Εντάξει, θα τα πούμε τα μας ξανά, μια στο ένα, μια στο άλλο. Απλώς ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι, πώς να σου πω, πάρα πολύ κοντά στο να πάρουν ένα πρωτάθλημα το οποίο πραγματικά είναι πολύ τρελό. Είναι πανάξιο δηλαδή, αν τελικά η ΑΕΚ καταφέρει και το κατακτήσει. Νομίζω ότι η ΑΕΚ στο ξεκίνημα τη σεζόν μπορεί να ήταν πίσω και από τον Παναθηναϊκό που λέει ο λόγος σε ό,τι αφορά την κατάκτηση.
1: Τι. Και αυτό το λέω για τον Γιάννη που ακούει τώρα. Έχουν αρχίσει λίγο τα φίδια και ζουν.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ψυχραιμία. Γιατί δεν ζώσανε και τόσο πολύ τα φίδια.
1: Όχι. Αλλά...
0: Δεν ζώσανε και τόσο πολύ τα φίδια.
1: Όχι πολύ. Δεν ζώσαν πολύ.
0: Δηλαδή αυτή η διαφορά των 6 βαθμών. Ναι. Με 9 βαθμούς στο τραπέζι καλύπτεται, πιστεύουμε ότι καλύπτεται δηλαδή.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που ρώτησα μέσα στο Γιάννη και πραγματικά το εννοούσα είναι γιατί με τις ισοβαθμίες και όλα αυτά είναι αν η ΑΕΚ κάνει μία νίκη και δύο ήττες, το παίρνει ή το χάνει.
0: Την νίκη με ποιον θα την κάνει?
1: Τον Παναθηναϊκό.
0: Άρα τον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Και χάσει από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά.
0: Ωραία.
1: Εάν ο άλλος κάποιος, είτε είναι ο ΠΑΟΚ αυτός, είτε είναι ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: κάνει 3 στα 3.
0: Ένας από τους
1: δύο. Γιατί παίζει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. εάν ένας από τους δύο κάνει 3-3, ο Γιάννης μου λέει, γιατί πραγματικά εγώ το έλεγα, εκείνη τη στιγμή δεν τον πείραζα.
0: Όχι,
1: το τίποτα άλλο. Η ΑΕΚ το χάνει. Η ΑΕΚ θέλει δηλαδή, πώς το πω, θέλει να το πάει σαν να μην είναι τόσο πολύ κοντά. Αν θέλει να το πάρει.
0: Κοίτα.
1: Όταν σε ζώνουν τα αφίδια, Πέτρο, έχει καλή ομάδα. Δεν έχουν βάλει κανείς, ίσως και να έχει την πιο σταθερή ομάδα από όλους τους υπόλοιπους.
0: Όχι, ίσως την έχει. Ναι, την έχει.
1: Λέμε τώρα. Αλλά είναι να μην αρχίσουν να σε ζώνουν τα αφίδια και οι αμφιβολίες. Αν σου σπείρουν την αμφιβολία, εγώ δεν σου λέω. Πες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το παίρνει. Το παίρνει και δεν είναι και σίγουρο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός και ο Μπενίτες και όλα αυτά.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου, ναι, το είπαμε και πριν. Το είπαμε και πριν. Ωραία.
1: Αλλά με μία νίκη, με μία ήττα και δύο νίκες η ΑΕΚ στις ισοβαθμίες, έλεγε ο Γιάννης, εγώ τον πιστεύω ότι πήγε ο Σαντορίνος.
0: Εννοείται. Έτσι, και εγώ.
1: Το χάνει.
0: Το χάνει από ποιον? Και από τους δύο.
1: Αν κάνει κάποιος
0: που από τους δύο στην ισοβαθμία.
1: Όχι, και από τους δύο δεν γίνεται. Α, και από τους δύο, ναι.
0: Ναι. Και από τους δύο.
1: Ωραία. Αλλά θα μου πεις, είναι κανένας αυτή τη στιγμή σε κατάσταση να κάνει 3-3.
0: Κάτσε να σε. Ποιος από τους δύο λοιπόν από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έτσι όπως τους βλέπουμε τώρα, λέμε ότι μπορεί να κάνει το 3-3. Και αν είχαμε να διαλέξουμε έναν από τους δύο λίγο παραπάνω, ποιον θα λέγαμε?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ παίζει. Πόσα έχει μέσα τώρα ο ΠΑΟΚ? Έχει εκτός με τον Ολυμπιακό.
0: Και Παναθηναϊκό έχει εκτός.
1: Και Παναθηναϊκό εκτός. Και ΑΕΚ μέσα.
0: Ναι.
1: Τελευταίο είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τελευταίο είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν είναι αδύνατο ο ΠΑΟΚ. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή.
0: Το έχει ξανακάνει, ναι. 4-4 έκανε και τώρα έκανε το πρώτο για να κάνει 3-3 ακόμα. Να κάνει 4-4.
1: Τι να σου πω.
0: Πρέπει
1: ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός.
0: 6 βαθμοί διαφορά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Είναι, και ας έχει τρία ντέρμπι και ας είναι και ψιλοκολλητά, έτσι.
1: Είναι.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή τα επόμενα παιχνίδια. Θα γίνει μάχη. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά εγώ επιστρέφω. Επανέρχομαι. Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να πάρει ένα πρωτάθλημα στο οποίο στο ξεκίνημα τη σεζόν, με Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς, με καινούριο προπονητή, με έφυγε ο Αλμέιδα, όχι μάνα μου τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε ένα προπονητή να μας φτιάξει, να μας σώσει και διάφορα τέτοια, μπορεί να ήταν και τέταρτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τώρα το συζητούσαν και μεταξύ μας, Παναθηναϊκός, λέει, μπορεί χωρίς πρωτάθλημα και άλλη χρονιά, πάω και 100 χρόνια, ο Ολυμπιακός στηρίχνει με φόρα από πέρσι κλπ. Πάει να πάρει φίλε ένα πρωτάθλημα με τον Ντεμαράζ που κάνει στο φινάλε και με ευρωπαϊκή πορεία και με ξεκίνημα πάρα πολύ νωρίς, ντάλα καλοκαίρι, με παχές μύγες. Το οποίο θα είναι, ρε παιδί μου, ένα από τα πιο, πώς να το πω, δυνατά πρωταθλήματα που έχει πάρει στην ιστορία της. Σωστά. Εκεί οφείλεται αυτό που λες. Όλο. Και τίποτα παραπάνω. Αν το δούμε ψύχρεμα ποδοσφαιρικά, αυτήν την ώρα που μιλάμε, σε σχέση με ό,τι έχουμε δει τώρα, τρεις αγωνιστικές στο τέλος, δεν υπάρχει κανένας από τους άλλους δύο που να μπορεί να απειλήσει την ΑΕΚ αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό τελειώνει η ιστορία εκεί. Για μένα. Τώρα, άμα πάμε στη λογική ότι μπάλα είναι και όλα γίνονται, θυμάμαι κάποια στιγμή βγάλανε κουμπιτεράκι και στον Παναθηναϊκό. Αν κάνουν 3-6-18, θα πάρει το πρωτάθλημα ο Μπενίτεθ.
1: Εγώ με τα συμπεράσματα γενικά, όταν υπάρχουν συμπεράσματα γενικά, είμαι λίγο επιφυλακτικός. Ότι δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή, μην το λες. Μην είναι. Πώς το πω.
0: Τι?
1: Κάτι. Η Άκη είχε μεγάλη ευκαιρία χθες.
0: Είχε
1: μεγάλη ευκαιρία χθες.
0: Αυτό δεν σου είπα και εγώ πριν. Γκρινιάζουν για αυτό το λόγο. Εννοείται.
1: Και σου λέω το εξής, αν ο Παναθηναϊκός τη δυσκόλεψε την ΑΕΚ και στο κάτω-κάτω τελειώνοντας το μάτς αυτό, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αν σου έμενε μια εντύπωση ότι έπρεπε να το πάρει ισόν και καλά κάποιος από τους δύο στα σημεία, ποιος ήταν?
0: Θα πεις ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Παναθηναϊκός.
0: Γιατί έχει την τελευταία μεγάλη ευκαιρία γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω εγώ γιατί.
0: Γι' αυτό,
1: εμένα αυτό
0: πάντα μένει η τελευταία ευκαιρία.
1: Εσένα
0: τι σου μένει πάντα. Ένα χι πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό.
1: Εάν σώνει και καλά στα σημεία, σου λέγε κάποιος θα βάλει τον γκολ. Δηλαδή από ένα τσάφ, από ένα κάτι, ξέρω κτλ. Όπως πήγαινε το παιχνίδι. Ποιος? Η Άκη δεν πλησίαζε. Δεν πλησίαζε η Άκη. Με το που πλησίαζε εκεί πέρα.
0: Στο τέλος, ρε. Στο τέλος. Ναι. Νωρίτερα είχε. Σου λέω
1: μα στο τέλος κερδίζουν τα παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει. Σου λέω πως καμιά φορά λες είναι η τελευταία εικόνα που μένει αυτή. Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία. Α πούμε γιατί είναι και μεγάλη ευκαιρία.
1: Του Μπακασέτα.
0: Το σουτ του Τσέριν και άκουγε βάλει και λίγο τον Μπακασέτα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Τον Μπακασέτα. Εντάξει, του κλείσε ο άλλος πολύ καλά την.
0: Και ο αμυντικός και η γωνία από τον 309.
1: 300, εντάξει. Δεν θέλει και πολύ. Περνάει λίγο κάτω από τα πόδια. Αλλά έπαιξε.
0: Γίνεται. Εντάξει, με 5 θα το συζητούσαμε διαφορετικά γιατί θα ήταν απόσταση δύο νικών. Ας έχει ισοβαθμίες, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα είναι 6 βαθμοί.
1: Τι 5, τι 6 είναι το ίδιο λεπτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κύριε, καμιά φορά ξέρεις ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο και καμιά ισοπαλία για την ΑΕΚ. Ας πούμε προσεχώς, κατάλαβες. Να κάνει μια ισοπαλία όλη αύριο μεθαύριο και να
1: είμαστε. Η ΑΕΚ το να χάσει δύο συνεχόμενα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει λίγο μέλλον, λίγο μέλλον ακόμα το πράγμα. Λίγο μέλλον. Λίγη συζήτηση.
0: Μπορεί την Κυριακή να εδώ στέλνουν, προλαβαίνουν με δύο διπλά να αλλάζει. Την Κυριακή να αλλάζει το φαβορί και το πρωτάθλημα. Όχι, το φαβορί δεν θα αλλάξει, εγώ πιστεύω. Το φαβορί δεν θα αλλάξει.
1: Δύο διπλά. Δηλαδή του ΠΑΟΚ στο, στο Καραϊσκάκι και του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν μπορώ να το δω το διπλό του Παναθηναϊκού, α πούμε την αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ είμαστε σίγουροι, ξαναλέω.
1: Δηλαδή μέχρι η Χ, εντάξει, ξέρω εγώ, κάπως. Αλλά δεν μπορώ να το δω.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μπορεί για να πάρει διπλό πρέπει να κάνει μία από αυτές τις εκλάμψεις που έχει ώρες-ώρες και κάνει κάτι καλά παιχνίδια, α πούμε, και τα λοιπά, όπως έκανε, ξέρω εγώ, κάτι ευρωπαϊκό.
1: Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βάλει γκολ, ρε.
0: Δεν μπορεί να βάλει γκολ, ναι.
1: Δεν μπορεί να βάλει γκολ.
0: Τρεις αναμετρήσεις δεν έχει βάλει κανένα.
1: Έχει βάλει κανένα. Ξαφνικά θα αρχίσει να.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχει suspense. Ακόμα μέχρι το φινάλε, γι' αυτό για να χαρούμε. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ το έχει ξανακάνει με τέσσερις συνεχόμενες νίκες και πήρε πρωτάθλημα και άλλες ομάδες το έχουν κάνει κατά το παρελθόν. Εγώ ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει. Θεωρώ ότι ποδοσφαιρικά δεν μπορεί η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα από κανέναν από τους δύο. Γιατί λέμε πού θα γκελάρει η ΑΕΚ, δεν λέμε όμως πώς οι άλλοι θα κερδίσουν τα τρία παιχνίδια. Mm. Τελευταία αγωνιστική επίσης, αν υποθέσουμε ότι φτάνει εκεί, είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, σωστά.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι. Mm.
0: Θα ζώσουν τα φίδια, το καταλαβαίνω και εκεί είναι και τα λοιπά. Αλλά ξέρω δηλαδή ποιο έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα. Μόλις τώρα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο εκτός.
1: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα προγράμματα εδώ που είναι τα πράγματα. Κανένας δεν έχει πιο εύκολο πρόγραμμα από κανέναν άλλο. Κανένας.
0: Αυτός που έχει.
1: Γιατί και το εκτός έδρας δεν σημαίνει
0: σωστό,
1: τίποτα.
0: Σωστό. Αλλά αυτός που έχει δύο παιχνίδια μέσα,
1: ναι,
0: σε σχέση με αυτό που έχει δύο παιχνίδια έξω, δεν είναι πιο λάσκα.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου
0: λίγο πιο λάσκα.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο. Αυτός που έχει δύο παιχνίδια έξω είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε καλύτερη θέση από αυτόν που έχει δύο παιχνίδια μέσα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εγώ πάντως να σου πω κάτι, εδώ μιλάμε για προπονητές που φεύγουν, δεν φεύγουν. Τι έγινε, έφυγε η Κοσιόνη από το...
0: Οριστικό διαζύγιο μετά από 20 χρονιά. Θες να πας εσύ να τα λες εκεί.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Εγώ στο Sky.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα γίνεις και πανάθα. Θα φέρεις αποκλειστικά από κύριο Γιάννη.
1: Ο Χριστός θα μας φυλάει.
0: Όλα μαζεμένα σου ήρθανε.
1: Όλα μαζεμένα. επειδή το βλέπω να παίζουν.
0: Ναι, είναι μεταγραφή, ρε φίλε. Είναι δυνατή, πώς το λένε, είδηση. Είδηση. Να, ρώτα το Ψωμιάδη, ας πει. Αν ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει τα 3 στα 3. Είδες.
1: Όχι.
0: Βλέπεις.
1: Δεν πιστεύεις στο Μέντι.
0: Είναι όλοι έτσι.
1: Δεν πιστεύεις στο Μέντι.
0: Μπράβο, έχουμε 9 λεπτά και τέλεια. Πάντως, τέλεια 9 λεπτά.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός, πάει και δηλαδή 3 γκολ έτσι, για πλάκα. 3 γκολ έτσι για πλάκα. Από ένα ΠΑΟΚ ο οποίος σε κρίση έχασε, ξέρω εγώ, από τον Όφη στον τελικό. Ο Ολυμπιακός βρίσκει έναν τρόπο να συσπηρώνει πάντα τον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει φάει 15 γκολ μέχρι στιγμής και τα 3 ήταν χθες.
1: Ναι.
0: Λέγε ρε.
1: Τι λέγε.
0: Δεν το έχω προσέξει αυτό.
1: Δεν το έχεις προσέξει. Καλύτερη άμυνα έχει ο Ολυμπιακός και πάει ξαφνικά και προδίδεται έτσι.
0: Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτι ήταν ανάλογα. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου τώρα. Τι πιστεύεις, με ποιον προπονητή θα κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός του χρόνου, Μανώλη?
1: Ξέρεις κάτι?
0: Όχι. Ρωτάω. Είναι θέμα προς συζήτηση.
1: Με το Μεντελίμπαν.
0: Λες. Mm. Μακάρι, εγώ είμαι υπέρ, δεν το συζητάμε 100%. Mm. Αλλά λες, θα το πάει. Είναι πολύ.
1: Κοίταξε,
0: πολύ ρόλερ κόστερ χρονιά φέτος.
1: Να πούμε αυτό το κλισέ λιγάκι, γιατί πάντα τα κλισέ ταιριάζουν στην Ελλάδα και, και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι και πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός.
0: Τι φινάλε θα κάνει,
1: Τι φινάλε θα κάνει, βέβαια. Δηλαδή, αν χάσει και τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ και οι εμφανίσεις δεν είναι. Ξέρω εγώ,
0: αν την πάρει τη δεύτερη θέση και οι εμφανίσεις δεν είναι. Αν την πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Προχωράμε.
1: Μια
0: χαρά. Προκριματικά Τσουλού κλπ.
1: Προκριματικά Τσουλού, μετά League Phase Τσουλού. Ναι. Και θα περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εδώ τώρα έτσι όπως είναι, άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα, έμπαινε κατευθείαν League Phase.
1: Ενώ η ΑΕΚ, άμα το πάρει το πρωτάθλημα, πάει στους ανίσχυρους. Ναι, πάει μεν στον καλό το δρόμο, στον όμιλο των
0: πρωταθλητών. Το μονοπάτι που λέμε.
1: Στο μονοπάτι των πρωταθλητών, αλλά θα πάει στους ανίσχυρους.
0: Αλλά ίσως να έχει κλήρωση λίγο που να την δυσκολέψει. Δύο μάτσε πρέπει να δώσει.
1: Δύο μάτσε.
0: Εντάξει.
1: Ο ΠΑΟΚ επίσης, ξέρω εγώ, μάλλον θα είναι στους ανίσχυρους. Δηλαδή, αν πάρει ο ΠΑΟΚ το εισιτήριο το δεύτερο.
0: Yeah.
1: Ή το πρώτο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι θα είναι στους ανίσχυρους και ο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ότι η μεταγραφή του Βάργα. μια χαρά και τα λοιπά. Ξέρουμε ο άνθρωπος έχει βάλει 150-200 γκολ στην καριέρα του. Το ξέρεις ότι είναι, θα τα βάλει κλπ. Η μεταγραφή του Μάριν, φίλε, είναι ληστεία.
1: Ληστεία, ναι.
0: Έκανε ληστεία. Το τζίπησε
1: εμένα, και έκανε ληστεία. Εμένα μου θυμίζει ο Μάριν τη ληστεία που είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Τζικίνιο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι σταθερός όλη τη χρονιά. Δηλαδή έλεος. Δεν έχει κάνει ένα μάτσο κακό.
1: Είναι παιχτάρα ο τύπος.
0: Πω φίλε. Χάιστ πραγματικό. Ληστεία. Δηλαδή
1: ξεκινάει, μη σου πω δηλαδή, ο Μάριν, δηλαδή και ο Πινέδα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και ο Πινέδα προφανώς.
1: Πινέδα...
0: Αλλά τον Πινέδα τον ξέρουμε, τον έχουμε συνηθίσει, ναι. Είναι εδώ χρόνια κτλ. Και αυτός είναι υποψήφιος για MVP ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Αλλά εσύ ο Μάριν είναι πραγματικά ληστεία. Δηλαδή ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μάριν, αυτό έχω ξεχάσει.
0: Κάνα 30 πρέπει να είναι.
1: Είναι 30. Μήπως είναι και μικρότερος ακόμα.
0: Λες.
1: Δηλαδή, μήπως είναι 28-29. Δεν ξέρω. Πάντως είναι παιχτάρα, πραγματικά ο τύπος. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, όταν ξέρω εγώ είσαι έτοιμος και κοιτάς τα πάντα γύρω σου. Ό,τι
0: 29,
1: κοιτάς...
0: καλά είπα, ναι.
1: Όχι, 23 Μαΐου, 30, εσύ, εγώ
0: 23 Μαΐου έχει γενέθλια. Άρα δεις, 30. Πάρα πολύ ωραία το είπα.
1: Άρα ο Βασίλης είχε δίκιο.
0: Ο 30χρονος μέσος της ΑΕΚ.
1: Ο 30χρονος λέτε εσείς. Χαλάλ, 29χρονος ένα
0: χαλάλ
1: ακόμα.
0: Χαλάλ το 1,7 που δώσαμε, φίλε.
1: 1,7.
0: Στο καλιάρι. Ναι. Ναι, φίλε, είναι πραγματικά heist. Είναι κλεψιά τρομερή και μπράβο.
1: Ο Μάριν για μένα είναι παίκτης Champions League.
0: Ναι, είναι, εντάξει, είναι παίκτης Champions League. Καριέρα, εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι, σου λέω. Από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ο τύπος στέκεται. Δηλαδή, πώς το πω. Έχει απέναντί του, θα έχει απέναντί του παίχτες και σου λέει τους ανταγωνισμούς, τους κοιτάω στα μάτια. Δηλαδή δεν κάνω πίσω.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Από αυτούς τους παίχτες, δεν κάνω πίσω, τους κοιτάω στα μάτια. Δεν είναι πολύ τέτοιοι παίχτες.
0: Όχι, σωστά. Δεν είναι πολύ τέτοιοι παίχτες, ναι. Και δεν είναι παίχτες, παιδί μου, που θα ματώσει τα δίχτυα από αυτό κτλ. Αλλά κάτσε στο πρωτάθλημα, έχει 7 assist. Δηλαδή, okay. Και δεν είναι παίχτες που λες ότι
1: έχει,
0: το πήρα.
1: Έχει πάρει και όλα τα στημένα τη ΑΕΚ.
0: Εκτελεί τα στημένα, είναι καλά τα στημένα.
1: Είναι καλά τα στημένα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πραγματικά. Πάρα πολύ καλή προσθήκη, δεν το συζητάμε.
1: Ένα τέτοιο πρόβλημα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν πήρε όμως.
1: Δεν πήρε όμως.
0: Δεν πήρε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά λίγο. Εντάξει, παιδιά, το 5-8 είναι αυτό το κακό ότι γίνονται. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Άκουγα χθες στενοχώρια γιατί δεν πήγε ο κόσμος στο Παγκρίτιο. Στο γήπεδο.
0: Εντάξει, πήγε, δεν είναι ότι δεν πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν το τίγκερα, να σου πω κάτι, φίλε. Και εμείς τώρα γιορτάζαμε 4 μέρες εκεί πέρα στο Ηράκλειο τώρα. Βγήκαμε στους δρόμους, πια με ρακές, πια με τσικουτιές, μεθυσμένοι όλοι. Πού να πάνε τώρα στο γήπεδο,
1: δουλειά έχουμε. Πρέπει να πας και στο γήπεδο όμως. Αυτά είναι τα εύκολα, τα ωραία. Δηλαδή πάω στις τσικουτιές, πάω στις μπαλωθιές. Όχι, δεν είχε μπαλωθιές.
0: Δεν είχε,
1: δεν είχε μπαλωθιές. Πάω στους μεζέδες, στα αντικριστά, αυτά πάνε όλοι. Στο γήπεδο, γέμισε το. Πήγαινε για να χειροκροτήσεις.
0: Εντάξει, τόσο άδειο ήταν, μωρέ.
1: Όχι, πόσο είχε, 13-14.
0: Είχε τόσο.
1: Είχε, ναι.
0: Μια χαρά είμαστε, λεβεδιά.
1: Αλλά λέγανε, άκουγα το Βοτζάκι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, και το Γιώργο, το Γυαλιτάκι. Ότι ξέρω εγώ, θα έπρεπε να έχει
0: θέλαμε
1: περισσότερο.
0: Θέλαμε λίγο παραπάνω.
1: Θα έπρεπε να έχει περισσότερο.
0: Να σου πω κάτι, φίλε.
1: Να το γεμίσουν μια φορά. Άμα το γεμίσουν τώρα δηλαδή για το όλε, πότε το γεμίσουν.
0: Εντάξει, γεμίσαμε όλο το Ριάκλειο, φτάνει μια χαρά. Πήγαμε και 13-14, μα πήγαμε, μια χαρά είμαστε. Να σου πω. Είναι λίγο, έχει περάσει λίγο μπάι, δεν ξέρω. Ο Όφη, φίλε, είναι σίγουρα σε όμιλο ευρωπαϊκό του χρόνου.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σπουδαίο το επίδευμα. Το οποίο δεν σου λέω εγώ τώρα να γίνει κανένα θαύμα και πάει και κάνα Europa League, Face Europa League. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 4,5 εκατομμύρια δεδομένα. Χωρίς να παίξει. Από εκεί ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, αυτό το έλεγα και χθες εκεί πέρα γιατί το κουβίδιζα και με κάτι συναδέλφους εκεί στην Λιβαδιά. Του έλεγα, παιδιά, έχετε καταλάβει ότι του χρόνου ξεκινάτε από την 7η θέση.
0: Από την 7η. 4. Όφι Άρης.
1: Όφι Άρης.
0: Και μετά,
1: Δηλαδή στην πραγματικότητα, ο Λεβαδιακός, γιατί θα γίνουν πολλές προσταφερές εκεί πέρα, να δούμε και ο Νίκος Παπαδόπουλος τι θα κάνει.
0: Ναι, ναι, σημαντικό βέβαια.
1: Σημαντικό. Εκεί πέρα λένε ότι μάλλον δεν θα.
0: Δεν θα ανανεώσει.
1: Δηλαδή ότι ίσως.
0: Μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, να φέρει. Να...
1: Όχι, να πάει για κάτι περισσότερο.
0: Να μαζέψει αυτά που έχει.
1: Ναι. Εντάξει. Να εξαργυρώσει κι αυτό. Αυτή είναι, επαγγελματισμό. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχεις την τετράδα, μετά έχεις Όφη που θα πάρει λεφτά, θα δώσει και καλύτερα συμβόλαια γιατί θέλει οπωσδήποτε είτε παίξει στο Europa είτε παίξει στο Conference. Θα πάρει ένα τεσσάρι τουλάχιστον, 3,5-4 θα πάρει.
0: 4,5 λέει, ξέρω εγώ.
1: Εκεί. Και από το Conference θα πάει.
0: Ναι,
1: το
0: για conference. Το Conference, δεν σου λέω τώρα για Europa.
1: Άρα σημαίνει ότι θα κάνει, θα δώσει και συμβόλαια καλά, θα πάρει και καλούς παίχτες. Θα έχει και αυτή την εμπειρία, ξέρω εγώ, της μεγαλύτερης ομάδας, δηλαδή ξαφνικά παίζει σε Ευρώπη και όλα αυτά. Ναι. Ο Λεβαδιακός αρχίζει από την 7η θέση.
0: Για να ξανακάνει το φετινό, ε.
1: Για να ξανακάνει. Γιατί και τον Άρη, ο Άρης είναι μεγαλύτερο όνομα, όπως και να το κάνουμε.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: τι συζητάμε τώρα,
1: δεν ξέρω αν
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: άρα
0: εντάξει,
1: έχουμε, να δούμε δηλαδή ένα καινούριο παίκτη, να δούμε πώς θα το πάει ο Όφη, γιατί και αυτός έχει να διαχειριστεί τώρα διάφορα θεματάκια. Mm. Ποια είναι τα διάφορα θεματάκια, όταν θα πάνε τώρα οι παίκτες, είτε αυτοί που είναι ο νους, έτσι αλλιώς, ή οι καλοί παίκτες, ας πούμε, οι ενδεκαδάτοι, ή αυτοί που θα έρθουν, ξέρουν και αυτοί ότι ο Όφη θα παίξει και ότι το ταμείο θα γεμίσει.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Ότι από τη μία είναι ότι δώσ' μου κάτι παραπάνω γιατί έχεις λεφτά, και από την άλλη είναι φιλέ. Εγώ παίζω Ευρώπη, άμα θες έλα. Άμα δεν θες, θα βρω άλλο. Πώς δεν πάει και έτσι. Γιατί δεν πάει έτσι.
1: Άμα θες, βρεις άλλο και τον άλλον που θα βρεις, πάλι θα τον πληρώσεις.
0: Πάλι θα τον πληρώσεις, θα καταλήξεις κάπου, θέλω να πω. Τώρα πια έχει τη δυνατότητα, είναι και αυτό βιτρίνα.
1: Δηλαδή ο χειρισμός πρέπει να είναι πολύ διπλωματικός και πολύ ήπιος. Δηλαδή ούτε με τσαμπουκά να πας, α, εγώ είμαι
0: όχι,
1: με Ευρώπη.
0: Με δεν χρειάζεται.
1: Ξέρω, και άμα θες κάτσε, άμα θες φύγε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πας με τσαμπουκά. Απλώς, ρε παιδί μου, είναι ότι πια δεν πηγαίνεις στον Όφη μόνο για το ιστορικό του πράγματος και για τη φανέλα, για την ιστορία κτλ. Πηγαίνεις επειδή έχεις δυνατότητα να παίξεις Ευρώπη του χρόνου. Ναι. Μια χαρά. Τέλεια. Με επαρχιακή ομάδα, σούπερ. Μια χαρά. Τέλος πάντων.
1: Και μένεις και Κρήτη.
0: Μένεις και Κρήτη. Αυτό πού το πας. Ξεχνιέται αυτό. Αυτό πού το πας. Στον γκρουπ του υποβιβασμού.
1: Και 59 και 30 τώρα. Τι άλλο θες τώρα.
0: Κάτω τι γίνεται.
1: Κάτω,
0: στην ουρά.
1: Στην ουρά η ΑΕΛ.
0: Λες.
1: Τι λες. Έτσι όπως τα κατάφερε.
0: Εντάξει, παίζει η ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης στην επόμενη.
1: Τρώει γκολ εκεί στο 90.
0: Ε?
1: Γκολ που έφαγε. Στο 90. Φωνάζει η ΑΕΛ.
0: Φωνάζει. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι παίζει Πανσερακούς και Κηφισιά, και με δεδομένο ότι η Κηφισιά είναι ψιλοαδιάφορη, τώρα τη λες. Ξέρω εγώ, το Football Beach Data έμπλεξε και τον Πανατολικό μέσα. Του δίνει 17% πιθανότητα σκεφτούν να πέσει.
1: Έτσι όπως θα πάει τα
0: πάρα πολύ κακό σερί.
1: Μάτσε ο Πανατολικός.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε και μετά. Πάμε σε διακοπή και γυρνάμε.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Ερασπορ. Στη ρυθμιστή στον ήχο η Μάιρα Ξίδη. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Διαφορά 6 βαθμών από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πήρε η ΑΕΚ που έμεινε στο 0-0 στον ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό και είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οριστικά στο Conference League της νέας σεζόν οι πράσινοι που έπαιζαν με 10 παίκτες από το 17ο λεπτό λόγω αποβολής του Ερνάντες. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ του Γερεμέγεφ και 1 του Ζίφκοβιτς επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Ελκάμπη και τον έπιασε στη δεύτερη θέση. Για τα play-off των θέσεων 5-8 Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Για τα play-off της Αλφένα του μπάσκετ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά. Την άνοδό του στην Α1 του μπάσκετ εξασφάλισε ο Βίκος Ιωαννίνων που επικράτησε με 87-72 του Παπάγου στον τελικό του Final Four της Λευκάδας. Για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλου η Εθνική Γυναικών έχασε με 13-10 από την Αυστραλία και σήμερα στις 3 αντιμετωπίζει την Ουγγαρία με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final 8 του καλοκαιριού. Την τρίτη θέση στο Conference Cup του Πόλο κατέκτησε ο Απόλλων Σμύρνης που επικράτησε 15-13 του Πανιωνίου στο μικρό τελικό, ενώ τροπεούχος αναδείχθηκε η Ιταλική Ντεάκερ που επιβλήθηκε με 17-14 της Ουγγρικής Χόνμπετ. Τελικός νούμερο 3 στην Αλφένα του Βόλου, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Ερασπόρ και Ερτδίοσπορ και τη σειρά στο 1-1. ΠΑΟΚ αναντίον Νέας Ιωνίας στις 4:30 στη Μίκρα για τον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών με μετάδοση από RTL Sport. Για την 35η αγωνιστική της Premier, Manchester United Liverpool 3-2, Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Πρωταθλήτρια Ιταλία στέφθηκε και μαθηματικά η Ίντερ που επικράτησε με 2-0 τη Σπάρμα για την 35η αγωνιστική. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασόλο Μίλαν 2-0 και Γιουβέντους Βερόνα 1-1. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Sankt Pauli Mainz 1-2, Gladbach Dortmund 1-0 και Freiburg Wolfsburg 1-1. Για την 32η αγωνιστική της Ligue 1, Paris FC Brest 4-0, Lille Havre 1-1, Auxerre Angers 3-1, Στρασβούργο Toulouse 1-2 και Lyon Rennes 4-2. Με το Cleveland Cavaliers στο Toronto Raptors 114-102 ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των play-off του NBA. Τα ζευγάρια των προημιτελικών στην Ανατολική Περιφέρεια είναι Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers και New York Knicks, Philadelphia 76ers και στη Δυτική San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves και Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers. Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη αντίκρισε πρώτος στη καρό σημαία στο Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη στους 4 πρώτους αγώνες. Στην τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν η Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρη. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα. Γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0. Για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, η Μικίκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0. Ο Βίχος εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό. Κάνει τη νίκη του αυτή πραγματικό θρίαμβο.
3: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά, μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίτμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
4: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζιφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
5: Γκαρθία. Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη εξ' την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία ελκαμπή γκολ. 1-1.
4: Ζιφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζιφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζιφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζιφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζιφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Μεχάρα μου!
16: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
18: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας.
9: Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
13: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
19: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
20: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 11 και 13 ακριβώς.
1: Μ' αρέσουν αυτά.
0: Δεν σ' αρέσουνε. Λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι να πούμε. Όχι, δεν νομίζω.
1: Τι να σου πω.
0: Γερεμεγεφ. Έτσι. Δεν έχει παράπονο, Γερεμεγεφ, μια χαρά. Όπως μου λέει και ο φίλος ο Φαρφούρης εδώ, ένα καλό παίχτη και ο Παναθηναϊκός λέει και τον έδωσε στον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Είναι ο μόνος ο
1: δεν
0: οποίος...
1: παίζει αυτό το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός,
0: ναι, παιδί μου.
1: Που παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα. Παίζει άλλο ποδόσφαιρο, ένα άλλο ποδόσφαιρο.
0: Είναι ο μόνος ο οποίος αντικατέστησε τραυματία, επειδή δεν είναι βασικός του ΠΑΟΚ, πώς να το πω, επάξια. Ούτε ο Τάισον αντικαταστάθηκε σωστά από
1: όσους έπαιζαν. Είναι η μοίρα κάποιων ποδοσφαιριστών. Κάνα ένα αναπληρωματική. Είναι, το είχαν βγάλει κάποια στιγμή, υπήρχε και ένα ωραίο κομμάτι, παλιότερο όμως, έχει χρόνια τώρα που το έχω δει, αυτό το κομμάτι στο BBC, το οποίο έλεγε, ξέρω εγώ, ο κορυφαίος 12ος παίχτης.
0: Ναι.
1: Ο κορυφαίος 13ος παίχτης.
0: Sixth player of the year, το βγάζουν και στο NBA.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς τα πήραν και αυτοί από εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Γερεμέγεφ, αυτό που θα... μπορεί πάντα μέχρι να τελειώσει την καριέρα του να διεκδικεί, εκτός αν γυρίσει Σουηδία, παίζει σε καμιά Χάμαρμπι, ξέρω πώς είναι αυτές και όλα τα άλλα. Είναι δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, όπου και να πάει, γιατί κινείται και αυτός, ας πούμε, ξέρω στο top 4, ας πούμε, των ομάδων, είναι ότι θα είναι ένας από τους καλύτερους αναπληρωματικούς. Πάντα.
0: Ναι, το
1: ποτέ
0: έχει...
1: δεν θα γίνει βασικός.
0: Το έχει φορτωθεί αυτό το πράγμα, ναι. Εντάξει, τώρα περάσαν και τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ μια χαρά του κάτσε.
1: Μια χαρά του κάτσε.
0: Τον βόλεψε δηλαδή. Σου λέει, θα φύγω από εδώ, τρίτος ήμουνα, έμπαινα μέσα, έβαζα κανένα γκολάκι κρίσιμο, Τρίπολη κτλ.
1: Τους φτιάχνει ο τέτοιος, τους φτιάχνει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, τους φτιάχνει.
1: Είναι σαν να παίρνει, ξέρω εγώ, παιδί μου, αυτοκίνητα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, λίγο παλιότερα σε τεχνολογία και τα κάνει
0: τζιτζί και τα πουλάει.
1: Τα κάνει τζιτζί και τα πουλάει. Ναι,
0: ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέτε εσείς εδώ πέρα σιγά σιγά. Καλημέρα, παλικάρια. Εύχομαι μια ωραία μέρα. Θέλω να ρωτήσω για ένα γεγονός, εάν συμβεί σε περίπτωση νίκη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, θα πάει στους 70. Αν η ΑΕΚ χάσει από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ παραμένει στους 70 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ κάνει τρεις συνεχόμενες νίκες, θα πάει και αυτό στους 70. Τι γίνεται, ποιος παίρνει πρωτάθλημα? Αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ.
1: Αν η ΑΕΚ νικήσει.
0: Δηλαδή, αν η μοναδική νίκη που κάνει η ΑΕΚ είναι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Άρα και χάσει τα άλλα δύο.
0: Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Έτσι, γιατί το ρωτάτε διάφοροι αυτό το πράγμα. Ο φίλος ο Παναγιώτης Χρόνης, το απαντήσαμε νομίζω για τον γκολ του Μπάμπα του
1: Τελινδρού. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει τα τρία εναπομείναντα και η ΑΕΚ βεβαίως χάσει τα δύο από τα τρία, τότε πάλι το παίρνει ο Ολυμπιακός.
0: Στην ισοβαθμία είναι.
1: Δεν είμαι στο 100%. Αφού μου το είπε ο Σαντόρ.
0: Κάτι ξέρει, περίμενα.
1: Δηλαδή η αλήθεια είναι τώρα για να τα λέμε κιόλα. Όταν το ρώτησα αυτό το πράγμα, ενώ για τον ΠΑΟΚ ήμασταν κατηγορηματικό, το ρώτησα για τον Ολυμπιακό. Μου λέει, με αυτά να κοιμάσαι.
0: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
0: Περίμενε, ο Ολυμπιακός
1: αυτό το παίρνω στην ΑΕΚ, τέλος πάντων.
0: Κοίτα, στην κανονική διάρκεια είχαν μία νίκη του Ολυμπιακού και μία ισοπαλία.
1: Άρα είναι τέτοιο. Άρα το υπερτερεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν κερδίσει έτσι, το συζητάμε. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά αυτά είναι αν. Όταν αρχίσει τα αν. Αν αρχίσει τα αν. Γεια σου.
0: Λοιπόν, ένα φίλο ξέρει Αθήνα Τύρνα. Τύρνα θέλει να πει. 40 ευρώ.
1: 40.
0: Με τι, με κάρο. Πολύ λίγα.
1: Το λεωφορείο, ρε φίλε.
0: Με κάρο είναι 40.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Άμα είναι έτσι να σταματάω και εγώ παίρνω αυτό, να σταματάω στην Άρτα.
0: Ναι. Και πιο πολύ συμφέρει, βέβαια. Αν το πει, κάνει να φτάσει, ρε ψηλέ, εδώ τι είναι. Μια στιγμή να κατέβω.
1: Ναι. Και παίρνει και αρχίζει να τρέχει.
0: Ναι. Καλημέρα από ποιον Ολυμπιακό να χάσει άξιο. Σοβαρευτείτε λίγο, κουβέντα να γίνεται. Το είπαμε και εμείς ψηλέ. Γκρινιάζει και επίτηδες για να ρίξει ένα τρίμπαλο την Κυριακή στον Παναθηναϊκό. Αν και αυτό γκρινιάζει.
1: Ποιο είναι γκρινιάζει?
0: Mind game.
1: Ποιο γκρινιάζει?
0: Αυτό που είπαμε, ότι λίγο έτσι ξέρει που ζώνουν τα φίδια που είπε και εσύ και τα λοιπά, που δεν κερδίσαμε και μεγάλη ευκαιρία χθε κλπ. Έτσι γι' αυτό φαντάζομαι. Την ιστορία που είπε ο Βασίλης για την Ομόνια λέει και το χειρικό με τα γκολ τη Λιβαδιά που είναι έτοιμο για μεσημεριανό πινάκο, θα τα στείλω στον κοντό. Ήσουν έτοιμο? Όχι, δεν ήταν. Εγώ τον άκουσα. 7 γκολ περιέγραψε. Πέναλτι, πράγματα, θάματα, κόκκινε.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μου τα έχει πει καλά ο Βοτζάκης.
0: Δηλαδή.
1: Μου είχε πει, και μάλιστα το είπε και στον αέρα, ότι 70% χρόνο στο Ηράκλειο, λόγω όφη και τούτο και αδάρο, και 30% στο αδιάφορο τη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Και τελικά παίρνω εγώ 70%.
0: Αφού έβαλε 7 γκολ και κόκκινη κάρτα και τα λοιπά, 3 πέναλτι, τι να κάνουμε άλλο. Ο φίλος ο Σάμρο λέει: μαύρη μέρα για την ιστορία του Παναθηναϊκού. Έκοψε βαθμούς από την ΑΕΚ και δίνει το πρωτάθλημα στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό. Πραγματικά ντροπή.
1: Αυτός βλέπει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
0: Εννοείται, αλλά... του αρέσει προφανώς, ναι.
1: Ναι, αλλά.
0: Πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, γιατί το ξέρουμε. Επειδή ήρθε χθες τηλεφορώ. Ελά, ρε φίλε. Λοιπόν. Αρχίνα που λένε.
1: Τι αρχίνα. Δεν θες να πας πρώτα insta στα δικά σου.
0: Αν να πω λίγο insta, ναι. Να πω λίγο insta. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει.
1: Γιατί εδώ έχεις πολλή δουλειά.
0: Α, είναι με δύο διπλά την Κυριακή. Αλλάζει το φαβορί του πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης στην Αλεξανδρούπολη το είπαμε. Για offside μπάμπα το είπαμε και τα λοιπά, φίλε Τσίπου. Βασίλη κάνει και άλλα μαθηματικά για να μην βγάλει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Αν όντως έβλεπες το Παναθηναϊκό της Άκης την νίκη χθες, είσαι μόνο για τη Λιβαδιά!
1: Τι,
0: πετάξεις, έχω μεγάλη εκτίμηση, αλλά κάπου να είμαστε άνθρωποι.
1: Αν έβλεπες, ότι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός της Άκης την νίκη χθες. Δεν είπε έτσι ο Βασίλης το διάγει.
1: Παιδιά, να τα ξαναπούμε γιατί μερικές φορές χρειάζεται να τα λες δύο φορές. Λέω ότι συμφωνώ και εγώ ότι ήταν η ισοπαλία το παιχνίδι. Okay. Αλλά. Με την εικόνα του παιχνιδιού και έτσι όπως τελείωσε, που συμπλήρωσε ο Πέτρος, έτσι όπως τελείωσε, αν σας έλεγε κάποιος ότι στα σημεία, πώς είναι στο box,
0: ναι,
1: στα σημεία, κάποιος θα έπαιρνε τη νίκη, στα σημεία, ποιος θα ήταν βάσει της εικόνας. Άσχετα τώρα τι ομάδα είστε, ξέρω, στα σημεία θα το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είπα, γι' αυτό ξαναλέω.
0: Το άκουσα, αλλά είναι σίγουρο. Ρε Αθανάση, αφού το είπαμε, άμα το λέμε είναι σίγουρο. Τελείωσε. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι ποτέ ψέματα.
1: Σωστά.
0: Ξεκινά. Τόσα εκατομμύρια πήρε ο Ολυμπιακός, μας έφερε Σιπιόν να σημαίνει το Κλέιτον και Ντρέ Λουίς. Πάλι γνωστή ιστορία.
1: Άντε,
0: ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούσε να έχει σταλεί και πιο παλιά. Ε? Ίδιο. Αυτά. Τα άλλα τα έχουμε απαντήσει.
1: Πάρε οξυγόνο και ξεκινά.
0: Γιατί μασάω. Καλημέρα, συγχαρητήρια και το ευχαριστούμε. Να πάμε τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια με μείον 2 βαθμούς και ό,τι γίνει, λέει ο Ανδρέας. Α, για σαν φίλο του Ολυμπιακού το λέει. Ναι. Πάμε. Παραγιώτης. Πήγε ο φίλο στη Βουλγαρία και καταστράφηκε. Αποστήματα. Και έχασε όλα τα δόντια. Καλά, πολύ το έχουν κάνει αυτό, φίλε. Να τα λέμε για αυτά. Ό,τι πληρώνει, παίρνει, φίλε.
1: Για τα εμφυτεύματα που λέγαμε.
0: Ναι. Και με την υγεία δεν πρέπει να παίζει, μάλλον. Να πα στο φθηνό, μήπω το φθηνό δεν είναι και καλό, σου λέει. Κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδιά, σου λέω τώρα. Κρίμα η γυναίκα τώρα. Δουλεύει και σκληρά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Κάνει μεροκάματα τώρα. Εντάξει. Δεν είναι και παντού έτσι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι και στην Αλβανία και στη Βουλγαρία θα υπάρχουν τα φτηνά και θα υπάρχουν και τα ακριβά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Και εδώ υπάρχουν τα φτηνά και τα ακριβά.
0: Έτσι.
1: Και στην Ελλάδα υπάρχουν τα φτηνά και τα ακριβά. Είχα εγώ γνωστό παράδειγμα από την Άρτα. Ήρθε, λέει, μια εβδομάδα στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Έκανε τέτοια όλο το στόμα εμφυτεύματα. Πώς μια εβδομάδα έκανε όλα τα εμφυτεύματα. Και μετά πήγαινε, ξέρω εγώ.
0: Είναι πράγμα... λίγο δηλαδή μια εβδομάδα για όλο το στόμα.
1: Είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα, όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ήμουν τυχερός εγώ.
1: Η άλλη μισή Ελλάδα, εσείς είστε μισή που δεν έκανε. Η άλλη μισή τους βλέπω εκεί, καθρεφτίζονται και ξέρω εγώ, κλείνει στα μάτια. Θες γυαλιά ηλίου για να κοιτάξει τον άλλο. Είναι ο άλλος στα 60 και βάζει εμφυτεύματα, φουλ λευκό.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, ποιο είσαι, η Μενεγάκη, είσαι η Φέη Σκορδά, ποιο είσαι. Τι κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα διαλέγει και το χρώμα που θα βάλει.
0: Χρώμα! Έχει και χρώμα στα δόντια. Για λέγε να μαθαίνω, δεν ήξερα. Κάτσε, παιδί μου.
1: Είναι οι αποχρώσεις. Σου λέει, έρχεται εκεί πέρα, σου δίνει δείγμα.
0: Του πάγου, ξέρω εγώ, του.
1: Τι θα βάλουμε, πιο λευκό. Άσπρο θα είναι.
0: Μπορεί να βάλω ένα κυτρινιάρικο από τη τσιγαρίλα έτσι και καλά.
1: Μπορείς.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Μπορείς, ό,τι θες μπορείς. Δηλαδή πάει από κίτρινο σκούρο. Να βάλεις εμφυτεύματα και να βάλεις κίτρινο σκούρο.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Να το παίρνεις καπνιστής.
0: Μπορείς να βάλεις κόκκινα, ξέρω εγώ έτσι. Μαύρα, κατράμι.
1: Πράσινα να βάλει ο κοντός.
0: Χρυσά τα είπαμε πριν, δεν είμαστε ικανοποιημένοι πολύ με τα χρυσά. Έχουν κλείψει πολύ και.
1: Τα χρυσά πρέπει να τα έχεις σπάνια. Δηλαδή βάλεις ένα αριστερά, ένα δεξιά.
0: Ναι.
1: Και κανένα ασημένιο. Υπάρχει ασημένιο παραμέσα που δεν
0: φαίνεται.
1: Σιδερένιο, μωρέ.
0: Τι σαυροφυλάκι είναι τόσο το στόμα σου. Τι πράγμα είναι αυτό, να βάλει τα δόντια.
1: Αφού υπάρχουν χρυσά, θα πει βάλει και ασημένια. Δεν ξέρει τι βορύχη, πώ λέγανε αυτού που πηγαίνανε στα νεκροταφεία εκεί και πέραν τα δόντια.
0: Ανατρίχιασε κιόλα τώρα λίγο.
1: Πόσα καράτια να ήταν εκείνο. Τα δόντια.
0: Το δόντι. Αναλόγω τι είχε φάει.
1: Καράτιο 24.
0: Είχε φάει μακαρίτσι πριν πεθάνει.
1: 24
0: καράτιο. Παναγία μου. Μα έφτιαξε πρωί πριν με τα δόντια, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη, το Σιαφάκα. Γύρω στα 70 πήγαινε, έλα είναι παιδιά. Γιάννη Αδανό, ταξία εκάρα μόνο, ορίστε στο λέω άνθρωπο.
1: Σοβαρά.
0: 70, ναι, ναι. Ερπέτο, στο λέω μου κάνει. Εγώ. Γιατί είμαι μαύρο.
1: Μαύρο Γιάννηδη.
0: Ναι, γι' αυτό ναι. Εντάξει, παιδιά, γενικώ, άμα βγει λίγο ήλιο, κατευθείαν πάνω
1: κάνεις,
0: ναι. Τι λε, τρελόζε. Ανάγκη έχω. Εδώ κρυβόμαστε τον ήλιο, κύριε Παρακαλώ.
1: 40 ευρώ λέει.
0: Να, 40 ευρώ λέει ο φίλο. Εδώ. Παιδιά, δεν παίζεστε μέχρι και αντιβίωση. Προτείνετε, ξέρετε, αυτό λέγεται αντιποίηση αρχής και είναι αδίκημα. Προσέχετε πάντως αρέσει. Τι πράγμα, ποιο είναι αντιποίηση αρχής.
1: Ότι λέμε εμείς. Τι λέμε. Γιατί ξέρει κανένας ότι όταν έχεις τέτοιο δεν παίρνεις αντιβίωση.
0: Πάρε μια αντιβίωση, καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει.
1: Καλό.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Γιατρές δεν είμαστε. Λοιπόν,
1: αντιποίηση αρχής, θα έρθει ο ιατρικός σύλλογος και θα πούνε ότι το παίζουμε γιατροί.
0: Ο Πατουλής.
1: Φίλος. Όχι, δικός μου. Κάποια νούθανε.
0: Οπότε εντάξει, φίλοι είμαστε μια χαρά κομπλέν. Καλημερίζω την ωραία παρέα. Γιώργος από Τρίκαλα. Έχω δύο συγγενείς που πήγαν Τουρκία για εμφύτευση μαλλιών. Καλή εκπομπή. Ναι, σου είπα. Γίνεται, φίλε, γι' αυτό πάει ο λαός στην Τουρκία και βάζει μαλλιά. Τσοπ γυρίζει πίσω, μαύρο η καράφλα. Παιδιά, καλημέρα. 80 ευρώ πήγαινε, έλα. Έλα, παιδιά. Μας έχετε μπερδέψει, Μωυσή. Όχι, ρίζα.
1: 45 λέει.
0: Ευρώ.
1: Και.
0: Ήτανε παλιά, λέει. Εγώ δεν πάω όμως, λέει. Φοβάμαι. Αν είναι νωρίς για μένα.
1: Τι φοβάται, ξέρω τι είναι νωρίς.
0: Τη διαδρομή, ξέρω.
1: Όχι, τα εμφυτεύματα. Τα εμφυτεύματα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Τι 40 ευρώ, μήπως 40 ευρώ κάνει το εμφύτευμα και εδώ κάνει 1500.
0: Λες.
1: Δεν μπορεί να κάνει 40 ευρώ. Το εισιτήριο θα λέει κάνει.
0: Ναι, το εισιτήριο κάνει 40 ευρώ. Ναι. Καλημέρα, ρε παιδιά. Λέει, μετά τα κουνούπια ήρθαν τα δόντια με ούπατ και περτσίνια και ταξίδι στα τύρανα. Ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας φτιάχνουν τα πρωινά. Όλα τακτοποιημένα είναι άλλωστε, λέει ο Γιώργος από δρόμο.
1: Έχεις γράψει αυτό που είπες, όλα τακτοποιημένα.
0: Έκανε μια σούμα έτσι, δύο-τρεις εκπομπές μαζί. Πολύ ωραίος ο Γιώργος. Θα είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης λέει, καλημέρα. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αν και είναι εκτεθειμένο σε θέση offside, δεν κλείνει το οπτικό πεδίο τερματοφύλακα. Στη συνέχεια όμως από την κανονική θέση που ήταν, τρέχει και διεκδικεί την μπάλα. Άρα έχει συμμετοχή στη φάση, άσχετα τον προλαβαίνει στην παίκτη και
1: στην παίκτη. Σωστά.
0: Ναι, και εμείς αυτό είπαμε, παιδιά. Λοιπόν, τον Πάπα τον καλύπτει ο Έσε.
1: Δεν τον καλύπτει.
0: Δεν πρέπει να τον καλύπτει. Δύσκολο.
1: Δημητράκι.
0: Χρήστο από Βακού, αεκάρα καργαρέ. Ποιο έχει προτεραιότητα στο φωτοφρόνημα. Yeah. Καλημέρα, μυρωδιάδες. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Βασίλη, προλαβαίνει να αλλάξει ομάδα. Αλλιώς σου κόβω πολεμικό ανταποκριτή του Καραϊσκάκη.
1: Όχι, παιδιά. Δεν είναι έτσι τώρα. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι ακόμα. Δαμπλούχος δεν είναι ακόμα, είναι ακόμα πρωταθλητής όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα γιατί το κύπελο το πήρε όφη, έτσι.
0: Θα δούμε τι.
1: Εντάξει, κάτσε, πήρε. Ας παίρνει ένα κάθε δύο χρόνια, ένα ντάμπλ κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι. Ένας φίλος το έχει προχωρήσει και μας στέλνει φωτογραφίες εδώ, Ηλίας.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εφυτεύματα. Με έβαλε για λίγο να δει που τα ξέρει. Αυτό εδώ μπροστά έχει βάλει τρία ωραία ίσια, βλέπω αλφαδιά.
1: Ναι.
0: Ένα τέρμα πίσω και να μην έβαζε χάθηκε ο κόσμος, έτσι αλλιώς.
1: Μπαχ.
0: Δεν ξέρω τη δουλειά του Ηλία τέτοια πράγματα να κάνει. Μπράβο. Να πήγαινε στον
1: Ηλία.
0: Πήγαινε στον Ηλία, άμα είναι εδώ κοντά. Ο Ολυμπιακός είναι κρίμα. Η βασική ντεφορμέ στο σύνολο ο Πάγκος αλλού. Πού, τι θέλει να πει ο φίλος, ο Χριστός. Ο Χριστός.
1: Πού τη βρήκε αυτή τη φωτό.
0: Αυτή η φωτογραφία είναι από τον Grand Canyon.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Και μου λέγανε.
0: Φίλε, άσπρα μαλλιά, κοίτα.
1: Τι είναι αυτό, γιατί μου βάλε εκεί πέρα.
0: Χρυσό δόντι, ρε φίλε, και καλά.
1: Α, μου βάλε χρυσό δόντι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, ρε, αυτό είναι από αυτή η φωτογραφία.
0: Πελάρα, πελάρα, έτσι να τα λέω.
1: 2012. Είναι Grand Canyon και μετά μου λέγανε Photoshop. Τι Photoshop, ρε.
0: Φίλε, πήγα στο Grand Canyon. Μπράβο, Σπύρο.
1: Πήγαμε και πάνω, πάνω εκεί, πώς το λένε, εκεί που περπατά στη βεράντα.
0: Στη
1: βεράντα που αντέχει και είναι από κάτω το Grand Canyon. Είναι διάφανη η βεράντα. Πώς λέγεται. Σαράντο, τι κάνεις, τι τεμπελιάζεις.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Που βγαίνεις, είναι διάφανη και νομίζεις ότι περπατάς επειδή είμαι στο κενό. Έτσι, αντέχει μέχρι 8,5 ρίχτερ.
0: Φοβιστικό λίγο αυτό, ε. Όχι φέι, ρε, φοβιστικό λίγο, φέι διαφημίσεις.
1: Όταν κάνεις εσύ, ναι.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Αγχώθηκε. Όχι, είναι λίγο φοβιστικό αυτό, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή, φίλε. Δηλαδή το βλέπεις αυτό, λες, κάνεις έτσι με το πόδι, λες, αντέξει.
0: Δεν πάω.
1: Θα πας.
0: Δεν πάω. Θα κάτσω εκεί στην άκρη. Μια χαρά είναι. Το βλέπω και από μακριά σιγά.
1: Πού τη βρήκες, ρε Σπύρο, αυτή τη φωτογραφία.
0: Στο Facebook, ξέρω πού τη βρήκες.
1: Όχι, κάθε. Εγώ δεν την έχω ανεβάσει. Για ξανακατέβασε. Μπορείς να μου τη στείλεις.
0: Πάρ' την από εδώ με mail.
1: Πώς θα την πάρω.
0: Θα σε κάνω μετά τώρα, βαριέμαι. Είναι και διαδικασία.
1: Θα τη χάσεις μετά. Όχι. Τι ώρα είναι. 10:35.
0: Σπύρος, εδώ, το βρω. Ξέρει κανένα γιατί από τα στιγμή του χθεσινού αγώνα λείπει το ψαλιδάκι LKB. Ούτε στον όβο τη Αθλητική Κυριακή το είδα. Επειδή
1: τα κρύβουνε.
0: Ήταν offside, μήπως γι' αυτό. Ο Νίκος λέει, στέλνει ένα κρίμα για ένα δελτίο. Ποιο ήτανε? Το Almirante Brown Chaco Forever. Chaco Forever είναι ομάδα τέτοια. Chaco Forever.
1: Τσάπο. El Chaco Forever.
0: Τσάπο, ναι. Σκληρό. Νίκος, συμπάσχουμε. Ο Λαφόν δεν έχει καλή αντίληψη.
1: Παιδιά, από μία φάση το λέτε αυτό.
0: Ναι.
1: Από μία φάση τότε.
0: Το λέει γενικά, μωρέ.
1: Όχι, γιατί χθες δεν είχε καλή αντίληψη του χώρου. Ποιο,
0: τι πρόβλημα. Φάνηκε ότι είχε, ναι. Φάνηκε ότι είχε. Ένα ωραίο σκίτσο μας στέλνει εδώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Λοιπόν, Δημήτρης. Το ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση όταν έμεινε με 10 δεν είναι παράσημο μόνο για την ομάδα. Είναι παράσημο και για τους επικριτές του Μπενίτεθ. Γιατί αυτό έγινε λόγω αλλαγής συστήματος. Από 3-4-3 που είσαι λίγος και στο κέντρο και στα άκρα, λέω ότι δεν έχει υπεραριθμία πουθενά. Έγινε 4-4-1 και απλά δεν κατέβαιναν τα άκρα κυρίως όποτε ήθελαν. Αυτό είναι ο κύριος λόγος που ψαρώ το παιχνίδι, θα συμφωνήσω.
1: Και μάλιστα. Αποδείχθηκε

0: τριάδα στην άμυνα. Θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα, Πολυβάδα Χαλκιδικής. Έτοιμη για το μεσημεριανό φαγητό, το Golden Bubble Size. Τι φάει είναι αυτό, μυδιά.
1: Να, μύδια.
0: Μύδια.
1: Όπου, και δεν είναι και ηχθειοτροφείο, είναι και έτσι. Ναι. Τι λέει. Κάτσε, δεν τα περνά τα μηνύματα έτσι. Λες ένα καλημέρα και τέτοιο.
0: Το γκολ του Ολυμπιακού ξεκινάει από φάουλ στη γραμμή του Ορτέγκα πάνω στον Μπάμπα. Μεγάλη απόκριση είναι του Τζολάκη στο 1-1 στο τέταρτο του Γερεμέγια, φίλε ο Τάσος. Ναι, φάουλ δεν υπάρχει, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Πείτε στα παιδιά του Βορρά για την Νότου να μην κάνουν όνειρα, αν και τα όνειρα είναι τσάμπα. Το πρωτάθλημα είναι κεντρικό, μαύρο Γιάννη κόρη του. Έχει δίκιο, Λαϊάκ θέλει μία νίκη και μία ισοπαλία για να το πάρει. Πάντω το ακούω.
1: Εντάξει,
0: να κάνει μία ήττα.
1: Μία νίκη και μία ισοπαλία το παίρνει. Ναι.
0: Και να το χάσει, αλλά αυτό παρακαλάτε λέει όλοι από τον Οκτώβριο. Το πιο εντυπωσιακό ήταν πω με 10 παίκτε ο Παναθηναϊκός έτρεχε περισσότερο προ το τέλο, λέει ο Δημήτρη. Έτρεχε, ναι, εντάξει, το χειρίστηκε λίγο καλύτερα. Το διαχειρίστηκε λίγο καλύτερα. Από την άλλη μεριά, με ένα χείρι του Ολυμπιακού Σπάουκ. Έχει τελειώσει η ιστορία υπέρ της ΑΕΚ. Ήδη από την τέταρτη αγωνιστική. Ναι, όντως. Επίσης, η ΑΕΚ δεν έχει φάει γκολ ακόμη στα playoffs. Οι δύο ήττες προϋποθέτουν να φάει και γκολ, όχι κάτι πολύ συχνό μέχρι στιγμής. Δεν έχει φάει κανένα.
1: Σωστό.
0: Ναι, κανένα. Ναι. Πέτρος είναι ηλικιαστήρι μου. Ο Παναθηναϊκός χθες ήταν ομάδα, ειδικά στο β' ημίχρονο. Αυτό είπα κι εγώ. Κι εγώ αυτό είπα. Δελτίωσε λίγο, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα. Φαβορί αλλάζει μόνο με χ στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Μόνο με χ στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ.
1: Φαβορί αλλάζει μόνο με χ. Φαβορή είναι η ΑΕΚ και αν έρθει χ στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ δεν είναι πια φαβορή, θα είναι σχεδόν
0: τελειωμένο
1: πρωταθλήτρια.
0: Πάμε δελτία και ερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτείων στα στενά του Ορμούζ, το μήνυμα του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει στις σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξίουχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αναδρομική μείωση φορολογικών προστήμων και κούρεμα και 80% φέρνει η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς χθες το απόγευμα στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα

0: Οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
1: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Η Era Sport ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
4: Για τον Ζωζέ Μουρίνιο έχουν γραφτεί αμέτρητα πράγματα σε σημείο ορισμένα από αυτά να αγγίζουν το όριο της υπερβολής. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί μια ιστορία πραγματική η οποία εξελίχθηκε το Μάιο του 2007. Ο Πορτογάλος έγινε πρωτοσέλιδο επειδή κατηγορήθηκε για αντίσταση κατά της αρχής όταν η δημοτική αστυνομία επιχείρησε να συλλάβει το σκύλο του. Ο Μουρίνιο πεισματικά δεν επέτρεψε στους αστιφύλακες να πάρουν μαζί του το Yorkshire Terrier ώστε να το βάλουν σε καραντίνα για υποψία κάποιας ασθένειας. Μάλιστα, δεν δίστασε να αφήσει ελεύθερο το τετράποδο Gullit, έτσι τον ονόμασε από τον Ολλανδό παλέμο ποδοσφαιριστή, ώστε να δραπετεύσει και όταν οδηγήθηκε στο τμήμα τόνισε πως τίποτα δεν με πληγώνει στο ποδόσφαιρο, ούτε ήττα. Αλλά δεν έχει κανείς το δικαίωμα να πειράξει την οικογένειά μου και το σκυλί, διότι και αυτό είναι μέλος της.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Πάσε λίγο τους καλλιτέχνες.
7: Όχι, δεν αφαιρώ τίποτα.
6: Να εκφραστούν.
7: Σε ενημερώνω, το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται That Smell. Έτσι.
6: Ωραία. Εντάξει.
7: Κάτι δικά μας από inside εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
8: κύριε Μαυριγανίδη, έχει χρήση στην Ισπανία σημείο 11. Ξέρω εγώ, έχει, ναι. Και η τελική βαθμολογία λέει ιδιαίτερα για Πέτρο. Πάω και 70, Ολυμπιακός 67, 67, τρίτη κατηρωμένη, ΑΕΚ, κύριε Σαντουρνίου. Ιδιαίτερα για Πέτρο, κύριε Σαντουρνίου. Ρε Κρίς, ωραία, μπράβο, μια χαρά.
6: Δηλαδή μου, ωραίο είναι αυτό να πηγαίνεις προς το τέλος και ο καθένας να φαντάζεται τα δικά του.
7: Ναι.
6: Δηλαδή πώς θέλει να έρθει.
7: Πώς θέλει, ε. Ναι, ναι.
6: Εντάξει.
7: Ο Σάκης μας στέλνει το Σαββατοκύριακο πέρασε στο ΤΑΦ 9 Άρτας Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο κάτω το 14. 2.000 επισκέπτες στην πόλη, μπράβο. Όταν μεγαλώσετε να γίνετε κι εσείς σαν το Βόλο, Αχιλλέας. Καλημέρα σας από Κέρκυρα. Τι έχετε να πείτε για τα συνεχόμενα νεύρα του Τετέι? Ήρθε στο Παναθηναϊκό και έγινε μάγκας. Όχι, ήρθε στο Παναθηναϊκό και έγινε μάγκας, αλλά αυτό είναι λίγο κάπως. Όντως, το έχω παρατηρήσει κι εγώ δηλαδή μια διαφορά λίγο έτσι στην περιφορά κτλ. Από την άλλη, ενδεχομένως να μαζεύει και λίγο ξύλο παραπάνω. Θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά λίγο έτσι σαν να
6: μην. Σου λέγανε αυτή τη στιγμή ότι σε βασανίζει επί εβδομάδες κάποιο θεματάκι,
7: ναι,
6: στο ποδόσφαιρο,
7: ναι,
6: ποιο θα ήταν αυτό?
7: Ότι πως δεν είμαι πρίτσας να παίρνω 800.000 για τον Παντελίδη τώρα και να μην παίζω Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραίο φίλε, αντί να τα πάρω το καλοκαίρι. Πήγε ο Παναθηναϊκός, έδωσε έξτρα λεφτά για να πάρει τον Παντελίδη τώρα, ναι, για να κάνει δύο συμμετοχές.
6: Αυτό,
7: ναι, κάτι έτσι φόρτασε ένα πρόγραμμα τώρα και είπε αυτό. Τι θες, πες εσύ κάτι άλλο.
6: Ωραία. Ας πω. Εμένα με προβληματίζει, ρε παιδί μου, γιατί γλιστράει συνεχώς ο Ζέλσον.
7: Γιατί γλιστράει, ε. Πολύ γλιστράει τώρα τελευταία.
6: Ο Ζέλσον, ο Μάρτινς, γλιστράει πολύ.
7: Γλιστράει, ε.
6: Σε κάθε μάτς.
7: Δεν έχει πιέσει πως ήταν αυτά τα πράγματα στα
6: μάτια. Δεν ξέρω. Μήπως να του πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια του παιδιού άλλο. Μήπως δηλαδή...
7: Να βάλουμε εξάταπα με τα... Δεν με τις τάπες εκείνες τις γερές της.
6: Δεν ξέρω, πώς είναι εδώ να γλιστράει τόσο πολύ.
7: Ναι, ναι.
6: Γλιστράει.
7: Το έχω πετύχει και εγώ, ναι, βέβαια. Πολύ
6: και στο λεωφόρο γλίστραγε.
7: Και στο τελικό του κυπέλλου είδα πολλούς.
6: Στο Καραϊσκάκι δεν πολύ γλιστράει. Και εκεί γλιστράει.
7: Αλλά όχι πολύ.
6: Όχι πολύ. Είναι δηλαδή σαν να έχει.
7: Πώς θα το παρατηρήσουμε.
6: Μπροστά κίνηση και πάει, ξέρω εγώ, που ξέρει, κάνει κολλιά σε λίγο στα μάτια.
7: Πισοκούνε και τέτοια αυτά που λέγανε παλιά.
6: Τι να σου πω, ρε φίλε. Πολύ γλιστράει, ρε παιδί, με αυτό το παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μήπως θα πάρει κανένα κιλό.
7: Τι, ο αέρας τον παίρνει, μωρέ.
6: Όχι, ξέρω, άμα μπορεί. Δεν έχει χαμηλό κέντρο βάρους.
7: Άσε μιλά για κιλά, γιατί είδες τι έγινε με τον Γιώβιτς και τον Λάζαρο εκεί πέρα και τον Βαγγέλη. Άσε τώρα, μιλάμε τέτοια πράγματα.
6: Άντε καλά.
7: Να το. Ο Μεντιλίμπαρ, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε.
6: Άντε,
7: μας έμαθαν και μας γλεντάνε πλέον. Δεν ξέρει να παίζει άλλα είδους παιχνιδιού. Εντάξει, τώρα λίγο σαν να το έχουμε έτσι διαφοροποιήσει. Έτσι. Και την πλήρωσε ο Ταρέμι.
8: κάνω. Έχω μια ερώτηση. Μήπως ο Ολυμπιακός, αν βγει τρίτος στο Europa, έχει περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει μέχρι το τέλος? Έκαλα, αυτή είναι η ερώτηση πάντα που γίνεται. Να πάμε conference για να το πάρουμε. Έλα, μωρή, Europa πιο καλά, όχι Champions League. Champions League είναι δύσκολα. Παιδιά, το έχει πει ο Γιαννάκης, το λέμε συνέχεια. Αν θες να λογίζεις κορυφαίος, πρέπει να παίζεις με τους κορυφαίους. Τελείωσε. Καλημέρα, όμορφα αγόρια. Ρώτησε το ChatGPT να μου πει αν έχει ακόμα μαθηματικές πιθανότητες ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα και απάντησε φυσικά και έχει. Έκαλα αυτό το μαθηματικές, ρε Γιάννη, το ChatGPT είπε να ρωτήσει. Σου είχε γίνει και σε ένα μόνο ιδέα, μου φαίνεται. Βέβαια, μετά μου είπε ότι ο Πέτρο Μαρτίνς δεν φαίνεται να συνεχίσει το μάτι τη ομάδα. Και εκεί κατάλαβα, λέει, ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Σωστό ο Γιάννη. Όταν έχετε νεύρα με κάποιον, να μετράτε μέχρι το 10 μέσα σας. Μετά σκάστε του μία στα μούτρα, θα χαλαρώσει και δεν θα την περιμένει κιόλας. Λέει ο Απόστολος. Φαντάζομαι το λέει για αυτό που έχουμε πει να μετράμε μέχρι το 1000.
6: Ναι, εσύ το έχεις πει.
8: Ναι. Έγκλημα το πέναλτι του Πανσεραϊκού. Η ΑΕΛ δεν εξυπηρετεί μάλλον όπως άλλες ομάδες, κόβει βαθμούς κλπ. Και τέτοια κατάφερε να. Ναι. Α, ναι, ανέβηκε σε άλλη και Μπουντεσλίγκα. Ναι, παιδιά, όντως μετά από καιρό μεγάλη επιστροφή. Δημήτρη, τρίτη είπαμε θα στείλει. Εντάξει. Ξέρει ο Δημήτρης, είπαμε τρίτη. Τρίτη λίγη τον μπαν.
6: Ναι,
8: τον μπαν λίγη την τρίτη. Τελείωσε. Παρόλο το μήνυμα είναι οκ. Okay. Καλημέρα και καλό μήνα, Γιώργος. Δυστυχώς εμάς τους Παναθηναϊκούς η αλήθεια μας πονάει και ο Μπενίτεθ τη λέει ξεκάθαρα. Υποτιμώντας τους παίχτες, αυτό μπορούμε να κάνουμε και η ομάδα πρέπει να αλλάξει. Αλλά εμείς θέλουμε μάγους μέσα σε επιδημίες. Παιδιά, εντάξει, η άποψη είναι εκπεφρασμένη που λένε και μορφωμένη. Έχω πει ότι δεν μπορεί να αλλάξει κι άλλο προπονητή ο Παναθηναϊκός. Αν το αλλάξει, θα είναι πάλι φτού και από την αρχή. Ρε Σιπέτρο, γιατί θα μας τρελάνει ο Μίνος και στα έλεγε χθες το βράδυ. Όταν πήρε το Γερμέγεφ, πολύ καλός κλπ. Τις προάλλες έλεγε στο ράδιο, δεν έχει κάνει πολλά, δεν έχει βοηθήσει. Σοβαρά. Έτσι έχει πει. Παιδιά, ο Γερμέγεφ τι να κάνει, Φουκαράς. Ήρθε για τρίτος πάλι. Και έχει βάλει 9, αν δεν κάνω λάθος. Και assist και τέτοια. Γιώργο, συμφωνώ.
6: Έχει πιο πολλά, λέει, από το Γιακουμάκι.
8: Ναι, δεν έχει πιο πολλά από το Γιακουμάκι. Το παλικάρι λέει είναι σαν τον Σέριχαμ της United τύπου. Καλός παίχτης για πρώτη αλλαγή, όπως είπατε, ναι. Ο φίλος εδώ τι λέει, Βασίλη, όταν τα σταφύλια δεν τα φτάνεις, λες ότι είναι ξινά.
6: Δεν το ξέρω.
8: Το πρωτάθλημα. Στην απερολάχιστη πιθανότητα της τριπλής ισοβαθμίας, τι γίνεται, γίνεται αυτό.
6: Δεν γίνεται, όχι.
8: Λογικά
6: δεν γίνεται. Τριπλή ισοβαθμία.
8: Να κάνει.
6: Α, η ΑΕΚ... να πάει χ, δηλαδή.
8: Με χινάρια.
6: Χ, περίμενε. Χ.
8: Ωρα, κάψουμε τώρα τον κέφαλο πρωί-πρωί.
6: Όχι, γίνεται.
8: Θα γίνεται λογικά. Δεν γίνεται, γίνεται. Αφού είναι σε ζυγό αριθμό, σε διαφορά που διαιρείται με το 3 τέλος πάντων, κάπως θα γίνεται. Αλλά δεν ξέρω, Θωμά. Και. Α, τι είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 5 πόντους στο φιλαράκι του. Ο Βίχας και ο Έρωτας δεν κρύβεται. Ποιο είναι το φιλαράκι του?
6: Δεν ξέρω. Για τον Ολυμπιακό, λέει. Που ήρθε ο Ταμπόρδα εκεί πέρα και έβαλε ένα γκολ και στο 2 και μετά κλείστηκαν πίσω. Για ποιον, λέει. Ποιο είναι το φιλαράκι?
8: Να το. Καλά που το έστειλε ο Γιάννης για τον Γιάκουσιτς. Να το πούμε. Ο Γιάκουσιτς, φίλε, είναι περίπτωση γιατί δεν παίζει ο Ταμπόρδα.
6: Ναι.
8: Ε?
6: Είναι.
8: Είναι ίδιο πράγμα, παιδιά, έτσι.
6: Ναι.
8: Είναι ίδιο ακριβώς. Θα μπει και αυτό σιγά-σιγά. Άλλωστε για το συγκεκριμένο τουλάχιστον και μόνο.
6: Ποιο άλλο παίκτη είναι γιατί δεν βάζει το. Γιατί μου έρχεται ο Κωνσταντέλιας, τότε πέρυσι, πρόπερσι, γιατί δεν βάζει τον Κωνσταντέλια?
8: Δεν έπαιζε.
6: Δεν έπαιζε στα ντέρμπι, δεν τον έβαζε πολλές φορές. Δεν έβαζε αλλαγή.
8: Πέρσι.
6: Τον περίμενε να οριμάσει.
8: Πέρσι.
6: Πέρσι, πρόπερσι.
8: Ήταν ένας πέρσις και ένας πρόπερσις. Δεν θυμάμαι, νομίζω πρόπερσι. Πέρσι δεν νομίζω να βλέπεις. Γιατί δεν παίρνει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική, το συζητάμε. Το λέμε και δικαίως το λέμε κιόλας αν θέλεις. Τέλος πάντων. Γιάννης, καλημέρα στους φίλους Πετράν και Βασίλη. Ο αγαπητός Βασίλης ακόμα πιστεύει ότι μόλις τελειώσει το Champions League θα δούμε άλλον Ολυμπιακό. Με αγάπη το λέω, λέει, γιατί εξ αρχής είχα διαφωνήσει.
6: Τι να σου πω.
8: Και θεωρώ ότι ο φίλος θέλει χτίσιμο από την αρχή.
6: Θέλει χτίσιμο από την αρχή ο Ολυμπιακός.
8: Ναι. Γιατί λέει δεν έχει εντάσεις πια στο πιεστικό ποδόσφαιρο που παίζει.
6: Δεν έχει εντάσεις.
8: Χρειάζεται ανανέωση του ρόστερ, ένα 2-3 χρόνια με παίχτες κατάλληλους και ποιοτικούς που μπορούν άμεσα να δώσουν πράγματα κλπ.
6: Ότι θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός, θέλει και σε αρκετές θέσεις.
8: Ναι.
6: Δηλαδή έχει καλούς παίχτες, πρέπει να πάρει καλύτερους. Δηλαδή αυτό είναι φανερό.
8: Άκου. Τα εμφυτεύματα είναι ξένο σώμα για τον οργανισμό και χρειάζονται στην αρχή οι απαραίτητες εξετάσεις για τις παρενέργειες και το αν το κεραμικό υλικό το δέχεται ο οργανισμός. Τα εμφυτεύματα είναι κεραμικό. Σαν να το φτιάχνουν τα φλιτζάνια. Έλα ρε.
6: Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο πάντως είναι. Έτσι μοιάζει.
8: Μπαίνουν και στο μικροκυμάτων δηλαδή.
6: Και χωρίς τέτοιο.
8: Έλα, χωρίς καπακί. Τι λέει ρε παιδί. Ο Φέλος ο Χαλκίδα λέει Βάμος Μπενίτεθ. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί τελευταία αγωνιστική, ο Βαγγέλης. Η Νάνση λέει: εγώ κακώς νιώθω άσχημα που μου λείπουν δόντια! Ή τζαμπαχαλιέμαι.
6: Τι εννοείς?
8: Γιατί...
6: Τι εννοείς?
8: Τι νιώθω? Όχι, δεν νιώθω άσχημα.
6: Γιατί να.
8: Σίγα.
6: Ανάλογα, όπου σου λείπουν, ρε παιδί μου.
8: Άμα είναι τέρμα πίσω, δεν τα βλέπει κανένα.
6: Σίγα. Ναι, άμα είναι από πίσω, ξέρω. Εγώ έχω πάει σε οδοντίατρο, μου λέει: αυτό θέλει από νεύρο. Ποιο λέω, το τελευταίο. Τελευταίο πέρα-πέρα. Τι το θέλουμε, τι χρειάζεται.
8: Βγάλω το να τελειώνουμε.
6: Σιγά. Μα μου λέει. Μα μου λέει γιατί. Άσε ρε αυτή τη δουλειά να κάνουμε τώρα.
7: Όπα, ο Βαγγέλης που είναι εδώ γείτονά μου και χρυσοχός.
6: Ναι.
7: K21 τα χρυσά μείγμα άνευ αξίας στο λευκό.
6: Δεν καταλαβαίνω.
7: Τα δόντια ρε.
6: Τι.
7: Τα χρυσά K21.
6: Τι K21. Καράτια.
7: Ναι. Τα χρυσά μείγμα
6: 21 καρατίων.
7: Το δόντι, ε.
6: Το δόντι.
7: Τι λέει, φίλε.
6: Σε τσακίζει ο άλλος, σε βρίσκει.
7: Σε σπάς τα δόντια.
6: Ναι.
7: Έλα ρε χάρη από τα Γιάννα, αυτό με το γαργάρες με τον ποφλό, εσύ που το στέλνεις και μέλεις στον κοντό και κράζεις, κανόνες, ε. Γι' αυτό θα σφυρίζει τεχνητή νοημοσύνη σε λίγα χρόνια. Που θα μετράει με έξυπνες κάμερες προοπτική, δύναμη ταχύτητα και τον γκολ σαν του μπάμπα, είτε που θα μετράνε για όλους, είτε που για όλους θα είναι offside. Χάρη Γιάννα 13. Καλημέρα, Μάγκε. Το ΠΑΟΚ δεν έχει άμυνα. Ο Ολυμπιακός έκανε φάση και πατούσε περιοχή πολύ εύκολα. Δεν έχει δημιουργία πια με μόνο εξαίρεση στον Τέλεια. Κάτσε ρε, αδική στο Ζίβκοβιτς, ρε Γιώργο. Ζήκοβιτς ναι, πάλι έκανε τρομερό παιχνίδι.
6: Και εγώ συμφωνώ για το Ζίβκοβιτς.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς 50ρδες λέει απολαμβάνουμε να ακούμε Ολυμπιακούς να γκρινιάζουν για διαιτησία μετά από όσα έχουμε ζήσει από όλα.
6: Τι έχετε ζήσει, Μάρε, έχετε ζήσει.
7: Να το ο Αντώνης που λέει ότι είναι σχεδόν καινούριο και πάλι. Θέλω να συγχαρώ για τη μετάδοση σου. Ήταν άκρος αντιπροσωπευτική του ύφους και της πραότητας του χαρακτήρα. Στο πεντάλεπτο ροχάλιζα.
6: Αντωνάκη, ξανά έλα να μας δείξει τη φανέλα.
7: Για
6: ξανά έλα να μας δείξει τη φανέλα.
7: Δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί και φοβάμαι ότι τερματίσει τρίτος.
6: Και το τσίπουρο όσο εδώ που τα λέμε, μιας και στέλνεις τέτοια μηνύματα, δεν είναι και από τα καλύτερα που έχουμε πιει.
7: Μπουχάλα στα δόντια πες. Γι' αυτό πάει στο γιατρό.
6: Γι' αυτό πάω σήμερα.
7: Ο πρόεδρος φταίει που μόνο λεφτά θέλει να παίρνει, λέει ο Αναστάσιος.
6: Άστα ρε Αναστάσια.
7: Ο Αντώνης είπε ότι ο Ολυμπιακός τερματίσει τρίτος, το διάβασα αυτό. Δημήτρης. Καλημέρα. Νίκη ΑΕΚ με Παναθηναϊκό και Ολυμπία. Ναι, και η ισοπαλία. Το άλλο παίρνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Οκ, το έχουμε πει. Αντισπίν, καλημέρα παιδιά. Πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αλλά τα πεινάμε μέχρι το τέλος. Αντισπίν είναι αυτό που δεν γλιστράμε. Ναι. Μαυρογέννηδη, λέει ο φίλος εδώ, τα φτερωτά μυρμήγκια κάνουν γαμήλο ταξίδι το καλοκαίρι και συγκεντρώνονται σε φώτα λάμπες και έχουν έντονη οσμή. Και δεν τα βάζω στη μύτη όπως μου είπες. Ποια.
6: Δεν το καταλαβαίνω καθόλου το μήνυμα.
7: Είχαμε πει για τα φτερωτά μυρμήγκια. Κατσαρίδες λέγαμε, αν θυμάμαι καλά.
6: Όχι, για τα κουνούπια λέγαμε.
7: Κουνούπια. Ναι. Στα τόσα σενάρια αναρωτηθήκατε από πότε έχει να κάνει τα στο ελληνικό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Βεβαίως, γιατί μας το έστειλε εδώ ένας φίλος και το συζήτησαμε νωρίτερα. Καλημέρα από Λευκάδα. Ό,τι σενάρια και να φαντάζονται οι αντίπαλοι, το πρωτάθλημα θα το πάρει ΑΕΚ.
6: Σωτήρη, ανεβήκατε στο μπάσκετ, ε. Λευκάδα
7: δόξα
6: και Βίκος. Και Βίκος Ιωαννίνων. Δηλαδή, η βορειοδυτική Ελλάδα θα έχει δύο ομάδες στην Basket League.
7: Επιτέλους του χρόνου θα είναι και ζυγός αριθμός ομάδων, δεν θα έχουμε ρεπό. Βέβαια λένε ότι.
6: Τι.
7: Ας πούμε, επειδή μου είχα μάθει μια πληροφορία τώρα.
6: Για τον Πανιόνιο, κάτι.
7: Ναι, ότι αν ο Παπάγος ανέβαινε, μπορεί και να μην μπορούσε να πέσει. Θα το πάλευε, αλλά μπορεί να μην πλήρωσε προϋποθέσεις και να μην ανέβαινε τελικά. Είδα μια ομάδα η οποία ξεκίνησε και να σωθεί, τελικά έφτασε να παίζει ξέρεις Final Four και τέτοια. Τώρα φαντάζομαι και η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος Ιωαννίνων.
6: Εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μια πολύ μπασκετική πόλη όπως είναι τα Γιάννενα. Δεν είχαν ξανανεύει στην πρώτη εθνική.
7: Γιατί όμως το γιατί... λέει στην πασχετική πολύ.
6: Είναι βέβαια, εντάξει, έχουν βγει από εκεί.
7: Πεχταράδες.
6: Ο Νίκος Οφιλίππου για παράδειγμα, από τα Γιάννενα.
7: Ναι.
6: Εντάξει, και άλλοι. Δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά είναι πολύ μπασκετική πόλη. Δηλαδή κάποια στιγμή τα Γιάννενα έβαζαν παντού. Δηλαδή στην πόλη έπαιζαν μπάσκετ.
7: Ναι.
6: Ναι, είχε παλιότερα ομάδες. Είχε τον Αγσί, θυμάμαι.
7: Πώς.
6: Αγσί. Αλφα, γάμα, σίγμα, γιώτα.
7: Γυμναστικός σύλλογος Ιωαννίνων.
6: Ναι. Είχε τη ΓΕΗ. Γυμναστική Ένωση Ιωαννίνων, ξέρω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχε καλές ομάδες και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Αλλά δεν είχα προσέξει ότι δεν είχε ανέβει ποτέ.
7: Ήρθε η ώρα. Κάποια στιγμή έγινε αυτό και θα ανέβει και η Μύκονος στο ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική, έχουμε πει. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό το πράγμα.
6: Ένα-ένα. Πρώτα ανέβηκε στο μπάσκετ.
7: Σιγά-σιγά, αυτό λέω, ναι.
6: Ναι. Αλλά έχει πολύ αέρα και θα παίρνει την
7: πλάτη. Θα το κλείσουμε. Λεφτά δεν έχουμε, ρε φίλε. Θα το κλείσουμε το κήπεδο να μην φυσάει αέρα. Θα κόψουμε τον αέρα στο κάτω-κάτω.
6: Κλειστό.
7: Θα κόψουμε τον αέρα, φίλε. Θα κανονίζουμε 2 ώρες 3 που είναι η αναμέτρηση να μην φυσάει. Στο νησί των ανέμων κλπ. Τι θα γίνει με τις ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, κάθε μέρα για μενίτε να φύγει, λένε τόσο πολύ του κάθεται στο λαιμό. Παιδιά, είναι μια παρεξηγημένη έτσι, η ιστορία από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο. Δήμος ΑΕΚ, ήταν ιδέα μου, λέει, μετά την κόκκινη που άλλαξε το σύστημα, φάνηκε να του ταιριάζει περισσότερο Γάντι το σύστημα και σε περίπτωση που ήταν 11. Ναι, το είπαμε και εμείς για να μην το διαβάσω όλο το μήνυμα δημοσίου. Δεν έχει δίκιο, Δήμο.
6: Για τον Παναθηναϊκό, λέει.
7: Ναι, για τον Παναθηναϊκό. Ότι φάνηκε και είπαμε ότι εντάξει, σε αυτό πάνω μπορεί να πατήσει για τον μέλλον. Τι σου βγήκε ένα από του τρει τόπερ, τι κάνει ξαφνικά, μαζεύει του μπακ πίσω και κάνει τέτοια.
6: Είναι λίγο κανόνα στο ότι όταν μια ομάδα μένει με 10 παίκτες και είναι ακόμα στην ισοπαλία, έτσι λέω να χάνει η ομάδα. ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη γενναιότητα, ας πούμε, από τους υπόλοιπους.
8: Ναι, υπάρχει, ότι παίζουν με περισσότερη αυταπάρνηση. Ναι, όντως. Είναι αυτό που είχε πει ο κύριος Βασίλης Δανίλη κάποια στιγμή και τον είχαν κορεδέψει τότε. Που είπε ότι οι αντίπαλοι μας έμειναν με 10 και συσπηρώθηκαν και εμείς οριστήκαμε κτλ. Και τώρα έρχομαστε χρόνια μετά να το συζητάμε και να λέμε πόσο δίκιο είχε. Απόλυτο δίκιο. Ναι. Ο Χρυσόστομος λέει να είστε άντρες απέναντι στο φούρνο μικροκυμάτων, να βάζετε τα πάντα χωρίς καπάκι. Και να γίνετε μέσα ντάρι το.
6: Ποιο έχεις κάνει, καμία τέτοια πατάτα κάποτε?
8: Να βάλω στο...
6: Να βάλεις κάτι και να το θυμάσαι. Ναι. Έχεις βάλει χωρίς. Ναι.
8: Έλειωσε.
6: Εγώ έχω κάνει δύο.
8: Έλειωσε, αλλά το φάω κιόλας. Ποιο? Είχα βάλει σε ένα κουπάκι.
6: Ναι.
8: Μία φορά το έχω κάνει αυτό. Έχω πάρει μία φορά. Πήγα να πάρω ολλανδικά από το σούπερ μάρκετ. Και πουλάνε, λέει, στο σούπερ μάρκετ, ενώ παλιά τα δίνανε τζάμπα. Πουλάνε, ας πούμε, το λένε γωνίες σαλαντικών, αν δεν κάνω λάθος. Όταν τελειώνει, ρε παιδί μου, το μεγάλο το κομμάτι, το σαλάμι, το κασέρι κτλ., το τυρί, η γωνία στο τέλος, επειδή είναι μικρά συνήθως, γιατί λίγο είναι στρογγυλά, τα δίνανε παλιά, εσύ τα δίνεις σε κανένα σκύλο, σε κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ.
6: Α, νόμιζα ότι τα δίνουμε έξω σε 50%.
8: Τώρα τα δίνουν, τα πουλάνε κανονικά.
6: Ναι, ναι.
8: Γωνίες σαλαντικών, το λένε, να δεις. Και το είχα πάρει μια φορά αυτό, ντεμέκ θα φτιάχνα μια πίτσα, ρε παιδί μου. Γιατί βάζεις αυτό και γίνεται ωραία πιτσούλα, τέλος πάντων. Σε τορτίγια πάνω περιποιημένη. Και κάποιοι είχαν περισσέψει, δεν είχα βάλει όλα την καρπέδα μου και τα είχα βάλει σε ένα πλαστικό. Πλαστικό όμως, πώς είναι ο καφές.
6: Πολλά λες, τώρα έχουμε
8: χάσει όλα αυτά. Όχι, πλαστικό. Τετράγωνο, δηλαδή, το βάζω στο μικροκυμάτων. Αυτό λιώνει που λες. Κάθεται. Τα σαλάμια ζεστάθηκαν ωραία, το δικό μου είναι. Τα σαλάμια ζεστάθηκαν ωραία. Αλλά εγώ παρ' όλα αυτά το φάγαμε λιωμένο πλαστικό. Ωραίος.
6: Πού ξέχασα το κινητό εγώ. Εγώ την έχω πατήσει δύο φορές έτσι. Η μία περίπτωση είναι όταν. Μου είπε η γυναίκα στις αρχές, άπειρος, στους γάμους και όλα αυτά. Έναν έχω κάνει.
8: Ποτέ δεν είναι αργά, Βασίλη. Δεν ξέρω τι
6: γίνεται. Για αυτή ποτέ δεν είναι αργά. Για μένα είναι. Αλλά θέλω να σου πω, μία φορά μου λέει, κάνεις εσύ σήμερα popcorn.
8: Α, είναι εύκολο το popcorn.
6: Ναι, αλλά εγώ δεν έβαλα κατσαρόλα.
8: Και τι έβαλες?
6: Τίποτα.
8: Τίποτα!
6: Έβαλα το καλαμπόκι, ξέρω εγώ το τέτοιο popcorn.
8: Μέσα στο μικροκυμάτων.
6: Όχι στο μικροκυμάτων, μέσα στην κατσαρόλα. Είχε πει στην κατσαρόλα, βάλει λίγο.
8: Α, και δεν έβαλε καπάκι.
6: Και δεν έβαλε καπάκι. Λοιπόν. Και το δεύτερο.
8: Βγάλετε κανένα μάκρυ, Βασίλη. Δηλαδή έλεος.
6: Δεν ήταν καν στην κουζίνα αυτή.
8: Α, πάλι καλά.
6: Και μου λέει τι γίνεται εκεί μέσα. Εντάξει, έτσι γίνεται. Και μου έκανε τον ειδικό του, λέω έτσι θα γίνονται τα μόνα.
8: Ναι, μπορεί, έτσι γίνεται. Και μετά σκύψα το πάτωμα και τα μαζεύει. Σιγά το πράγμα.
6: Και το δεύτερο, το οποίο το θυμάμαι ακόμα, είναι μια φορά είχα πάρει σαλιγκάρια.
8: Μπράβο.
6: Και λέω θα τα μαγειρέψω. Δεν είχα ξαναμαγειρέψει εγώ σαλιγκάρια. Ούτε μαγείρεψα ποτέ. Είναι η αλήθεια. Αλλά παίρνω λοιπόν τα σαλιγκάρια και τα βάλω στο ψυγείο. Χωρίς καπάκι.
8: Ζωντανά ήτανε.
6: Τι θα ήταν?
8: Ξέρω εγώ.
6: Ναι.
8: Και κόβανε βόλτες στο ψυγείο.
6: Και έκοβαν, είχαν γεμίσει το ψυγείο. Τα σαλιγκάρια είχαν πάει παντού μέσα στο ψυγείο. Δεν μπορείς να φανταστείς.
8: Εγώ θα το πετώσω το
6: ψυγείο. Τώρα βγάλτα. Και χτυπάει, και μάλιστα χτύπησε και την πόρτα πίσω της. Χτύπησε και την πόρτα πίσω της.
8: Σε μια ώρα θα έρθω να είναι καθαρισμένο.
6: Να μαζεύεσαι σαν την κάρια από παντού μέσα στο ψυγείο, ξέρεις. Είχαν πάει πάνω στα αυγά, πάνω στα μήλα. Πάνω στα...
8: για τα σαλιγκάρια η γαρά του ήταν εκεί μέσα, φίλε. Δεν κανένα φάνη.
6: Προχώρα.
8: Βάλτε αυγό, λέει, στο φούρνο μικροκυμάτων, τα καθαρίζετε τρεις μέρες. Καλημέρα από τη στιγμή που αποκρούει ο Τζολάκης το πρώτο γκολ, πώς γίνεται να τον ενοχλεί? Εντάξει, σου λέει, απέκρουσε
6: ρε παιδί
8: μου, παρά το γεγονός ότι δεν έβλεπε, δεν κατάλαβα.
6: Αποστόλη
8: φρόνημα. Τάσος. Αν πάρουμε σβάρνα τα νεκροταφεία και σκάβουμε, θα βρούμε πολύ χρυσό δόντι, λέει ο Τάσος.
6: Για να μην βρει.
8: Δεν παίζει αυτό το πράγμα.
6: Θα έχουν βρει, θα έχουν πάρει.
8: Λέει, βλέπουν από πριν να
6: έχουν σκάψει άλλοι, μην πας.
8: Λοιπόν, πήγαινε στη σειρά 35, θέση 10, να πούμε, έχει 3. Καλημέρα, ο Βίκος Γιάννη, την επόμενη χρονιά κατά πάσα πιθανότητα θα παίζει στο ΤΑΦ 9 των Κωνστακιών Άρτας.
6: Άντε!
8: Γιατί ψάχνουμε, καλά λέει ο Γιώργος, γιατί ψάχνουμε. Πώς το λένε, γήπεδο, πού θα παίζουμε.
6: Στου Κωνστακίου θα παίζει.
8: Έχουμε καλό κλειστό εκεί. Σοβαρά.
6: Είσαι ο μόνος που δεν ξέρει για το τέτοιο. Η εθνική βόλεϊ παίζει εκεί. Το Final Four στο βόλεϊ στο κλειστό γυμναστήριο των Κωνσταντιών. Τίποτα δεν ξέρει. Ζωντανές μεταδόσεις η ΕΡΤ.
8: Κατάλαβα. Εντάξει, ξέρω ρε παιδί μου. Δεν
6: ξέρω.
8: Τόσο καλό γήπεδο για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα.
6: Καλύτερο και από το Telecom και το ΣΕΦ.
8: Κατάλαβα που θα πάει ο Παπα-Νικολά να περάσει τον τελευταίο χρόνο πριν τη σύνταξη.
6: Ναι, αλλά παίζουν μπάσκετ.
8: Έλα μωρή. Πήκε ρόλ, θα μάθει και πατιού. Τιπ ταπ, τελειώσαμε. Και δεν έχουμε και μπασκετού γήπεδο. Λέει: παίζουμε λογικά στην Άρτα του χρόνου. Να το. Και ο Χάρης το λέει. Σπύρος. Μια αγριά σου Κωστακιούς λέει στα 100 της γενέθλια. Τη ρώτησαν τα παιδιά της τι δώρο θα προτιμούσε. Έναν άντρα ή ένα κουβαμέλι. Και απάντησε: με τι δόντια μου ρε παιδάκι μου να φάω το μέλι. Καλό είναι αυτό. Μπα. Σπύρο, μπορείς και καλύτερα. Σε προηγούμενη εκπομπή με ειρωνεύτηκε τα μερμήγια. Τι εννοεί ρε Νίκο που σε ειρωνεύτηκα. Για πάω να δω τα προηγούμενα μηνύματα τώρα. Το καλοκαίρι σύννεφο μιμή και με φτερά, σκνήπα, ενοχλούν και μυρίζουν άσχημα.
6: Εσύ έχει 56 μηνύματα τώρα, εδώ, διάβασε κανένα, άστο τώρα.
8: Έλα,
6: δεν ειρωνεύτηκες κανένα.
8: Δηλαδή, εσείς δεν τα βλέπετε, λέει, δύο χρόνια τώρα παίζουμε με extreme τροντινέι, όχι γιατί δεν έχουμε παίχτες, απλά γιατί έτσι γουστάρουμε τη λίγο. Ναι, αλλά άμα έβαζε τον Ποντένσε και πήγαινε το Ζέλσον από εκείνη τη μεριά, θα φωνάζετε πάλι. Και έχουμε κάνει το Τζολάκι παγκόσμια πρώτο δεκάρι τερματοφύλακα. Ναι, το ότι παίζει λίγο έξω, ναι. Θα ξανάρθει λίγο ο Αντώνης και λοιπά. Τα Γιάννα είναι και γνωστά για το πανηπυρητικό. Ναι, ναι, το λες να παίζει εκεί.
6: Τότε γιατί άνοιξε τη διακουμπέντα.
8: Ξέρω. Νομίζω απαγορεύεται να βάλεις το φουρνάκι συσκευή αλουμινίου, είναι έτοιμο για έκρηξη. Γενικά απαγορεύεται. Και παιδιά, σας πω κάτι, ναι, το είχα κάνει και story στο Instagram τότε. Είχα πάρει ένα φούρνο μικρογραμμάτων, τώρα εντάξει πάνε και 5-6 χρόνια κτλ. Και τι έλεγαν οι οδηγίες, ρε φίλε, μέσα. Δηλαδή αυτό για να το λένε, πάνε πει ότι κάποιος δρομέας το έχει κάνει. Έλεγε, μη βάζετε μέσα για να στεγνώσετε το κατοικίδιό σας.
6: Το κατοικίδιο.
8: Ναι, ρε φίλε. Το έλεγε μέσα στις οδηγίες του φούρνο μικρογραμμάτων. Λέω αυτό στάνταρ κάποιο που μπορεί να σπίγει το έκανε. Και από εκεί σου λέει, το βάλουμε στις οδηγίες. Ξέρω εγώ, σου λέει, βάλει το 5 θέλει τα μπορεί. Τι απάθη. Καταλαβες. Τέτοια μπουρδα. Τίποτα δεν έκανες, Βασίλη, λέει. Εγώ το έκανα μια φορά σε ένα μαγαζί που είχα και το πρωί τα βρήκα σε όλο τον τοίχο. Μέχρι να τους φύγει αυτό το σάλιο, λέει, το υγρό του σώματος που έχουν, αυτά είχαν πάει τσάργα, λέει, τα πέστα, τα σαλιγκάρια. Mm. Τα προλαβά. Όχι, έχω κι άλλα, περίμενε, έχω κι άλλα. Mm. Πάω από εδώ. ΑΕΛ, σας προωθούμε μήνυμα ακροατή. Α. Η σφαγή της ΑΕΛ. Από το γιατί φωτιά στο χρυσό μάτι είναι αντικειμενικά αποδεκτή. Θα ήθελα τη γνώμη, κύριε Βοτζάκη. Τι μα έστειλε τώρα από το ρετέκορ, παιδιά. Αυτό ο Βοτζάκη έχει χθε εκπομπή. Καλημέρα στα παιδιά εκεί, του συναδέλφου. Ερφίλε, λέει, έκανε όλο αυτό το ταξίδι για να πα στο Grand Canyon. Αν πεταγώσουν μέχρι την Καλαμπάκα στα μετέωρα, χίλιες φορές καλύτερα.
6: Έχω πάει και σήμερα, παιδιά, εντάξει.
8: Δημήτρη, εσύ είσαι ειδικό.
6: Μην λέτε ότι να είναι τώρα. Μην λέτε ότι να είναι. Αυτό ήταν, πώ λένε τα παιδάκια, ξέρω εγώ, έχω πάει μια φορά στη Disneyland. Ναι. Εκεί πέρα είναι όχι, να πας μια είναι, φορά, είναι η Disneyland για μεγάλους, για άντρες.
8: Η αλήθεια να λέγεται.
6: Η Disneyland είναι. Las Vegas πήγαμε, έτσι. Δεν πήγαμε τώρα να πάμε τον Grand Canyon. Απλώς εκεί για να κάνεις λίγο μια παρένθεση. Στο...
8: Ηλία, επειδή μιλάς με τον Χρήστο εδώ που στέλνεις μηνύματα, ρώτησε τον ίδιο να σου πει γιατί ήταν βραχνιασμένος. Γιατί τραγουδούσε Βασίλη καλά λίγο παραπάνω.
6: Γιατί πίνει πολλά κρύα.
8: Πίνει πολλά κρύα νερά. Είδα χθες ρεβάνς στο Champions League γυναικών Μπαρτσελόνα Μπάγερν, ωραίο ποδόσφαιρο και ωραίες φάσεις, λέει ο φίλος Τζον Γουέιν. Ο Ρεντάνκορ λέει: We keep on sleeping. Με φώναξε κανείς. Έχει στείλει από χθες, μου στείλει ένα μηνυματάκι λέει, να το πει στη σημερινή εκπομπή. Γεια σου, φίλε μου. Ο Δημήτρης λέει: Δίκος Κάνιον. Άκου που μου πήγε στο Grand Canyon και ήταν δηλαδή, ωραίο, έτσι.
6: Έλα, παιδιά. Παιδιά, δεν συγκρίνω.
8: Και τα παιδιά που κάνουν και
6: όχι, ράφτινγκ. Όχι, όχι, το ράφτινγκ, ναι. Άλλο το ένα, άλλο το
8: άλλο. Από εκδρομή τριημέρου.
6: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
8: Και ράφτινγκ στο Βοηδομάτι. Γεια σου, Μιτσάκο. Κεφαλογραβιέρα αλλιώ. Πολύ ωραίο, μπράβο, παιδιά. Έτσι. Ο Λάιον, καλημέρα Πέτρο και Βασίλη. Εσύ απορρίζει για τον παίχτη τη Κηφισιά που πήρε ο Παναθηναϊκός και δεν το βάζει να παίξει. Ο Βασίλης απορρίζει για τον Ζέσον που γλιστράει και εγώ απορώ με αυτή την άμυνα του Ολυμπιακού είναι ό,τι να είναι τώρα τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πέσει λίγο, αμυντικά.
6: Ναι, τι έχουμε πέσει.
8: Μα κάνουν και φάσει, δεν είναι μόνο. Μπορεί να μην φάμε γκολ, παιδί μου, αλλά κανένα δύο φάσει θα μα κάνουν γενικότερα.
6: Παιδιά, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Λέω να ρωτήσω κάτι. Δεν θα μπορούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να είναι νόμιμο όπως και στην Ισπανία. Να μπορεί ένας τρίτος πρόεδρος να δίνει κάποια λεφτά σε άλλο μάτς. Όπως για παράδειγμα το μάτς Κυριακής ΑΕΚ Παναθηναϊκός και να ενδιαφέρεται να κερδίσει ο Παναθηναϊκός γιατί να μην είναι νόμιμο να διατηρείται παράνομο να αναγκάζει το κάθε πρόεδρο να τρέχει με σακούλες στην νυχτιά. Καταρχήν, παιδιά.
8: Είχαν πει κάποτε ότι θα το κάνουν, αλλά δεν πέρασε.
6: Θα ήταν μεγάλη ντροπή για μια μεγάλη ομάδα να πάει άλλη μεγάλη ομάδα για να τη δώσει λεφτά.
8: Όχι από μεγάλη σε μεγάλη.
6: Τι?
8: Να το κάνει.
6: Αφού είναι big τέτοιο.
8: Σωστό ρε παιδί μου, αλλά παλιά που δεν είχε πλειοφθεί.
6: Να πάει τώρα ο Ολυμπιακός ή ο Σαββίδης ή ο Μαρινάκης να δώσει λεφτά στον Αλαφούζο.
8: Πρώτα.
6: Και να πει ο Αλαφούζος, θέλω τα λεφτά σας για να χτυπήσω το παιχνίδι.
8: Πρώτα απ' όλα, φίλε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Γιάννης, άμα πήγαιναν και του λέγανε πάρε ξέρω εγώ λεφτά πριν, θα έλεγε άσε, σας δώσω εγώ.
6: Έτσι,
8: και θα κερδίσω κιόλας.
6: Ναι.
8: Θα σας κάνω εγώ την εξυπηρέτηση. Αυτό ξέρω.
6: Κάνω και το τραπέζι. Ναι.
8: Κάποια στιγμή, θυμάμαι καλά τώρα, ή ο.
6: Δεν γίνονται αυτά.
8: Δηλαδή. Ή ο Τζίγκερ ήταν πρόεδρος της Super League ή ο Ντέμις, είχαν πει να το θεσπίσουν, ρε παιδί μου, να προβλέπετε. Τότε προπλέγιο όμως. Ναι, λέει τελευταία αγωνιστική παίζει Ιωνικός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός του Ιωνικός δεν κερδίσει το Παναθηναϊκό.
6: Πριν.
8: Ναι. Αυτό και έχει δίκιο ο φίλος ο Αντώνης ότι όντως στην Ισπανία γίνεται αυτό το πράγμα. Πράγματι. Δίνουν λεφτά δηλαδή. Ο Τζον Τάραμας, καλημέρα στον πρόεδρο. Ε?
6: Στην Αλαβές.
8: Αλαβές, ξέρω εγώ. Χετάφε τέτοια πράγματα.
6: Χειρόνα.
8: Αυτό που αναφέρεται για το κατοικίδιο στις οδηγίες χρήσης είναι πραγματικό συμβάν. Βλέπεις. Γιαγιά στην Αγγλία είχε βάλει τη γάτα της για να τη στεγνώσει και πήρε αποζημίωση από μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών λόγω του ότι δεν το έλεγε στις οδηγίες. Βλέπεις, φίλε. Βλέπεις, σου λέω, εγώ έχει δρομέιδες ο λαός, δεν αστείευεται. Έλα, έχουμε δύο λεπτά.
6: Ο Νίκος λέει, το σαλιγκάρι αντιστέκεται στην αιχμαλωσία όσο κανένα άλλο είδος στον πλανήτη.
8: Έλα το καημένο.
6: Δηλαδή παρόλα, κατάλαβες, εσένα άμα σε βάλουν σε ένα κλουβί, περισσότερο θα αντισταθεί το σαλιγκάρι παρά εσύ. Εσύ θα το πάρεις απόφαση. Κάποια στιγμή, α, πεις, ξέρω εγώ, τι έγινε. Εδώ ήταν η μοίρα μου, τι θα κάνουμε τώρα. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα, άμα είναι η μοίρα μου, τι θα κάνουμε τώρα.
8: Αν είναι η μοίρα μου. Να, φίλοι, σώστε να πάνε. Πέτρο, σε ηλιοπροστασία είδα γραμμένο. Παρακαλώ να την αφαιρέσετε πριν οδηγήσετε. Ρε, παιδιά, τόσο μαύρησε τους πολύ. Μαύρησα πάλι. Κατράμιση.
6: Είναι από το.
8: Από τι?
6: Από τον ήλιο.
8: Από το κακό μου.
6: Από τον ήλιο.
8: Για κάτω μασελάκι, τριαντάφυλλος από Καβάλα, κοντά Σακάνσκι. Σακάνσκι. Πού είναι το Σακάνσκι, τώρα κάνα Βουλγαρία. Ο Τζούντο λέει Βασίλειο Κατσουράνη στον καλύτερο, ρε. Ναι. Καλημέρα κύριε. Παλιότερα οι προύχοντες αντικαθιστούσαν γερά δόντια με χρυσά ως ένδειξη πλούτου. Mm. Ξέρω. Και σου λέει αντί να του γράψω λεφτά, βάλ του 30 δόντια να έχει. Mm. Χρυσά, να λέμε ότι είμαστε και άπλα κτλ. Και αύριο μεθαύριο θα
6: τα δίνω στο παιδί μου.
8: Βεβαίως. Πήγα Σαντάνσκι και σώθηκα. Άκου, βιλε.
6: Πού πήγα?
8: Σαντάνσκι.
6: Σαντάνσκι. Ναι. Τι είναι αυτό?
8: Βουλγαρία. Και σώθηκα 15 χρόνια πριν. Δεν παίζει, λέμε, 150 ευρώ, ενώ εδώ ήθελαν 900. Και αν περάσαν 15 χρόνια, φίλε, μια χαρά είναι άνθρωπος. Μια χαρά είναι άνθρωπος. Τη γλίτωσε δηλαδή από τη φαίνεται.
6: Ναι, είναι απλώς, παιδί μου, ό,τι συμβαίνει εδώ σημαίνει ξέρω και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν και τα καλά και τα κακά. Δηλαδή, τέτοιο. Καλός γιατρός, κακός γιατρός. Καλός μάστορας στο συνεργείο, κακός μάστορας στο συνεργείο.
8: Τελειώσαμε.
6: Τελειώσαμε.
8: Δεν προλάβαμε τίποτα.
6: 59 και 40.
8: Αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
6: Πρώτα ο Θεός.
8: Πρώτα ο Θεός να είναι
6: ο Δοδίατρος.
8: Σωστά. Κανόνισε, Τσοκμόκι δεν
6: έχει. Εγώ. Στον Δοδίατρο. Στον δώσω το τηλέφωνο του. Πάρω ένα τηλέφωνο. Πες το.
8: Άσε, μπορεί να χρεώσει και το τηλεφώνημα αυτός.
6: Άντε, εντάξει. Γεια σας.
8: Άντε, γεια.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport στη ρύθμιση των ήχων η Μαϊρά Ξίδη. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ που έμεινε στο 0-0 στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό και αύξησε στους 6 τους βαθμούς της διαφοράς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση μετά τη νίκη με 3-1 του δικέφαλου του Βορρά επί των Ερυθρόλευκων στην Τούμπα. Για τα play-off των θέσεων 5-8 Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Για τα play-off της Α1 του μπάσκετ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά. Για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλη, η Εθνική Γυναικών έχασε με 13-10 από την Αυστραλία και σήμερα στις 3 αντιμετωπίζει την Ουγγαρία με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final 8 του καλοκαιριού. Την τρίτη θέση στο Conference Cup του Πόλο κατέκτησε ο Απόλλων Σμύρνης που επικράτησε με 15-13 του Πανιωνίου στο μικρό τελικό, ενώ τροπεούχος αναδείχθηκε η Ιταλική Ντεάκερ που επιβλήθηκε με 17-14 της Ουγγρικής Χόνβετ. Τελικός νούμερο 3 στην Α1 του Βόλου, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Era Sport και RTL Sport και τη σειρά στο 1-1. ΠΑΟΚ εναντίον Νέας Ιωνίας στις 4.30 στη Μίκρα για τον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών με μετάδοση από την RTL Sport. Με το Cleveland Cavaliers στο Toronto Raptors 114-102 ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των play-off του NBA. Τα ζευγάρια των προημιτελικών στην Ανατολική Περιφέρεια είναι Detroit Pistons Cleveland Cavaliers και New York Knicks Philadelphia 76ers και στη Δυτική San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves και Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers. Ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη αντίκρισε πρώτο στην καροσημαία στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη στους 4 πρώτους αγώνες. Στην τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν η Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μία τη συντονισμένη ακολουθεί μπάλα και άλλα με Αντιγόνη Δρακάτου και Φώτη Παρόλα.
1: Era Sport 101,8.
2: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ. Θα εκτελεστεί από τον Ζιφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
3: Γκαρσία. Ο Γκαρσία παίζει για τον Ροντινέ, έξω την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία ελκαμπή γκολ. 1-1.
2: Ζιφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί. Ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη. Είναι κλεισμένο. Ζιφκοβιτς γκολ. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Από τον Ζιφκοβιτς. Ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλτσο. Μια παλιά για τον Ζιφκοβιτς. Ευκαιρία. 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζιφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ.
4: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 26ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίτμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 25ο λεπτό.
5: Οι παίχτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, η Μικίκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο, 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ, 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό. Κάνει τη νίκη του αυτή πραγματικό θρίαμβο.
1: Ακούτε Ερασπορ.
6: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
7: Με φέτα αρβανίτη.
6: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
7: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
6: Και ο Γιώργος.
8: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
6: Φέτα αρβανίτη.
9: Η δική μας γεύση.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
12: Ηλεκτρομοτίβο.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
15: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.

0: άσπρο χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: 11 λεπτά περάσανε από τις 12.
1: Τι έχουμε αργήσει. Πολλές διαφημίσεις.
0: Πουλάει ο Κώστας. Ναι. Μάθανε.
1: Ο Κώστας ο παλιός που είναι στη ρύθμιση των ήχων.
0: Πουλάει. Σου λέει, είναι καλός ηχολήπτης. Βάλε τις διαφημίσεις τώρα γιατί θα τις παίξει όπως πρέπει, με τη σειρά τη σωστή, στην ένταση σωστή. Λοιπόν, ξεκινάμε την κουβέντα. Καλημέρα, Αντιγόνη, Κώστα, Ειρήνη, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα σε όλους. Γυρίσατε.
0: Γυρίσατε, δεν γυρίσαν ακόμα όλοι. Και τώρα γυρνάνε και σήμερα.
1: Γυρνάνε. Εγώ δεν.
0: Εμείς
1: ήμασταν εδώ. Δεν γυρίσαμε καν.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Έπαθαν ζημιά μεγάλη το Πάσχα με την επιστροφή αυτή που γύρισαν όλοι μαζί. Και τώρα, ακόμα και για ένα τρίμερο, το έχουν σπάσει. Έβλεπα, είχε κίνηση σήμερα το πρωί. Πρωί-πρωί. Και κάποιοι πήραν από τη σημαία, από τον προϊστάμενο, από την κυβέρνηση, από τον υπουργό άδεια και καθυστέρησαν. Αλλά ήθελα να πω, Αντιγόνη μου, τι ήταν αυτό που περάσαμε αυτό το τρίμερο.
1: Δε σ' άρεσε.
0: Βαρύ χειμωνιά.
1: Καλά, το κρύο λες γενικά, ναι. Ή το ειδικά.
0: Ναι, και ειδικά και το κρύο και όλα. Ήταν επιστροφή στο χειμώνα.
1: Τι χιόνια, τι ιστορίες.
0: Παρασκευή το βράδυ.
1: Πάντως ναι. Λέει ότι βελτιώνεται ο καιρός. Άντε. Από αύριο κιόλας. Ναι. Το αποκορύφωμα θα είναι το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή ειδικά. 27-28 βαθμούς θα φτάσει. Ναι, δηλαδή σας βλέπω για μπάνιο. Από το παλτό και το. Θα πάτε πάλι στο κοντομάνικο.
0: Γι' αυτό μου λένε μερικοί, δεν ξέρω εσύ τι τακτική ακολουθείς. Αλλά τώρα εντάξει, οι οικογένειες οι μεγάλες έχουν και πρόβλημα χωροταξικό. Ναι. Έχουν όλα τα ρούχα κάτω.
1: Καλά.
0: Παλιά γιαγιάδες, οι μανάδες μας.
1: Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Έχω μισά-μισά πλέον.
0: Όλα κάτω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ήταν μια απότομη αλλαγή του καιρού. Ένα ευχάριστο διάλειμμα, θα έλεγα από την άποψη. Ότι για σκεφτείτε τώρα, όπως είπε και η Αντιγόνη, από Σαββατοκύριακο το άλλο 27-28-29 και θα πάρει την ανηφόρα ο Υδράργυρος. Και άντε μετά να τον σταματήσει. Θα φτάσουν τα 35 minimum από ό,τι λένε. Είδα και τις προβλέψεις, έχω έρθει διαβασμένος. Λέει ότι αυτό το καλοκαίρι θα έχει έντονα. Την αίσθηση, ας πούμε, έτσι της ζέστης, η ηλιοφάνεια.
1: Γιατί ως γνωστόν εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν ζούμε τίποτα έντονα. Yeah, είναι όλα flat.
0: Όλα.
1: Δεν υπάρχει κανένα
0: όλα
1: πρόβλημα.
0: Όλα είναι επίπεδα.
1: Ναι.
0: Ναι, είμαστε μια νεβάδα εδώ. Ευθεία όλα, μια παιδιάδα. Τέλος πάντων, πάμε στα αθλητικά σιγά-σιγά, γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο.
1: Σιγά-σιγά, γρήγορα εδώ. Μπάλα, θα πάμε πρώτα στο μπάλα και μετά στο κιάλα.
0: Πάμε στο μπάλα.
1: Λοιπόν, στο μπάλα, εντάξει, ήμασταν έτσι, επήλθε μια έτσι ισορροπία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Χαλαρή αγωνιστική. Έτσι,
1: ενώ στο παιχνίδι, για να είμαι και εσύ, συγκεκριμένη είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, έτσι, γιατί για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακ.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, ήθελα να πω, να ανοίξουμε μια παρένθεση, ότι κάτι ψιλοβρήκαμε προχθές στις προβλέψεις.
1: Κάτι έγινε.
0: Κάτι χ που είπαμε, κάτι από
1: εσύ
0: εδώ, κάτι
1: το
0: από εκεί.
1: Εσύ το τελευταίο το πέτυχες πάντως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι,
0: κερδίζεις τις εντυπώσεις. Λοιπόν,
1: αυτό δεν το λέω στον αέρα.
0: Η ΑΕΚ δείχνει μετά και τα αποτελέσματα αυτής της αγωνιστικής ότι αργά και σταθερά έχει μια απόσταση ασφαλείας που θα της επιτρέψει, ας πούμε, να μην έχει την πίεση και την αγωνία. Έτσι, αγωνιστική με αγωνιστική πάει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν δεν συμβεί κάτι, εντάξει, εξωφρενικά περίεργο, παράξενο και ανατρεπτικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, γκρίνιες έχει ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως όλη τη χρονιά, έτσι πάει. Γκρίνιες έχει και ο Ολυμπιακός για το Μεντιλίμπαρ που λίγο τα ακούει, αλλά ξεχνάνε ότι ο Μεντιλίμπαρ τους έχει φέρει τόσα πρωταθλήματα, τους έχει φέρει το conference. Δεν γίνεται και ξαφνικά και αυτός, ας πούμε, να μην κολλάει. Τέλος πάντων, η πιο ευτυχισμένη νομίζω είναι τη ΣΑΕΚ, έτσι, με τον Νίκολιτς, και του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ δείχνει να επανέρχεται. Έτσι έκανε μια κυλίτσα, απέκτησε, ας πούμε, έχασε τα πλεονεκτήματα που είχε και στον τελικό αποδείχθηκε με τον Όφη ότι δεν κατάφερε να πάρει το κύπελο. Αλλά τώρα βλέπω μια ηρεμία έχει επέλθει εκεί στην ομάδα. Έγινε και συνάντηση εκεί στο Σάνι που έγινε με τον Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Και τα βρήκανε, φαίνεται, συνεχίζει ακάθεκτος, έχει επέλθει η ηρεμία και η τύχη. Έτσι, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι Ολυμπιακοί, μα ο Ολυμπιακός λέει έπαιζε λέει χτες ωραία μπάλα. Αποτύχει, ας πούμε, έφαγε εκεί συγκυρία.
1: Τι αποτύχει, τρία αποτύχει.
0: Το πρώτο δεν έπρεπε, λέει, να μετρήσει. Το άλλο ήταν φύσαγε, πώς λένε, βαρδάρης.
1: Πολύ φοβάμαι ότι στο άλλο παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν θα το αφήσει έτσι αναπάντητο το πράγμα.
0: Οπότε τώρα αυτή η Κυριακή θα μας οδηγήσει στην επόμενη που είναι ας πούμε η ρεβάνς αυτών των συναντήσεων.
1: Ας το πούμε
0: έτσι. Θα παίξει ο Ολυμπιακός.
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Είναι ωραία. Τα παιχνίδια της Κυριακής. Τα παιχνίδια θα γίνουν.
0: Ωραία. Κυριακή θα γίνουν ίδια ώρα από εδώ και πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, 7:30 είναι και τα δύο μάτς ταυτόχρονα. Mm-hmm. Για να μην υπάρχουν, ξέρετε, υποτίθεται τα. Εντάξει, αυτά μου αρέσουν εμένα. Που εξασφαλίζουν το. Ναι. Όλα καλά.
1: Εγώ έχω να δώσω την εξής είδηση, mm-hmm. να ξέρετε. Mm-hmm. Ότι επειδή η Μετάλλικα είναι η συναυλία των Μετάλλικα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, το Σάββατο, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Λέει εδώ, μου ήρθε φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Με τον drummer, τον Lars Ulrich, με κυτρινό μαύρα drums θα εμφανιστεί για να γιορτάσει πρόωρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.
0: Τι κυτρινό, μόνο κυτρινό μαύρα. Εδώ έχει και τη σημαία.
1: Έχει και το δικαίωμα.
0: Και το δικέφαλο έχει και τα λοιπά.
1: Τι έχουνε φτιάξει, τι έχουνε, τι φτιάχνετε.
0: Μπράβο, εγώ τώρα με το AI έχουνε φτιάξει τα πάντα. Τα βλέπουν τα ματάκια μας και τι θα δουν στο μέλλον, φαντάσου. Ναι. Έτσι, οπότε δεν είναι να πιστεύουμε τίποτα. Ναι. Κατάλαβες, θα μας δουν να πρωταγωνιστούμε σε κανένα βίντεο κλιπ, Κώστα, και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Και μετά, άντε να πεις ότι δεν είσαι εσύ, κατάλαβες.
1: Λοιπόν. Καλά, μην το πεις. Δεν πειράζει.
0: Τι να
1: κάνουμε. Τι να γίνει τώρα.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν έρθει οι πρώτες καλημέρες. Οι φίλοι στέλνουν εδώ τα χαιρετίσματά τους.
1: Είναι ευχαριστημένοι πάντως από το τρίμερο οι φίλοι, αν και κρύο αρκετό.
0: Εντάξει, κρύο,
1: φτερό. Γιατί... Είναι ευχαριστημένοι γιατί και φύγανε κάποιοι και άλλα ωραία είδανε.
0: Εντάξει, κάποιοι ήταν άτυχοι. Φαντάζομαι τώρα να έχει κλείσει σε νησί.
1: Όχι, αυτό δεν θέλω να το φανταστώ.
0: Γιατί για να κλείσει σε νησί, πάνω πει ότι το έχει κάνει πριν δύο μήνες, ξέρω εγώ το λιγότερο. Έτσι λες, θα σταμπάρω το τρίμερο, θα πάρω την αγαπημένη μου και θα πάμε πλίτσι-πλίτσι. Αν δεν, φαντάσου να έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και να. Άσε ότι μπορεί να ήταν και δύσκολη η μετακίνηση, λόγω ότι είχε και αέρα, δεν ήταν μόνο ότι είχε κρύο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, τέλος πάντων, αν όλα πάνε καλά και να πει τώρα τι, εκεί που είχα πάρει τα σορτσάκια, τα μαγιό και τα κοντομάνικα, έπρεπε να πάρει μπουφάν, μπότες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Αφού τα παιδιά σήμερα το πρωί με ρωτάγανε, τι να βάλουμε μπουφάν. Λέω, παιδιά, βάλτε ένα μπουφάν και αν είναι, το βγάζετε, ξέρω εγώ. Ναι, τι να πεις.
0: Με αυτά που βίωσαν τα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή που έβγαινε και έκανε ένα κρύο τσουχτερό με 7, 8, 9, δεν πάω βορειότερα που έφτασε και το μείον 1, μείον 2 εκεί, άλλες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μετά, πώς να αντέξεις, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Με αυτές
1: τα τελευταία κρυάκια είναι αυτά τώρα.
0: Σε βλέπω λίγο κρυώνεις και τώρα, κάπως είσαι.
1: Τώρα είναι.
0: Σε έχει επηρεάσει.
1: Είναι επειδή είναι το air conditioner τέρμα.
0: Το έβαλα το air conditioner για να αλλάξει ατμόσφαιρα.
1: Το air conditioner, παιδιά, και έχω ξυλιάσει εδώ πέρα. Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο 54160, SMS, σπορ, κενό, συνέχεια το μήνυμά σας. Το Viber, το αγαπημένο, κάτσε μισό λεπτό εδώ να το
1: έχουν
0: ρυθμίσω.
1: Έχουν έρθει πολλά στο Viber.
0: Πολλά έχουν έρθει, όπως πάντα.
1: Για παίξε μπάλα.
0: Και φωτογραφίες.
1: Viber, μικρύνω. Το κανάλι μας είναι Era Sport, για όσους δεν ξέρουν και θέλουν να είναι εδώ στην παρέα μας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αλλιώς μπορείτε να στέλνετε ένα SMS, 11 λεπτά είναι η χρέωση. Στο 54160, γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό και την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε εδώ να
0: Λοιπόν, πάει και αυτή η αγωνιστική. Πλησιάζει το πρωτάθλημα. Μάλλον η μάχη θα δοθεί τώρα. Ποιος θα βγει δεύτερος. Εκεί θα γίνει σφαγή, γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα η δεύτερη θέση.
1: Εκεί θα γίνει σφαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
0: Τον τέταρτο τον ξέρουμε. Κατάλαβα. Ο τέταρτος πάει σβηστός, όπως είδατε.
1: Πάει σβηστός.
0: Έχει αρχίσει οι κουβέντες, οι μουρμούρες, οι αναλύσεις. Όλα καλά. Εγώ πάντως είδα θετικά μηνύματα και απόρρισα χτες στην Διοικητική Επιτροπή που όπως πάντα βλέπουμε τους αγώνες μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, ρε παιδιά, απορώ αυτοί οι 12-13.000 που τι πήγαν στο γήπεδο να δουν. Έτσι, και δεν είναι μόνο πας να δεις, δεν είναι δωρεάν.
1: Προπόνηση,
0: για τον Παναθηναϊκό. Ναι, για την προπόνηση για εσάς. Προπόνηση κάνατε.
1: Και εμείς. Όχι, είχαν πάει στην προπόνηση της ΑΕΚ, φίλοι.
0: Α, ναι, πριν το μάτς πήγαν 10.000. Ναι, εντάξει, για να ενισχύσουν την ομάδα, αλλά δεν βγήκε σε καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Αν και νομίζω και η ισοπαλία καλή είναι. Έτσι. Αλλά ήθελα να πω ότι πας, δίνεις 40 ευρώ. 30 θες. 30. Θες 20. Γιατί νομίζω για να πάρεις το 20 πρέπει να είσαι και γραμμένος μέλος, αλλά πάνε 30 μίνιμουμ. και να βλέπεις ένα θέαμα, ας πούμε, σαν αυτό που είδαμε προχτές, νομίζω είναι κρίμα και άδικο. Δηλαδή, σε αυτές τις δύσκολους καιρούς οικονομικά, να δίνεις 40, 50, 80, μέχρι και 200, μου είπαν, έχει τιμή στα κεντρικά. Και σε όλα τα γήπεδα ισχύει αυτό. Δεν είναι μόνο στο Παναθηναϊκό. Και να βλέπεις ένα τέτοιο επίπεδο ποδοσφαίρου, δεν ξέρω, πείστε μου την άποψή σας. Αν δικαιολογεί αυτή η τιμή, θα μου πεις να μην έχουν έσοδα οι ομάδες. Ναι, αλλά αυτό πάει στην Αθηνά για χειρακίνη. Απαιτείς έσοδα, αλλά πρέπει να προσφέρεις και θέαμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όχι γκρίνια, όχι φωνές, όχι τσακωμούς, όχι 1002. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Πάει
1: τι
0: το
1: λένε,
0: πρωτάθλημα.
1: Τι έχουν, πάει το πρωτάθλημα.
0: Λέω, Αντώνη Φώτη, πάει. Μάλλον δεν λέει για εμάς, εμείς το έχουμε. Εντάξει. Ναι. Το έχουμε πάρει απόφαση. Μάλλον λέει για τους.
1: Για τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι, ναι, για τους Ερυθρόλευκους. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ο Γιάννης τι στέλνει εδώ πέρα από την Εδιψώ, ένα σκίτσο που δεν το ανέφεραν οι προηγούμενοι, ελπίζω εσείς να το πείτε. Πώς να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το γυρίσουμε. Γυρίζει, α.
1: Το γυρίσεις ανάποδα εντελώς.
0: Να το γυρίσω έτσι.
1: Ναι,
0: κύπελλο πρωταθλήματος, έχει την ΑΕΚ η οποία προηγείται και πίσω
1: και
0: από
1: πίσω
0: τον τοίχο.
1: Και πίσω από τον τοίχο είναι Ολυμπιακός.
0: Μάλλον
1: και
0: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ. Ναι, μην ανησυχείς, θα σκοντάψεις τις πέτρες και θα τις το πάρουμε. Κατάλαβες.
1: Καλό, καλό.
0: Αλλά έχει ξεπεράσει όλα τα εμπόδια η ΑΕΚ. Καλό το σκίτσο. Ωραίο.
1: Ωραίο το σκιτσάκι.
0: Ωραίο το σκιτσάκι, Γιαννάκη.
1: Ευχαριστούμε
0: μου.
1: Που το μοιράστηκες εδώ στην παρέα.
0: Καλημέρα.
1: Μας.
0: Σε ισοβαθμία ΑΕΚ ΠΑΟΚ τι γίνεται. Σε ισοβαθμία ΑΕΚ ΠΑΟΚ, παιδιά, 3-0 ήταν η ΑΕΚ. Νομίζω και οι υπόλοιποι αγώνες, αν συνοπολογιστούν, η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έρθει. Ισοβαθμία. Χρόνια πολλά και για την Ερασπόρ, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε, χθες, παιδιά. Χθες τα γενέθλια.
0: 33 χρόνια πότε πέρασαν. Εγώ είμαι από τα μείον 2. Έχω.
1: Από τα μείον 2.
0: Από τα μείον 2 είμαι, όταν ήταν αέρα 4. Ναι. Η Ερασπόρ. Είμαστε εδώ και σε ανωδική πορεία. Το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν είναι, και δεν είναι μόνο η ύπαρξή του, είναι ότι είναι και πανελλαδική μετάδοση και όχι μόνο. Παγκόσμια θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κυρίως αυτό, έτσι, θα έλεγα.
0: Τώρα βέβαια λέω μέσω ίντερνετ και του διαδικτύου, όλα τα ραδιόφωνα είναι πανελλαδικά. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος Αντιγόνη, Φώτη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο Γιώργος από Τρίκαλα, από τα ελιόλουστα Τρίκαλα, έτσι. Εντάξει, θερμοκρασία είπαμε ανεβαίνει. Ωραία γυναίκα η Νύφη. Έχει εδώ μια φωτογραφία με όλα τα που έρχεται από το Ιράν. Ξέρετε, οι γυναίκες εκεί έχουν ένα μειονέκτημα.
1: Είναι εντελώς καλυμμένες.
0: Είναι εντελώς καλυμμένες.
1: Μόνο
0: τα
1: μάτια φαίνονται.
0: Και έχει εδώ κάνει λίγο έτσι black humor, θα μπορούσαμε να πούμε. Ωραία γυναίκα η Νύφη, αλλά η κουμπάρα είναι όλα τα λεφτά, λέει.
1: Και δεν φαίνεται καμία εντωμεταξύ. Ναι. Μόνο τα ρούχα αλλάζουν.
0: Μάλλον από το συνολάκι που φοράει. Ναι. Καλημέρα, ρε Γιάννη. Ο Δημοσθένης, γεια σας από Δήμο. Ο Δήμος λέει από Καβάλα. Έχουμε καμιά ενημέρωση για τον τραυματισμό του Στρακόσια?
1: Για να δω, θα σας πω.
0: Ο Στρακόσια από στιγμή ανησύχησε εκεί στον πάγκο και σηκώθηκε ο Μπρινιόλι, ο οποίος έκανε ζέσταμα για να μπει. Αλλά έκανε νόημα ότι είναι καλά. Αλλά τώρα θα περάσει κάποιες εξετάσεις, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Για να φανεί αν μπορεί να είναι ετοιμοπόλεμος την άλλη εβδομάδα. Και βέβαια ο Στρακόσια, όπως και χθες ο Λαφόν, τη θεματοφύλακας, για μία ακόμα φορά πιστοποιούν ότι αν είναι σε καλή βραδιά μπορούν να χαρίσουν νίκες και βαθμούς στην ομάδα με την εμφάνισή τους. Και όχι μόνο,
1: όχι,
0: αυτό.
1: Δεν έχει βγει ακόμα κάτι.
0: Δεν έχει βγει.
1: Θα
0: αλλά
1: περιμένουμε μέσα, ναι, στη, ναι, μέρα, ίσως αργά το μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η Ρούλα. Στέλνει και μία γελιογραφία εδώ.
1: Γεια σου, Ρουλάκη. Τα παιδιά
0: τώρα είναι στην τελική ευθεία και τα σχολεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, 11-15 Ιουνίου, ξέρω εγώ πότε τελειώνουν.
0: Τίποτα,
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Αυτό ήτανε, πώς και πώς όλα
0: έρχεται
1: τα παιδιά αυτό
0: περιμένουν. Έρχεται και άλλο τριήμερο τώρα, ένα ακόμα τριήμερο έρχεται σε λίγες εβδομάδες, οπότε όλα καλά. Ο Γιώργος λέει για τους Μετάλλικα, είναι στα κυτρινόμαυρα συναυλία για την πρόθεση του δίσκου 72 Seasons.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέει, εγώ όμως δεν το είπα επίτηδες αυτό για να φανεί, ναι, η πλάκα.
0: Ναι.
1: Από εκεί το πήρανε, επειδή είναι στα κυτρινόμαυρα, και κάνανε αυτό με τα drums και φαίνεται ο δικέφαλος αετός και τέτοια.
0: Εδώ πρέπει ο Μάριος να έχει παρέμβει και να πει, αφού έχετε τα χρώματά μας, ναι, τον δίσκο και όλα αυτά, είναι να γίνει εδώ. Να γίνει στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη, συγγνώμη. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Στη Νέα Φιλαδέλφια ο αγώνας, αλλά θα μου πεις είναι και θέμα χωρητικότητας. Δεν ξέρω.
1: Φάνη, ναι,
0: 60-70 χιλιάδες θα είναι το
1: σίγουρα,
0: Σάββατο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Διπλό με τον Άρη Πετρούπολης, λέει φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και κοντά και στον Άρη. Δεν πιστεύω Άρη λόγω ονόματος, να είσαι με τον Άρη. Καλημέρα κύριε και κυρία. Μετάλλικα 10, ΠΑΟ 23, Iron Maiden 24. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Δημεράκια στην πρωτεύουσα. Πάμε για κούπα ΑΕΚΑΡΑ.
1: Έλα.
0: Α, δική σου,
1: άλλος
0: δική
1: σου. Παιδιά, να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα αυτό. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ωραίο θέμα.
0: Και ωραίο θέμα να έχουμε. Έτσι. Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Φασούλη του φασούλη γεμίζει το σακούλι, λέει ο Αλέκος.
1: Φίλος από της, τη Λαμπρινή Αϊκάρα.
0: Φίλος της ΑΕΚ.
1: Να είσαι καλά, Αλέκο. Καιρό έχεις να στείλεις.
0: Ναι. Και ξαναπάμε στο Viber. Ο Γιάννης τι λέει. Καλησπέρα, Αντιγόνη. Χίλια συγγνώμη, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο για τις ατάκες.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη, και προσπάθησα πολλές φορές μετά να σε πάρω, αλλά είχες ήσουν όντως στον δρόμο. Μου το είχε πει.
0: Ναι.
1: Μου το είχε πει όμως. Εντάξει, δούλευα.
0: Πώς πάει αυτό το project, το προχωράμε, αυτό με τα τηλέφωνα και τις φωνές. Και...
1: Αυτό έγινε αυτό. Τα κατέγραψα όλα, παίξανε την Κυριακή χθες.
0: Έτσι.
1: Και τώρα ο Σύφης κάτι θέλει να ετοιμάσει με τους ακροατές. Θα δούμε.
0: Θα ετοιμαστούν όλα και θα βγουν στην ώρα τους. Ο Δημήτρης λέει «We keep on sleeping» και έχει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εντάξει, δεν γίνεται ρε παιδιά κάθε χρόνο να το σηκώνεις. Άσε και κανένας άλλος, τι παίζουν οι άλλοι. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι να πούνε και κάποιες άλλες ομάδες που είναι λίγο πιο πίσω. Εντάξει. Ο Νίκος λέει...
1: Κανονικά θα έπρεπε να παίζαμε τον ύμνο των ομάδων που είναι από την πέμπτη θέση και κάτω.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να παίζαμε τους ύμνους των ομάδων που είναι από την πέμπτη θέση και κάτω. Δηλαδή εντάξει, τους ξέρουμε τους τρεις συγκεκριμένα τέσσερις ύμνους, τους ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Φτάνει. Τώρα θέλουμε από τον άλλον ομάδο να ακούσουμε ύμνους. Έτσι
0: ακούσουμε,
1: δεν είναι.
0: Ύμνους, να υπάρξει και μια
1: ανάταση. Λοιπόν, το καλοκαίρι, αν μας βάλουν μαζί να κάνουμε εκπομπές, θα παίζουμε κάθε μέρα και έναν ύμνο ομάδας.
0: Μην δεσμεύεσαι γιατί μετά θα έχουμε γκρίνιες.
1: Καλά, ένα τσικ θα δίνουμε. Δεν θα είπαμε να παίξουμε όλο τον ύμνο.
0: Τσικ του τσικ.
1: Τσικ του τσικ.

0: τριλό.
1: Μπούκι μπούκι. Και με το μπούκι μπούκι.
0: Πού θα πάμε, παιδί μου?
1: Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, στο Earth News Radio.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επιχείρηση ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ. Θα επιτεθούμε αν το επιχειρήσουν, λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχηρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ ανεξάρτητα από οποιασδήποτε εξελίξει στη σχέση με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 12. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρετήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης εξαπολύοντας πείρα κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παρέτησης του σημειώνει ότι η παρέτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Και ο καιρός άστατος σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησεως, 21 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Πιστεύω να το κατεμιάσουμε τώρα. Αποφάσισα αυτή τη βδομάδα να παίξουμε όλα έτσι καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Καλά, πού το θυμήθηκες τώρα αυτό με το κρύο.
0: Να δεις το επόμενο.
1: Πολύ όμορφο τραγουδάκι.
0: Ξέρεις, σε να ξορκίσουμε.
1: Φέρνει... Ναι. Φέρνει πολύ καλοκαιρινή διάθεση.
0: Γιατί διαβάζω εδώ προετοιμασίες για τη Eurovision στην τελική ευθεία.
1: Αυτό κοίταζα τώρα, ότι βγήκαν στη δημοσιότητα από χθες, νομίζω, και οι φωτογραφίες οι πρώτες εκεί από τις πρόβες που κάνει ο Ακύλας, ο οποίος πιστεύω ότι θα σκίσει.
0: Τι λέγαμε
1: προχθές.
0: Εγώ είμαι στην πεντάδα, άμα τον δω, είμαι ευχαριστημένος.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα είναι μέσα στην πεντάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι. Την άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα Eurovision. Διαβάζω εδώ, βγήκαν λέει τα σχήματα τα καλοκαιρινά, ανοίγουν τα παραλιακά. Τα μπαρ, το ένα τ' άλλο, ενημερώνομαι για να σε βγάλω. Να διασκεδάσουμε. Γιατί το κορίτσι θέλει θάλασσα. Που λέει και το τραγούδι.
1: Όλο λες θα με πας Φώτη και δεν με έχεις πάει πουθενά, τίποτα.
0: Τώρα έχω κάνει αίτηση για δάνειο. Να πάρω ένα δανειάκι. Τα γνωστά. Δανεικά και αγύριστα. Τώρα περιμένω να εγκριθεί από την τράπεζα. Σε όλες τις τράπεζες έχω πάει. Ναι, γιατί εκεί που φτάσαμε δάνειο χρειάζεται. Παλιότερα παίρναμε δάνεια για να πάμε στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε αυτά. Εθνοδάνειο, διακοπών, το ένα τ' άλλο. Τώρα παίρνουμε δάνειο για να πάμε έξω να φάμε, να πιούμε ένα ποτό. Δεν πειράζει, έχει καιρός γυρίσματα. Θα γυρίσει ο τροχός κτλ. Λοιπόν, και τι άλλο ήθελα να πω. Διάβασα μια είδηση που λέει εδώ ο Εντρίκ, ο οποίος έφυγε από τη Ρεάλ γιατί δεν έβρισκε χώρο να παίξει και πήγε στη Λιόν, λέει, και σκίζει. Άκου δήλωση που έκανα, θα σε κάνει
1: για
0: να χαρίσει αυτή η δήλωση. Στη Λιόν βέβαια πήγε και έσκησε, φόρεσε τη διβανέλα βασικού, μετράει συνολικά 8 γκολ, 7 ασίστ σε 19 συμμετοχές. Δηλαδή το παιδί μάλλον θα γυρίσει πίσω στη Ρεάλ. Αλλά τι λέει. Το μέλλον μου λέει, απαντάει σε ένα δημοσιογράφο. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, είτε πρόκειται για να μείνω στη Λιόν, είτε για να επιστρέψω στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε για να πάω αλλού. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός, αλλά κυρίως ό,τι μου πει η γυναίκα μου. Τα ακούνε αυτά οι γυναίκες.
1: Εντάξει, τώρα δηλαδή ο άνθρωπος. Κατάλαβε. Είναι κερδισμένος από όλες τις πάντες. Καταλαβαίνεις. Έχει το Θεό μέσα του. Καλό. Μπράβο. Αυτό. Καλό στοιχείο. Γιατί μέσα από το Θεό βρίσκεις την αγάπη και την αγάπη τη διοχετεύεις, τη μοιράζεις μετά στους γύρω σου.
0: Ψυχούλα μου.
1: Ναι. Έχει τη γυναίκα του και λέει αυτό που θα μου πει η γυναίκα μου.
0: Ό,τι πει το κορίτσι μου.
1: Αλλά πρόσεξε. Αυτό που το, όταν το λένε αυτό οι άντρες, δεν σημαίνει ότι είναι υπό. Ίσα-ίσα. Σημαίνει το αντίθετο.
0: Είναι υπέρ.
1: Απλά δεν το έχουν καταλάβει. Απλά δεν το έχουν καταλάβει.
0: Λοιπόν, κανονίστε τι θα πει η γυναίκα του Εντρίκ. Γιατί μπορεί να πει να έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Να το.
0: Για να δω τότε.
1: Οχοχοχ.
0: Κατάλαβες. Αν τα ακούνε κάτω εκεί στο λιμάνι, θα πλευρίσουν τη γυναίκα. Ή μπορεί να έρθει στον ΠΑΟΚ. Μπράβο, ναι. Άρα θα δώσει εντολή η γυναίκα, σου πει: κοίταξε να δεις ποια Ρεάλ, ποια Λιόν και ποια, ξέρω εγώ, Manchester City. Θα πας στο λιμάνι. Ποιο λιμάνι?
1: Κοίτα εδώ, Νταλίκες.
0: Όχι, κάτω.
1: Μου στείλανε το βιντεάκι, Νταλίκες που έχουν φτάσει στο ΆΚΑ των Μετάλλικα. Νταλίκες των... Κοίτα πόσες είναι. Νταλίκες των Μετάλλικα. Μιλάμε, παιδιά, είναι γύρω στις 15-20 Νταλίκες.
0: Ναι. Φαντάζομαι, δουλεύουν για τις συναυλίες. Δουλεύουν 200 άτομα, ξέρω. Χαμός. Μπορεί και παραπάνω.
1: Καλέ, τι 200, πολύ παραπάνω.
0: Ναι, λοιπόν, υπερπαραγωγή είναι. Εμείς δυστυχώς θα δούμε τους Μετάλλυρα. Κατάλαβες. Με μήνυμο
1: 86. Το μήνυμο δεν υπάρχει πια το 86.
0: Πα,
1: τέρμα.
0: Έφυγε την πρώτη εβδομάδα.
1: Αυτά ήταν στην αρχή. Last year. Τώρα, παιδιά, θέλεις τουλάχιστον 500 και.
0: Βέβαια.
1: Όχι, αυτά τα λεφτά, sorry, δηλαδή δεν τα δίνω για κανέναν.
0: Όχι,
1: ούτε
0: μετάλλια,
1: για μετάλλικο, ούτε για κανέναν. Συγγνώμη κιόλας.
0: Καλύτερα να σε πάω εδώ στο. Πώς το λένε? Στο λιμανάκι κάτω, κοίτα εδώ τι μου στείλει.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Για δείξε μας Φώτη, για Γιάννης, να περιγράψω στους ακροατές.
0: Έχει βάλει τα κοντοσούβλια και ψήνονται.
1: Τώρα ήδη με έπεισες με αυτό.
0: Ξεκινάμε.
1: Είναι μία ψισταριά εδώ που έχει 1, 2, 3, 4, 5 καλαμάκια ή αλλιώς σουβλάκια.
0: 2 εσύ, 3 εγώ, έτσι.
1: Ναι, 2 εγώ. Δύο. Εντάξει. Μπορεί και ένα. Μπορεί
0: Γιάννη,
1: και ένα.
0: Ερχόμαστε, ξεκινάμε. Βάλτα στη θράκα. Λοιπόν. Έχω ένα challenge.
1: Α, για να δούμε.
0: Και μου λέει τι έγινε, θα πεις κανένα πείμα ή θα ξεφουρνίσουμε τα δικά μας εδώ οι φίλοι ακροατές.
1: Να μας πει ο Φώτης. Είσαι πρώτα, να μας πει ο Φώτης.
0: Από όλα τα άστρα του ουρανού, ένα είναι που σου μοιάζει. Κείνο που βγαίνει την αυγή και όλα τα σκοτεινιάζει.
1: Μας έστειλες φόρη.
0: Σηκωθείτε όρθιοι, σηκωθείτε. Έτσι, έτσι. Αποθέωση που έλεγε και ο άλλος.
1: Εντάξει, Φώτη, δεν ξέρω, η κοπέλα στο κορίτσι σου εκεί θα την έχει τρελάνει. Θα την έχει τρελάνει στα βηματάκια.
0: Στα κοντοσούβλια.
1: Κοντοσούβλια είπε σε μένα. Δηλαδή δεν φτάνουν τα πέντε καλαμάκια.
0: Κοίταξε, ρε παιδί, οι γυναίκες ξέρω θέλουν τα λουλουδάκια τους, θέλουν τα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή τώρα με έρθω εγώ με μία ανθοδέσμη από κοντοσούβλια. Δεν περνάω. Μυρίζει, ε.
1: Όχι, για μένα περνάς. Για μένα περνάς. Τώρα κάποια άλλη μπορεί να θέλει μονόπετρα, μπορεί να θέλει, δεν ξέρω. Η κάθε μία έχει διαφορετικά γούστα.
0: Φαντάζεσαι. Να πέσει σε βίγκαν. Πόβο, ρε Κώστα, πού το σκέφτηκες αυτό.
1: Πάρε με και στείλε μανιτάρια εσύ, ψημένα, ψητά.
0: Διαβίου, ναι, ναι.
1: Πλευρό του.
0: Πήγα στο κέντρο της Αθήνας, θα μου πείτε και αλλού μπορεί να υπάρχει, μπορεί να το έχετε συναντήσει και αλλού. Και υπάρχουν σουβλάκια, λέει, vegan.
1: Παιδιά, τα έχω δει με μανιτάρι.
0: Ναι.
1: Φανταστικά. Έλα, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Το μανιτάρι, να σου πω κάτι. Μη γελάτε καθόλου. Το μανιτάρι είναι σαν κρέας. Συγγνώμη, το μανιτάρι είναι σαν κρέας, παιδιά. Συγκεκριμένα το μανιτάρι.
0: Ναι,
1: καλά, ναι, εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Να μην φας σουβλάκι μανιτάρι. Σωστό.
0: Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παιδιά. Πριν μια εβδομάδα στον πρώτο ημιτελικό, στο Champions League των γυναικών, λέει, υπήρχε μια φάση που μια παίχτρια τράβηξε από πίσω τα μαλλιά μια άλλη. Είχε φύγει μπροστά η άλλη και δεν προλάβαινε, φαίνεται. Και πήρε κόκκινη απευθείας.
1: Ναι.
0: Κάτι ασυνήθιστο λέει, στο ανδρικό ποδόσφαιρο δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Εντάξει, όσοι έχουν.
1: Ναι, γιατί συμβαίνουν άλλα πιο χοντροκομμένα και... γι' αυτό. Εκεί πέφτει πολύ ξύλο.
0: Ναι,
1: στις γυναίκες είναι λίγο το μαλλί, ξέρω εγώ, ό,τι βρίσκουν εύχερο.
0: Πάντως τώρα με την ευκαιρία, Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, έχει ανέβει πολύ το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ το γυναικείο.
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι, σε θέαμα εννοώ, σε αγωνία, σε ενδιαφέρον και όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και από τότε που τα μεταδίδει και η ΕΡΤ 2 Sport, γίνεται όλο και πιο αγαπητό και γνωστό.
0: Λοιπόν,
1: ήθελες να πεις για κάποια ταινία πριν. Έβλεπες κάποια
0: έβλεπα
1: ταινία.
0: Έβλεπα του Νόλαν την Οδύσσια που έχει ολοκληρωθεί. Βγήκε και το τρέιλερ εδώ. Πω, παιδιά.
1: Πρέπει να είναι πολύ
0: μεγάλη τιμή για τη χώρα μας τέτοιες παραγωγές να
1: ελπίζω
0: γίνονται.
1: Να έχει κάνει καλή απόδοση όμως.
0: Ναι. Και βέβαια.
1: Από αυτές ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου. Οι 300.
0: 300.
1: Πω, αυτή η ταινία μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με τον Λεωνίδα, ναι.
0: Όλες αυτές τις ταινίες, γιατί με τη θηντρία που ήταν ο Μπραντ Πιτ, ο φίλος σου.
1: Εντάξει, δεν τρελαίνομαι, όχι, δεν είναι φίλος μου.
0: Δεν
1: τρελαίνομαι. Ο Μπραντ Πιτ σε μία ταινία μου άρεσε. Μία και μοναδική, το Meet Joe Black. Σε αυτή την ταινία μου άρεσε.
0: Παίζει και ο φίλος μου εκεί, ο Άντωνη, ο οποίος είναι ηθοποιός που μόνο που κουνάει το φρύδι.
1: Και αυτή η κοπέλα, η πανέμορφη.
0: Έτσι, σε αυτή την ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά δυστυχώς τα επόμενα χρόνια δεν είχε μια ανάλογη.
1: Μια χαρά ήταν, μωρέ. Εντάξει, απλά προφανώς για κάποιους λόγους δεν είχε ανάλογη πορεία. Το έχουμε δει και με άλλες ηθοποιούς γυναίκες.
0: Μπράβο. Καλά, αυτό παντού ισχύει.
1: Ναι, ναι. Παντού ισχύει.
0: Παντού ισχύει.
1: Πραγματικά.
0: Θίγεις αυτά τα θέματα.
1: Είναι
0: τα
1: λίγο ευαίσθητα αυτά τα θέματα.
0: Έτσι. Ναι. Εκτός όμως από το Ματ, βλέπω είναι η Anne Hathaway με τα υπέροχα μάτια. Η Ζεντάγια Ρόμπερτ Πάτινσον για τις γυναίκες.
1: Είναι Ζεντάγια, ναι. Ρόμπερτ ο Πάτινσον είναι αυτός που έπαιζε και στο,
0: στο...
1: Λυκόφως αυτή η ταινία με τους Λυκάνθρωπους.
0: Έτσι και είχε μεγάλος έρωτας τότε και ιδίλιο με την συμπροταγωνίστρια και άλλα πολλά.
1: Φοβερό, είχε γίνει χαμός.
0: Είμαι κουτσομπόλης
1: εγώ. Φοβερός έρωτας ήταν αυτός.
0: Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρθναλ. Το περιμένουμε, παιδιά, να το δούμε. Τώρα, αυτή τη βδομάδα την άλλη, για να το δω. Μέσα Ιουλίου, κατά καλό καιρό.
1: Ιούλιο, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αργεί είναι... ακόμα.
0: Να σου πω κάτι. Τότε εκείνο που θα έχει ανεβάσει και θερμοκρασία έξω και θα έχει 35 ή 40. Είναι καλό να πηγαίνεις σε μια αίθουσα κλειστή με το air condition, να βλέπεις και μια ταινιούλα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ενώ τρελαίνομαι για το θερινό σινεμά, τρελαίνομαι, δηλαδή θα ήθελα μόνο θερινό σινεμά να πηγαίνω. Αυτό το πράγμα που
0: τίποτα.
1: Σε τρώνε τα κουνούπια δεν το αντέχω. Δεν αντέχετε.
0: Δεν γίνεται τώρα να πηγαίνεις με το σορτσάκι σου ή το μίνι σου καλή ώρα και να μην μπορείς να σταθείς, έτσι να απολαύσεις την ταινία. Λοιπόν, ορίστε. Τι να πω μετά από αυτό. Ψήνω σουβλάκια στη φωτιά και τα στριφογυρίζω. Και όταν έρθει στο μυαλό, πάλι τα καψαλίζω. Μιλάμε ότι είναι. Ο Ρήγας Φεραίος μπροστά του.
1: Θα προτιμήσω του Φώτη το ποίημα. Ναι. Που είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πιο ειδηλιακό. Κόκκινη γραμμή. Κόκκινη είχαμε, λέει, για με το τράβημα στο μαλλί, στο κουκουρέγια. Μην το ξεχνάς, λέει. Ναι, εντάξει. Είπαμε, στους άντρες ισχύουν και άλλα. Μόνο τα μαλλιά. Έχουμε και άλλα θεματάκια, πολλά θεματάκια. Λοιπόν.
1: Έχεις χρόνο και για άλλο ποιηματάκι.
0: Τώρα πρέπει να απαντήσω.
1: Ναι, ναι, δεν πρέπει. Τι...
0: Κάτι ψήνεται εσύ, πίσω από την πλάτη μου.
1: Εγώ τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εκεί ο ψήστης γενικώς ψήνει.
0: Γιατί πίσω από την πλάτη μου τώρα θα βγω λίγο παραπονούμενος και θα εκφράσω και τον Κώστα, το φίλο μου που είμαστε συνοδοιπόροι τώρα 20 χρόνια. Πόσα τόσα περίπου θα είναι. Έτσι. Αρχίζω και μελαγχολώ και αλλάζω χαρακτήρα. Γιατί αγάπη έδωσα και αγάπη δεν επήρα.
1: Φώτη, από μένα και την Κατερίνα παίρνεις αγάπη.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θέλω.
1: Δεν έχεις παράπονο.
0: Δεν έχω κανένα παράπονο από τα κορίτσια εδώ και από την Ελένη. From time to time. Γιατί... ναι, βαθύ. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Ναι, κατάλαβα.
1: Σταματήστε πια. Σταματήστε.
0: Το κάνω κορνίζα δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσείς το κρατάω.
1: Να σημειώνετε τα ποιηματάκια.
0: Ναι, ναι, μεγάλη. Χρυσή, επίχρυση. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω παράπονα εδώ από τα κορίτσια, όχι. Είναι Κατερίνα, Αντιγόνη, Αντιγόνη, Κατερίνα και Ελένη. Έτσι, η οποία είναι στον πάγκο συνέχεια. Οπότε χρειάζεται, μπαίνει. Ναι, εντάξει. Αν και απούσα, εμείς λέμε τα καλύτερα.
1: Έτσι. Α, ορίστε, βιονά ο φίλος, λέει. Ξεχνάς, λέει, Φώτη. Κόκκινη είχαμε με τράβηγμα μαλλί στον κουκουρέγια, λέει.
0: Ναι, κουκουρέγια, εντάξει. Να. Γι' αυτό σας λέω, να κουρευτείτε. Να, εγώ, τάκ.
1: Το ξέρατε, λέει ο άλλος εδώ φίλος, ο Γιώργος ΑΕΚ Νέα Σμύρνη, ότι οι Μετάλλικα έχουν παίξει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σε ροκ εκτέλεση. Ψάξτε, λέει, στο YouTube, λέει, θα
0: ναι,
1: το βρείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ήξερα, δεν το ήξερα.
0: Πιστεύω ότι θα ακουστεί αυτό, καταλαβαίνει, τώρα είναι και ευκαιρία. Έτσι, ο Γιώργος τα λέει αυτά, φίλος της ΑΕΚ, από Νέα Σμύρνη. Έτσι, για να δούμε και το mail. Έχουν έρθει εδώ κάποια μηνύματα. Είπαμε για... Ξαναγυρνάμε στο Viber γιατί γίνεται βομβαρδισμός.
1: Έχεις αφήσει πάρα πολλά, Φώτη. Εντάξει, δεν είναι σωστό, παιδιά, να ξέρετε ότι ο Φώτης δεν το κάνει επίτηδες. Αλλά με στην κουβέντα τώρα, ναι.
0: Στην τριπλή, στις ισοβαθμίες, λέει, ΑΕΚ είναι πίσω. Και από τους δύο.
1: Γι' αυτό ρώτησε ο άλλος, ήξερε τι ρώταγε.
0: Ναι, αλλά σου είναι δύσκολο τώρα. Και μην ξεχνάτε ότι εντωμεταξύ θα έχουν και. Έχουμε συναντήσεις μπροστά, θα παίξουμε όλους η ΑΕΚ. Τους διεκδικητές, ναι, θέλω, ναι, να πω, κατάλαβες. Ναι. Οπότε είναι. Εντάξει, θα δούμε. Ο Αλέξανδρος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Μην βιάζεστε ακόμα για την πρώτη θέση. Υπάρχουν ακόμα 9 βαθμοί. Σωστό.
1: Δίκιο έχει ο Αλέξανδρος. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Από τη στιγμή που αποκρούει ο Τζολάκης το πρώτο γκολ, πώς γίνεται να τον ενοχλεί. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει, Αλέξανδρε, πολλές συζητήσεις χθες και για το αν παρεμβαίνει στη φάση, δεν παρεμβαίνει και αυτά. Για το πέναλτι που μπορούσε να πάρει ο Παναθηναϊκός και δεν πήρε, στη φάση που δείχνει να ξεφεύγει ο Τετέι και πέφτει κάτω μέσα στην περιοχή. Όλα καλά είπανε, όλα καλά, τέλος. Τώρα από εκεί και πέρα η Μύρλα η πολύ δεν κάνει καλό. Χρόνια πολλά αέρα, λέει ο Γιάννης από το Πικέρμι.
1: Τι όμορφα λουλούδια μας στέλνεις. Είναι πολύ ωραία. Μοβ.
0: Η Ειρήνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αντιγόνη.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
0: Πετάει για να και Φώτη στο τέλος.
1: Να μην σε κακοκαρδίσεις επειδή είναι αϊκάρα, καταλαβαίνεις. Για να μην καρφωθεί.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ευτυχώς που έχω και εσάς, παιδιά μου.
1: Έτσι και σου εξηγούμε.
0: Ο Πάρης λέει: έτσι θα είναι και ο Μάνταλος στην άλλη αγωνιστική αγκαλιά με το κύπελο.
1: Καλό, ρε.
0: Άρρωστος είσαι, Πάρη, περαστικά αν συμβαίνει αυτό. Κερκυριακός η ομάδα μου. Ο Θοδωρής στέλνει: καλησπέρα, Φώτη, δεν ξέρω αν θα σε στεναχωρήσω, αλλά τις ισοβαθμίες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τις έχει ο ΠΑΟΚ, ειδικά αν πάρει και το μάτς στην Τούμπα και το αποτέλεσμα θα είναι 2-1-1 υπέρ του. Ναι, εντάξει, είπαμε, έχει αγώνες ακόμα. Είναι νωρίς να μιλάμε για ισοβαθμίες. Ας πούμε, γίνει και η επόμενη αγωνιστική, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι δύο, ας πούμε, πώς να το πω, συνυποψήφοι, συναγωνιστές, ανταγωνιστές, διεκδικητές της πρώτης θέσης, θα φάνε τα μουστάκια τους την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πέρασε από εκεί αλόβητος, όποιος περάσει και από τους δύο, έτσι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Γιατί η εικόνα της ΑΕΚ δείχνει ότι την ελέγχει την κατάσταση. Δεν κινδυνεύει. Έτσι και το ποδόσφαιρο που παίζει και η θέση που είναι και η διαφορά που υπάρχει είναι πολλά. Αλλά ποτέ δεν λέμε ποτέ. Εδώ δεν λέμε ποτέ μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού εκτός έδρας. Έτσι. Που θα έρθει μεθαύριο, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, μεθαύριο παίζει ο Μαναθηναϊκός και πάλι χαμηλά η μπάλα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις. Εδώ η Βαλένθια στην κανονική, πώς λέμε, περίοδο, regular season, να το πούμε και στα ελληνικά, πήρε δύο νίκες και από τον μέσα έξω δηλαδή, από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Άρα γι' αυτό θέλει σοβαρότητα από όλους, σε όλα τα αθλήματα. Και στο τέλος θα πανηγυρίσει.
1: Ο καλύτερος να... ο καλύτερος να, να νικήσει.
0: Ο καλύτερος που φοράει κίτρινο να το σηκώσει.
1: Κίτρινο μαύρο. Όχι, δεν φωτογραφίζουμε, δεν λέμε κάτι
0: συγκεκριμένο.
1: Μπορεί να φοράσει
0: και ο άλλος, παιδά, για ένα μπλουζάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, Βρέας μην ήταν ο Καλάμπρια εκεί στο 90 και θα σου έλεγα τι πρωτάθλημα θα έπαιρνε η ΑΕΚ. Εννοεί για τη φάση. Μάλλον ήταν offside όμως.
1: Γιώργο,
0: μου φάνηκε ότι μπορεί να ήταν offside. Έτσι, δεν ξέρω, αλλά αυτά είναι όλα στη σφαίρα της, του if, εάν. Καλημέρα, Κυριάκο. Σαεκάρα οδηγός. Βλέπεις, έχει συμπαράσταση.
1: Πρόσεχε στον δρόμο, Κυριάκο.
0: Από τον Ντίσελντορφ.
1: Ναι, μας έτσι. Έχει ξαναστείλει. Ναι,
0: ο Ηλίας, καλημέρα. Παίξτε τον ύμνο της Μαύρης Θύελλας. Πρώτη-πρώτη θα παίξει.
1: Πρώτη-πρώτη θα παίξει μόλις. Να έχουν τελειώσει το ρόλο, έτσι,
0: ναι.
1: Παιδιά.
0: Ηρακλής και
1: από
0: Μαύρη Θύελλα
1: και
0: πρώτη,
1: μετά.
0: Πρώτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πρέπει, είναι κάτω στα υπόγεια. Πρέπει να πάει η Αντιγόνη κάτω μαζί κι εγώ.
1: Θα
0: να ψάξουμε να του βρούμε του ύμνου. Έτσι, γιατί.
1: Ναι.
0: Σκονιστεί λίγο.
1: Ναι.
0: Έλειπαν καιρό από την πρώτη εθνική και είμαστε χαρούμενοι που ανεβαίνουν αυτές οι ομάδες. Εξάλλου το λέμε ότι οι ομάδες με τέτοια ιστορία και τέτοια πορεία στα προηγούμενα χρόνια τα παλιά και
1: βέβαια.
0: Που αντιπροσωπεύουν μεγάλες πόλεις, έτσι όπως η Καλαμάτα και όπως και η Θεσσαλονίκη βέβαια και ο Ηρακλής, είναι ό,τι καλύτερο να βρίσκονται και να κοσμούν την πρώτη εθνική. Μάιε σοβαρέψου. Θέλουμε να πάμε θάλασσα και όχι στα χιονοδρομικά, λέει ο Γιώργος από Τρίκαλα. Πιστεύω ότι θα μείνει ο Αταμάν και θα φύγει ο Μπενίτ. Αν και θα ήθελα το αντίθετο, λέει. Παιδιά, δεν ξέρω ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει.
1: Αυτό που λες, φίλε Γιώργο, είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλού εστιάζει το πράγμα, αλλού θα έπρεπε να εστιάζει. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, πού είμαστε, θα δούμε, ρε παιδιά. Γιατί καμιά φορά εκείνος που είναι, φαίνεται ότι μένει, φεύγει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκείνος που είναι σίγουρος. Μπορεί να φύγει, εκείνος που είναι υποαμφισβήτηση να μείνει. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή.
1: Συμβαίνουν. Έτσι Φώτη, έτσι Φώτη.
0: Γι' αυτό τίποτα δεν είναι σίγουρο. Τι έλεγε ο Βέγκος και το λέω καμιά φορά και παρεξηγούμε. Το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε. Κωστά, τώρα σε πιάνε εξαπρόπτου. Όλα είναι ατμός.
1: Έτσι,
0: το ξέρω.
1: Έτσι,
0: ότι δεν
1: το έχουμε. Έτσι. Όλα είναι ατμός.
0: Στον Ηλιόπουλο το έλεγε πάνω εκεί, κάπου στα ψηλά της Θεσσαλονίκης ήταν και είχε πάει για καφέ ο άλλος. Το στρίβιν για του Αραβόνου η ταινία. Κατάλαβες και του αρχίζει κάτι και του λέει για θανάτους, για τον Αντάλλο και ήταν ο Ηλιόπουλος. Άσε μας ρε άνθρωπέ μου τώρα. Φοβερή ταινία, έτσι σχολείο είναι αυτές τις ταινίες.
1: Όλα είναι ατμός.
0: Όλα είναι ατμός του λέει ο Βέγκος.
1: Ναι.
0: Κορυφαίος κωμικός.
1: Ωραία.
0: Μιχάλης από Φάρσαλα, αυτός ο άνθρωπος έχει το Θεό μέσα του και το διάβολο στο σπίτι του, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Για ποιον λες, Μιχάλη? Διαφώτισε μας τώρα και θα επανέλθω στο μήνυμα. Αν ένας άνδρας έχει πάντα λάθος και μια γυναίκα πάντα δίκιο, τότε αν ο άνδρας πει στη γυναίκα του έχεις δίκιο, τότε η γυναίκα έχει δίκιο ή λάθος?
1: Αυτό το έχουμε ξαναπεί, ναι. Για να σας το φρεσκάρω, να σας φρεσκάρω τη μνήμη, η γυναίκα έχει δίκιο.
0: Ναι, τέλεια. Και μπορείς να προσθέσεις και το πάντα.
1: Και προσέξτε τι είπα. Είπα η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Δεν είπα το κοριτσάκι. Είπα η γυναίκα. Α. Έχει διαφορά.
0: Εσύ πρέπει να παίρνεις μισθό. Έχει δίκιο. Έχει πάντα δίκιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, μάλλον το κατάλαβα. Λέει για τον Εντρίκ που έλεγε για τον Θεό και τα λοιπά. Εντάξει. Η Ρούλα στέλνει φωτογραφία.
1: Με 3 ευρώ λέει το κάθε τριαντάφυλλο. Μάντεψε μωρό μου τι σου πήρα εγώ. Και από πίσω κρατάει τα σουβλάκια, τα καλαμάκια με τα σουβλάκια.
0: 10 κοντοσούβλια. Α, μάντε, έχει να γίνει. Εκεί είναι χαμογελαστή, τη βλέπω την άλλη πάντα.
1: Η άλλη έχει κάνει ένα χαμόγελο, έχει σκάσει να.
0: Το μανιτάρι τα παλιά τα χρόνια λέει ήταν το κρέας του φτωχού, λέει ο Γεράσιμος.
1: Μα είναι σαν κρέας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Τα πλευρό του ιδίω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ, Αντιγόνινα, από τα αρνιά το πλευρό του τρώω.
1: Καλό, καλό.
0: Είσαι ωραίος.
1: Είσαι ωραίος, ναι.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Η ώρα περνάει όμως, παιδιά. Θα με συγχωρέσουν οι φίλοι, είναι πάρα πολύ αλήθεια, δεν το λέω ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να, έχει. Ο Τζον στέλνει και τη φωτογραφία εδώ της κοπελιάς. που έπαιζε στο Meet Joe Black.
1: Τι μάτια είναι τώρα. Αυτά.
0: Ήταν και το παίξιμό της τέτοιο και ήταν όπως έπρεπε.
1: Πολύ, ναι.
0: Έτσι. Φοβερή ταινία, αν δεν την έχετε δει. Είναι ένας Άντονι Χόπκινς κορυφαίος, ένας Μπραντ Πιτ ξεχωριστός για το ρόλο που έπαιζε. Έτσι, μιλίχιος, αγαπητός, τελείως αντίθεση για αυτό που εκπροσωπούσε, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μην μπούμε τώρα.
1: Είχε ερωτευτεί γι' αυτό, παιδί.
0: Είδες.
1: Είχε ερωτευτεί. Ο έρωτας σε αποβλακώνει γενικώς.
0: ακόμα και το χάρο.
1: Ακόμα και το χάρο τον χάζεψε.
0: Λοιπόν,
1: ενώ η αγάπη.
0: Ναι.
1: Η αγάπη σου ανοίγει τα μάτια.
0: Μπράβο, εξειδανικεύει.
1: Ο έρωτας τα κλείνει.
0: Πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή.
1: Πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή και δεν έχουμε χρόνο γιατί έχει έρθει και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου τώρα. Εδώ θα μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Δέχομαι απειλές. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Πες τα μόνη σου να μην μιλάω.
1: Δέχομαι απειλές. Ο Νίκος μου λέει: έτσι και ξαναδώσεις προγνωστικά για τον Πανετολικό. Τελείωσες.
0: Θα γίνει το come to see.
1: Εγώ φταίω ή ο Πανετολικός? Θα έπρεπε να προσέχει ο Πανετολικός λίγο παραπάνω.
0: Είχαμε τώρα και αυτό το περιστατικό με τη Λάρισα, παιδιά. Τώρα, μια και λέμε τώρα για αδικίες και για αποτελέσματα ανατροπής. Αυτά δεν υπάρχουν. Έτσι. Δηλαδή, είσαι στο 0-1, κάνεις το σταυρό σου, άντε σφύρα, και σου βγαίνει αυτό το πέναλτι τώρα στο 90, που δεν ξέρω εγώ πόσο. Λοιπόν, εντάξει, ας τα αφήσουμε όμως αυτά, γιατί είναι μια εκπομπή
1: εορταστική. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλήθεια.
0: Άστα τώρα,
1: γιατί
0: αυτά.
1: Μου άρεσαν. Όχι. Μου άρεσε εντάξει. Τότε που είχε κάνει και μια συγκεκριμένη κίνηση με το παιδί αυτό που είχε φύγει.
0: Βέβαια.
1: Και πραγματικά από τότε.
0: Και τα χρώματα του δεν είναι μακριά σου.
1: Κάτι έχει.
0: Ναι. Συμπεριλαμβάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξαναεπιστρέφω στα μηνύματα. Ναι, από το πλευρό το είπαμε αυτά. Ρομαντικός ο φίλος και ο παδός της Everton. Καλά σήμερα, καλή εβδομάδα. Την ξέρετε τη στάση πιστωτική κάρτα?
1: Τι είναι αυτό, για να δω.
0: Η στάση πιστωτική κάρτα. Ναι. Είναι από για να το πω και διαφορετικά, από μακριά και αγαπημένη.
1: Έχει πολύ πέραση αυτή η κάρτα στις μέρες μας.
0: Λοιπόν, επειδή περνάνε.
1: Έλα, φτάνει. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα κλείσεις με στιχάκι ή όχι?
0: Όχι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, μπάλα κι άλλα. Σας κάνουμε παρέα εδώ μία ωρίτσα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε την Ειρήνη την Παπαζήση, τον Κώστα τον Παλιό. Mm-hmm. Φώτης και Αντιγόνη εδώ στα μικρόφωνα.
0: Τετάρτη πάλι.
1: Ναι.
0: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο, η ΑΕΚ που έμεινε στο 0-0 στον τέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό και αύξησε στους 6 τους βαθμούς διαφοράς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση μετά την νίκη με 3-1 του δικέφαλου του Βορρά επί των Ερυθρόλευκων. Για τα play-off των θέσεων 5-8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2 και Όφι Άρης 0-2. Για τα play-off της Α1 του μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 91-79 του Περιστερίου και έκανε το 1-0 στη σειρά. Για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλο, η Εθνική Γυναικών αντιμετωπίζει στις 3 στην Ουγγαρία με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final 8 του καλοκαιριού. Την τρίτη θέση στον Conference Cup του Πόλο κατέκτησε ο Απόλλωνος Σμύρνης που επικράτησε με 15-13 του Πανιωνίου στο μικρό τελικό, ενώ τροπεούχος αναδείχθηκε η Ιταλική De Acker που επιβλήθηκε με 17-14 της Ουγγρικής Honvéd. Τελικός νούμερο 3 στην Α1 του Βόλιο, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από Era Sport και R2 Sport και τη σειρά στο 1-1. ΠΑΟΚ εναντίον Νέας Ιωνίας στις 4:30 στη Μίκρα για τον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών με μετάδοση από R2 Sport. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με Ευαγγέλιο Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα. Γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βολό 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βολό και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό. Κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
3: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίτμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
4: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
5: Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη ο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία LKB γκολ. 1-1.
4: Ζίφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζίβκοβιτς, ευκαιρία, 3-1, 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Το βάλε, το βάλε!
8: Από κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο, τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
7: Ακούτε Eraspor.
14: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: μεσημέρι, καλό μεσημέρι, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους και Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Είναι 13 και 10 πρώτα λεπτά. Αρχίζουμε την εκπομπή όπως κάθε Δευτέρα μετά από αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο με το σχόλιο του Βασίλη Μπακόπουλου για όσα προηγήθηκαν και τις αμφισβητούμενες φάσεις που φωτίζει πάντα ο Παναγιώτης Βαρούχας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας προλαβαίνω γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Ήδη με το που ακούστηκε το σήμα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τα μπασκετικά, διότι υπάρχουν και εκεί πολύ σημαντικές εξελίξεις επί του πιεστηρίου. Η Μονακό ανακοίνωσε έπειτα από την απουσία του Αλφα Ντιαλό ότι θα απουσιάσει και ο Ντάνιελ Τάις από το αυριανό παιχνίδι. Συνεπώς, μαζί με Τάις, Ντιαλό, νοκάουτ έχει τεθεί εδώ και γερό και ο Μίροτιτς, η Μονακό μένει με 8, στην πραγματικότητα με 6 παίκτες, διότι Τάρπεϊ και Νέντοβιτς δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Άρα ο Ολυμπιακός μάλλον θα κάνει εύκολα το 3-0 αύριο και θα σκουπίσει τους Μονεγάσκους στο δρόμο για το Final Four. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπασκετικά στο δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί ανέβηκαν Βασίλη Μπακόπλε και τα Γιάννενα στη στοίχημα GBL για πρώτη φορά στην ιστορία. Τα Γιάννενα θα έχουν ομάδα, αλλά δεν θα εκπροσωπούνται μάλλον τα ίδια γιατί δεν έχουν γήπεδο. Πώς τα ακούς, γελάς.
1: Δεν γελάω, γιατί συμβαίνουν και στο ποδόσφαιρο αυτά. Τι να σου πω.
0: Α, συμβαίνουν, ναι, συμβαίνουν.
1: Συμβαίνουν. Φυσικά, φίλε μου, καλά.
0: Στο μπάσκετ πιο δύσκολο να έχεις τόσες πολλές ομάδες από την περιφέρεια και να εκπροσωπούνται πλέον περιοχές που δεν είχαν εκπροσωπηθεί ποτέ. Τα Γιάννενα ποτέ των ποτών στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, αλλά δεν έχουν γήπεδο. Θα είναι μια καλή αφορμή εκεί για τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους υπουργούς που είναι από εκεί, ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι από εκεί, να φτιάξουν ένα γήπεδο.
1: Να βρουν λύσεις.
0: Να βρουν λύσεις, να φτιάξουν ένα γήπεδο διεθνών προδιαγραφών. Θα τα πω όμως αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Θα κάνω προτάσεις μεγάλες σήμερα.
1: Ευαγγέλη, είμαι βέβαιος.
0: Είσαι έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω. Να καλησπερίσω, ο ίδιος θα πει καλημέρα, είμαι σίγουρος, και Παναγιώτη Βαρούχα.
2: Καλώς τα παιδιά, δεν λέω τίποτα,
0: δεν λέω. Καλώς τα παιδιά,
2: 3-0. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα πάνω.
2: Αλλά εμείς, Βασίλη. Τι είπε ο Βασίλης σε πραγματικότητα, είναι σίγουρος ότι θα τα κάνεις άλλο κάτω για να γίνει γήπεδο το οποίο είναι για καλό.
0: Ωραία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αρχίζω με τον Βασίλη για ένα συνολικό σχόλιο και έρχομαι μετά, Παναγιώτη, σε σένα.
2: Είχες δουλίτσα
0: το Σαββατοκύριακο. Είχες δουλίτσα.
1: Περίμενε. Πολλά για τον Παναγιώτη.
0: Θα του τα κάνουμε. Θα του τα θέσουμε.
1: Και στα πιο κάτω στρώματα.
0: Θα του τα θέσουμε όλα. Πάμε, Βασίλη.
1: Η ΑΕΚ τώρα είναι η τρίτη φορά που γυρίζει από διακοπή. Αυτή τη φορά δεν γύρισε με τον ίδιο τρόπο που έκανε δύο προηγούμενες, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καλή. Και ενώ όλα τα πράγματα πάνε καλά για αυτή, έχει έρθει προηγουμένως στο παιχνίδι με νίκη του ΠΑΟΚ. Άρα η διαφορά θα παραμείνει στους 5 βαθμούς και ξεκινάει αυτή να παίξει ένα παιχνίδι κοντά στον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Και μένει και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ νωρίς. Δεν το εκμεταλλεύεται. Και μάλιστα θα μπορούσε να έχει χάσει και το παιχνίδι. Και με τον Καλάμπρε την ευκαιρία στο τέλος και με άλλες φάσεις θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά έχει και τις δικές της φάσεις. Και δεν το συζητάω, ήταν φαβορή η ΑΕΚ. Ο Λαφόν έχει πιάσει 4-5 εντυπωσιακά. Αλλά ακόμα και σε αυτήν την αγωνιστική πάω να πω ότι αυξάνεται η διαφορά, πηγαίνει στους 6 πόντους πλέον.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει την επόμενη αγωνιστική με χ στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, που δεν είναι καθόλου απίθανο, και με νίκη τη ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, που και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο, τελειώνει το πρωτάθλημα όσον αφορά την κατάκτησή του.
0: Mm-hmm.
1: Η ΑΕΚ παίρνει τον τίτλο, πηγαίνει στους 8 πόντους με 2 αγωνιστικές να απομένουν. Αν δεν συμβεί αυτό για κάποιο λόγο, δηλαδή νικήσει ο ΠΑΟΚ ή νικήσει ο Ολυμπιακός, συνεχίζει να την καταδιώκει την ΑΕΚ μέχρι τελευταία αγωνιστική. Τις ισοβαθμίες η ΑΕΚ αν επιθεί στα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Δεν τις έχει. Ναι.
1: Άρα εκεί θα έχει ενδιαφέρον.
0: Αλλά είναι το πιο σπάνιο σενάριο.
1: Ναι, σωστά.
0: Το σενάριο με τις λιγότερες πιθανότητες, να το πω διαφορετικά.
1: Σωστά. Γιατί η ΑΕΚ και το πρόσωπό της συνολικά σε το χθεσινό παιχνίδι, γενικότερα εγώ θα πω, είναι το πιο αξιόπιστο. Νομίζω το πρόσωπο της ΑΕΚ δείχνει ότι φέτος είναι αποφασισμένη και μπορεί να πάρει και τον τίτλο. Οπότε παραμένει φαβορή, αυξήθηκε η διαφορά. Περιμένουμε να δούμε επόμενη αγωνιστική αν θα έχουμε στέψει ή θα περιμένουμε ακόμα λίγο.
0: Υπάρχει όμως και η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω, ότι ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ εννοείται πως θα παλέψουν στην επόμενη αγωνιστική. Όχι για να μείνει ένας από τους δύο κοντά στην ΑΕΚ, αλλά κυρίως για να προσπαθήσουν να πάρουν τη δεύτερη θέση, που είναι το πιο ρεαλιστικό στόχος και σενάριο.
0: Ναι.
1: Γιατί δίνει άλλη διοργάνωση, φίλε.
0: Είναι
1: Champions League. Και δίνει και ένα μαξιλαράκι ακόμα, αν θέλεις, για τη συνέχεια. Για το αν τελικά αποκλειστεί το Champions League, θα πας μετά σε ομίλους. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι αμελητέα.
0: Καθόλου αμελητέα. Βασίλη, αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ποιος νομίζεις ότι είναι πιο κοντά στο να πάρει την δεύτερη θέση έπειτα και από το χθεσινό αποτέλεσμα στην Τούμπα?
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός θα παίξει την έδρα του, αυτό είναι ένα σύν. Την άλλη, Ευαγγέλη, όμως, εγώ δεν είδα έναν Ολυμπιακό χθες που μπόρεσε να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, που είχε, ήταν σε κακό momentum, εννοείται, δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, απώλεια τίτλου κόντρα στον Όφη κλπ. Εγώ είδα έναν Ολυμπιακό που έκανε κάποιες ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Είχε τις στιγμές στο ξεκίνημα, ειδικά που έδειχνε ότι είναι πιο καλός, πιο συμπαγής, αλλά μετά ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο. Και είδα και κάποιες προσωπικότητες του ΠΑΟΚ που επιτέλους μπήκαν στην εξίσωση. Για παράδειγμα, ο Ζήφκοβιτς χθες ήταν MVP του παιχνιδιού. Εγώ είδα και έναν παίχτη, το Γερεμέγεφ, που έχει φάει πολύ λέζα και κουβέντα πολύ για το αν τελικά μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Φυσικά προσέφερε και έλειπε ο Γιακουμάκης και δεν φάνηκε και καθόλου αυτό. Και είδα και παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας που πήραν την μπάλα στα πόδια τους και έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν για να κερδίσει χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ χθες. Είχε αρκετές στιγμές ο Ολυμπιακός για να ανοίξει το σκορ, για να ισοφαρίσει πάλι κλπ. Κλπ. Δεν το έκανε όμως, δεν συνέβη. Και αυτό εμένα μου δείχνει πράγματα. Ότι πρέπει να γίνει μια πολύ ωραία, ειλικρινής κουβέντα με το Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή το καλοκαίρι τώρα, 17 Μαΐου που τελειώνει το πρωτάθλημα. Και να πούνε πώς πηγαίνουν, πώς πορεύονται οι δύο ομάδες, οι δύο πλευρές, αν είναι μαζί ή όχι. Αλλά μιλάμε για ένα προπονητή κορυφαίο. Αλλά και έναν προπονητή ο οποίος πρέπει να σκεφτεί μερικά πράγματα για το πώς θα πάει στη συνέχεια. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός που θέλουν όλοι, φαντάζομαι, έτσι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, πάμε για τα δικά σου θέματα. Θα ρωτήσει και ο Βασίλης, θα ρωτήσω κι εγώ.
2: Ό,τι θέλετε, παιδιά, στη διάθεση.
0: Από πού ξεκινάς? Από την Τούμπα? Από πού ξεκινάς?
2: Από την Τούμπα, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πάμε.
2: Αυτό στο Παναθηναϊκό. Μετά. Πάμε, ναι. Λοιπόν, εκεί είχαμε έναν elite διευθυντή.
0: Ναι.
2: Ιταλό, είναι που γκρινιάζουν τόσο καιρό ότι δεν έρχονται ελίτες. Ήρθανε λοιπόν. Λοιπόν, έχει γίνει μεγάλη. Καταρχάς, τα λάθη τα έκανε, τα λάθη, έτσι. Ένα πάτημα που έγινε στην αρχή, αλλά είναι εκτός περιοχής. Ούτε φάουλ δόθηκε, ούτε κίτρινη κάρτα σε επίθεση του Ολυμπιακού. Το οποίο ήταν δίπλα, έπρεπε να το δει. Να δώσει το φάουλ, να δώσει και την κίτρινη κάρτα. Που δεν είναι κόκκινη, γιατί στο μαρκάρισμα επάνω του κάνει το πάτημα στο πόδι.
0: Ναι.
2: Και άλλα μεγάλη αυτή έχει γίνει τώρα σχετικά με τον γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ.
0: Εκεί θα ερχόμουν.
2: Αν ο παίχτης αυτός ήταν μια ίδια ιστορία με τον γκολ που ακυρώθηκε του Γιαζίτζη. Λοιπόν, για μένα.
0: Στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
2: Έτσι, με την ΑΕΚ. Για μένα δεν είναι η ίδια περίπτωση. Γιατί. Φάση με φάση έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, άλλη φάση στο Καραϊσκάκι, άλλη φάση στην Τούμπα. Το γκολ έπρεπε να μετρήσει.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχάς, να δούμε αν είναι offside. Λοιπόν, όταν είναι μια τέτοια περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να πάει να δώσει την άποψή του και να πει είναι offside ή δεν είναι, όταν υπάρχει περίπτωση του μη αυτόματου, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό να το διευκρινίσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, αν είναι στην οπτική επαφή του Τσολάκη ο παίχτης του ΠΑΟΚ ή αν κάνει κίνηση για να παραπλανήσει τον τερματοφύλακα. Ο Μπάμπα, ναι, Βασίλη, μπράβο, καλά κάνεις.
1: Πες μου κάτι, ρε Παναγιώτη,
2: ναι, να
1: ρωτήσω αυτό που λες.
2: Ναι.
1: Αν υπήρχε, εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς το πρωτόκολλο λέει ότι αν είναι σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής, θα κληθεί ο διαιτητής από τον ΒΑΡ να δει, αν, να κρίνει αυτός δηλαδή, αν τελικά επηρεάζει ή όχι.
2: Αν δεν κάνει συμμετοχή. Αυτό είναι η πρώτη κουβέντα.
1: Αν κάνει συμμετοχή και αν επηρεάζει τη φάση κλπ. Δεν κλείθηκε από τον ΒΑΡ, το λέω καλά.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ξέρει γιατί δεν κλείθηκε ή δεν κλείθηκε.
2: Δεν ξέρει πολύ καλά.
1: Όχι, θα σου πω εγώ γιατί. Το πρωτόκολλο λέει θα κληθεί αν είναι offside. Προφανώς μέτρησαν και είπαν δεν είναι offside, λέει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
2: Ναι, ναι, Βασίλη μου, εντάξει, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Είναι πολλές περιπτώσεις που μπορεί το ΒΑΡ να κοιμάται όρθιο, να μην κάνει την παρέμβαση.
1: Τώρα μιλάμε για κανονικότητα. Αν κοιμάται για άλλο, τώρα εμείς λέμε ότι δεν κοιμάται το ΒΑΡ.
2: Για κανονικό είναι αυτό, μας λέει. Ναι, η πραγματικότητα είναι αυτή.
1: Βαγγέλη, κατάλαβε τι λέω.
0: Βεβαίως.
1: Βάσει πρωτοκόλλου, αν κρίνει ότι είναι offside, θα πρέπει να κληθεί ο διαιτητής να αποφασίσει αν επηρεάζει ή όχι. Έχει κληθεί πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλείται ο προδιαιτητής να δει ο τελευταίος τη φάση και να πει αυτός αν είναι. Αφού δεν κλείθηκε. Άρα, μάλλον υποδείχθηκε ότι είναι σε κανονική θέση ο Μπάμπα, όχι μόνο ο Γερεμέγεφ. Αυτό δικάζω εγώ.
2: Και έτσι από ό,τι δείχνει δηλαδή η πορεία της φάσης και της πραγματικότητας, όπως έχεις δίκιο απόλυτο, έτσι πρέπει να είναι. Γιατί όταν έρχεται ο άλλος και είναι elite διαιτητής που έχουν φαγωθεί οι παράγοντες, φέρτε ελίτ και φέρτε ελίτ και φέρτε. Αυτή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη διάτσα, έτσι.
1: Προφανώς.
2: Άρα λοιπόν, τι να πούμε, ρε Βασίλη, από εκεί και πέρα, να πούμε, κατάλαβες.
1: Ο διαιτητής στο δεύτερο μάτς, ειδικά ο Ελίτ, ο Μέλλερ, ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ρε φίλε, έκανε πλάκα τώρα, εντάξει. Σφύριζε με κλειστά, πώς το λένε, για πλάκα. Τα είχε τις φάσεις από κοντά όλες.
2: Εξαιρετικός. Βασίλη, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη ΝΑΕΚ δεν είχε και τίποτα ιδιαίτερο. Μια φάση εκεί μόνο.
1: Την έχει πάρει σωστά όμως, την έχει δει από την αρχή.
2: Ακριβώς. Μια φάση μόνο, η οποία δεν είχε κάτι το οποίο να είναι για κουβέντα, δεν είχε τίποτα.
1: Είναι όμως και η άβρα του Βαγγέλη πώς φυρίζει μέσα στο παιχνίδι ο Γιασμικός αυτός. Δηλαδή δείχνει ότι τα βλέπω όλα, δεν υπάρχει θέμα. Βλέπω.
0: Και πάμε.
2: Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για τον αγώνα των Σερών.
0: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Είναι πέναλτι, κύριε Πάνο.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Είναι πέναλτι, κύριε Πάνο.
2: Είναι πέναλτι. Θα σου πω γιατί. Εγώ και ο Βασίλης έχουμε παίξει μπάλα, εσύ έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο.
0: Μην το λες, έχω παίξει.
1: Όχι, μην το λες το Βασίλη μαζί με σένα την άποψή σου, Παναγιώτη, έχω άλλη άποψη εγώ να ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει θετικό φάουλ νωρίτερα. Αλλά πας
2: όχι. Λοιπόν, έλα να τελειώνει. Λοιπόν, ο παίχτης, καταρχάς, αυτό που λες εσύ για θετικό φάουλ, υπάρχει το χέρι, τεντωμένο. Όμως, αν δεις τον παίχτη, που αυτός έκανε το λάθος στο έγκλημα το μεγάλο, σηκώνεται στον
1: για
2: αέρα και την άσκη.
1: Έχει και μόλις τον σπρώχνει, σηκώνει τα χέρια να στηριχτεί ο άλλος. Σιγά το έγκλημα τώρα. Όταν πηδάς, Παναγιώτη μου, λίγο να σε σπρώξω, φεύγεις από την πορεία σου αμέσως. Δεν χρειάζεται να σπρώξεις πολύ.
2: Δεν σηκώνεις τα χέρια στον ουρανό, Βασίλη. Δεν σηκώνεις τα
1: ούτε
2: χέρια στον
1: ουρανό.
2: Ούτε
1: βάζεις το χέρι στη μέση του άλλου, όμως, Παναγιώτη μου.
2: Λοιπόν, ο άλλος
1: για τον άλλο
2: το μέση. Αλλά άκου, Βασίλη, έχω πει το και την προηγούμενη και το λέω και τώρα επειδή είναι ο μπασκετικός ο δικός μας.
0: Ως επιτοπλίστων σου λέω, έχω παίξει. Έχω παίξει ποδόσφαιρο.
2: Όχι άλλο το λέω.
0: Λες για την ειδικότητα. Λες για την ειδικότητα.
1: Και στο μπάσκετ, αν πηδήξει κάποιος και λίγο να βάλω το χέρι μου στη μέση σου, καταλαβαίνεις τώρα πόσο.
0: Εννοείται. Νωρίτερα δεν μιλούσα γιατί συμφωνούσα με όσα λέγατε. Τώρα που μιλάω, πάω να πει ότι έχω μια αποψούλα κι εγώ.
2: Ναι, λέω αυτό έλεγε. Αφού τα παρακολουθήσω. Εδώ είναι σήμερα σε όλη εβδομάδα.
0: Το πάτημα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: αν δούμε λοιπόν την πραγματικότητα, θα δούμε ότι δεν μετακινείται καθόλου το σώμα του ποδοσφαιριστή, του Ηλιάδη, της Λάρισσας. Δεν μετακινείται καθόλου. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει παράβαση. Τώρα, το πρόβλημα είναι αλλού.
0: Πού?
2: Το πρόβλημα είναι, επειδή μπερδεύεται ο κόσμος, ότι η μπάλα πηγαίνει στον παίκτη αυτόν όταν είναι από συμπαίκτη του. Η απόσταση είναι μεγάλη. Δεύτερον, ο κανονισμός τι λέει, ότι αν τα χέρια είναι πάνω από τον ώμο, είναι παράβαση.
0: Σωστά.
2: Μετά ξέχωρα του ότι όταν ο παίκτης ο Ηλιάδης πέφτει στο εδαφός η μπάλα ξανακουμπάει στο χέρι. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλες οι περιπτώσεις αυτές είναι εναντίον του αμυντικού της Λάρισσας. Η άποψή μου είναι αυτή, γιατί επειδή με προβλημάτισε αυτή η φάση, την έψαξα από κάθε άποψη για να μην έχω καμιά αμφισβήτηση και αμφιβολία και προς τον εαυτό μου κιόλας και προς τον κόσμο.
0: Εγώ διαφωνώ, Βασίλη, εσύ τι λες?
1: Και εγώ διαφωνώ με τον Παναγιώτη. Έτσι. Εγώ πρώτα απ' όλα όμως δεν θα συνεχίσω να κουβεντιάζω γι' αυτό πάρα πολύ. Θα ακούσω τη δική σου άποψη μόνο, γιατί στο φωτιά έχω μια αλλεργία εγώ. Έτσι κι αλλιώς έχω κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλος διαιτητής. Τώρα γιατί βρίσκουν και τον βάζουν και είναι και διεθνής είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη που έχω για τον διαιτητή το συγκεκριμένο. Οπότε ακούω τη δική σου με πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
0: Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
1: Προφανώς.
2: Ναι. Εγώ επειδή τον
0: αλλά δεν θέλω τώρα να καλύψω τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι καθηγητής διαιτησίας.
2: Ακούτε κάτι, όταν κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
0: Δεν θα το δίνα εγώ.
1: Με επιχειρήματα μιλάμε και οι τρεις τώρα. Με επιχειρήματα
2: μιλάμε τώρα. Εγώ δηλαδή αυτό το διαιτή. Είχα πάει και στο γήπεδο εκεί τη μέρα που ήταν Τετάρτη και φυσικά πάω. Το πέναλτι αυτό που έδωσε αυτός έπρεπε και τη μέρα του πεις κάτσε δύο μήνες απ' έξω.
0: Κάτσε, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, γιατί ήμουν στο γήπεδο.
0: Και θες να σου πω και κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω το πόσο έμενε ακόμα. 99 δεν ήτανε? 91 το λεπτό δεν ήτανε?
1: Ναι.
2: 94, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Είναι που τεκτελέστηκε, λέει ο Βαγγέλης.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, ναι. Υπερβολή.
2: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι και ένα άλλο να το λέμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε αφαιρήσουμε τίποτα. Ναι. Άνθρωπε του Θεού, γίνεται μια φάση σε ένα παιχνίδι που γίνεται η κατηγορία. Γίνεται λοιπόν αυτή η φάση, νιώθεις την επαφή, δίνεις ένα φάουλ πριν ακουμπήσουμε άλλα το χέρι και τελειώνει το παιχνίδι. Καταλαβες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να το δούμε και εξωποδοσφαιρικά κιόλας τώρα. Και επειδή τα λέμε όλα στον αέρα και δεν έχουν ακριβώς.
1: Παναγιώτη, κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο και έχει ενδιαφέρον, Βαγγέλη, αυτό, να δούμε Φωτιάς πώς ενεργεί λίγο με τους βαρίστες ή όταν είναι αυτός βαρίστας.
0: Πάντως τον κάλεσε, θυμίζω, έτσι, άρα είχε διαφορετική άποψη ξεκάθαρα.
1: Ναι, και σου θυμίζω ότι δύο φορές
0: ο Βαρ τον κάλεσε.
1: Απ' την άλλη, δηλαδή να είναι αυτός βαρίστας και οι δύο διαιτητές να πούνε όχι, δεν έχεις δίκιο.
0: Για πες για αυτό που τον κάλεσε.
2: Και εντύπωση και ένα άλλο τώρα. Ο Παπαδόπουλος αυτός που ήταν βαρίστας. Ήταν χθες τέταρτος, εκτός αν του είχε του ανθρώπου κάτι προσωπικό, στον αγώνα Παναγού.
1: Και αντικαταστάθηκε.
2: Είμαι περίεργο. Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα δεν μπορώ να.
1: Α, μας εξηγήσουν, ναι, και εγώ κρατάω μικρό καλά. Δεν νομίζω ότι έχει προσωπική διαδικασία ακόμα και αν τιμωρήθηκε που λέω.
2: Ναι. Εμείς δεν έχουμε να θεωρήσουμε τίποτα και λέμε τα πάντα όλα. Άρα στην
1: Παναγιώτη, περίπτωση.
2: Ναι, Βασίλη.
1: Πες μου κάτι, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω για τον Αστέρα που είχα πάει και στο γήπεδο προχθές. Έχει βγάλει ανακοίνωση εναντίον ενός διαιτητή για πρώτη φορά ο Αστέρας Τρίπολης πριν από δύο αγωνιστικές για τον πολυχρόνιο συγκεκριμένα στο ΒΑΡ που βρίσκεται.
2: Μην πηγαίνεις μακριά, άκου.
1: Τι τον ορίζει, δεν φίλε πάλι διαιτητή πρώτο στο παιχνίδι.
2: Πριν πεις οτιδήποτε θα σε καλύψω. Πρώτα απ' όλα είδες την περασμένη εβδομάδα κάναμε ένα θέμα σχετικά. Που βάζει ένα διαιτή τον Βεργέτη που είναι άνθρωπος από την Τρίπολη και τον βάζει να παίξει στη Λάρισα. Και προστάτευσε τον διαιτή σου μετά από ο Πολυχρόνης τώρα. Έκανε ανακοίνωση ο Αστέρας, πήγε χθες ο Πολυχρόνης, τα έκανε μαντάρα πάλι. Μα σε παρακαλώ, ρε.
1: Δεν
2: άνθρωπε.
1: Το πίστευε ούτε ο Τσούμπερ ότι δεν του έδωσε κόκκινη κάρτα. Ούτε ο Τσούμπερ, το λέω εγώ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Μου το μετέφεραν παίχτες μέσα στο γήπεδο διαλόγους. Ο Τσούμπερ πήγαινε να πει στο διαιτητή να του δείξει κίτρινη αντί για κόκκινη. Δεν το πίστευε το ίδιο. Και μόλις του λέει παίξε, ούτε κίτρινη. Σταυροκοπεί τον άνθρωπο.
2: Βασίλη μου,
1: που δεν είναι χριστιανό, δεν ξέρω τώρα.
2: Στο Περιστέρι δεν απευλήθη πάλι ο Τσούμπερ. Για την ίδια παράβαση. Πριν 10 μέρες.
1: Ο Τσούμπερ καλά έκανε. Ο διαιτητής τι κάνει. Και ο Τζίλος τι κάνει. Που είναι
2: βαρύτητα. Να σου πω και ένα άλλο μεταξύ μας. Δεν πρέπει οι άνθρωποι του Θεού, αυτός ο Πολυχρόνης, πάει στο ένα παιχνίδι, τα κάνει μαντάρα, πάει στο άλλο. Άστο να λίγο έξω, ρε. Άστο να λίγο έξω.
1: Να ξεθολώσει.
2: Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι θολωμένος, μπορεί οτιδήποτε. Άστο να λίγο απ' έξω, να πούμε. Δεν γίνεται να τον βάζει συνέχεια. Καταλαβαίνεις. Και το μεταξύ, τον βάζει και σε παιχνίδια δύσκολα, κρίσιμα. Εγώ που είμαι παράγοντας, δικαιολογημένα διαφωνά σου. Μα είναι δυνατόν αυτή η κάρτα να μην αποβληθεί. Αλλά το άλλο το πέναλτι.
1: Έχει σωθεί από το αποτέλεσμα αυτός χθες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τον ανθρώπινο αδιάφορο. Γιατί και φάση εναντίον του Αστέρα υπήρχε, φίλε, που δεν δόθηκε στον Ατρόμητο. Έμπαινε μέσα ο Τσούμπερ, αν θυμάσαι, και τον βρίσκει στα πόδια χαμηλά, παίκτη στον Αστέρα.
2: Ναι, ναι, χαμηλά και είναι φάουλ εκεί πέρα.
1: Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη Αστέρα.
2: Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα και δεν το δίνει.
1: Δεν έχει δει το παιδί, δεν βλέπει το παιδί μέσα εκεί. Έχει κουραστεί λίγο. Δεν κακό.
0: Τώρα, παιδιά, είχε τίποτα άλλο στα υπόλοιπα.
2: Δεν είχε τίποτα. Αλλά δεν
0: άρα το σκανδαλάκι έχει γίνει στο Πανσεραϊκός Λάρισα. Το σκανδαλάκι.
2: Κατά
0: έχει
2: γίνει μόνο εκεί.
1: Καλά, και το αποτέλεσμα
0: Παναγιώτη, ναι, γιατί είναι στις καθυστερήσεις και η μπάλα επιστρέφει μετά την κεφαλιά στο χέρι του παίκτη που έχασε την ισορροπία του αποσπρόξιμο στη μέση. Είναι ξεκάθαρο.
2: Ναι. Μην τα ξεφεύγουμε.
0: Άστο, το είδα. Μα σου λέω το είδα.
2: Πρόξιμο,
0: το είδα, το είδα. Το είδα, το είδα. Το είδα.
2: Το είδα.
0: Λοιπόν, ωραία. Φιλιά, φιλιά. Και κλείνω με τον Βασίλη τώρα για να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τι προβλέπεις από εδώ και πέρα. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Διότι, Βασίλη, εγώ ακούω με σεβασμό αυτά που λέει ο Παναγιώτης, αλλά αν δεν τον σπρώξεις στη μέση, τα χέρια δεν θα πάνε εκεί ψηλά για να τα βρει η μπάλα.
1: Δεν κοιτάζει καν το παιδί αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Άστο, ξέχασε το. Πάμε τώρα. Τι πιστεύεις σε ένα λεπτό. Το λες.
1: Τίποτα. Εγώ σου είπα ότι η ΑΕΚ μπορεί να κλειδώσει το πρωτάθλημα και δείχνει την εικόνα αυτή που μπορεί να το κάνει. Mm. Τώρα, αν θα μπλέξει, αν θα δούμε μια ΑΕΚ το ίδιο κακή, γιατί δεν ήταν καλή σου λέω ξανά η ΑΕΚ χθες. Ναι. Αλλά ήταν όμως μια ΑΕΚ η οποία παίρνει και πάλι ένα βαθμό επιπλέον. Ναι. Στους 6 πλέον. Νομίζω θα το κλειδώσει το πρωτάθλημα την επόμενη
0: φορά. Συμφωνούμε.
1: Ο Ολυμπιακός θα φαγωθούν μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Και το πιο δύσκολο.

0: Συμφωνώ. Έχει δίκιο τώρα, έχει δίκιο, ναι.
1: Έχει δίκιο, θα ήταν κοντά όλοι.
0: Ναι.
1: Πανσεραϊκός έχει καλή εικόνα σχετικά τελευταία αγωνιστικές, στα play-off δηλαδή μέσα και λίγο νωρίτερα. Οπότε τον θεωρώ ότι μπορεί και να ξεμπλέξει. Γι' αυτό βάζω μέσα, αν ο Αστέρας συνεχίσει και κερδίζει την έδρα του, τον Πανετολικό, Βαγγέλη.
0: Να ευχαριστήσω και τον Χρυσόστομο, τον Τρίμπτο συνάδελφο από τον Βόλο που μου το λέει. Ο Βαρ λέει τον κάλεσε να δει είναι πέναλτι, άρα είχε διαφορετική άποψη. Να δει όπου είχαν. Σε ευχαριστώ και εσένα, Βασίλη.
1: Να πω κάτι, Βαγγέλη, το είπα και εγώ αυτό πριν. Είναι η τρίτη φορά που εμπλέκεται σε τέτοια διαδικασία ο Φωτιά.
0: Τα έχω σημειωμένα.
1: Να τον ακυρώσει ο Βαρίτας,
0: σε ευχαριστώ. Φιλάκια, γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο ιρανικοί πυραυλοί έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παρετήθηκε από το Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παρέτησής του σημειώνει ότι η παρέτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, η επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο που πλέει ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός άστατος, σε σποράδες Εύβοια Κυκλάδες και Κρήτη, 21 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Τι φωτίζει σήμερα, Έλενα? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Θα σε πάρω λίγο από τα ποδοσφαιρικά και τις επίμαχες φάσεις και θα φωτίσω το νέο παιδιθαύμα της Φόρμουλα 1, τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος ήταν πρώτος στο Grand Prix του Μαϊάμι. Είναι 19 ετών, έχει κάνει την τρίτη σερή του νίκη στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτος και οδεύει προς τον τίτλο.

0: Γενικά έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση των νεαρών της ηλικίας του, αλλά το φοβερός τρόπος που αντιδρά στην οδήγησή του, πώς κάνει τις προσπεράσεις και τα λοιπά στη Φόρμουλα 1. Θα είναι ίσως πρώτη φορά που τόσο μικρός παίρνει πρωτάθλημα. Ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι εξαιρετικά τυχερός και ότι η ομάδα μου, η Mercedes και εγώ κάναμε εξαιρετική διαχείριση του αγώνα στο Μαϊάμι. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμουνα τίποτα. Και ωραίες δηλώσεις δηλαδή, και ωραία οδήγηση και ιστορία από τον Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ Έλληνα, να τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι.
0: Έγινε,
1: γιατί
0: Βαγγέλη,
1: πρέπει να προλάβω και τα άλλα θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Πάω γρήγορα Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό, απέκτησε και πάλι σφιγμό, αντέδρασε, είναι ζωντανός στη μάχη και βεβαίως διεκδικεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες την έξοδο στο Champions League. Εκτός όλων των άλλων, με το Διευθυντή Επικοινωνίας ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Κουβεντίδη, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά που έγιναν χθες και για το πόσο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει και τη συνέχεια στη μάχη του πρωταθλήματος. Είμαστε στα play-off, που δεν είναι όπως περιμέναμε τα πιο ανταγωνιστικά όλων των εποχών, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είμαστε στα μισά του δρόμου στα play-off.
1: Ναι. Έχουν το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον, αλλά περιμέναμε να πηγαίνουν πόντο-πόντο οι τρεις ομάδες. Δεν είναι έτσι. Η ΑΕΚ έχει ένα σαφές πλεονέκτημα, συμφωνείς?
2: Προφανώς και έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ, αλλά εγώ θα πω κάτι κοινότυπο, ότι δεν τελειώνει τίποτα πριν
1: αν
2: το τέλος.
1: Αν δεν τελειώσει, ναι. Αν δεν τελειώσει.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τώρα πώς είναι τα πράγματα. Έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς ξαναέγινε MVP. Η απορία των περισσότερων είναι τι συνέβη το τελευταίο δίμηνο με την αγωνιστική καθίζηση και λόγω των τραυματισμών, πολλών τραυματισμών.
2: Η αλήθεια είναι, όπως και εσύ λες, ότι περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς κατά κύριο λόγο οι πολλοί τραυματισμοί που ήταν και μαζεμένοι επηρέασαν την ομάδα, έπαιξαν το ρόλο τους. Η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιότητα, έχει πολλές δυνατότητες. Το είχαμε δει και πριν αυτό το κύμα των τραυματισμών. Το είδαμε και χθες. Είναι μια ομάδα με ποιότητα που έχει δυνατότητες μεγάλες και ο ΠΑΟΚ κατάφερε μετά από μια δύσκολη περίοδο που πραγματικά βρέθηκε στα σκηνιά, θα έλεγε κάποιος, να δείξει ότι είναι ζωντανός, έχει χαρακτήρα, κάτι, είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, πολεμάει μέχρι τέλος και αυτό θα κάνει και τώρα να είναι όλοι σίγουροι. Και σε αυτά τα θέματα που αντιμετωπίσαμε με τους τραυματισμούς στο προηγούμενο διάστημα, ήρθε βεβαίως και ο τελικός του κυπέλου, που είχαμε ένα αποτέλεσμα πολύ άσχημο για μας. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα, προφανώς όχι το καλύτερο, αλλά αυτή η ομάδα έδειξε πραγματικά ότι έχει πέρα από δυνατότητες και καρδιά και κατάφερε να αντιδράσει, να κάνει χθες μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια αναμφίβολα πολύ καλή ομάδα και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμη τρεις αγώνες και προχωράμε ως το τέλος.
1: Γιώργο Κουβεντίδη, πέρα από το τυπικό της υπόθεσης για το ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα, 67-61-61-51 πλην του Παναθηναϊκού, που είναι στην τέταρτη θέση αυτής της ειδικής βαθμολογίας στα play-off 1-4. Το πιο σκληρό ήταν αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχε την κοιλιά την αγωνιστική, τους πολλούς τραυματίες, βασικούς παίκτες, βασικότατους παίκτες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε χάσει όμως και την ψυχολογία του ολότελα με την απώλεια του τροπαίου που πολλοί θεωρούσαν ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, λέω για τους ουδέτερους, πλην ΠΑΟΚ όφη. Λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβόρι, δύσκολα θα χάσει το κύπελο, ανεξάρτητα από το αν είχε χάσει την επαφή με την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Και η ομάδα σηκώνεται και παίζει. Και πάμε για τα επόμενα τώρα. Στο μεταξύ όμως υπήρξε και η αλλαγή στην οργανωτική δομή με την είσοδο ενός ακόμη ανθρώπου, του Ανδρέα Παπαμιμίκου, στο οργανόγραμμα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα, έτσι, άλλαξαν κάπως την εικόνα.
2: Κοίταξε, έγιναν πολλά πράγματα, αν θες να τα πιάσουμε
1: με τη σειρά.
2: Συνολικά,
1: ναι.
2: Είχαμε πολλές κακές ως τραγικές στιγμές από τότε που μπήκε το 26. Αυτά, όσο να είναι, πάντα παίζουν έναν ρόλο. Έτσι δεν μπορείς να πεις ότι κανείς δεν είναι μια μηχανή που δεν δίνει σημασία σε οτιδήποτε. Όλα αυτά παίζουν έναν ρόλο. Άσχημες στιγμές, τραγικά περιστατικά. Ήρθαν οι πολλοί τραυματισμοί. Όλα αυτά, αν θέλεις, έπαιξαν όλα το ρόλο τους. Ο τελικός του κυπέλλου, όπως είπατε νωρίτερα, πράγματι δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί περίμεναν και βεβαίως και εμείς. Και εμείς περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε αυτό το κύπελλο. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση όχι ευχάριστη, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία για μένα, για εμάς, είναι ότι η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να αντιδρά. Η ομάδα έχει καρδιά και, αν θέλεις, εμένα αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα χθες, πέρα από την αντίδραση της ομάδας και αυτή τη μεγάλη νίκη που έκανε, είναι και η όλη εικόνα στο γήπεδο. Είχαμε ένα γήπεδο με πάνω από 20.000 κόσμο που ήρθε στο γήπεδο γιατί πραγματικά αγαπάει την ομάδα του, θέλει να την βλέπει, να κερδίζει, να προσπαθεί, να τη στηρίζει ακόμα και στις κακές, αν θέλεις, περιόδους. Και χθες γενικά ο οργανισμός έβγαλε ένα πολύ ωραίο ευχάριστο μήνυμα. Η ομάδα είναι εδώ, πολεμάει, θα πολεμήσει ως το τέλος να πετύχει ό,τι καλύτερο θα μπορέσει να πετύχει. Και βεβαίως και ο κόσμος, παρότι τα μηνύματα και από τα social και αυτά έλεγαν άλλα πράγματα, στην πράξη βλέπουμε ότι ο κόσμος ήρθε στο γήπεδο, βοήθησε πραγματικά την ομάδα, ακόμα και σε στιγμές που το παιχνίδι δεν πήγαινε τόσο καλά για μας, ο κόσμος ήταν εκεί, έβγαλε μια θετική άβρα, βοήθησε την ομάδα και όλα αυτά μπορούμε να τα κρατήσουμε από το χθεσινό, αν θέλεις, έτσι, βραδάκι στην Τούμπα, για να προχωρήσουμε. Είχε θετικά πράγματα αυτό το παιχνίδι, τα κρατάμε, προχωράμε. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Είπα ότι είμαστε στα μισά του δρόμου στα play-off. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε την Κυριακή το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Θέλουμε όλοι να κερδίσουμε. Θα προσπαθήσουμε.
1: Και επειδή ένα βήμα τη φορά πρέπει να γίνεται, έχουν δίκιο σε αυτό οι προπονητές που το επαναλαμβάνουν βάζοντας κασέτα, όπως λένε μερικοί, τη φράση κλισέ δηλαδή. Ο ρεαλιστικός στόχος, δεν μένω στα τυπικά, πάω στα ουσιαστικά θέματα, είναι η δεύτερη θέση. Άρα μετά από ένα κομβικό παιχνίδι όπως ήταν το χθεσινό, έρχεται ένα ακόμα back to back.
2: Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να κερδίσουμε την Κυριακή.
1: Ναι. Ένα βήμα τη φορά.
2: Ναι. Και μετά θα δούμε τους επόμενους ρεαλιστικούς στόχους. Αλλά για μας, για την ομάδα, η ομάδα δεν μπορεί να κοιτάει πιο μακριά. Η ομάδα πρέπει και το κάνει, κοιτάει τον αγώνα που έχει μπροστά της. Και εμείς έχουμε την Κυριακή ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή που το είδαμε και χθες, και εκεί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, να κερδίσουμε. Αν τα καταφέρουμε, μετά θα μιλήσουμε για τους επόμενους ρεαλιστικούς στόχους. Εμείς δεν μπορούμε να κοιτάμε πιο μακριά. Εμείς εκεί κοιτάμε και αυτό που θέλουμε είναι το καλύτερο και να τελειώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή τη σεζόν. Έχουμε τρεις αγώνες, θα δούμε την κατάληξη.
1: Τι άλλο να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα πέρα από τα αγωνιστικά? Τα αγωνιστικά τα ξέρουμε, οι αγώνες είναι συγκεκριμένοι. Τι άλλο να περιμένουμε? Έχουμε να περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις για τα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΟΚ, ή όλα βαίνουν με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αναφέρομαι σε προπονητικό γήπεδο και ούτω καθεξής?
2: Γι' αυτά έχουμε μιλήσει και μίλησε και την Τρίτη ο κ. Παπαμίκος, όπως και εσύ είπες, ο οποίος έχει το
1: μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο κομμάτι των δηλώσεών του το ακούσαμε και ζωντανά εδώ στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες εξελίξεις.
2: Κοίταξε, αυτά είναι θέματα που
1: επειδή είναι δυναμική η ιστορία αυτή του γηπέδου, όπως και του προπονητικού κέντρου, και μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα. Για μεταγραφικά δεν θα ρωτήσω. Τα βλέπω τα ονόματα υποψηφίων στόχων του ΠΑΟΚ. Αυτά θα τα πούμε μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
2: Ναι, μεταγραφικά δεν είναι εποχή, δεν ξέρω.
1: Σωστά. Για όλες όμως τις ομάδες. Για όλες ομάδες. Διάβασα για παράδειγμα ένα όνομα. Αφού πάει εκεί η κουβέντα, διάβασα ένα όνομα. Είναι ο ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός του Λεβαδιακού, που πολλοί έλεγαν ότι είχε προσυμφωνήσει και το θεωρούσαν δεδομένο ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Και βλέπω ότι από το Λεβαδιακό προκύπτουν πληροφορίες ότι όλες οι μεγάλες κατά τεκμήριο ομάδες του πρωταθλήματος ενδιαφέρονται για αυτόν. Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα σε αυτούς που ενδιαφέρεται, ή η διαρροή γίνεται κυρίως για τον Ολυμπιακό και δευτερευόντως, πέραν του Παναθηναϊκού εννοώ, δευτερευόντως για την ΑΕΚ? Δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω γενικά να μιλάμε για μεταγραφές από τώρα. Απλά ναι. Επειδή ρωτάς.
1: Επειδή με ρώτησες, γιατί είναι το πιο καυτό όνομα από την ελληνική αγορά.
2: Εμείς έχουμε τον Τζότζο Κένι στη θέση αυτή και πρόσφατα αγοράσαμε έναν διεθνή Μεξικάνο, το Σάντσες, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι και στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μεξικού στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαίρι. Φυσικά έχουμε και το Σάστρι, ο οποίος βέβαια το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι, αλλά την ώρα που συζητάμε είναι παίκτης της ομάδας. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ανοίξει το φάκελο μεταγραφές. Εμείς έχουμε ακόμα αγώνες μπροστά μας, εκεί επικεντρωνόμαστε. Ο κόσμος μπορεί να συζητάει για διάφορα θέματα, εμείς δεν μπορούμε να προσπάσουμε την προσοχή μας. Εμάς ο στόχος είναι αυτός. Τρεις αγώνες μπροστά μας, το καλύτερο δυνατό, και μετά θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε και για μεταγραφές και για θέματα τα οποία έφυξες λίγο νωρίτερα, το σχεδιασμό μας για την επόμενη σεζόν. Τώρα σε αυτή τη φάση που συζητάμε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα τρία παιχνίδια. Οι στόχοι είναι ζωντανοί, η ομάδα είναι εδώ, έδειξε αντίδραση και θα πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θέλω ένα σχόλιο και για το Γερεμέγεφ, γιατί έγινε πλήρως κατανοητό ότι χθες ο ΠΑΟΚ αντέδρασε με το ένστικτο της επιβίωσης. Αν έχανε, τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ άσχημα και για τη δεύτερη θέση. Και βεβαίως όταν κερδίζεις τον Ολυμπιακό σε ένα τέτοιο ντέρμπι, ανακτάς και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και όλα όσα απορρέουν από αυτή τη νίκη σε ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι που έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γερεμέγεφ. Με κάθε γκολ δικαιώνει τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Κοίταξε, Γερεμέγεφ, εμείς γνωρίζαμε τι ψάχναμε το Δεκέμβριο και γνωρίζαμε τι πήραμε. Και ο προπονητής φυσικά γνωρίζει πιο καλά από τον καθένα τι χρειάζεται και τι έπρεπε να πάρει η ομάδα του. Ήταν μια συνειδητή επιλογή ο Γερεμέγεφ. Μπορεί και την εποχή να προκάλεσε διάφορα σχόλια, ακόμα και στους δικούς μας, έτσι αν θέλεις, τους οπαδούς, αλλά στην πορεία φάνηκε για ποιο λόγο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γερεμέγεφ και αν έκανε καλά ή όχι που τον απέκτησε. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπήκε από την πρώτη μέρα στην ομάδα, ξέρει το πρωτάθλημα, ξέρει τις ομάδες, ήξερε πάρα πολύ καλά τι χρειαζόμαστε, μπήκε αμέσως στην ομάδα και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σχεδόν 4 μήνες στην ομάδα μας, τον ΠΑΟΚ, και έχει πετύχει 9 γκολ, έχει αρκετές assist και δείχνει ότι είναι μια πάρα πολύ έτσι καλή, μια πάρα πολύ πετυχημένη κίνηση που έγινε από την ομάδα. Οι μεταγραφές κρίνονται μέσα στο γήπεδο, έτσι. Επισημαίνω αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ ήξερε τι παίχτη χρειάζεται και αυτόν ακριβώς τον παίχτη πήγε και πήρε το Δεκέμβριο, και με την παρουσία του ο Γερεμέγεφ πραγματικά δικαιώνει την εμπιστοσύνη και την επιλογή που έγινε. Πολύ πετυχημένη μεταγραφή, αναμφίβολα, σημαντικός για την ομάδα μας, έχει στοιχεία που τα χρειαζόμασταν, που τα χρειαζόμαστε, και το δείχνει και στους αγώνες που παίζει πόσο καλός παίκτης είναι, και επαναλαμβάνω, μας έχει δώσει ήδη 9 γκολ και αρκετές ασίστ. Ο
1: Επίσης, όταν ο Ζίβκοβιτς είναι καλά, όλος ο ΠΑΟΚ είναι καλά, είναι δεδομένο αυτό, αλλά πραγματικός MVP όταν πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης είναι ο προπονητής. Και κλείνω με ένα ερώτημα τη συζήτησή μας ενός φίλου ακροατή, προφανώς από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς φίλου του ΠΑΟΚ, ακλόνητος, ο Λουτσέσκου ρώτα τον κύριο Κουβεντίδη, μου λέει.
2: Ακλόνητος ο Ιωάννου στην Έρα Σπορ.
1: Άρα ρητορικά τα ερωτήματα υποθέτω, ε.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί ανοίγει τέτοιο θέμα να συζητάμε για τον προπονητή. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, κάνει τη δουλειά του. Είναι 7 χρόνια ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, με ένα μικρό διάλειμμα που ανανεώθηκε αυτή η σχέση. Είμαστε μέσα στη σεζόν. Δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να συζητάμε τέτοια θέματα για τον προπονητή, για τον Λουτσέσκου.
1: Προφανώς όλοι βγήκαν πιο συσπηρωμένοι, πιο αποφασισμένοι, πιο δυνατοί μετά τις συναντήσεις και με τον κύριο Σαββίδη στο Πορτοκαράς, και προπονητής και αρχηγή εννοώ, και φάνηκε αυτό στο γήπεδο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα κλείσει η σεζόν. Πάντως, έλεγες Γιώργο.
2: Το ανέφερες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικογένεια Σαββίδη, μπορεί να μην έχει φυσική παρουσία πάντα, αν και χθες ο Γιώργος και ο Νίκος ήταν και πάλι κανονικά στο γήπεδο. Μπορεί να μην υπάρχει πάντα αυτή η φυσική παρουσία, αλλά να είναι βέβαιος ο κόσμος ότι η ομάδα νιώθει καθημερινά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη δίπλα της. Είναι παρόν με πάρα πολλούς τρόπους και η ομάδα νιώθει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα ενδιαφέρεται, πάντα φροντίζει να είναι όλα όπως πρέπει και να μην νιώθει κανείς ότι δεν είναι δίπλα. Είναι πάντα δίπλα ο Ιβάν Σαββίδης. Και επειδή είπες για MVP νωρίτερα,
1: ναι,
2: θέλω να σου πω ότι μέσα στη βδομάδα στην εκτύπωση του κ. Παπαμημίκου υπόθηκε ότι ο ΠΑΟΚ έχει φέτος το μεγαλύτερο budget που είχε το... που έχει σαν ομάδα.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό, εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ρόστερ. Πράγματι χτυπήθηκε από μεταγραφές, από τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα, γιατί ήταν 6, 7, 8, ακόμα και τώρα έχουμε αρκετούς παίκτες έξω, παίκτες οι οποίοι είχαν σημαντικούς ρόλους.
1: Όπως ο Γιακουμάκης, νωρίτερα ο Ζήφκοβης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα άλλα παιδιά.
2: Ναι, τώρα ο Γιακουμάκης, ο Δεσπότοφ και ο Καμαρά,
1: ναι,
2: είναι εκτός. Okay, για αυτούς τη σεζόν μάλλον έχει τελειώσει. Πάντως, αν δει κανείς το ρόστερ του ΠΑΟΚ θα δει ότι φέτος υπάρχει μια δεξαμενή κοντά στους 20 παίκτες, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι είναι αυτό που λέμε δεκάδας. Δηλαδή, δεν είναι μια ομάδα η οποία έμεινε γυμνή όπως
1: σωστό, σωστό είναι αυτό. Κάτι. Απλώς Γιακουμάκης, επειδή είναι τάγκ, πιέζει τους αμυντικούς της άλλης ομάδας, κάνει πάρα πολλά πράγματα εκτός από το να σκοράρει. Κυρίως τα υπόλοιπα πράγματα κάνει, πιο πολύ και από το σκοράρισμα. Αλλά και ο Ζήφκοβιτς, ο μεγάλος MVP, όταν λείπουν αυτοί, επειδή είναι ραχοκοκαλιά, φαίνονται παραπάνω οι απουσίες τους σε σχέση με τους άλλους. Αυτή είναι
2: ο
1: η αλήθεια.
2: Πάθος, λοιπόν, έχει μια δεξαμενή, μπορεί και 20 παικτών που θεωρούνται βασικοί, mm-hmm, και όταν παίζουν 11 από αυτούς κανείς δεν θα πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει, ξέρω εγώ, πολλές απουσίες. Απλά έτυχε φέτος σε ένα συγκεκριμένο διάστημα να λείπουν μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Πολλοί. Εκεί κάπου έτσι λίγο προβληματιστήκαμε, δυσκολευτήκαμε, αλλά έστω και στο τέλος θεωρώ ότι θα βρούμε αυτό που πρέπει, βρίσκουμε αυτό που πρέπει και θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτου και θα δούμε τι θα πετύχουμε.
1: Το τελευταίο ερώτημα που έρχεται πάλι από φίλο, εγώ είπα ότι κλείνω τη συζήτηση με αυτό το ζήτημα Λουτσέσκου που δεν υπάρχει. Έχει απαντηθεί, νομίζω, το θέτω απλά για να μην νομίζει ο φίλος να μην θεωρεί ότι σνομπάρω τα μηνύματα. Λέει αν ήταν προάγγελος κι άλλων αλλαγών η είσοδος Παπαμημίκου στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ ή αν ήταν επειδή έχασε ο ΠΑΟΚ το τελικό. Εκείνη τη μέρα θυμάμαι καλά στη συνέντευξη τύπου απαντήθηκε ότι σχεδιαζόταν εδώ και μήνες να συμβεί αυτό.
2: Ναι, άρα... αυτή είναι η αλήθεια. Η καταστάση.
1: Άρα δεν πάντα... ήταν για να αλλάξει η ατζέντα, για να αλλάξει η συζήτηση.
2: Δεν ήταν ούτε πυροτέχνημα, ούτε ένα τρίκ για να αλλάξουμε την ατζέντα, όπως ναι, πολλοί μπορούν να πιστεύουν. Είναι πάντα δυναμικές οι καταστάσεις, πάντα οι ομάδες ψάχνουν το καλύτερο, κανείς δεν μένει στάσιμος, όλοι θέλουν να εξελίσσονται και εμείς αυτό θέλουμε, όπως εξηγήθηκε στις γυναίκες του Ευστύπου και είναι ξεκάθαρο ότι και εμείς θα εξελιχτούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει η σεζόν, γιατί ολόκληρος ο οργανισμός ΠΑΟΚ, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ, άρα για το σύλλογο μιλάμε, μέσα σε λίγες μέρες μπορεί να έχασε, μπορεί λέω, τυπικά δεν το ξέρουμε ακόμα, τρία τρόπαια. Δηλαδή έχασε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, έχασε το κύπελο στο ποδόσφαιρο και θα δούμε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Λέω με βάση το 3-0 στη Φιλαδέλφεια ότι μπορεί μέσα σε λίγες μέρες να έχασε τρία τρόπαια. Θα φανεί στο τέλος αν συνέβη αυτό και μάλιστα στην επετειακή χρονιά για τα 100 χρόνια της ιστορίας του Δικεφάλου. Γιώργο Κουβεντίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι και έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε και για την άνοδο της ομάδας των Ιωαννίνων, του Βίκου. Βίκος Falcons στην στοίχημα GBL με τον προπονητή της ομάδας, τον Θανάση Γιαπλέ, που είναι και φίλος και καλός coach και τον υποδεχόμαστε τώρα αφού του δώσουμε τα συγχαρητήριά μας. Συγχαρητήρια, coach.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
1: Ωραίο Final Four έγινε, το είδα από μακριά. Ήμουνα σε Σπάρτη και αρχαία Ολυμπία για άλλες υποχρεώσεις κτλ. Αλλά τα είδα τα παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια και το καλύτερο ήταν για το τέλος. Το είχατε κρατήσει για το τέλος, κοντά στον Παπάγου.
3: Ναι, και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ όμορφη. Η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί και το γήπεδο γεμάτο. Γενικά ήταν όμορφη εικόνα. Και αγωνιστικά νομίζω ότι ήμασταν, όπως το παραδείχθηκαν και οι αντίπαλοι προπονητές, ότι ήμασταν η πιο έτοιμη, η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά.
1: Βέβαια και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο χθες με εντυπωσιακό τρόπο επικρατήσατε. Προσπαθούσε να μείνει μέσα στο σκορ ο Παπάγος, το έβλεπα δηλαδή αυτό. Έφτασαν μέχρι και το 50-59 κάποια στιγμή, αλλά μετά ξεφύγατε ολοκληρωτικά και ανεβήκατε πανάξια μετά τη Δόξα Λευκάδας και εσείς στη μεγάλη κατηγορία. Επειδή λίγο ως πολύ και με τα social media και με τα ίντερνετ και όλα αυτά και τα σχόλια που ο καθένας κάνει την ώρα που παίζεται το μάτς, οι περισσότεροι έχουν καταλάβει τι έγινε στο μάτς. Είναι φανερό ότι η δική σας η ομάδα ήταν η καλύτερη σε αυτό το Final Four. Το ζήτημα όμως το μεγάλο που υπάρχει και ήθελα να συζητήσουμε είναι πώς αλλάξατε όταν πήγες εσύ στην ομάδα στη θέση του coach Μιχελάκου και πού θα παίξει του χρόνου ο Βίκος.
3: Λοιπόν, το ίσως το πιο σημαντικό που είχα εγώ να αλλάξω και που βρήκα σαν πρόβλημα θα έλεγα εντός εισαγωγικών εδώ ήταν η ψυχολογία. Επειδή είχαν γίνει κάποιες ήττες μαζεμένες, ενώ η ομάδα ξεκίνησε φανταστικά στον πρώτο γύρο.
1: Το θυμάμαι, ναι.
3: Βρήκα λίγο την ψυχολογία σε όχι καλό επίπεδο και ο πρώτος στόχος ήταν να γίνει αυτό. Τα παιδιά πολύ έμπειρα που καταλαβαίνουν, που αισθάνονται όταν χάσουν αυτό το στοιχείο νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ευτυχώς τα καταφέραμε και στο πιο κρίσιμο σημείο η ομάδα που ήταν από την αρχή φαβόρη επιβεβαίωσε το τίτλο και οι παίκτες πήραν αυτό που τους άξιζε. Αυτό όσον αφορά το πρώτο σκέλος. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος αρμοδιότερο είναι να απαντήσουν η διοικητική υπεύθυνη από τα πράγματα που έχω συζητήσει και που έχω καταλάβει όσο καιρό είμαι εδώ. Είναι σίγουρο ότι θα παίξει η ομάδα στην TBL και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παίξει και στα Γιάννενα. Δηλαδή έχει γίνει η δουλειά που πρέπει να έχει γίνει, αλλά νομίζω για λεπτομέρειες πιο σωστό είναι να μιλήσουν οι διοικητικοί. Η αίσθηση που έχω εγώ όμως είναι ότι θα βρεθεί λύση και σύντομα.
1: Το λέω αυτό όχι απλά για να βγάλω την είδηση της επόμενης μέρας. Το λέω αυτό γιατί είναι ιστορική άνοδος. Ποτέ άλλοτε ο νομός, η πόλη, να το πω καλύτερα, δεν είχε εκπροσώπηση στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ, έτσι.
3: Η περιφέρεια σε επίπεδο αντρών.
1: Και η περιφέρεια. Και η περιφέρεια ολόκληρη.
3: Όλη η Ήπειρος, μόνο την γυναικεία ομάδα που παίζει.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Λέω για το επίπεδο των ανδρών, coach. Ναι, ναι.
3: Το επίπεδο ανδρών είναι θέμα περιφέρεια. Δηλαδή, όλη η Ήπειρος είναι η πρώτη φορά που εκπροσωπείται. Νομίζω ότι είναι ιστορικό γεγονός.
1: Βέβαια.
3: Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, η ομάδα των Ιωαννίνων να παίζει τα Γιάννενα.
1: Επιμένω λίγο παραπάνω λοιπόν σε αυτό. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν γρήγορα κάποιες κινήσεις και να βρεθεί λύση με κάποιο γήπεδο ή με το υπάρχον να βελτιωθεί η χωρητικότητά του και η χώρη υποδοχής, αποδυτήρια και ούτω καθεξής και να παίξετε εκεί ή θα πάτε σε λύση γηπέδου σε άλλη πόλη, στην Άρτα, στην Καρδίτσα, δεν ξέρω εγώ κάπου αλλού.
3: Δεν νομίζω να χρειαστεί να πάει η ομάδα σε άλλη πόλη.
1: Βγάζεις είδηση, Θανάση, για απλά με συγχωρείς, αλλά βγάζεις είδηση τώρα. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι θα δηλώσετε κάποια άλλη έδρα.
3: Όχι. Επειδή χθες το βράδυ, μετά στα επινίκια, είχα μια κουβέντα, αλλά επιδερμή και όχι. Υπάρχει η πεποίθηση ότι η ομάδα θα παίξει στα Γιάννενα.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά σας λέω για τα τεχνικά.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν θα επιμείνω να συζητήσουμε μαζί τις λεπτομέρειες. Ναι. Μακάρι αυτό να.
3: Αυτό.
1: Ναι, το κρατάω.
3: Η απάντηση στην ερώτηση τη δική μου ήταν πολύ ξεκάθαρη. Ότι έχουν γίνει ήδη ενέργειες και ότι εκκρεμούν και κάποιες ακόμα, αλλά υπάρχει αίσθηση, βεβαιότητα, σιγουριά. Ότι η ομάδα θα παίξει τα Γιάννενα.
1: Μακάρι. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
3: Αυτό είναι και το σωστό.
1: Τώρα πάμε πίσω λίγο στα αγωνιστικά. Επειδή έχεις φάει με το κουτάλι και ως πρώτος αλλά και ως συνεργάτης μεγάλων προπονητών, όχι μόνο την κατηγορία της Elite League, αλλά έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και στη μεγάλη κατηγορία που θα παίξει ο Βίκος από τη νέα χρονιά. Θέλω να μου πεις δύο-τρεις ακρογωνιαίους λίθους. Γιατί. Αν κάποιος είδε το χθεσινό παιχνίδι, καταλαβαίνει ότι ο Μαστρογιαννόπουλος έχει κάνει ένα τεράστιο μάτς. Είχε βοηθήσει και τον Ηρακλή στην άνοδο, θυμίζω. Το παιδί βοηθάει και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά είναι κι άλλοι. Είναι ο Καμπερίδης, είναι ο Γράβας. Είδα κι άλλα παιδιά, είναι ο Διαμαντάκος. Αν αναφέρω τώρα ένα-ένα τα παιδιά, κάποια θα ξεχάσω και θα παρεξηγηθούν. Οι ξένοι. Δηλαδή, ήσασταν μια ομάδα πραγματική. Εσύ αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι παραπάνω. Και σε ατομικό επίπεδο, το σπορ είναι ομαδικό, το ξέρω, εντάξει.
3: Μα και γι' αυτό είχε χρηστεί από την πρώτη μέρα φαβορή ομάδα του Βίκου, για τον λόγο ότι το ρόστερ αποτελούνταν από παιδιά πολύ έμπειρα και πολύ ικανά, με παραστάσεις όπως το Σαράντι που είπες, ή την προηγούμενη χρονιά ήταν μέλος ομάδας που κέρδισε την κατηγορία, και γι' αυτό υπήρχαν και αυτές οι προσδοκίες.
1: Mm-hmm. Για τη νέα χρονιά λοιπόν, τι σχεδιάζετε? Φαντάζομαι ότι εσύ θα φτιάξεις τη νέα ομάδα. Και πόσοι παίκτες μπορεί να μείνουν και να συνεχίσουν στη μεγάλη κατηγορία?
3: Εμένα η συνεργασία μου ήταν για αυτή τη χρονιά, όσον αφορά το συμβόλαιό μου και τη συμφωνία με την ομάδα.
1: Το ξέρω, δεν θα συνεχίσεις?
3: Εκκρεμή κουβέντα να κάνω.
1: Είμαι υποχρεωμένος να βάλω το ερώτημα.
3: Ναι, είμαστε στα επινίκια. Είμαστε στα επινίκια και στις γιορτές ακόμη.
1: Ναι.
3: Το κλίμα είναι ακόμα διαφορετικό. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, είμαι στα Γιάννα και θα μείνω λίγες μέρες.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι θα αρχίσει να συζητιέται και το μέλλον.
1: Ωραία. Στην περίπτωση, και θα κλείσουμε με αυτό, δεν θέλω να πιέζω παραπάνω.
3: Ναι.
1: Δεν θέλω να προκαταλάβω αποφάσεις, κινήσεις, εισηγήσεις, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Αλλά εάν ο Θανάσης Γιαπλές, που το αξίζει και το δικαιούται, φτιάξει και τη νέα ομάδα για τη στοίχημα GPL. Και αν με το καλό παίξει και στα Γιάννενα η ομάδα. Αυτό που το βάζουμε. Λοιπόν, πόσα παιδιά θα μείνουνε? Δεν θέλω έναν αριθμό, αλλά μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή μισή ομάδα θα μείνει να συνεχίσει και τη νέα χρονιά?
3: Κοίταξε, έχει να κάνει με ένα πολύ βασικό παράγοντα. Με το τι budget θα έχει μια ομάδα. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος ότι αυτή η ομάδα θα έχει budget 3 ευρώ.
1: Ναι.
3: Ή αυτή η ομάδα θα έχει budget 10 ευρώ, ή αυτή η ομάδα μπορεί να έχει budget 25 ευρώ.
1: Κατανοητό. Είναι άλλη συζήτηση.
3: Είναι διαφορετικό το roster που θα φτιάξει με τα 3 ευρώ με το roster που είναι δυνατόν να έχει 25 ευρώ.
1: Όμως εγώ είδα ότι είχες στα χέρια σου εργαλεία που μπορούν να σταθούν και στην πρώτη κατηγορία. Εσύ βεβαίως ξέρεις καλύτερα.
3: Αρκετά, αν θες να σου δώσω μια απάντηση.
1: Ναι, γκρόσο μόντο. Ότι... Δεν λέω να μείνουν 5, 7, 3.
3: Σίγουρα υπάρχουν παιδιά, επειδή ανέφερε στο Μαστρογιαννόπουλο και έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις, mm-hmm. και επειδή έχει το παιδί παρουσία με τον Λαύριο και στην Α1, mm-hmm. σίγουρα ο Σαράντης είναι ένα παιδί που, κατά την προσωπική μου γνώμη, mm-hmm. Ότι μπορεί να σταθεί στην Α1, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και άλλα παιδιά. Με άλλο ρόλο ο καθένας.
1: Το είδα. Και ο Καμπερίδης ήταν τρομερός. Να μην τα πιάσουμε όμως με περιπτωσιολογία.
3: Σωστά. Δεν είναι δίκαιο.
1: Σωστά.
3: Αλλά
1: σωστά.
3: Ρόλο, σίγουρα είναι αρκετά παιδιά που θα μπορούσαν να έχουν σε μια ομάδα Α1. Σίγουρα όμως, επειδή είναι επαγγελματική 100% πλέον η κατηγορία και με πολύ φοβερές απαιτήσεις, και από ό,τι βλέπω η καινούργια Α1 θα έχει πολύ ψηλά μπάντζετ, έχει να κάνει με το τι έχει στα χέρια σου. Αν μια ομάδα μπορεί να διαθέσει ένα μικρό μπάντζετ, ίσως να είναι τα παιδιά περισσότερα. Αν μια ομάδα ανέβει στο μπάτζετ, είναι φυσιολογικό να κοιτάξεις ίσως παιδιά με
1: σωστό, λογικό, με σωστό, λογικό και απολύτως κατανοητό. Κλείνω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες, αν με το καλό συμφωνήσετε και συνεχίσεις. Τα επικοινωνία ολοκληρώθηκαν ή ετοιμάζετε και καμιά άλλη μικρή φιέστα?
3: Όχι, σήμερα θα μας δεχτεί ο Δήμαρχος το απόγευμα, όλη την ομάδα. Ξέρεις.
1: Ναι, και έτσι πρέπει.
3: Τραπέζια, γλέντια και τα λοιπά.
1: Και έτσι πρέπει. Μακάρι να ήμασταν από κοντά. Μακάρι να ήμασταν από κοντά. Οι Γιαννιώτες πρωτοπορούν σε αυτά. Εννοείται. Λατρεύουμε Γιάννενα. Και λόγω Νίκου Φιλίππου και όχι μόνο επειδή είναι φίλος μου ο Νίκος. Λοιπόν, να είσαστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Χαιρετισμούς. Και μακάρι η είδηση, coach, που μας έδωσε σήμερα να επιβεβαιωθεί. Και τα Γιάννενα να έχουν την ομάδα τους εκεί, κοντά, στην πόλη τους. Και να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν, όπως και εσείς, σε κάποια άλλη πόλη για να δίνετε τα παιχνίδια στη στοίχημα GBL. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Συγχαρητήρια. Ο Θανάσης Γιαπλές, ο coach που ανέβασε τον Βίκο Ιωαννίνων, Βίκο Falcons. Στη μεγάλη κατηγορία, μίλησε αποκλειστικά στην Ερασπόρ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κωνσταντίνε, πάλι ευχαριστούμε. Και τον Βασίλη Μότση ευχαριστώ που μας έδωσε τα επιπλέον λεπτά, γιατί έρχεται για τη δύοωρη μεσημβρινή η Ρέδιο Εφημερίδα. Πανέτοιμος όπως πάντα, αλλά και την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξε τη εκπομπή. Γεια και χαρά, τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τη μία.
4: Ερασπόρ 101,8. Νέο πρόγραμμα. πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Ο Κώστας Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ειρήνη Παπαζήση και στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Ωφελημένη από την χθεσινή αγωνιστική την Τρίτη των play-off ήταν η ΑΕΚ, η οποία παρότι δεν νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με το ισόπαλο 0-0, έχει αποσπαστεί κατά έναν επιπλέον πόντο έτσι από την δεύτερη θέση, στην οποία βρίσκεται πλέον ο ΠΑΟΚ ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει το προβάδισμα στην ισοβαθμία, διότι το 0-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, του 0-0 μάλλον στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είχε προηγηθεί η νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν, στις απομείνασες τρεις αγωνιστικές, αυτό που επί του ουσίας θέλει η ΑΕΚ μάλλον παίρνει τον τίτλο, ακόμη και αν χάσει από το Παναθηναϊκό, με δύο ισοπαλίες στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια. Η ΑΕΚ έχει σοβαρό προβάδισμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα είναι δεύτερος και είπαμε υπερτερεί στην ισοβαθμία του Ολυμπιακού. Άρα έχει τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off και της διαδικασίας της φετινής στο ελληνικό πρωτάθλημα το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα είναι τρίτος, από 61 βαθμούς έχουν οι δύο τους. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Εντάξει, τα play-off για τις 5-8 δεν έχουν καμία σημασία. Πήγα να πω μικρή σημασία, αλλά δεν έχουν καμία σημασία. Είδαμε ένα 5-2 του Λεβαδιακού επί του Βόλου, όπως και το διπλό του Άρη επί του Όφη που γιόρταζε την κατάκτηση του κυπέλου. Η μεγάλη μάχη θα γίνει στα play-out. Τα παιχνίδια έγιναν το Σάββατο και θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα.

Έχουμε βεβαίως αύριο τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό. 2-0 προηγείται στη σειρά των play-off της EuroLeague Ολυμπιακός. Αύριο σε 9 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Στις 7 νωρίτερα αύριο το Χάποελ Ρεάλ Μαδρίτης. 2-0 προηγείται στη σειρά η Ρεάλ. Αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, θα προκριθεί στο Final Four. Θα σφραγίσει την πρόκλησή του στο Final Four. Αυτός είναι ο στόχος των Ερυθρολεύκων, όπως ο ίδιος στόχος είναι και για τον Παναθηναϊκό. Η πρόκληση στο Final Four. Οι πράσινοι έχουν κάνει το 2-0 στις νίκες, σπάζοντας με το απόλυτο το πλεονέκτημα που είχε η Βαλένθια πριν την έναρξη στο play-off, το πλεονέκτημα της έδρας δηλαδή. Αυτό το θέλω να πω, διότι φαβορή προσωπικά θεωρούσα ούτως ή άλλως στη σειρά τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει το 2-0, αν νικήσει και μεθαύριο τη Βαλένθια θα προκριθεί και εκείνος βεβαίως στο Final Four, το οποίο φιλοξενεί ο ίδιος στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, ακόμη και να νικήσει, όπως το ίδιο είχε τον Ολυμπιακό, θα έχει και δεύτερη ευκαιρία. Και τρίτη, αν χρειαστεί, ομιγέννητο, ευχόμαστε για τις ελληνικές ομάδες να κάνουν το 3-0 στη σειρά και να περάσουν και οι δύο στο Final Four.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ, βάζοντας στην παρέα μας, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, βάζοντας στην παρέα μας λοιπόν τον Γιώργο Μίνο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Σας και στους ακροατές. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη που την ήθελε για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως έτσι βαθμολογικούς, γιατί ο στόχος που, όπως μας έλεγες και εσύ, είχε τεθεί μετά τον τελικό του κυπέλου, ήταν η κατάκτηση της δεύτερης θέσης σίγουρα στο πρωτάθλημα, έτσι και να διεκδικηθούν οι όποιες πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Το πήρε το τρίποντο ΠΑΟΚ και μάλιστα με σκορ 3-1, έτσι εκμεταλλευόμενος τις στιγμές που δημιουργήσε στο ντέρμπι.
1: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα παιχνίδι, έβγαλε αντίδραση, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι εδώ. Είναι εδώ για θέλει να μείνει, έμεινε ζωντανός για το κυνήγι της δεύτερης θέσης, αλλά και γιατί όχι της πρώτης. Φυσικά, για να φτάσει στην πρώτη πρέπει να περάσει το δεύτερο. Τώρα ισοβαθμίζεται το δεύτερο. Είναι στη δεύτερη θέση και εφόσον καθίσουν τα αποτελέσματα έτσι όπως σε θέλει ο ΠΑΟΚ, τότε στο χέρι του είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά όλα αυτά με προϋποθέσεις. Το αν το σπήραμε και δευτείτερο σε πλένε. Αλλά το τώρα λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ζωντανός για το κυνήγι του Champions League.
0: Τη δεύτερη θέση.
1: Γιατί έχει το πλεονέκτημα με το Ολυμπιακό και τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει 3-3 και από εκεί και μετά. Θα δούμε τι μέλη γίνεται.
0: Πού θεωρείς ότι κρίθηκε το παιχνίδι και ο κόσμος.
1: Τη μαγιά, την προσωπικότητα και σταθερό των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει προσωπικότητα όπως είναι ο Ζίβκοβιτς που υπόγραψε το 3-1. Κωνσταντέλιας με δύο μαγικές κινήσεις το πρώτο γκολ που έβγαλε τρεις παίκτες επάνω του και έβγαλε ωραία πάσα στον Ζίβκοβιτς. Και μετά μια άλλη παλιά πίστη στον Ζίβκοβιτς για τον Γερεμέγεφ. Και αυτός υπογραφή Γερεμέγεφ, Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ. 10ο γκολ του Γερμέγεφ, 8ο πρωτάθλημα, ένα στο Κύπρο Ελλάδας και ένα στην Ευρώπη. 10ο γκολ σε 4 μήνες. Τι Γερμέγεφ υπέγραψε, έβαλε τα 2 γκολ ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί οφείλεται και φυσικά στον Παυλένκα, ο οποίος ένας θερματοφύλακας κάνει τη δουλειά του. Ο Παυλένκα έδειξε ότι είναι σε ετοιμότητα.
0: Σε ευκαιρίες του Ολυμπιακού αντέδρασε, έτσι ήταν έτοιμος ο Παυλένκα.
1: Αντέδρασε γιατί έδειξε τα δείγματα κλάση ενός θερματοφύλακα επιπέδου.
0: Λοιπόν, από τα όσα είπε αργότερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου, εσύ τι ξεχωρίζεις, τι κρατάς?
1: Ξεχωρίζω ότι η μοίρα μπορεί να έφερε δύσκολα πράγματα, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά, σηκώνει κεφάλι και βρίσκεται εδώ. Με δουλειά, αυταπάρνηση και φυσικά τα λόγια του μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες, ότι για την προσωπικότητά τους, για την προσοχή τους, για το ενδιαφέρον τους. Και τι θα πρέπει να κάνουν και να δείξουν και για τη χρονιά που έφυγε. Νομίζω είχαν απόκριση και οι παίκτες το έκαναν με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Έκανε και μια αναφορά έτσι, ο Λουτσέσκου και στο ότι έχει πετύχει η ομάδα. Αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Έτσι. Αν κάτι θα πρέπει να μάθουμε, λέει, όταν υπάρχει τόση πίεση, είναι η διαχείριση της αποτυχίας. Ότι μάλλον η διαχείριση της αποτυχίας είναι σαν ατομική βόμβα. Είναι αυτό που είπες.
1: Μα για ποιο λόγο? Γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος είναι όλο κηδείες. Κηδείες με την έννοια ότι είχε τραγωδίες. Και ο ΠΑΟΚ είχε πόνο, είχε θλίψη και όμως ο κόσμος ήταν εδώ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύναμη και ανταπεξέρχεται. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, όχι για τους τίτλους που πήρε. Ο ΠΑΟΚ δεν μετράει τόσους τίτλους όσο σε άλλες ομάδες, αλλά μετράει γιατί, για την αγάπη και την πίστη του κόσμου στην ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να τους ξεπληρώσει αυτό και με την εμφάνιση αυτή και ποιος ξέρει. 17 του μήνα, ποιο σχέδι, για να δούμε τι κρύβει το Κισμέτ. Για αν ο ΠΑΟΚ μπορεί και να πάρει το πρωτάθλημα, ποιο σχέδι.
0: Η αλήθεια είναι εντάξει, οκ, okay, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μια απόσταση 6 βαθμών από την ΑΕΚ.
1: Αλλά δεν ξέρει το πρωτάθλημα.
0: Και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, έτσι. Όπως είναι να το κάνουμε τώρα, η ΑΕΚ για τον τίτλο, αυτό το συνέξι. Πότε δεν ξέρει τι γίνεται, διαφωνώ. Μαθηματικά όλα είναι μέσα, ακόμη τουλάχιστον. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Πάντως. Ο πιο ρεαλιστικός στόχος, η αλήθεια είναι, για τον ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη θέση. Από εκεί πέρα, βέβαια, ο στόχος του προφανώς είναι και το 3-3 μέχρι και το φινάλε, έτσι.
1: Ναι, παραλαμβάνω. Ποιος ξέρει τι θέλει να φέρει η μοίρα, το Κισμέτ, αυτό θα δείξει. Μπορεί να μην φέρει τίποτα. Την τρίτη θέση. Μπορεί όμως να φέρει και πολλά. Μπορεί να φέρει και τη δεύτερη. Παραλαμβάνω. Ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη. Στο βαθμό του Ολυμπιακού έχει το πλεονέκτημα. Και από εκεί και μετά, κανείς δεν ξέρει τι φυλάσσει το μέλλον.
0: Υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Γιώργο, σε σχέση και με τους τραυματίες?
1: Σήμερα είναι ξεκούρασης, αποσυμπίεσης και από αύριο δουλειά όλοι οι παίκτες που είναι στη διάθεση του τραυματίας, που δεν αναμένεται να επανέλθει κάποιος παίκτης που είναι τραυματίας. Πέντε είναι οι τραυματίες μέχρι στιγμής. Γεροί να είναι, αλλά δεν θα απουσιάζουν από το παιχνίδι που ακολουθούν.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σου
1: πει. Σήμερα τη Πελαγία, αύριο μην ξεχάσει την ειρήνη. Γιορτάζει η ειρήνη.
0: Αύριο την ειρήνη. Εντάξει, θα χορεπώ, θα τα πω από σήμερα. Να είσαι καλά, Γιώργο, που τα θυμάσαι όλα. Χρόνια πολλά στην ειρήνη Παπαζής, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ακούμε την αρχική τοποθέτηση του Ρουμάνου προπονητή του ΠΑΟΚ.
2: The result on our favor. So, how does a coach explain this to simply people that are observing a game? A situation that we can say that it was similar with the game that we played against Olympiacos in October, or a similar situation.
3: Always the games against Olympiacos. Creates a special feeling, a special spirit.
2: Πάντα τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό δημιουργούν ένα ξεχωριστό πνεύμα.
3: It is a team that the minimum mistake that you do, they know to be dangerous.
2: Είναι ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου και να γίνει επικίνδυνη.
3: And I would say that the first half was a half in which for some moments we had the control, for other we lost the control. We had the possibility of scoring a goal that could have been 2-0 in that moment and probably would have given to us a lot of confidence, but we didn't manage to interpret a simple situation and we made a mistake from which they scored, and in that moment when they scored we start to feel the pressure and we finish in any case in not a danger position, but we lost the control of the first half.
2: Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, με την έννοια ότι κάποιες φορές είχαμε τον έλεγχο εμείς, κάποιες φορές είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε μια συνεχής κυριαρχία κάποιας ομάδας. Είχαμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα μάλλον στο 1-0 να κάνουμε το 2-0 με μια ευκαιρία. Και νομίζω πως δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες απλές καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιολογήσει διαφορετικά. Από εκεί πέρα ήρθε η σοφάριση του Ολυμπιακού και νομίζω ότι αυτό μαζί με την πίεση την οποία επήλθε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μας έριξε, αν θέλετε, λίγο, αλλά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο κλείνει χωρίς να είναι κάποια ομάδα απόλυτα κυρίαρχη.
3: I have told you a lot of times, in a game there are more games. In one game there are more games.
2: Σας έχω πει πολλές φορές ότι μέσα σε ένα παιχνίδι υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια.
3: It's not that we invent this. It's this football. It has moments, periods, reactions, things that could take from you the confidence or could bring back the confidence. Important is in all these moments, in all these short games, to be able to react.
2: Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε εμείς αυτό, αυτό πάντα υπήρχε. Υπάρχουν στιγμές που η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας πέφτει, υπάρχουν στιγμές στην οποία ανακτάται αυτή η αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν μικρές στιγμές, μικρά παιχνίδια στα οποία πάντα θα πρέπει να αντιδράσεις.
3: We reacted in second half, even if the beginning from a reason or another was under, let's say, the control of Olympiacos. A corner is a corner. Also us, we took corners, we scored from corner, they took corners. They didn't score, they had one good opportunity, but they didn't score. We are reacting, we are fighting for this kind of reaction, and we scored the second goal and the third goal, having a really very, very beautiful actions.
2: Αντιδράσαμε, αν θέλετε, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ίσως είχε μια καλύτερη παρουσία από εμάς στο γήπεδο. Μη είχαν το κόρνερ, όπως λέτε και εσείς, αλλά και εμείς είχαμε κερδισμένα κορέο σκοράραμα από ένα τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχασε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάθε στιγμή και καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ.
0: Αυτή ήταν η ανάλυση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ένα μέρος ανάλυσης τέλος πάντων, γιατί μίλησε πολύ ώρα ο Ρουμάνος προπονητής για την εικόνα του αγώνα. Και δεν ξέρω, Παπαζόγλου, καλησπέρα για να σε βάλουμε και εσένα στην παρέα μας να μας δώσει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αν συμφωνείς και εσύ και με αυτά που και μόλις τώρα άκουσα, τα έχεις ακούσει και χθες βέβαια live, γιατί ήσουν συνέντευξη τύπου και είχες θέσει και την ερώτηση και στο Μεντιλίμπαρ. Θα ακούσουμε και αργότερα τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Γεια σου, Μπαμπή.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, πάντα είναι το αποτέλεσμα πιο ισχυρό από οτιδήποτε άλλο. Με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός πήγε σαν όλο ντέρμπι, γνωρίζοντας ότι με νίκη θα έμενε στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, περιμένοντας και ένα σαββατοπάτημα της ΑΕΚ που ήρθε, αλλά από την άλλη πλευρά ότι έπαιζε και τη δεύτερη θέση παράλληλα. Δηλαδή με ήττα θα τον έπιανε ο ΠΑΟΚ και θα είχε την ισοβαθμία. Και συνέβη το δεύτερο. Mm-hmm. Αλλά πάντα για μένα μετράει και η εικόνα ενός αγώνα. Και στα δικά μου μάτια και από όσα πρόλαβα να ακούσω και από τον Λουτσέσκου, αλλά και από αυτό που μου απάντησε ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω δεν είχα διαφορετική εικόνα. Εντάξει, πάντα ένα προπονητής το βλέπει λίγο διαφορετικά για την δική του ομάδα. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο μέρος έχει κάνει μια καλή εμφάνιση, όσο μπορεί αυτό να το καταλάβει κάποιος ή να το δεχτεί όταν το σκόρ είναι τέτοιο. Αλλά στα δικά μου μάτια ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο σε ένα μεγαλύτερο διάστημα και σου έδινε την αίσθηση και στο πρώτο ημίχρονο, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, ότι θα ήταν η ομάδα που θα κέρδιζε. Αλλά το ποδόσφαιρο και ειδικά σε αυτό το επίπεδο είναι στιγμές. Και όταν δεν μπορείς να βάλεις εσύ γκολ στις δικές σου ευκαιρίες και κάνει ο αντίπαλός σου 3 γκολ στις 4 και μάλιστα εύκολα τα 2 από αυτά, τότε καταλαβαίνεις γιατί συνέβη αυτό που συνέβη mm-hmm. στην Τούμπα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Ολυμπιακός, λέγαμε ότι μπαίνει. Έχει πρόβλημα όταν μπαίνει στα ντέρμπι και οι αντίπαλοι του είτε σκοράρουν γρήγορα είτε του δημιουργούν ευκαιρίες. Αντιθέτως, αυτή τη φορά έκανε Ολυμπιακός ευκαιρίες, όμως πάλι στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου δέχτηκε γκολ και έμεινε πίσω σκορ. Ωστόσο, παραλαμβάνω την ίδια εικόνα που σου δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα ήταν μέσα στο παιχνίδι και το ισοφάρισε στο ημίωρο. Είχε δηλαδή όλο τον χρόνο για να μπορέσει να ζητήσει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Δεν έγινε αυτό και δεν έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Το προφανές είναι αυτό που μου είπε και με τη Λίμπαρ, ότι παίζουν και τα δύο ρόλο, δηλαδή και η αναποτελεσματικότητα, δηλαδή η μία αξιοποίηση των ευκαιριών του Ολυμπιακού, αλλά και τα πολύ εύκολα γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ το δεύτερο και το τρίτο, με μια άμυνα που ήταν απούσα. Με τη Λίμπαρ είπε ότι ουσιαστικά χαρίσαμε τη νίκη με τα δικά μας λάθη, με αυτή την έννοια το είπε και το είπε δηλαδή κιόλας. Εγώ λέω ότι ήταν μια ποδοσφαιρική αυτοκτονία, αλλά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει του Ολυμπιακού φέτος. Το ίδιο και γίνει τον αγώνα του πρώτου γύρου στην Τούμπα, όταν είχε προηγηθεί και για 60 λεπτά σου έδινε την αίσθηση ότι θα πάρει και σχετικά εύκολα τον τρίποντο. Σκεφτόμασταν όλοι ότι κάποια στιγμή θα βάλει ένα δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός και θα τελειώσει. Δέχτηκε τον γκολ τον ΠΑΟΚ, εξαφανίστηκε τον γήπεδο, δέχτηκε και δεύτερο και θα μπορούσε να δεχτεί και τρίτο. Το ίδιο είχε γίνει με την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το ημίχρονο. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, ξαφνικά ένα κόρνερ βάζει γκολ ο Βάργα. Και επίσης έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός στο υπόλοιπο διάστημα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες οι αιτίες, συγκεκριμένοι οι λόγοι που συνέβη αυτό. Τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει κάτι άλλο, το να κοιτάξει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση.
0: Ναι. Γιατί ρεαλιστικά η πρώτη είναι πολύ δύσκολο, να τη φτάσει την πρώτη. Ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Μαθηματικά ακόμη και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στο παιχνίδι, όπως και ο Ολυμπιακός. Αλλά η ΑΕΚ έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα έτσι, για να πάρει το πρωτάθλημα.
4: Εννοείται ότι είναι στα χέρια της ΑΕΚ, αλλά ξέρεις, επειδή ξεχνάμε ότι είναι ντέρμπι και ότι κάθε παιχνίδι είναι μια διαφορετική ιστορία. Για παράδειγμα, ποιος θα το περίμενε ότι η ΑΕΚ δεν θα κέρδιζε χθες, παίζοντας με παίχτη παραπάνω από νωρίς. Με τις εμφανίσεις που είχε κάνει. Αλλά στο τέλος μπορούσε να χάσει κιόλας. Είχε ευκαιρίες, θα μπορούσε να χάσει. Είναι τέτοια τα ντέρμπι που κάθε ομάδα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσουν, κοιτάζουν να κερδίσουν το επόμενο μάτς. Να έχουν πλέον το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση και αν υπάρξει ένα σαββατοπάτημα της ΑΕΚ, θα παιχτεί. Θα παιχτεί το ποτάσμα. Αλλά ρεαλιστικά θέλουν και τη δεύτερη θέση προφανώς και οι δύο να διασφαλίσουν και βλέποντας κάτι παραπάνω. Όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει και κάτι άλλο, Βασίλη. Να εμφανιστεί καλό στο ντέρμπι και στο Καραϊσκάκι. Είναι καλό στα τελευταία ντέρμπι. 4 μάτς δεν έχει σκοράρει, 3 τα έχει χάσει. Εννοώ στο ποδάμα και στο κύπελο. 2 μάτς με τον ΠΑΟΚ, 1 με την ΑΕΚ και 1 με τον Παναθηναϊκό. Άρα έχει θέματα να λύσει. Και το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι ότι η χθεσινή εικόνα του στο μεγαλύτερο διάστημα των Ρώνων, μάλλον μέχρι το 3-1, γιατί και στο 2-1. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία του Τσικίνιο, που και εκεί παίζει και ο Παυλένκα προφανώς και κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Με ρεάλ 3-1 τον έχει πάρει τελείως από κάτω. Δεν είναι και εύκολο όταν είσαι 3-1 και φτάνεις 2 γκολ. Αλλά συνέβη. Η εικόνα δεν ήταν για να χάνει 3-1, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα είναι, υπάρχουν και τα παράπονα και την εγκλησία για τον γκολ το πρώτο του.
0: Για το πρώτο,
4: αν. Δεν μας έδειξαν κιόλας.

0: Επαναλαμβάνω, επειδή μας φάνηκε ότι είναι offside, το θυμάμαι στον Μπάμπα, σαν την περίπτωση να κυρωθεί ή να μας δείξουν μια αυτόματα να τον καλύπτει ο Άισε που είναι στο βάθος, που επαναλαμβάνω από την αριθμή που είχαμε στη διάθεση μας, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα να τον καλύπτει. Και σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα. Συν τα όποια και τα παράπονα που είχε ο Ολυμπιακός για το πάτημα στον Κωστίνια στο ξεκίνημα του αγώνα, δεν είναι πέναλτι, είναι εκτός περιοχής και γι' αυτό δεν μπορούσε να παρέμβει ο Βάρ, γιατί είναι ξεκάθαρο το πάτημα στον Κωστίνια. Αλλά ακόμη και με αυτά, ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, είχε το ματς. Εδώ στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου υπήρχε γενικευμένη γκρίνια στην Τούμπα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί έβλεπε ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Γι' αυτό αντιδράει ένας φύλαθρος, όταν υπάρχει γκρίνια. Και όμως γύρισε. Και γύρισε γιατί ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, είχε πάρα πολλά κενά στην άμυνα, που η άμυνά του ήταν η καλύτερη όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αποδείχθηκε πολύ εύθρος σε ένα πολύ κομβικό ματς. Και γι' αυτό έρθει και η πρώτη ήττα μετά τον Οκτώβριο εκτός έδρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Βασίλη. Ο Ροντινέη έπαιξε και χθες. Οπότε, προφανώς όχι, αλλά η πράξη, γιατί και φέτος ο Ολυμπιακός πήρε Ποντένς πίσω, πήρε τον Στρεφέζα, είχε τον Μάρτινς και κατέληξε να πέσει με τον Ροντινέη.
1: Για διάφορους λόγους. Ναι, για να δεις απάντηση.
0: Για διάφορους λόγους, δεν είναι καλά ο Ποντένς.
1: Ναι, δεν είναι καλά, μπράβο. Δεν είναι καλά. Ο Στρεφέτσα έχει.
0: Πήγε στην Πάρμα.
1: Μα ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Τι είναι πραγματικό, τι να το πω του φίλου.
1: Ναι, σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την γνωρίζει και εσύ προφανώ. Απλά ναι, εντάξει.
0: Ο σχεδιασμό του Ολυμπιακού δεν απέσει
1: ο Ροντινέη Εξτρέμ.
0: Δεν είναι να παίξει ο Ροντινέη και είδε ότι στο τέλο τον έβαλε. Ενώ πέρσι τον έβαζε πολύ περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον επανέφερε.
0: Αλλά δεν είναι και το πρόβλημα του Ολυμπιακού Ροντινέη.
1: Αυτό, εντάξει.
0: Γιατί αν έχει αντιδράσει καλύτερα στην αμήνά του και είχε κλείσει του φόρου, θα είχε ζητήσει κάτι περισσότερο στο παιχνίδι. Αλλά παρεστώσει μετά, αν και υποθέσεις δεν βγαίνει ποτέ άκρη, Βασίλη.
1: Σωστό. Θα ακούσουμε την αρχή τοποθέτηση του Μεντιλίμπαρ, η οποία προκύπτει και μετά από δική σου ερώτηση, έτσι. Σε σχέση και με την εικόνα του χθεσινού αγώνα, εσύ κρατάς και κάτι ακόμη περισσότερο από τα όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ και μπορεί να μην ακούσουμε στο απόσπασμα.
0: Θα από θεραπεία σήμερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα τις επόμενες μέρες και θα κάνει, αν θα αλλάξει κάτι και με τον box στο ΚΑΕΣΚΑ. Γιατί, εντάξει, okay, βγήκε μια φορά το σχήμα. Πρέπει κάτι να κάνει, αλλά δεν είναι και πολλές επιλογές. Δεν έχει ενεργοποιήσει πολλούς παίκτες με τη Λίμπαρ και αυτό είναι μείον. Δηλαδή, ωραία, τι να βάλει, να βάλει τον Ποντένς. Οκ, μέχρι εκεί να βάλει τον Μουζακί τη Σαχάφ. Δύο.
1: Ναι.
0: Τι άλλο μπορεί να κάνει. Να βάλει τον Μπρούνο πάλι αριστερό, μπακ, τρία. Ναι. Οπότε δεν έχει ενεργούς και πολλούς παίκτες. Mm-hmm. Ποιον είχε να παίξει τόσο καιρό, να σημαίνει το. Ο Γιαζίτζη δεν παίζει. Ο Ταρέμι έπαιξε, μπήκε στο 90. Παίξε, γιατί το έλεγα και στο μετάλλο, δεν είχε. Δεν καταλάβαινε γιατί έβγαινε ο Ταρέμι στο 90.
1: Ναι, τόσο αργά.
0: Στο 90, υπάρχει στο 82. Ναι, που μπήκαν οι αλλαγές και τα λοιπά. Ναι. Δεν έχει νόημα ενώ στο 3-1.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
0: Και δεν ότι πόσες αλλαγές μπορεί να κάνει.
1: Και ο Ταρέμι ήταν βασικός μέχρι και τον τέρμπι τη Λεωφόρου, έτσι.
0: Λέγαμε τότε. Κοίταξε, από τη στιγμή που ξεκίνησε και πιστέψει καλές εμφανίσεις, σωστό είναι αυτό που κάνει με τη Λίμπαρ. Ξεκίνησε και ένα φόρ. Αλλά λέω για τη διαχείριση μετά, έτσι. Όχι ότι φταίει και αυτό, αλλά είναι πολλά. Για μένα κυρίως ήταν το θέμα του. Χθες και αποτελεσματικό έλλειψη αποτελεσματικότητας, αλλά κυρίως η άμυνα, τα προβλήματα στην άμυνα που έπαιρνε στον Πάοκ να βάλει δύο γκολ στο 55 και το 65. Εντάξει, το ένα γκολ μπορεί να το δεχθεί, θα ήταν μέσα Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Είχε πάρα πολύ χρόνο στο μάτς. Μπορούσε να το γυρίσει κιόλα. Το παραλαμβάνω βάσει τη κόρα στο αγώνα. Αλλά όταν τώρα τρία γκολ στην Τούμπα, στο 65 τελειώνει και η ιστορία. Τι
1: ναι, ναι. Σωστό. Κατανοητό μάλλον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαπαζούγλου, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να περάσουμε και στο ρεπορτάζ τη ΑΕΚ στη συνέχεια.
2: Como το Pinarricho hemos regalado los goles y si se regalan goles no, no, es muy difícil poder ganar, ¿no? Contra un equipo bueno. Entonces, nos vamos pensando que podíamos haber ganado bien el partido, porque creo que hemos jugado para poder ganar, pero los errores se pagan.
3: Ό,τι είπατε και μόνο σας. Σήμερα πραγματικά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά πρώτα ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν στο δικό μας έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί ήδη. Και παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν πως μπορούμε να κερδίσουμε, πως είμαστε η ομάδα που περισσότερο απειλεί, η ομάδα που περισσότερο μπορεί εκείνη τη στιγμή, φαίνεται πως μπορεί να βάλει γκολ, όπως είπατε κι εσείς, χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες και δύο σημαντικά γκολ. Όταν χαρίζεις τέτοιες ευκαιρίες σε μια καλή ομάδα, αυτή η καλή ομάδα τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε λοιπόν με την εντύπωση πραγματικά πως κάναμε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν φτιαγμένο έτσι όπως έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο, πληρώνονται.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η αγωνιστική προσέγγιση του πώς είδε το μάτσο με τη Λίμπαρ, η εικόνα του χθεσινού παιχνιδιού στη Τούμπα. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το άλλο ντέρμπι, αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ την Πρωτοπόρο, η οποία παρότι δεν νίκησε το Παναθηναϊκό με το ισόπαλο αυτό 0.

0: 0 στη Λεωφόρο. Αποσπάστηκε κατά έναν βαθμό περισσότερο έτσι, από τη δεύτερη θέση, στην οποία βρίσκονται μαζί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όπως είπαμε. Το προβάδισμα το έχει ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία. Η ΑΕΚ τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο συν-6 και είναι ξεκάθαρο ακόμη περισσότερο ότι η υπόθεση τίτλος είναι στα χέρια της. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντερνίου να μας δώσει το ρεπορτάζ, την εικόνα του για το χθεσινό παιχνίδι στη Λεωφόρο και ό,τι άλλο υπάρχει. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου Βασίλη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κοίταξε τώρα, το είπε ωραία ο Λάζαρος Ρώτα χθες μετά το μάτς, ότι και στην κακή βραδιά η ΑΕΚ το συν-5 το έκανε συν-6. Mm-hmm. Το είπε ακόμη καλύτερα ο Μάρκο Νίκολη στην συνέντευξη τύπου, ότι μέσα από την εφορία που δημιουργήθηκε, επειδή ήξεραν και το αποτέλεσμα ότι έχασε ο Ολυμπιακός, την πορεία του αγώνα ήρθε η αποβολή, είδε μια χαλαρότητα από τους ποδοσφαιριστές του και επανέλαβε ότι είναι μάχες, υπάρχουν άλλα τρία μάτς και θα πρέπει να συνεχίσει να πολεμά γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή στο τέλος της βραδιάς, ενώ η ΑΕΚ σε γενικές γραμμές δεν ήταν καλά, αλλά έκανε και περισσότερες ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό, αλλά επί της ουσίας θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν φάνηκε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η αριθμητική της υπεροχή, δεν έπαιξε τόσο κυριαρχικά όσο θα περίμενε κάποιος από μια ομάδα που παίζει με 11 και ο αντίπαλός της με 10 και έχει μπροστά της μια ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο. Στο τέλος όμως της βραδιάς κατάφερε να πλησιάσει ακόμη περισσότερο, να αυξήσει τη διαφορά από τη δεύτερη θέση και τους δύο θέσεις, να πάει στους 6 βαθμούς απόσταση από ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, έχοντας βγάλει το πιο δύσκολο πρόγραμμα σε αυτό το πρώτο γύρο των play-off, με δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Καραϊσκάκης και στη Λεωφόρο, ενώ ακολουθούν δύο παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια. 10 Μαΐου με τον Παναθηναϊκό, 17 Μαΐου στην Όλγουιν Αρένα με τον Ολυμπιακό και ενδιάμεσα 13 Μαΐου στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Τώρα για το παιχνίδι εχθές, η ΑΕΚ μπαίνει καλά, μπαίνει με εντάσεις, μπαίνει να πιέσει τον Παναθηναϊκό, αρχίζει και χάνει νωρίς και καλή και κλασική ευκαιρία με τον Περέρα που διώγνει ο Λαφών. Έρχεται η αποβολή, εξακολουθεί η ΑΕΚ εκεί να δημιουργεί κινδύνους. Αλλά σταδιακά βλέπουμε και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να μειώνονται οι εντάσεις της. Να μην έχει τις σωστές τοποθετήσεις στο γήπεδο, κάτι που επηρέασε και το κακό passing game που είχε. Έγιναν πάρα πολλά λάθη στην οργάνωση του παιχνιδιού. Και μέσα από την αυταπάρνηση που έβγαλαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού λόγω της αποβολής και της θέλησης να μην ιδρυθούν ξανά από την ΑΕΚ, άρχισε σταδιακά να κάνει μονομαχίες. Εκεί προσπάθησε ο Νίκολιτς να φέρει παίκτες, ο καθένας μπορεί να λέει αν θα έπρεπε να μπουν άλλοι παίκτες από τις επιλογές που έκανε ο Νίκολιτς. Ο προπονητής έχει κάποιες ιδέες, κάποιες θα βγουν, κάποιες όχι. Ας πούμε, του Ζωάο Μάριο η ιδέα βγήκε. Δηλαδή τον έβαλε σε ένα ρόλο οργανωτικό μαζί με τον Μαρίν. Ο Πινέδα δεν ήταν καλά. Οπότε όταν ο Πινέδα δεν είναι καλά, δεν ήταν και η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι στη Λοβάτης. Ναι.
1: Ο Ζωάο Μάριο δεν λέω μόνο για την ευκαιρία. Κατάφερε να σε μαζέψει λίγο το παιχνίδι, να το οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ και να έχει καλύτερες τοποθετήσεις στο γήπεδο. Αλλά δεν πήρε πράγματα ούτε από τον Κοϊτά που είχε κουραστεί και φάνηκε σε αρκετές περιπτώσεις μπερδεμένος, ούτε από τον Ελίασον που μπήκε και για άλλη μια φορά απογοήτευσε. Ο Γιώβιτς έπρεπε να μπει για να πάρει ρυθμό, είναι το βαρύ κανόνι της ΑΕΚ. Δηλαδή είναι ο πρώτος σκόρερ, έχει βάλει 20 γκολ. Κρίνεται ο τίτλος, δεν γίνεται να βλέπει τα μάτσα από τον πάγκο. Έκρινε και ο προπονητής ότι από τη στιγμή που είχε κλείσει τόσο πολύ άμυνα του Παναθηναϊκού θα ήταν πιο χρήσιμο να μην έχει άλλο τον Ζήνη μέσα στο γήπεδο και να έχει τον Γιώβιτς με τον Βάρκα.
0: Που είναι και πολύ καλό συστατικές φάσεις και ο Γιώβιτς, έτσι.
1: Ναι, απλά κοίταξε, ο Γιώβιτς θέλει ρυθμό. Οπότε μπήκε για να αρχίσει να βρει ρυθμό για να γίνει ο Γιώβιτς που είναι η αξία του είναι δεδομένη. Ναι. Και αν έχει φτάσει η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο, έχει φτάσει και με τα 20 γκολ του Γιώβιτς.
0: Σωστά.
1: Έτσι, 16 από αυτά είναι στο πρωτάθλημα. Δεν την πήγαν και οι φάσεις, δεν ήταν και καθαρό το μυαλό στις τελικές ενέργειες, δεν ήταν οι καλύτερες εκτελέσεις. Φάνηκε δηλαδή η νευρικότητα και το άγχος που υπήρχε στην πλευρά της ΑΕΚ, αλλά παίζει και ο αντίπαλος. Και ο αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη ομάδα. Ο Λαφών έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Έχει κάνει 4 μεγάλες αποκρούσεις. Οι δύο ήταν σαν τετατέτ του Περέιρα στο πρώτο ημίχρονο και του Βάργκα, ειδικά που κάνει ωραίο πάρσιμο. Στο μακρινό του Ζωάο Μάριο, στην κεφαλιά του Μουκουντή, είχε και το δοκάρι με το Κοϊτά. Okay, δεν έκανε περισσότερες. Δεν έπαιξε κυριαρχικά, το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την απόσταση. Αλλά η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των play-off φέρνει την ΑΕΚ 6 βαθμού στην κορυφή. Καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό. Θα χρειαστεί φυσικά να πάρει την νίκη η ΑΕΚ, οπότε στη χειρότερη περίπτωση να μείνει από τον νικητή του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, αν προκύψει νικητής, στο συν 6. Στην καλύτερη, αν δεν προκύψει νικητής, με δική της νίκη να πανηγυρίζει και μαθηματικά το πρωτάθλημα από την τέταρτη αγωνιστική. Άρα εξακολουθούν τα πάντα. Ναι. Να είναι στα πόδια των παικτών, σωστό, του Μάρκο Νικούλιτς, αρκεί το μυαλό να μείνει στο κεφάλι, να μην υπάρχουν βιασύνες. Τίποτα δεν έχει κερδιθεί. Η ΑΕΚ έφτασε εκεί που έφτασε επειδή ήταν υπεύθυνη, επειδή ήταν σοβαρή και επειδή είναι συνεπής. Και γι' αυτό είναι 21 παιχνίδια ήττητη, με 15 νίκες, 6 ισοπαλίες. Γι' αυτό είναι 7 ντέρμπι ήττητη η σειρά. Και γι' αυτό δεν έχει δεχτεί και ακόμη γκολ, έχει 3 ανέπαφες αστείες.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα μαθηματικά είναι πολλά, έτσι, που δίνουν τον τίτλο στην ΑΕΚ. Και το επίσης σίγουρο είναι ότι με 4 βαθμούς, ό,τι και αν γίνει, έτσι, αν πάρει 4 βαθμούς στα υπόλοιπα 3, είναι πρωταθλήτρια.
1: Αν θες να στο κάνω thriller, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα και χωρίς να νικήσει. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα ακόμη και αν χάσει τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια. Πώς? Άμα φέρει ισοπαλία στη Τούμπα και φέρει ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην Όλγουν Αρένα. Και με αυτές τις δύο ισοπαλίες παίρνει πάλι το πρωτάθλημα. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι το συν 6 είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η απόσταση 6 βαθμών με τα ντέρμπι που ακολουθούν σε 3 αγωνιστικές είναι μια μεγάλη απόσταση.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Και για να αλλάξει κάτι για τις ομάδες που την κυνηγούν, θα πρέπει η ΑΕΚ να γίνει μια διαφορετική ομάδα από αυτή που είναι από τον Οκτώβριο και μετά. Ναι.
0: Και εδώ και ένας φίλος θέτει και το θέμα της διακοπής για το ιδανικό να σου με τη ΑΕΚ στον χθεσινό αγώνα. Ότι είχε προηγηθεί και διακοπή. Δηλαδή είναι φίλος ΑΕΚ, δηλαδή, και το θέτει αυτό θέμα.
1: Για μια ομάδα που είχε βρει το ρυθμό της. Το να μένει και έμειναν εξήγητο, γιατί κανείς δεν καταλάβει γιατί ο τελικός του κυπέλλου έγινε μέσα στην αγωνιστική δραστηριότητα και έτσι όπως εξελίχθηκε κιόλας, ακύρωσε και τα παιχνίδια 5-8.
0: Ναι.
1: Η ομάδα που βασίζεται περισσότερο στο ρυθμό είναι πολύ λογικό να έχει επηρεαστεί και περισσότερο, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν ζήτημα ρυθμό, γιατί το είπα και νωρίτερα, η ΑΕΚ μέχρι την αποβολή έχει μπει καλά στο μάτς. Έχει μπει με τις εντάσεις της, έχει μπει να παίξει κυριαρχικά, έχει μπει να πιέσει και να υποφεληθεί. Από την αποβολή που αρχίζει και κλείνει τους χώρους ο Παναθηναϊκός. Και ίσως εκεί να υπάρχει και μια χαλαρότητα. Το έχει πει και ο Γκουαρδιόλα. Όταν παίζεις εναντίον 10, αρκεί από τη δική σου ομάδα ένας να πάψει να τρέχει. Δηλαδή να διαμορφωθεί μια τέτοια βεβαιότητα. Γι' αυτό μίλησε και ο Νικόλης για χαλαρότητα. Σου λέω ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει, τίποτα δεν έχει κριθεί. Είναι μάχη. Η ΑΕΚ που έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι στο συν 6, δεν έφτασε επειδή είναι η πιο θεαματική ή η πιο εντυπωσιακή ομάδα. Που έκανε και κάποια παιχνίδια πράγματι και θεαματικά.
0: Όπως και με τον ΠΑΟΚ, ήταν εντυπωσιακή, για παράδειγμα.
1: Σωστό. Ή και στην Ευρώπη, έτσι, που τη βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ να κερδίσει χρόνο στην εξέλιξή της. Η ΑΕΚ έφτασε εκεί με τη συνέπεια και τη σταθερότητα που έχει. Έχει κάποιες βασικές αρχές. Παίζει ένα ποδόσφαιρο τοποθετήσεων με ελεγχόμενο ρυθμό, αλλά έχει και μια συνέστηση και των δυνατοτήτων της, αλλά και των αδυναμιών της. Η ΑΕΚ ποτέ δεν πήγε να παίξει ένα ποδόσφαιρο πέρα από τις δυνάμεις της. Ακολουθεί το δικό της μονοπάτι με τις επιλογές που υπάρχουν. Γι' αυτό άλλωστε είχε πει και ο Ριμπάλτο ότι χρειάζεται και τρίτη μεταγραφική περίοδος, δηλαδή περίοδος του καλοκαιριού, για να ολοκληρωθεί το project. Γιατί είναι μια ομάδα υποκατασκευή. Παρ' όλα αυτά, η συνέπεια και η σταθερότητα και η σοβαρότητα δεν έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Και πράγματι έχει έρθει πιο κοντά στο πρωτάθλημα μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
0: Γεγονός.
1: Στους 6 βαθμούς. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Οπότε, All Win Arena,
0: την Κυριακή
1: 7:30, η ΑΕΚ πάλι δεν βλέπει το άλλο παιχνίδι. Okay, αν έρθει στο παλέ και νικήσει, μια χαρά. Κοιτάζει, όπως έχει πει και ο Νίκολης και το επανέλαβε και χθες, το αμέσως επόμενο μάτς. Ποιο είναι πάλι?
0: Και τη δική της εικόνα, σωστά.
1: Μπράβο, στην All Win Arena θέλει τη νίκη, η ΑΕΚ παίζει για τη νίκη, να πάρει άλλους 3 βαθμούς, να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με το Στρακόσια, γιατί δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα στη θέση του προπονητή. Θυμίζω επειδή τραυματίστηκε στην επέμβαση με τον Τσέριν και όπως έπεσε πάνω στα πόδια του Καλάμπρια, έδειξε μάλιστα και εικόνα από τη τηλεοπτική μετάδοση από το μόνιτορ ότι υπέφερε από τις ενοχλήσεις και μετά το μάτς ένιωθε ενοχλήσεις. Αλλά φαίνεται, και αυτές ήταν και οι πρώτες εκτιμήσεις, ότι δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό σε ό,τι αφορά τη θέση του goalkeeper. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπήρχε. Ούτως ή άλλως ο Γιώβιτς, όπως είπαμε, αγωνίστηκε. Είδαμε ότι είχε δεμένο το πόδι, μπαίνει σε ρυθμό. Ο Μάνταλος ήταν στο πάγκο, θα είναι πιο δυνατές τις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, θα αρχίσει να υπολογίζεται και αυτός. Και εκπάει στην τελική ευθεία χωρίς
0: προβλήματα.
1: Συστήματα από τραυματισμού. Ναι, μέχρι στιγμή.
0: Θα ακούσουμε. Και εντάξει, το ευχόμαστε για όλες τις ομάδες να μην υπάρχουν προβλήματα τραυματισμού στους παίκτες τους. Πολύ ωραία. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Μάρκο Νίκολιτς. Καλό μεσημέρι να σου πει εδώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά. Ακούμε λοιπόν Μάρκο Νίκολιτς.
2: not ready to be decoration for all of us others. So I expected them to fight and I am not happy with our performance in this sense because we didn't have energy in the requested level. Even we have chances, we hit the post, we had some chances and the best one in the game by far was Barnabas Varga, amazing chance from the middle of the goal from 6-7 meters to close the game. So you have to score the goal in this kind of games to win the game. We were not able to do it. We could be punished in the end also in some counter-attacks for the missed chances and not proper attitude, and basically that's it. What I didn't like in preparation of this game, and this is what we have paid price for tonight, is that every time we come from high position this season, we pay the price. So it's obvious that this team is not ready for this, and the league is not over yet. I repeat, like this bird, what is in Papagallo, how you say in Greece, yeah. I repeat this all the time, league is not finished until it's finished. And we saw that our players were in a more relaxed mode today than it's necessary. Whenever we go from low position and crazy, ready to give a crazy fight, we give amazing performance. Whenever we go from high position, we have some problems. But thanks to the result in Thessaloniki, we get advantage with this point today. One more point in our side. And I want to finish with this. This is a good thing. Now we have 1 week to prepare and wait for Panathinaikos one more time in our stadium in front of our fans.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι το θετικό, μάλλον να πω ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνουμε μάλλον το προβάδισμά μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να την κερδίσουμε 2 φορές φέτος. Άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια. Είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος, οπότε θα έδιναν το καλύτερο τους σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούσαν κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ντεκόρ στην όλη υπόθεση των play-off. Έπαιξαμε πολύ καλά και δεν είμαι χαρούμενος στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες με προεξάρχουσα αυτή του Βάργα που δεν ευστόχησε στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε μάλλον για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση και στο τέλος. Και λόγω της συμπεριφοράς μας κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης σημερινής, είναι ότι όποτε ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι η ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει. Υπήρξε ενδεχόμενα μια χαλαρότητα σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι θα απαιτούταν για τη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ όταν ξεκινάμε από χαμηλά, τότε έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα και πετυχαίνουμε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Είναι κάτι θετικό. Έχουμε ένα βαθμό που έχουμε διευρύνει το προβάδισμά μας και έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Άρη.
4: Γεια σου, Βασιλή.
0: Καλό μεσημέρι. Μια χαρά. Θα ήθελα τη δική σου οπτική για το χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίκτη λιγότερο και να κρατά το 0-0, αλλά και να έχει ευκαιρίες και εκείνους απειλητικές προς την εστία της ΑΚ για να πάρει ακόμα και την νίκη.
4: Κοιτάξτε τώρα, έχει δύο όψεις το νόμισμα. Και λέω έχει δύο όψεις το νόμισμα γιατί η μία είναι η φωτογραφία της στιγμής στο παιχνίδι το χθεσινό και κυρίως το δεύτερο ημίχρονο. Και το δεύτερο είναι μια συνολική αποτίμηση που πάει να γίνει. Mm-hmm. Καταρχήν, στο κομμάτι που αφορά την παρουσία του Παναθηναϊκού συνολικότερα φέτος, αλλά και στην πρώτη έτσι φάση των play-off.
0: Ναι.
4: Στα πρώτα τρία παιχνίδια. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός έδειξε μια διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο χτες. Μια εικόνα η οποία, παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, του έδινε τη δυνατότητα να φαίνεται, θα έλεγα, πιο ανταγωνιστικό στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως για ένα ακόμη παιχνίδι ο Παναθηναϊκός του τρίτου σειρά δεν κατάφερε να κερδίσει και δεν κατάφερε κιόλας και να σκοράρει. Και αυτό νομίζω μια προβληματική εικόνα η οποία κρατάει από εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή φαίνεται ότι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός παίζει, αν εξαιρέσεις κάποιες διάσπαρτες φάσεις τις οποίες κάνει και σκοράρει κυρίως με πέναλτι στα παιχνίδια αυτά που έχει παίξει μέχρι τώρα, εντούτοις Βασίλη δεν έχει φανεί ότι ακόμα και να το λέει ο Ράφα Μπενίτε που έδωσε στο τέλος της βραδιάς μια συνέντευξη που είχε πολύ
0: ενδιαφέρον, ναι.
4: Μεγάλο δημοσιογραφικό,
0: ναι, ναι.
4: Ενδιαφέρον, γιατί είπε πολλά πράγματα ο Μπενίτε. Εντούτοις όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού, κυρίως στην επιθετική του γραμμή και στον τρόπο που επιχειρεί κυρίως να γίνει απειλητικός στην αντίπαλη άμυνα, είναι προβληματική δηλαδή και είναι και παροχημένη. Βλέποντας έναν Τετέι, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός και χθες το βράδυ να τρέχει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να συμμαζέψει τα σημάδια, και έχοντας μια ομάδα η οποία, σου επαναλαμβάνω, ότι έχει τώρα 270 λεπτά στα πρώτα παιχνίδια στα πλέι-οφ, έχει σκοράρει κιόλας στα τρία τέρμι. Άρα λοιπόν δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο Παναθηναϊκός καταλήγει τέταρτο στη βαθμολογία.
0: Ναι.
4: Και το ότι καταλήγει τέταρτο ο Παναθηναϊκός στη βαθμολογία, σε μια χρονιά που δεν έχει πάρει το κύπελο και σε μια χρονιά που η πορεία του στην Ευρώπη σταμάτησε στη φάση των 16, είναι μια χρονιά η οποία κρίνεται αποτυχημένη. Και μπορώ να πω ότι είναι και άκρως αποτυχημένη, δεν είναι απλά αποτυχημένη χρονιά. Το να δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο τέλος της βραδιάς ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, γιατί κατάφεραν και μπήκαν στα play-off, ενώ την ίδια ώρα λέει μετά από λίγο ότι, ξέρετε, λέει, από αυτούς τους παίκτες εγώ δεν επέλεξα σχεδόν κανέναν, ούτε ακόμα και το Σισοκό. Την ίδια στιγμή που ένας από αυτούς τις επιλογές, ο Τετέι, έχει σηκώσει ένα μεγάλο βάρος που αυτός τον έφτασε ουσιαστικά να παίξει και στα play-off το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλα αυτά παίζουν μπουνιές μεταξύ τους.
0: Ναι. Ναι.
4: Δηλαδή δεν έχουν συνέπεια όλα αυτά τα οποία ακούμε σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και κάποιος μπορεί εύκολα να εικάσει. Εμένα μου μοιάζει ότι οι τοποθετήσεις του Μπενίτεθ το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τοποθετήσεις στο πώς θα πάρει μεγαλύτερη αποζημίωση φεύγοντας τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί επειδή μιλάει ανοιχτά, δηλαδή, γιατί ας πούμε συνέντευξη είπε ότι κάνουμε συναντήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές, τέλος πάντων, και ότι ξέρουμε τι προφίλ παικτών θέλουμε, δεν διαραίουν ονόματα γιατί δεν πρέπει, και ότι θα μπούμε, είμαστε σίγουροι θα μπούμε στο νέο γήπεδο. Όταν το ρώτησαν δηλαδή ανοιχτά για το μέλλον του, έτσι, ότι τι γράφονται, και την πρώτη ας πούμε διαρροή τη χρέωσε σε δημοσίευμα στην Αγγλία από δημοσιογράφο προσκύμενο στον Ολυμπιακό. Αμεβάστε όσα είπε.
4: Ακριβώς, γιατί αυτό όταν του πούμε, ας πούμε, ότι ξέρεις αυτή η ομάδα εδώ από τη μέρα που ήρθες και που ουσιαστικά περιμέναμε τρεις μήνες αφού είσαι προπονητής να φέρεις πέντε επιλογές παικτών, και εσύ τώρα λες ότι συμφώνησα με ένα αλλά δεν επέλεξα εγώ τους παίκτες, και από την άλλη πλευρά ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να λες το ότι ο Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος και ότι είσαι περήφανος για αυτούς τους παίκτες, και από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να λες ότι είναι βελτίωση για τον Παναθηναϊκό εικόνα αυτή την οποία έχει και τερματίζει τέταρτος και ο Παναθηναϊκός με το Στανιό σκοράρει, και από την άλλη πλευρά αν του πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς όλα τα παιχνίδια, και χθες το βράδυ επειδή έτυχε να παίξει με 10 παίκτες το δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε πιο ορθολογικά με 2 στόπερ, έπαιξε καλύτερα από ότι έπαιζε με 11 παίκτες, αυτό θα διτάξει και θα γυρίσει να τους πει αυτά που είπες εσύ νωρίτερα.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μοιάζει λίγο αλαλούμ τώρα στην ιστορία αυτή. Ή θα πρέπει δηλαδή ο Μπενίτεθ να μιλήσει σοβαρά για το τι βλέπει για τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα, ή δεν ταιριάζει στον Μπενίτεθ το στυλ της προσωπικότητάς του ως προπονητής να λέει ότι είναι στον Παναθηναϊκό από τις 24 Οκτωβρίου και δεν έχει φέρει κανένα παίκτη στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
0: Ναι, βέβαια.
4: Και επειδή... ποιος είναι ο ρόλος του στην ομάδα, δηλαδή
0: δίκιο.
4: Να του φέρουν παίκτες ο Κοτσόλης, ναι, με τον Κορώνα και αυτό στο τέλος της χρονιάς να λέω ότι να ξέρετε δεν τους επέλεξα εγώ, γι' αυτό και η ομάδα δεν είναι καλή.
0: Ναι, βέβαια σε άλλη αποστροφή είπε ότι, ναι, συμφώνησα όμως λέει με αυτούς που ήρθαν, γιατί το πώς το λένε, το έθεσαν συγκεκριμένα γιατί ακούστηκες μομφή αυτό που λες.
4: Τώρα πώς τους βγάζεις λοιπόν στον τάκο αφού συμφώνησες και παράλληλα θα διαβάσεις ότι είπε, γιατί εγώ ήμουν εκεί και το ρώτησα κιόλας,
0: ναι,
4: ότι θα χρειαστούμε λέει όσους και εσείς φαντάζετε λέει παίκτες για να αλλάξουμε την εικόνα. Δηλαδή πόσες ομάδες στον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 20 εκατομμύρια μεταγραφές τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο ο προπονητής της ομάδας να λέει: ξέρετε κάτι, δεν μου κάνουν αυτοί οι παίκτες. Θέλω να πάω να πάρω άλλους 10-12 παίκτες, βάλτε άλλα 30 εκατομμύρια. Στο τέλος της ημέρας, αυτή η ιστορία θα φτάσει 150 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό να κάνει τι. Και ενώ είπε και στη συνέντευξη τύπου, δεν μπορεί να γίνει το λέει ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εδώ έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση στην οποία κατάσταση το πράγμα έχει ξεφύγει. Και αν θα μου πεις ότι αυτή η στάνη αυτό του τυρί βγάζει, ναι, θα συμφωνήσω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε λάθος όταν πήγε και πήρε ένα προπονητή στο στάτους αυτό και προφανώς είτε του εξήγησε ή ο προπονητής κατάλαβε λάθος ή ο προπονητής αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει δικαιολογίες.
0: Ναι.
4: Ότι θέλει ο Παναθηναϊκός 15 μεταγραφές, το ξέρουμε από την εποχή του Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Τερίμ σηκώθηκε και έφυγε, πήρε το καπελάκι του και εδώ να πάνε οι άλλοι και τελείωσε η ιστορία. Δεν καθόταν δηλαδή να ψάχνει να βρει ψήλο στάχυρα ή να ψάξει να βρει, ας πούμε, τρόπο πώς θα εξαναγκάσει, αν θέλει, στον Παναθηναϊκό να τον απολύσει και να πάρει την αποζημίωση.
0: Α, θυμάμαι, ο Τερίμ βέβαια δεν είχε 6 μήνες συμβόλαιο, κάνω λάθος τώρα, είχε για περισσότερο.
4: Ναι, είχε 1,5 χρόνο.
0: 1,5.
4: 1,5 χρόνο έχει ο Τερίμ, ο οποίος ανέλαβε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να παίξει τους 6 μήνες και να παλέψει να πάρει κάτι και την επόμενη χρονιά να χτίσει την ομάδα αυτός. Ο Μπενίτε δεν ήρθε χτες στον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτε ήρθε 24 Οκτωβρίου στον Παναθηναϊκό. Ναι. Υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό με λιγότερο χρονικό διάστημα. Και δεν το λέω ότι δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος προπονητής, αλλά όλα αυτά τα οποία ο Μπενίτε λέει χτες το βράδυ στην συνέντευξη τύπου. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα, μπορεί να είμαστε ποδοσφαιρικά, δεν είμαστε η Αγγλία ούτε η Ιταλία, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν μπορεί, ας πούμε, να φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι να λέει ο Μπενίτεθ, ότι εγώ λέει, δεν γνωρίζω, λέει, τον κορώνα. Μα το λες τώρα, δεν βγήκες ποτέ να πεις, ναι, ότι εγώ θέλω τον κάποιον άλλον, ή δεν βγήκες να προτείνεις ποιους παίχτες.
0: Όταν λέει δεν γνωρίζει τον κορώνα, δεν τον γνώριζε από πριν.
4: Γνώριζε τον κορώνα, ότι δεν έκανε αυτό τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον κορώνα, ότι αυτό δεν ήξερε για αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι.
4: Δεν μπορεί να είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ και να λες ότι αποδέχτηκα 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο και από αυτούς ουσιαστικά δεν έφερα κανέναν. Μάλλον έφερα μόνον έναν, τον Ερνάντεθ.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια
4: βλέπουμε,
0: είναι.
4: Ο οποίος βλέπουμε όλοι ότι δεν είναι για το επίπεδο του Παναθηναϊκού και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ο Μπενίτεθ ήταν ο πρώτος που ζήτησε να μείνει ο Ερνάντεθ.
0: Ναι.
4: Δηλαδή κάτσε τώρα, εδώ γίνονται κάποια πράγματα τα οποία χρήζουν πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Πάντως είναι η πρώτη φορά, νομίζω, σε επίπεδο συνέντευξη τύπου που έγινε μια τέτοια. Τέθηκαν αυτές οι ερωτήσεις έτσι από τους εκπροσώπους του τύπου.
4: Τώρα έφτασε η ώρα. Τώρα, ναι, έφτασε η ώρα να το ρωτήσουμε και εγώ το ρώτησα ξεκάθαρα τον Μπενίτεθ, ότι πώς μπορείς να είσαι βέβαιος ότι στο μέλλον ή τι προσδοκάς να κάνεις όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει με 4 κεντρικούς αμυντικούς σε όλα τα μάτς. Τα παιχνίδια σκοράρει με πολύ μεγάλη δυσκολία, με τεράστια δυσκολία. Δηλαδή, παίζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι αναχρονιστικό. Ψάχνουν όλοι να βρουν τον Τετέι, σκοτώνουν τον Τετέι, τρώει το ξύλο που μπορείς να φανταστείς, και αν θα μπορέσει ο Τετέι να περάσει 7 παίχτες για να βάλει γκολ. Και από εκεί και πέρα, η ομάδα έδειξε χθες το βράδυ ότι όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο, παίξε καλύτερα από τα προηγούμενα μάτς. Ήταν πιο ανταγωνιστική και πιο επιθετική.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, θέλω να πω με άλλα λόγια ότι πάντα οι απαντήσεις είναι εύκολες. Αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα όμως. Ότι ο Μπενίτεθ είναι τεράστιο όνομα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι, είναι λογικό, το ξέρουμε. Είναι τεράστιο όνομα ο Μπενίτεθ, προπονητικό. Αλλά ο Μπενίτεθ, όπως και όλοι οι προπονητές, θα κριθούν στον Παναθηναϊκό για την εικόνα τους και για το έργο το οποίο βάζουν. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πείθονται ότι ο Παναθηναϊκός έχει πράγματι μεταμορφωθεί όπως ο Μπενίτεθ προσπαθεί σε κάθε τώρα να πει από ότι ήταν πέρσι, ας πούμε, τέτοια εποχή.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν βλέπεις δηλαδή εξωφρενικά μεγάλη διαφορά. Την ίδια ώρα που αν χρειαστεί να πάρει 30 παίχτες μεταγραφές, μπορείς να κάνεις και τη δουλειά όπως την έκανε ο Νίκολιτς με τρεις προσθήκες στην ΑΕΚ 4. Η ΑΕΚ είχε χάσει 6 παιχνίδια στα πλέον.
0: Ναι, εκεί, εκεί υπήρχε απόλυτη συνεργασία με τον Ριμπάλτα και ο Ριμπάλτα δούλευε καιρό. Γιατί στην αρχή λέγανε τι κάνει ο Ριμπάλτα, δηλαδή, αλλά ο Ριμπάλτα τις έκανε και τις μεταγραφές.
4: Εδώ βλέπεις, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πολύ σωστό. Εδώ βλέπεις ότι όταν ο Μπενίτεθ βγάζει στον τάκο αυτή τη στιγμή, κυρίως τον. Γιατί τον Κοτσόλη δεν τον ήξερε, αλλά κυρίως τον Κορώνα, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα στον τρόπο που συνεργάζεται στον Παναθηναϊκό με κάποιους ανθρώπους. Και απ' την άλλη, λες, αφού είσαι ο Μπενίτεθ, γιατί δεν πρότεινες να φέρεις αυτούς που εσύ θες πραγματικά. Ή αν το έκανες και σου είπαν ότι δεν τους παίρνουμε, τότε είναι μια άλλη ιστορία πάρα πολύ σοβαρή. Αλλά δεν λέει κάτι τέτοιο όμως. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται.
0: Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Άρα έχουμε ξεπεράσει ήδη κατά ένα λεπτό τις τρεις. Αλλά είναι μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα. Η αλήθεια είναι και σημαντικό το ρεπορτάζ που μας δίνεις, που βγαίνει και από τα όσα έγιναν χθες. Άρα περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξει αντίδραση πάει Παναθηναϊκός όλα αυτά, έτσι.
4: Νομίζω θα υπάρξει. Θα περιμένουν να τελειώσει τα playoff και δεν ξέρω πραγματικά τι πρόκειται να γίνει με τον Μπενίτεθ τώρα. Δηλαδή. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή, όπως τα έχει φέρει τα πράγματα, ο Μπενίτεθ το έχει φέρει στο γήπεδό του το έργο όλο.
0: Ναι.
4: ή θα πάρει τη μεγάλη αποζημίωση, θα φύγει, θα αναγκαστούν στον Παναθηναϊκό και θα ανακρούσουν πρίμνα.
0: Μάλιστα.
4: Θα κάνουν πίσω με βάση αυτό το συμβόλαιο το οποίο μεγάλο έχουν υπογράψει.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρηγάτα.
4: Να σε καλά.
0: Καλό σου μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Era Sport 101,8.

0: Τρεις και επτά η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Μαζί μας πλέον στο ρύθμιση τον ήχο ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, διαδέχθηκε τον Κώστα Παλιό. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ειρήνη Παπαζή, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότζης. Ο Πλούταρχος στέλνει μήνυμα και λέει ότι θα πρέπει να στηριχτεί ο Μπενίτεθ. Οι ομάδες δεν φτιάχνονται από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, αν έρθει νέος προπονητής, λέει θα είναι όλα ρόδινα, εκφράζει τη γνώμη του. Ενώ και ο Παναγιώτης θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει και ο Μπενίτεθ και το σύστημα με τριάδα στην άμυνα χρησιμοποιείται και από κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Και ούτως ή άλλως, όπως λέει, θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο ποσό, όπως ζημίζει τον Μπενίτεθ, ενώ μεταγραφές θα γίνουν είτε μείνει ο Ισπανός είτε όχι. Υπάρχει και αυτή η προσέγγιση και θα δούμε ποια θα είναι και η προσέγγιση εν τέλει του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί αυτός θα πάρει τις αποφάσεις με βάση και τα όσα τον συμβουλεύουν όσοι είναι κοντά του. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, να βάλουμε στην παρέα μας Τάσο Πακλατζή. Ο Άρης το φιλικό επί της ουσίας χθες με τον Όφη νίκησε με 2-0 και είπε και ο Γρηγορίου ότι ακόμα και στα φιλικά θα πρέπει να νικά ο Άρης. Γεια σου Τάσο Πακλατζή.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, είπε το αυτονόητο ο προπονητής του Άρη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς φύλαφλος ή ο παδός της ομάδας του Άρη που να σκέφτεται ότι ακόμα και σε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν καμία βαθμολογική σημασία ότι μπορεί να είναι αδιάφορη ομάδα. Και εδώ που τα λέμε και σε τελική ανάλυση δηλαδή, από τη στιγμή που είναι επίσημο το παιχνίδι δεν μπορείς παρά να το κυνηγήσεις και να το χτυπήσεις για να ανέβει η ομάδα βαθμολογικά και να πάρει την πέμπτη θέση. Η πέμπτη θέση μπορεί να μην δίνει τίποτα, έτσι όπως εξελίχθηκε φέτος η όλη κατάσταση, αλλά σίγουρα έχει σημασία στην τελική κατάταξη το να είσαι τρίτος, πέμπτος και άλλο να είσαι έβδομος για παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχει διαφορά σε αυτό πώς και να το κάνουμε. Οπότε αυτό που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι του Άρη είναι μέσα και το τέλος να διεκδικήσουν την πέμπτη θέση, δίνει δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην προκειμένη περίπτωση δεν δίνει. Εγώ θα πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι εμφανές, ότι και οι ποδοσφαιριστές παίζουν πλέον για τους αυτούς τους, παίζουν για τα συμβόλαιά τους,
0: αυτό που
1: κάνουν όλη τη χρονιά. Άλλωστε δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας για την χρονιά η οποία φέτος πήγε κυριολεκτικά στα βράχια. Αλλά το μοναδικό που μπορεί να απαλύνει κάπως έτσι στον πόνο είναι η πέμπτη θέση η οποία καταγράφεται έτσι, ιστορικά για την περίοδο που διανύουμε. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο ο Άρης από το να, τίποτα λιγότερο από το να κυνηγήσει αυτή την πέμπτη θέση. Μετά την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι με το Λεβαδιακό έχει δύο συνεχόμενες νίκες με Βόλο εντός και Όφη έξω. Είναι σημαντικά και τα επόμενα παιχνίδια στο βαθμό του πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το κάθε παιχνίδι, γιατί και ο Νίκος Παπαδόπουλος από την πλευρά του Βαδιακού και ασφαλώς όλοι θέλουν την καλύτερη δυνατή θέση, άσχετα αν το εισιτήριο πήγε στην Κρήτη, και ταυτόχρονα είναι και πράγματα τα οποία βλέπει και ο ίδιος ο Γρηγορίου. Η ομάδα έχει δείξει κάποια σημαντική διαβελτίωση. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια μπορεί να αναδειχθούν κάποιοι παίκτες ότι μπορούν να παίξουν και σε διαφορετικές θέσεις, να παίξουν και περισσότερο ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν ένα πρόκλημα περισσότερο για την παραμονή ή την ανανέωση της συνεργασίας. Και αυτό παίζει. Αλλά το πιο βασικό, Βασίλη, αυτή την περίοδο είναι το ότι θα γίνει με τα διοικητικά.
0: Γιατί
1: σε δύο εβδομάδες ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Η ομάδα θα φύγει διακοπές, κάποιος θα πρέπει να τους δώσει ένα πρόγραμμα επιστροφής, να γίνουν κάποιες σημαντικές σκέψεις ό,τι έχει να κάνει με την σωστή λειτουργία αλλά και τον προγραμματισμό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί δεν είναι τελείως η χρονιά, καλοκαιρινές διακοπές και μετά στα μέσα Ιουνίου ξαναπαρεμαζευόμαστε. Θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά. Ίσως ο Άρης έχει περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε τα προηγούμενα έτη, όταν η ομάδα έβγαινε στην Ευρώπη και έπρεπε να βιαστεί και είδαμε η βιασύνη τι έκανε φέτος με τις τόσες λάθος επιλογές. Αλλά το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, είναι το αν η ομάδα αλλάξει χέρια. Γιατί υπάρχει η περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπάρχουν οι φήμες, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες διχυρτεύονται στη δημοσιότητα κτλ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Θα το επαναλάβουμε ακόμα μια φορά και θα το τονίσουμε. Η πλευρά του ερασιτέχνη αλλά και άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη και γενικότερα στην οικογένεια του Άρη προσπαθούν να κάνουν ελκυστικό το σύλλογο σε έναν υποψήφιο επενδυτή. Αυτό γίνεται μέσω της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων και μέσω της Deloitte, η οποία έχει κάνει μια έρευνα σχετική και με τη διπλή ανάπλαση, γιατί ο Άρης έχει και αυτό το οποίο μπορεί σε εισαγωγικά να πουλήσει ή να κάνει πιο ανταλλακτικό το σύλλογο, δηλαδή την δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης από το 2020-2021 ότι είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει μια μεγάλη έκταση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη με την ανταλλαγή του Κλεάντζης Βικελίδης για να γίνει ένας πολυχώρος, να δοθεί στον Άρη και να χτιστεί ένα νέο γήπεδο, γιατί οι ομάδες χρειάζονται νέα γήπεδα, ο Άρης χρειάζεται νέο γήπεδο και όσα λεφτά να ρίξει κάποιος στο Κλεάντζης Βικελίδης, γιατί ακούστηκαν πολλές φορές και κατά καιρούς απόψεις ότι πρέπει να σκεπαστεί η θύρα 2 ή να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις ώστε να αλλάξει το γήπεδο, είναι μέσα σε αστικό περιβάλλον και μάλιστα πυκνό. Αυτό σίγουρα είναι μια σκέψη, αλλά δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι να αποκτήσει ο Άρης ένα γήπεδο καινούριο και να είναι καινούριο με καινούργια θεμέλια, όχι αναπαλαιωμένο ή σε μεγάλο βαθμό ανακοινισμένο.
2: Ναι, να χτιστεί εξ αρχής. Λες να είναι ένα νέο γήπεδο.
1: Ήδη είναι γερασμένο από την δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 50-51. Έτσι πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε για το κτίριο το οποίο τότε είχαν μπει τα θεμέλια και στη συνέχεια έγιναν σοβαρές παρεμβάσεις. Η θύρα 2 για παράδειγμα δεκαετία του 80 χτίστηκε καινούργια. Ήταν στη μέση, έγινε διπλάσια. Το 2004 χτίστηκε η θύρα των επισήμων που είναι διόροφη. Ναι, έγιναν παρεμβάσεις, σοβαρές παρεμβάσεις. Αλλά το γήπεδο παραμένει παλιό. Άρα ο Άρης έχει τη δυνατότητα αυτή, υπάρχει μέσα στο φάκελο και θα προσπαθήσει και προσπαθεί ήδη συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία για τη δυναμική του συλλόγου, για τα έσοδα, τα έξοδα, για το τι μπορεί να προσφέρει, το τι μπορεί να ανοίξει ως επένδυση, ευκαιριακά εννοώ και επαγγελματικά, ένα τέτοιο εγχείρημα με μια διπλή ανάπλαση. Γιατί αυτός που θα έρθει να αγοράσει τον Άρη, ναι, θα αγοράσει μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία έχει, έχει μια λαϊκή βάση, έχει ένα γήπεδο, έχει ένα όνομα, ένα brand name κτλ. Αλλά σίγουρα και το να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα για να μπορέσει να φτιάξει ένα γήπεδο παραχωρώντας τον χώρο που βρίσκεται το Κλέντς Βικελίδης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα λέω γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες ή φήμες, να το πω έτσι, και ποτέ δεν υπάρχουν φήμες σε τόσο έντονο βαθμό αν δεν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει μια σπίθα, και το ξαναλέμε, για να προχωρήσει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν είναι, ας το πω, μονοπολικό, δηλαδή να είναι ένας πόλος μόνο ο οποίος ενδιαφέρεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ως ενδεχόμενο να ενδιαφέρονται και άλλοι πέραν της μίας περίπτωσης η οποία αυτή τη στιγμή είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για κάποια εταιρεία, δηλαδή μια ομάδα επιχειρηματιών που έχουν μια εταιρεία και ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με ένα αθλητικό project, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πέραν της μίας ευκαιρίας ή ανθρώπων που μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Το ζήτημα είναι αν προκύψει άμεσα ή αν τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες. Γιατί μπορεί να τρέξουν οι διαδικασίες και να πει η οικογένεια Καρυπίδη ότι εμείς δεν πουλάμε γιατί θέλουμε περισσότερα χρήματα ή εν πάση περιπτώσει θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕΑΡΙΣ. Όλα είναι στο παιχνίδι. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει και αν όλο αυτό τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί κάποιος, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αναλάβει.
2: Ναι, γιατί όπως και να έχει, έχεις δίκιο. Γιατί και οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν και λίγο, άμα θέλουν να γίνει, δηλαδή αν χρειάζεται να γίνει και έλεγχος στα λογιστικά βιβλία και το καθεξής, το πιο απλό λέω. Ας πούμε, αυτό χρειάζεται χρόνο και θα πρέπει να υπάρχει έτσι και κάποιες παράλληλες διεργασίες θέλει να υπάρχουν για την ενίσχυση της ομάδας. Επομένως, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε, φαντάζομαι, και το επόμενο διάστημα.
1: Εμείς τον χρόνο τον έχουμε. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξει και ο Άρης ότι ο χρόνος δεν είναι άπλετος ως σωματείο, ως οικογένεια, γιατί πέρα από τη διαδικασία που περιέγραψες νωρίτερα, ότι σε μια τέτοια αγοραπολισία ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζονται οι δύο πλευρές είναι χρονοβόρος, ακόμα και να συμφωνούν σε όλα, πρέπει να υπάρξουν και όλες οι νομικές διαδικασίες, αλλά το πρωτάθλημα τελειώνει και δεν θα αργήσει να ξεκινήσει το επόμενο. Και ο Άρης χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται ενδυνάμωση, χρειάζεται στελέχωση, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, χρειάζεται πολλά πράγματα. Έτσι. Άρα θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι να γίνει άμεσα και όχι να σέρνεται και να χάσει πάλι χρόνο ο Άρης και να δημιουργήσει πάλι πρόβλημα στη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.
2: Έχεις δίκιο.
1: Αναφέρομαι και στους ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, ναι, σαφώς το ρόστερ. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάσο Μπακλατζή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Να είσαι καλά. Πάμε αμέσως στον Όφη τώρα, στην Κρήτη δηλαδή, να συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ του Όφη. Το κύπελο ήταν χθες στο Παγκρίτιο. Εντάξει, αυτό είναι το νόημα. Το μάτς ήταν φιλικό επί της ουσίας, ήταν δεν μετράει. Αν και ο Κόντης μπορεί να θέλει κάτι άλλο. Υπήρχαν πανό που αποθέωναν τον Έλληνα προπονητή. Γενικώς ένα εορταστικό κλίμα, το οποίο θα μας μεταφέρει και ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε εσένα και στους φίλους και φίλους της Ερασπορ. Σαφέστατα το χθεσινό παιχνίδι μόνο και μόνο από την ενδεκάδα που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης το ήθελε το μάτς, εντάξει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Όμως η ομάδα πανηγύριζε ουσιαστικά μέχρι την Τετάρτη. Θα λέγαμε ότι είχε αδειάσει και ψυχολογικά. Είχαν μείνει στα πανηγύρια αρκετοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα παίρνοντας ένα κύπελο μετά από 39 χρόνια. Ουσιαστικά η προετοιμασία ξεκίνησε την Τετάρτη και πάνω σε αυτό το πλάνο Όφη παρουσιάστηκε ενώπιον 12.000 θεατών και αν ο καιρός δεν ήταν χειμωνιάτικος, ο κόσμος θα πήγαινε ακόμα περισσότερο στο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν μπόρεσε λοιπόν να ξεπεράσει αυτή τη χαρά που έφερε η κατάκτηση του κυπέλου, η μέθη της επιτυχίας φάνηκε ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο που οι παίκτες δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι για αυτό το παιχνίδι σε αντίθεση με εκείνους του Άρη που έφτασαν δίκαια στην τελική επικράτηση. Βεβαίως, Βασίλη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, πολλά υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου και νομίζω ότι ήταν εξίσου σπουδαία όσον αφορά τον Όφη. Ο Χρήστος Κόντης αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού φρόντισε να στείλει το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές και στους αντιπάλους θέλοντας να διατηρήσει ψηλά το αγωνιστικό φρόνημα των ποδοσφαιριστών του Όφη. Τόνισε ότι τώρα είμαστε κυπελούχοι Ελλάδος και πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια με τη μέγιστη πειθαρχία όπως κάναμε σε όλους τους αγώνες. Και το σημερινό παιχνίδι, λέει, με τον Άρη μου θύμισε εκείνο της Κηφισιάς και θα πρέπει να συνέλθουμε. Είμαστε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, το κύπελλο, λέει, που πήραμε μας δίνει μια οντότητα, πρέπει να γράφουμε συνέχεια νέες σελίδες και αυτές που λένε πως Όφη θα πρέπει να είναι ομάδα που θα συνεχίζει να γράφει νίκες και επιτυχίες. Τώρα σαν κυπελούχο, σαν κυπελούχοι, θέλουν αρκετοί να μας κερδίσουν. Τόνισε ότι είναι ο ίδιος έτοιμος για τις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου, λέγοντας ότι γεννήθηκα έτοιμος για τέτοιες προκλήσεις. Έχω μάθει να αγωνίζομαι από πολύ μικρός. Τίποτα δεν μου χαρίστηκε και ό,τι βρήκα το φρόντισα να το εκμεταλλευτώ. Δεν είμαι, λέει, μόνο εγώ. Είναι και το υπόλοιπο προπονητικό staff, είναι και οι ποδοσφαιριστές. Και για το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου, ο Χρήστος Κόντης δεν παρέλειψε να πει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες. Απλά τώρα με τη συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις και μέχρι το Δεκέμβριο που χρειάζεται να δώσει 27 παιχνίδια, πρέπει το MG ψυχολογικό της ομάδος να αυξηθεί και ποιοτικά και ποσοτικά. Πάντα, λέει, η ομάδα πρέπει να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά μου και να είναι έτοιμη αν χρειαστεί, σε οτιδήποτε χρειαστεί, να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις για το τι πρέπει να γίνει σαν προπονητικό team και την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά θέλεις και ποιοτικές και ποσοτικές προσθήκες για να μπορέσεις να βγάλεις τις προκλήσεις της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Γιαλιτάκη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Και να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πω ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών με την Ουγγαρία για την δεύτερη φάση, της φάσης των ομίλων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου που γίνονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Χθες η εθνική μας γνώρισε την ήττα από την Αυστραλία, άρα με μία νίκη και δύο ήττες ήταν στην τρίτη θέση του ομίλου και πλέον συνεχίζει στην δεύτερη φάση, όπου στόχος είναι η κατάληψη της πέμπτης θέσης, αν δεν είναι σε αυτήν η Αυστραλία που είναι εκεί οικοδέσποινα. Και τέταρτη ήταν μάλλον η εθνική μας στον όμιλο, στην πρώτη φάση των ομίλων. Αυτή την ώρα παίζει με την Ουγγαρία. Το Το μοναδικό ζητούμενο για την εθνική μας, ώστε να πάρει, να έχει ελπίδες για να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ, είναι η νίκη. Έτσι, αυτή την ώρα προηγείται 3-1 η Ουγγαρία, 52 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Βεβαίως, εντάξει, μιλάμε για μια διοργάνωση στην οποία πέρυσι κατέκτησε η εθνική μας, πήρε το χρυσό μετάλλιο, πηγαίνει σε αυτά τα αποκλειματικά με προβλήματα τραυματισμών και σίγουρα είναι μια διοργάνωση υποδέστερη από τις άλλες, που δεν είναι ότι δίνει πρόκριση έτσι, για παγκόσμιο πρωτάθλημα ή για Ολυμπιακούς αγώνες, για να, η φετινή τουλάχιστον έκδοσή της. Άρα σίγουρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η διάκριση. Αυτήν όμως θέλουν τα κορίτσια και ο Χάρης Παυλίδης, έτσι, να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και εκεί που θα βρίσκονται και οι άντρες, η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Πάμε τώρα στον Βασίλη Κούβαλη να μιλήσουμε για τον Αστέρα, που έκανε αυτό που ήθελε, πήρε μια νίκη και με ευρύ σκορ με 4-2 επί του Ατρομήτου στην Τρίπολη, και πλέον βλέπει με άλλο μάτι και τη συνέχεια της διαδικασίας των play-out. Έχει μείνει ζωντανός, δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, στην διεκδίκηση της παραμονής στην κατηγορία. Βασίλη Κούβαλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Η μάχη συνεχίζεται, δεν τελείωσε τίποτα. Mm-hmm. Ήταν μια μεγάλη νίκη όντως, αυτό το 4-2. Όμως δεν έχει ολοκληρώσει αυτό που πρέπει ο Αστέρας Άκτορ, και δεν γίνεται να το έχει ολοκληρώσει από τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη μάχη στο LFC Arena το Σάββατο με την ΑΕΛ, που έχουμε και τις διαμαρτυρίες και καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει πάρει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το τέρβι για την παραμονή που θα γίνει στο LFC Arena το Σάββατο. Μετά θα παίξει εντός έδρας με τον Πανθεραϊκό και μετά θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Έχει δύο εντός μετά το εκτός έδρας με την ΑΕΛ, αλλά φαίνεται ότι στις 8 ημέρες μπορεί να δούμε, από το Σάββατο μέχρι το άλλο Σάββατο δηλαδή μιλάμε, για να καθαρίσει κάπως η κατάσταση στο ποια ομάδα η μία από τις δύο που θα υποβιβαστεί, αν θα έχει ξεκαθαρίσει μία θέση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια που θα παίξει ο Αστέρας και έχει μπροστά του, ίσως ξεκαθαρίσει μία από τις δύο θέσεις. Ο Αστέρας θέλει να είναι ψηλά, θα δει και τι θα γίνει στα παιχνίδια του Πανθεραϊκού. Όμως έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του. Έχει κερδίσει και τα τρία παιχνίδια εντός έδρας που έχει παίξει. Νίκησε τον Ατρόμητο, που είπες και εσύ, τη μοναδική αίτητη μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου ομάδα στα play out, όπου ήταν ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος βέβαια έχει κερδίσει τον Αστέρα, που ήταν αίτητος στο Περιστέρι.
2: Με 2-1 και με ανατροπή, μάλιστα, ναι. Έτσι είναι.
4: Αυτά όμως τώρα δεν έχουν σημασία. Κοιτάει μπροστά και να σου πω ότι σήμερα η προπόνηση είναι απογευματινή και το αναφέρω γιατί οι φίλοι της ομάδας κάνουν ένα κάλεσμα να βρεθούν στο γήπεδο και να παροτρύνουν την ομάδα του Αστέρα Άκτορ και τον προπονητή βέβαια και το team για τη συνέχεια, γιατί είναι η μοναδική προπόνηση που θα γίνει απόγευμα. Συνήθως γίνονται πρωινές προπονήσεις και έχουν αυτή την ευκαιρία που θα γίνει απογευματινή προπόνηση.
2: Δεν δουλεύουν κάνουν, δηλαδή, για να πάνε οι άνθρωποι να τους εμψυχώσουν.
4: Είναι πιο εύκολο για
2: είναι πιο εύκολο, σωστό. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, Βασίλη, για όσους δεν είχαν και εικόνα, έτσι, στο μάτς με τον Ατρόμητο, η προσέλευση του κόσμου σε τι επίπεδα κοιμάθηκε?
4: Ήταν πολύ καλή προσέλευση. Ήταν γύρω στις 2.000 ο κόσμος που βρέθηκε στο Θεόδωρος Κροκοτρώνης. Ξεκινήσαμε με 1.500 και πλέον, αλλά σταδιακά και περνώντας η ώρα είχαν έρθει και άλλοι οπαδοί. Φτάσαμε στους 2.000 και νομίζω είναι ικανοποιητικός ο αριθμός. Το κάλεσμα που έχει γίνει και η ανταπόκριση από τον κόσμο είναι πολύ θετική και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Τώρα όμως στην ΑΕΛ Αρίνα δεν μπορεί να παρευρεθούν, γιατί η ΑΕΛ δεν δίνει στους φιλοξενούμενους εισιτήρια, από ό,τι ξέρω. Δεν έδωσε και ο Αστέρας στην ΑΕΛ εισιτήρια στο πρώτο παιχνίδι που έκανε καλό ξεκίνημα ο Αστέρας, πέρυσι με 3-1 την ΑΕΛ για τα play out. Και θέλουν να παροτρύνουν τους παίκτες για το παιχνίδι του Σαββάτου από σήμερα, αφού είπαμε ότι είναι απογευματινή προπόνηση, οι υπόλοιπες γίνονται πρωινές όπως οι περισσότερες ομάδες.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Να είσαι καλά.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πάμε τώρα στην προσοχή αντίπαλο του Αστέρα, την ΑΕΛ, στο ντέρμπι που θα γίνει στο LFC Arena, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό την επόμενη αγωνιστική. Η ΑΕΛ προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με το Πανσεραϊκό, έχοντας πολλά παράπονα για τη διαιτησία, τα οποία εξέφερε και χθες μιλώντας στην Ερασπόρ ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ, ο Θοδωρής Νταβέλης, και με διορθώνει και ο Βαγγέλης Μητρούσιος, μπεδέθηκα τώρα με το μικρό όνομα. Γεια σου, Βαγγέλη, θα σε έχουμε στην παρέα μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ της ΑΕΛ.
5: Καλό απόγευμα. Ο Αχιλλέας.
2: Ο Αχιλλέας, μπράβο, είναι χωρίς μυαλό.
5: Ο Αχιλλέας είναι ο μεγαλομέτωχος και ο πρόεδρος είναι ο Ιωάννης, ο αδερφός του, Νταβέλης. Ναι, όπως το είπες, ότι τα όσα είπε χθες ότι και το έκανε, στέλνοντας και επιστολή προς την ΕΠΟΛΑ και στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Και αυτό που έχει ζητήσει και το επισήμανε και χθες στην ΕΡΑΣΠΟΡ είναι ότι ζητάει τα ηχητικά από τη συνομιλία που είχε ο διαιτητής της αναμέτρησης ο κ. Φωτιάς με τον βαρίστα τον κ. Παπαδόπουλο. Τώρα, από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι άλλοι τέσσερις τελικοί, έτσι τους χαρακτηρίζουν. Στην άλλη, όπως λένε, ότι είναι υποχρεωμένοι να εξαντλήσουν τις όποιες ελπίδες υπάρχουν. Αλλά για να ελπίζεις όμως θα πρέπει να κερδίσεις το παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί αμέσως μετά ακολουθεί ένα επίσης δύσκολο, ένας ακόμη τελικός που είναι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και οι δύο τελικοί στο τέλος που είναι με τον Τρόμητο εντός και με την Κηφισιά εκτός. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια που έχει να δώσει η ΑΕΛ. Σήμερα θα περιμένει να δει μετά την απογευματινή προπόνηση ο Τζανλούκα Φέστα να δει αν υπάρχουν απώλειες για το συγκεκριμένο παιχνίδι του Σαββάτου, πέρα από τις δεδομένες απουσίες που είναι οι τραυματίες Κουσουνού, Μούργος και Αποστολάκης. Θέλει να δει όμως γιατί υπήρχαν κάποιοι μικροτραυματισμοί, ακόμη και ο Σαγκάλ που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάποιες ενοχλήσεις, ο Μασόν θα είναι απόν γιατί αποβλήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και περιμένει να δει και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Τανάσοφ, γιατί και αυτός είχε κάποιες ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα από χτυπήματα στο παιχνίδι του Σαββάτου και ενδεχομένως αυτά τα χτυπήματα έτσι να προκαλέσουν και απουσίες, αλλά θα φανούν όμως έτσι στη σημερινή προπόνηση, πολύ περισσότερο στην αυριανή προπόνηση, γιατί κάποιοι θα υποβληθούν και σε εξετάσεις και ο γιατρός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει αν δηλαδή μπορούν να ακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα και αν μπορούν να υπολογίζονται για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη και σε κρίσιμη καμπή για την ΑΕΛ που βρίσκεται στην τελευταία θέση. Η ισοπαλία είναι αλήθεια ότι δεν ήταν το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που έψαχνε η ΑΕΛ ήταν η νίκη, το κρατούσε μέχρι το τέλος. Αλλά όπως έχουν αναφερθεί και τονίζονται και στην επιστολή, αλλά υπόθηκαν και από το μεγάλο μέτωχο, ότι αυτό το πέναλτι, το ανύπαρκτο, αλλά και τα σφυρίγματα ήταν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια, όπως αναφέρουν, σε πάρα πολλά σημεία του αγώνα, στέρισαν τη δυνατότητα από την ΑΕΛ να πάρει τη νίκη και να αισθάνεται να έχει, να λέγα έτσι, περισσότερες ελπίδες για την παραμονή στην κατηγορία. Όχι βέβαια ότι οι ελπίδες οι μαθηματικές υπάρχουν, έτσι, αλλά δεν είναι μόνο στο χέρι της. Εξαρτάται έτσι και από τα αποτελέσματα και στα άλλα παιχνίδια. Όμως αυτό που κοιτάζουν στην ΑΕΛ και αυτό που λέει και ο κόσμος, ότι όλα αυτά έχουν συσπηρώσει τον κόσμο για το παιχνίδι του Σαββάτου και οι δρόμοι όλοι

0: τα πλάνα, να δει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει, ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε η άλλη δηλαδή, να καταφέρει να πάρει την νίκη και να κάνει την αρχή και για τα επόμενα τρία παιχνίδια.
1: Πολύ ωραία, Βαγγέλη Μητρούτσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Στις 5 του Σαββάτου το μάτσα Έλα Αστέρας. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά επίσης το Σάββατο στις 4 και σε 7.30 έχουμε το Ατρόμητος Πανετολικός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε ρεπορτάζ της ομάδας του Αγρινίου.
2: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Έρα σπορ.
1: Και ακούτε τη μεσημερινή διαφημερίδα, άλλο ένα ημίωρο έμεινε για να την ολοκληρώσουμε. Να πω ότι η εθνική μας ομάδα στο πόλο των γυναικών είναι στο 4-4 με την Ουγγαρία, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο, στην αναμέτρηση που σας έλεγα προηγουμένως για τα αποτυχηματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνονται στο Ρότερνταμ. Είχε προηγηθεί με 3-1 η Ουγγαρία, 6-52 πριν το ημίχρονο. Με 3 συνεχόμενα γκολ περάσαμε μπροστά, μειώσαμε τη Στεφανία Σάντα, ισοφαρίσαμε με τη Μαρία Πάτρα και προηγηθήκαμε με την Χριστίνα Ασιούτη, αλλά ισοφάρισε η Φάραγκου. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα είπαμε πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Για την ώρα συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο και του ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλά πήγαν πίσω όλα τα ρεπορτάζ. Να πω επίσης ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ Πανσεραϊκού για την ώρα, γιατί και ο Βασίλης Αναστασιάδης έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με ρεπορτάζ Πανετολικού. Μπάμπη, καλησπέρα. Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βέβαια.
1: Τέλεια.
0: Πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Πανετολικός ιτήθηκε. Συνέβη, έγινε, ήρθε το σενάριο το οποίο απευχόταν και μας έλεγε και εσύ το σκεπτικό και το δικό σου έτσι και τον άνθρωπο φαντάζομαι της ομάδας και δεν είναι μπλεγμένος για τα καλά, αλλά δεν είναι και άνετος. Μάλλον ή μπορεί να είναι και μπλεγμένος για τα καλά, δεν ξέρω. Είναι στο συν 3 από τη ζώνη που βάζουμε αυτή την ώρα.
0: Ναι. Από το συν 9 που ήταν όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.
1: Mm-hmm.
0: Τον play out. Άρα νομίζω ότι είναι μπλεγμένος για τα καλά.
1: Ναι,
0: και είναι
1: μπλεγμένος
0: για τα καλά γιατί ακολουθεί και άλλο ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι που αν όλοι βέβαια το απέφχονται να γίνει αυτό εάν ιτηθεί τότε θα έχουν την ευκαιρία οι ομάδες οι οποίες είναι πιο κάτω είτε να τον ισοφαρίσουν στο βαθμολογικό πίνακα, να τον πιάσουν στο βαθμολογικό πίνακα είτε να φτάσουν ακόμα πιο κοντά. Λοιπόν, αυτό να σου πω σε γενικές γραμμές ότι έχει θορυβήσει και τους φιλάθλους του.
1: Ναι.
0: Του Πανετολικού, οι οποίοι ετοιμάζουν γενική συνέλευση αύριο, η θύρα 6 δηλαδή, των φανατικών φίλων, ετοιμάζει γενική συνέλευση αύριο στις 8.30 το απόγευμα.
1: Με σκοπό, ας πούμε, να γίνει μια
0: να
1: συζήτηση.
0: Και να εκτιμήσουν το τι γίνεται από εδώ και πέρα και τις κινήσεις που θα κάνουν και οι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού.
1: Υπήρξε και διάλογος μεταξύ και παικτών, προπονητή και με τον κόσμο μετά το τέλος του αγώνα.
0: Ξέρεις, με τους παίκτες γίνεται κάθε φορά.
1: Κάθε φορά.
0: Ναι, είτε...

0: Υπάρχει άτυχο αποτέλεσμα, είτε θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει κάθε φορά. Βέβαια, στο παιχνίδι με την νίκη, φυσικά υπήρχαν και αποδοκιμασίες κατά το τέλος του αγώνα, που δεν μπορείς να πεις ότι είναι συνηθισμένο. Στα περισσότερα παιχνίδια, ακόμη και όταν υπήρχε ήττα, δεν υπήρχαν αποδοκιμασίες για την ομάδα. Αυτή τη φορά όμως, επειδή βλέπουν οι φίλοι του Πανετολικού ότι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια υπάρχουν τρεις ήττες, υπάρχει μια ισοπαλία. Δηλαδή σε ένα κρίσιμο στάδιο, το στάδιο των play-out, και ότι πλέον έρχεται και απειλείται η ομάδα με υποβασμό στα 100 χρόνια παρουσίας της, ζωής της. Κάτι το οποίο βέβαια δεν θέλουν και απέχονται να γίνει. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου είπε συνέντευξη τύπου ότι εμείς τα καταφέραμε έτσι όπως τα καταφέραμε και εμείς καλούμαστε να βγάλουμε την ομάδα πάλι στο φως, να βγάλουμε την ομάδα μακριά από τον υποβασμό. Εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι ναι, μεν κρατάει ο Πανετολικός την τύχη στα χέρια του, γιατί στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια τώρα που έχει δύο εκτός έδρας, είναι τώρα με τον. Την επόμενη αγωνιστική δηλαδή.
1: Με τον Ατρόμητο.
0: Με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
1: Που είναι αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι, δεν κινδυνεύει, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι μάτς φωτιά. Είναι με ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους και έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτό που απευχόμαστε όλοι για τον Πανετολικό, δηλαδή αυτά τα παιχνίδια να έχουν ένα χαρακτήρα τελικού, νομίζω ότι δεν το απεφεύγει. Μετά την ήττα από την Κηφισιά δεν το απέφυγε ο Πανετολικός. Θα έχουν αυτά τα τρία μάτς χαρακτήρα τελικού. Βέβαια, τα δύο από τα τρία μάτς είναι με την ΑΕΛ εντός έδρας. Και την τελευταία αγωνιστική είναι με τον Αστέρα εντός έδρας.
1: Τον Αστέρα, ζωστά.
0: Ενδιάμεσα είναι.
1: Πανσεραϊκός εκτός.
0: Πανσεραϊκό εκτός, ναι.
1: Ναι, για να δούμε. Εντάξει, όντως έπλεξε ο Πανετολικός και έχει ξεκινήσει πολύ πιο άνετο στη διαδικασία. Ίσως κανείς να μην το περίμενε αυτό και μπορεί και γι' αυτό να υπήρξε μια μορφή χαλάρωσης από τους παίκτες, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα αυτή την ώρα είναι, όπως το είπαμε, βαθιά μπλεγμένος σε αυτή τη διαδικασία, έτσι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, όπως είπες όμως, έχει την κατάσταση στα χέρια του.
0: Βέβαια, ξέρεις τώρα ότι αυτά τα πράγματα, και όσο φαίνουμε προς το τέλος, μπορούν να αλλάξουν από παιχνίδι σε
1: παιχνίδι. Σωστά,
0: δηλαδή,
1: έχεις δίκιο, έχεις
0: δίκιο. Με μια νίκη, ξέρω εγώ, του Πανετολικού και ήττα των ομάδων που είναι από κάτω, η διαφορά αυτή των τριών πόντων θα γίνει αυτόματα έξι, θα μπαίνουν τρία παιχνίδια μόνο, οπότε τα πράγματα αλλάζουν άρτη.
1: Ή μπορεί να μπλέξουν κι άλλοι, μπορεί να μπλέξει ακόμα και η Κηφισιά, ας πούμε. Άλλοι,
0: ναι.
1: Δηλαδή, γιατί και είναι στο συνέξι η Κηφισιά, δεν είναι ότι είναι άνετη, τόσο
0: αυτό
1: άνετη
0: το
1: μάλλον.
0: Αυτό που προβληματίζει Βασίλη περισσότερο είναι ότι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια δεν είναι καλή. Αυτό προβληματίζει. Ναι. Και αυτό προβληματίζει και τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος είπε ότι ξέχωρα από το τι έγινε με την Κηφισιά, αυτό που τον προβληματίζει είναι ότι οι παίκτες του σε όλες τις μονομαχίες πήγαιναν δεύτεροι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το πάω και λίγο διαφορετικά, ότι η ομάδα μπορεί να έχει μια κατοχή μπάλας στα περισσότερα παιχνίδια. Κυκλοφορεί δηλαδή την μπάλα, αλλά την κυκλοφορεί σε σημεία τα οποία είναι ακίνδυνη, δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι. Δείχνει μια, πώς να το πω, ατολμία στο να δημιουργήσει και να πάει γρήγορα σε επίθεση και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και με το σύστημα το οποίο παίζει, με το στυλ το οποίο παίζει, στα δύο τελευταία παιχνίδια εντός έδρας που την έχω δει, έχει σπαταλήσει το πρώτο ημίχρονο χωρίς να απειλεί ουσιαστικά την αντίπαλη διαιστεία. Και επίσης όσον αφορά την ένταση, κινείται αρκετά πιο με μικρότερη ένταση σε σχέση με τα παιχνίδια τα τελευταία της κανονικής περίοδου. Αυτό που πρέπει να βγάλει ο Πανετολικός σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια είναι να βγάλει θέληση, να βγάλει ένταση και από το πρώτο λεπτό να παλεύει για να πετύχει το γκολ, να μην αφήνει να του περνάει το πρώτο ημίχρονο χωρίς ουσιαστικά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πετύχει κάποιο γκολ. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούν να αλλάξουν στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, αλλά αυτό επιβάλλεται να γίνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη Πλάκο, για το ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με μπάσκετ. Αύριο ο πρώτα Ολυμπιακός, μεθαύριο ο Παναθηναϊκός ρίχνονται εκ νέου στη μάχη τον play-off της EuroLeague, έχοντας σημαντικότατο προβάδισμα, έτσι, το 2-0 στη σειρά την προημιτελική απέναντι στη Βαλένθια Παναθηναϊκός, απέναντι στη Μονακό Ολυμπιακός. Ξεκινάμε τον Ολυμπιακό που αναχώρησε ή αναχωρεί τέλος πάντων σήμερα για το Μονακό για την αυριανή αναμέτρηση. Στην παρέα μας ο Κώστας Σωτηρίου. Γεια σου Κώστα.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήθελα να σε ξεκινήσω λίγο από τα πιο χαμηλά. Αλλά
1: ναι, όχι, πάμε στα πιο χαμηλά. Elite League.
2: Όχι, ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Ωραία, όχι, όχι. Σε έχω εμπιστοσύνη απόλυτη.
2: Στις 5 η ώρα φεύγει ο Ολυμπιακός.
1: 5 η ώρα,
2: να είμαστε ακριβείς. Χωρίς τον Tyson Ward. Ο Ward είχε ένα θέμα στη μέση εδώ και μέρες από το πρώτο μάτς. Ταλαιπωρείται ο Αμερικανός Guard Forward και τουλάχιστον ας χάσει αυτό το μάτς και όχι το Final Four, γιατί το Final Four για τον Ολυμπιακό πρέπει να θεωρείται δεδομένο, τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό το Final Four πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
1: Συμφωνώ.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι έτσι έκανα μια βόλτα για να παίρνω κλίμα, ναι, από τις μεγάλες στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες ας πούμε θεωρούν grand favori Ολυμπιακό στο ζευγάρι με τη Μονακό, δηλαδή μιλάμε για ένα 18 νίκη αύριο,
1: για αύριο
2: το βράδυ,
1: ναι,
2: και για τον Παναθηναϊκό ένα 35. Ενώ ας πούμε οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων έχουν 4-80 Μονακό σε μια μεγάλη στοιχηματική, ναι, και 3-20 Βαλένθια, ναι, που σημαίνει ότι είναι grand favori.
1: Σωστό.
2: Τα άλλα
1: και
2: ζευγάρια,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ αμφίροπα, δηλαδή είναι 95-85.
1: Μάλιστα.
2: Τα άλλα ζευγάρια που σημαίνει Χάπολ Ρεάλ.
1: Εσύ τι βλέπεις στα άλλα ζευγάρια, γιατί καταλαβαίνω ότι και στα ελληνικά βλέπεις και εσύ νίκες στους Παναθηναϊκούς.
2: Ναι. Κοίτα, η Χάπολ θα προσπαθήσει να αντιδράσει όπως και η Ζάλγκυρης στο γήπεδό τους. Όλα είναι πιθανά. Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Δηλαδή, ναι, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ είναι καλύτερες ομάδες από τη Χάπολ και από τη Ζάλγκυρης. Όμως έχουν ποιότητα και αυτές οι ομάδες, παρότι είναι πίσω με 0-2, έχουν εγωισμό και μπορεί να κάνουν μια νίκη.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι θα κερδίσουν δύο φορές. Αν μου έλεγες ότι ποια μπορεί από τις δύο φορές, θα σου έλεγα η Χάπολ.
1: Χάπολ,
2: όχι,
1: ναι,
2: η Ζάλγκυρης.
1: Ναι. Παρά το γεγονός ότι και εκείνη δεν παίζει το Ισραήλ, έτσι, η Χάπολ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επομένως, ας κρατήσουμε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τον Ολυμπιακό, ο οποίος εννοείται θα πάει να σκουπίσει τη Μονακό, δεν θα πάει να κοροϊδέψει και να περιμένει το επόμενο παιχνίδι, το μεθεπόμενο δηλαδή. Θα πάει να κερδίσει. Όχι γιατί η Μονακό αντιμετωπίζει προβλήματα, διότι έμεινε εκτός και ο Ντάνιελ Τάις με εξάρθρωση δακτύλου στο χέρι, αλλά έμεινε εκτός από το τρίτο μάτς και ο Αλφα Ντιάλο, που είναι ένας φοβερός παίκτης, ο κορυφαίος αμυντικός για την σεζόν που ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος. Αλλά γιατί είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός και θα το αποδείξει για μία ακόμη φορά, παρότι αγωνίζεται χωρίς τον Ντάνιελ Τάις, χωρίς τον Tyson Ward. Το παιχνίδι αυτό είναι αύριο το βράδυ, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερασπορ. Πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό, 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Αύριο επίσης είναι το Χάπολ Ρεάλ 7 στη Σόφια. Και είναι και Τετάρτη, Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 8 η ώρα και Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4. Οι αναμετρήσεις αυτές της Τετάρτης. Έχουμε...
1: Και η Μονακό, έτσι είπε τα προβλήματά της,
2: ναι,
1: είναι εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
2: Αποδεκατισμένη.
1: Ναι, ναι, τέλειος.
2: Αποδεκατισμένη, δεν νομίζω να έχει δυνάμεις να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Απέχουν πολλές σκάλες οι δύο ομάδες. Και θυμίζω ότι στην κανονική περίοδο μπορεί να έχει κερδίσει η Μονακό, ήταν τότε που έφυγε ο Σπανούλης, που είχαν έτσι συσπηρωθεί για εκείνο το βράδυ. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δώσει την πρέπουσα σοβαρότητα σε αυτό το μάτς. Ήταν λίγο ότι θα κερδίσουμε ας πούμε και να μην παίξουμε και πάρα πολύ καλά, αλλά η Ευρωλίγκα δεν επιτρέπει τέτοιο χαλάρωμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα είναι σε ένα ρυθμό play-off και θα πάει να κερδίσει αύριο για να μην έχει μπελάδες με Πέμπτη κτλ. Κτλ. Αν χρειαστεί τέταρτο μάτς είναι την Πέμπτη, 7 του μηνός, 8:30 Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει από αύριο και θα πάει στο 3-0 με τη Μονακό. Θα ήθελες κάτι άλλο να συζητήσουμε γι' αυτό?
1: Όχι, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε.
2: Απλά ναι, η άνοδος της Μπουργκ μέσω του Eurocup, αν μπορέσει βέβαια να φτάσει το πλαφόν της Ευρωλίγκας, αν μπορέσει ας πούμε να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, μου κάνει έτσι ότι μια γαλλική ομάδα θα την πληρώσει για την επόμενη χρονιά, γιατί οι ομάδες πλέον γίνονται 20 με την Μπουργκ, 21, και πρέπει μία, είτε η Παρί, είτε η Βιλερμπάν, είτε η Μονακό αν έχει προβλήματα, να αποχωρήσει από τη διοργάνωση στην κορυφαία. Και πρόσεξε αυτό το σενάριο,
1: ναι,
2: αν δεν έχουμε ρωσικές ομάδες πίσω. Αν
1: ναι,
2: έχουμε και ρωσική ομάδα έστω της ΕΣΕΚΑ,
1: ναι,
2: πίσω στη δράση, τότε πρέπει να φύγει και άλλη ομάδα.
1: Μπράβο. Αύξηση πάντως αποκλείεται για του χρόνου, έχει αποφασιστεί αυτό.
2: Έτσι
1: θα
2: φαίνεται.
1: Συνεχίσουν 20 ομάδες.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Όπως μιας και μιλάμε για ομάδες αριθμό κτλ., ο ΕΣΑΚΕ, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, Έχει αποφασίσει η επόμενη χρονιά να είναι με 14 ομάδες το πρωτάθλημα της GBL. Οι δύο ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν από την Elite League, από την Α2 κατηγορία, η Δόξα Λευκάδας αλλά και ο Βίκος Ιωαννίνων που κέρδισε χθες τον Παπάγου με 87-72, έχουν εκφράσει την επιθυμία ότι θέλουν να παίξουν. Και μάλιστα η Λευκάδα, εντάξει, έχει ξαναπαίξει, έχει το γήπεδο κτλ. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχει πρόβλημα. Ο Βίκος Ιωαννίνων όμως δεν έχει γήπεδο μεγάλο, και αυτό βέβαια δεν είναι πάρα πολύ ωραίο για τα Γιάννενα, έτσι κάνω και μια μικρή κριτική. Όμως υπάρχει λύση της Άρτας, το γήπεδο χωράει 1200 θεατές, το πλαφόν της GBL είναι 1000. Άρα λοιπόν το καλύπτει η Άρτα και μάλιστα υπάρχει και μια επιθυμία από ό,τι μαθαίνω από το Δήμο της Άρτας να φιλοξενήσει τον Βίκο Ιωαννίνων και να παίξει στην GBL. Αυτό σημαίνει ότι ο Πανιώνιος δύσκολα θα βρεθεί στην GBL την επόμενη χρονιά και αυτό θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα και πολύ, πολύ στενάχωρο για τους νέους Μυρνιώτες που είναι μια μπασκετική γειτονιά.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, είναι ο ιστορικός.
2: Πολλά χρόνια. Απλά ο Πανιώνιος πληρώνει τα λάθη που έγιναν στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, ειδικά στο πρώτο μισό της σεζόν, αλλά θα είναι τεράστιο πισωγύρισμα και υπάρχει έτσι μια ελπίδα, μήπως κάποια ομάδα από την Elite League δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και η δυνατότητα wild card, αλλά στη wild card δικαίωμα ψήφου έχουν πέντε άτομα. Τρεις από την Ομοσπονδία και δύο από τον ΕΣΑΚΕ. Άρα πάλι η Ομοσπονδία έχει το πάνω χέρι με την λεγόμενη wild card. Τώρα, όσον αφορά το BCL, εκεί θα πάμε.
1: Ωραία.
2: Είναι η μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ 7 και 9 Μαΐου, δηλαδή Πέμπτη και Σάββατο. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει με την Νικάχα Μάλαγα, και ο Ίμπον Ναβάρο, που έχει πάρει τα δύο τελευταία με την Μάλαγα, είπε ότι είναι διαφορετικές συνθήκες. Η Μάλαγα δεν είναι φαβορή, όπως ξεκαθάρισε ο coach της Ουνικάχα. Η Ουνικάχα, η οποία. Α, και μάλιστα παραδέχτηκε ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλη σκληράδα και έχει βάλει πολύ σπουδαίο ρόστερ. Και είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η Μάλαγα, η οποία έπαιζε προχθές Σάββατο με την Μπανταλώνα στη Βαρκελόνη, έχανε 53-33 στο ημίχρονο και κάπου εκεί διαλύθηκαν τα χρονόμετρα, δεν δούλευε τίποτα και αποχώρησε η Μάλαγα διότι θα είχαν την πτήση. Άρα αυτά συμβαίνουν και στην ΑΣΕΜΠΕ.
1: Και στα καλύτερα, στους καλύτερους.
2: Σωστά. Δεν είναι τυχαίο αυτό που βίωσα εγώ στη Βαλένθια, ότι κάποια στιγμή, πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή ειδικά, το χρονόμετρο από τα 24 δευτερόλεπτα που είχε δικαίωμα επίθεση ο Παναθηναϊκός
1: πήγε στα 13,
2: με αποτέλεσμα να προσθεθούν άλλα 6 και να ξαναπάει στα 19. Ή δεν έγραφε πόντους, ολόκληρα καλάθια κτλ. Το είδαμε δηλαδή αυτό να συμβαίνει σε ένα πανέμορφο και ολοκένουργιο γήπεδο. Από εκεί πέρα, κάτι άλλο συνταρακτικό που είδα είναι ότι στο NBA η μάχη κορυφώνεται διότι πολλά ζευγάρια πήγαν στα 7 μάτσα, στο Game 7 το περίφημο. 4-3 έκαναν οι Pistons με τους Orlando Magic και προκρίθηκαν. 4-3 έκαναν οι Cavaliers με τους Raptors και προκρίθηκαν. Και το Σάββατο που μας πέρασε, η Φιλαδέλφια μέσα στη Βοστόνη, έπειτα από το 82, κατάφερε να πάρει 7ο μάτς και να αποκλείσει τους Celtics με μειονέκτημα έδρας με 109-100. Άρα λοιπόν σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς ημιτελικών περιφέρειας. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, φοβερό ζευγάρι, το πρώτο στην Ανατολή. Παίζουν σήμερα το βράδυ προς χαράματα Τρίτης 3 η ώρα και 4:30 Σαν Αντώνιο Μινεσότα για τη Δύση. Πολύ μεγάλο ζευγάρι και αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κώστα, θα σε ακούσουμε 5 ώρα γιατί έχεις εκπομπή. Άρα σε περιμένουμε εδώ πέρα. Να σε καλά.
2: Έχουμε κρατήσει και δηλώσεις από τον coach Μπαρτζόκα κατά την αναχώρηση. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις. Μιλάει για ένα τεράστιο διακύβευμα. Ότι θέλουμε να πάμε στο Final Four υπό προπονητή του Ολυμπιακού και απόλυτα φυσιολογικό.
1: Και ότι
2: είναι
1: το αξίζει κιόλας η ομάδα, έτσι
2: προφανώς. Να δούμε πώς θα χωρέσουν οι οπαδοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων.
1: Αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι να χωρέσουν και να είναι και οι κόσμοι στη συμπεριφορά τους που πιστεύω
2: αυτό
1: θα είναι.
2: Το ένα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να μην πάθουμε τα ίδια με πέρσι. Που όλοι έλεγαν Αμπουντάμπι τελικό και παίξαμε μικρό τελικό.
1: Μικρό τελικό. Που δεν υπάρχει μικρό
2: τελικό. Δεν έχει μικρό τελικό φέτος.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Δεν έχει μικρό τελικό.
1: Θυμάσαι μας τα διασταυρώματα, Κώστα.
2: Πρώτο Θεός είναι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός Ρεάλ.
1: Μάλιστα. Έτσι.
2: Δεν είναι καθόλου εύκολα διασταυρώματα. Δεν είναι καθόλου εύκολες ομάδες.
1: Ναι, όντως. Και η Ρεάλ βλέπουμε και πώς αντιδρά και χωρίς τον Ταβάρης. Γιατί τραυματίστηκε ο Ταβάρης και παίζει χωρίς αυτόν με τον Καρούμπα. να έχει βγει μπροστά.
2: Έχει θέματα βάρες,
1: ναι.
2: Αλλά βλέπεις πόσο μεγάλη ομάδα είναι και ρίξε 30 πόντους στη Χάπουελ στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, όντως. Για να δούμε λοιπόν. Με το καλό να έρθει το Final Four. Λογικά λογικά και η Ρεάλ, δηλαδή, θα περάσει και η Φενέρ μαζί με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Λογικά σε αυτήν την τετράδα πάμε.
1: Έτσι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα σα αποχαιρετήσουμε ακούγοντας και το κλάμα με τον Πάρη Ποντικά. Απλά μέχρι τότε να σα πω και το τι γίνεται στο μάτς εθνικής μας ομάδας με την Ουγγαρία. 8-7 προηγείται η εθνική μας, 1-36 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Επαναλαμβάνω, αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Προηγηθήκαμε στα 3-41 με τη Ξενάκη με 8-6. Μείωσε η Ουγγαρία με την Βάντα Βάλη σε 8-7 στα 2-44. Αυτό είναι το σκορ, είπαμε, 1-36 πριν το τέλος. Επίσης, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε χθες και το Final Four του Conference Cup στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. Το πρώτο Final Four σε επίπεδο ανδρών σε διασυλλογική διοργάνωση, αναφέρομαι, που έγινε στη χώρα μας. Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, έτσι, με οικοδεσπότη τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος ήταν στο ρόλο του διοργανωτή και οικοδεσπότη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Τον τίτλο τον κατέκτησε η Ιταλική Ντεάκερ, νικώντας τη Χόνβεντ με 17-14. Έκανε την έκπληξη, δηλαδή, η Ιταλική Ντεάκερ, και πήρε εκείνη το τρόπαιο, το πρώτο του Conference Cup, γιατί αυτή είναι και η πρώτη έκδοση της νεοσύστατης διοργάνωσης που έχει πολύ καλές ομάδες να μετέχουν σε αυτό. Είναι επιτυχία για την Ελλάδα ότι έφτασαν δύο ελληνικές ομάδες εκεί, τόσο ο Απόλλωνας Σμύρνης όσο και ο Πανίωνιος, όπως επίσης επιτυχία για το ελληνικό πόλο, και όλοι στάθηκαν σε αυτό και από την European Aquatics, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, είναι ότι η διοργάνωση ήταν εξαιρετική στο οργανωτικό της σκέλος. Το αργυρό μετάλλιο το περιεχόμενο λοιπόν, γιατί και υπάρχει χάλκινο μετάλλιο. Στο μικρό τελικό έπαιξαν ο Απόλλωνας με τον Πανιόνιο. Ο Απόλλωνας νίκησε 15-13 και οι παίκτες του φόρεσαν το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος κατά τη διάρκεια της απονομής το βράδυ. Και να θυμίσω ότι επανερχόμαστε στη δράση και σε άντρες και σε γυναίκες. Από τα μέσα της εβδομάδας ξεκινούν και οι προμητελικοί στους άντρες, με τον Πανιόνιο να υποδέχει τον Απόλλωνα Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ. Και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των προμητελικών, θα πάμε στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος και στα ημιτελικά, αλλά και για την κατάταξη 5-8. Ενώ συνεχίζεται και η δράση και για τις υπόλοιπες θέσεις, το προσεχές Σαββατοκύριακο, έτσι, και για την αποφυγή του επιβιβασμού και ούτω καθεξής. Ο λόγος, Νίκο, είναι ότι δεν υπήρχαν τα δικαιώματα από την World Aquatics για την μετάδοση. Αυτός είναι ο λόγος, για το φίλε Νίκο που περιστέλνεις το μήνυμα. Και να πω ότι κάπου εδώ ολοκληρώθηκε επί της ουσίας η εκπομπή. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ειρήνη Παπαζίση, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα κλείσει η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με το Auto Club με το Πάρη Ποντίκα, και βεβαίως μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ για το υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Photo Club με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Διεθνής διάκριση για το KGM Muso EV στα Red Dot Design Awards 2026. Το νέο KGM Muso EV απέσπασε το βραβείο Red Dot Winner στην κατηγορία Product Design στα Red Dot Design Awards 2026. Έναν από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς design παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σχεδιαστική περιοχή και την ανταγωνιστικότητα της KGM σε διεθνές επίπεδο. Το Muso EV ξεχώρισε για τη σχεδιαστική του προσέγγιση που συνδυάζει την πρακτικότητα με την ανθεκτικότητα, καθώς και για τη μοναδική εμπειρία οδήγησης που προσφέρει. Ως το μοναδικό ηλεκτρικό pick-up κορεατικής προέλευσης, το Muso EV βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία της KGM Powered by Toughness και εξελίσσεται μέσα από τη σχεδιαστική προσέγγιση Handy and Tough που συνδυάζει αντοχή και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στον σκληροτράχυρο χαρακτήρα ενός pick-up και τη σύγχρονη εικόνα ενός ηλεκτρικού οχήματος, ενσωματώνοντας πρακτικά σχεδιαστικά στοιχεία με απόλυτη ισορροπία. Εξωτερικά, το Muso EV ξεχωρίζει για τη στιβαρή του εικόνα και την έντονη σχεδίαση της οροφής και τους χαρακτηριστικούς στόλους των τροχών, που συνθέτουν μια δυναμική και σκληροτράχυλη παρουσία. Τα πίσω φωτιστικά σώματα LED, εμπνευσμένα από εργαλεία, ενισχύουν τον τολμηρό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ η χαρακτηριστική κολόνα C παραπέμπει σε λαβή εργαλείου, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη σχεδιαστική ταυτότητα. Στο προφίλ, το Muso EV υιοθετεί μια ισορροπημένη σχεδιαστική προσέγγιση που γεφυρώνει στοιχεία επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, ενώ η ελαφρώς ανωδική γραμμή της οροφής προς το πίσω μέρος εξασφαλίζει αυξημένο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών. Τα σειρώμενα και ανακλινόμενα καθίσματα δεύτερης σειράς μεγιστοποιούν την ευελιξία και την εκμετάλλευση του χώρου, προσφέροντας επίπεδα άνεσης και ευρυχωρίας αντίστοιχα με αυτά ενός SUV. Το τιμόνι D-Cut, σχεδίαση και ιερούμενη κεντρική κονσόλα ενισχύουν τη σύγχρονη και κομψή αισθητική, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την πρακτικότητα. Η συνολική σχεδίαση της καμπίνας συνδυάζει εργονομία και ανθεκτικότητα με εκλεπτισμένη αισθητική, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των pick-up. Ο θεσμός Red Dot Design Award, που διοργανώνεται από το Design Centrum στο Westfalen στη Γερμανία, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα βραβεία design παγκοσμίως και κάθε χρόνο αναδεικνύει κορυφαίες σχεδιαστικές προτάσεις σε τρεις κατηγορίες: Product Design, Brands and Communication Design και Design Concept. Το πολύ αναμενόμενο KGM Muso EV αναμένεται να κυκλοφορεί στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Ας περάσουμε όμως στη Smart. Η Smart αποκάλυψε τις πρώτες σχεδιαστικές εικόνες του διθέσιου Concept 2 με αριθμό 2, προσφέροντας μια συναρπαστική πρώτη ματιά στην επανεφεύρεση ενός εικονικού αστικού μοντέλου με το επερχόμενο Smart 4.2. Η Smart θα φιλοξενήσει το αποκλειστικό Change of Perspectives Global Brand Event στις 22 Απριλίου, ενώ θα ακολουθήσει μια μεγάλη παρουσίαση στην έκθεση Auto Beijing 2026. Σηματοδοτώντας τη φιλόδοξη επέκταση της γκάμας προϊόντων της μέχρι σήμερα. Επίσης, η μάρκα ανακοινώνει το ολοκένουριο Smart 6 EHD, το πρώτο premium fastback sedan στην ιστορία της, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο στην Κίνα. Παραμένοντας πιστή στην κληρονομιά της να επαναπροσδιορίζει την αστική μετακίνηση, η Smart παρουσίασε τα πρώτα επίσημα σκίτσα και κάποιες λεπτομερείς εικόνες του Smart Concept 2. Αυτό το πολυαναμενόμενο σχεδιαστικό πρωτότυπο προσφέρει μια συναρπαστική πρώτη ματιά στην αναγέννηση του εμβληματικού διθέσιου αυτοκινήτου πόλης της μάρκας. Η αντισυμβατική εξέλιξη της μάρκας και των προϊόντων της θα βρεθεί στη διεθνή έκθεση Auto Beijing 2026. Εκεί, το ντεμπούτο του Smart Concept 2 θα μοιραστεί τα φώτα της δημοσιότητας με την παγκόσμια πρεμιέρα του Smart 6 EHD σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις αυτοκινήτου παγκοσμίως. Σχεδιασμένα διαφορετικά κοινά, τα δύο μοντέλα ενσαρκώνουν τη διεθνή σχεδιαστική φιλοσοφία της Smart. Love, pure, unexpected, και φέρουν την υπογραφή του Mercedes-Benz Global Design Team. Θα περιμένουμε λοιπόν να το δούμε, μιας και το Smart Concept 2 ερμηνεύει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας μέσα από ένα ύφος που αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του στυλ, όπου η λειτουργικότητα μετατρέπεται σε μόδα. Η χαρακτηριστική του εμφάνιση ξεχωρίζει χάρη σε έναν εντυπωσιακό δίχρωμο συνδυασμό μάτ λευκού και ζεστού χρυσού, με εκλεπτισμένες γραμμές και προσεγμένες λεπτομέρειες, όπως κομψά, κουμπώματα και λεπτομέρειες από δέρμα που παραπέμπουν στο μοντέρνο μινιμαλισμό και τις επιρροές της υψηλής μόδας. Απαλλαγμένη από κάθε περιττό στοιχείο, η συμπαγή σιλουέτα λειτουργεί ως καμβάς για την προσωπική έκφραση. Με μια εντυπωσιακή σχεδιαστική συνέπεια που τιμά το πνεύμα του πρώτου διθέσιου Smart, ενώ ταυτόχρονα το εξελίσσει για τη νέα ηλεκτρική εποχή. Το Concept 2 αναδεικνύει με σαμφήνεια τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της Smart. Μια ξεχωριστή, συμπαγή μορφή και μια αρμονική συνύπαρξη αντιθέσεων που αποκαλύπτουν διακριτικές, απρόσμενες λεπτομέρειες κάτω από την επιφάνεια. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
3: Με φέτα αρβανίτη.
2: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
3: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
2: Και ο Γιώργος.
4: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
2: Φέτα αρβανίτη.
5: Η δική μας γεύση.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ποιος έχει σειρά?
9: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
10: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
9: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
10: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
11: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
9: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
10: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος.
9: Τι λέτε πρώτος.
8: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
10: Εγώ!
12: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Era Sport 101,8.
15: Όπως παλιά.
16: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
17: Ξαναγύρισες,
16: Μη λείψει κανείς.

0: ερχόμενη από την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου των play-off για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί όπου η ΑΕΚ με την ισοπαλία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εκμεταλλευόμενη και την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αύξησε την διαφορά από τους 5 στους 6 από τους διώκτες της.
1: Κάθε μας μεράκι γίνεται τραγούδι και το λέμε.
0: Στους 67 η ΑΕΚ στην πρώτη θέση, δεύτερος ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό στους 61. Σε περίπτωση βέβαια που τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε την δεύτερη θέση. Και

Ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Δεν αλλάζει αυτό όσον αφορά την τέταρτη θέση. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει συμβιβαστεί, θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι. Τα είπαμε, του χαλαστά σχέδια όφη με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό.

ο ΠΑΟΚ μετά το συνεχόμενα στραπάτσα και στο τελικό του κυπέλου και την ήττα από την ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες. Είναι ο στόχος πλέον, δεν ξέρω αν μπορεί να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Η άποψή μου, θεωρώ δηλαδή ότι η ΑΕΚ εύκολα δύσκολα θα είναι η φετινή πρωταθλήτρια. Στόχος για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι η δεύτερη θέση πλέον που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή μάλλον, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν άλλη μια φορά τώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Από την επόμενη εβδομάδα και οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές ουσιαστικά των play-off θα είναι την ίδια ώρα, 7:30 θα ξεκινούν τα παιχνίδια και τα δύο.
1: Ένας μάγκας στο βοτανικό.
0: Την επόμενη Τετάρτη έχουμε και εμβόλυμη αγωνιστική. Το βάλες για το γήπεδο του Βοτανικού αυτό, κύριε Γαβρίλο? Ετοιμάζεται εδώ ο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προχωράει με γοργούς ρυθμούς στον Βοτανικό τον Μάη του 2027. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και βάσει των χρονοδιαγραμμάτων θα είναι έτοιμο προς παράδοση για να μπει ο Παναθηναϊκός την σεζόν 2027-2028 στο νέο του γήπεδο.

0: πούμε ότι δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Έτσι φαίνεται ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
1: Είναι ζωρικός και
0: γιατί τα έχουμε πει, τα λέμε όλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Στο βοτανικό πιο ταΐς.
0: Τώρα στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις θέσεις 5-8, εντάξει, δεν ασχολείται κανείς πλέον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Λέμε απλώς τα αποτελέσματα. Ο Λεβαδιακός επικράτησε με 5-2 του Βόλου. Ο Άρης μέσα στο Μπαγκρίτιο πήρε την νίκη με 2-0 απέναντι στον Όφη. Όσον αφορά τα play outs, εδώ είχαμε κάποιες ανακατατάξεις, καθώς η Κηφισιά επικράτησε το Αγρίνιο του Πανετολικού. Ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ στις Σέρες και ο Αστέρας πέτυχε σημαντική νίκη με 4-2 απέναντι στον Ατρόμητο. Ατρόμητος, εντάξει, έχει ξεφύγει, είναι στους 40 βαθμούς, η Κηφισιά στους 34, ο Πανετολικός στους 31 και από εδώ και πέρα, δηλαδή από τον Πανετολικό και κάτω, έτσι όπως ήρθαν πλέον τα πράγματα, αρχίζει η πραγματική μάχη. Πανσεραϊκός 28, Αστέρας Άκτορ 28, ΑΕΛ 25. Με πολλά παράπονα η Λαρισαίη από την αναμέτρηση της ΣΕΡΕΣ. Θυμίζω δύο ομάδες υποβιβάζονται. Καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει ακόμα δρόμο, έχουν ακόμα δρόμο τα play-outs στο πρωτάθλημα, αναμένεται η μάχη μεγάλη. Το ερχόμενο Σάββατο 9 του Μάη θα παίξουν Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος Πανετολικός. Νομίζω από το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα και ανάλογα το αποτέλεσμα θα βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα για την συνέχεια. Είναι η 7η αγωνιστική των play-outs, αυτή που θα γίνει το Σάββατο. Θα μένουν 3 αγωνιστικές δηλαδή για να ολοκληρωθεί, για να ολοκληρωθούν και τα play-outs του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, ο Γαβρίλ Ρεμούρδος είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Έβαλε και το τραγούδι για τον Αλαφούζο ή για το γήπεδο, δεν το βάλες τελικά. Για πες μας. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε την Ερασπόρα, ακούτε το τρίτο μάτι. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 5 παρα 5 περίπου. Θα κλείσουμε νωρίτερα γιατί πρέπει να πάω και στο μέτς. Έχω μετάδοση 7 η ώρα. Προλάβουμε, γιατί άμα δεν παρκάρεις νωρίς εκεί, δεν βρίσκεις με τίποτα, Γαβρίλο.

Έχουμε και τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Volley League των Ανδρών. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι στο 1-1 η σειρά. Στις τρεις νίκες αναδεικνύεται ο πρωταθλητής. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό, περίπου 12 λεπτά του ευρώ δηλαδή. Ερασπορ.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Αλλά και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, στο Messenger, περιμένω και εκεί επισημάνσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε εσείς. Σας περιμένουμε. Γιατί δεν δώσανε, λέει, πέναλτι στον Τετέι. Ποιο πέναλτι, λέει, Μανώλη μου. Τι ρόλο παίζει το ΒΑΡ αν δεν δίνουν αυτό το πέναλτι, για ποιο λες? Για ποιο πέναλτι λες, για πες μου. Ο Βασίλης λέει όλα τα λέτε εκεί και οι γκράμπες επέστρεψαν. Ο Τάσος, γεια σου Γιάννη Τρεφιλάρα, όλοι με μάσκες με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου. Την Τετάρτη τρεις νίκες στην έδρα μας έμειναν ακόμα και το σηκώσαμε Τάσο Τρίπολη. Πανάθα, γεια σου Τάσο. Ακιοφάνης από την Κοζάνη, όλο τα ίδια και τα ίδια Γιάννη Αγιάννη. Πάλι όπως παλιά ο θρύλος να χάνει, όπως τα παλιά στη Τούμπα να φέρνει, λέει, κολοτούμπα. Ο Αποστόλης από το Αίγιο Παπαγεωργίου, δεν σε άκουσα στον Παναθηναϊκό και κάνανε ζημιά στην ΑΕΚ. Πάντως εξασφαλίσατε τη τελευταία θέση. Ρε Αποστόλη, όταν ξεκίνησαν τα play-off, δηλαδή, εσύ περίμενες ότι ο Παναθηναϊκός είχε πιθανότητες να πάρει κάποια θέση εκτός από την τέταρτη? Πες μου τώρα ειλικρινά.

λοιπόν, έχουμε τις τρίτες αναμετρήσεις αύριο και την Τετάρτη όσον αφορά τα play-offs της Ευρωλίγκας. Οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν την αβάτζα αυτή του 2-0. Έχουν κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Πολύ δύσκολα δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας. Θυμίζω 22 Μαΐου προγραμματισμένη ημιτελική, 24 Μαΐου Κυριακή ο τελικός. Ένα Final Four που επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Το 2007 ήταν το τελευταίο Final Four της Ευρωλίγκας που έγινε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Το 2007 ο Παναθηναϊκός στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Τώρα, αύριο λοιπόν έχουμε το τρίτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μονακό. Επίσης αύριο θα παίξουν και η Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλες οι σειρές, όλα τα ζευγάρια είναι στο 2-0. Δηλαδή η Ρεάλ έχει πάρει τα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της. Το ίδιο έχει κάνει και η Φενέρα απέναντι στην Ζαλγκύρης, όπως και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μονακό. Ο Παναθηναϊκός ΕΚΑ έχει κάνει break στο break, δύο νίκες εκτός έδρας απέναντι στην Βαλένθια. Αύριο στις 7 νωρίς Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Την Τετάρτη 6 του Μάη Ζαλγκύρης Καούνας Φενέρ, στις 8, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια.

Χωρίς γόρτο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την Μονακό. Προβλήματα όμως σημαντικά και για τους Γάλλους που μονεγάσκους, οι οποίοι έτσι και αλλιώς αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με το ζόρι, φτιάχνουν αποστολή, τις περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν και δωδεκάδα. Έτσι Μονακό από τους 10 που έχει διαθέσιμους θεωρητικά δεν θα έχει στην διάθεσή της τους Διαλό και τον Τάις. Αυτό είναι επίσημη ενημέρωση από την ομάδα της Μονακό. Ο Τάις που είχε υποστεί εξάρθρωση σε ένα δάκτυλο περίμεναν την αξιολόγηση, σήμερα ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και ο Μίροτιτς για τις επόμενες περίπου 3 εβδομάδες. Τραυματίας και αυτός. Και φυσικά εκτός της τρίτης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό έμεινε και ο Διαλό

0: Ευχάριστα τα νέα και για τον Έργιν Αταμάν, ο οποίος έχει στην διάθεσή του όλους τους παίκτες εκτός του Κώστα Σλούκα, που πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται, αν ο Παναθηναϊκός πέρασει, προκριθεί στο Final Four, να δώσει εκεί το παρόν κανονικά. Στο Telecom Center αναμένεται να μην πέφτει καρφίτσα και είναι λογικό. Οι πράσινοι είναι πολύ κοντά για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε πρόκριση στο Final Four με σκούπα. Δεν το έχουν ξανακάνει ποτέ.
1: Ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
0: Όπως δεν είχαν ξανακάνει ποτέ 2-0 σε σειρά play-offs. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού αυτό. Το έκαναν απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Βαλένθια, και μετά έχουμε πει έτσι, την Πέμπτη παρακολουθήσαμε πραγματικά μια ματσάρα, η οποία κρίθηκε στην παράταση και η νίκη την οποία πήρε ο Παναθηναϊκός.

Με φορ λέει ο Ολυμπιακός 48 γκολ, δίχως φορ ο Παναθηναϊκός 44 γκολ, ο 6-29. Ο 5-72 Γιάννη, υπάρχει πέναλτι στο Τετέι στο 47ο λεπτό στο κράτημα και μετά το πετάει κάτω, λέει.

Με καινούριο προπονητή και παίκτες ο Παναθηναϊκός, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με προπονητές 2 χρόνια και παίκτες και τα πήγαν, λέει, τέλεια. Μια καλησπέρα από καρδιά στέλνει ο Βασίλης από τα Ιωάννινα. Με αρκετή ζέστη, με 21 βαθμούς μας λέει τα Γιάννενα αυτή την ώρα.

Να ο Χρήστος από τον Εύος μου. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα για σου Χριστάρα. Όσον αφορά το τελικό του 2007 στο ΑΚΑ, σφαγή τα ογκρέ στο ημιτελικό, μην ξεχνιόμαστε. Πού τα θυμάσαι όλα αυτά ρε Χριστάρα μου? Συνεχίζει ο Χρήστος, κίτρινος πυρετός στην ΑΕΚ. Από εκεί που το είχαν σίγουρο θα το χάσουν όπως το 24. Ο κίτρινος πυρετός από πού προκύπτει? Να δούμε λέει την ΑΕΚ την Κυριακή με 10 από το 17. Γιατί θα αποβληθεί παίκτη της ΑΕΚ? Εσύ να δεις την καρφίτσα δεν θα πέφτει στο βόλι. Συνεχίζει ο Χρήστος, άμα κάνει το 1-2 στις νίκες ο ΠΑΟΚ. Ενώ κλείνει, κοίτα μη χάσει ο Παναθηναϊκός 3-2 τη σειρά. Εκεί να δεις γέλιο.

Ο Τσέλεγκας λέει μόνο Μπένιτε θα φτιάξει ομάδα. Τον έχουν για να χαιρετάει τον Μπένιτε. Οι φωστήρες του Παραδυναϊκού. Ο Νίκος καλησπέρα για να έρθει, θα είσαι σήμερα στο Μέτς για το βόλεϊ. Ναι, θα είμαι στο Μέτς. Πώς το βλέπεις, θα κερδίσει η Πανάθα, θα κάνει το 2-1. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και όλα είναι ανοιχτά. Ποια σφαγή στην Τάου, λέει ο Χρήστος, μεθυσμένος είναι. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο να πει στον Χρήστο να μην ασχολείται συνέχεια με τον Παναθηναϊκό, να κοιτάξει την ομάδα του. Γεια σου Παναγιώτη μου. Να και ο Αντωνούλης. Γιάννη, γεια σου. Πριν ακόμα διαβάσει το μήνυμα του Αποστόλη Άγιο, καταλαβαίνουμε ότι το έγραψε αυτός. Αποστόλη, πρωτάθλημα, η κόκκινη ομάδα σου Γιόκ, λέει. Κύπελο Γιόκ, στο βόλεϊ ανδρών γυναικών Γιόκ. Μόνο Παναθηναϊκός Double και στα δύο. Κύπελο μπάσκετ ανδρών Γιόκ. Παναθηναϊκός και εκεί, ετοιμάσου και για το πρωτάθλημα μαζί με τον Γιόγιο αγκαλιά σου. Ευρωλίγκα Γιόκ. Ένα πόλο σου έμεινε και αυτό παίζει να το χάσει από τον Παναθηναϊκό. Συμπέρασμα, αχ βρε Θωμά, την παράγκα σου γύρνα ή έστω τηλεφώνα. Ποιο Θωμά, τον Μητρόπουλο λες, Κωστή. Ο Ανδρέας, καλησπέρα, ποιο πέναλτι του Παναθηναϊκού ρε παιδιά, επιθετικό φάουλ είναι. Αφού τραβάει και ο Τετέι πρώτα, να είμαστε λίγο σοβαροί. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, το είπαμε έτσι. Γιάννη, ξέρουμε ημερομηνία και ώρες για Final Four. Τις ημερομηνίες τις ξέρουμε, κάτσε, θα βρούμε και τις ώρες, δεν είναι δύσκολο. 22 Μαΐου είπαμε είναι η ημιτελική. Εκεί θα αναμετρηθούν οι νικητές από τα ζευγάρια Φενέρ Ζαλγκίρης. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό, τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός Μονακό. Αυτός θα είναι ο ένας ημιτελικός. Ο άλλος ημιτελικός θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Βαλένθια Παναθηναϊκός με τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Χάπουελ. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, δηλαδή οδηγούμαστε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε ημιτελικούς Ολυμπιακός Φενέρ, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε με Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Θα δώσουμε και τις ώρες έτσι των ημιτελικών στο Final Four.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία

0: Προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άνδριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα. Στην πολιτική απάντησε μέσω του Earth News Radio Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Για πάμε, συνεχίζουμε. 4 και 36 λεπτά η ώρα Ερασπόρα. Ακούτε το τρίτο μάτι, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα του ήχου. Είναι ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και η Ευγενία Δουργεράκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 5 παρά 5 περίπου.

0: Ο Νίκος λέει ένα λόγο που για δύο χρόνια παίζει ο Ροντινέι εξτρέμ, θα μας πει κανείς. Είναι πολύ κουρασμένο, λέει. Να είστε καλά, εξτρέμ Ροντινέι, δεκάριο Τζολάκης. Και μετά λέτε ότι ο Μέντι δεν είναι μοντέρνος προπονητής. Νικόλα, απλώς το σύστημα του Μεντιλίμπαρ το έχουν διαβάσει πλέον οι υπόλοιποι. Γι' αυτό δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός να κάνει αυτά που έκανε στο περσινό πρωτάθλημα. Το έχουν διαβάσει, το έχουν αναλύσει όλο το σύστημα του Ισπάνου, έτσι.
1: Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω.
0: Ο Αποστόλης από το Άγιον, αν μπορείτε και στην Ερασπορ να ακούσετε αυτά που είπε η Βάσο Μόραλη χθες που τη βγάλανε για τα γενέθλια. Ο άλλος που θυμήθηκε το Θωμά και εγώ, αν είχα δύο πρωταθλήματα σε 32 χρόνια και τα τελευταία 16 να πάρω, μπορεί να έλεγα και χειρότερα. Ενώ απαντάει, ρωτήστε τον Χρήστο από τον Εύος μου, ο δάσκαλός του στο σχολείο όταν ήταν μικρός, τι θέλεις Χρήστο να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Παναθηναϊκός κύριε, απαντά ο Χρήστος, για να σηκώσω ευρωπαϊκά, γιατί εδώ που έμπλεξα ούτε εντερτότο, που λέει και ο Σαρελάκος, με την Μπιλμπάο δεν μπορώ. Παναθηναϊκός ο πιο επιτυχημένος ελληνικός σύλλογος, πολύ απλά γιατί το μαρτυρούν οι τίτλοι του. 7 Ευρωλίγκες, ένα διπορεωτικό, 22 κύπελα, 42 πρωταθλήματα. Πάνω θα το μεγαλείο σου τέλειωμο δεν έχει. Άρα κάτι λέει, ξέρε ο Χρυστάρας που απάντησε σωστά στον δάσκαλο. Α, και ο Γιώργος επιτέλους λέει σωστά ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Να σ' αναζητάω, σκίζω τα βουνά.
0: Παραγιώτης από την Κόρινθο, πέστε στο Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, ξέρει που πέφτει το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι πολύ μακριά.

Όπως έστειλε και ο φίλος νωρίτερα με το μήνυμά του, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών, η εθνική μας ομάδα της συνταδοσφαίρισης των γυναικών, επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας. Ένα αποτέλεσμα που τη φέρνει πολύ κοντά στην πρόκριση του Super Final του World Cup.

Κοκόνο Φέρενες Λίγκ που συμμετείχαν δύο ελληνικές ομάδες, ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας Σμύρνης. Η Ντέακερ Μπολόνια κατέκτησε το τρόπιο, επικράτησε στον τελικό της Ουγγρικής Κόνβελτ. Από την άλλη μεριά, στον μικρό τελικό, ο Απόλλωνας επικράτησε του Πανιωνίου και πήρε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.

0: Ναι, στέλνει ο Παναγιώτης, πες μας λίγο τις ώρες του Final Four. 6 ώρα ο μικρός τελικός, ο πρώτος ημιτελικός, συγγνώμη. 6 ώρα το απόγευμα στις 22 Μαΐου, 9 ο δεύτερος ημιτελικός. Ο τελικός στις 9 η ώρα της Κυριακής, 24 Μαΐου. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Final Four. Στις 6 ώρα έχουμε και τον τελικό του Next Generation. Δεν έχουμε μικρό τελικό, καταργήθηκε. Πέρσι ο μικρός τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Αραβία ήταν ο τελευταίος που παρακολουθήσαμε. Να και Δέσποινα, ο Χρήστος από τον Εύος μου, να ξεκαθαρίσει μέσα του τι είναι Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ. Να βάλουμε σε μια βάση, λέει, τα πράγματα.
1: Όταν με πρόδωσαν σκληρά και από τότε με πιο το αργό πεθαίνω.
0: Τι σε λέει, ρε Χρήστο, διχασμένη προσωπικότητα σε λέει, Δέσποινα εδώ.

και σκληρή. Είδηση που ενδιαφέρει νομίζω και άμεσα τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα ισπανικού μέσου μαζικής ενημέρωσης, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα αποχωρήσει από την Σεβίλη μετά από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Είπαμε ότι οι πράσινοι είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται να φέρουν πίσω τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Έτσι κι αλλιώς ψάχνουν τερματοφύλακα.

Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Λαζάρου λέει: καλή εκπομπή. Γιάννη, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξαναπαίξει έτσι όπως εχθές. Έτρωγε σίδερα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων, γιατί έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές από νωρίς. Και όντως στο τέλος θα μπορούσε να πάρει και την νίκη με την μεγάλη ευκαιρία του Μπακασέτα.

άποψή μου πάντως βλέποντας το παιχνίδι, θεωρώ ότι η ΑΕΚ ήταν πιο soft, έχοντας το μυαλό της και το παιχνίδι που είχε τελειώσει λίγο νωρίτερα, δηλαδή την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

αν θεωρητικά ο Ολυμπιακός είχε πάρει την νίκη στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν τελείως διαφορετική και έξω το χθεσινό παιχνίδι. Σαν να έπαιζε δηλαδή επαναπαυμένη η Ένωση. Αυτό είδα εγώ αγωνιστικά τουλάχιστον. Είχε τις ευκαιρίες της, αλλά είναι αυτό που έβλεπες. Δεν κεγότανε ρε παιδί μου, δεν κεγότανε.

Ο Μανώλης από την Άξο κατευθείαν. Δηλαδή στις 24 του μήνα στις 9 παίζει Πανάθα στον τελικό της Ευρωλίγκας. Πρέπει να περάσει, να κάνει καταρχάς την νίκη απέναντι στη Βαλένθια που απομένει για να σφράγει το εισιτήριο για το Final Four. Να περάσει την Ρεάλ πιθανότατα στον ημιτελικό και θα είναι στις 9 η ώρα στις 24 του μήνα. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Θα τα δούμε αυτά. Δηλαδή ποιος θα παίξει στις 6 η ώρα, ποιος θα παίξει στις 9. Παναγιώτης λέγει, αν είμαι τέτοια goal of sight σαν του ΠΑΟΚ, χάνονται πρωταθλήματα όταν είσαι στη δεύτερη θέση. Από την τέταρτη θέση, Γιάννη, δεν χάνεις πρωτάθλημα όπως πιστεύουν στην Σπάρτη. Να και ο Πάρης 13 από Μολάους Λακωνίας. Να και η Λακωνία, καλησπάρε άρχοντά μου, στέλνει και τη φωτογραφία. Ο Πάρης με την φανέλα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Εσύ που έστειλες χαιρετίσματα από το Ηράκλειο, Ναλιτζή σε γυρεύει και η ΑΕΛ το 2007 στο Παναθεσσαλικό Χάχα. Είμαι με όποιον κερδίζει το Παναθηναϊκό και ειδικά στο μπάσκετ, λέει. Ο Χρήστος απαντάει. Νάκη Αργολίδα και τα Ήρια της Αργολίδας. Καλησπέρα της Αργολίδας, καλησπέρα Γιάννα, ρε, καλή εβδομάδα. Από την ταβέρνα το λιμανάκι Ρίων Αργολίδας. Ωραία εκεί, λάδια η θάλασσα. Μετά την ψυχρολουσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, αρχίζει σιγά σιγά από σήμερα και παίρνει την αλλιούσα η θερμοκρασία και μάλιστα αναμένονται και τριαντάρια προς το τέλος της εβδομάδας, οπότε ετοιμαστείτε. Έχουμε μπει πλέον στη τελική ευθεία για το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς.

0: για το.
1: Ο 629 λέει πόσοι παίχτες του Παναθηναϊκού είναι μαζί από τα προκριματικά. Πολύ. Δεν έλεγε. Αν ρωτάς αυτό ότι έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει. Έχουν φύγει παίχτες, αλλά πολλοί έπαιξαν και στα προκριματικά και είναι ακόμα μαζί.

Ο Βαγγέλης, συγχαρητήρια στον Βίκο για την άνοδο στην Α1. Βίκος Ιωαννίνων, βεβαίως. Στην στοίχημα μπάσκετ League από τη νέα χρονιά.

0: Κώστας Αντωνούλης έδωσε δικαιώματα, λέει ο Χρυστάρας, σαν για Λατζή ΠΑΟΚ μισός-μισός Ολυμπιακός και τώρα πληρώνει το λογαριασμό, Δέσποινα. Αυτά παθαίνει όποιος θέλει να κάνει τα χατήρια του Λεσά. Περνάει από το ταμείο μετά. Γιάννη, αν και θα ήθελα τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αυτός που θα δούμε θα είναι ο Παναθηναϊκός Φενέρ. Και ο Περικλής, καλησπέρα από Ζαγοραπηλίου. Special τραγούδια σήμερα. Ναι, παιδιά, τα εύσημα στο Γαβρίλ έχει δώσει ρεσιτάλ σήμερα. Έχει πιάσει δεκαετία 50-60-70. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Και αυθεντικές εκτελέσεις, όχι ότι και ότι έτσι, όχι διασκευές. Κωστής Τεού, χρόνια πολλά για την Ειρήνη, αύριο Γιάννη, επίγον 9 του Μάη, Άγιος Νικόλαος Φωκιανός, γιορτή και πανηγύρι με σούβλες και όργανα, λέει, από Λακώνια, ορίστε, ξεκινάνε τα πανηγύρια. Γιάννη, την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Χ2, μετά πάω ΚΑΕΚ Άσος και τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό. Δέσποινα από Πρέβεζα, χαρούμενα 16 γενέθλια στο ποδόσφαιρο. Κρίστα στέλνει αυτά. Καλησπέρα μας στέλνει και ο Ευθύμης εκεί με τις κατασκευές του τις ωραίες. Στέλνει και φωτογραφίες. Ο συνονόματος ο Γιάννης Τρίλος από την Εδιψώ. Γεια σου Γιαννάκο, δεν βγάζεις το Μίτσο το Λιβάγια μπάς και κάνει καμιά πρόβλεψη και τη δω την, μετά την ΑΕΚ Τρίτη. Από τότε που δεν βγαίνει ο Μιτσάρας, παιδιά, η ΑΕΚ έχει πιάσει κορυφή και δεν λέει να την αφήσει. Ο Φίλιππος μας μεράκλωσες με τάσματα μεσημεριάτικα, μόνο ΑΕΚ. Η Δέσποινα, Γιάννη, Αστέρι μου, Παναθηναϊκός στο Final Four, εδώ που σε βλέπω και με βλέπεις ή με βλέπει ο Χρήστος καλύτερα. Ξαναστέλνει ο Χρήστος, απαντάει στον... τον Κωστή, τον Αντωνούλη. Ο τελικός της Ευρωλίγας θα είναι Ολυμπιακός Ρεάλ. Τρίτη θα βγει η ΑΕΚ. Περίμενε, γιατί έχω εδώ ένα σενάριο απίστευτο, ε. Για να μην λέτε τώρα. Έχω το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας που βγάζει πρωταθλητή τον ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκό, λέει ο Γαβρίλας, αυτό δεν γίνεται ούτε στα πιο απίστευτα σενάρια. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική? Ο Παναθηναϊκός κερδίζει στη Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Η βαθμολογία διαμορφώνεται: ΑΕΚ 67, Ολυμπιακός 64, ΠΑΟΚ 61. Την προτελευταία αγωνιστική των play-off, ο ΠΑΟΚ κερδίζει την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός κάνει διπλό στο Καραϊσκάκι. Η βαθμολογία διαμορφώνεται τότε: ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 64, Ολυμπιακός 64. Και την τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ κερδίζει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός κερδίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Τότε σε αυτήν την περίπτωση και οι τρεις θα είναι στους 67. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση την τριπλή ισοβαθμία παίρνει το πρωτάθλημα, καθώς τα μεταξύ των τριών παιχνίδια, δηλαδή των ομάδων που θα τερματίσουν θεωρητικά όλα αυτά, έτσι, ισοβαθμοί, ο ΠΑΟΚ θα έχει μαζέψει 14 βαθμούς, τη δεύτερη θέση θα πάρει ο Ολυμπιακός που θα έχει 11 βαθμούς και τη τρίτη ΑΕΚ 8 βαθμούς. Σας δίνω όλα τα σενάρια πώς μπορεί να εξελιχθεί. Βέβαια, για να είμαστε τώρα σοβαροί και να μην λέμε ό,τι θέλουμε, νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να χάσει το φετινό πρωτάθλημα. Το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η μάχη μεγάλη θα γίνει για την δεύτερη θέση, εκεί που υπάρχει και κίνητρο μεγάλο. Υπάρχουν προκριματικά, Champions League. Υπάρχει χρήμα δηλαδή. Όφι είναι σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ό,τι και να γίνει. Γιατί θα παίξει, έχει πάρει το καλό εισιτήριο, θα παίξει κατευθείαν στα play-off του Europa League. αν καταφέρει να περάσει από εκεί, θα είναι στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί από εκεί, είναι σίγουρα στην League Phase του Conference League.
1: Γιατί έχει μέρες να πάρει γράμμα.
0: Ορίστε που ο Κρίς έφτιαξε τη βαθμολογία. Αυτό θα λέει η βαθμολογία στις 17 Μαΐου. Πάω και 70 Ολυμπιακός, 67 ΑΕΚ, 67. Τρίτη σου λέει η ΑΕΚ και πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Ωραίο όνειρο Γιάννη αυτά με τα σενάρια και τις βαθμολογίες. Μόλις κοιμήθηκε ο Χρήστος και το είδε, λέει. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα σας. Φέτος στο Final Four θα ζήσουμε την επανάληψη του Final Four του 2024. Η Φενέρ θα χάσει τον ημιτελικό και η Ρεάλ θα χάσει τον τελικό. Καλή συνέχεια.

0: Το 24 ή το 23 ήταν αυτό, ε? Το 23 ήταν, αλλά η Ρεάλ το κέρδισε το τελικό. Αναφέρει στο Final Four που πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί η Φενέρ είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και είχε κερδίσει τη Ρεάλ στον τελικό. Αλλά έτσι όπως το θέτει εδώ, η Φενέρ θα χάσει από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, η Ρεάλ θα περάσει τον Παναθηναϊκό και θα χάσει τον τελικό από τον Ολυμπιακό. Αυτό λέει ο φίλος εδώ. Και μετά ξυπνήσαμε, λέει. Δυστυχώς με αυτό τον προπονητή ο θρύλος απέτυχε φέτος, ο Γιώργης από την Σπάρτη. Σε περίπτωση που έρθει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και συνέχεια χάσει ΑΕΚ τα επόμενα δύο μάτς και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κερδίσουν, πάνε 68 βαθμούς όλοι εκεί, τι γίνεται? Σε περίπτωση που έρθει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και συνέχεια πάλι ο ΠΑΟΚ, παιδιά, στις ισοβαθμίες ευνοεί το ΠΑΟΚ. Γεια σου ρε Τσεμπερά. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα Γιάννη. Γιατί τόση προπονητοφαγία για τον Μπενίτεθ? Πρέπει να μείνει και να του δώσει ανοχή όπως αρχικά ήταν το πλάνο. Δεν υπάρχει πλάνο, αδερφέ μου, αυτό δεν έχεις καταλάβει. Μανώλης από την Άξορα, κατέβει λέει από την Μουριά ο Χρήστος από τον Εύωσμο να μην χτυπήσει. Να και ο Ραφαήλ από το όμορφο Λεωνίδιο. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά. Γεια σου Ραφαήλ, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μας και στο Λεωνίδιο. Ο Παναγιώτης λέει, για να σου πω και εγώ το σενάριο που παίρνει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Κοιμούνται και το βλέπουν στον ύπνο του. Σωστό.
1: Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου, γέλα κυρία μου.
0: Ενώ κλείνει ο Κρίς, καλά, θα δούμε ποιος κοιμήθηκε το 24. Να θυμάστε, στο μείον 8 ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είχε και 6 αγωνιστικές, περίμενε, είχε 6 ομάδες. Έχουν 6 ομάδες τα play-off, δεν είχαν 4. Τα βλέπεις και αυτά. Ενώ ο Θανάσης λέει ο Μπενίτεθ να πάρει και τον Μέντι μαζί. Και άντε στο καλό. Τους φάγατε ρε και τους δύο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται ο Σωτηρίου, θα έρθει και ο Βαγγέλης ο Ζορμπάς να μας βάλουν σε ρυθμούς μπάσκετ. Αύριο και μεθαύριο είναι τα τρίτα παιχνίδια στην σειρά των play-off της Ευρωλίγκας. Ο Γαβρίλ Ρεμούρδος ήταν στην κονσόλα του ήχου.
1: Γέλα καλή μου.
0: Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και η Ευγενία Δουλγεράκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Αύριο ο Λευτέρης Αρελάκος το μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε το απόγευμα από το ΜΕΤ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος βολή των άνδρων. Και αύριο το βράδυ, μετά λίγο μετά τις 12, πρώτο Θεός, με τον Δημήτρη Μαλισιοβανέ. Είστε καλά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δημήτρης Γιαχανατζής με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνέχεια Σωτηρίου Ζορμπάς, η καλύτερη μπασκετική σε όλη τη χώρα, να σας κάνουν ανάλυση για αυτά που περιμένουμε αύριο και μεθαύριο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και για τα υπόλοιπα παιχνίδια στην σειρά των play-off.
1: Ποιος τον νοιάζεται ποτέ? Γέλα κυρία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Γαβρίλ Ερμούνδο, στο μικρόφωνο Δημήτρης Χαναζής. Βήμα τίτλου έκανε η ΑΕΚ που απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ η ισόβαθμη στη δεύτερη θέση 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μετά την νίκη του Δικεφάλου του Φορά στην Τούμπα. Επιπόλαιος αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Θωμά Στρακόσκια και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα είναι στη διάθεση του Μαρκο Νίκολης για το τέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έδειξε πως έχει καρδιά, θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτο, δήλωσε στην Era Sport ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης. Οριστικά στο Conference League της νέας περίοδου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, όπου θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Βόλος επιτίθεται κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για τον ορισμό των διαιτητών στα play-off, με τους Θεσσαλούς να διαμαρτύρονται για τα διαιτητικά λάθη στο μάτς με το Λεβαδιακό. Στο γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο θα γίνει ο τελικός του κυπέλου γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης στις 24 Μαΐου. Χόρισον Τάισον Γουόρντ αναχώρησε ο Ολυμπιακός για το Μονακό, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τους Μονεγάσκους στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στα play-off της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός που προηγείται με 2-0 νίκες, αν κερδίσει θα κάνει σκούπα και θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Να μην επαναπαυτεί ο Ολυμπιακός από τις απουσίες της Μονακό, επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του και πρόσθεσε ότι πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο Final Four. Νοκάουτ και ο Ντανιέλ Τάι στις Μονακό από την αυριανή αναμέτρηση, με 8 παίκτες έμεινε η ομάδα του Πριγκιπάτου. Μοναδικός απόνο Κώστας Λούκας από την προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης για τα play-off της EuroLeague. Νίκη με 14-9 επί της Ουγγαρίας πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πολωτών Γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελικός νούμερο 3 στη Βόλη Λίγκ των Ανδρών, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από την Era Sport και από την RTL Sport. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στη σειρά των τελικών. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός στην Α1 Handball Γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Νέας Ιωνίας. 5 θέσεις ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιπάς και βρίσκεται στο νούμερο 75. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι 12 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε εδώ. Με τον Κώστα Σωτηρίου,
1: για μία ώρα.
0: Μου, για μία ώρα σήμερα, από αύριο 2 ώρα.
1: Από αύριο 2 ώρα.
0: Ενέκα των καταστάσεων και των εξελίξεων.
1: Σωστό.
0: Και αυτό που έρχονται.
1: Και των αναγκών.
0: Και των αναγκών.
1: Των αθλητικών.
0: Με Γαβρίλη Αρμούδο εδώ μαζί μας. Με την
1: Ευγενία
0: Τετουλγεράκη,
1: βέβαια. Ναι. Το άλλο το έχεις.
0: Όχι, το άλλο το έχω.
1: Άγγελος Ζαραϊδόνης.
0: Άγγελος Ζαραϊδόνης.
1: Ένας γίγαντας.
0: Καλωσορίζουμε και τον Άγγελο, λοιπόν. Και. Κωστή, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την ιστορία αυτή. Με τον Γιάννη μιλάγα την Παρασκευή. Για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου από την Ευρωλίγκα.
1: Ακόμα το σκέφτεσαι?
0: Είναι ακόμα, κάτσε, περίμενε.
1: Μπαγιάτικο είναι το νέο.
0: Μπαγιάτικο είναι,
1: ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Η μεγάλη κετρανή Ευρωλίγκα στερεί από έναν άνθρωπο για τον οποίο πενεύεται ότι βάζει εκατομμυριάκια του,
1: ναι,
0: και τον στέλνει εκτός Final Four,
1: ναι,
0: που γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Επειδή σηκώθηκε και είπε call the foul, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Δεν έπρεπε να σηκωθεί.
1: Το είπαμε.
0: Έτσι, δεν έπρεπε να σηκωθεί, το λέμε.
1: Το
0: ήταν αχρίαστο.
1: Το είπαμε.
0: Αλλά δεν λειτουργεί λίγο ρεβανσιστικά, ρε φίλε? Έτσι λιγάκι.
1: Αν
0: έτσι
1: είναι
0: σου πατάει.
1: Ρεβανσιστικό δεν ξέρω,
0: τι
1: αλλά
0: είναι.
1: Ότι τον έχουν στην μπούκα, τον έχουν.
0: Τι είναι.
1: Τον έχουν στην μπούκα.
0: Όταν την ίδια στιγμή ο Τζέιμς που τους έκανε το, ξέρεις, του χρηματισμού, την κίνηση στους διαιτητές των αγώνας του Ολυμπιακού εδώ με το Μονακό, του ρίχνουν μία αγωνιστική με αναστολή.
1: Ναι. Και, και στον Αν τίποτα.
0: Στον Αν όχι.
1: Για χειρονομία και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ούτε καν στον Νόγκες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Που έκανε σπρίτ για να πλακώσει
0: τον Αν. Για να πλακώσει τον Αν. Τίποτα εκεί. Τιμωρήθηκε η Βαλένθια, φίλε. Πλάκα, πλάκα. Όχι.
1: Όχι.
0: Για αυτά που έγιναν.
1: Όχι, όχι.
0: Για τα τέτοια δάκτυλα,
1: όχι,
0: και
1: όχι,
0: αυτά,
1: όχι, όχι,
0: και το ένα. Τίποτα,
1: όχι,
0: έτσι. Όχι. Α, Γιαννακόπουλος λοιπόν ευθύνεται για όλα. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ έχουμε κατηγορήσει από εδώ, έχουμε μάλλον στυλιτεύσει συμπεριφορές.
1: 100%.
0: Και θα το κάνουμε πάντα. Αλλά αυτό ήταν ντροπή για την Ευρωλίγκα. Δηλαδή από τη 9 πενεύουν τον Παναθηναϊκό και λένε αυτά που λένε, έτσι, τα γνωστά. Και από την άλλη, αυτός που τα χώνει τρία ρεβανσιστικά να μην δει τον αγώνα, τους αγώνες στο Final Four. Εντάξει, ρε φίλε. Okay.
1: Να θυμίσουμε στους φίλους ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας με πολλούς τρόπους, και με το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα, αλλά και μέσω Viber, Eraspor, χωρίς TAF, στην αναζήτηση στο smartphone σας. Μας βρίσκετε και μπαίνετε στην παρέα, και έρα να γράψετε, μπαίνετε κανονικά, το βρίσκει η αναζήτηση. Mm-hmm. Και είναι και το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, και εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη παρέα και βλέπω ήδη πάρα πολλά μηνύματα από φίλους. Κάποια βέβαια θα το τραβήξω το αυτήν τον Τεντόπουλο, δεν τα έχει διαβάσει από την Παρασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γιατί είναι τόσα πολλά που δεν τα έχουμε προλάβει, θα διαβάσουμε. Αλλά τώρα που ήρθα και εγώ στο στούντιο, και ο Γιάννης ακολουθεί την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Πέντε
1: η ώρα έφυγε η αποστολή.
0: Πριν από λίγο, ναι.
1: Πριν από ένα τέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για το Μοντεκάρλο.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα μη νίκης του Ολυμπιακού.
1: Εγώ νομίζω ότι πάμε για sweep.
0: Εντελώς, δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Χωρίς ties. Χωρίς διαλό. Ποιοι έμειναν να παίξουν εκεί, δηλαδή.
1: Και χωρίς Μίροτιτς.
0: Και χωρίς Μίροτιτς, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: Στραζέλ,
0: ο Κεβάριος μόνο
1: Νέντοβιτς,
0: το μόνος ψηλός
1: ο
0: Κεβάριος,
1: ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι.
0: Κεβάριος, εντάξει.
1: Αυτός, ναι.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Ο Τάρπεϊ, ο Μαρκοϊσβίλη μπορεί να κάνει κανένα σουτάκι αν χρειαστεί, ο προπονητής.
0: Να μπει και ο βοηθός.
1: Και από την άλλη ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χωρίς τον Τάισον Γουόρντ, που έχει ένα θέμα στη μέση και τον ταλαιπωρεί εδώ και μερικές μέρες.
0: Πω, είδες, είπα και εγώ κάτι και λέει.
1: Κοίτα,
0: ο...
1: άκου τώρα. Πρόσεξε μισό λεπτό.
0: Ο Θέμης έχει άλλο. Ναι, για πες.
1: Επειδή έκανα μία γύρα λίγο τις μεγάλες στοιχηματικές, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούν grand favori τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για το 3-0.
0: Τώρα πια εντάξει.
1: Grand favori.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός αύριο στο Πριγκιπάτο και ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο Telecom Center με τη Βαλένθια. Αντιθέτως, πολύ αμφίρροπες σειρές είναι και οι δύο οι άλλες. Και το Χάπο Ελ Ρεάλ το έχουν 1,95-1,85, δηλαδή πολύ κοντά η απόδοση.
0: Παρά το 2-0 της Ρεάλ.
1: Για το παιχνίδι αυτό.
0: Α, για το παιχνίδι.
1: Το επόμενο, για το επόμενο μάτς.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για πρόκριση. Το επόμενο μάτς της Χάπο Ελ με τη Ρεάλ είναι αύριο το βράδυ στις 7. Και πολύ αμφίροπο το θεωρούν και το Ζάλγκιρις Φενέρμπαχτσε στο Κάουνας την Τετάρτη το βράδυ στις 8. Δηλαδή πολύ κοντά οι αποδόσεις αυτές. Γκραν φαβορή Μονακό Ολυμπιακός, διπλό για τον Ολυμπιακό, και γκραν φαβορή Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, άσο στο Telecom Center.
0: Δεν θα είναι τόσο εύκολος ο αγώνας της Τετάρτης του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα είναι τόσο εύκολος όσο λένε.
1: Δεν θα είναι, γιατί κάποιοι λένε 30 πόντους και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν.
0: Καμία
1: αυτά.
0: Σχέση.
1: Όχι.
0: Είναι ο πιο επικίνδυνος.
1: Θα πουλήσει ακριβά το τομάρι
0: από εδώ και μετά.
1: Βαλένθια.
0: Δεν το σου είπα εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό το θεωρώ δεδομένο.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Έτσι,
1: και
0: για αύριο. Αλλά του Παναθηναϊκού δεν θα είναι όσο νομίζουν εύκολο κάποιοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, ακούγονται κι άλλα φοβερά και τρομερά, έτσι. Ότι θα καθίσει να χάσει ο Παναθηναϊκός, λέει, την Τετάρτη.
1: Δεν
0: για να μπορέσει αυτά. Να δει ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης στο τελικό. Γιατί είναι τρεις αγωνιστικές.
1: Νομίζω ότι αυτή τη λογική.
0: Είναι τρελά, εντελώς,
1: αυτή τη λογική την είχαν και κάποιοι. Ναι, ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός από τη Μονακό.
0: Το
1: θυμάσαι που το λέγανε κάποιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι
0: ναι,
1: θα
0: ναι,
1: χάσει
0: ναι.
1: από τη Μονακό για να παίξει. Ναι. Να παίξει πότε με, την, με τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Υποτίθεται. Υποτίθεται. Αφού θα παίρναγε το εμπόδιο, ας πούμε, της Μπαρτσελώνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει για τη νίκη. Τετάρτη βράδυ για να κάνει το 3-0 και να εξασφαλίσει κάποιες παραπάνω μέρες ξεκούρασης. Αυτό είναι το διακύβευμα και το κίνητρο. Διότι πρέπει να προλάβει και ο Χέις Ντέιβις να πάει και ένα Θιβέτ.
0: Δεν πήγε.
1: Η Μαλάια.
0: Η Ορδανία πήγε. Η Ορδανία, εντάξει.
1: Μακριά το λέω αυτό.
0: Δεν έχει άλλο αεροπό τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή θα έχει.
1: Άμα κερδίσει τώρα 3-0.
0: Όχι, άμα κερδίσει θα έχει. Γιατί
1: θα
0: μετά ξεκινούν 13 του μήνα οι υποχρεώσεις για τα play-off.
1: Τριμερούμπα θα δώσει ο Άταμον. Άμα κερδίσει 3-0. Για πλάκα.
0: Ποια, ποιο Θιβέτ.
1: Μη σου πω και Νέα Υόρκη.
0: Κοντά λες.
1: Τόκιο.
0: Πιο ψηλά.
1: Ναι. Μογγολία. Κάπου okay. θα πάει. Πάντως γίνεται τζερτζελές με τον Χέις Ντέιβις για τα ταξίδια.
0: Είναι,
1: που κάνει τα μακρινά.
0: Πάντως.
1: Από παλιά. Από παλιά.
0: Ταξιδιάρα
1: από παλιά.
0: Ναι,
1: από παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από παλιά. Λοιπόν. Άλλο παιδιά που υπάρχει. Είναι εβδομάδα ΑΕΚ. Πέμπτη και Σάββατο.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτο Θεός.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ η οποία παίζει την Πέμπτη με την Ουνικά Χαμάλαγα 10 η ώρα το βράδυ. Θα είναι η Ερασπόρ εκεί, πρώτο Θεός, στην Πανταλώνα. Και 7 η ώρα, Βίλνιους, Τενερίφη. Μία λιθουανική από το Βίλνιους και η Τενερίφη, η ομάδα από την Ισπανία. Στις 7 η ώρα, ο πρώτος ημιτελικός. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο Ίμπον Ναβάρο, ο προπονητής της Μάλαγα, που είπε: δεν μετράει ότι έχουμε πάρει τα τελευταία δύο Champions League με τη Μάλαγα. Δεν έχουμε τους ίδιους παίκτες. Έχουν φύγει κάποιοι. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατή και πολύ σκληρή. Και ανέφερε και παίκτες. Πάρα πολύ έμπειρος όπως είναι ο Μπάρτλε, όπως είναι ο. Πώς το λένε που κόλλησε τώρα, που ήρθε από
0: την. Γκρέι.
1: Και ο Γκρέι,
0: ο Νάναλι.
1: Και ο Νάναλι.
0: Ο Νάναλι, ναι.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Ο φίλος ο ΓΚ69 μας λέει για τα φοβερές σειρές πλέον.
1: Ναι, πολλά στα 7 μάτς.
0: Στην Ευρωλίγκα αλλά και στο NBA.
1: Πολλά στα 7 μάτς.
0: Αλλά ναι. Φίλε τώρα μεταξύ μας, αφού αποκλείστηκαν οι Celtics.
1: Χάσατε, Βαγγέλη.
0: Τώρα...
1: Πρώτη φορά μετά το 82.
0: Θα τα πούμε τυπικά.
1: Από Φιλαδέλφια. Χάσατε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, φοβερό. Και παίζει αύριο το βράδυ Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια. Όχι, σήμερα το βράδυ. Σήμερα. Σήμερα απλά πιάνει Τρίτη, ας πούμε, χαράματα Τρίτης. Το μάτς είναι, να σου πω ποιο είναι το μάτς. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, 3 η ώρα, πρώτος ημιτελικός Ανατολής. Και 4:30 πρώτο ημιτελικό Δύση, Σαν Αντώνιο, Μινεσότα.
0: Mm-hmm. Λέει ο Μάνος, ναι. Κάτι το οποίο έχει βάση. Λέει ο DPG, λέει ήταν υπότροπος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ήταν υπότροπος. Γιατί πέρσι είχε δημιουργηθεί με 5 αγωνιστικές, το Μπουντάμπι, έτσι.
1: Πάντα είναι υπότροπος.
0: Ναι, δηλαδή εν γέννη συμπεριφορά, οι δράσει του φαίνονται φυσιολογικές, σωστές, λέει. Εν γέννη, άστες, τις έχουμε από εδώ, έχουμε αναφερθεί σε αυτές.
1: Κοίτα να δεις.
0: Αυτό που έκανε εσένα, φίλε Μάνο, θεωρείς ότι είναι η συγκεκριμένη κίνηση
1: δεν
0: που
1: έπρεπε,
0: έκανε.
1: Δεν έπρεπε να το κάνει.
0: Δεν έπρεπε. Το είπαμε. Δεν έπρεπε να σηκωθεί.
1: Μα θέλει λίγα δευτερόλεπτα.
0: Αλλά αυτό δικαιολογεί τρεις αγωνιστικές. Και ας είναι υπότροπος.
1: Είναι ακραία η καμπάνα.
0: Έλα, εντάξει.
1: Είναι,
0: τώρα. Είναι καθαρά τώρα.
1: Ξέρεις, θα σου πω κάτι όμως. Θα σου πω κάτι
0: και δεν λειτουργεί. Σαν μητέρα πρέπει να λειτουργεί η Ευρωλίγκα. Όχι σαν τιμωρός.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τα παιδιά είναι άτακτα. Συνεχώς.
0: Είπαμε, ας βάλουν από τώρα, όπως λένε, που θα αλλάξουν τους κανονισμούς.
1: Να τα αυστηροποιήσουν. Ισόβια. Να τα αυστηροποιήσουν. Ναι.
0: Όποιος παρεκτραπεί, ισόβια. Τέλος. Να το καταλάβω αυτό.
1: Κοίτα να δεις.
0: Όχι στο Mike James, μια αγωνιστική με αναστολή που τους έκανε.
1: Το χρηματισμό, το χρηματισμό.
0: Κάτσε, περίμενε. Εντάξει. Και απ' την άλλη, κομπάζουν για τον Παναθηναϊκό όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι, είδες διθυράμβους. Τον αγώνα αυτό να λέει και μετά από 20 χρόνια το θυμόμαστε ακριβώς όπως τελείωσε.
1: Ήτανε παιχνιδάρα.
0: Παιχνιδάρα ήτανε.
1: Αλλά άλλο ήταν άλλο το άλλο.
0: Αλλά από τη μια πλευρά αυτό τον έφτιαξε τον Παναθηναϊκό, τον έφτιαξα εγώ.
1: Σωστό.
0: Ή ο Μποντιρόγκα. Λοιπόν, αυτά.
1: Κοίτα να δεις. Να πούμε μια κουβέντα ακόμα γιατί και την Παρασκευή που υπόθηκε στην εκπομπή νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό.
0: Ναι.
1: Ούτε σε εμάς θα άρεσε. Και στην Ευρωλίγκα και θα το καταλήξω που θέλω τι θέλω να πω. Αν αυτό συνέβαινε με τον πρόεδρο της Μονακό στο ΣΕΦ ή με τον πρόεδρο της Βαλένθια στο ΑΚΑ, όμως ναι. Δεν θα ήταν τρεις αγωνιστικές καμπάνα.
0: Έτσι, μπράβο. Τα πες όλα.
1: Αυτό.
0: Τα πες όλα.
1: Θα ήταν πιο light.
0: Okay.
1: Θα ήταν ένα πρόστιμο.
0: Και το τι θα μας άρεσε εμάς ή τι άρεσε στους Ισπανούς δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι.
0: Ο αθλητικός δικαστής της Ευρωλίγκα δεν πράττει και αποφασίζει με βάση τι θα άρεσε στους φιλοξενούμενους ή στους γηπεδούχους.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τελικά τι πρέπει να πιστέψουμε, είναι φαβορή η ΑΕΚ με τη Μάλαγα ή η Μάλαγα είναι φαβορή? Δηλαδή, ο Σάκοτα λέει ότι δεν είμαστε φαβορή και ο Ιμπο Ναβάρο λέει δεν είμαστε και εμείς φαβορή. Ποιος είναι φαβορή, ο γείτονας?
0: Mm-hmm.
1: Μπασκετικά είναι η ΑΕΚ φαβορή, κατά τη γνώμη μου. Αλλά επειδή παίζει Ισπανία, σου λέει και τα λοιπά, εντάξει, μπορεί και να αλλάζει λίγο αυτή η ισορροπία. Ό,τι και να είναι, είτε φαβορή είτε outsider, θέλουμε να πάρει την κούπα. Η ΑΕΚ μπορεί να το κάνει όπως το 18. Το έχει χάσει δύο φορές και περιμένουμε να συμβεί το καλό, το ωραίο, το σενάριο.
0: Επειδή μιλούν πολλοί και ένας φίλος ο καλός, ο Δημήτρης, θα διαβάσουμε το δικό του μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μιλούν για ελληνικό τελικό. Εγώ μετά από την περσινή σεζόν δεν ξαναμιλάω ποτέ για ελληνικό τελικό. Τελείως.
1: Ας μην βιαζόμαστε.
0: Πάνε πρώτα ο Θεός οι δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, στην Ευρωλίγκα, εδώ στο Final Four.
1: Ναι.
0: Και μετά βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τελείως.
1: Να πούμε πέντε κουβέντες. Ο Παύλος γράφει το εξής. Κωστή, λέει, είσαι ο μόνος, δεν είμαι ο μόνος, που πίστευες, λέει, ότι και είχες πει. Είχες μπει στο μυαλό του Άταμαν ότι με υγιείς Λεσόρ και Ναν ο Τούρκος δεν φοβάται κανέναν. Και είπες, λέει, ότι το έχει ξανακάνει με Εφές και πήρε Ευρωλίγκα. Πράγματι το έχει ξαναπάρει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: από έκτη,
0: ναι,
1: θέση. Αλλά για να είμαστε τίμοι, δεν είπα ότι θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός για το 0-2. Πίστευα 1-1. Είναι η αλήθεια. Και μάλιστα, επειδή εγώ δεν κρύβομαι, 55-45 για το δεύτερο μάτσο είχα πει φαβορή τη Βαλένθια. Και έπαιξε ως τέτοιο φαβορή η Βαλένθια στο δεύτερο αγώνα. Απλά ο Παναθηναϊκός είχε αντίδοτο, είχε απάντηση σε κάθε μεγάλο τρίποντο της Βαλένθια.
0: Εγώ το είπα εδώ και το επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήρε δύο σημαντικότατους αγώνες με δύο διαφορετικούς τρόπους.
1: Ισχύει.
0: Στον δεύτερο χτύπησε την
1: Βαλένθια.
0: Τη Βαλένθια με τα όπλα της.
1: 95 πόντους, κανονική περίοδος.
0: 53,3 στα τρίποντα, ναι, έτσι. Και με γενικότερα καλή άμυνα.
1: Και στο πρώτο,
0: στον πρώτο αγώνα.
1: Κατά 70.
0: 68 πόντους.
1: Ναι, κατά 70.
0: Αλλά πάλι πήρε τον αγώνα.
1: Ισχύει.
0: Αυτό σημαίνει να έχεις την Αν και να έχεις Χέις Ντέιβις στη τάξη.
1: 100%. Μάνι-μάνι, 7,8 εκατομμύρια. Ετησίως.
0: Το μισό που έχει συνολικά η Βαλένθια. 15,6 εκατομμύρια.
1: Ναι, εκεί περίπου.
0: Έτσι.
1: Εκεί περίπου. Και βάλε μέσα Λεσόρ, βάλε Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν, NBA. Πολύ, λέει, είπαμε 1-1 και πιστεύαμε, είπε ο Τζόρτζ. Μας γράφει ο Τζόρτζ, ο φίλος μας ο Στιοπλός. Να είναι καλό, φιλεράκος. Λοιπόν.
0: Ετλάς, δεν ετλάς, ρε Τζόρτζ. Από εδώ και πέρα συνέχεια θα μιλάμε για την ΑΕΚ. Ετλάς, λέει, παιδιά, μιλάτε για ΑΕΚ, τώρα είστε ωραίοι. Αλίμονο, από εδώ και πέρα. Πέραν τον αγώνα της Ευρωλίγκα.
1: Είναι εβδομάδα ΑΕΚ.
0: Είναι εβδομάδα ΑΕΚ. Αλίμονο.
1: Όπως ήταν και η προηγούμενη εβδομάδα ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: με
0: είναι
1: τελικό
0: δυνατόν.
1: Ευρωπαϊκό. Είναι εβδομάδα ΑΕΚ.
0: Κάνουμε τώρα.
1: Και κάνουμε και αποστολή.
0: Θα είναι και ο Βασίλης Ομότσος, βέβαια.
1: Θα έχουμε αποστολή. Τετάρτη, κανονικά.
0: Πέμπτη και Σάββατο οι αγώνες.
1: Πέμπτη και Σάββατο.
0: Τελικά και Σάββατο.
1: Πέμπτη και Σάββατο. Σάββατο, η Μάλαγα, η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ, πήγε να παίξει η Κακομοίρα με την Μπανταλόνα στη Βαρκελόνη. Έχανε 20 πόντους, 53-33. Και το μάτς διακόπη διότι είχαν θέματα χρονόμετρα και τα ταμπλό γενικώς. Και για να μην χάσει την πτήση, το μάτς διακόπη στο 53-33 προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έφυγε η Μάλαγα και πήγε στο σπίτι της. Και θα συνεχιστεί κάποια στιγμή το μάτς, φαντάζομαι. Από το 53-33.
0: Ο Κώστας κάνει σύγκριση τώρα. Ναι. Η ιστορία με τον Μπαρτζόκα που είχε ανέβει στα
1: δεν
0: κάγκελα.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις.
0: Κώστα, θα
1: τα έχουμε πει.
0: Όχι και κάτι ακόμα. Ήταν εκτός αγώνας.
1: Δεν είναι
0: είχε
1: ωραίο.
0: Τελειώσει ο αγώνας.
1: Δεν είναι
0: εκεί.
1: Ωραίο.
0: Είχε τελειώσει ο αγώνας που είχε ανέβει πάνω και έβριζε τους Παναθηναϊκούς και όλα αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Πολλές φορές και εγώ σκέφτομαι πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω και στο μέλλον, γιατί πάντα οριμάζεις και έχουμε φτάσει 50 χρονών ο καθένας minimum, για να σας το πω ευγενικά, σε εσάς τους δύο με τον Γιάννη.
0: 78 εγώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και μαθαίνεις ακόμα και οριμάζεις.
0: Πάντα.
1: Δεν είναι ωραίο να συγκρίνουμε καταστάσεις. Κάθε γεγονός το αντιμετωπίζεις αυτόνομα. Δεν κάνουμε καφενείο για να πούμε τι έκανε ο ένας ο άλλος του Ολυμπιακού όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό και αντίστροφα. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, π.χ. Φουρνιέ, ας πούμε, δεν κάνουμε καφενείο τι έκανε ο τάδε του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Και πρόσεξε, και ο πρώτερος βίος του κάθε εμπλεκόμενου είναι διαφορετικός. Είτε μιλάμε για παίκτες, είτε για προπονητές, είτε για διοίκησης. Δεν κρίνονται το ίδιο. Όλοι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Επίσης, Επειδή, ξέρεις, παρότι δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με τα social media, ειδικά με το Twitter, στο οποίο υπάρχει τρομερή ανθρωποφαγία και γράφονται τρομερά ψεύδι, όχι για μένα, καθόλου, ίσα-ίσα που καμία αναφορά, αλλά γενικώς και για δημοσιογράφους και παίχτες και προπονητές γράφονται τέρατα στο Twitter.
0: Είναι το πιο
1: και γι' αυτό
0: το
1: λόγο δεν γράφω, γι' αυτό το λόγο δεν γράφω στο Twitter. Το πιο μπασκετικό μέσο εννοείς.
0: Μέσο, για είπα site.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το Instagram έχει πολύ μπάσκετ. Η ενημέρωση βγαίνει
0: το
1: γρήγορα.
0: Είναι, όλα
1: είναι
0: τα,
1: η ενημέρωση.
0: Είναι όλα τα αστέρια.
1: Το X, NBA, ας πούμε, το καινούργιο.
0: Ναι,
1: το X.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι όλα τα αστέρια από NBA ή από τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί συναντάς.
1: Ένας φίλος που έγραψε κάτι για μένα, ας πούμε, και θα ήθελα να το σχολιάσω. Εγώ, δηλαδή, επειδή ήμουνα στην ώρα της μετάδοσης, μετά μπήκα στα αποδυτήρια στη Βαλένθια. Έκανα συνεντεύξεις. Μίλησα στο ραδιόφωνο. Έκανα δουλειά για την τηλεόραση. Έφτασα 7 το πρωί στο σπίτι μου. Δεν έχω δικαίωμα να μην έχω δει την φωτογραφία με τα χαμνά του Ναν. Γιατί κάποιος μου με αγκαλεί, ας πούμε, ναι, ότι δεν το είπα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν την είχα δει τη φωτογραφία εκείνη. Μετά την είδα. Εννοείται ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Τι είμαστε, χαζοί, να κάνουμε το άσπρο μαυρό. Ή μήπως θα κλείσουμε τα μάτια. Όμως, επειδή είναι καταιγιστική ενημέρωση και δεν τα προλαβαίνεις όλα. Διότι πάμε για να κάνουμε μια δουλειά εκείνη τη στιγμή. Και εκείνες τις ώρες, γιατί είναι πολλές ώρες πριν και μετά το μάτς. Εντάξει.
0: Όλη τη μέρα.
1: Μπορεί να ξέφυγε και μια φωτογραφία. Okay.
0: Από εδώ έβγαινε σε 5-6 εκπομπές.
1: Γιατί
0: ξέρεις, μόνο από εδώ.
1: Εξυπνάδω ότι ναι, το είδε και δεν το είπε και τέτοια. Okay. Όταν το είδα μετά, φυσικά και το είπα. Οπότε κύριοι, τι έχουμε, Γκαμπρί, να κάνουμε μια μικρή διακοπούλα. Κατά τις και μισή. Μια μικρή διακοπούλα. Και θα επιστρέψουμε για δικά σας μηνύματα και για ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση.

0: Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Pains.
9: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, οπότε πρέπει να.
1: Έχει ξεκινήσει μεγάλη κουβέντα.
0: Ψαλιδίσουμε και λίγο τραγούδι. Μπορούμε να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι από Γιάννενα και ο Βίκος πανηγυρίζει άνοδο στην GBL.
1: Με το δίκιο του. Λοιπόν, είδα τον αγώνα χθες με το σπαθί του. Έτσι.
0: Ναι. Νίκησε 15 πόντους στον Παπάγου.
1: Η ομάδα του Παπάγου ήταν τελικό. Και αυτή, εντάξει, δεν.
0: Έκανε μεγάλη προσπάθεια με τη Μεγαρίδα.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, Κωστή μου, τα δύο μπάκια.

0: μπάτζετ απέχουν παρασάγκας, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι ομάδα που έχω πολλά χρήματα.
1: Απλά ένα πράγμα
0: και καλό
1: το οποίο,
0: προπονητή. Γιατί έχω καλό και προπονητή.
1: Έχω το φίλο μου, το φίλο μου, το Λευτέρη, το Ράπτη, ο οποίος είναι στα Γιάννα μόνιμος κάτοικος, μαζί με τη φίλη μου την Κική. Mm-hmm. Και το μόνο που με προβληματίζει λίγο και με στενοχωρεί είναι ότι ολόκληρη η πόλη δεν έχει ένα γήπεδο μεγάλο για GBL και πρέπει να πάει στην Άρτα η ομάδα του Βίκου. Mm-hmm. Πάει για Άρτα που χωράει 1.200, ενώ το πλαφόν του ΕΣΑΚ είναι 1.000 άτομα, 1.000 θέσεις. Άρα η Άρτα καλύπτει την προϋπόθεση αυτή.
0: Κοντά είναι.
1: Κοντά είναι. Κάνα μισά ώρα.
0: Κάνα μισά ώρα. Ναι.
1: Κάνα μισά ώρα.
0: Πάνε καλό, θα
1: πρέπει να είναι.
0: Ο Βασίλης.
1: Ένα μισά ώρα.
0: Τα ξέρει καλά από εκεί τα μέρη.
1: Οπότε και ο Βίκος στην GBL, εφόσον η Λευκάδα και αυτή θεωρείται σίγουρη για την GBL, αυτό σημαίνει ότι πληρή δεν θα δοθεί
0: της
1: wild card.
0: Πληρή τις προϋποθέσεις.
1: Δηλαδή ο Πανιώνης νομίζω ότι χάνει ελπίδες,
0: ναι,
1: για,
0: και
1: να,
0: οι δύο
1: για να πάρει το εισιτήριο.
0: Και οι δύο ομάδες μπορούν
1: για την GBL.
0: Το έχουν πει, ναι, με κάθε τρόπο.
1: Μπορούν και οι δύο.
0: Έτσι.
1: Μπορούν και οι δύο.
0: Και καλούς χορηγούς έχουν,
1: ναι,
0: και κόσμο έχουν.
1: Ειδικά ο Βίκος, πολύ χρήμα.
0: Ναι.
1: Πολύ χρήμα. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο μας, αγαπητέ Γιώργο, για την ιστορική άνοδο της ομάδας από τα Γιάννενα. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία για την πόλη, για την Ήπειρο, για τον κόσμο. Γενικώς πάρα πολύ σημαντικό. Και παρεπιπτόντως είναι σπάνιο και ο λίγον τι ακραίο το ότι θα έχουμε ένα ακόμη νησί. Δηλαδή έχουμε, Βαγγέλη, Λευκάδα, Μύκονο, Ρόδο. Κάποια στιγμή είχαμε και Ηράκλειο, είχαμε και Ρέθυμνο
0: και
1: Κρήτη. Δυστυχώς Κρήτη δεν έχουμε.
0: Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της GBL που συμμετέχει ομάδα Ηπείρου.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά στην, ναι, ιστορία της, του ελληνικού μπάσκετ.
1: Και ένα ακόμη νησί, Λευκάδα, που έχει ξαναπαίξει.
0: Έχει ξαναπαίξει εδώ ξανά.
1: Αλλά είναι σημαντικό ότι θα έχει, υπάρχει μια αποκέντρωση μαζί με τα Γιάννενα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μεγάλη αποκέντρωση.
0: Μεγάλη ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ. Διψάνε. Η περιφέρεια διψάει και καλό μπάσκετ.
1: Σωστά. Να δούμε λίγο.
0: Θα πηγαίνει του χρόνου ο Νάνο, ο Βεζένκοφ. Ναι. Έτσι, δεν είναι ένα μικρό πράγμα αυτό.
1: Ο Φουρνιέ.
0: Βέβαια. Έτσι, θα πηγαίνει.
1: Ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι παιχταράδες. Πρόσεξε τώρα τις δύο λεπτομέρειες από την Elite League στην GBL. Δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι κατάθεση εγγυητικής επιστολής 200.000 ευρώ, από τα οποία 31/12 επιστρέφουν στο ταμείο της ομάδας τα 140.000. 60 μένουν ως εγγυητικοί.
0: Και minimum.
1: Και 600.000.
0: 800 νομίζω.
1: 600
0: είναι.
1: Για τους νεοφώτες τους.
0: 600, ναι.
1: 600.000 budget, αλλά με την λογική ότι τα 670-680 τα βγάζει η νεοφώτιστη ομάδα από δημόσια τηλεόραση, από στοίχημα και από το στοιχηματισμό.
0: Από εκεί πέρα έγκυται στη διάθεση του κάθε
1: χορηγού
0: που θα βάλει την τσέπη.
1: Πόσο θα βάλει.
0: Έτσι. Ναι.
1: Πόσο το βάλει. Γιατί φέτος οι δύο ομάδες που χαροπάλευαν μέχρι το τέλος για την GBL, το Μαρούς και ο Πανιώνιος, είχαν 2 εκατομμύρια budget.
0: Ναι.
1: Οπότε okay. τσεπάτα έβαλαν 1 εκατομμύριο. Τσεπάτο. Γιατί οι ομάδες που είναι στην GBL έχουν περισσότερα έσοδα. Δηλαδή ξεκινάμε από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
0: Από στοίχημα.
1: Και μετά.
0: Και από ΕΡΤ, από στοίχημα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια ώρα μας λέει ο Δημήτρης είναι η Άρτα από τα Γιάννενα.
1: Μια ώρα είναι.
0: Ναι, και λέει μήπως έχουμε πάρει λίγο χαλαρά το παιχνίδι με Βαλένθια.
1: Όχι, βέβαια. Εμείς.
0: Στον Πότο τα πήραμε, λέει.
1: Όχι εμείς.
0: Ο Δημήτρης Παναθηναϊκός προφανώς
1: είναι. Εμείς.
0: Θέλω τη γνώμη σας.
1: Μιλάμε για φαβορί πάντα.
0: Το είπαμε πριν από σένα για σένα, φίλε.
1: Ναι,
0: Δημήτρη,
1: ναι,
0: στην αρχή της εκπομπής. Για μένα είναι πολύ πονηρός και δύσκολος αγώνας ο μεθαυριανός. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολος.
1: Λοιπόν,
0: αγώνας.
1: Ο Βαγγέλης γράφει το εξής και έχει πλάκα, γιατί το βίωσα στο πετσί μου. Ελπίζουμε, λέει, να μην πάρει η Βαλένθια τα δύο παιχνίδια, διότι δεν παλεύεται η κυρία με την κατσαρόλα. Και ήταν πολύ εκνευριστικό, λέει, αυτό που έκανε και να περνάει από το ραδιόφωνο.
0: Έστειλε του Μοσονά στο Instagram, έτσι.
1: Ναι, ναι, έβγαλα selfie με τις δύο κυρίες.
0: Η κυρία ήταν πάρα πολύ συμπαθής.
1: Πρέπει να είναι πάνω από 80 και
0: ναι, ναι, αλλά το θέμα η κατσαρόλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το ταψί,
0: το βάραγε. Είναι καινούργια.
1: Το βάραγε, κακό. Το βάραγε, κυρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης υποστηρίζει ότι έπρεπε και ο Ναν να τιμωρηθεί για την χειρονομία του. Ο Δημήτρης ούτε τότε με τον Baldwin τιμωρήθηκε ο Λεσόρ και τα λοιπά. Να τα βάλουμε όλα στη ζυγαριά. Και θυμίζω ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι υπότροπος.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Το είπαμε αυτό, βέβαια.
0: Το είπαμε. Όλοι τα
1: πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους. Για να δω, ο Ιωάννης τη γράφει, ο Ιωάννης, ότι η Βαλένθια τιμωρήθηκε με μικρό χρηματικό πρόστιμο, θυμίζει ο φίλος, για το επεισόδιο αυτό και τα λοιπά, όλα αυτά που γίνανε.
0: Αυτό επειδή το είδα,
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος της ασφαλείας που κρύβεται κάτω από τη διαφημιστική πινακίδα να κατεβάζει το χέρι του Ρογκαβόπουλου και να του λέει μην πανηγυρίζει.
1: Ναι, ναι, φοβερό αυτό.
0: Δηλαδή, φοβερό. Γι' αυτό και μόνο έπρεπε να τιμωρηθεί η Βαλένθια.
1: Φοβερό.
0: Έλεος.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει, μην φτάσουμε στην.
1: Στην ερυθρόλευκη αποστολή. Από την άλλη, εντάξει, είναι και ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για το Μοντεκάρλο. Αυτή τη στιγμή είναι εν πτήση και θέλουν και αυτοί να δουν την ομάδα του στον Ολυμπιακό να κερδίζει 3-0 τη Μονακό για να ξεκουραστούν οι παίκτες λίγο περισσότερο και να αναρρώσουν κάποιοι άλλοι όπως ο Tyson Ward για παράδειγμα. Ο κότς Μπαρτζόκας, να δούμε λίγο τι είπε στις δηλώσεις του, γιατί δεν τον αφέραμε.
0: Ναι.
1: Είπε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεντρωθεί στο αυριανό παιχνίδι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να μην επαναπαυτούμε από τις απουσίες που γράφονται στα μέσα ενημέρωσης, της Μονακό εννοεί.
0: Εντάξει, τις ξέρει και ο Ολυμπιακός, δεν περίμενε από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκεί, η εμπειρία μας κιόλας δεν είναι καλή. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, σοβαροί και αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αύριο. Όταν μπήκαμε στα play-off, ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας, να είμαστε στο πλάνο. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις. Θέλουμε να πάμε σε ακόμη ένα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε για το παιχνίδι στην κανονική περίοδο. Το είχαμε χάσει στην τελευταία φάση και είναι κάτι που σίγουρα το θυμόμαστε. Για το τι δίνει η έδρα της στη Μονακό, είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι ένα γήπεδο με χαμηλό ταβάνι. Ένα γήπεδο που δεν συνηθίζεται να παίζονται αγώνες επίπεδο Ευρωλίγκας και σίγουρα επηρεάζει το αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο, παίζει πιο επιθετικά εκεί. Η γκάρτ είναι και δημιουργικά και επιθετικά πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι ο Ντιάλο δεν παίζει τους αφαιρεί κάποιο ποσοστό σκληρότητας, γιατί είναι ο καλύτερος αμυντικός στην Ευρωλίγκα φέτος. Αν δείτε τους 8 παίκτες που απομένουν στη Μονακό, είναι πολύ ποιοτικοί. Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε καθόλου, δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζόκας.
0: Ναι, δεν πήγε ο Γουόρντ μαζί. Έτσι. Τάισον Γουόρντ που έμεινε στην Αθήνα έχει μια. Ολυμπιακός Κώστα για μένα παίζει το καλύτερο μπάσκετ σεζόν αυτήν την εποχή. Το καλύτερο μπάσκετ.
1: Δεν είναι ο μόνος.
0: Συνδυάζει
1: δεν είναι ο μόνος.
0: Ουσία, δηλαδή αποτέλεσμα και θέαμα.
1: Ναι, ξέρεις τι λέω, δεν είναι ο μόνος. Ότι και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε ανέβασαν.
0: Και ο Παναθηναϊκός ανέβη κατακόρυφα.
1: Και η Ρεάλ.
0: Και η Φενέρ, χωρίς εγώ το έλεγα, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι η Ζαλγκύρης ήταν, η Ζαλγκύρης είναι το φαβορί, ήταν πάντα η Φενέρ, ναι, και το αποδεικνύει στην πράξη.
1: Ναι, βέβαια. Πολύ καλή.
0: Το ότι είχε αυτό το σερί των ητών δεν έλεγε τίποτα. Η Φενέρ έχει πολύ καλή ομάδα και στηρίζει στην πολύ καλή άμυνα. Και έχει και τα αστέρια να την...
1: Εγώ θα πω κάτι. Δεν βιάζομαι καθόλου να αναφέρω κάτι το οποίο θέλουμε όλοι, να δούμε έναν τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Δεν βιάζομαι να το πω. Δεν βιάζομαι. Γιατί και πέρσι, εγώ δεν βιαζόμουν, αλλά κάποιοι που βιάστηκαν εκτέθηκαν.
0: Ναι.
1: Όταν χάσαμε και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από τους ημιτελικούς. Από Φενέρμπαχτσε και Μονακό. Άρα λοιπόν δεν βιάζομαι. Βιάζομαι όμως να πω ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάνε στο Final Four. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και οι ημιτελικοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και οι δύο. Και ειδικά, κατά τη γνώμη μου, του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ στο ΆΚΑ των 20.000. Είναι λίγο πιο εύκολος ο ημιτελικός από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Κατά τη γνώμη μου. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική γνώμη. Αλλά εγώ βλέπω ότι είναι δύσκολη η περίπτωση του ημιτελικού για τον Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχτσε. Δύσκολη και του Παναθηναϊκού. Αλλά ίσως λίγο πιο εύκολη. Κατά τη γνώμη μου.
0: Επέστρεψε εισιτήρια η Βαλένθια. Δεν θα έρθουν οπαδίτης στο μεθαυριανό αγώνα. Οπότε όσοι πάνε στην εφαρμογή, στο κλαμπ
1: 20.000 κόσμος.
0: Θα είναι 20.000 κόσμος, θα είναι όλοι του Παναθηναϊκού μεθαύριο.
1: Σωστό.
0: Έτσι, στον αγώνα με την Βαλένθια, είπαμε πονηρός και δύσκολος αγώνας.
1: Το λέω πολύ,
0: εγώ,
1: πολύ,
0: αλλά το ξέρει καλύτερα από όλους ο Άταμα και οι παίκτες του. Έτσι.
1: Σίγουρα. Για να δω λίγο το φιλεράκι μου, ο Νίκος τη γράφει. Ο Νίκος γράφει κανένα μπασκετικό, όχι. Δεν γράφει, παρότι ακούει την εκπομπή. Πάρα πολλοί κόσμοι ακούει την εκπομπή. Μου το είπαν και στη Βαλένθια πάρα πολλοί φίλοι του μπάσκετ ότι μας ακούν το απόγευμα και προσπαθούν έτσι να μάθουν λεπτομέρειες για τις ομάδες και τα λοιπά. Δεν είναι πράγματα που τα κρατάμε για πάρτι μας, είναι πράγματα που τα μοιραζόμαστε, τα μαθαίνουμε από τους παίχτες, τους προπονητές. Πολύ ωραία, όλοι έχουν μια πρόσβαση να διαβάσουν ένα site, να διαβάσουν μια αρθρογραφία, αλλά εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Ναν, με τον Βεζένκοφ, να στείλουμε μηνύματα.
0: Και την ευκαιρία χωρίς παίκτες, καμία προπονητές. Πίεση.
1: Αυτό.
0: Και χωρίς. Με βάση αυτό που νιώθουμε, ότι είναι σωστό. Και την πληροφορία που υπάρχει. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χάρης από τα Ιόνενα μας γράφει: το γήπεδο υπάρχει, αλλά είναι με τα σίδερα, στα σίδερα ακόμα, εδώ και χρόνια. Το γήπεδο του Ελληνικού που χωράει 4.000 και είναι στα Γιάννη, αλλά ακόμα να το φτιάξουν.
1: Μάλιστα. Κακό.
0: Αυτό.
1: Κακό.
0: Βέβαια.
1: Πολύ κακό.
0: Ναι.
1: Μακάρι να ολοκληρωθεί, ρε παιδιά. Εντάξει. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν γίνεται τα Γιάννη να μην έχουν ένα γήπεδο μεγάλο. Το Κοντζάμ πόλη και από τις πιο ωραίες της Ελλάδας. Φανταστική πόλη τα Γιάννη.
0: Σωστό.
1: Παθαίνεις πλάκα με τη λίμνη, με την αρχιτεκτονική. Παθαίνεις πλάκα με τα Γιάννη. Πρόπερσι είχα πάει πρωτοχρονιά και πάθα πλάκα.
0: Και εγώ πρωτοχρονιά είχα πάρα πάει πολύ. Και είχα κάνει στην πρωτοχρονιά
1: πάρα
0: μάλιστα
1: πολύ. Ναι.
0: Με τα βεγγαλικά και όλα αυτά στο κέντρο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Πάρα φανταστικά, πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία πολύ.
1: Ωραία, είχα πάει στη λίμνη.
0: Και Καστοριά μου αρέσει πολύ, είχα πάει, τότε είχαμε κάνει ένα tour. Δόθηκε ευκαιρία.
1: Και να πω και κάτι για τους ντόπιους, ότι όταν ακούνε βροχή στην Αθήνα γελάνε.
0: Καλά, εντάξει,
1: μιλάμε ότι εκεί βρέχει ακατάπαυστα.
0: Ώρες.
1: Τόνι νερού στα Γιάννενα. Τόνι. 5 ώρες βροχή. Καρέκλες. Και εδώ πέρα, ξέρεις, όταν βρέχει, στα Γιάννενα γελάνε. Με παίρνει αυτή η φίλη μου και εκεί, μου λέει, αδελφέ, δεν έχετε καταλάβει τι είναι βροχή. Βροχή είναι στα Γιάννενα. Λοιπόν.
0: Θα του δώσουμε χαιρετισμού, φίλε Τεό, Κωστή Τεό, ναι. Πώς ξέρουμε, ο καλός ο φίλος, τον καθηγητή, λέει, τον Τεντόπουλο. Δεν είναι μαζί μας, είπαμε. Είναι πτήση.
1: Προφέσορ Τζον.
0: Προς το Μονακό.
1: Προφέσορ. Να δούμε λίγο. Ναι. Εντάξει, τώρα εσύ 8.50 δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα αυτό το μήνυμα, γιατί είναι και μηνύσιμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Α, και
1: προσοχή. Εγώ βλέπω λίγο και SMS τώρα.
0: Παναγιώτης, ξέρεις, και Γιώργος Αγγελόπουλος με την αποστολή του Ολυμπιακού μαζί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν έναν αγώνα που είπαμε.
1: Ναι.
0: Τον περιμένουμε. Περιμένουμε να έχει θετική εξέλιξη τον Ολυμπιακό, ναι, και κατάληξη, αλλά.
1: Δεν φοβόμαστε να πούμε, αγαπητέ Μπάμπη, από την Τρίπολη για τη διαιτησία. Ωστόσο, στη σειρά γενικότερα αυτή μέχρι τώρα των δύο αγώνων, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά του δεύτερου αγώνα που σφύριξε μόνο έδρα, τα κριτήρια ήταν, πώς το λένε, δίκαια. Δηλαδή έπεσε βρωμόξυλο και από τις δύο πλευρές, και από τη Βαλένθια και από τον Παναθηναϊκό μπασκετικά. Εκεί που αντέδρασα και το είπα και εγώ, που είμαι μετριοπαθής με τη διαιτησία, είναι ότι έχει φάει ένα ανελαίτο κυνηγητό.
0: Ο Νάν.
1: 45
0: έχει λεπτών. Πολύ ξύλο, ρε παιδί.
1: 45 λεπτών.
0: Ναι.
1: Και έχει σουτέρει μία βολή από τεχνική
0: υπάρχει,
1: ποινή.
0: Υπάρχει, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια άτυπη κόντρα, σαν μια κεντρική γραμμή,
1: με
0: ρε παιδί.
1: Διαιτητές.
0: Οι διαιτητές κόντρα με τον Νάν.
1: Δεν ξέρεις.
0: Γιατί ο Νάν
1: δεν
0: φέτος.
1: Δεν είναι γκρινιάρης.
0: Κωστή μου, φέτος δεν είναι.
1: Γκρινιάζει μόνο όταν αδικείται.
0: Να σου πω κάτι. Ούτε δισκαλυφιέ έχει φέτος, έτσι. Νομίζω σε ένα αγώνα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Όχι. Δεν θυμάμαι καθόλου, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι ο Νάν των προηγούμενων 2 ετών, δηλαδή, που αντιδρούσε με όλους και σε όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά η κόντρα φαίνεται να υπάρχει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Έτσι φαίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν είμαι η Ερεθουέλο που δίνω γραμμή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ή μεταξύ τους οι διαιτητές.
1: Ο φίλος μας, ο 302, ο Νίκος, μας λέει ότι χαιρόμαστε όταν χάνει ο Παναθηναϊκός. Και στενοχωριόμαστε όταν νικάει.
0: Καλά κάνει.
1: Ο άνθρωπος, οκ.
0: Καλά κάνει. Έτσι το βλέπεις, καλά κάνει.
1: Αυτό καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό πιστεύει, μάλλον. Την καλησπέρα μας και στον Κωνσταντίνο από Θεσσαλονίκη. Να είναι καλά ο φίλος. Ότι που έχει τιμωρηθεί πολλές φορές για ένα κούπλος από Ευρωλίγκα κτλ. Ναι, αλλά πάντα για τις συμπεριφορές του, Κωνσταντίνε, δεν λέμε αυτό που γράφεις. Ίσα-ίσα που πάντα τις συμπεριφορές του τις κατακρίνουμε. Και λέμε ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, δεν έπρεπε να το κάνει εκείνο κτλ.
0: Μα και για προχθές είπαμε ότι ήταν περιττό, αχρίαστο. Πάνω στη μετάδοση το είπαμε κιόλας. Ήταν αχρίαστο αυτό που έκανε. Την μετάδοση που έκανε στην τη Βαλένθια.
1: Ναι,
0: το
1: είπαμε
0: εδώ στο σπίτι. Εντάξει, αλλά άλλο αυτό και άλλο η ποινή, το μέγεθος ποινής. Άλλα, φανερώνει διάφορα πράγματα και διάφορες αιμονές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να είναι καλά και ο Φιλαράκος που τελειώνει το κινητό του σε 9.47. Που λέει ο φίλος, δεν κάνω εγώ συγκρίσεις, απλά το γράφει ο φίλος ότι για Μπαρτζόκα κουβέντα, δεν έχουμε κάνει κριτική στον Μπαρτζόκα.
0: 100
1: για
0: φορές
1: συμπεριφορές, για διάφορα, δεν θα τα πούμε τώρα, όταν έγινε το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο το έχουμε αναφέρει. Δεν το κάνουμε, δεν κάνουμε αφιέρωμα, αγαπητέ, στην εκπομπή. Δεν κάνουμε αφιέρωμα για τον Γιαννακόπουλο να αναφέρουμε 10 περιστατικά. Δεν κάνουμε αφιέρωμα για τον Άταμαν 10 περιστατικά, ούτε για τον Μπαρτζόκα αφιέρωμα. Όταν ο καθένας κάνει κάτι, καταρχάς πρέπει ο ίδιος να αναλάβει και την ευθύνη.
0: Μα και μια και μιλήσαμε για Άταμαν, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν εδώ είχαμε κάνει κριτική στον Άταμαν.
1: Μιλάμε.
0: Αλλά όταν κάνει καλό κουτσάρισμα,
1: πρέπει
0: να το πούμε, να το παραδεχόμαστε και να το αποδεχόμαστε. Και έχει στη Βαλένθια, έδωσε ρεσιδάλ.
1: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρά το μικρό ρόστερ.
1: Τώρα και 51.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί είναι η ερώτηση η βόμβα. Έστω λοιπόν ότι ο Άταμαν παίρνει Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Μένει ή φεύγει?
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει.
1: Έτσι πιστεύεις?
0: Ναι.
1: Κι εγώ.
0: Δεν νομίζω ότι θα μείνει.
1: Κι εγώ το πιστεύω.
0: Δηλαδή θα μείνει, πάρει δεν πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι θέμα αν είσαι αταμανικός ή οτιδήποτε.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Είναι η αίσθησή μας.
0: Καμία σχέση.
1: Άρα συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να μας είναι νοημένοι.
0: Α, για την ΑΕΚ που ξεχάσαμε να πούμε πριν ότι έγινε ένα δείπνο χθες.
1: Ναι, κουλιαγμένη.
0: Παρουσία και του Μάκη και του Βαγγέλη Αγγελόπουλου. Σύσσωμη ΑΕΚ βέβαια θα φύγει Τετάρτη. Τετάρτη ή Τρίτη, δεν θυμάμαι τώρα. Για την
1: Μπανταλόνα.
0: Όντως την θεωρείς από τα φαβορή?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερη. Στον όλο με τελικό πιο πολύ βλέπω την Τενερίφη. Που είναι και. Έχει το know-how του, ναι, BCL η Τενερίφη. Τώρα έτσι πιστεύω, ναι. Εγώ βλέπω τελικό ΑΕΚ Τενερίφη. Αρκεί να παίξει ΑΕΚ σκληρά όπως πρέπει, έτσι. Πιστεύεις θα τον χάσουμε τον Steve Kerr, γιατί τον θέλει το ESPN για σχολιαστή? Ενώ το θέλουν και οι Warriors για προπονητή.
0: Καλά, δεν θα έχει και πρόβλημα.
1: Όχι. Οικονομικό.
0: Οικονομικό.
1: Όχι, αλλά λέμε ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Ναι,
1: λέμε,
0: ναι,
1: εντάξει. Λέμε. Λοιπόν.
0: Είπαμε τα για το NBA. Κάτσε, περίμενε. Να πούμε τι έγινε χθες.
1: Ναι, πες λίγο τι έγινε χθες, γιατί είπα μόνο τι θα γίνει σήμερα.
0: Να τα βρούμε λίγο, ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή χθες το βράδυ, Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Δέσποινα.
1: Έβδομο μάτσε. Και στα δύο, και στις δύο σειρές. Έλα, στα πω εγώ που τα έχω γρήγορα. Detroit, Orlando.
0: Εγώ διαβάζω μήνυμα τη Δέσποινα τώρα.
1: Τι θέλει.
0: Βγάζει εκπομπή με τον Γιαννακόπουλο, λέει. Μια χαρά σας πηγαίνει, άκου τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι αν αυτό νομίζει, δεν
1: καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Okay, έγινε.
1: Detroit, Orlando 116-94 με τους 32 πόντους και τις 12 assist του κυρίου Cunningham. Από την άλλη, ο κύριος Μπανκέρο είχε 38 πόντους με 9 rebound και 6 assist για το Orlando. 4-3 πρόκριση για τους Pistons, 116-94. Και δυστυχώς για εμάς που ήμασταν με τους Raptors, ήττα στον 7ο match στο Cleveland από τους Cavaliers με 114-102.
0: Αλλά και δύο χαμένοι,
1: 22 πόντους ο Jared Allen με 19 rebound, 24 πόντους με 9 rebound και 6 assist ο κύριος Scotty Barnes. Γιατί, Βαγγελή, χαμένοι και οι δύο?
0: Raptors εσύ.
1: Ναι. Α, ναι, και
0: Celtics
1: εσύ.
0: Εγώ. Εντάξει, καλό βράδυ.
1: Raptors φέτος, όχι παλιά.
0: Ναι.
1: Παλιά Chicago Bulls.
0: Καλά ρε φίλε, όλοι ήμασταν εδώ σε Chicago Bulls.
1: Όχι όλοι.
0: Όσο ήταν ο Μάικλ εκεί πέρα, ήμασταν όλοι.
1: Και Lakers και ακόμα είναι.
0: Εμένα παραμένει από τις ομάδες, ναι, που μου αρέσει να τις βλέπω. Λόγω ο Μάικλ.
1: Ναι, λόγω Μάικλ.
0: Και όχι μόνο, λόγω Πίπεν, λόγω.
1: Σήμερα έτσι. Λοιπόν 3 η ώρα Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια και 4:30 Σαν Αντώνιο Μινεσότα. Και αύριο έχουμε τα άλλα ζευγάρια. Detroit Cleveland, πρώτος ημιτελικός Ανατολής. Και Oklahoma City Lakers. 3:30 πρώτο μάτς για τους ημιτελικούς της Δύσης. Εγώ αλήθεια σου λέω, βλέπω Oklahoma City με SGA να κάνει τρομερά πράγματα. Έχει 31 πόντους κατά μέσον όρο, 4,3 rebound και 6,6 assist ο Καναδός Superstar. Από την άλλη όμως, δεν μπορώ ρε φίλε, παρότι δεν τον συμπαθώ τόσο πολύ, δεν μπορώ να μην βγάλω το καπέλο στον LeBron James.
0: Γιατί δεν τον συμπαθεί?
1: Δεν τον συμπαθώ ρε φίλε. Δεν ξέρω, δεν τον συμπαθώ. Τον σέβομαι όμως και τον εκτιμώ.
0: Τώρα,
1: δεν τον συμπαθώ.
0: 41 και.
1: Είναι plus. Του 84. Είναι 41 μισό.
0: 41 μισό. 41
1: plus. Πάει στα 42.
0: Και κάνει αυτά που κάνει.
1: Και κάνει αυτά, και κάνει αυτά. Έλα, που κάνει. Εντάξει, ο παλίκαρος.
0: Γιατί όμως δεν τον συμπαθείς? Γιατί το ακούω και από άλλο κόσμο αυτό. Και από άλλους φίλους του μπάσκετ δηλαδή που ασχολούνται κιόλας με το NBA.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί έχει κάνει πολλές αλλαγές στην καριέρα του. Γι' αυτό δεν τον συμπαθώ πολύ. Από το Cleveland πήγε στο Miami. Από το Miami γύρισε στο Cleveland και από το Cleveland πήγε στους Lakers.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει αυτές οι αλλαγές. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι αλλαγές. Όμως, ένα παιδί από ένα χωριό το άκρον του Οχάιο και έγινε ο βασιλιάς του NBA. Και παίζει από το 2003 και έχουμε πάει 26. Παίζει με το γιο του
0: και
1: είναι ικανός να παίζει και με το εγγόνι.
0: Αυτό θέλω.
1: Αύριο μεθαύριο. Ναι. Αυτό το κορμί του είδε ήταν από τα καρφώματα.
0: Αποφεύγει.
1: Ανάποδο windmill.
0: Αποφεύγει να πει πότε θα φύγει, φίλε. Δεν έχει πει κάτι ακόμα.
1: Δεν έχει φωτογραφίσει για φέτος.
0: Αλλά είναι θηρίο.
1: Ναι, θηρίο.
0: Θηρίο. Mm. Ούτε τραυματισμού.
1: Παίζει NBA 23 χρόνια σε ρε.
0: Έλε, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι φαινόμενο.
0: Είναι ιστορία.
1: Φαινόμενο. Λεμπρόν. Ναι. Άλλο θέμα συμπάθειες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτό και για το Λεμπρόν. Από Ευρωλίγκα κάτι άλλο να υπάρχει? Δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό. Είδα κάποια στιγμή και το ανέφερα πριν λίγες μέρες ότι έχει ανέβει το έσοδο για τους νικητές του Final Four. 2.400 πήγε από 1.900 για τον νικητή. Για τον τροπεούχο δηλαδή.
0: Αν σκεφτούμε ότι
1: 500 χιλιάρικα πάνω.
0: Τρία χρόνια ήταν 900 χιλιάρικα.
1: Ένα εκατομμύριο κοντά, ναι.
0: Έχει ανέβει, εντάξει.
1: Έχει ανέβει.
0: Λοιπόν, να θερήσουμε Σάκοτα που έκανε κάποιες δηλώσεις και θεωρεί τη Μάλαγα, λέει, φαβορή. Και καλά
1: ναι,
0: κάνει.
1: Εντάξει, okay, καλά κάνει.
0: Ο Πολύπυρος και συμπαθέστατος Τράγκαν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτός ο οποίος βοήθησε την ΑΕΚ να είναι αυτό που είναι τα τελευταία χρόνια.
0: Και ειδικά φέτος. Που έφυγε, όταν έφυγε ο καλός ο σέντερ τους, πήγε στη Φενέρ, έλα τώρα, διαφεύγει,
1: Αλσχάιμερ, Σίλβα.
0: Ο Σίλβα, όλοι έλεγαν ποια ΑΕΚ και τι, να τι ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν...
0: Και με τον Αγγελόπουλο που το έσκασε για να πάει ο Νάναλη.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Στην ΑΕΚ.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Ο γίγαντας ο Φουρνιέ πήγε στο αεροδρόμιο με μπλούζα από το Final Four του 1997 που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στη Ρώμη. Άκου, την μπλούζα βρήκε, έτσι.
0: Εντάξει, και ο Φουρνιέ ήταν Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια του. Άστο τώρα. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Κοίτα
0: να πω την αλήθεια μου τώρα.
1: Ναι, γενικώς το λες όμως, όχι μόνο για Φουρνιέ.
0: Όχι για Φουρνιέ, μόνο για όλους που το κάνουν αυτό, αλλά εμπροκειμένου για το Φουρνιέ. Πότε πρόλαβε και λάτρεψε τόσο πολύ τον Ολυμπιακό.
1: Από την πρώτη μέρα που πέρσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Okay. Με μπλούζες κτλ.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Και από τη μία και από την άλλη και από την παράλληλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, κατάλαβε λες.
0: Άντε να καταλάβω έναν Έλληνα παίκτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει γεννηθεί ενδεχομένως στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Που έχει γεννηθεί, ήταν Ολυμπιακός γενοφάσκια του, συνεχίζει. Ή Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: και το λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι έτσι, ρε παιδιά. Okay.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και 58 φίλε αύριο.
1: Έγινε. Αύριο την ίδια 5
0: με 7
1: ώρα,
0: πάλι.
1: 5 με 7 όμως.
0: Δύο ώρα όμως αύριο.
1: Μαζί, παρέα.
0: Περισσότερο χρόνο για πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Βήμα τίτλου έκανε η ΑΕΚ που απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ισόβαθμη στη δεύτερη θέση, 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή, είναι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μετά την νίκη του δικέφαλου του Βαρά στην Τούμπα. Επιβόλαιος αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσια και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έδειξε πως έχει καρδιά, θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτο, δήλωσε στην Era Sport ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης. Οριστικά στο Conference League της νέας περίοδου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, όπου θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου. Με ανακοίνωσή της ΠΑΕ Βόλος επιτίθεται κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για τον ορισμό των διαιτητών στα play-off, με τους Θεσσαλούς να διαμαρτύρονται για τα διαιτητικά λάθη στο μάτς με το Λεβαδιακό. Θετικά απάντησαν οι ΕΠΟ και οι ΚΕΔ στο αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία του κ. Φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Η συνάντηση ορίστηκε για την προσεχή Δευτέρα 11 του μηνός. Στο γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης στις 24 Μαΐου. Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ αναχώρησε ο Ολυμπιακός για το Μονακό, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τους Μονεγάσκους στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στα play-off της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 νίκες, αν κερδίσει θα κάνει σκούπα και θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Να μην επαναπαυτεί ο Ολυμπιακός από τις απουσίες της Μονακό, επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του και πρόσθεσε ότι πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο Final Four. Νοκάουτ και ο Ντανιέλ Τάι στις Μονακό από την αυριανή αναμέτρηση με 8 παίκτες έμεινε η ομάδα του Πριγκιπάτου. Μοναδικός απόν ο Κώστας Λούκας από την προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης για τα play-off της EuroLeague. Χωρίς φιλάθλους η Βαλένθια στην Αθήνα, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Επιπλέον εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τη Μάλαγα έχρισε το απόλυτο φαβόρι για την κατάκτηση του τίτλου στο Basketball Champions League ο τεχνικός της ΑΕΚ Dragan Sakota σε δηλώσεις του εν ώψη του Final Four. Νίκη με 14-9 επί της Ουγγαρίας πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελικός νούμερο 3 στη Βόλη Ηλεκτροναδρών, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από την Era Sport και από την Art 2 Sport. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στη σειρά των τελικών. Η Νέα Ιωνία έκανε το break στην έδρα του ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 26-22 στον πρώτο ημιτελικό στην Α1 Handball Γυναικών. Επόμενος ημιτελικός στην ερχόμενη Πέμπτη. 5 θέσεις ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιπάς και βρίσκεται στο νούμερο 75. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Παντού με τον Λεωνίδα Κασνέτση και τον Νίκο Γαραγιάννη. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
3: Με φέτα αρβανίτη.
2: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
3: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
2: Και ο Γιώργος.
4: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
2: Φέτα αρβανίτη.
5: Η δική μας γεύση.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Δευτέρα 4 Μαΐου, 6 και 4. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπάλα παντού. Μπήκε ο Μάιος, αλλά Μάιο δεν είδαμε. Λεωνίδα Κασνέτση επίσης δεν είδαμε. Όχι, εδώ είναι, έρχεται.
1: Ήμουνα με τους μπασχετικούς.
0: Συζήταγε.
1: Ο Αγγέλης Βερμπάκος του Στερίφλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Συζήταγε στα σημαντικά που έρχονται τώρα στην Ευρωλίγκα.
1: Συζητάγαμε για σκυλάκια.
0: Για σκυλάκια?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέγε ο Ζορμπάς την τρέλα που έχει και ο Παπαλουκάς για τα σκυλάκια. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς,
0: ναι, ναι, ναι. Ποιος άλλος? Όταν λες Παπαλουκάς, δεν σκέφτεσαι κάποιον άλλον.
1: Ναι. Είπες εδώ Ολυμπία Γιαννακοπούλου ψύχους.
0: Εγώ όχι, δεν πρόλαβα.
1: Τίποτα δεν είπες.
0: Αυτά είναι δικά σου.
1: Με Ολυμπία Γιαννακοπούλου στους ήχους, Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 περίπου. Super League 2 έχουμε πει, δεν έχουμε. Γάμα Εθνική είχαμε βέβαια και είχαμε σπουδαία αποτελέσματα. Πήρε πολύ μεγάλη νίκη ο Πύργος και η Ζάκυνθος.
0: Να.
1: Στον έναν όμιλο και κάνανε πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό βήμα. Για
0: κοίτα τη Ζάκυνθο.
1: Αλλά νομίζω είναι πολύ αμφίροπος όμιλος. Ενώ στον άλλον κάπως έχει.
0: Στον άλλον τελείωσε.
1: Στον άλλον εντάξει,
0: έχει.
1: Εντάξει, δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι λίγο πιο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν έχει τελειώσει μαθηματικά.
1: Γιατί ας πούμε ο Πανθρακικός έχει 9, ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει 6, Ελασσόνα 3 και ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0. Γιατί νίξε ο Πανθρακικός τον Απόλλων Καλαμαριάς στο ντέρμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ο Ελασσόνα ανοίξει το κεραμίδι.
0: Πες μου, τι είδες το ποστάρισμα του Πανθρακικού?
1: Πολύ ωραίο που λέει Άγνο φαίνεται. Με τον πίνακα του Κωνσταντίνου και λένε.
0: Άγνο φαίνεται η Super League 2.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, μαθηματικά δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι τέτοια η εικόνα η οποία
1: έχουν
0: αυτές οι δύο ομάδες, Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς. Δηλαδή, ακόμα και όταν στην δεύτερη αγωνιστική, νομίζω, που η Ελασσόνα πάει να κάνει ένα μεγάλο διπλό μέσα στην Καλαμαριά με το 0-1, το γυρνάει στο τέλος. Εκεί νομίζω τελειώνουν τα πάντα.
1: Στον άλλο όμιλο έχουμε Πύργο με 5, Άρη Πετρούπολης 4, Ζάκυνθο 4, Εθνικός 2. Εθνικός έμεινε πίσω. Έχασε εντός έδρας από την Ζάκυνθο και ο Πύργος νίκησε εντός τον Άρη Πετρούπολης. Μικρά σκορ, βλέπεις, 1-0 ο Πύργος στον Άρη.
0: Καλά, κλειστά
1: είναι. Και 1-0 η Ζάκυνθο στον Εθνικό. Πολύ κλειστά.
0: Όλα τα μάτς είναι κλειστά.
1: Αλλά τρία μάτς έχουμε τώρα.
0: Συγκεκριμένα για τη Ζάκυνθο πάντως. Επειδή την έχουν σαν την ομάδα η οποία θα ήταν η αδύναμη. Το βλέπεις, ναι, και τις αποδόσεις κυρίως.
1: Ναι. Τρίτη, καλύτερη δεύτερη. Πώς
0: καλύτερη λέει. Δεύτερη.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις και από τις αποδόσεις αυτό, οπότε παίζεις όλα τα παιχνίδια, είναι πάντα ισχυρό outsider. Δηλαδή με τον Εθνικό νομίζω έχει ξεκινήσει από 5 απόδοση. Ναι. Το διπλό της στο Μοσχάτο. Ενώ με τον Άρη Πετρούπολης 7. Θα σου πω ότι η Ζάκυνθος είναι μια ομάδα η οποία.
1: Με τον Άρη Πετρούπολης έχασε, αλλά ήταν πολύ καλύτερη.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Mm. Δηλαδή επειδή ήμουνα στο παιχνίδι, είναι μια ομάδα η οποία παίζει σφιχτά πίσω. Με γερά κορμιά.
1: Με ξαφνικές αντεπιθέσεις.
0: Έχει μπροστά τον Μούντριχα. Δηλαδή παρέρχομαι το σχολείο σου. Έχει μπροστά τον Μούντριχα, ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά το χώρο και μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και είναι τέτοια η αμυντική της λειτουργία η οποία της επιτρέπει να κρατάει μακριά τον αντίπαλο. Σε συνδυασμό με την επίθεση είναι μια πολύ καλή ομάδα και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν μπορείς να την έχουν σαν την ομάδα η οποία θα είναι ο σάκος του box. Και το έδειξε
1: θυμίς.
0: Κατευθείαν, έτσι.
1: Καμία σχέση με θυμίς.
0: Από την άλλη ο Εθνικός, μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι έχει τεράστιο πρόβλημα στον goal. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και με τον Άρη Πετρούπολης, με τον Πύργο δεν έχω εικόνα για το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά για το... και με τον Άρη Πετρούπολη στο πρώτο μάτς έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και ευκαιρίες στις οποίες λες, ρε παιδί μου, ότι αν υπήρχε ένα center for εκεί καθάριζε το μάτς, έτσι, τελείωνε. Και με τη Ζάκυνθο έχει χάσει αρκετές ευκαιρίες και αυτό είναι που το πληρώνει στο τέλος, έτσι. Δεν μπορείς να λες ότι πάω για άνοδο σε μια διαδικασία όπως είναι τα μπαράζ, με τον τρόπο με τον οποίο είναι τα μπαράζ, και στο πρώτο μισό του μήνυ αυτού πρωταθλήματος να έχεις παίξει δύο παιχνίδια στην έδρα σου, να μην έχεις καταφέρει να πάρεις νίκη και σε αυτά τα τρία παιχνίδια συνολικά να μην έχεις σκοράρει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να το βρει, γιατί νομίζω θα είναι άλλη μια χρονιά χαμένη για τον Εθνικό. Παλεύει τόσα χρόνια να βγει κατηγορία και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Φαντάζομαι στα τρία επόμενα μάτς τώρα ο Εθνικός. Έχει να πούμε το πρόγραμμα εκτός με Άρη Πετρούπολης, μέσα με Πύργο, έξι με Ζάκυνθο. Εντάξει, μόνο εύκολα δεν είναι τα παιχνίδια και οι σειρές των αγώνων, αλλά για να βγεις κατηγορία πρέπει να κάνεις και υπερβάσεις. Ναι. Αν δεν κάνεις υπερβάσεις, δεν θα βγεις.
0: Πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλες υπερβάσεις.
1: Τέλος πάντων, να στείλω καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιαννάρα που μας ακούει τώρα. Ο Γιάννης Κερόκο, φίλος μου από τα Μάξι. Μονίμως Έρα Σπορ συντονισμένος. Χαιρετίσματα. Ο Παυλάρας εδώ, φίλος μας, λέει: τους ενοχλεί μεγάλη ΑΕΛ που δεν είναι υποταγμένη και θέλουν να την ρίξουν. Έχει πάρθει απόφαση, λέει, να την ρίξουν. Όσο για το πέναλτι που πήρε ο Πανσεραϊκός, και εγώ νομίζω υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Ηλιάδη, γιατί του έχουν βάλει το χέρι από πίσω εκεί ο επιθετικός του.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει το χέρι. Τώρα να μου πεις, δεν τον έσπρωξε πολύ, δεν δικαιολογείται αυτή η
0: υπόθεση. Δεν υπάρχουν τα δυναμόμετρα.
1: Αλλά τώρα να πούμε τα ίδια, ότι πόσο τον έσπρωξε και αν τον έσπρωξε και δυναμόμετρο και το ένα και το άλλο.
0: Όχι, ρε, αφού
1: στην εποχή του VR βλέπουμε τέτοια πράγματα μέσα στις περιοχές να δίνονται είτε επιθετικά φάουλ είτε πέναλτι κτλ. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν θεωρήθηκε σπρώξιμο, ας πούμε, ή φάουλ. Δεν ξέρω. Όπως και το γκολ του Ολυμπιακού, θεωρώ ήταν γκολ. Μιας και πιάσαμε διαιτητικές αποφάσεις, γιατί ο Μπάμπα πάει να μπει στην πορεία της μπάλας.
0: Μπερδεύτηκες. Το γκολ του ΠΑΟΚ.
1: Του γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ήταν offside, γιατί ο Μπάμπα έκανε κίνηση προς την μπάλα.
0: Και εγώ αυτό θεωρώ. Αφού συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή ούτε εγώ θα έδινα το πέναλ στον Πανσεραϊκό σε εκείνη την φάση, και για επιθετικό φάουλ, αλλά και το χέρι εκεί, δεν μπορώ ακριβώς να σου πω την αλήθεια, έχω μπερδευτεί κάπως με τα χέρια.
1: Για ποιο χέρι λες τώρα?
0: Στην φάση, τον Πανσεραϊκό, που γίνεται το επιθετικό
1: φάουλ. Για το πέναλτι, ναι. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι καν στο χέρι, γιατί για μένα έχει προηγηθεί αυτό το επιθετικό.
0: Εγώ σου λέω ότι και το χέρι, το οποίο η μπάλα βρίσκει στο χέρι, και δεν μπορείς να πει. Είναι γενικότερα στην ερμηνεία. Έχουμε δει ανάλογες φάσεις να δίνονται, έχουμε δει ανάλογες φάσεις να μην δίνονται. Από εκεί και πέρα συμφωνώ σε αυτό που είπες για τον Μπάμπα. Κάνει κίνηση να πάει στην μπάλα, και από τη στιγμή που κάνει κίνηση να πάει στην μπάλα, είναι φυσικό και επόμενο ότι μπαίνει στην φάση. Στην αρχή στο σουτ δεν είναι offside, επειδή πολλοί κάνανε την σύγχυση. Δεν είναι offside για μένα, έτσι. Δεν μπορώ να πάρω αυτή τη στιγμή θέση 100%.
1: Είναι offside τον Μπάμπα στο σουτ.
0: Στην αρχή δεν είναι offside, δεν επηρεάζει. Κάνει το σουτ.
1: Α, είναι σε θέση offside,
0: είναι σε
1: αλλά
0: θέση
1: δεν επηρεάζει.
0: Αλλά δεν επηρεάζει πουθενά τον Τζολάκη σε αυτή τη φάση. Αυτό θα να σου πω. Γιατί πολλοί κάναν τη σύγχυση και το βάλανε με τη φάση του Γιαζίτζη.
1: Εντάξει, εκεί ο.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Πιρόλα ήταν μπροστά
0: τον
1: Πιρόλα.
0: Είναι offside στη δεύτερη στιγμή τη φάση που πάει να μπει στην πορεία τη μπάλα.
1: Να κάνει επαφή με την μπάλα πήγε.
0: Οπότε ναι. Αυτά. Τώρα, μια σκέπια στα διαιτητικά, στην ΑΕΚ δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι δεν είναι κόκκινη η κόκκινη του Ερνάντες.
1: Όχι, ήταν κόκκινη. Βέβαια, εκεί με τον Μπερέρα και τον Τετέι δεν ξέρω αν τραβιόντουσαν πριν
0: πέσει ο
1: Τετέι. Γιατί φαίνεται και σε μια φάση φαίνεται το χέρι του Τετέι να τραβάει.
0: Είναι
1: τον
0: και
1: Περέρα.
0: Οι δύο που τραβιούνται σε αυτή
1: αν
0: τη φάση.
1: Αν είναι εντός περιοχής, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι και εντός περιοχής.
1: Αυτό.
0: Γιατί... και νομίζω δεν υπήρχε αυτή η φάση εκείνη την ώρα, τουλάχιστον που έγινε στο live στον αγώνα, φάνηκε ότι σαν να ξεκινάει το κράτημα και να είναι εκτός περιοχής, τέλος πάντων. Είναι αυτές οι φάσεις περίεργες τώρα, κακά τα ψέματα, όταν με τον επιθετικό και τον αμυνόμενο και οι δύο βάζουν χέρια, καταλαβαίνεις ότι και αυτά πάνε στην ερμηνεία του διαιτητή.
1: Ο φίλος μας ο Νικόλας λέει: Χρυσός Ανέστη, καλησπέρα παιδιά. Μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να κερδίσει τον Πάοκ στο τελικό του κυπέλλου γυναικών? Πότε είναι ο τελικός? Ευχαριστώ, λέει. Ο τελικός, φίλε μου, είναι 24 Μαΐου στο γήπεδο του Πανατολικού. Κακά τα ψέματα, ο Πάοκ είναι μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση. Να κάνει τον double δηλαδή. Αποτυπώνεται αυτό και από τα αποτελέσματα των δύο ομάδων μέχρι στιγμή στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Αλλά ένα μόνο μάτς είναι, τελικός είναι. Τα πάντα παίζονται έτσι. Αλλά στο ξαναλέω, κακά τα ψέματα, πάω και είναι πολύ μεγάλο φαβορί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης 24 Μαΐου στο γήπεδο του Πανατολικού στις 5:30, για όποιον θέλει να
0: με κόσμο. Δεν αναφέρει κάτι,
1: φαντάζομαι θα έχει,
0: γιατί πέρυσι δεν είχε,
1: το
0: πέρυσι δεν είχε κόσμο.
1: Ποιος ήταν ο τελικός? Μάλλον γι' αυτό. Δεν βλέπω κάτι εδώ για.
0: Όχι, δεν βλέπω ούτε να λέει κάτι συγκεκριμένα.
1: Γιατί διαβάζω την ανακοίνωση της ΕΠΟ και δεν λέει κάτι για κόσμο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ απέκλεισε κατά σειρά Βόλο 2004, ΕΜΗ Κόνου ΑΕΚ, ενώ Αστέρας προκρίθηκε ξεπερνώντας το εμπόδιο των ΠΑΣ Πύργου, ΑΟ Ρέα και ΑΟ Αγίας Παρασκευής. για να φτάσουν στο μεγάλο τελικό του κυπέλου στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τι λέει εδώ ο φίλος. Καλησπέρα από Πτολεμαϊδα, μόνο εορδαϊκός. Αν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παίξουν και στα τρία μάτς για τη φανέλα τους, ένας από τους δύο θα είναι ο πρωταθλητής. Εκτός αν στο μεταξύ τους έρθουν ισοπαλία τώρα σε Καρεσκάκη σαν νέοι. Η ΑΕΚ φάνηκε πολύ λίγη με τον Παναθηναϊκό με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό.
0: Εντάξει, ρε φίλε τώρα.
1: Φίλε μου Παναγιώτη, ΑΕΚ στο συνέξι.
0: Είσαι λίγο υπερβολικό, ρε φίλε. Δηλαδή είσαι λίγο. Οκ, εντάξει. Καταλαβαίνω μια άποψη, αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία των playoffs. Η ΑΕΚ έχει παίξει με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, με ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφια, μετά από την υπερπροσπάθεια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν έχει δεχθεί τέρμα. Έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Θέλει 4 βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να το πάρει και από τώρα.
0: Δεν μπορείς να λες ότι φάνηκε πολύ λίγη. Εντάξει, υπήρχε εφησυχασμός.
1: Και άλλαξε και το πλάνο του Νίκολς όταν ήταν ο Παναθηναϊκός με 10.
0: Καλά, πολύ. Θα τα πούμε αυτά.
1: Να παίζω με 10 παίκτες.
0: Για πες αυτό.
1: Ομάδα, γιατί κλείνεται.
0: Εσύ το που έχεις αγωνιστεί και, εντάξει, και σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
1: Γιατί καταστρώνει ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, 11 εναντίον 11. Και άμα μείνει μια ομάδα με 10 παίκτες, αλλάζει τελείως η προσέγγιση του παιχνιδιού, κλείνει τους χώρους πιο πολύ. Ας πούμε, ο Ζήνη σε κλειστό χώρο τι να παίξει.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: πω. Πού να τρέξει ο Ζήνη.
0: Το σκεπτικό της ενδεκάδας ήταν μια παρόμοια κατάσταση με το παιχνίδι με τον.
1: Μπορώ
0: Πάου.
1: Να καταλάβω ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: ξέρω τι θα πεις.
0: Ήθελε κυρίως να είναι ο Βάργκα αυτός ο οποίος θα παίρνει τη μονομαχία.
1: Η σημαδούρα που θα, πετύχει, θα σημαδεύουν όλοι, θα παίρνει την πρώτη πάσα.
0: Και ο Ζήνη να φεύγει στο κοινό χώρο. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει με τον Γιώβιτς, έτσι.
1: Ούτε με τον Βάργκα μόνο.
0: Ναι, ούτε με τον Βάργκα μόνο. Όταν πήρε την κόκκινη ο Παναθηναϊκός, αυτομάτως αυτό το πλάνο σταμάτησε να υπάρχει, έτσι.
1: Ναι. Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα εκεί.
0: Και ο Ζήνη είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Έχει πολλά
1: καλά
0: στοιχεία.
1: Είναι και πολύ φρουματισμένος τώρα.
0: Ναι, σίγουρα. Ένα από τα μεγάλα το αρνητικά είναι ότι δεν έχει καλό χειρισμό της μπάλας,
1: ναι,
0: δεν έχει την
1: της,
0: ψυχραιμία για να μπορέσει να κρατήσει την επίθεση, να μπορέσει να δημιουργήσει. Θέλει χώρο.
1: Είναι και πιο άπειρος τώρα, είναι άγουρος, πιο άγουρος τώρα από Γιώβιτς και Βάργκα. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Ζήνη, τελείως διαφορετικά από αυτούς.
0: Ναι, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκε ποτέ ο Ζήνη. Φέτος είναι η χρονιά η οποία μπαίνει ουσιαστικά στο ρόστερ της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τα προηγούμενα χρόνια δεν
1: και πάλι
0: ήταν.
1: Πάλι ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμού το παιδί.
0: Ναι, δηλαδή, είχε πολύ μεγάλο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι ότι είχε μια φούλε χρονιά, αλλά όσες φορές έχει παίξει, έχει δείξει. Έχει δείξει. Και πέρσι έδειξε.
0: Ναι, έδειξε το Λεβαδιακό.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό το λέω. Ότι και πέρσι έδειξε και γι' αυτό γύρισε στην ΑΕΚ.
0: Από εκεί και πέρα τώρα στο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός συσπυρώθηκε περισσότερο με την κόκκινη κάρτα.
1: Είχε κάποιες καλές στιγμές.
0: Μάζεψε καλύτερα τις γραμμές του. Έφυγε από το σκεπτικό του η διαδικασία αυτό το οποίο είχε και με τον Ολυμπιακό να παίξει περισσότερο μπάλα. Κυνήγησε περισσότερο την κόντρα.
1: Λογικό.
0: Ούτε ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα. Έδωσε πάρα πολλές μονομαχίες. Ταλαιπώρησε αρκετά τα στόπερ της.
1: Είναι ο μόνιμος πόλος έλξης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί ούτε τι κουράζεται. Μόνο και μόνο στις μονομαχίες που μπαίνει, δεν γίνεται. Όταν φτάσεις μέσα στην περιοχή για να εκτελέσεις, κουράζεσαι, δεν μπορείς.
0: Να σου πω κάτι, ρε Λεωνίδα. Εσύ, okay, είδαμε τον Παναθηναϊκό χθες, πήρε την ισοπαλία με 0-0, με 10 παίχτες από το 18. Ο Παναθηναϊκός όμως, ρε εσύ, μπορεί του χρόνου με τον Μπενίτεθ. Και το πιάνω αυτό με ένα σχόλιο το οποίο βλέπω παραπάνω για την προπονητοφαγία στον Ράφα Μπενίτεθ. Να έχει μια σοβαρή πρόταση πρωταθλητισμού με αυτό το πλάνο.
1: Με ποιο πλάνο?
0: Τρεις παίχτες πίσω, μια βαθιά μπαλιά στον Τετέ.
1: Εντάξει,
0: για
1: μην το κάνουμε καραμέλα αυτό με τους τρεις. Γιατί το είπε και ο Μπενίτεθ χθες ότι η Αταλάντα με τριάδα πήρε το.
0: Ναι, αλλά η Αταλάντα.
1: Πώς το παίζει το 3-5
0: δεν είναι το θέμα. Η Αταλάντα όμως στο κέντρο. Είχε δύο τελείως διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.
1: Να σου είπα, είναι πώς το παίζεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Σε τι στυλ το παίζεις. Η Ίντερ με τον Σιμόν Εντζάκη πώς έπαιζε. Έφτασε μέχρι τελικό Champions League. Άσχετα που φάγε 4-5 από την Παρί.
0: Ναι, η Ίντερ όμως είχε από τη μία μεριά.
1: Και με τη City έφτασε τελικό. Έφτασε δύο τελικούς.
0: Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι δεν μπορεί μια ομάδα στην Ελλάδα να θέλει να πάρει πρωτάθλημα αυτό το πλάνο. Και με αυτή τη διάταξη, γιατί να σου πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα έτσι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτεροι από όλους τους υπόλοιπους του πρωταθλήματος. Μπορεί μέσα σε, μέσα σε ένα παιχνίδι να έχουν κάποιο. Να πάρει το αποτέλεσμα το θεωρητικά outsider. Okay. Αλλά όταν παίζεις με τρεις πίσω, έχεις τόσο πολύ στο μυαλό σου την φοβία ότι θα βρεθείς ανοιχτός στις γραμμές και θα υπάρχει πρόβλημα στην κόντρα, γιατί γι' αυτό το λόγο το ξεκίνησε την τριάδα στην άμυνα και αυτή τη διάταξη ο Μπενίτεθ, περισσότερο για να συμμαζέψει τις γραμμές του. Δεν μπορείς να πας έτσι.
1: Πρέπει να έχει και δύο χαφ πολύ
0: δυνατά. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει πρωτάθλημα.
1: Στο κέντρο θες δύο δυνατά χαφ. Θες έναν παίκτη τύπου Πινέδα και έναν τύπου Έσε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που τρέχουν 2,90 λεπτά. Οπότε σου λέει, αφού είμαι Μπόσκος εκεί, ας βάλω τριάδα. Αλλά το θέμα είναι σχεδόν πώς την παίζει την τριάδα. Γιατί η Αταλάντα με τον Κασπερίνη την έπαιζε μαγικά. Ο Ιντζάγκη το είχε βρει με την Ίντερ. Ποια άλλη ομάδα τώρα να θυμηθώ.
0: Ωραία, επιθετικά.
1: Ο Κόντε.
0: Ωραία, περίμενε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος.
0: Επιθετικά ο Παναθηναϊκός με τους ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει κοντά τον Αντίνο. Άλλα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Γιάνγκουσιτς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τον Αντίνο. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι για γραμμή πάνω. Δώσ' του τη γραμμή και να αρχίσει να τρέχει και να δημιουργεί προβλήματα. Το γεγονός ότι τον χρησιμοποιεί τόσο εσωτερικά, σε ένα στυλ, σε ένα ρόλο σαν να είναι ο Ταμπόρδα, δεν τον κάνει να χάνει τα μεγάλα χαρτιά τα οποία έχει.
1: Ναι, αλλά ο Αντίνο μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα. Πρέπει να δούμε αν οι παίχτες που έχει μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Ναι, μάλλον δεν μπορούν.
0: Άρα εσύ εκεί σαν προπονητής τι κάνεις.
1: Μένεις
0: στο σύστημα ή προσπαθείς να αλλάξεις λίγο τα πράγματα.
1: Το γυρνάς στο σύστημά σου ανάλογα με τα εργαλεία που έχεις.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Βλέπω ότι νοιάζεται πάρα πολύ. Κοίταξε, θεωρώ ότι θα είναι άλλος ο προπονητής του χρόνου στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι λέγεται.
0: Αυτό φαίνεται. Αυτό φάνηκε και στη συνέντευξη τύπου. Έτσι, όποιος δεν την έχει δει.
1: Είναι σαν να έκανε απολογισμό, δεν είναι.
0: Ναι, ήταν σαν να έκανε απολογισμό. Ότι πήγαμε καλά, μπήκαμε στα playoffs.
1: Ανέλησε αυτό με Αταλάντα και τα
0: λοιπά. Φτάσαμε στην Ευρώπη, ναι. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Εντάξει, βέβαια δεν γίνεται. Έτσι. Θεωρώ ότι σαν να θέλει να μην εκτεθεί.
1: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται όμως. Έχει καταλάβει τι συμβαίνει και ο ίδιος. Δεν είναι.
0: Καλά, σίγουρα χθεσινός. Έχει καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει.
1: Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, να βγω λίγο στην αντεπίθεση κι εγώ, να κάνω το δικό μου απολογισμό. Να ξέρει και ο κόσμος, ξέρω εγώ γιατί. Να πω κι εγώ δηλαδή την άποψή μου, αφού με έχουν που με έχουν φευγάτο. Ας τους κάνω τον απολογισμό και να τους πω ότι το και το και το. Αλλά βέβαια αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα.
0: Ναι, είπε ότι.
1: Αν θέλουμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα κτλ., θέλουμε παίκτες με μεγαλύτερη εμπειρία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά πήρες 9 το χειμώνα.
1: Ναι, αλλά ο ένας ο έμπειρος ο Σοκό δεν έπαιξε. Ναι. Έπαιξε, ξέρω εγώ πόσα. Δύο μάτσε.
0: Επίσης,
1: θες
0: να σου πω κάτι το οποίο έκανε ο Μπενίτεθ χθες στη συνέντευξη τύπου και θεωρώ ότι ήταν πολύ, πολύ μεγάλο φάουλ. Πάτησε πάνω στη συγκεκριμένη συνθήκη που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού περί διοίκησης, περί όλου αυτού του κλίματος. Και προσπάθησε να βάλει το άλοθη μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, ότι εγώ δεν έκανα τις μεταγραφές.
1: Ήταν απολογητικός.
0: Μου είπανε για το Σισοκό, παραδείγματος χάρη.
1: Και εγώ είπα ότι ναι.
0: Είναι, και εγώ είπα ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι το σωστό, αυτό το οποίο πράγμα πρέπει να κάνει ο προπονητής.
1: Σου λέω ότι έχει γίνει, δε. Έχει καταλάβει προς τα που πάει η φάση και προσπαθεί να βγει έτσι σε μήνυ αντεπίθεση. 0-3 η φόρες στη Τζέλσια.
0: Εκεί έχει.
1: Η Chelsea έχει πάνω από 9 ώρες να σκοράρει στην Premier League. Έχει 5 μάτς χωρίς γκολ στην Premier League. Κάτι που είχε να συμβεί από το 1912, ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Το 1912.
1: Ναι, και τώρα πάει για έκτο σερί μάτς. Πάει να σπάσει και άλλο ρεκόρ.
0: Ναι.
1: 0-3 από την Forest. Forest σπουδαίο αποτέλεσμα γιατί.
0: Εντάξει, η Forest έχει κάνει δύο τεράστια αποτελέσματα.
1: Στο συν 6 από τη γραμμή,
0: Προηγούμενη αγωνιστική 0-5 με τη Sunderland στην έδρα τη Sunderland που δεν έχουν περάσει και όλοι και πάρα πολύ καλά.
1: Και έχει νικήσει και ένα 0 τη Βίλα στα ημιτελικά του Europa. Έχει κάνει το πρώτο βήμα για να φτάσει τελικό. Σε μια χρονιά που φαινόταν πολύ καμένη για τη Forest, να το πούμε έτσι. Πέρσι δηλαδή ήταν όλη τη χρονιά τρίτο-τέταρτη και για Τσουλού. Τελικά πήγε conference, αλλά με αυτό που έγινε με την Crystal Palace βρέθηκε στο Europa. Είναι στα ημιτελικά του Europa, έχει νικήσει το πρώτο μάτς. Φέτος πήγε να πέσει κατηγορία στην Premier League, ταραχώδης χρονιά, αλλά πάει να την κλείσει καλά. Η Chelsea πάει να την κλείσει χάλια. Και έτσι όπως το πάει, θα χάσει και την Ευρώπη η Chelsea. Ένατη πρέπει να είναι. Ένατη είναι, ναι. Άλλαξε και προπονητή. Βασικά έχει υπηρεσιακό μέχρι να βρει έναν μόνιμο το καλοκαίρι. Κάπου διάβαζα ότι το 8% των προπονητών στο Μουντιάλ έχουν όλοι απολυθεί από τη Τζέλση. Είναι ο Ποτσετίνο, Αντσελότη, Τούχελ και ένας άλλος που μου διαφεύγει.
0: Εντάξει,
1: ο Πότερ που είναι στην Εθνική Σουηδίας.
0: Ο Γκρέαμ
1: Πότερ.
0: Κοίταξε στην Αγγλία τώρα αυτή τη στιγμή, μετά τις δύο νίκες που έκανε η Τότεναμ και ουσιαστικά ανέπνευσε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα ακόμα και αυτός ο ένας βαθμός παραπάνω προς το τέλος, γιατί τώρα φτάνουμε ουσιαστικά στο...
1: Τρεις αγώνες μείναν.
0: Τίποτα. Μείναν τρεις αγώνες. Τότε να πήρε δύο σημαντικές νίκες. Όποια ομάδα και να πέσει, είτε West Ham πέσει, είτε Tottenham, γιατί η Nottingham Forest με το σημερινό νομίζω καθαρίζει, έτσι. Όχι μαθηματικά.
1: Συν 6 πάει, εντάξει. Έχει
0: συν 5 από την Tottenham, συν 6 από την West Ham.
1: Από τη ζώνη, είναι.
0: Ναι. Δηλαδή όχι μαθηματικά, αλλά νομίζω καθαρίζει, έτσι. Όποια ομάδα και να πέσει, είτε Tottenham, είτε West Ham, πραγματικά θα είναι μεγάλη έκπληξη. Μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες ομάδες, έτσι, τώρα αντικειμενικά.
1: Και η West Ham πότε, πριν 3-4 χρόνια, πήρε το Conference League. Πάμε σε τέτοιες πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδεις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο. Η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινή.

0: 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στην Ελασπορ. Μπάλα παντού. Μενίκο Καραγιάννη και Λεωνίδα Καζέτσα μικρόφωνο. Ολυμπία Γιανικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Και Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελο Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Είχαμε μείνει στην Premier League. Λέγαμε εκεί για το σπουδαίο αποτέλεσμα που έχει μέχρι στιγμής η Tottenham. Ή Tottenham, λέω, η Nottingham Forest κόντρα στην Chelsea. Chelsea Nottingham Forest 0-3-0-2 το ημίχρονο. Βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχει πετύχει 2 γκολ Αβωνίγη στο 2 και στο 52 και ένα γκολ με πέναλτι ο Ιγκόρ Ζεζούς στο 15. Και έχασε πέναλτι ο Πάλμερ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
1: 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ναι, 45 συν 10.

0: Η Chelsea με αυτό το αποτέλεσμα είναι ένατη, μένει εκτός Champions League. Η Liverpool με την Villa πάνε Champions League. Τέταρτη Liverpool, πέμπτη Villa. Τι να πούμε κι εμείς με τη Liverpool, φέτος πολύ μείνει... πικρή, άλλη ο τριαντάφυλλος από καβάλα.
1: Ναι. Εντάξει, άμα όμως πετύχει, πάρει το στόχο της και πάει Champions League, δεν έπαθε και τίποτα. Δεν έπαθε και καμιά μεγάλη ζημιά.
0: Ποιος?
1: Η Liverpool.
0: Η Liverpool Champions League θα βγει.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω να πέσει τώρα κάτι την πέμπτη θέση. Βγάζει πέντε ομάδες.
1: Η Chelsea δεν πάει Ευρώπη.
0: Ναι, πρέπει να βγει. Κοίτα, στην Αγγλία μπορεί να βγει 7η, 8η, 9η. Κάπως πάει, είναι περίεργο.
1: Και ένατη.
0: Μπορεί να βγει ένα conference, ξέρω εγώ πάλι.
1: Και η ένατη.
0: Ναι. 0-3 πάντως η Forest, είπαμε κάνει τρίποντο παραμονής. Τι λέει εδώ ο φίλος, για να δούμε. Παίξτε διπλό, λέει, την Κυριακή και τα δύο για να πληρωθείτε. Πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ΑΕΚ Παναθηναϊκός διπλό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό, λέει ο φίλος.
1: Να. Και μετά.
0: Φαντάζομαι μετά, ναι, να νικήσω ΠΑΟΚ όλα τα μάτς. Συγγνώμη που ενοχλώ πάλι, παιδιά. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ σε τριπλή και δεν θα το πιστεύουμε, λέει ο Νίκος.
1: Δεν ενοχλείς, ρε φίλε, δεν ενοχλείς.
0: Νικόλα, στείλωσα μηνύματα θες, φίλε. Καλησπέρα, ο Δημήτρης από Λάρισα. Το άλλο το καταλάβατε που σπρώχνει τον Ζέλσον και ο δημοσιογράφος λέει να μην το ξαναδείξουν και πώς δύο φορές μπροστά στα μάτια του διαιτητή δεν δίνει κάτι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Που σπρώχνει τον Ζέλσον
0: και ο δημοσιογράφος λέει να μην το ξαναδείξουν. Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Κοίταξε, εγώ το μάτς δεν το είδα, θα πω την
0: εγώ το είδα, αλλά χωρίς
1: ήμουνα στο Απόστολος Νικολαίδης για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Εγώ το είδα κάτω στην ψηφιακή, αλλά χωρίς ήχο, χωρίς περιγραφή. Δεν το θυμάμαι αυτό, φίλε Δημήτρη, αν θες να μας βοηθήσεις. Αν πάω και ο Ολυμπιακός κερδίσουν την ΑΕΚ δύο ήττες, τότε ο νικητής του ντέρμπι θα είναι πρωταθλητής, λέει.
1: Ναι. Βέβαια, ένα βασικό σε όλο αυτό, να πούμε ότι δύο ήττες έχει κάνει η ΑΕΚ όλη τη σεζόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Από 26 Οκτωβρίου έχει.
0: Εντάξει, λέει ντέρμπι, όλα γίνονται.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Εδώ έδωσε δεύτερη κίτρινη και κόκκινη στο Μασόν που πήγαν πάνω για διαμαρτυρία άλλοι παίκτες. Δεν πειράζει, τα κατάφεραν έπο και κέρδ να ξεφτυλίσουν πρωτάθλημα με τις διαιτητικές συμπεριφορές και με την αδιανόητη επιλογή να παιχτεί ο τελικός πριν τελειώσει το 5-8 και τώρα.
1: Αυτό ήταν φιλικά... πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι, κάτι είχε γίνει όμως με το γήπεδο, ρε φίλε.
1: Ναι, όχι, ήταν λάθος που έπρεπε ο τελικός να γίνει μετέπειτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η ΑΕΛ πληρώνει και τα δικά της τα λάθη που έχει κάνει όλη τη χρονιά, έτσι.
0: Εγώ δεν το περίμενα εκεί που παίρνει χείς στο Καρισκάκη στη τελευταία αγωνιστική κανονική διάρκεια. Και λες, κλείνει την κανονική διάρκεια με ένα χείς στο Καρισκάκη, είναι πάνω από τη ζώνη, είναι καβάλα άλογο κτλ. Και ξεκινάνε τα play out και είναι μια εικόνα κατάρρευσης.
1: Πολύ μεγάλη κατάρρευση.
0: Ναι. Κρίμα για την άλλη, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Θα σας καλέσει ο Μπενίτης να του κάνετε μαθήματα προπονητικής. Σοβαρευτείτε λίγο. Το 3-5-2 ή 5-3-2 δεν είναι πάντα αμυντικό σύστημα. Καλησπέρα, Μιχάλη, από Σπάρτη. Μιχάλη, άκουσες και εγώ το ίδιο είπα, φίλε.
1: Δεν λέμε αυτό ακριβώς, φίλε.
0: Και εγώ το ίδιο είπα, ότι μπορεί να κάνει πράγματα και με αυτό το σύστημα.
1: Πέρα από το σύστημα, βλέπεις και μια προσέγγιση του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν που βλέπεις όλοι πίσω και μια βαθιά μπαλιά στον Τετέι. Ο Τετέι να κάνει το μονομάχο μπροστά με όλα τα αντίπαλα στόπερ. Έτσι, εντάξει, έτσι δεν πας για πρωτάθλημα. Δεν παίρνεις πρωτάθλημα, έτσι. Πώς να το κάνω.
0: Και τι είπαμε, ότι και με αυτό το σύστημα μπορείς να κάνεις πράγματα.
1: Ναι, απλά δεν.
0: Είναι τα υλικά, είναι τα εργαλεία, είναι το πώς τα βάζεις.
1: Είναι μόνο
0: μέσα
1: το σύστημα, είναι η προσέγγιση. Και άμα θέλετε να το συζητήσουμε κανονικό, αυτό περί συστημάτων και διατάξεων και λοιπά τέτοια. Τα περισσότερα συστήματα που παίζουν ουσιαστικά οι ομάδες δεν είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στην αρχή όταν ξεκινάνε. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε 4-4-2 στην ΑΕΚ, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όταν επιτίθεται, θα δεις ότι ο Μουκουντή με τον Ρέλβας και τον Ρότα έχουν μείνει πίσω, ο Πεν Ράις έχει ανέβει, ο Πινέδα ή ο Μαρίν θα είναι αυτός ο ένας, ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τα στόπερ και 6 παίχτες μπροστά. Τι να πούμε, 3-1-6.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και ανάλογα. Λέω, έχει και πλεονεκτήματα το 3-5-2. Έχει έλεγχο στον άξονα, έχει ευελιξία από άμυνα σε επίθεση, έχει κάλυψη χώρων, καλή κάλυψη χώρων. Έχει δύο επιθετικού μπροστά, άρα έχει περισσότερε επιλογέ, δηλαδή σταθερέ εκεί να κρατήσει την μπάλα. Αλλά μετά εξαρτάσαι και πολύ από τα wings backs.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: σίγουρα
0: να έχει δύο καλά full back, φίλε. Γιατί αν δεν έχει καλά full back με αντοχή, ταχυδυναμικούς, με καλή σέντρα, καλούς και πίσω και μπροστά, θα είσαι λίγο
1: δηλαδή
0: ψηλοτρύπιος πίσω.
1: Τώρα εσύ, Λεωνίδα, έπαιζες αμυντικό χαφ, έτσι.
0: Τώρα έπρεπε θέλω... να βγει το χαφ.

0: χάφ να καλύψει αριστερά ή δεξιά τον μπακ.
1: Θες τώρα χάφ όπως είπες πριν, Πινέδα, Έσε.
2: Ναι, ναι.
1: Για να έχει το κέντρο.
0: Είπα δύο παίκτες που τους βλέπουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, λέμε αυτούς δύο τώρα. Λέμε αυτά τα χαρακτηριστικά τέλος πάντων.
0: Ναι, που καλός χαφ από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος στην Ελλάδα, είναι ο Μητές, τα καλά.
1: Δηλαδή,
0: αλλά είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του.
1: Δηλαδή, για να πούμε για τον Παναθηναϊκό, έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί, έχουν καλά στοιχεία, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο έχει την προσέγγιση να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, δεν τους βοηθάει. Δηλαδή, άμα βάλεις τον Μπακασέτα στο κέντρο και τον βάζεις να παίξει όλο το κέντρο μαζί με έναν ακόμα. Θα έχει πρόβλημα, θα φανεί.
0: Ρε φίλε, θες το κέντρο έναν κόφτη, θες έναν Νέσε, ξέρω εγώ, που είναι μηχανάκι, ωραία, τρέχει παντού. Θέλεις έναν box to box, να πατάει περιοχή, να έχει καλά πόδια, να έχει καλές αλλαγές παιχνιδιού, να είναι λίγο πιο μπαλάτος που λέμε. Ένα οκτάρι, ξέρω εγώ.
1: Και τι βλέπουμε στο.
0: Και θέλεις και έναν. Ένα Ουναή.
1: Ναι, και τι βλέπουμε στο 3-4-2-1 που έπαιζε, το Ρενάτο με τον Μπακασέτα.
0: Στην ίδια ευθεία δεν γίνεται.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Στην ίδια ευθεία αυτοί οι δύο δεν γίνεται. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Ρενάτο είναι το παιδί μία έτσι μία αλλιώς. Λόγω των θεμάτων που έχει. Γιατί στα καλά του Ρονάτο, εντάξει, δεν βλέπει κανένα.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Αλλά ναι, δεν γίνεται να παίζουν στην
1: Ελλάδα. Αν ήταν στα καλά του Ρονάτο, δεν θα ερχόταν και στην Ελλάδα. Αυτό λέμε, φίλε Μιχάλη. Ότι εκτός από το σύστημα, είναι η προσέγγιση η οποία έχει.
0: Βάλτε να δείτε Κόντε σε Τσέλσι και Ίντερ, Γκασπερίνη στην Αταλάντα τι έκανε και κατά καιρούς ο Σιμεώνε πώς το παίζει στην Ατλέτικο. Μπορεί να καταλάβει το 3-5-2-5-3-2 ανάλογα πώς μπορεί να το παίξει άμυνα και επίθεση.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να έχεις όμως υλικά και εγώ το ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση και έχει πάρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι χάνουν την αξία τους με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρει τον τρόπο ο Μπενίτεθ ή ο εκάστοτε άνθρωπος που θα είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό να αξιοποιήσει τους ποδοσφαιριστές που έχει πάρει, έχει πληρώσει.
0: Και αν αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν για αυτό το σύστημα, να αλλάξει σύστημα.
1: Αυτό. Δεν μπορείς να περνάς από τοίχο. Να σου πω κάτι. Το καλοκαίρι στην ΑΕΚ βλέπαμε μόνιμα ρόμβο στην αρχή. Το θυμάσαι? Θυμάσαι στα προκριματικά που είχε το ρόμβο?
0: Ήτανε αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς. Και ναι, σε ένα φιλικό θυμάμαι, σε ένα φιλικό που έπαιζε στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει με ρόμβο, πάει χάλια, χάνει. Αλλάζει όμως, προσαρμόζεται, το αλλάζει
1: άλλαξε,
0: και
1: το
0: νίκησε το φιλικό.
1: Μα το άλλαξε, έκανε αλλαγές μέσα καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Βλέπει πώς
1: δεν μπορείς να κάθεσαι να λες ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έχω κρατήσει το 0 και έχω πάρει αυτό το πράγμα, αυτά τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, okay, τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα, παιδιά. 8 ντέρμπι έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Στα τελευταία 8 ντέρμπι.
0: Μία νίκη με τον Ολυμπιακό.
1: Μία νίκη με τον Ολυμπιακό, δύο ισοπαλίες και 5 ήττες. Και να σου πω κάτι. Με διαφορά τερμάτων 11 γκολ κατά, 1 υπέρ.
0: Ένα γκολ υπέρ
1: και 11 κατά.
0: Έλα. Το ένα γκολ είναι αυτό που πέτυχε ο Χαρισκάκης.
1: Τίποτα άλλο.
0: Στο 5ο λεπτό, ναι, ξέρω, ναι, πότε το πέτυχε. Και
1: στο 7ο λεπτό.
0: Ναι, ναι. Οκ, okay, δεν το θυμόμουν αυτό, μόνο ένα γκολ. Άρα πέναλτι. Εντάξει. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει φουλ επιθετικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Έχει, είτε με Ιωαννίδη, είτε με Σπόραρ, είτε με Γερεμέγεφ, είτε με ποιον άλλο.
1: Βέβαια, να πούμε ότι τη χρονιά την οποία ο Γιωβάνοβιτς έφυγε από τον Παναθηναϊκό, μοίραζε. Μοίραζε τεσσάρες, πεντάρες, ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Για να φύγουμε λίγο από αυτό το οποίο υπήρχε σαν επιχείρημα σχετικά με τον Γιωβάνοβιτς, ότι ήταν πιο φοβικός προπονητής. Κακά τα ψέματα.
0: Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, Λεωνίδα. Λοιπόν, άκου να δεις. Με αφορμή τη φωτογραφία από το Μίλγουλ που μας στέλνει ο φίλος ο Νίκος.
0: Ο Νικόλας, ο φίλος, ο Μπρέτφορντ, Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου, φίλε.
1: Υπάρχει το ενδεχόμενο να ανέβει η Μίλγουλ στην Πρέμιερ Λιγκ και να πέσει η West Ham. Και να μου πεις, OK, αυτές οι δύο ομάδες είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη έχθρα στο νησί. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι που υπάρχει. Ναι.
0: Δεν το έχει τσεκάρει, εγώ δεν το έχω.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα εκτός από την ταινία των Green Street Hooligans που μπράβο, το βλέπουμε μπράβο, από εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά. Τι να, οι δύο οπαδοί δεν συναντιόνται αυτές οι δύο ομάδες. Γιατί η Millwall είναι σταθερά σε χαμηλότερες κατηγορίες και η West Ham πιο ψηλά. Είναι ντέρμπι μίσους.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: ο
1: φίλος
0: ο Χάρης έστειλε εδώ ένα δελτιάκι με κάρτες, έπιασε δύο κάρτες. Ποιον έπιασε εδώ, τον Ίγκασον και τον Μαρίν, αλλά έχασε ακριβές σκορ 2-1 είχε παίξει. Και λέει, περίμενα πώς και πώς να δω τον Κοντούρη στον Παναθηναϊκό, όπως και άλλους νέους Έλληνες, αλλά χθες ήταν απογοητευτικός, έκανε το λάθος και έφαγε κόκκινο χάβι. Ξανά λάθος, τρώει κίτρινο Ίγκασον και αρκετές άλλες επαφές.

0: Φίλε μου, να σου πω κάτι.
1: Μπορεί να μην του βγήκε το παιχνίδι χθες, αλλά γενικά έχει δείξει στοιχεία. Κοντούρης είναι καλός παίκτης.
0: Ο Κουλιεράκης, θυμάσαι την πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τι λάθη, δύο λάθη που κάνει και χάνει το παιχνίδι 2-0 ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Με δύο τραγικά λάθη. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα στηρίξει. Βέβαια, σε αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να δώσει το βάρο του βασικού να κουβαλήσουν όλη τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Θέλεις από τη στιγμή και
0: που υπάρχει ο Παναθηναϊκός, που έχει ο Παναθηναϊκός.
1: Όπως μπήκε ο Μουζακίτης με τον Κοστούλα πέρσι, παιδί μου. Δεν μπήκανε ο Κοστούλας με τον Μουζακίτη πέρσι με πειράματα. Είχαν δίπλα του σε μια ομάδα που πήρε το conference.
0: Ναι, ρε Σιλονίδα.
1: Και τον double.
0: Και δεν μπήκανε για να σηκώσουν όλο το βάρος της ομάδας. Δηλαδή τώρα τι γίνεται. Έχει δοθεί σε ταλαντούχα παιδιά, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ταλαντούχα. Αλλά του έχει δοθεί το βάρος να σηκώσουν όλο τον Παναθηναϊκό στις πλάτες. Δεν μπορούν. Δεν γίνεται να μπορέσουν να το κάνουν από τώρα.
1: Εγώ αρχηγό θα κάνω τον Κάτρι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές.
0: Κάτρις, πάρα πολύ καλός.
1: Αρχηγό θα τον έκανα όπως κάνανε στον Άγιαξ τον Τελίχτσα, 18 ξέρω εγώ.
0: Και αυτό όμως είναι πολύ βαρύ αίρεση.
1: Δεν έχει σημασία. Είναι ένα παιδί που νιώθει τον Παναθηναϊκό. Έχει βγει από τις ακαδημίες. Είναι καλός παίκτης. Του δώσε την ευκαιρία Μπενίτες, την άρπαξε. Το παιδί χτύπησε από αυτή τη βαριά θλάση, έμεινε εκτός στα playoff, αλλά να στηριχτεί σε 2-3 τέτοιους παίκτες όπως είναι ο Κάτρης, ο Κοντούρης, ο Τετέι.
0: Ναι, αλλά πλαισίωσέ τους με άλλους ποδοσφαιριστές,
1: οι οποίοι θα τους αναδείξουν κι αυτούς.
0: Είναι έμπειροι, μπορούν να τους δείξουν πράγματα, θα μάθουν. Δεν μπορείς να περιμένεις από τον Κοντούρη, από τον... ακόμα και από τον Τετέι θα σου πω. Ναι, δεν μπορείς να περιμένεις τα πάντα από τον Τετέι.
1: Τώρα τον πήρες 6 μήνες, ρε φίλε, κάτσε. Πρώτη φορά παίζει σε μεγάλη ομάδα.
0: Ο Τετέι αντικειμενικά, μην το ξεχνάμε, παιδιά. Έκανε 6. Όχι, ρε, εσύ. Είχε πάει δανεικό στο.
1: Εντάξει, μισό χρόνο.
0: Στο μισό χρόνο στον Πανετολικό. Ναι, και στην αρχή
1: έχει παίξει
0: γενικιά.
1: Super League 1,5 χρόνο και όλα τα άλλα τα έχει παίξει γάμα και β'.
0: Και μην περιμένουμε τώρα από τον Τετέι να βγάλει τον Παναθηναϊκό και να τον κάνει.
1: Που είναι και πολύ καλό άνθρωπο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Τετέι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πρέπει να ξεκινάει βασικό και να αντικατάστατο.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό αυτό είναι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει δίκιο. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος. Πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να είναι ο δεύτερος επιθετικός. Πώς να το κάνω. Πρέπει να είναι αυτός ο οποίος πίσω.
1: Όπως ήταν ο Φώτης κάποια στιγμή και έγινε ο superstar του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι είναι. Έτσι εξελίσσονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Καλησπέρα.
0: Αλλιώς καίγονται.
1: Και εγώ, σαν Παναθηναϊκός, δεν είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα και τον Ράφα Μπενίτεθ. Απλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε πάλι προπονητή.
0: Διαφωνώ.
1: Απ' την άλλη, όμως, σκέφτομαι ότι αν ο Ράφα έχει μελλοντικό σχέδιο και με τους τρεις στην άμυνα. Φτιάξει μια ομάδα που δεν θα χάνει ποτέ και πάρει και τρόπια και κάνει και πορεία στην Ευρώπη, τότε όλοι θα πετάμε σύννεφα. Λογικό είναι, φίλε μου.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αν τα πάρει όλα, ναι.
0: Έτσι
1: να
0: μείνει
1: 50 χρόνια.
0: Έτσι όπως το λες, φίλε μου, ναι. Αλλά όχι, διαφωνώ, φίλε. Νομίζω δεν είναι το λάθος. Το λάθος είναι στην πρόσληψη, όχι στην απόλυση. Σε όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού πλην ενός.
1: Τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό.
0: Πλην του Γιοβάνοβιτς.
1: Επειδή πλέον αλλάζει συχνά προπονητές, ανά 6 μήνες, ξέρω εγώ, ο κάθε ένας έχει διαφορετική φιλοσοφία.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι.
1: Και διαφορετικά εργαλεία φέρνει.
0: Θες να κάνουμε
1: στις μεταγραφικές περιόδους.
0: Θες να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Τι? Πάρε τους προπονητές που έχει ο Παναθηναϊκός μετά τον Γιοβάνοβιτς.
1: Τερίμ.
0: Ήταν λάθος η απόλυση.
1: Εκείνη τη στιγμή, όχι. Τι λάθος.
0: Μετέπειτα ήρθε ο Αλόνσο.
1: Ήρθε ο Κόντις για λίγο, έφυγε. Πήρε το κύπελο.
0: Ήρθε ο Αλόνσο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ήταν λάθος η απόλυση του Αλόνσο.
1: Όχι, δεν πήγε, δεν τραβάει μόνο.
0: Ο Ρούι Βιτόρι. Μετά ήταν ο Βιτόρια. Την πρώτη χρονιά την έβγαλε δεύτερη. Βγήκε δεύτερος με πολύ μεγάλα.
1: Καλά, με πολύ μεγάλη διαφορά την κορυφή. Αλλά βγήκε δεύτερος και πήγε προγραμματικά του.
0: Ναι. Και έχει και μια καλή εικόνα, έτσι. Σημάζεψε την κατάσταση. Από την άνοιξη όμως υπήρχε η κουβέντα αν θα μείνει ή όχι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σαν να τον κράτησαν με μισή καρδιά.
1: Ακριβώς, μέχρι να τον διώξουν ήταν.
0: Και τον έδιωξαν. Ωραία. Ήταν λάθος η απόλυση με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει. Δεν το λες και λάθος.
0: Αυτό.
1: Ποιος άρα
0: το
1: Κόντις μετά.
0: Μετά ήταν ο Κόντις. Ο Κόντις για μένα ήταν. Έπρεπε να στηριχτεί περισσότερο.
1: Να πας μέχρι το τέλος της σεζόν, επειδή.
0: Ναι, έπρεπε να στηριχτεί περισσότερο. Άρα το λάθος δεν είναι στην απόλυση. Είναι στην πρόσληψη.
1: Αφού σου λέω, τα κριτήρια ποια είναι. Θέλουμε έναν προπονητή. Ο Αλόνσο, θυμάσαι πώς ήρθε. Για και καλά, ο νέος Αλμέιδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: με πίεση, με κάθετο ποδόσφαιρο, με τρεξίματα και τέτοια. Αλλά δεν βγήκε καθόλου.
0: Θυμάσαι ποδοσφαιριστές που είχε τότε. Θυμάσαι το πλάνο του Παναθηναϊκού τότε. Δηλαδή, ήθελε να παίξει τότε την άμυνα ψηλά, παραδείγματος χάρη ο Αλόνσο, και είχε τον Ίγκα στο στόπερ.
1: Του Κόντι είναι ήταν λάθος η απόλυση, φίλε Νίκο, για μένα τουλάχιστον. Και το είχα πει και τότε.
0: Και εγώ αυτό.
1: Θα τον κράταγα. θα τον κράταγα να βγάλω τη χρονιά. Γιατί το αφαίρεσε τώρα να προπονητή με 5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο και 6 αποζημίωση. Πόσα είναι. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω τα νούμερα, δεν έχει σημασία, αλλά είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Άσε τον Έλληνα τον Κόντι να δουλέψει, που έχει περάσει το σύλλογο. Από το σύλλογο ως βοηθός του Γιωβάνοβιτς, σαν βοηθός του Γιωβάνοβιτς, και έχει πάρει και ένα κύπελο.
0: Κοιτάξτε να
1: έδειξε
0: σου πω κάτι.
1: Και λίγο έργο στην αρχή.
0: Δηλαδή, πήρε στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στο 90 εσωφαρίστηκε από τον Ολυμπιακό, στη Λεωφόρο. Έκανε το μεγάλο διπλό στη Young Boys. Okay, ένας προπονητής σαν τον Κόντι που δεν έχει την εμπειρία μπορεί να κάνει και το λάθος μέσα εισαγωγικά και σε ένα παιχνίδι όπως με την Go Ahead Eagles και να το πληρώσεις και να ιτηθείς. Αλλά πόσα λάθη έκανε ο έμπειρος Ράφα Μπενίτεθ και πόσα του συγχωρήθηκε.
1: Και ο Γιωβάνοβιτς δεν είχε κάνει μέσα εδώ την γκέλα στην Ευρώπη και αποκλείσει από την
0: με τη Χάιφα.
1: Ναι. Μακάμπι Χάιφα. Εντάξει. Συμβαίνουν. Ποδόσφαιρο είναι. Μπάνικα πάντα. Αλλά για μένα δεν είναι λογική να αλλάζει προπονητή ανά 6 μήνες.
0: Όχι, αλλά πρέπει να βρει όμως τον προπονητή. Πρέπει να βρει τον προπονητή. Για να...
1: Εντάξει. Και... να βρει και το από πίσω και να το πλαισιώσει και σωστά.
0: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό έτσι. Το να βρει τον προπονητή. Το πιο σημαντικό. Αν θες τη γνώμη.
1: Ξεκίνησε το βολί. Όχι.
0: Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Σε 7 λεπτά ξεκινάει ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. 1-1 είναι η σειρά. Στο Μετς. Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Για τη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών, ζωντανά από RDO Sport και από Era Sport, Γιάννης Παπαγεωργίου θα είναι στη μετάδοση για την Era Sport. Να συντονιστείτε, να δείτε τον τρίτο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, σπουδαία αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός νομίζω έφτασε Μονακό, υπέταξε μαζί με τους προέδρους του,
0: να.
1: Με Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με στόχο φυσικά το 3-0. Να ξεμπερδεύει, η Μονακό έχει πολλά προβλήματα. Διάβαζα το πρωί και ο Τάις και ο Ντιαλό είναι εκτός.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Με 8 παίκτες κατεβαίνουν.
0: Η Μονακό δεν.
1: Νομίζω ο σοβαρός Ολυμπιακός θα την περάσει 3-0, όπως και ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια 3-0. Αυτά δεν έχει έρθει άλλα μηνυματάκι. Τι λέει εδώ, Εκάρα. Ακόμη αυτό το δελτίο σκέφτομαι. Δεν παίζω άλλο Εκάρα, λέει ο Μιχάλης.
0: Τι δελτίο έχει.
1: Ο Μιχάλης. Πολύ ωραίο ρε φίλε. Πήγε να τεινάξει τη μάγκα στον αέρα βέβαια ο άνθρωπος.
0: Αμάν.
1: Είχε παίξει 1, 2, 3 ισοπαλίες και 1, 2, 3 σημεία, ναι. 6 μάτσο σύνολο. Τι απόδοση είναι.
0: 18-50 βλέπω εκεί Τσάρλτον West Brom. Αυτά είναι.
1: 18-50 έπιασε ο άνθρωπος. Ανατροπή, καμία ανατροπή. Τι έπαιξε. Ωραίο. Κρίμα ρε Μιχάλη.
0: Πολύ κρίμα.
1: Κρίμα. Θα στο δώσω την επόμενη. Στο δεύτερο γύρο, ο Παναθηναϊκός έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Πήρε όσους βαθμούς πήρε η ΑΕΚ. Τα λάθη έγιναν στον πρώτο γύρο. Η ΑΕΚ πέρσι ήταν χάλια, έκανε 6 ήττες στα play-off. Πήρε ένα προπονητή καλό και έκανε 5 με 6 προσθήκες. Και φέτος παίρνει πρωτάθλημα. Αυτό θέλει να κάνει ο Μπενίτεθ.
0: Όχι, ρε φίλε μου, δεν θέλει να κάνει.
1: Να διώξει από τους παίκτες, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι που δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό και να φέρει 6-7 προσθήκες καλών παικτών. Καλησπέρα. Και πάλι ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Όχι, ρε φίλε μου.
1: Και οι περισσότερες μεταγραφές που έκανε τις βγήκαν. Δεν τις βγήκε ο Πένραϊς, που στα δικά μου μάτια δεν τις έχει βγει ο Πένραϊς.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Και ο Γκρούγιτς, το εξάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αλλά... παίζει με τον Μαρίν, που για μένα ο Μαρίν. Ενώ είναι πολύ καλός παίκτης και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν τις έβγαινε ο Γκρούγιτς, δεν θα παίζει βασικός. Θεωρώ. Θα ήταν Λέξ. Ο παίκτης ο πρώτος στο βασικό rotation. Κατάλαβες το λέω.
0: Για άμα θες να.
1: Ενώ έχει πάει πολύ καλά το παιδί.
0: 1, 2, 3 πάνω στο ρεπορτάζ μας σε αυτό το κομμάτι. Ο στόχος ο βασικός ήταν ο Μόρο το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, το θυμόμαστε.
0: Ο Μαρίν αποκτήθηκε με το σκεπτικό ότι έχουμε τα, play, έχουμε τα προκριματικά για το conference που ήταν το μεγάλο πρέπει που είχε η ΑΕΚ το καλοκαίρι. Για να έχουμε ένα παίχτη εκεί. Για να καλύψει τότε αυτό το σύστημα με το ρόμβο τον οποίο υπήρχε και τα πάρα πολλά χαφ τα οποία χρειαζόταν. Ο Γκρούγιτς.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν μπορούσε να. Αυτό το 4-4-2 δεν θα μπορούσε ποτέ να το υπηρετήσει.
1: Ναι, ποτέ. Αλλά δεν βγήκε. Γιατί άμα έβγαινε, υποτίθεται ότι ο Γκρούγιτς, όταν παίζει ο Γκρούγιτς. Ναι, μεν το παιδί προσχόταν από πολλούς τραυματισμούς κτλ. Αλλά είναι ο Γκρούγιτς.
0: Μια μεταγραφή η οποία δεν βγήκε στην ΑΕΚ. Και εντάξει, μεταγραφή ήταν με χαμηλό ρίσκο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν ο Ζωάο Μάριο.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια δεν έχει κοστίσει.
0: Θα ήταν πολύ σημαντικό θα είχε ανέβασει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Νίκολιτς. Ένας παίχτης
1: από τον Δεν έχει κοστίσει όμως, γιατί είναι ο Περέιρα καλός.
0: Αυτό. Ο Περέιρα αυτή την.
1: Σαν εσωτερική μεταγραφή
0: κατάσταση έχει κάνει.
1: Ναι, αυτό σου λέω, γιατί ο Περέιρα έχει καλύψει αυτό το Ζωάμαρ.
0: Και ο Περέιρα, να ξέρεις, πάνω σε αυτό το οποίο λέει ο φίλος, ότι θέλει να διώξει ποδοσφαιριστές και να πάρει άλλους. Ήταν μέσα στη λίστα
1: καλά,
0: με
1: τους
0: ποδοσφαιριστές που ήταν για ότι θα τελειώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την πρώτη μέρα προπόνηση. Φίλοι μου, άμα μπορείς να πεις ό,τι θες για τον Μπενίτεθ, πάντως τα νούμερα, όπως λες ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού, είναι αυτά. 8 τελευταία ντέρμπι, 5 ήττες, 2 ισοπαλίες, 1 νίκη, 11 γκολ κατά, 1 γκολ υπέρ.
1: Ναι. Νίκος Μοσχονάς, στον κόσμο μας. Σου ταιριάζει ο τίτλος της εκπομπής, φίλε?
0: Ποιο?
1: Στον κόσμο μας.
0: Μοσχονάς.
1: Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με Νίκο Μοσχονά.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι. Δεν του ταιριάζει αυτό ο τίτλος.
0: Εννοείται.
1: Απόλυτα, το λέει και η Ολυμπία. Νικόλα, είσαι έτοιμος?
0: Πού είναι κρυμμένος?
1: Πού είναι ο καφές σου? Δεν έχεις νερό σήμερα?
0: Γιατί? Φύγαμε.
1: Να φύγουμε. Ήρεμα, δεν βιάζεσαι. Δεν φεύγουμε. Έλα, κάνουμε μαζί τριάδα, ρε. Καμπαλέρος θα κάνουμε, έλα.
0: Έλα, έλα, να το γυρίσουμε σε καμπαλέρος.
1: Αλλάζουμε τίτλο. Θα πούμε στο Σύφιτε, αλλάζει ο κόσμος μας και γίνεται καμπαλέρος. Κάνουμε χώρο τώρα στον Νίκο Μοσχονά. Να βάλει Ολυμπία λίγο τραγουδάκι έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν η μπάλα παντού. 6 με 7 με Νίκο Καραγιάννη στα μικρόφωνα και Λεωνίδα Καζνέτση. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους και είχαμε στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής την Ευγενία Δουλγεράκη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Δευτέρας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 7 από την Era Sport. Στη ρυθμίση του ήχου Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Τελικός νούμερο 3 στη Βόλη Ηλεκτρων Ανδρών αυτή την ώρα που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με μετάδοση από την Era Sport και από την RT2 Sport. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1 στη σειρά των τελικών. Βήμα τίτλου έκανε η ΑΕΚ που απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ισόβαθμη στη δεύτερη θέση 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό μετά την νίκη του Δικέφαλου του Βορρά στην Τούμπα. Επιπόλαιος αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Θωμά Στρακόσια και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έδειξε πως έχει καρδιά, θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτου, δήλωσε στην Era Sport ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης. Οριστικά στο Conference League της νέας περίοδου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, όπου θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Βόλος επιτίθεται κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, για τον ορισμό των διαιτητών στα play-off, με τους Θεσσαλούς να διαμαρτύρονται για τα διαιτητικά λάθη στο μάτς με το Λεβαδιακό. Θετικά απάντησαν η ΕΠΟ και η ΚΕΔ στο αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Η συνάντηση ορίστηκε για την προσεχή Δευτέρα 11 του μηνός. Στο γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου γυναικών μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολη στις 24 Μαΐου. Χώρισε ο Ντάισον Γουόρντ, αναχώρησε ο Ολυμπιακός για το Μονακό, που αύριο θα αντιμετωπίσει τους Μονεγάσκους στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στα play-off της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός, που προηγείται με 2-0 νίκες, αν κερδίσει θα κάνει σκούπα και θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Να μην επαναπαυτεί ο Ολυμπιακός από τις απουσίες της Μονακό, επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του και πρόσθεσε ότι πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο Final Four. Νοκάουτ και ο Ντανιέλ Τάις στις Μονακό από την αυριανή αναμέτρηση, με 8 παίκτες έμεινε η ομάδα του Πρεγκυπάτου. Μοναδικός από τον Κώστας Λούκας από την προπόνηση του Παναθηναϊκού εν ώψη του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης για τα play-off της EuroLeague. Χωρίς φιλάθλους η Βαλένθια στην Αθήνα, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Επιπλέον εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Τη Μάλαγα έχρισε ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο Basketball Champions League ο τεχνικός της ΑΕΚ Dragan Sakota σε δηλώσεις του εν ώψη του Final Four. Νίκη με 14-9 επί της Ουγγαρίας πέτυχε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βήμα παραμονής έκαναν τα Χανιά στη Γότερ Πόλο Λίκ των Ανδρών, που νίκησαν στο πρώτο μάτς στην Πάτρα για τα play-out του ναυτικού ομίλου Πατρών με 22-15. Επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων την ερχόμενη Πέμπτη στο Ηράκλειο. Η Νέα Ιωνία έκανε το break στην έδρα του ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 26-22 στον πρώτο ημιτελικό στην Α1 Handball Γυναικών. Επόμενος ημιτελικός στην ερχόμενη Πέμπτη. Πέντε θέσεις ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιπάς και βρίσκεται στο νούμερο 75. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Νίκο Μοσχονά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
4: Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Είναι 9 λεπτά μετά τις 7. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Στην ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Και σήμερα μαζί θα παρακολουθήσουμε το τρίτο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά περίπου στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή. Αξίζει νομίζω πάντως να αναφέρω ότι μπορείτε το παιχνίδι να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ 2 Sport. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο Μοσχονά, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο 1-1 η σειρά, ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο τελικό εδώ στο κλειστό του ΜΕΤΣ με 3-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο Παλατάκι σε 1-1. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Όποια ομάδα πάρει την νίκη εδώ στο Παγκράτη θα έχει κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 6-5 προηγείται ο ΠΑΟΚ με τον Γαλλιό το να σερβίρει. Με κακό το σερβίσι μπάλα, περνάει out. 6-6 ισοβαρίζει ο Παναθηναϊκός σε ένα κλειστό του ΜΕΤΣ εδώ στο Παγκράτη, που είναι κατάμεστο εδώ και αρκετές μέρες. Είχε ανακοινωθεί το sold out από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Η πράσινη που θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει το κύπελο, ευελπιστεί να πάρει το double, να κατακτήσει δηλαδή και το πρωτάθλημα την φετινή χρονιά. Από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ μετά από αρκετά χρόνια, και αυτό να το συνδυάσει βέβαια με τα 100 χρόνια από την ίδρυση του δικεφάλου του Βορρά. 7-6 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Ο Κοκκινάκης στο σερβίς, βγήκε υποδοχή από τον πρωτοψάλτη. Ο πόντος από τον Νίλσεν, ωραία η πάσα από τον Σπύριτο. Ωραίο το τελείωμα, το τελείωμα από τον Δανό. 7-7 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που ο πρώτος διαιτητής είναι ο κύριος Νότας Γεροδόδωρος, δεύτερος διαιτητής ο Κώστας Βουδούρης, ενώ διαιτητής challenge είναι ο Αλέξανδρος Μιλωνάκης. Ο τέταρτος τελικός, να πούμε Νίκο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, ότι είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο στις 5.30 στο Παλατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, γιατί η απόσταση χρονική από τον πρώτο στον δεύτερο και από τον δεύτερο στον τρίτο τελικό ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα πάνε σε πιο κλειστές ημερομηνίες. Να δούμε ποιος θα κερδίσει σήμερα, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η σειρά. Και βέβαια ακόμα το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε έχει προγραμματιστεί ο πέμπτος τελικός, αν οδηγηθούμε σε πέμπτο παιχνίδι. Η μόνη ανοιχτή ημερομηνία είναι αυτή, δηλαδή από την Ελληνική Ομοσπονδία του Βόλεϊ, για τον πέμπτο τελικό, που αν γίνει θα γίνει εδώ στο κλειστό του ΜΕΤ στο Παγκράτη, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας. 8-8 με τον Γιάντσουκ να σερβίρει, θα πάρει τον Άσο. Δεν μπορεί ο Τόρες. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό το σερβίς από τον Δημήτρο Γιάντσουκ. Και 9-8 μπροστά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πρώτο σετ. Να πούμε επίσης ότι ο Κοβάσεβιτς για άλλο ένα παιχνίδι δεν είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Είναι μια σημαντική απώλεια. Δεν έχει αγωνιστεί σε κανέναν τελικό ο Σέρβος, ένας παίκτης που αποκτήθηκε για να κάνει την διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια έχει πάρει την μπακέτα επιθετικά στα παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι στιγμής ο Κούβανος, ο Ερνάντες, ο οποίος και στο παιχνίδι στον δεύτερο τελικό στο Παλατάκι στο ΠΑΟΚ Sports Arena έκανε πράγματα και θάματα. 9-9 ισοβαρίζει ο ΠΑΟΚ και ο Ερνάντες πάει στο σερβίς τώρα για την ομάδα του Βαλάντη Μαμπάη. Με πολύ δύναμη η μπάλα είναι out, όμως για λίγο. 19 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, άλλο ένα προβάδισμα για τους πράσινους, ένα σετ που πάει πόντο πόντο. Παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, δικαιότατα έχουν βρεθεί στον τελικό. Ο Παναθηναϊκός σκούπισε στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ σε μια σειρά η οποία έγινε θρίλερ, έβγαλε εκτός με 3-2 και μάλιστα με νίκη στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Νέα Σμύρνη τον Μήλωνα. Και έτσι οι δύο κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες την φετινή χρονιά είναι στους τελικούς και διεκδικούν τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον ταμπ, θέλει να κάνει και το back to back, το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν η ομάδα που το κατέκτησε και πέρσι. 11-9 προηγούνται οι πράσινοι και ο Γκάσμαν που επέστρεψε στην πράσινη αποστολή στο Παλατάκι, στον δεύτερο τελικό. Ρικάνος Γκάσμαν δεν αγωνίστηκε, είχε τραυματιστεί στο γόνατο στον πρώτο τελικό. Τώρα είναι κανονικά στην διάθεση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Έκανε το λάθος όμως το σερβίς, η μπάλα είναι out. Πάω να μειώσει σε 11-10 και πάει ο Τόρες, ο Κουβανός, να πάρει τον άσο. Πρώτος άσος στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Πολύ δυνατό το σερβίς από τον Κουβανό. Δεν μπορεί ο Γιάντσουκ να αντιδράσει. 11-11 ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ σε ένα πρώτο σετ, επαναλαμβάνω, που μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουρπιστεί το Τάραφλεξ από τον ιδρώτα των παικτών και τώρα θα έχουμε την επανέναρξη. Περιμένουμε να σφυρίξει ο Νότας Γεροθόδωρος. Αυτό θα γίνει τώρα. Ο Τόρες παραμένει στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Λάζαρο Τόρες με δύναμη και αυτό άστοχο, όμως η μπάλα περνάει out. Ο 12ος πόντος για τον Παναθηναϊκό. 12-11 για τους πράσινους. Ο πασαδόρος του Τριφυλιού, καλός ο Λουκασπίρητο, είναι ο παίκτης που θα πάει τώρα να πασάρει, να σερβίρει συγγνώμη, για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Σπίρητο με δύναμη, δύσκολη υποδοχή. Ερνάντες τον σταματάει τον μπλοκ του Βουλκίδη. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Χαλιώτο. Ο πόντος για τον Παναθηναϊκό. Εδώ δεν ξέρω αν πήγαινε η μπάλα μέσα. Έτρεξε ο Τόρες να την σώσει. Ο πόντος δίνεται στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν έχει βρει ο Τόρες, αλλά έχω την εντύπωση από εδώ που είμαι ότι η μπάλα πηγαίνει out από τον μπλοκ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό αμέσως ο Βαλάτης Μαμάης, ο προπονητής του Διαβάλλου του Βορρά, κάνει challenge για να δούμε τι απόφαση θα πάρθει. Αν έχει βρει ο Τόρες που πάει να σώσει την μπάλα, ενώ έχει, φαίνεται ξεκάθαρα ότι πηγαίνει εκτός γραμμής, ότι πηγαίνει out. Δεν ξέρω αν έχει βρει ο Τόρες. Η επόπτης και ο διαιτής έδειξαν πόντο στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη μεριά είχαμε τις διαμαρτυρίες των παικτών του Δικεφάλου του Βορρά. Ο Βαλάτης Μαμάης αμέσως έκανε challenge, έκανε βίντεο check για να δούμε τι απόφαση θα πάρθει, αν θα παραμείνει αυτό το 13-11 ή αν θα έχουμε 12-12 νέα ισοπαλία στην αναμέτρηση. Δύσκολη φάση. Τώρα ο πόντος δίνεται στον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι σωστή απόφαση, γιατί είναι εδώ ακριβώς μπροστά μου. 12-12 λοιπόν. Δικαιώνεται ο Βαλάτης Μαμάης με αυτό το βίντεο check που ζήτησε. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ σε 12-12. Ο Αμερικάνος κεντρικός Χέντρικ, Ζέφρι Χέντρικ, είναι στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Χέντρικ, δύσκολη υποδοχή από τον Γιάντσουκ. Θα έρθει ο Νίλσεν όμως να τελειώσει τη φάση, να κάνει το 13-12. Μια χαλασμένη υποδοχή. Καταφέρνει ο Νίλσεν την πάσα Σπίρητο να πάρει τον πόντο και να κάνει το 13-12 για τον Παναθηναϊκό. Και πάει ο Δανάσης Πρωτοψάλτης τώρα στο σερβίς για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας και ευελπιστεί μετά από αρκετά χρόνια να κάνει και τον τάμπλο. Πρώτο ψάλτης με δύναμη, άστοχο όμως, η μπάλα είναι out. 13-13 σε ένα πολύ κλειστό πρώτο σετ που παρακολουθούμε εδώ στο κλειστό του μετς. Γαλιώτος στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Μάρκος Γαλιώτος Ανδρεινός στην υποδοχή. Θα σηκώσει ο Σπύριτο. Θα πάρει ο Βουλκίδης τον πόντο. 14-13. Τεό Βουλκίδης. Σηκώνεται σε μια επίθεση εκτελεσμένη σχεδόν σε πρώτο χρόνο. Ο Βουλκίδης θα στείλει την μπάλα εκεί που δεν υπάρχει αντίδραση από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και κάνει το 14-13. Ο Βουλκίδης που θα πάει και στο σερβίς για τους πράσινους. Τεό Βουλκίδης με δύναμη βγήκε υποδοχή από τον Τόρες. Γαλιώτος θα πάρει τον μπλοκ από τον Κοκκινάκη. Ο Γιάντσουκ 15-13. Καλώς εδώ σε μονό μπλοκ θα νικήσει τον Κοκκινάκη και θα δώσει τον 15ο πόντο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Βουλκίδη να παραμένει στο σερβίς για τους πράσινους. Με δύναμη out όμως η μπάλα. Είναι ο 14ος πόντος για την ομάδα του ΠΑΟΚ που θα μειώσει σε 15-14. Και στο σερβίς τώρα πάει ο Κοκκινάκης. Μενέλαος Κοκκινάκης στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά. Με δύναμη υποδοχή από τον Γιάντσουκ. Σπύριτο σηκώνει. Γιάντσουκ θα πάρει τον πόντο. Ο Κρανός αρχίζει και ανεβάζει στροφές. 16-14. Ένας παίκτης που είναι κομβικός στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. 16-14. Προβάδισμα 2 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Και ο Ράσμους Νίλσεν είναι στο σερβίς. Με δύναμη, δύσκολη υποδοχή από τον Κοκκινάκη. Το μπλοκ του Γκάσμαν. Θα σταματήσει τον Κόλεφ. 17-14. Με το πρώτο προβάδισμα 3 πόντων που παίρνει μία από τις δύο ομάδες στο πρώτο σετ. Το παίρνει ο Παναθηναϊκός και αυτό αναγκάζει Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Έρας Σπορτ, τον Βαλάτη Μαμάη να καλέσει στο πρώτο time out στην αναμέτρηση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 17-14 στο πρώτο σετ. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάρεις το μικρόφωνο στο στούντιο της Έρας Σπορτ και να επιστρέψουμε.
0: Ναι, Γιάννη, να σου δώσουμε μια ανάσταση. Ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι, ο τρίτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει στο πρώτο σετ. Να αλλάξουμε λίγο, να φύγουμε λίγο από το βόλεϊ, να πάμε στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς η 35η αγωνιστική της Σέρια φέρνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις με έντονο βαθμολογικό και ψυχολογικό ενδιαφέρον, καθώς η Λάτσιο δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στην Κρεμονέζε. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει σε 8 λεπτά, ενώ αργότερα η Ρώμα υποδέχεται τη Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο. Και για την Ισπανία σήμερα, για τους φίλους του ποδοσφαίρου, να αναφέρουμε ότι στις 10 η ώρα υπάρχει αναμέτρηση Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επιστρέφουμε στο κλειστό του Μέτς και στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Όπου ο Παναθηναϊκός θα κάνει λάθος στο σερβίς, αυτό θα δώσει τον 15ο πόντο για τον δικέφαλο του Βορρά. 17-15. ΠΑΟΚ εδώ στο κλειστό του Μέτς, είναι το πρώτο σετ του τρίτου τελικού του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών. Κόλεφ στο σερβίς, ο Βούλγαρος για τον ΠΑΟΚ. Μπάλα θα βρει λίγο στο φιλέ. Γιάλτσουκ υποδοχή, Σπύριτο σηκώνει πρωτοψάλτης. Πολύ ωραίο πόντο. Με ένα πλασέ θα περάσει την μπάλα. Έχει δει ότι εκεί δεν υπάρχει κάποιο παίκτη του ΠΑΟΚ. 18-15 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Και ο Γιάλτσουκ πάει στο σερβίς τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γιάλτσουκ που έχει πάρει τον μοναδικό άσο.
0: Δεν ξέρω, νομίζω έχουμε ένα θεματάκι με τον
1: 19-15 λοιπόν.
0: Έχουμε Γιάννη, έχουμε ένα θεματάκι. Τον χάσαμε το Γιάννη. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 19-15. Μέχρι να λύσουμε το θέμα και να ξανακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, ο Παναθηναϊκός στο σετ θα πετύχει, όχι, είναι out. 19-16 τον πόντο τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο σερβίς θα βγάλει την άμυνα. Όχι, ναι. Ωραία, πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, κάνω μεγάλη προσπάθεια να περιγράψω βόλεϊ, έτσι, το ακούς.
1: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. 19-17 μειώνει ο ΠΑΟΚ με το πρώτο άσο που παίρνει ο κουβανός ο Ερνάντες. Και έχουμε time out που παίρνει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, καθώς βλέπει τον δικέφαλο του Βορρά να μειώνει στους δύο πόντους την αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που επαναλαμβάνω, ο Ουκρανός, ο Δήμητρο Γιάντσουκ, είναι ο παίκτης που για άλλο ένα παιχνίδι είναι το βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 6 πόντους, τον ακολουθεί ο πρωτοψάλτης με 3 από 2 πόντους για τον Παναθηναϊκό, Γκάσμαν και Νίλσεν. Από την άλλη μεριά, για τον ΠΑΟΚ 3 πόντους έχει πετύχει ο Χέντρικ, ο Τόρες και ο Ερνάντες από 2 πόντους για τον δικέφαλο του Βορρά. 19-17, επιστροφή με τον Ερνάντες να είναι έτοιμος να σερβίρει με δύναμη και αυτό άστοχο, όμως η μπάλα περνάει out. Παναθηναϊκός φτάνει στους 20 πόντους, 20-17 σε αυτό το πρώτο σετ. Πράσινοι που φτάνουν την διαφορά των πόντων και πάλι στους 3. Ο Αμερικανός ο Πάτρικ Γκάσμαν είναι στο σερβίς τώρα για τους πράσινους. Γκάσμαν τόσο δυνατά, πιο πολύ με τεχνική βγήκε η υποδοχή, ωραία η επίθεση, ωραίος και ο πόντος από το κοκκινάκι. 20-18 για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή αυτή η επίθεση, χειροκροτήματα και από τον Βαλάντη Μαμάη και τους συνεργάτες στον πάγκο για αυτόν τον πόντο που παίρνει ο Κοκκινάκης, που μειώνει σε 20-18. Και ο κουβανός Τόρες είναι στο σερβίς τώρα για τον δικέφαλο Λάζαρο Τόρες. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 20-18. Στο πρώτο σετ Τόρες με δύναμη έβγαλε υποδοχή ο Γιάντσουκ, σπίρι το σηκώνει πρωτοψάλτης, θα πάρει τον πόντο. Σηκώθηκε ο Γαλιώτος, σηκώθηκε και ο Χέντρικ, δεν μπορούν να σταματήσουν. Ο Δανάση πρωτοψάλτη με αυτόν τον τρόπο. Παναθηναϊκός κάνει το 21-18. Και ο πρωτοψάλτης φτάνει τους 4 πόντους στην αναμέτρηση. Ακολουθεί τον Γιάντσουκ που έχει πετύχει 6. Σπίριτο στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό, υποδοχή από τον Τόρες. Σηκώνει ο Γαλιώτος, Κοκκινάκης, άλλον έναν πόντο. Μενέλαος Κοκκινάκης, 21-19. Κοκκινάκης που με αυτόν τον πόντο θα φτάσει στους 3 στην αναμέτρηση. 3 έχει και ο Χέντρικ. Ο Ερνάντες έχει πετύχει 2 πόντους με έναν άσο. Και τώρα ο Χέντρικ είναι στο σερβίς, ο Αμερικάνος, για τον δικέφαλο του Βορρά. Χέντρικ βγαίνει υποδοχή από τον Γιάντσουκ, σπίριτο θα σηκώσει, έρχεται ο Νίλσεν. Βγαίνει άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία εδώ για τον δικέφαλο Κοκκινάκης. Τον σταματάει το μπλοκ του Βουλκίδη. 22-19. Είχε την ευκαιρία εδώ ο ΠΑΟΚ να μειώσει ακόμα περισσότερο. Η επίθεση του Κοκκινάκη όμως σταματάει στο μπλοκ του Τεού Βουλκίδη. 22-19. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Αλλαγή από τον Ανδρεόπουλο. Εκτός ο πρωτοψάλτης, μέσα ο Καζαμπάλης για το σερβίς. Κάτι πάει του λέει στο αυτή ο Λούκας Σπίριτο, ο Ιταλός. Ο Καζαμπαλής είναι έτοιμος για να σερβίρει. Σταύρος Καζαμπαλής με πολύ δύναμη βγήκε υποδοχή από τον Τόρες. Γαλιώτος θα σηκώσει, άλλο ένα μπλοκ. Τεό Βουλκίδη σταματάει και πάλι τον Μενέλα Κοκκινάκη. Και 23-19. Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού έχει ένα σημαντικό προβάδισμα για να φτάσει πρώτος στους 25 πόντους και να κατακτήσει το πρώτο σετ. Αυτό βλέπει και ο Βαλάντης Μαμάης, προπονητής του ΠΑΟΚ, και καλεί σε time out. Νίκο Μοσχονά.
0: Έλα Γιάννη μου, έλα, πες μου, θες να έρθουμε Αγία Παρασκευή, να έρθουμε.
1: Εσύ θες να κρατήσω, θες να μην
0: όχι,
1: κρατήσω.
0: Όχι, να έρθουμε να πάρεις μια ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί για να μην χάσουμε τίποτα από το παιχνίδι, έκανα αμέσως τη σύνδεση με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, άποψη, ό,τι εσείς επιθυμείτε, απλά θερμή παράκληση, λίγο κόσμια, γιατί κατά περίοδους έχω δει και κάποια μηνύματα που δεν είναι πολύ κόσμια. Με τρεις τρόπους, με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papakier.gr και κάντε μια αναζήτηση στο γκρουπάκι στο Viber και μπορείτε να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Λοιπόν, να πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου να τελειώσει το σετ και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιάννη.
1: Όπου ο Κόλεφ θα πάρει τον πόντο εδώ, δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ούτε ο Καζαμπαλής ούτε ο Χανδρινός. 23-20 θα μειώσει ο ΠΑΟΚ με τον πόντο που παίρνει ο Βούλγαρος και ο Γαλιώτος τώρα θα πάει στο σερβίς, ενώ βλέπω και τις αλλαγές τώρα από τον Μαμάη, την αλλαγή μάλλον, βγαίνει ο Κοκκινάκης και μπαίνει με το νούμερο 27 ο Σταύρος Μούχλιας για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο Γαλιώτος είναι στο σερβίς τώρα για τον δικέφαλο. 23-20, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτο σετ, τρίτος τελικός, Γαλιώτος. Μπαλά, είναι μέσα, άσος. Θα πάρει τον πόντο Γαλιώτος, 23-21. Άφησε ο Χαρδρινός την μπάλα να περάσει. Μπάλα όμως είναι μέσα. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 23-21 και βλέποντας αυτό τον άσο, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος καλεί και αυτός με τη σειρά του σε time out για να σπάσει τον ρυθμό προφανώς.
0: Θα εκμεταλλευτούμε, Γιάννη, τη διακοπή για να πάμε σε διαφημιστικό break.
2: Aerosport 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Ακούτε Aerosport.
0: Και εμείς πάμε γρήγορα στο κλειστό του Μέτς, στο Γιάννη Παπαγεωργίου, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει

0: η μπάλα 24-23. ΠΑΟΚ μειώνει στον πόντο. Ο Ανδρεόπουλος κάνει βίντεο τσεκ για επαφή στο μπλοκ σε αυτή την επίθεση του Νίλσεν. Δεν νομίζω να υπάρχει, γιατί έχω καθαρό οπτικό πεδίο. Βέβαια, καμιά φορά ξέρεις, δεν βλέπεις αν έχει βρει στην άκρη των δακτύλων. Αλλά η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν έχει δίκιο εδώ ο Ανδρεόπουλος. Οπότε θα παραμείνει αυτό το 24-23. Μειώνει ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ. Ο πόντος δίνεται τελικά στον Παναθηναϊκό. Είδες καμιά φορά, Νίκο. 25-23. Έχει βρει στο μπλοκ η επίθεση του Νίλσεν. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0, παίρνει το πρώτο σετ με 25-23 με τον Γιάντσουκ, βέβαια, να είναι ο πρώτος σκόρερ με 6 πόντους. Τον ακολουθεί ο πρωτοψάλτης με 5, 4 ο Νίλσεν, 2 έχει πετύχει ο Γκάσμαν. Να πούμε ότι ο Γιάντσουκ έχει 6 πόντους με 2 άσους. Από την άλλη μεριά, για τον ΠΑΟΚ 3 πόντους έχει ο Κοκκινάκης, 3 πόντους έχει ο Ερνάντες με έναν άσο, 3 έχει και ο Χέντρικ, 2 πόντους έχει πετύχει ο Τόρες με έναν άσο, έναν πόντο ο Κόλεφ, έναν ο Γαλιώτος, επίσης ο Μάρκος Γαλιώτος με έναν άσο. 25-23, ολοκληρώθηκε το πρώτο σετ σε 29 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός θα το κατακτήσει, προηγείται με 1-0, επιστροφή στην Αγία Παρασκευή και γυρίζουμε σε 3-4 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου σετ.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό 1-0, ο Παναθηναϊκός με 25-23. Σε ένα αμφίροπο πρώτο σετ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε προς το τέλος του σετ να ξεφύγει με 3 και 4 πόντους. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, τελικά το πρώτο σετ κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το δεύτερο. Ξεκίνησε και η αναμέτρηση στην Ιταλία. Κρεμονέζε Λάτσιο 0-0 στο τρίτο λεπτό. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Γαβρίλη Ρεμούνδος παρέλαβε από την Ολυμπία Γενικόπουλου και θα συνεχίσει από εδώ και πέρα. Παραμένουν Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς.

Να θυμίσω ότι το επόμενο παιχνίδι, ο τέταρτος τελικός, είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 5:30 ώρα στη Θεσσαλονίκη.

0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο σετ, οπότε πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο σετ και ο πρώτος πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό και τον Γιάντσουκ. 1-0. Ο Γκρανός θα πάρει τον πρώτο πόντο στο δεύτερο σετ. 1-0 προηγούνται οι πράσινοι. Θυμίζω σε 29 λεπτά επικράτησαν με 25.

22 του ΠΑΟΚ. Νίλσεν με δύναμη βγήκε υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρες θα σταματήσει τον μπλοκ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό Σπίριτο. Νίλσεν τον σταματάει τον μπλοκ του Τώρες. 1-1. Ισοβαρίζει ο ΠΑΟΚ. Σοβαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Τώρες. Μέχρι στιγμής ο Ερνάντες, ο Κουβανός, δεν έχει ανεβάσει απόδοση στο πρώτο σετ. Έμεινε σε ρηχά νερά. Ένας παίκτης βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ. Χαλασμένη υποδοχή τώρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιάντσουκ θα περάσει. Έβγαλε άμυνα Κοκκινάκη. Στόριες τον σταματάει ο Γκάσμαν. Νέα ευκαιρία για τον δικέφαλο. Θα πάρει τον block out στην δεύτερη επίθεση ο Τώρες και θα κάνει το 2-1 για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται σε αυτό το δεύτερο σετ με 2-1 και τον Τώρες τώρα να φτάνει στους 4 πόντους και να γίνεται ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του. Μουκλιά στο σερβίς, βγήκε υποδοχή από τον Γκάσμαν. Σπίριτο θα σηκώσει, Γιάντσουκ τον σταματάει τον μπλοκ. Μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σπίριτο, Γιάντσουκ θα τελειώσει τώρα, 2-2. Ο Ουκρανός θα πάρει τον πόντο, θα ισοβαρίσει σε 2-2 για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Είναι το πρώτο σετ με 25-22. Σε 29 λεπτά είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της βόλεϊ των ανδρών. Άσος από τον Γιάντσουκ, εντυπωσιακό σερβίς από τον Ουκρανό. Είναι ο τρίτος άσος που παίρνει στην αναμέτρηση. Ο 8ος πόντος με 3 άσους για τον Γιάντσουκ. Και 3-2 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ουκρανό να μένει στο σερβίς. Δήμητρο Γιάντσουκ με δύναμη και αυτό. Μπάλα περνάει out όμως. Ο ένατος πόντος ήταν νωρίτερα για τον Γιάντσουκ. Από αυτούς τους 9 πόντους οι 3 έχουν έρθει με άσο για τον Ουκρανό. 3-3. Φερνάντο Ερνάντες στο σερβίς ο Κουβανός. Με δύναμη υποδοχή από τον Χαρδρινό. Σπίριτο θα σηκώσει Γκάσμαν. 4-3 από τον Αμερικάνο. Ποιος θα πάει να σερβίρει. Αλλαγή από τον Ανδρεόπουλο. Μέσα ο Τεοβουλκίδης. Ξοδολίπερο ο Χαρδρινός. Έτοιμος ο Πάτρικ Γκάσμαν τώρα στο σερβίς. 4-3 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο δεύτερο σετ. Γκάσμαν. Κακό σερβίς η μπάλα στο φιλέ. Σοβαρίζει ο ΠΑΟΚ σε 4-4. Πάει στο σερβίς, στο πάγκο συγγνώμη ο Γκάσμαν. Επιστρέφει ο Χαρδρινός, κλείνει εδώ την αλλαγή του ο Ανδρεόπουλος. Και ο έτερος Κουβανός του ΠΑΟΚ, ο Λάζαρο Τώρες στο σερβίς. Με δύναμη η μπάλα είναι μέσα, άσος. Να λοιπόν και ο Τώρες που πετυχαίνει τώρα τον πέμπτο του πόντο με τον δεύτερο άσο στο παιχνίδι που παίρνει ο Λάζαρο Τώρες, ο Κουβανός. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 5-4 και ο Τώρες παραμένει στο σερβίς. Με δύναμη και αυτό, δύσκολη υποδοχή από τον Χαρδρινό. Σπίρι το σηκώνει πρωτοψάλτης, τον σταματάει τον μπλοκ, αλλά η μπάλα είναι out. Θα πάρει τον πόντο με block out. Να είσαι πρωτοψάλτης και θα κάνει το 5-5 για τον Παναθηναϊκό. Το Λούκα Σπίριτο τώρα, ο Ιταλός, πασαδόρος του Τριφύλλου, είναι στο σερβίς. Σπίριτο. Αλλά θα περάσει out. Για περισσότερο με τεχνική εκεί να δυσκολέψει την υποδοχή των παικτών του ΠΑΟΚ. Ωστόσο η μπάλα περνάει εκτός γραμμής. Out. 6-5 προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Και ο Αμερικανός ο Τζέφρι Χέντρικ στο σερβίς για την ομάδα του Βαλάντη Μαμάη. Ο Γιάντσουκ την υποδοχή. Σπίριτο σηκώνει. Θα πάρει τον πόντο ο Τεούβουλκίδης. Block out και 6-6.

0: Ο Θανάσης πρωτοψάλτης είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού που θα πάει τώρα στο σερβίς. Σε ένα δεύτερο σετ που και αυτό πάει πόντο πόντο στο ξεκίνημα του. Πρωτοψάλτης βγήκε υποδοχή σε πρώτο χρόνο και ο Γαλλιώτος θα πάρει εντυπωσιακά τον πόντο. 7-6 για τον ΠΑΟΚ με τον Μάρκο Γαλλιώτο. Εντυπωσιακά να παίρνει τον πόντο και να πηγαίνει και στο σερβίς για την ομάδα του. Γαλλιώτος με δύναμη βγήκε υποδοχή από τον Γιάντσουκ, σπήρει το, σηκώνει στο Γιάντσουκ. Άλλος ένας πόντος από τον Ουκρανό. 7-7. Ο Ουκρανός που θα φτάσει τους 10 στην αναμέτρηση. Και Τεό Βουλκίδης τώρα. Ενώ βλέπω αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ο Τόρες. Είναι πεσμένο στο Τάραφλεξ. Για να δούμε εδώ τι συμβαίνει.
1: Πιάνει τον αστράγαλό του Γιάννη από ό,τι βλέπω στον τηλεοπτικό
0: δεκτή. Για να δούμε αν αυτό θα είναι πρόβλημα. Ένα νέο πρόβλημα για τον Μαμάη. Σηκώνεται πάνω ο Κουβανός. Χειροκροτεί υποτικά όλο το γήπεδο. Ο Τόρες φαίνεται να συνεχίζει, δεν πάει στον πάγκο. Λογικά του γύρισε το πόδι. Αλλά ο Κουβανός θα συνεχίσει. 7-7. Τεό Βουλκίδης στο σερβίς για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Βουλκίδης, λάθος σερβίς, μπάλα στο φιλέ. 8-8 προβάδισμα και πάλι για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση. Και στο σερβίς πάει ο Μενέλαος Κοκκινάκης τώρα για τον δικέφαλο. Σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω και στο δεύτερο σετ μέχρι αυτό το σημείο πάει πόντο πόντο. Γιάντσουκ, Γκάσμαν συγγνώμη, θα πάρει το μπλοκάουτ. Έξυπνα εκεί. Δεν ήταν καλή η πάσα. Τόσο ο Αμερικάνος θα πάρει το μπλοκάουτ και θα ισοβαρίσει σε 8-8 για τον Παναθηναϊκό. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, όσοι συντονίστηκαν τώρα με το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της Volley League των Ανδρών. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η σειρά είναι στο 1-1. Οι δύο ομάδες μετά τα δύο πρώτα μάτς έχουν υπερασπιστεί την έδρα τους. Πρωταθλητής, πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. 9-8 για τον ΠΑΟΚ. Το σερβίς από τον Νίκολαϊ Κόλεφ δεν είναι καλό και αυτό. Μπάλα στο φιλέ, 9-9. Πολλά λάθος σερβίς αυτό το δεύτερο σετ. Και ο Ουκρανός ο Γιάντσουκ τώρα, ο κορυφαίος του τριφυλιού μέχρι στιγμής και απόψε, θα κάνει λάθος το σερβίς αυτή τη φορά. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Πολλά λάθη μέχρι στιγμής στο σερβίς από τους παίκτες των δύο ομάδων. Προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ 19. Και Φερνάντο Ερνάντες στο σερβίς με δύναμη, δύσκολη υποδοχή από τον Χαρδρινό. Σπίριτο σηκώνει. Πρωτοψάλτης το σταματάει τον μπλοκ. Ευκαιρία και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Σπίνει τον Γκάσμαν. Το λάθος εκεί. Λάθος συνεννόηση μεταξύ του Πασαδόρου, του Τριφυλιού και του κεντρικού του Γκάσμαν. Πόντος για τον ΠΑΟΚ που παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα δύο πόντων στην αναμέτρηση. 11-9. Και ο Φερνάντο Ερνάντες παραμένει στο σερβίς για τον δικέφαλο. Φερνάντο Ερνάντες, λάθος και από αυτόν τώρα, η μπάλα στο φιλέ. 10-11. Θα μειώσει τον πόντο ο Παναθηναϊκός και θα πάει ο Πάτρικ Γκάσμαν τώρα να σερβίρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκάσμαν που θυμίζω δεν αγωνίστηκε στον δεύτερο τελικό λόγω προβλήματος στο γόνατο. Επιστρέφει όμως στην αγωνιστική δράση απόψε εδώ στο μέτς. Βγήκε υποδοχή, έρχεται ο Τόρες με πλασέ. Βγάζει άμυνα ο πρωτοψάλτης. Ευκαιρία με Νίλσεν να πλασάρει. Ερνάντες. Τόρες προσπάθησε να πάρει το blockout. Έχουμε λάθος στο σερβίς από τον Τόρες. Λάθος στο φιλέ, συγγνώμη, από τον Τόρες. 11-11 ισοβαρίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το λάθος που κάνει ο Κουβανός έρχεται στη νέα ισοπαλία στο δεύτερο σετ. Πάτρικ Γκάσμαν παραμένει στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Γκάσμαν με δύναμη, καλό σερβίς, βάζει δύσκολη υποδοχή ο Τόρες. Ευκαιρία με τον Ερνάντες που παίρνει τον blockout. 12-11. Δύσκολη υποδοχή από τον Τόρες. Καλή όμως η πάσα του γαλλιώτου στον Κουβανό, τον Ερνάντες, που θα πάρει τον blockout. Σηκώνεται ψηλά και κάνει το 12-11 για τον ΠΑΟΚ. Έξω ο Γκάσμαν, μέσα και πάλι ο Χανδρινός. Θυμίζω 1-0 προηγείται στα σετ ο Παναθηναϊκός, 25-22. Πήρε το πρώτο από τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Ερνάντες έφτασε στους 4 πόντους. Πρώτο σκόρερ όμως είναι ο έτερος Κουβανός, ο Τόρες με 5. Τον Παναθηναϊκό ο Γιάντσουκ είναι στους 10 με τρισάσους. 6 έχει ο πρωτοψάλτης, 5 ο Νίλσεν, 4 ο Γκάσμαν. Σπίριτος στο σερβίς. Βγήκε η υποδοχή. Ωραία η επίθεση από τον Κοκκινάκη και 13-12. Νέο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Το Μενέλα ο Κοκκινάκη να παίρνει τον πόντο. Κοκκινάκης που φτάνει στους 4 στην αναμέτρηση. Και ο Τζέφρι Χέντρικ είναι στο σερβίς τώρα, Αμερικάνος, για τον ΠΑΟΚ, που προηγείται με 13-12 σε αυτό το δεύτερο σετ. Χέντρικ, υποδοχή από τον Γιάντσουκ. Σπίριτο σηκώνει πρωτοψάλτης. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία για το δικέφαλο εδώ. Ερνάντες, θα βγάλει άμυνα ο Γιάντσουκ. Πρωτοψάλτη θα σηκώσει Νίλσεν. Μπλοκ εντυπωσιακό εκεί από τον Κόλεφ και 14-12. Εντυπωσιακό το μπλοκ του Κόλεφ πάνω στον Νίλσεν και με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα και πάλι 2 πόντους. 14-12. Και ο Τζέφρι Χέντρικ παραμένει στο σερβίς για τον δικέφαλο του Βορρά, για την ομάδα του Βαλάντι Μαμάη. Χέντρικ, υποδοχή από τον Χαρδρινό. Σπίριτο σηκώνει για τον Νίλσεν. Αυτός θα κοπεί εκεί, προσπαθούν να βγάλουν άμυνα. Θα τα καταφέρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης δεν θα περάσει, μπάλα στο φιλέ. 13-14 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καλό το τελείωμα του Κοκκινάκη, ήταν βέβαια και κακή η πάσα. Κοκκινάκης προσπάθησε να κάνει την επίθεση, μπάλα σταματάει στο φιλέ. Θανάσης πρωτοψάλτης στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Πρωτοψάλτης με δύναμη. Έβγαλε υποδοχή ο Κοκκινάκης. Θα πάρει τον πόντο Κόλεφ. Δεν υπάρχει αντίδραση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. 15-13 μπροστά ο ΠΑΟΚ, με τον Κόλεφ να παίρνει τον δεύτερο του πόντο στην αναμέτρηση. Και στο σερβίς τώρα ο Μάρκος Γαλιώτος με δύναμη. Χανδρινός υποδοχή. Σπίριτο σηκώνει, Γιάντσουκ θα πάρει τον πόντο. Blockout και 15-14 θα μειώσει ο Παναθηναϊκός. 11ος πόντος από τον Γιάντσουκ. Ο Ουκρανός μακράν είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Θεό Βουλκίδης στο σερβίς με δύναμη στο φιλέ όμως. 16-14. Θα προηγηθεί και πάλι ο ΠΑΟΚ με 2 από αυτό το λάθος που έκανε ο Βουλκίδης. Θα πάει και στον πάγκο για να περάσει και πάλι ο Χανδρινός στην αναμέτρηση. Και ο Μενέλος Κοκκινάκης τώρα είναι ο παίκτης που θα σερβίρει για τον ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης θα βγάλει από εδώ και ο πρωτοψάλτης. Πήρε το Γιάντσουκ, άλλος ένας πόντος από τον ασταμάτητο Ουκρανό, 15-16. Και πάλι στον πόντο μειώνει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ κρατάει σταθερά ένα προβάδισμα σε αυτό το δεύτερο σετ. Και ο Ράσμους Νίλσεν τώρα, ο Δανός, στο σερβίς με δύναμη. Δύσκολη υποδοχή. Γαλλιό το σηκώνει. Κόλεφ θα πάρει τον πόντο. Σε επίθεση εκτελεσμένη σε πρώτο χρόνο. 17-15. Ο ΠΑΟΚ συντηρεί αυτή τη διαφορά των δύο πόντων. Και ο Κόλεφ θα πάει και στο σερβίς. Ο Βούλγαρος θα σερβίρει. Υποδοχή δύσκολη από τον πρωτοψάλτη. Σπίριτο θα σηκώσει. Νίλσεν με δύναμη. Κακή επίθεση. 18-15. Πόντος για τον ΠΑΟΚ. Δικέβαλος του Βορρά εδώ. Παίρνει ένα προβάδισμα τριών πόντων. Και φυσικά βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος καλεί σε time out. Δεν ξέρω, Νίκο Μοσχονά,
1: Γιάννη, πάρε μια ανάσα, αφού είμαστε στο χώρο του βόλεϊ. Να πω ότι μετά από δύο σεζόν, Ολυμπιακός και Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς, θα το πω, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία. Ο Σέρβος Γιαγόνιος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιόνιο. Στη σχετική ανακοίνωση του Ολυμπιακός αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς, μια εμβληματική μορφή, ένα τεράστιο όνομα του παγκόσμιου βόλεϊ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα. Συνεχίζεται η ανακοίνωση και καταλήγει: Μπάτα, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά στην ομάδα μας. Η παρουσία σου αποτέλεσε τιμή για την ομάδα μας. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου. Γιάννη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Επιστρέφουμε στο κλειστό του μέτς. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει μετά το time out. 18-15. Ο Κόλεφ είναι στο σερβίς. Γιάντσουκ υποδοχή. Θα σηκώσει ο Σπίριτο. Γιάντσουκ τον σταματάει τον μπλοκ. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Γαλλιώτος θα σηκώσει. Φερνά Ερνάντες θα πάρει τον block out. 19-15. Πανηγύρια. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και από τον Βαλάντη Μαμάη και τους συνεργάτες του, που βλέπουν τον δικέφαλο του Βορρά να παίρνει ένα προβάδισμα 4 πόντων σε αυτό το δεύτερο σετ. Κόλεφ παραμένει στο σερβίς. Φοδοχή από τον Γιάντσο. Ο πρωτοψάλτης θα πάρει τώρα τον πόντο για τον Παναθηναϊκό. Μειώνει 19-16. Κόλεφ θα πάει στον πάγκο. Θα πέτρεση τον Γιώργο Μιχελάκη ο Μαμάης και ο Τσουκ στο σερβίς. Για να δούμε τον Ουκρανό Δήμητρο Γιάντσουκ. Με δύναμη βγήκε υποδοχή από το Κοκκινάκη. Τώρα θα τον σταματήσει το μπλοκ των παικτών του Παναθηναϊκού. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ερνάντες που βγάζει άμυνα ο Χαρδρινός. Πρωτοψάλτη θα σηκωθεί. Θα πάρει τον πόντο. 19-17. Εκπληκτική άμυνα όμως λίγο νωρίτερα από τον Χαρδρινό. Γι' αυτό πάνε όλοι και τον αγκαλιάζουν και δεν πάνε στο δαλάσσι πρωτοψάλτη που παίρνει τον πόντο. Τώρα ο Βαλάντης Μαμάης βλέποντας τον Παναθηναϊκό. Το 19-15. Να το κάνει 19-17. Καλεί αυτός με τη σειρά του σε time out. 17-19 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο δεύτερο σετ. 25-22 έχει πάρει το πρώτο σετ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Νίκο,
1: αμφίροπο και το δεύτερο σετ, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει μια μικρή διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει να θέλει να κάνει το comeback και να μην αφήσει τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1 στα σετ. Στο 25ο λεπτό στην Ιταλία, Κρεμονέζε Λάτσιο είναι στο 0-0. Το παιχνίδι παρακολουθούμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο τρίτος τελικός 1-0, 25-22 το πρώτο σετ, 17-19 αυτή την ώρα. Και επιστρέφουμε στο κλειστό του μέτς και το Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Όπου επέστρεψαν δύο ομάδες μετά το time out του Βαλάντη Μαμάη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 17-19 στο δεύτερο σετ, 1-0 μπροστά στα σετ ο Παναθηναϊκός. Και Δημήτρη Γιάντσουκ, ο Ουκρανός, το σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Με δύναμη και αυτό, δύσκολη υποδοχή από τον Κοκκινάκη. Γαλλιώτος θα σηκώσει. Ερνάντες βγάζει άμυνα ο Νίλσεν. Ευκαιρία όμως και πάλι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γαλλιώτος σηκώνει.

0: Εκπληκτικό μονοπλοκ του πρωτοψάλτη πάνω στον Ερνάντες και 18-19. Φάση highlight είναι αυτή, με τον πρωτοψάλτη να σηκώνεται πολύ ψηλά σε μονοπλοκ και να σταματάει τον κουβανό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 18-19. Παναθηναϊκός το μείον 4 το έχει κάνει μείον 1. Και ο Γιάντσουκ παραμένει στο σερβίς. Δήμητρο Γιάντσουκ. Θα σφυρίξει τώρα ο Γεροθόδωρος, ο διαιτητής Γιάντσουκ. Καρμπόλ, Νίκο Μοσχώνα, φίλες και φίλοι της Σέρασπορ. Εδώ βέβαια ο Βαλάτης Μαμάης κάνει βίντεο challenge, κάνει βίντεο check. Θεωρεί δηλαδή ότι το μπλοκ του πρωτοψάλτη είναι out. Για να δούμε αν θα δικαιωθεί ή αν θα παραμείνει ο πόντος όπως αρχικά έχει υποδειχθεί. Είναι πόντος για τον Παναθηναϊκό, το μπλοκ είναι μέσα του Θανάση πρωτοψάλτη σε μια φάση καρμπόλ λίγο νωρίτερα. Με δύο συνεχόμενα μπλοκ ο πρωτοψάλτης σταματάει τον Φερνάντο Ερνάντες και ισοβαρίζει σε 19.
1: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

φυσικά. Και το πρώτο και το δεύτερο σετ έχουν πάει σε, είναι γεμάτα με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ. Και γι' αυτό το λόγο προβλέπω ότι η αναμέτρηση θα αργήσει να καθυστερήσει, ειδικά αν ο ΠΑΟΚ πάρει το σετ αυτό ή το επόμενο, θα καθυστερήσουμε, θα πάμε σε ένα 3-0 καθαρό, όπως συνέβη στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, που ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο μεταξύ τους τελικό με 3-0 σετ. Πάμε και πάλι να κάνουμε μια προσπάθεια με τον Γιάννη Παπαγεωργίου, μπας και μπορέσουμε να τον ακούσουμε.

Δεν έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και τον επόμενο πόντο. 24-21 προηγείται και έχει set ball τώρα στην αναμέτρηση για το τρίτο τελικό στην Volley League των Ανδρών. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ δυνατή προσπάθεια, ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε προβάδισμα 4 πόντων σε αυτό το δεύτερο σετ. Ωστόσο, οι ΔΕΗ Αστρόμαυροι ξέφυγαν πάλι με 3 πόντους και τώρα προηγούνται με 24-21. Έχουμε ένα ράλι αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι, με τους πράσινους να καταφέρουν τελικά να παίρνουν τον πόντο από ό,τι βλέπω και να μειώνουν σε 24-22 και ο

ο διαιτητής μάλλον δίνει τον πόντο στον ΠΑΟΚ 25-21. Θα δούμε τώρα ακριβώς τι συμβαίνει. Η μπάλα έχει σκάσει στο τερέν του ΠΑΟΚ. Ωστόσο από υπέρβαση, για να το δούμε. Ναι, από υπέρβαση τελικά δίνεται ο πόντο στον ΠΑΟΚ 25-21 και το 1-1 η ισοφάριση του ΠΑΟΚ σε αυτό τον τρίτο τελικό στην Volley League των ανδρών.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με το κλειστό του ΜΕΤ για να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγυριού. Να δώσω εγώ μια δύο ειδησούλες που έχουν προκύψει στην σημερινή επικαιρότητα. Η Νέα Ιωνία καταρχήν έκανε το break στην έδρα του ΠΑΟΚ, κερδίζοντας με 26-22 στον πρώτο ημιτελικό στην Α1 Handball Γυναικών. Επόμενος ημιτελικός θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ βήμα παραμονής έκαναν τα Χανιά στη Water Polo League των Ανδρών. Νίκησαν στο πρώτο μάτς στην Πάτρα για τα play-out των Ναυτικό Όμιλο Πατρών με 22-15. Επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων την ερχόμενη Πέμπτη στο Ηράκλειο. Πάμε στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Παπαγεωργιού. Έλα, Γιάννη.
1: Επιστρέφουμε στο κλειστό του ΜΕΤ αυτή τη φορά από το κινητό. Σε λίγο θα αποκαταστήσουμε και πάλι την σύνδεσή μας. Κανονικά 1-1 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 25-21 σε ένα συγκλονιστικό δεύτερο σετ. Ο δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε με 19-15. Ο Παναθηναϊκός με ένα σερί 5-0. Με κύριο εκφραστή επιθετικά και με τα μπλοκ του. Τον πρώτο ψάλτη που σταμάτησε μάλιστα με μπλοκ δύο συνεχόμενες φορές τον Φερνάντο Ερνάντες. Έκανε το προσπέρασμα με 20-19. Ο ΠΑΟΚ όμως κράτησε τον ρυθμό του και κατάφερε να πάρει το σετ με 25-21, 1-1, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της Volley League των Ανδρών.
0: Γιάννη, στον τελευταίο πόντο τι έγινε, δόθηκε τελικά υπέρβαση στο φιλέ, γιατί είδα την μπάλα να σκάει στο τερέν του ΠΑΟΚ, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ναι, έχει κάνει όχι υπέρβαση, νομίζω ότι έχει κάνει πιαστό πρώτο ψάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό φυρίζει.
0: Γι' αυτό δόθηκε ο πόντος στον ΠΑΟΚ, έτσι, για το 25-21.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί σου λέω, είδα την μπάλα να σκάει στο τερέν του ΠΑΟΚ και θεώρησα ότι αν όλα είναι καλά, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον πόντο και κάνει το 24-22. Αλλά μου λες πιαστό, οπότε λογικά ναι, δόθηκε ο πόντος στον ΠΑΟΚ για το 25-21.
1: 25-21 λοιπόν ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού βόλεϊ την φετινή χρονιά. Δικαίως και οι δύο βρίσκονται εδώ και διεκδικούν το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι όποια ομάδα πάρει το αποψινό παιχνίδι έχει ένα σημαντικό αβαντάζ. Φτάνει στις δύο νίκες και θα θέλει μία για να σκεφτεί πρωταθλητή. Οπότε το διακύδευμα είναι πολύ μεγάλο.
0: Ακριβώς. Καθοριστικός αποψινός τελικός με τις δύο ομάδες το 1-1 και όποια κερδίσει θα κάνει το 2-1 και θα βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επομένως, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και γι' αυτό βλέπουμε, Γιάννη, άλλωστε και πολύ κλειστά τα σετ, έτσι. Με τις δύο ομάδες κοντά στο σκορ και στα δύο πρώτα σετ.
1: Σωστό.
0: 25-22 για τον Παναθηναϊκό το πρώτο, 25-21 το δεύτερο για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, δεν ξέρω τώρα αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε ξανά τηλεφωνικά.
0: Ξεκίνησε το τρίτο σετ, Γιάννη, μόλις ξεκίνησε νομίζω.
1: Να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε.
0: Οπότε, Γιάννη, θα σου δώσω χρόνο για να συνδεθείς κανονικά και με την γραμμή από το κλειστό του ΜΕΤΣ. Εγώ θα πάω στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ να ξεκινήσω με τα ρεπορτάζ των ομάδων και σε λίγο θα επανέλθουμε στο κλειστό του ΜΕΤΣ για να μας ενημερώσεις πώς πηγαίνει αυτός ο τρίτος τελικός, το τρίτο σετ πλέον μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σαντορινέος. Γιάννη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Η ΑΕΚ πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στη Λεωφόρο, τη λευκή ισοπαλία το 0-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ωστόσο νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι χαρμολύπη, γιατί ναι μεν αυξήθηκε η διαφορά από τους 5 στους 6 βαθμούς από τους διώχτες της Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος έπαιζε από το 18ο λεπτό με παίχτη λιγότερο, δεν ξέρω αν η ΑΕΚ λυπάται που δεν πήρε τη νίκη.
2: Κοίταξε τώρα. Και ο Ρέλβας είπε ότι άφησε μια πίκρα το αποτέλεσμα έτσι όπως διαμορφώθηκε, αλλά θεωρώ ότι ανέφερε χθες ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο τέλος της βραδιάς, σε ένα ας το πούμε κακό βράδυ, κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από το συν 5 στο συν 6. Αν μπορούμε λίγο να δούμε την επιστροφή, γιατί το κάνει δύσκολο να συζητάμε. Λοιπόν, αυτό είναι που κρατάει η ομάδα της ΑΕΚ. Ναι, μένα από τη μία πλευρά, ύστερα από την αποβολή του Ερνάντες, κάθηκε η ευκαιρία ώστε η ΑΕΚ να αξιοποιήσει το αρνητικό πλεονέκτημα, να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να πάρει τελικά την νίκη που θα κλείδουν από την τρίτη αγωνιστική το πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, πήγε παραπάνω από τους διώκτες της έναν πόντο. Οπότε, ό,τι κερδίζεις είναι σημαντικό. Θυμάμαι που έλεγε ο Φερνάντο Σάντος ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα μάτς, καλό είναι να μην το χάνεις. Οπότε το συνέξι είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, δεν είναι αμελητός και ο πόντος.
0: Κάθε άλλο, καθώς βεβαίως έχουν απομείνει και τρεις αγωνιστικές, Γιάννη, έτσι.
2: Ναι, και βεβαίως, εντάξει, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, για μια μεγάλη ομάδα.
0: Σωστό.
2: Η οποία είχε χάσει ήδη δύο φορές από την ΑΕΚ. Κατέθεσε αυταπάρνηση, πάθος, ψυχή, οργανώθηκε πιο πολύ αμυντικά, έβγαλε εγωισμό και μπόρεσε να αποσπάσει αυτή την ισοπαλία και στο τέλος απείλησε κιόλας για να κλέψει το παιχνίδι.
0: Στο τέλος θα μπορούσε να πάρει και την νίκη ο Παναθηναϊκός, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Στέκομαι σε αυτό που είπε ο Νίκολιτς, ότι λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε είδε και μια χαλαρότητα που δεν του άρεσε, γιατί τίποτα ακόμη δεν έχει κρυθεί. Και επί της ουσίας αυτό ήταν, ότι κάπου η αποβολή διαμόρφωσε μια βεβαιότητα για την ομάδα της ΑΕΚ που δεν την υποστήριξε αγωνιστικά από ένα σημείο και ύστερα. Γιατί στο ξεκίνημα η ΑΕΚ μπαίνει καλά, μπαίνει με εντάσεις, παίζει κυριαρχικά. Στο 17-18 γίνεται η αποβολή, μέχρι το 25 η ΑΕΚ έχει βάλει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό, αλλά σταδιακά φτύνουν οι εντάσεις, πέφτουν οι μονομαχίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν φαίνεται κιόλας ότι η ΑΕΚ έχει αριθμητική υπεροχή. Δηλαδή και ο τρόπος που προσεγγίζει το μάτς η ΑΕΚ και ο τρόπος που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός έχουν μειώσει αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα για τους πράσινους. Βέβαια, η ΑΕΚ έκανε τις περισσότερες ευκαιρίες. Βέβαια, παίζει και ο αντίπαλος τερματοφύλακας και ο Λαφών ήταν εξαιρετικός. Έχουν χαθεί σημαντικές ευκαιρίες από ποδοσφαιριστές που έχουν καλύτερα τελειώματα, σαν αυτό που έβγαλε ο Βάργκα σε μια πολύ ωραία φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά αυτό που μένει όταν πια κατέβασε ρολά η αγωνιστική είναι ότι η ΑΕΚ έρχεται πιο κοντά στο τίτλο, πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Γιάννη, θεωρείς ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος επηρέασε αυτή τη φορά τους παίκτες της ΑΕΚ που δεν είχαν παιχνίδι και τους χάλασε ο ρυθμός από τα συνεχόμενα μάτς?
2: Κοίτα, από τη μία λες ότι η ομάδα που έχει ρυθμό πάντα επηρεάζεται και η ΑΕΚ είναι ομάδα ρυθμό, αλλά από την άλλη, γι' αυτό είπα ότι στα πρώτα 20-25 λεπτά η ΑΕΚ έβγαλε εντάσεις, μπήκε δυνατά στο μάτς, από το πρώτο λεπτό άρχισε να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Μετά την αποβολή όμως, έχοντας και στο μυαλό ότι ήδη ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί, είχε το αρνητικό πλεονέκτημα, πάνε και να μην το διαχειρίζεται καλά. Ο Νίκολιτς μίλησε για χαλαρότητα. Εγώ έβλεπα μια νευρικότητα, ένα άγχος. Δεν είχε σωστές τοποθετήσεις. Γινόντουσαν πιο εύκολα τα λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας. Δεν είχε καθαρό μυαλό στην οργάνωση του παιχνιδιού. Κάπως διορθώθηκε η κατάσταση όταν μπήκε ο Ζωάο Μάριο που έπαιξε στον άξονα με τον Μαρίν. Αλλά εξακολουθούσε η ΑΕΚ να έχει παίκτες κλειδιά που δεν ήταν σε καλό βράδυ. Δηλαδή ο Κοϊτά είχε μερικές αποσπασματικές ατομικές ενέργειες χωρίς ουσία, παρά το γεγονός ότι είχε το δοκάρι. Ο Ελίασον που μπήκε αλλαγή όταν θέλησε να ρισκάρει περισσότερο ο Νίκολιτς δεν έδωσε βοήθεια. Ο Γιώβιτς μπήκε αντί του Ζήνη, γιατί πια είχε κλείσει πάρα πολύ άμυνα του Παναθηναϊκού. Οπότε θέλησε να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, έχοντας και Βάργκα και Γιώβιτς για να πάρει ρυθμό και ο Σέρβος Άσπρης στα ΑΕΚ. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν βγήκανε. Αλλά δεν άλλαξε και κάτι. Επαναλαμβάνω, ντέρμπι είναι. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τελικό κυπέλου, έχοντας αποβληθεί από το 5ο λεπτό, ο Ρώτα, έχει κερδίσει τον Πάκου με 2-0, παίζοντας από το 5ο λεπτό με 10 παίκτες. Θέλω να πω ότι το να μείνεις και με 10 δεν είναι και μια συνθήκη που θεωρείται δεδομένο ότι όποιος έχει το αρνητικό πλεονέκτημα θα κερδίσει. Όχι, και ειδικά όταν μιλάμε σε ντέρμπι, όταν μιλάμε για ομάδες που έχουν ικανούς ποδοσφαιριστές. Δεν της βγήκε αυτό, πάει στο επόμενο. Είναι στην 6, υπάρχουν άλλα 3 παιχνίδια, τα 2 από αυτά είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ ήδη έβγαλε ένα δύσκολο πρώτο γύρο play-off έχοντας τελειώσει με Καραϊσκάκης Λεωφόρο. Δεν έχει δεχθεί γκολ μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Παραμένει 21 ματσα ήττη, 15 νίκες, 6 ισοπαλίες και έρχεται πιο κοντά στο στόχο της.
0: Και με τον Στρακό σε ένα νέο έτοιμο πόλεμο. Έτσι για το μάτς της Κυριακής, γιατί υπήρξε μια ανησυχία στο τέλος του αγώνα, όπως έφευγε που τραυματίστηκε, αλλά τελικά είναι επιπόλαιος ο τραυματισμός του. Δεν τίθεται θέμα να μην είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον τέρμα.
2: Ο Στρακός, εκεί που τον πιάστηκε, η ΑΕΚ χθες έχει κάνει 2 σπουδαίες επεμβάσεις. Η πρώτη με τον Κυριακόπουλο που δεν βρήκε το σούτο Αντίνο, αλλά κυρίως η δεύτερη με ανάποδη φορά σώματος που γύρισε και με το αριστερό χέρι κατάφερε να βγάλει την μπάλα από την επέμβαση του Τσέρνη και μετά έπεσε και στα πόδια του Καλάμπρια. Εκεί φαίνεται να χτύπησε, εκεί νιώθε ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Οπότε, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια άλλη ενημέρωση και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει, δεν τίθεται θέμα για το 300 στα επόμενα παιχνίδια. Συμμετέχει δηλαδή κανονικά.
0: Κανονικά.
2: Και γενικά η ΑΕΚ δεν είχε κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ήταν σημαντικό ότι έπαιξε ο Γιώβιτς. Είπαμε, ο Γιώβιτς είναι ο μεγάλος άσος της ΑΕΚ. Το έχει πει ο Νίκολης, είναι ο ηγέτης. Έχει βάλει 20 γκολ. Επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί θέλει την ποιότητά του, θέλει τα γκολ του, θέλει την ψυχραιμία του από το απέναντι τέρμα. Είπαμε, έχει τρεις παίκτες για δύο θέσεις μπροστά που μπορούν να του δώσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και τα τελειώματα του Γιώβιτς είναι απαραίτητα. Ο Μάνταλος θα μπει και αυτός πια στην εξίσωση. Ήταν στην αποστολή, ήταν στον πάγκο εχθές. Θα προπονηθεί και αυτήν την εβδομάδα. Οπότε θα μπει και αυτός μέσα στην δεξαμενή επιλογών του Μάρκου Νίκολης. Και γενικά η ΑΕΚ πάνω πλοίο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, έχει ο προπονητής τη δυνατότητα να επιλέξει τους παίκτες που θα του ταιριάζουν στο σχέδιο. Χωρίς, όπως το είδαμε και στο μάτς της Λεωφόρου, πολλές αλλαγές σε σχέση με το βασικό κορμό για να πάρει τις νίκες. Και τους βαθμούς που χρειάζεται για να πανηγυρίσει το τέλος στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως το είπε και ο Νίκολιτς, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η ΑΕΚ χρειάζεται να συνεχίσει στον δρόμο που έχει διανύσει εδώ και 10 μήνες. Δηλαδή με κόπο, με υδρότα, όπως το έχει πει ο προπονητής, με μάχες σε κάθε σημείο του γηπέδου, σε κάθε λεπτό του αγώνα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Μάλιστα. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει. Να θυμίσουμε βεβαίω ότι την Κυριακή που υποδέχεται η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, η All-Win Arena είναι sold out. Έτσι έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό. Όπως και το μάτς με τον Ολυμπιακό, την τελευταία αγωνιστική στα playoff.
2: Η All-Win Arena θα είναι sold out και στην αρχή προπόνηση του Σαββάτου, μου φαίνεται.
0: δεν έχει άδικο. Το περασμένο Σάββατο 12.000 φίλοι της ΑΕΚ πήγανε. Οπότε λογικό είναι, αν ανοίξει όλο το γήπεδο, θα είναι sold out από την ανοιχτή προπόνηση.
2: Δημήτρη, να σου πω την αμαρτία μου. Η ΑΕΚ είχε περισσότερο κόσμο στην ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου από τον κόσμο που πήγε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας χθες. Είχε περισσότερο από 12.000 η ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Το πιστεύω.
2: Οπότε αν ανοίξουν και πάνω διάζουμε και όπως πάμε στη τελική ευθεία. Με δύο μάτς στην All-Win Arena, θα έχει 30.000 στην προπόνηση, 40 στο μάτς, άσχημα.
0: Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως, ότι ναι μεν πηγαίνουν στην ανοιχτή προπόνηση τώρα που η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο πρωτάθλημα και πάνε για να μπιζάρουν τους παίκτες και καλά κάνουν, αλλά δεν βλέπεις όμως αντίστοιχη παρουσία σε παιχνίδια με μικρότερες ομάδες στην διάρκεια του πρωταθλήματος, εκεί που η ΑΕΚ δεν έχει τόσο καλά αποτελέσματα, εκεί που πραγματικά χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου. Ναι, ναι.
2: Το ποδόσφαιρο πήγανε παντού. Τι λες τώρα, πήγανε Περσέρες, πήγανε στο Βόλο 22.000, στην Κρήτη, παντού πήγαν οι εκτζίδες φέτος ειδικά. Την έχουν στηρίξει την ομάδα και την έχουν πάρει από την αγκαλιά από την αρχή που δεν φαινόταν ότι η ΑΕΚ θα πάει για πρωτάθλημα. Από την Ευρώπη, από τα καλοκαιρινά προκριματικά, από τα ταξίδια, από τη Σαμσούντα, από τη Φλωρεντία, σου βάζω και το εξωτερικό. Γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τον περισσότερο και πιο ενεργό γηπεδικό κόσμο. Έχουν πάει παντού χωρίς να ξέρουν ποια θα ήταν η προοπτική αυτή τη χρονιά. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ δεν ξεκίνησε ως φαβόρη για το τίτλο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πίσω, πολύ πίσω στην αφετηρία από πάγκο του Ολυμπιακού, γιατί στήθηκε εξ αρχής αυτό το καλοκαίρι από μηδενική βάση. Με ποια είναι το λέω μηδενική βάση? Νέος προπονητής, μια διοίκηση που πέρασε πάρα πολλά την πρώτη χρονιά και χρειάστηκε να πάρει αρκετές αποφάσεις, αρκετές μεταγραφές από τον Χαβιέρη Μπάλτα. Η μεγάλη απέτηση τριών καλοκαιρινών προκρίσεων που δεν το είχε κάνει η ΑΕΚ ποτέ ξανά στην ιστορία της. Το αντίθετο, ο κόσμος της ΑΕΚ έχει στηρίξει παντού, έχει κάνει sold out σε όλα τα γήπεδα. Να ήταν μόνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα. Εντάξει Γιάννη, οκ. Okay. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
2: Αν προκύψει, θα παρέμβω.
0: Αν προκύψει, θα παρέμβει. Θα σε δώσει τις επάλξεις. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έγινε. Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
0: Και εμείς πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το κλειστό του ΜΕΤΣ, να δούμε πώς πηγαίνει ο τρίτος τελικός στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: Πόντο πόντο και αυτό το τρίτο σετ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, 9-9. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του σετ προηγήθηκε με 2-5. Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με 8-6, τώρα σοπαλία, 9-9. Θυμίζω, Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-22 σε 29 λεπτά. Σε 29 λεπτά, ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο με 25-21. Σε ένα παιχνίδι που ο Γιάντσουκ παραμένει ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Δημήτρο Γιάντσουκ, ο Ουκρανός. Παναθηναϊκού με 13 πόντους. Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης έχει 11 για τον Παναθηναϊκό, 7 ο Νίλσεν, 5 ο Βουλκίδης. 4 ο Γκάσμαν, ο οποίος έχει πάει στον πάγκο από το τέλος του δευτέρου σετ, φαίνεται να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα στο γόνατο αυτό που τον άφησε έξω και στον δεύτερο τελικό. Τώρα έχουμε το block out πόντος για τον ΠΑΟΚ, το προβάδισμα και πάλι για τον δικέφαλο του Βορρά, 19. Ο Γκάσμαν επαναλαμβάνεται στον πάγκο από τα τέλη του δεύτερου σετ. Για τον δικέφαλο του Βορρά, Φερνάντο Ερνάντες, πρώτο σκόρερ με 8 πόντους. Ακολουθεί ο Αμερικάνος κεντρικός ο Χέντρικ με 6. 5 πόντους έχουν πετύχει ο Μενέλος Κοκκινάκης και ο Τόρες. Από 3 ο Βούλγαρος Κόλεφ και ο Μάρκος Γαλιώτος. Μενέλος Κοκκινάκης στο σερβίς, 19, προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης υποδοχή από τον πρωτοψάλτη, σπίρει, το σηκώνει Γιάντσουκ, θα πάρει το μπλοκάουτ. 10-10. Δημήτρο Γιάντσουκ, 14 πόντους. Με αυτό το μπλοκάουτ που θα πάρει τώρα, με 3 άσους μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. 3 έχει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και τους 3 ο Γιάντσουκ. Από την άλλη μεριά, για τον ΠΑΟΚ 2 άσους έχει πάρει ο Τόρες, 2 ο Ερνάντες και 1 ο Γαλιώτος. Ο Νίλσερ τώρα θα κάνει λάθος το σερβίς, η μπάλα στο φιλέ, 10ος πόντος για τον ΠΑΟΚ, 11-10. Προβάδισμα και πάλι για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Βούλγαρο τον Κόλεφ να πηγαίνει στο σερβίς για την ομάδα του Βαλάτη Μαμάη. Κόλεφ, κακό σερβίς, η μπάλα είναι out. Νίκολα Κόλεφ, out το σερβίς του και 11-11. Και πάει ο Ουκρανός, ο Δημητρογιάννητσουκ τώρα. Είπαμε, 3 άσους έχει το παιχνίδι και τους 3 για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και τους 3 τους έχει πάρει ο Γιάντσουκ. Για να δούμε τώρα, Γιάντσουκ με δύναμη παλαβρίσκει στο φιλέ. Έβγαλαν εύκολα υποδοχή που έχθες του ΠΑΟΚ. Τόρες τον σταματάει το μπλοκ. Κοκκινάκης γυρνάει και πάλι για τον Τόρες. Σταματάει και πάλι ο Σπύριτος στο μπλοκ. Ναι, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Τόρες θα πάρει και τρίτη επίθεση. Βγάζει άμυνα ο Γιάντσουκ. Χαρδρινός για τον Νίλσεν. Θα πάρει τον πόντο. 12-11.
0: 12-11 λοιπόν περνάει μπροστά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τρίτο σετ. 1-1 οι δύο ομάδες ισόπαλες στον τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Γιάννη, θα επανέρθω σε σένα. Πάμε και πάλι στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μίνος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη.
0: Επανήλθαν τα χαμογέλα στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη από τον Ολυμπιακό. Μία νίκη που ήρθε με 3 γκολ σε 4 ευκαιρίες που έκανε ο ΠΑΟΚ, έτσι.
4: Και κοίταξα, και στο κύπελο ο ΠΑΟΚ έκανε στο κύπελο με 2 έφαγε 3 γκολ σε 2 ευκαιρίες που έκανε και 2 λάθη του ΠΑΟΚ. Είχε 16 τελικές και το έχασε. Έτσι το πρόσφερα.
0: Ναι.
4: Γενικά η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν καλή, διότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση, έβγαλε καρδιά. Και νομίζω ότι είχε τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται για να πάρει το παιχνίδι. Η νίκη αυτή έβαλε, η νίκη αυτή δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ, η επίηση και όλα τα στοιχεία που να δημιουργηθούν επανήλθαν, ούτε πίεση τώρα, ούτε αποσυμπίεση, ηρεμία για την αντίδραση. 3 παιχνίδια απομένουν και τα 3, ο ΠΑΟΚ θα κάνει 3-3. Και στο βάθος της σκέψης είναι ότι αν έρθει ήρθε. Και το αν έρθει ξέρετε ποιο είναι το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αν έρθει ήρθε.
0: 3-3 και με το χθεσινό 4-4 κάτι μου θυμίζει. Εμένα το πρωτάθλημα που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι, εκείνο το ανέλπιστο.
4: Καλό θυμητικό είσαι, καλό. Ποιος ξέρει τι ξημερώνει, όσο ζεις ελπίζεις, όσο ζεις. Όλα είναι στην πλευρά της ΑΕΚ, διότι έχει το πλεονέκτημα. Έχει δει παιχνίδι εδώ 3 στην έδρα της. Έχει τη διαφορά, από εκεί και μετά κανείς δεν ξέρει ότι θα μπορέσει τελικά από την πίεση που έχει, το άγχος και όλα αυτά, για να καταφέρει να κερδίσει.
0: Είναι κάτι που υποστήριξε εδώ στην Ελλάδα Σπορ το μεσημέρι και ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Γιώργος Κουβεντίδης, ο οποίος είπε ότι η ομάδα έδειξε πως έχει καρδιά, θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο δευτερολέπτου.
4: Και πίστη, έβαλε και τη λέξη πίστη.
0: Έβαλε και τη λέξη πίστη ακριβώς.
4: Πίστη και αντίδραση.
0: Mm-hmm. Γιώργο, προέκυψαν αγωνιστικά προβλήματα από το χθεσινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε
4: τούπα. Όχι, προς τη μήνυ, όχι. Να πούμε ότι υποβλήθηκε εγχείρηση ο Δεσπότοφ, ο οποίος την νέα χρονιά θα επανέλθει. εκεί στο πόδι που είχε, στο κότσισε το δάχτυλο, έγινε χειρουργική επέμβαση. Mm-hmm. Επίσης, αυτό είναι τώρα. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής, υπεύθυνος, ο Κοσέλεφ, είπε στην Τούμπα και παρακολουθούσε το παιχνίδι μαζί με τα παιδιά του Ιβάν Σαββίδη. Και ο Κασίμ, ένα παιδάκι που είναι, στη Ζενίτ, θα έρθει 8 του μήνα, πότε είναι 8 του μήνα, σήμερα, σε 4 μέρες.
0: Σήμερα έχουμε 4, ναι.
4: Ναι, να δοκιμαστεί στον πάγο, να τον εξετάσει ο πάγο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε και πάλι στο κλειστό του ΜΕΤΣ να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πώς πηγαίνει ο τρίτος τελικός στη Βόλη των Ανδρών. Το τρίτο σετ μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Καλά, Γιάννη.
3: Στο τρίτο σετ. Εδώ στο κλειστό του ΜΕΤΣ 14-13 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Γιάννητσουκ στο σερβιές. Βγήκε υποδοχή. Έρχεται ο Κοκκινάκης. Το σταματάει το μπλοκ του Νίλσερ για τον Βουλκίδη. Ο Βουλκίδης παίρνει τον πόντο. 15-13. Δεν μπορεί εδώ ο Κοκκινάκης να νικήσει το διπλό μπλοκ των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Τεό Βουλκίδης θα πάρει τον πόντο σε ένα σετ που έχουν ανεβάσει η απόδοση και ο Φερνάντο Ερνάντες εκτάσει στους 11 για τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο Βουλκίδης και ο Νίλσεν. 6 ο Βουλκίδης, 8 ο Νίλσεν. Χέτρικ, εκτελεσμένη επίθεση σε πρώτο χρόνο, ωραίος πόντος για τον ΠΑΟΚ, 15-14. Μειώνει ο δικέφαλος του Βορρά. Είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. 1-1 η σειρά. Πρωταθλήτρια ομάδα, αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες. Χέτρικ στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Χαρδρινός υποδοχής, σπίριτο, σηκώνει Νίλσεν. Τον σταματάει το μπλοκ του Κόλεφ και 15-15. Ο Βούλγαρος θα πάρει το μπλοκ. Θα ισοβαρίσει για τον δικέφαλο του Βορρά σε 15-15. Πόντο και αυτό το σετ.
0: Πόντο και καμία σχέση, Γιάννη, αυτό το μάτς, αυτός ο τελικός με τον πρώτο που είχες δει.
3: Έτσι ακριβώς. Καμία
0: γιατί
3: σχέση.
0: Εκεί ήταν ντέρμπι, αν θυμάμαι καλά, μόνο το τρίτο σετ. Που πραγματικά έγινε όπου πολύ μεγάλο ράλι, έτσι, με 35-33, καλά το
3: 35-33 τελείωσε, ναι. Τώρα ένα υπέροχο ράλι, βγάζουν άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, θα έρθει να πάρει ο Βουλκίδης όμως, σε πρώτο χρόνο μετά την πάσα του Λούκα Σπίριτο, και θα κάνει το 16-15. Εδώ σε αυτό το σετ έχουμε δει τον ΠΑΟΚ να παίρνει προβάδισμα 3 πόντων στο ξεκίνημα, τον Παναθηναϊκό να γυρνάει, να προηγείται με 2. Ο ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει, να ξαναπαίρνει προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός να το σβήνει. Ένα αμφίροπο τελείως σετ. 16-15. Μπροστά η πράσινη. Και Θανάσης πρωτοψάλτης στο σερβίς για την ομάδα του Τρυφυλιού, για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Πρωτοψάλτης. Όμως για να σερβίρει. Με δύναμη, out όμως, άστοχο το σερβίς, 16-16.
0: 16-16,
3: ισοπαλία και πάλι
0: στο κλειστό του μάτς, στο τρίτο σετ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα.
7: Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Ακούτε Era Sport.
0: Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, 32 λεπτά μετά τις 8, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανάτζης στο μικρόφωνο της Era Sport. Πάμε και πάλι στο κλειστό του μέτρη να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την εξέλιξη του τρίτου τελικού της Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και το ντέρμπι καλά κρατεί, έτσι Γιάννη?
3: Και ο Ερνάντε σταματάει τον Γιάννητσουκ και κάνει το 19-17. Σταματάει ο κουβαλός εδώ στο μπλοκ. Τον Ουκρανό, προβάδισμα 2 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Δείχνει να αντιμετωπίσει και ένα προβληματάκι εκεί. Ο Γιάννητσουκ δεν είναι κάτι το σοβαρό, σηκώθηκε. Για όσους όνειξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, 1-1 στα σετ οι δύο ομάδες. 25-22 πήρε το πρώτο Παναθηναϊκός, 25-21 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, παίρνοντας στο δεύτερο σετ σε 29 λεπτά και τα δύο σετ. Προβάδισμα τώρα με 19-17.

0: 4 ο Γκάσμαν, ο οποίος έχει αποχωρήσει με πρόβλημα στο γόνατο, το ίδιο πρόβλημα που τον άφησε εκτός από τον δεύτερο τελικό στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-0. Από τον δικέφαλο του Βορρά, Φερνάντο Ερνάντες με 11 πόντους και 2 άσους, ο κορυφαίος. Ακολουθούν με 6 ο Κόλεφ και ο Τόρες. 6 πόντους έχει πετύχει και ο Χέντρικ. 5 ο Μενέλαος Κοκκινάκης, 3 ο Γαλιώτος με έναν άσο. Επιστροφή στο Τάραφλεξ. 19-17 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Μενέλαος Κοκκινάκης στο σερβίς. Με δύναμη ευγάζει υποδοχή ο πρωτοψάλτης. Σπύριτος σηκώνει. Γιάντσουκ σταματάει και πάλι τον μπλοκ των παιχτών του ΠΑΟΚ. 20-17. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. 20-17 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά με τον Γιάντσουκ να κάνει 2 λανθασμένες επιθέσεις και πάει στον πάγκο τώρα. Πάει να πάρει ανάσες, περνάει στην αναμέτρηση ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος. Ο Γιάντσουκ που είχε 2 κακές επιθέσεις. ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 20-17 και ο Μενέλος Κοκκινάκης στο σερβίς. Με δύναμη υποδοχή από τον Ανδρεόπουλο. Σπύριτο θα σηκώσει για τον Ανδρεόπουλο, θα πάρει τον πόντο. 20-18. Ωραία εκτελεσμένη επίθεση από τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο που μειώνει σε 20-18 για τον Παναθηναϊκό. Και πάει ο Νίλσεν τώρα στο σερβίς για τους πράσινους, ο Δανός Ράσμους Νίλσεν. Με δύναμη, δύσκολη υποδοχή από το Κοκκινάκι. Θα βγάλουν όμως την επίθεση ο Τόρες. Όχι, δεν θα περάσει την μπάλα. Χάλασε η υποδοχή του Κοκκινάκι. Από το πολύ δυνατό σερβίς του Νίλσεν δεν θα μπορέσει να περάσει το φιλέ ο Τόρες. 20-19, μειώνει ο Παναθηναϊκός. Στον πόντο. Και αμέσως ο Βαλάτης Μαμάης καλεί σε time out. Βλέποντας τον Παναθηναϊκό το 20-17, αλλά το κάνει 20-19. Η διαφορά στον πόντο, δεν ξέρω Δημήτρη, αν θες να πάρεις το μικρόφωνο στο στούντιο της Έρας Φόρη να μείνουμε εδώ μέχρι να επιστρέψουν οι ομάδες.
1: Θα παραμείνουμε, Γιάννη. Σε σένα, απλώς εγώ να πω ότι Κρεμονέζε Λάτσιο είναι στο 1-0 ακριβώς το ημίχρονο. Στις 10 παρατέρτο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας για την Σέρια. Η Ρώμα θα παίξει με την Φιωρεντίνα. 1/4 αργότερα στις 10 δηλαδή θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Σεβίλης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για την Λα Λίγκα. Και στις 10:15 έχουμε άλλο ένα παιχνίδι στη Λίγκα Πορτουγκάλ. Αυτή τη φορά η Sporting Λισαβόνα θα αντιμετωπίσει την Guimarães. Πάμε και πάλι σε ένα Γιάννη.
0: Επιστρέφουμε στο κλειστό του μέτς εδώ στο Παγκράτη. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν μετά το time out του προπονητή του ΠΑΟΚ του Βαλάντη Μαμάη. 20-19 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Ο Νίλσεν παραμένει στο σερβίς. Λίγο νωρίτερα ο Δανός πήρε τον άσο. Δυνατό σερβίς και αυτό βγάζει υποδοχή ο Μιχελάκης. Ερνάντες. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ευκαιρία με τον Ανδρεόπουλο. Το σταματάει τον μπλοκ του Ερνάντες. 21-19. Και δείχνει μπρος τους ανθρώπους που κάθονται στην στατιστική του δικεφάλου του Βορρά. Εδώ κάπου δίπλα μας αφιερώνει αυτό το μπλοκ, αυτό το πόντο ο Φερνάντο Ερνάντες που φτάνει τους 12 στην αναμέτρηση. 21-19. Μπροστά ο ΠΑΟΚ και ο Κόλεφ είναι στο σερβίς. Κόλεφ κακό σερβίς, μπαλά στο φιλέ. 21-20. Κλείνει τις αλλαγές ο Μαμάης. Μπαίνει ο Μιχελάκης, βγαίνει έξω ο Κόλεφ. Ερνάντες, Μιχελάκης, Γαλιώτος, Κοκκινάκης, Τόρες και Χέντρικς για την είναι η εξάδα του ΠΑΟΚ. Ανδρεόπουλος, Νίλσεν, Σπύριτο, Παπαλεξίου τώρα. Πρωτοπάρτης και Χαρδρινός για τον Παναθηναϊκό. Ανδρεόπουλος στο σερβίς, δυνατό, δύσκολη υποδοχή. Τόρες θα σηκώσει για τον Ερνάντες. Ψηλά αυτός, βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Σπύριτο, Νίλσεν, μπλοκ μέσα από τον Τόρες. 22-20. Είναι κακή επίθεση του Νίλσεν. Τόρες σηκώνεται ψηλά, σταματάει με μπλοκ. 22-20. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στους δύο. Μικρή διακοπή για να.
1: Και δεν υπήρξε αντίδραση, Γιάννη, στον μπλοκ του ΠΑΟΚ τώρα, έτσι. Δηλαδή έκαναν τον μπλοκ οι παίκτες του ΠΑΟΚ και η μπάλα πήγε σε ένα σημείο που δεν υπήρχε παίκτες του Παναθηναϊκού για να πάρει να βγάλει την άμυνα.
0: Έτσι ακριβώς, ξέρεις, καμιά φορά και το μυαλό κολλάει.
1: Βέβαια.
0: Σε τέτοιες
1: και
0: φάσεις.
1: Σε τόσο κρίσιμα μάτς είναι λογικό.
0: Σωστό. Ερνάντες στο σερβίς με δύναμη. Χαρδρινός βγάζει υποδοχή. Σπύριτο σηκώνει, έρχεται ο Ανδρεόπουλος να πάρει την επίθεση. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία με Ερνάντες. Άμυνα.

0: Από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, Μιχελάκης. Σηκώνει ο Γαλλιό, το Σερνάντες και πάλι το σταματάει. Το μπλοκάουτ όμως από τον πρωτοψάλτη. 23-20. Φερνάντο Ερνάντες. Ένας παίκτης
1: που πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Και είναι και ο συλλοβάτης του ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
0: Έτσι, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά. Δεν είναι ακόμα της αναμέτρησης. Εκεί παραμένει ο Δήμητρη Γιάννητσουκ, ο Ουκρανός, με 15 πόντους και 3 άσους. Ο Φερνάντο Ερνάντες έχει 12 πόντους με 2 άσους από τον ΠΑΟΚ. 2 άσους έχει πετύχει και ο Τόρες. Έναν άσο έχει πετύχει ο Γαλλιώτος. Από την άλλη μεριά, οι 3 του Γιάννητσουκ είναι μοναδικοί για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά για την ολοκλήρωση του τρίτου σετ, ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, προηγείται με 23-20.
1: Θα σε διακόψω, Γιάννη, να σου πω ότι βλέποντας την τηλεόραση τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, κάνει έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες του.
0: Ναι, γιατί είναι κακές οι επιθέσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία και ο Νίλσεν και ο Ανδρεόπουλος, ο γιος του δηλαδή, λίγο νωρίτερα, είχαν κακές επιλογές. 23-20 ο ΠΑΟΚ, Φερνάντο Ερνάντες στο σερβίς, ο Κουβανός κορυφαίος και απόψε για το δικέβαλο. Ερνάντες out αυτή τη φορά. Ο 21ος πόντος για τον Παναθηναϊκό που μειώνει σε 23-21. Και πάει τώρα για τους πράσινους ο Γιώργος Παπαλεξίου στο σερβίς, που τον έχει ρίξει ο Ανδρεόπουλος στην αναμέτρηση. Γαλλιώτος υποδοχή. Ο Ερνάντες θα πάρει τον πόντο εντυπωσιακά. Άλλος ένας από τον Κουβανό. Σετ μπολ για τον ΠΑΟΚ, 24-21. Με τον Ερνάντες να γυρνάει προς τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που κάθονται στη στατιστική εδώ δίπλα μας και να τους δείχνει, κουνώντας το κεφάλι χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητά του. 24-21. Τόρες, ο έτερος Κουβανός του δεκεφάλου του Βορρά, στο σερβίς, μα σετ μπολ. Μπάλα στο 24-22. Μειώνει ο Παναθηναϊκός όμως. Έχει άλλα δύο σετ μπολ η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλαγή από τον Μαμάη. Πάει εκτός ο Τόρες. Θα περάσει την αναμέτρηση ο Καρασαβίδης. Για την άμυνα τώρα, για την υποδοχή. Λούκα Σπύριτο, 24-22 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Λούκα Σπύριτο στο σερβίς για το τριφύλι. Σπύριτο. Καρασαβίδης υποδοχή. Γαλλιώτος θα σηκώσει. Κοκκινάκης τον σταματάει. Το μπλοκ είναι out όμως του Νίλσεν. Τέλος του σετ, 25-22. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με 2-1. Ο δικέβαλος του Βορρά προηγείται λοιπόν στο κλειστό του μέτς, αυτό το τρίτο τελικό, με 2-1. Με κορυφαίο μέχρι στιγμής τον Φερνάντο Ερνάντες με 14 πόντους και 2 άσους. Ακολουθούν οι Τόρες και Κόλεφ, αλλά και ο Χέντρικ με 6 πόντους. Ο Κοκκινάκης έχει σημειώσει 5. Ο Γαλλιώτος έχει 3. Ο Γαλλιώτος έχει και έναν άσο. 2 άσους επίσης έχει και ο άλλος Κουβανός του δικεφάλου του Βορρά, ο Τόρες από τον Παναθηναϊκό. 15 ο Γιάντσουκ που πήγε στον πάγκο. Προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα ο Ανδρεόπουλος. Έβαλε τον Χαράλα από Ανδρεόπουλο, έβαλε τον γιο του μέσα. 15 λοιπόν από τον Ουκρανό. 11 πόντους ο πρωτοψάλτης. 8 πόντους από τον Νίλσεν. 7 ο Βουλκίδης. 4 πόντους έχει πετύχει ο Γκάσμαν, που στο τέλος του δεύτερου σετ πήγε και αυτό στον πάγκο με πρόβλημα στο γόνατο. Το ίδιο που του στέρισε τη συμμετοχή στον δεύτερο τελικό. Στο παλατάκι ολοκληρώθηκε και αυτό το σετ, Δημήτρη Γιαχανατζή. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1. Παίρνει το σετ με 25-22 σε 32 λεπτά. Μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και σε 3-4 λεπτά επιστρέφουμε και πάλι στο κλειστό του μέτς.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έβγαλε αντίδραση. Προηγείται πλέον με 2-1 σετ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι πήραν το πρώτο με 25-22. Απάντησε ο ΠΑΟΚ παίρνοντας το δεύτερο σετ με 25-21 και στο τρίτο σετ προηγείται πλέον με 2-1 σετ, κερδίζοντας το με 25-22. Σε λίγο, όπως είπε και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, θα ξεκινήσει το τέταρτο σετ με τον Παναθηναϊκό. Πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς πρέπει να πάρει τα 2 επόμενα σετ για να πάρει το παιχνίδι. Με 3-2 σετ την νίκη δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα σετ για να βγει νικητής από αυτόν τον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Αφήνουμε για λίγο το βόλεϊ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε και πάλι στα ρεπορτάζ των ομάδων. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μπάμπη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε τις ευκαιρίες, αλλά τελικά δεν κατάφερε. Πέτυχε μόνο ένα τέρμα, δέχτηκε τρία από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε τέσσερις τελικές, τέσσερις ευκαιρίες έκανε στο ΜΑΣ και πήρε την νίκη.
2: Ο ΠΑΟΚ έκανε τέσσερις, τρία γκολ.
1: Ναι.
2: Και οι άλλοι ήταν τέταρτες.
1: Ναι.
2: Τι άλλο να πούμε για την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, το Ολυμπιακό εννοώ. 12 γκολ είχε φάει ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια, στην αντιστοιχεία που το είπα και στον Γιώργο Μίνο, μου είπε εντάξει, και στον τελικό μου λέει του κυπέλου, ο ΠΑΟΚ είχε 16 τελικές, όφη με λίγες τελικές έβαλε τα τέρματα και πήρε το κύπελο. Εντάξει,
2: ναι,
1: μπάλα είναι, ναι, βέβαια.
2: Ποδόσφαιρο είναι, αλλά όταν έχεις, επαναλαμβάνω, 12 γκολ δεχτεί σε 26 και 2-28. Σωστά. Ναι,
1: σωστά.
2: 28 παιχνίδια, 12 γκολ. Και έχει παίξει και ντέρμπι και τρως τρία σε ένα με τέσσερις ευκαιρίες ο αντίπαλος.
1: Κάτι δείχνει αυτό.
2: Δείχνει ότι δεν ήταν καλά η άμυνα του Ολυμπιακού. Όπως επίσης δεν ήταν καλά και οι επιλογές στην επίθεση.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Αυτό όμως δεν είναι κάτι που δεν
1: έχει. Εγώ θα έβαζα ένα τίτλο και για τα δύο, και για την άμυνα και για την επίθεση, επιπολαιότητα, αν θέλεις.
2: Προφανώς εκ του αποτελέσματος μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, αλλά. Και εγώ και εσύ και ο κόσμος και τα λοιπά. Εγώ λέω όμως ότι εάν μας έλεγαν ότι θα πάει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα και θα κάνει αυτό το παιχνίδι και τόσες ευκαιρίες, θα λέγαμε θα κερδίσει. Επίσης, όσοι ήταν στο γήπεδο στο ημίχρονο, αν τους έλεγαν εκείνο, κάντε μια πρόβλεψη για το παιχνίδι, δεν νομίζω να υπήρχε άλλος κάποιος που να μην έλεγε ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Όμως τι να το κάνει.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί ήσουν χθες το βράδυ στην Τούμπα, στην περιγραφή του αγώνα.
2: Και αρχίσει να βράζει στο δεύτερο ημίχρονο η Τούμπα. Γιατί θα είσαι, στον κόλ μου δεν αρέσει να βλέπει έτσι την ομάδα του.
1: Ναι.
2: Όμως ήρθε αυτό το δεύτερο γκολ. Και εκεί ήταν και το κομβικό αυτό το δεκαλύτερο να τελικά αποδείξει, γιατί καθαρίζουμε το μάτι. Γιατί είναι και το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, αλλά και ενδιάμεσα η μεγάλη επέμβαση του Παυλέκα
1: στο σύνολο
2: του Τσικίνιου. Έχει κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση.
1: Πριν το 3-1, ναι. Τεράστια επέμβαση, αλλά και πολύ ωραίο το πλασέ του Τσικίνιου.
2: Ναι, ναι. Ο Τσικίνιου ανέβηκε τη στιγμή που το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και έδειχνε ότι αυτή η παρουσία θα το έδινε και νίκες. Γιατί παραλαμβάνω ότι με τον Παναθηναϊκό. Χθες η εικόνα ήταν για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα μας ακούει κανένας που δεν έχει δει το παιχνίδι. Τι λένε αυτοί τώρα με 3-1. Αυτή είναι η εικόνα του, η ροή του παιχνιδιού. Θα μου πεις, ήταν η ροή και στην Τούμπα στον πρώτο γύρο. Μέχρι το 60 ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Απλά ο Ολυμπιακός με κενό 3-1 παρουσίασε πάλι ένα blackout που το είχε βγάλει τότε στην Τούμπα. Για μένα το είχε βγάλει και με την ΑΕΚ στην Φιλαδελφία που ήταν καλός με το που τρώει τον γκολ του Βάργα. Που όλα μαζί δείχνουν και τα προβλήματα της φετινής σεζόν. Αλλά. Επειδή είναι και η μέρα, ξέρεις, που βλέπεις και τα social, καλά μεγάλη ιστορία τα social, να φύγουν όλοι να κάνουν. Δεν ο Ολυμπιακός έχει κάνει παικτικά που λέμε, δηλαδή αγωνιστικά, πώς να το πω, έχει κάνει καλό μάτς. Απλά είναι πεναλιότητα λάθη, είναι φοβερή αναποτελεσματικότητα. Όμως μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν μπορεί κάθε φορά να είσαι. Δηλαδή, σαν μάτς ο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός είχε και κακή παρουσία. Δεν έπεσε και μπάλα, δεν έφυγαν ευκαιρίες. Περνούσαν τα ημίχρονα, θυμάσαι το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό. Έπρεπε να βρει μια σοβαρή ευκαιρία.
1: Κυλούσαν τα ημίχρονα έτσι, ακριβώς
2: έτσι. Ναι, τίποτα. Τώρα τουλάχιστον έβλεπε ότι έπαιζε, ότι δημιουργούσε και τα λοιπά. Και όχι με σέντρε.
1: Πίεζε, ναι, πίεζε κανονικά. Πήγαινε σε σετ παιχνίδι.
2: Πήγαινε και με την πίεση ψηλά να κλέψει μπάλε, έκλεβε από το ΜΕΙΤΕ. Αλλά είναι τέτοιο το αποτέλεσμα και τέτοια εικόνα και στα γκολ. Οπότε μπορεί να πει πολλά.
1: Ναι.
2: Δείχνει ένα τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως, μέσα είναι και οι διαμαρτυρίες για τη διαιτησία. Γιατί εντάξει, κόνιφα η συζήτηση πολύ το γκολ του ΠΑΟΚ το πρώτο. Δεν μας έχουν δείξει μία αυτόματο αν ήταν offside ή όχι. Και προφανώς θεωρούν ότι δεν επηρεάζει ο Μπαμπά. Αλλά έτσι πως βλέπεις τον γκολ, λογικό είναι και ο Ολυμπιακός. Να σου λέει.
1: Ναι, και να φωνάζει. Σωστό.
2: Το Γιαζίτζι δεν μέτρησε και τώρα αυτό μετράει. Δηλαδή, γιατί εξής υπάρχει και η εικόνα ότι απέκρουσε ο Τζολάκης. Μα μπορούσε να κάνει καλύτερη επέμβαση ο Τζολάκης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν πάω να βγάλει άκρη. Παραλαμβάνω, δικαιολογημένο για μένα τουλάχιστον τα παράπονα του Ολυμπιακού για αυτή τη φάση. Που ξέρεις, ναι, θα μπορούσαν να είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί εκεί γίνεται να μην ήταν Ολυμπιακός, έχει χάσει ήδη δύο ή τρεις ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο. Και η ροή είναι υπέρ του. Αλλιώ ήταν ένα πράγμα όταν είχε προηγηθεί. Μετά όμως ποτέ δεν βγάλει άκρη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Ολυμπιακός τώρα καλείται να παίξει μπάλα και στο Καραϊσκάκη που δεν το έχει κάνει.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και το τελευταίο διακύβευμα, Μπάμπη, σε περίπτωση που χαθεί ο τίτλος, είναι η δεύτερη θέση η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
2: Και γενικώς και εικόνα μιας ομάδας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τέσσερα μάτσο ΚΑΕΣΚΑ και στα ντέρμπι δεν έχει βάλει μόνο γκολ, δεν έχει κερδίσει, δεν έχει βάλει γκολ. Και στο μοναδικό που δεν έχασε είναι γιατί και ο ΠΑΟΚ τώρα τα λέμε έχει και πολλά πολλές απουσίες. Θυμάσαι το μάτσο πρωταθλήματος. Στα δε άλλα τρία έχει βάλει γκολ στο 7, 7 και 5. Αυτά είναι οι τρεις συντές στο ΚΑΕΣΚΑ και στον κύπελο. 7 ο Μύθου, 7 ο Ταμπόρδα, 5 ο Κοϊτά. Αυτά είναι τα γκολ. Δηλαδή τα λεπτά τον γκολ. Οπότε, ναι, και αυτή τη φορά έχει μπει καλά ο Ολυμπιακός σε ντέρμπι. Γιατί με τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, έχασε ευκαιρία στο λεωφόρο στο πρώτο λεπτό. Εδώ έχει μπει καλά και πάλι στην πρώτη φάση του αντιπάλου δέχεται γκολ στο 15. Που εγώ επαναλαμβάνω ότι υπάρχει θέμα offside, αλλά αν δούμε και τη φάση, έχουμε μια κίνητη αμυντική του Ολυμπιακού. Πάει μόνο στον Γερεμέγεφ. Και δεν είναι offside ο Γερεμέγεφ, η κουβέντα γίνεται για τον Μάρκο.
1: Ο Γερεμέγεφ έρχεται κανονικά από πίσω, βεβαίως, να έχει δίκιο.
2: Ναι, λοιπόν, οπότε να το δει και αυτό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει υποτίθεται είναι να βγάλει μια αντίδραση, να κερδίσει ένα μάτσο Καρεσκάκη και από εκεί πέρα θα δει τι θα κάνει. Καταρχάς θα γίνει πάλι το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση. Έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα και έτσι όπως είναι τα παιχνίδια, μάλλον δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Και λένε χαμένο το ένα, χαμένο το άλλο, έχει τελειώσει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. Εγώ βλέπω ότι στην πράξη αυτό μάλλον που βλέπουμε και μας έδειξαν τα δύο χθεσινά παιχνίδια. Δεν πρέπει να φανούμε κανέναν σίγουρο νικητή και κανέναν χαμένο πριν αρχίσει το παιχνίδι και ότι είναι στιγμές. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τόσο βάρος που είχε ψυχολογικό μετά και την απώλεια του κυπέλου με το παιχνίδι να μην του πηγαίνει η ροή του αγώνα, να έχει πολλά προβλήματα. Ο ΜΕΙΘΕ έκλεβα να παίξει στο Ολυμπιακό συνέχεια την μπάλα. Και βλέπεις ότι βρήκε δύο ευκαιρίες, έχει ποιοτικούς παίχτες, το κάνει τον γκολ. Το κάνει το 1-1-3-1. Βλέπεις το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, μένει ο Παναθηναϊκός από το 17 με 10.
1: Με 10 παίχτες.
2: Ναι, και ο Παναθηναϊκός μια χαρά ανταγωνιστικός ήταν.
1: Σωστό. Και δεν φάνηκε η απουσία του παίχτη καθόλου, έτσι.
2: Εγώ λέω ότι θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και να κερδίσει και το παιχνίδι.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε τις ευκαιρίες στο τέλος, θα μπορούσε να πάρει και αυτό στο τρίποντο.
2: Είναι στιγμές. Η λογική λέει. Η λογική λέει και έτσι όπως είναι η πιθανότητα θα το πάρει η ΑΕΚ. Αλλά οι ομάδες πρέπει να πάνε και. Δηλαδή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάνε να κερδίσουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός που κειμένει περίπτωση μια και να φέρουμε στον Ολυμπιακό να κερδίσει. Και δεν ξέρει τι γίνεται στην Αφιλαδέλφεια. Αλλά ακόμη και αν κερδίσει στην Αφιλαδέλφεια υπάρχει μετά ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες υπέρ του Ολυμπιακού. Σε μην γελιόμαστε. Και είναι ξεκάθαρα υπέρ της ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να πάνε να παίξει τα παιχνίδια. Γιατί όπως αποδείχθηκε χθες, αν ήταν πιο συγκεντρωμένος, πιο σοβαρός, δεν έκανε αυτά τα βαριόν, δηλαδή και είχε κερδίσει την Τούμπα, σήμερα θα λέγαμε.
1: Σήμερα θα λέγαμε ακριβώς αυτό εδώ, ότι παίζεται το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς.
2: Όσο και αν μετά είναι επαναλαμβάνω. Αλλά αν σου πω ουσιαστική ευκαιρία, πρέπει να είσαι έτοιμος να την πάρεις. Αλλά πρωτίστως τώρα μην γελιόμαστε και ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει και την αυτή τη θέση. Ναι. Που αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
2: Στην ισοβαθμία στη δεύτερη θέση. Θα δούμε και τι άλλο μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί εντάξει, αυτό το υπαγή, αυτό και τα λοιπά, το σχήμα okay, έχει μια απόδοση, αλλά έχει και άλλα θέματα. Δηλαδή, ίσως χρειαστεί και σίγουρα θα χρειαστούν οι ομάδες, να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Θα μου πει στην Κυριακή μπορεί να τελειώσουν όλα. Μπορεί να φύξω εγώ χίστε ο Καραϊσκάκη, αν κερδίσει η ΑΕΚ και τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Αλλά θα είναι μέσα η δεύτερη θέση. Οι ομάδες που θα παίξουν σε 8 μέρες 3 μάτς, τέλος σεζόν. Δεν μπορούν να βγουν με 11 παίχτες αυτά τα παιχνίδια.
1: Εδώ αρχίζει το σπριντ, Μπαμπή.
2: Και δεν μπορούν να βγουν τα παιχνίδια με 11 παίχτες. Και ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει πολλούς ενεργούς στο τελευταίο διάστημα.
1: Ίσως γι' αυτό έβαλε τον Ταρέμι στο 88 λεπτό της αναμέτρησης.
2: Μα τώρα αυτό. Δηλαδή δεν έχει και. Το λέγα και χθες. Πόσο νόημα έχει να βάλει σαν δύο παίχτη. Γενικώς κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Με το σκορ, επαναλαμβάνω, είναι στο 3-1. Δηλαδή βγάζει το 70. Τον Γκαρθία και τον Ροντινέη, βάζει τον Ποντένς και τον Μουζακίτη. Και οι επόμενες αλλαγές είναι στο 81 ο Αντρέ Λουίς. Στο 81 και στο 90 ο Μπιακούν και ο Ταρέμι. Δεν έχει νόημα, νομίζω. Εκτός δηλαδή, εκεί κάνεις μόνο μια αναγκαστική αλλαγή. Όταν πια ένα παίξει, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι, ή ξέρω εγώ, σε κάποια μάζη μπορεί να κάνει καμιά καθυστέρηση. Κατάλαβε να βάζει ένα τρίτο κεντρικό αμυντικό. Δεν έχει νόημα. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί και άλλους παίχτες. Ο Ποντένς με τον Μπίκ έκανε δύο ενέργειες. Αν πεις είναι αρκετές, όχι, αλλά έκανε και μια τρίπλα στο γέννη που μας θύμισε τον Ποντένς. Ποιος είναι, τι παίχτης είναι. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Ο Αντρέ Λουίς μπήκε λίγο. Ο Γιαζίτης δεν παίζει καθόλου. Ο Ταρέμι τώρα μπαίνει αλλαγή στο 90. Θα χρειαστεί και άλλους παίχτες. Ή ο Μουζακίτης περισσότερο. Θα χρειαστεί και άλλους παίχτες. Όχι τόσο για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όσο για να δει αυτή η σειρά αγώνων που θα ακολουθήσει. Γιατί επαναλαμβάνω, θα είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Σήμερα από θεραπεία, αύριο ρεπό, και όλες τις άλλες μέρες προπονήσεις για το ντέρμι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει άλλο λοιπόν εντός της εβδομάδας, λογικό είναι αυτό έτσι, mm-hmm. γιατί υπάρχει το ντέρμι με τον ΠΑΟΚ και θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι ο προπονητής του Ολυμπιακού ή θα πάει με το ίδιο σχήμα στον ντέρμι με τον ΠΑΟΚ και θα γίνουν αλλαγές μετά στα άλλα δύο μάτς. Mm-hmm. Αλλά παραλαμβάνω ότι για τον Ολυμπιακό είναι καθοριστικό το να κερδίσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για πάρα πολλούς λόγους. Το προφανές να είναι πάλι μόνος δεύτερος στο συν 3 από τον αντίπαλό του. Να δει και τι θα περιμένει πλέον το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Μήπως εκεί, γιατί ο ΠΑΟΚ θα έχει πλέον, θα καίγεται για τη νίκη. Μήπως τελευταία αγωνιστική, πρώτη τελευταία αγωνιστική μπει ξαφνικά πάλι στο θέμα του τίτλου, που αυτή τη στιγμή φαίνεται από πολύ δύσκολο, μάλλον πάρα πολύ δύσκολο, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως να πάρει και ψυχολογία, γιατί δεν έχει κερδίσει ντέρμπι στο Καρασκάκι από το 2-0 με την ΑΕΚ τον Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Μπάει Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Καλό
1: σου βράδυ.
2: Και
1: εμείς πάμε και πάλι στο κλειστό του μάτς να δούμε πώς πηγαίνει το τέταρτο σετ μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Ακούμε το Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Πράγματα και θάματα σε αυτό το σετ από τον Γιάντσο που φτάνει στους 18 πόντους με 6 άσους. Έχει πάρει 3 μέχρι στιγμής σε αυτό το σετ. Ο Δημήτρη Γιάντσο, ο Ουκρανός.
1: Παίζει μόνο του Γιάννη.
0: Παίζει μόνος σε αυτό το σετ με 3 άσους σε αυτό το σετ από τους 9 πόντους του Παναθηναϊκού. Ο Γιάντσουκ έχει πάρει 3 άσους, έχει φτάσει στους 18 πόντους πλέον στην αναμέτρηση, αφήνοντας τον Φερνάντο Ερνάντες του ΠΑΟΚ στους 16. Γιάντσουκ στο σερβίς αυτή τη φορά στο φιλέ 9-6. Παρόλα αυτά ακούτε τα χειροκροτήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τον Ουκρανό που πέτυχε 3 άσους σε αυτό το σετ και έχει δώσει ένα προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 9-6 πλέον μετά το λάθος που έκανε στο σερβίς. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2 στα σετ, είναι ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. 25-22 πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός σε 29 λεπτά, 25-21 ισοβάρισε 1-1 ο ΠΑΟΚ επίσης σε 29 λεπτά. Σε 32 λεπτά ο δικέβαλος του Βορρά πήρε το τρίτο σετ με 25-22 και προηγείται με 2-1. 16 ο Παναθηναϊκός Παπαλεξίου. Έβγαλε υποδοχή ο Κοκκινάκης, η πάσα από το Γαλλιώτο. Ο Κοκκινάκης θα περάσει, βγάζουν άμυνα επέκταση του Παναθηναϊκού. Νίλσεν τον σταματάει ο Χέντρικ. Με μονό μπλοκ θα δώσει ο Αμερικάνος τον πόντο στον ΠΑΟΚ. 17. Το πρόβλημα για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Γκάσμαν. Και πάλι στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί στο γόνατό του. Και έχασε τον δεύτερο τελικό στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο Παλατάκι. Από τα τέλη του δεύτερου σετ ο Γκάσμαν είναι εκτός. Πρωτοψάλτης θα πάρει τον μπλοκάουτ. 11-17 για τον Παναθηναϊκό. Θανάσης πρωτοψάλτης. 12ος πόντος για τον πρωτοψάλτη που ακολουθεί στο σκοράρισμα τον Γιάντσουκ και πάει ο Λούκας Σπύριτο τώρα, ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού στο σερβίς. 11-7, τέταρτο σετ, 2-1 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Κοκκινάκης υποδοχή, Γαλλιώτος θα σηκώσει τώρα, θα πάρει τον μπλοκάουτ από τον Βουλκίδη. 11-8, θα μειώσει ο ΠΑΟΚ με τον Κουβανό, τον Τόρες, να πετυχαίνει τον 8ο, να παίρνει τον 8ο πόντο του. Ρωτώντας αυτό το μπλοκάουτ από τον Βουλκίδη και είναι ο Γαλλιώτος τώρα, παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει πάει και άτο το σερβίς. Μάρκος Γαλλιώτος έβγαλε υποδοχή η πράσινη. Νίλσεν θα περάσει. Μιχελάκης έβγαλε άμυνα. Γαλλιώτος θα σηκώσει. Ερνάντες η μπάλα out. Υπάρχει μπλοκ ζητούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μπλοκ out δείχνει ο διαιτητής. Ο Ανδρεόπουλος κάνει βίντεο check. Πού μιλάει με τους παίκτες του πρώτα, να συνεννοηθεί αν κάποιος έχει βρει στο μπλοκ, για να δούμε αν θα μείνει αυτός ο πόντος για τον ΠΑΟΚ, αν θα έχουμε το 11-9. Δεν υπάρχει επαφή στο μπλοκ, πόντος για τον Παναθηναϊκό, 12-8 από αυτή την επίθεση του Φερνάντο Ερνάντες. Η μπάλα περνάει out, δεν υπάρχει επαφή στα δάχτυλα των παιχτών του Παναθηναϊκού που σηκώθηκαν στο μπλοκ. Θανάσης πρωτοψάλτης. Έτοιμος για να σερβίρει, πρωτοψάλτης. Με δύναμη, τώρα στην υποδοχή. Χαλασμένη υποδοχή. Απλά να περάσει ο Ερνάντες. Όχι, δεν θα καταφέρει να περάσει. 13-8, οπότε αυτό χρεώνεται άσος στο Θανάση πρωτοψάλτη. 13-8 ο Παναθηναϊκός. Ο πρωτοψάλτης θα πάρει τον πρώτο του άσο στην αναμέτρηση και τον 13ο συνολικά πόντο του στο παιχνίδι. 13-8 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέταρτο σετ, πρωτοψάλτης. Με δύναμη έβγαλε ο Μιχελάκης υποδοχή. Σηκώνει ο Κοκκινάκης. Ο Κόλεφ θα πλασάρει. Out όμως. 14-8. Κακή επίθεση από τον Βούλγαρο. Παναθηναϊκός παίρνει από ένα προβάδισμα 6 πόντων. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να μείνει ζωντανός στο παιχνίδι προηγείται με 14-8. Έξω ο Τόρες. Η αλλαγή του Μαμάη θα περάσει την αναμέτρηση των Σταυρομούχλια. Και τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Σφυρίζει ο Γεροθόδωρος, πρωτοψάλτης. Με δύναμη, κακή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Το μπλοκ από τον Βουλκίδη, 15-8.
1: Και νομίζω ότι αν κάνει πλέον παράσταση για ένα ρόλο μετατρέπεται το δεύτερο από το σετ υπέρ του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Έτσι και κυρίως νομίζω το έναυσμα το δίνει με ο Γιάντσουκ και τώρα παίρνει την πακέτα ο Θανάσης. Πρώτο ψάλτης, 15-8. Ο πρώτο ψάλτης παραμένει στο σερβίς. Με δύναμη και αυτό, μπάλα θα βρει στο φιλέ. Έβγαλε υποδοχή ο Ερνάντες που θα πάρει και την επίθεση, θα πάρει και τον μπλοκάουτ. 15-9, χειροκροτήματα από τους φίλους του Παναθηναϊκού για την προσπάθεια των παικτών τους, των παικτών του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Έχουμε και μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το Τάραβλεξ.
1: Οπότε Γιάννη, να εκμεταλλευτούμε από αυτή την μικρή διακοπή, να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το βάλε, το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο, τρίποντο!
4: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ποιος έχει σειρά?
10: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
9: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
10: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
11: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
10: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
9: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος.
12: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
10: Εγώ!
13: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Era Sport.

Ερασπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Έχουμε περάσει το δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρυθμίση. Τον ήχο Τάκης Μάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Στο ΜΕΤΣ ο Παναθηναϊκός προηγείται στο τέταρτο σετ με 19-12 του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 σετ. Οι πράσινοι πήραν το πρώτο, ο ΠΑΟΚ πήρε τα δύο. Επόμενα θα πάμε σε πολύ λίγο στο κλεισό του ΜΕΤΣ για να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου για την εξέλιξη του αγώνα σε αυτό το τέταρτο σετ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

0: Προς το παρόν περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Άρης Γάτας. Άρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι γίνεται.
0: Καλά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποχρέθηκε να παίζει από το 18ο λεπτό με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ, ωστόσο νομίζω ότι έβγαλε καλή αντίδραση. Δεν φάνηκε ότι έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα απέναντι στην ΑΕΚ και μάλιστα θα μπορούσε να διεκδικήσει και την νίκη. Αντίβαρο σε όλα αυτά, θα μου πεις, η αιμονή του Ράφα Μπενίτεθ να ξεκινήσει πάλι με τριάδα στην άμυνα, αλλά αναγκάστηκε και ο Ισπανός να αλλάξει τα δεδομένα μετά την αποβολή.
1: Κοίταξε λίγο, θα το πάρουμε το πράγμα λίγο πιο σφαιρικά, γιατί είναι το ένα κομμάτι από τα δύο πιο σημαντικά που πάθουν εγώ σε αυτή τη στιγμή στην δισεογραφία του. Πράγματι, χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός το δεύτερο ημίχρονο έδειξε μια πολύ διαφορετική εικόνα από ότι στο πρώτο 45 λεπτό, η οποία του έδωσε και μια δυναμική να διεκδικήσει μέχρι το τέλος να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι την καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκός την έδειξε στο παιχνίδι στο οποίο έμεινε με 10 παίχτες. Δηλαδή ήταν το μάτς αυτό που ο Παναθηναϊκός ήταν πιο επιθετικός στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ευκαιρίες και στο τέλος της βραδιάς έμεινε η θετική εικόνα ότι προσπάθησε να πάρει αποτέλεσμα, το οποίο όμως τελικά δεν το πήρε από την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτό είναι το ένα σκέλος του νομίσματος. Το υπόλοιπο έχει να κάνει με το ότι είναι το τρίτο μάτς που ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή παίζει και δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ στα τρία πρώτα παιχνίδια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, είναι ανησυχητικό για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν έχει πετύχει γκολ στα τρία πρώτα παιχνίδια και στα τελευταία, έβλεπα ένα στατιστικό νωρίτερα, 7 παιχνίδια που έχει δώσει. Τα μόνα γκολ που έχει πετύχει δεν τα έχει πετύχει σε σετ παιχνιδιού. Τα έχει πετύχει μόνο από πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω είναι τον αριθμό 2 ή 3. Κάτι που καταδεικνύει ότι έχει να μην φτιάξει την αμυντική του λειτουργία, αλλά από εκεί και πέρα έχει μεγάλο ζήτημα επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Και όταν δεν είναι σε καλή βραδιά, ποτέ τέει, αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.
0: Πάντως ο Τετέι προσπάθησε πολύ άριστο στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Ήταν και από τους διακριθέντες, νομίζω, του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν ο καλύτερος με το Λαφόνι. Ναι, ναι. Οι δύο παίχτες που ήταν οι καλύτεροι παίχτες του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε. Ο Τετέι και ο Λαφόνι ήταν οι δύο που κράτησαν τον Παναθηναϊκό. Ένα επιθετικά, ο ένα κάτω από το. Και τον κράτησαν τον Παναθηναϊκό γιατί ουσιαστικά έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώθηκε η εικόνα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε πολύ νωρίς πίσω στο απαριθμητικά από το 18ο λεπτό, κάτι που η αλήθεια είναι δεν το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ στο επακρό, γιατί τόσο ξέρει το βάρος της πίεσης ότι θα έπρεπε να πάρει το αποτέλεσμα για να κλειδώσει τον τίτλο από χθες το βράδυ, ότι ίσως μπορεί να γνώριζαν οι παίκτες της ΑΕΚ ότι λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί στην Τούμπα. Δεν κατάφεραν, ξέρεις, να δημιουργήσουν έτσι πίεση τόσο πολύ μεγάλη στον Παναθηναϊκό να το σφίξουν τη θηλιά στο λαιμό για να πάρουν το παιχνίδι. Και ήταν και καλή εικόνα των παιχτών του Παναθηναϊκού που αναλαμβάνουν στο παιχνίδι αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος της βραδιάς ο Ράφα Μπενίτεθ για ακόμη μία φορά, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του και κυρίως αυτά που είπε χθες στη συνέντευξη τύπου, έδειξε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι όπως τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει στον Παναθηναϊκό Μπενίτεθ με τα δεδομένα που υπάρχουν πλέον και που τα έχουν δημιουργηθεί και από τις δικές του τοποθετήσεις στο τέλος της ημέρας. Και υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα στα οποία ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε κάποια πράγματα, αλλά έρχονται κόντρα, ξέρεις, αυτό που λέμε το περί κοινού δικαίου αίσθημα των φίλων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, όταν στην αποστροφή του λόγου του λέει ο Μπενίτεθ το βράδυ ότι είμαι περήφανος, λέει, γιατί οι παίχτες μου κατάφεραν και μπήκαν στα play-off και ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέταρτος. Αυτό το πράγμα προκαλεί, ξέρεις,
0: ναι, προκαλεί, προκαλεί πραγματικά.
1: Δηλαδή,
0: σε προκαλεί ένα σύλλογο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, βεβαίως προκαλεί. Λογικό.
1: Ναι, τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα που οι φίλοι του είναι περήφανοι όταν βγαίνει τέταρτος. Οι φίλοι του όταν βγαίνει τέταρτος δεν παίρνει και το κύπελο σε μια χρονιά που είναι άκρως αποτυχημένη από την αρχή. Δεν φταίει μόνο ο Μπενίτεθ, αλλά φταίνουν όλοι όσοι δημιούργησαν αυτή την εικόνα.
0: Δεν χρυσώνεται, Άρη, το χάπι με την ευρωπαϊκή έξοδο.
1: Με το χ στα πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ξένησε κιόλας η τοποθέτησή του στο κομμάτι που αφορά τις επιλογές των παιχτών. Δηλαδή, Μενίδες είπε ότι ουσιαστικά δεν επέλεξε κανέναν από τους παίχτες των χειμερινών μεταγραφών. Παρά το γεγονός ότι από τις 24 Οκτωβρίου ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, είχε τρεις ολόκληρους μήνες μπροστά του να προτείνει παίχτες στον Παναθηναϊκό για να τους πάρει, με εξαίρεση τον Κραλ, από ό,τι θυμόμαστε, ήταν ο μοναδικός που είχε προταθεί και που δεν πήρε ο Παναθηναϊκός. Για τους υπόλοιπους παίχτες που αποκτήθηκαν, ήταν μια διαδικασία επιλογών η οποία αφορούσε τους πάντες που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, και τον Κορώνα και τον Μπαλντίνη και τον Κουτσόλη, ναι, αλλά και τον ίδιο τον Μπενίτεθ, που στο τέλος της ημέρας έδωσε τις εγκρίσεις.
0: Άρη, βάλε μια ανωτελεία, ναι, να κάνουμε σύνδεση με το Μέτς, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι σε σετ μπολ, πάει να πάρει το τέταρτο σετ, okay, και να ισοφάρει 2-2 με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
2: Ο Ράσμους Νίλσεν στο σερβίς, η Παναθαυρή στο φιλέ, βγάζουν υποδοχή οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα έρθει ο Μούχτιας να πάρει την επίθεση. Ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό. Γιάντσουκ θα τελειώσει το σετ 25-18. 2-2 ισοβαρίζει ο Παναθηναϊκός. Πάμε σε tie break με τον Γιάντσουκ σε αυτό το σετ να ανεβάζει και πάλι ρυθμούς. Στα του 20 πόντους με 6 άσους. Τον ακολουθεί ο πρωτοψάλτης με 13-12. Έχει ο Νίλσεν για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη μεριά, ο Ερνάντες παραμένει μακράν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ με 17, με 9 ο Μενέλαος Κοκκινάκης, 8 έχει ο Τόρες.
0: 2-2 λοιπόν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Επιστρέφουμε στον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Άρη.
1: Με μείνει στο κομμάτι των δηλώσεων του Ράφα Μπενίτε, έτσι, στις συνέντευξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η θέση των βραδινή που δημιούργησε μια αίσθηση και μια συζήτηση όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το οποίο υπόθηκε για τους παίχτες είναι η μισή αλήθεια. Δεν είναι όλη η αλήθεια από την πλευρά του Μπενίτεθ. Και λέω είναι η μισή αλήθεια γιατί, ναι, μεν ο ίδιος δεν πήγε να πει ότι να προτείνει τους συγκεκριμένους προσφυγιστές, αλλά οι προτάσεις έγιναν μέσα από τους συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό είναι ο Κοτσόλης, ο Κορώνα και ο Μπαλντίνη. Α πούμε, τις υποθέσεις των παιχτών της Κηφισιάς, των δύο παιδιών του Τετέγιου του Παντελίδη, ήταν μια υπόθεση την οποία ο Μπαλντίνη την πρότεινε στον Παναθηναϊκό. Ας πούμε, η υπόθεση του Κοντούρη και του Κάντρη από το Λεβαδιακό είναι δύο παιδιά τα οποία τα πρότεινε ο Κοτσόλης. Ο Κορώνα ήταν αυτός ο οποίος έφερε τις εισηγήσεις για παίχτες όπως ο Ερνάντες. Ή ο Τσάβες ήταν μια περίπτωση που ο Στέφανος Κοτσόλης την πρότεινε στον Μπενίτεθ. Ήταν πολλές προτάσεις αυτές τις οποίες είχε ο Μπενίτεθ, ο οποίος όμως στο τέλος της ημέρας δεν διαφώνησε με τις επιλογές αυτές. Τις ενέκρινε. Έδωσε την έγκριση να γίνουν οι μεταγραφές.
0: Επομένως έχει μερίδιο ευθύνη, βεβαίως.
1: Μπράβο. Όση ευθύνη φέρουν αυτοί που πρότειναν, ανάλογη ευθύνη, φέρει και αυτός που εγκρίνει τους παίχτες αυτούς.
0: Σωστό.
1: Άρα δεν μπορεί να βγάζει τώρα τον εαυτό του απ' έξω και να λέει, ξέρετε κάτι.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, έτσι. Ναι, ναι.
1: Των παιχτών αυτών, άρα δώστε μου μια ευκαιρία το καλοκαίρι να πάω να πάρω άλλους 10 παίχτες για να τους προτείνω και να πάω να τους πάρω και να πάω παρακάτω και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να απαξιώσει και τους παίχτες αυτούς που απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Δεν έδωσε λίγα λεφτά. Όπως η περίπτωση του Αντίνο, έτσι όπως η περίπτωση του Γιάνγκουσιτς.
0: Σωστό.
1: Είναι ένας παίχτης ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος κόστησε αρκετά χρήματα στον Παναθηναϊκό και δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα. Ούτε τον Παντελίδη. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι είναι εύκολο, ξέρεις, να βάζεις στο κάδρο και να βάζεις στον τάκο τους παίχτες ότι είναι υπεύθυνοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που εκλάμψεις είχε μέχρι τώρα. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις να θυμάσεις από τις 24 Οκτωβρίου μέχρι τώρα ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει κανένα εκπληκτικό επιθετικό ποδόσφαιρο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι, έχει καλή τακτική προσέγγιση. Είχε πολλούς τραυματισμούς, σαφέστατα. Αυτό είναι μια υπόθεση η οποία στήχησε πολύ στον Παναθηναϊκό και στον Μπενίτεθ, όπως είχε στήχησει και στους προηγούμενους προπονητές. Ναι, λειτουργήσε με αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς σε πολλά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί κανείς να πει όχι, ότι δεν λειτουργήσε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ξέρεις ότι φαίνεται ότι να αρκοθετούν τη συνεργασία για την επόμενη μέρα, Δημήτρη.
0: Και η επόμενη μέρα είναι κοντά, Άρη, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει οριστικά στο Conference League. Mm-hmm. Σημαίνει ότι ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου. Άρα, οι όποιες εξελίξεις πρέπει να τρέξουν γρήγορα για το σχεδιασμό της νέας περίοδου, έτσι.
1: Ναι, γιατί έχει να ανέβει ένα βουνό ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο το καλοκαίρι να περάσει τις προκριματικούς γύρους. Καθόλου εύκολο. Παρά το ότι ίσως ο Παναθηναϊκός θεωρητικά θα είναι το πιο πιθανό να είναι στους ισχυρούς και στις τρεις στροφές, αλλά ρίχνοντας μια ματιά και βλέποντας τις ομάδες που μπορεί να είναι στις θεωρητικά ανίσχυρες, υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή της Μπεσίκτας της Τουρκικής, η οποία πέρσι έδωσε 200 εκατομμύρια να κάνει μεταγραφές. Αλλά λοιπόν δεν είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει και θα βρει, ξέρεις, ομάδες στο χεριού του για να περάσει από αυτό το σκόπελο.
0: Ναι.
1: Και όπως σωστά λες, θα πρέπει να γίνουν ο προγραμματισμός να γίνει γρήγορα. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι η απόφαση αυτή που είναι να πάρθει για τον 50 θα πάρθει αύριο το πρωί. Όποια απόφαση είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα περιμένουμε μέχρι το τέλος των play-offs, πάντα εκτός και αν συμβεί κάτι συνταρακτικό, γιατί σε αυτά ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας κυρίως τις τοποθετήσεις του 50, Δημήτρη, θέτει ο ίδιος εαυτόν εκτός ομάδας.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Εκτός Παναθηναϊκού, δηλαδή με αυτές τις δημόσιες τοποθετήσεις του, διαχωρίζει ο ίδιος 100% τη θέση του, έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας, προφανώς, δρώντας περισσότερος πολιτικός και λιγότερος καθαρά προπονητής, αν του ζητηθεί να αποχωρήσει, ο ίδιος να έχει το δικό του αφήγημα, ότι ο Παναθηναϊκός στις μέρες του βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος από ό,τι τον βρήκε και ότι ουσιαστικά αυτό του ζητήθηκε να κάνει και αυτό που του ζητήθηκε να κάνει αυτός το πήγε ακόμα παρακάτω. Με τη διαφορά ότι ελοχεύει ο κίνδυνος στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και το έχουν διαβλέψει να φτάσει στο σημείο ο Παναθηναϊκός να δώσει 150 εκατομμύρια να κάνει μεταγραφές. Δηλαδή αν προηγείται ο Παναθηναϊκός να δώσει 150 εκατομμύρια μεταγραφές για να πάρει ένα πρωτάθλημα, ουσιαστικά να τεινάξει στον αέρα την επόμενη μέρα του, έχοντας ήδη αποκτήσει παιδιά νέα με πολλά χρήματα, 8 εκατομμύρια έδωσε για τον Αντίνο, 5,5 εκατομμύρια έδωσε για τον Γιάνγκουση, 3 εκατομμύρια έδωσε για τον Ντετέι, 1,5 εκατομμύρια έδωσε για τον Παντελίδη, ο νεάρος ο Κάτρης, ο οποίος γύρισε και αυτός και βοήθησε αρκετά τον Παναθηναϊκό, 1,5 εκατομμύριο έδωσε για τον Σισοκό, 1 εκατομμύριο έδωσε για τον Ερνάντετ.
0: Και δεν βάζει όλα αυτά τα εκατομμύρια, δεν βάζει τα εκατομμύρια που δόθηκαν το καλοκαίρι για τα πόρδα κλπ.
1: Βέβαια, τους παίχτες που είχαν αποκτηθεί το προηγούμενο καλοκαίρι και τα βαριά συμβόλαια τα οποία τρέχουν ήδη. Ο Παναθηναϊκός έχει 33 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλο το ρόστερ. Άρα λοιπόν, βλέπεις ότι θα πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις και στο πλαίσιο αυτό έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει και την εικόνα την αγωνιστική. Γιατί δεν είναι οι φίλοι του, δεν πετάνε τη σκούφια τους για το ποδόσφαιρο που βλέπουν τον τελευταίο καιρό. Κακά τα ψέματα.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Μάλιστα. Άρη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο πριν να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Πήγαμε σε μια εβδομάδα, στο τέλος έχουμε τον ντέρμπι,
0: ναι,
1: Κυριακής. Και θα πηγαίνουμε πλέον από παιχνίδι σε παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Πάμε και πάλι για λίγο στο κλειστό του μέτρα να δούμε πώς πηγαίνει το tie break τώρα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έλα Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: 5-3 προηγεί το ΠΑΟΚ, Δημήτρη Γιαγανατζή, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στο tie break στο κλειστό του μέτρα θυμίζω 2-2. Το πρώτο σετ το πήρε ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τον Ερνάντες όμως στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. Με πολύ δύναμη βγάζει υποδοχή ο πρωτοψάλτης. Σπυρίτο θα σηκώσει. Γιάντσουκ. Θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία για το δικέβαλο. Τόρες block out θα το πάρει. 6-3. Προβάδισμα τριών πόντων για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το tie break με τον κουβανό τον Τόρες να παίρνει το block out από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να φτάνει τους 11 πόντους στην αναμέτρηση. Και αμέσως ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος καλεί σε time out. Έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ με 25-22. Σε 29 λεπτά ισοφάρισε.
0: 25-22 πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ πήρε το δεύτερο με 25-21 και το τρίτο σετ με 25-22. Οι πράσινοι πήραν το τέταρτο σετ με 25-18 και τώρα βρισκόμαστε στο tie break όπου ο ΠΑΟΚ προηγείται Με 6-3 θα πάμε και πάλι σε λίγο στο κλειστό του μέση να ακούσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου για το tie break ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Βόλη Λίγκ των Ανδρών. Προς το παρόν να ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Άρης ένα διάφορο βαθμολογικό παιχνίδι, όσο μπορεί να το πει στα διάφορο, καθώς δεν κρίνει κάτι η πέμπτη θέση του πρωταθλήματος, δεν δίνει κάτι. Ωστόσο, κατάφερε να φύγει νικητής από το Ηράκλειο, κερδίζοντας τον Όφη, έτσι.
3: Ναι, από εδώ και πέρα αυτό που αναμετράει για τον Άρη είναι το πώς θα καταφέρει να πάρει την πέμπτη θέση. Θα μου πει κανείς, είναι το σημαντικό.
0: Το πρεστίζ είναι, Τάσο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό όμως, γιατί ακόμα και σε αυτή την πολύ άσχημη χρονιά αυτό που θέλει να κάνει είναι να δείξει τουλάχιστον ότι έχει σφιγμό και έβγαλε μια αντίδραση απέναντι σε μια
0: και ομάδα... Και στο να σώσει τη σεζόν παίρνοντας την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, έτσι.
3: Ναι, ότι η σεζόν δεν μπορεί να σωθεί. Είναι αποτυχημένη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι το τι θα γράψει η τελική βαθμολογία, γιατί ιστορικά αυτό μένει. Και ο Άρης δεν θέλει να είναι πιο κάτω από την πέμπτη θέση. Είχε μίνιμουμ αυτή τη θέση ως στόχο. Και αυτό που κατάφερε φέτος, μάλλον έτσι όπως τα κατάφερε φέτος, έφτασε σε αυτό το σημείο να θεωρεί ότι τουλάχιστον αυτό και χωρίς
0: ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τρέχει να προλάβει την πέμπτη θέση για να την κατακτήσει ακριβώς.
3: Και είναι και πίσω. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία. Παίζεται έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί ο Άρης μπήκε τελευταίος σε αυτό το κουρπάκι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αγωνιστικά τι θα κάνει η ομάδα, γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε υπάρχουν αρκετοί παίκτες που παίζουν και για το δικό τους μέλλον και για την παρουσία τους και για τον εαυτό τους, γιατί η ζωή συνεχίζεται, έτσι. Δεν ξέρουμε επίσης το τι θα δώσει η επόμενη μέρα.
0: Σωστό.
3: Δεν ξέρουμε ποιος θα ετοιμάσει την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα σε δύο εβδομάδες, 2,5-3 εβδομάδες περίπου, τελειώνει το πρωτάθλημα και από τη στιγμή που τελειώνει το πρωτάθλημα
0: και θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός ακριβώς για τη νέα σεζόν, για την αγωνιστική περίοδο.
3: Αυτό είναι το στοίχημα αφενός και σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς ο Άρης θα αντιληφθεί την επόμενη μέρα μετά από μια αποτυχημένη χρονιά και το ποιος θα είναι υπεύθυνος για να βάλει την δική του σφραγίδα στον προγραμματισμό του νέου πρωταθλήματος. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και μάλιστα άμεσα. Γιατί ναι, το αγωνιστικό φέτος απέτυχε και απέτυχε για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν ευθύνες, σε άλλους αναλογούν περισσότερες, σε άλλους λιγότερες, αλλά δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό, θα σταθούμε κυρίως στο πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό για να μην ξανασυμβεί. Αυτό συνέβη. Τελείωσε. Να πάρουν μαθήματα οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα έχουν αυτή την πλέον στα χέρια τους αυτή τη δυνατότητα.
0: Να μην επαναληφθούν τα λάθη που γίνανε στη φετινή σεζόν, έτσι, που έφεραν πάρα πολλούς τραυματίες.
3: Γίνανε πάρα πολλά. Συσσωρευμένα. Συνήθως τον άλλο
0: ακόμα και στο μεταγραφικό σχεδιασμό, αν θέλεις, με τόσους πολλούς παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι, οι οποίοι ερχόντουσαν σταδιακά και δεν μπόρεσαν ποτέ να αποκτήσουν χημεία. Και μετά ήρθαν ο ένας τραυματισμός πίσω από τον άλλο. Από εκεί νομίζω ξεκίνησε το κακό.
3: Έτσι. Είχε και την ατυχία των τραυματισμών. Κάποιοι τραυματισμοί οφείλονται στην ανετοιμότητα κάποιων που πήγαν γρήγορα για να παίξουν. Κάποιο από καθαρή ατυχία. Αλλά η ουσία είναι ότι ο Άρης έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος με 6-7 απουσίες σε κάθε παιχνίδι, έφτασε μέχρι και τις 12. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Και επίσης, όταν υπάρχουν τραυματισμοί, σίγουρα υπάρχει και ένας λόγος. Είπαμε, οι μισοί όντως τραυματισμοί οφείλονται σε, ας το πούμε έτσι, όχι και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σωματικά των ποδοσφαιριστών, γιατί ήρθαν και μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά, αλλά υπήρξαν και πολλοί τραυματισμοί.
0: Ήταν και κάποιοι επιρρεπείς σε τραυματισμούς, οι οποίοι ξανατραυματίστηκαν. Έτσι. Να το λέμε.
3: Έτσι, υποτροπές. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Φέτος ήταν και η κακοδαιμονία. Είναι αυτό που λένε μερικές φορές όλα σου πηγαίνουν στραβά.
0: Ναι.
3: Και μέχρι να βρεις έναν τρόπο να αντιδράσεις, έχει περάσει το τρένο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι...
0: Και να το κλείσουμε κάπου εδώ, Τάσο, έτσι.
3: Εστιάζουμε στην επόμενη μέρα,
0: ναι.
3: Η οποία επόμενη μέρα έχει να δώσει πράγματα και αυτό θα το δούμε σύντο χρόνο, γιατί γίνονται διάφορες ζυμώσεις. Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Άρη έχει να κάνει με την διάθεση ή όχι ή την... εμφάνιση κάποιων ανθρώπων, ενός ή περισσότερων,
0: για να εμπλακούν στα διοικητικά.
3: Για να εμπλακούν στα διοικητικά, αγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και κάποιες πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω. Για την ώρα όμως αυτό δεν έχει μετουσιαστεί σε κάτι το οποίο μπορούμε να το δώσουμε ως μια,
0: και να είναι κάτι υπαρκτό,
3: μια αρχή. Ως μια αρχή για να μπορέσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα, αύριο μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ωραία.
3: Για να δούμε τι περισσότερο υπάρχει και πού βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή. Γιατί ο κόσμος του Άρη αυτό που θέλει να μάθει είναι το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ λογικό να το σκεφτούμε.
0: Σωστό. Τάσο Μπακλατζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Επιστροφή στο κλειστό του ΜΕΤΣ. Καθώς στο tie break ο Παναθηναϊκός προηγείται με 9-7, έχουμε φτάσει στα μισά του σετ και ακούμε το Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Το 7-7 Δημήτρη Γιαγανατζή με δύο άσους του Σταύρου Καζαμπαλή γίνεται 9-7. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με δύο πόντους στο tie break. Ο Μαμάης κάλεσε time out. Τώρα επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο Taraflex και ο Σταύρος Καζαμπαλής παραμένει στο σερβίς. Καζαμπαλής με δύναμη και αυτό, δύσκολη υποδοχή. Γαλιώτος, Φερνάντες βγάζει άμυνα ο Γιάννης Τσουκ. Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μιχελάκης, Γαλιώτος, Φερνάντες μπλοκ από τον πρωτοψάλτη. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Καζαμπαλής σηκώνει. Πρωτοψάλτης θα πάρει τον block out. Θα πάρει τον block out. 17. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ότι δεν βρήκε μπάλα τον μπλοκ. Ωστόσο γυρνάει ο Χέντρικ, λέει στο Μαμάη ότι εγώ την έχω βρει την μπάλα. 17. Ο Παναθηναϊκός, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 7-6 στο tie break, κάνει το 17. Και ο Σταύρος Καζαμπαλής, ο παίκτης που αλλάζει την εικόνα του Τριβινιού στο tie break, μένει στο σερβίς. Τώρες υποδοχή, Γαλιώτος Ερνάντες θα πάρει τον πόντο κουβαλός. 18. Μειώνει για τον ΠΑΟΚ, φτάνει στους 19. Ο Ερνάντες, θυμίζω, Γιάντσουκ, κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό. Κορυφαίος του αγώνα μέχρι στιγμής με 22 και 7 άσους από τον Ουκρανό. Απίστευτο από τον Δήμητρα Γιάντσουκ που κάνει άλλο ένα εκπληκτικό παιχνίδι επιθετικά με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τζέφρι Χέντρικ, ο Αμερικάνος του ΠΑΟΚ, είναι στο σερβίς. 18 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Χέντρικ, υποδοχή από τον πρωτοψάλτη. Σηκώνει ο Σπύριτο. Έρχεται ο πρωτοψάλτης να πάρει το block out. 11-8. Διαμαρτυρίες εδώ για επαφή στο φιλέ. Λέει ο Γεροθόδωρος ότι έχει δει τη φάση από κοντά. Δεν υπάρχει παράβαση. Για να δούμε ο Βαλάντης Μαμάης. Θα κάνει βίντεο τσεκ. Ναι, κάνει βίντεο τσεκ. Πάει στον δεύτερο διετή. Τον κύριο Βουδούρη. Κάνει βίντεο τσεκ. Για να δούμε αν θα δικαιωθεί εδώ ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά. Βαλάντης Μαμάης. Ή αν θα παραμείνει το 11-8 για τον Παναθηναϊκό. Αν δικαιωθεί ο Μαμάης, το μάτς γίνεται 19. Περιμένουν με αγωνία την απόφαση. Αν υπάρχει παράβαση στο φιλέ δηλαδή. Στην επίθεση του Θανάση Πρωτοψάλτη. Για να δούμε. Ο διαιτητής στο διαιτητής challenge είναι ο κύριος Αλέξανδρος Μιλωνάκης. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, προφανώς είναι δύσκολη φάση. Τελικά ο πόντος είναι στον ΠΑΟΚ. Ο πόντος στον ΠΑΟΚ και 19. Διαμαρτυρίες τώρα από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο πρωτοψάλτης έχει πάει στον Γεροθόδωρο. Ο πρώτος διαιτητής εξηγεί στον Θανάση Πρωτοψάλτη τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάει και ο δεύτερος διαιτητής να ζητήσει από τον Ανδρεόπουλο και από τους παίκτες να κάτσει στον πάγκο. 19 μειώνει ο ΠΑΟΚ στο tie break σε αυτόν τον συγκλονιστικό τρίτο τελικό. Θυμίζω, χωρίς τον Γκάσμαν ο Παναθηναϊκός από τα τέλη του δευτέρου σετ με τραυματισμό στο γόνατο. Το ίδιο πρόβλημα που του στέρισε τον δεύτερο τελικό του Αμερικανού. Τζέφρι Χέντριξ για τον ΠΑΟΚ. Υποδοχή κακία από τον πρωτοψάλτη. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Γαλιώτος θα σηκώσει Κόλεφ. Βγάζουν άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Βουλκίδης πρωτοψάλτης. Μπλοκ από τον Γαλιώτο και 10-10. Ισοπαλία στην αναμέτρηση.
0: Μεγάλο ματς, μεγάλο ματς, Γιάννη.
2: Τεράστιο ματς από τις δύο καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος στην φετινή Volley League που άξια έχουν φτάσει να διεκδικούν τον τίτλο. Time out τώρα από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. 10-10 στο tie break.
0: Να σου πάρω λίγο το μικρόφωνο να πω ότι η Λάτσιο νίκησε με 2-1 την Κρεμονέζε. Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 για την Serie A. Σε περίπου 10 λεπτά και κάτι θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ρώμα με την Φιωρεντίνα. Στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα. Στις 10 θα παίξουν Σεβίλη Ρεάλ Σοσιαδάδ για την Λα Λίγκα. Και στις 10 και τέταρτο η Sporting Λισαβόνα θα υποδεχθεί την Γκιμαράες. Πάμε και πάλι στο κλειστό του μέτς. Ακούμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Όπου επέστρεψαν οι δύο ομάδες στο Τάραβλεξ μετά το time out του Ανδρεόπουλου. Και ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, ο Τζέφρι Κέντρικ. Ο Αμερικανός κεντρικός παραμένει στο σερβίς. 10-10. Κέντρικ. Υποδοχή από τον Γιάρτσουκ. Σπύριτο σηκώνει Γιάρτσουκ. Θα πάρει τον πόντο. Εκπληκτικός. Δήμητρο Γιάρτσουκ. Ο Ουκρανός φτάνει τους 23. Μακράν ο κορυφαίος του Τρεβελιού. Έχοντας πίσω του τον Θανάση Πρωτοψάλτη που έχει πετύχει 15 πόντους και τον Νίλσεν με 12. 11-10 μπροστά ο Παναδυναϊκός και ο Λούκας Σπύριτο, ο πασαδόρος του Τριφυλιού, είναι τώρα στο σερβίς. Σε ένα συγκλονιστικό τρίτο τελικό ο Σπύριτο. Έβγαλε υποδοχή ο Κοκκινάκης, σηκώνει ο Γαλλιώτος, Ερνάντες, τον σταματάει ο Πρωτοψάλτης με μπλοκ. 12-10. Πανηγυρίζει ο Πρωτοψάλτης. Σταματάει για άλλη μια φορά. Είναι η τέταρτη που σταματάει σε μονόμπλοκ τον κορυφαίο του ΠΑΟΚ, τον κουβαλό, τον Φερνάντο Ερνάντες. 12-10. Μπροστά ο Παναδυναϊκός. Ο πρωτοψάλτης στους 16 πόντους. Και ο Λούκας Σπύριτο, ο Ιταλός πασαδόρος του Τριφυλιού, παραμένει στο σερβίς. Σπύριτο. Τώρα στην υποδοχή. Γαλλιώτος θα σηκώσει κόλλευτα, πάρει τον πόντο ο Βούλγαρος. 12-11. Στον πόντο και πάλι διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Και ο Γαλλιώτος πάει στο σερβίς. Μάρκος Γαλλιώτος για τον δικέφαλο του Βορρά. Οδηγίες από τον Μαμάη, οδηγίες και από τον Ανδρεόπουλο. Γαλλιώτος μπερδεύονται στην υποδοχή πράσινη. Θα σηκώσει ο Νίλσερ, πρωτοψάλτης. Πανέξυπνα θα πάρει τον μπλοκάουτ. 13-11. Σε μια χαλασμένη άμυνα των παικτών του Παναδυναϊκού έρχεται ο πρωτοψάλτης να πάρει πανέξυπνα το block out και να κάνει το 13-11 φτάνοντας στους 17 πόντους. Τεράστια συμβολή και για τον Θανάση πρωτοψάλτη στο παιχνίδι του Παναδυναϊκού.
0: Νομίζω ο Γιάννη από τους κορυφαίους σήμερα, έτσι.
2: Μετά τον Γιάλτσουκ είναι ο κορυφαίος του Τριβιλιού. Πρωτοψάλτης θα πάει στο σερβίς. 13-11 στο tie break. Τρίτος τελικός πρωταθλήματος, Θανάσης Πρωτοψάλτης. Δύσκολη υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η επίθεση από τον Ερνάντες είναι μέσα. Ζητάνε, πάει ο Μαμάης, δείχνουν στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Βουλκίδης λέει εγώ έχω βρει την μπάλα. Δεν ξέρω αν θα κάνει βίντεο τσέκ, δεν νομίζω. Έχουμε το 13-12 για τον Παναθηναϊκό. Πάει νομίζω υποτικά ο Βουλκίδης, το βλέπουμε αυτό στο βόλεϊ. Και δείχνει ότι έχει βρει την μπάλα στο μπλοκ. Και ο Μενέλαος Κοκκινάκης τώρα στο σερβίς για τον ΠΑΟΚ. 13-12. Το μάτς στην κόψη του ξηραφιού. Η ομάδα που κερδίζει σήμερα παίρνει σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κοκκινάκης. Ποδοχή από τον Χαρδρινό. Σπύριτο σηκώνει. Γιάντσουκ τον σταματάει ο Ερνάντες με μπλοκ. 13-13. Πανηγυρίζει έξαλα ο Κουβανός που με αυτό το μπλοκ φτάνει τους 21. Κορυφαίος του ΠΑΟΚ και απόψε στην αναμέτρηση. 13-13. Μάτς που σπάει καρδιές. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της ΕΡΑ
0: Σπορ. Πολύ ωραίο παιχνίδι βλέπεις Γιάννη, πραγματικά.
2: Θυμάσαι τα λέγαμε από το μεσημέρι ότι 3-2-2-3 θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Στη σύνταξη. Μενέλαος Κοκκινάκης. Έτοιμος για το σερβίς. Ποδοχή από τον Χαλδρινό, Σπύριτο σηκώνει, πρώτος χρόνος, Θεόβουλκίδης, 14-13, match ball για τον Παναθηναϊκό. Με τον Θεόβουλκίδη

0: είναι για τον Παναθηναϊκό. Τεό Βουλκίδης. Σφυρίζει ο Γεραθόδωρος. Βουλκίδης. Τώρα θα σερβίρει. Είναι κακή εκτέλεση. Άου την μπάλα. 14 όλα.
1: Έχει, έχει ψωμί, Γιάννη. Έχει ψωμί.
0: Έχει ακόμα δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Στους 16 θα κρυθεί αυτή η ματσάρα που βλέπουμε.
1: 16 τώρα, έτσι, προσωρινά.
0: 16 τώρα, δούμε. Προσωρινά. Έχει μπει μια δεύτερη μπάλα στο Τάραβλεξ. Σηκώνει η επόπτης γραμμών τη σημαία για να βγει έξω. Και πάει ο Βούλγαρος, ο Κόλεφ στο σερβίς. Νικολάι Κόλεφ, η μπάλα είναι out. 15-14. Άλλο ένα match ball για τον Παναθηναϊκό. Μετά το λάθος του Κόλεφ στο σερβίς. Ράσμους Νίλσεν. Ο Δανός του Παναθηναϊκού. Με 12 πόντους απόψε. Και έναν άσο είναι τώρα στο σερβίς. Ο Γεροδόδωρος ζητά από τους παίκτες του Πάουκ στον πάγκο να κάτσουν κάτω. Match ball 15-14. Νίλσεν με δύναμη. Μιχελάκης υποδοχή δύσκολη. Γαλιώτος θα γυρίσει. Ερνάντες σταματάει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Τώρες ο Σπύριτο θα πάρει το τελευταίο πόντο. 16-14. Ψηλά στο μπλοκ. Θα νικήσει τον Τώρες. Θα έχουμε όμως βίντεο τσέκ εδώ από τον Βαλάτη Μαμάη. Πρέπει να περιμένουμε. 16-14 γράφει το ταμπλό. Ο Βαλάτης Μαμάης λογικά κάνει βίντεο τσέκ για παράβαση στο φιλέ. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση στην αγωνία ή με αυτόν τον τελευταίο πόντο του Λούκα Σπύριτο θα τελειώσει η αναμέτρηση.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι είναι καθαρός ο πόντος για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα δούμε. Ο Βαλάτης Μαμάης δεν έχει κάτι να χάσει, έτσι.
1: Σωστό.
0: Είναι ο τελευταίος πόντος.
1: Βέβαια.
0: Κάνει το βίντεο τσεκ. Τελειώνει το παιχνίδι. Ο Σπύριτο παίρνει το τελευταίο πόντο. 16-14. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί με 3-2. Κάνει το 2-1 στη σειρά των τελικών. Θέλει άλλη μία νίκη για να κάνει το back-to-back στα πρωταθλήματα. Και βέβαια να κατακτήσει μετά από πάρα πολλά χρόνια και το double. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έχει κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδας. 25-22 το πρώτο σετ για τον Παναθηναϊκό. Σε 29 λεπτά. Σε 29 λεπτά. Με 25-21 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ 1-1. Ο δικέφαλος του Βορρά πήρε το τρίτο σετ με 25-22 σε 32 λεπτά. Παναθηναϊκός ισοφάρισε 25 λεπτά. Με 25-18 σε 2-2 στο tie break οι πράσινοι σε 22 λεπτά επικράτησαν με 16-14. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τη νίκη, κάνει το 2-1 στη σειρά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο, το προσεχέ Σάββατο, 9 του μήνα στο PAOK Sports Arena στο Παλατάκι στις 5.30. Η ΕΡΤ και η Γερασπόρ φυσικά θα είναι και εκεί.
1: Γιάννη, ματσάρα, Γιάννη, και ματσάρα κάτι περισσότερο από 2,5 ώρες κράτησε αυτός ο τρίτος τελικός της Βόλεϊ Λιγνών.
0: Απίστευτο μάτς, Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, κορυφαίος για την ομάδα του Παναθηναϊκού, MVP, ποιος άλλος, ο Γιάντσουκ, που έκανε πράγματα και θάματα και απόψε με 7 άσους παρακαλώ στην αναμέτρηση, δικαίως παίρνει το τρόπαιο του MVP του αγώνα. Μια πραγματική ματσάρα από τις δύο καλύτερες ομάδες στο ελληνικό βόλεϊ στη χώρα μας, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τρίτος τελικός, συγγνώμη, τέταρτος τελικός.
1: Όπως βρίσκεται από σήμερα στο Μονακό για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στους Μονεγάσκους, τρίτο μάτς στη σειρά για τα play-off της EuroLeague, με τους ερυθρόλευκους πανέτοιμους να κάνουν τη σκούπα, το 3-3, και τους μονεγάσκους να έχουν άλλο ένα πλήγμα, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, ο Τάις είναι αυτή τη φορά ο επόμενος που έμεινε νοκάουτ από την αυριανή αναμέτρηση, με τη Μονακό να παίζει πλέον, έχει στη διάθεσή της όλους και όλους 8 παίκτες.
2: 8, γιατί ο Τάις τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό. Έφυγε για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια, επέστρεψε με τις φόρμες της ομάδας και γι' αυτό το λόγο δεν θα είναι διαθέσιμος στο αυριανό παιχνίδι, στο οποίο δεν θα είναι διαθέσιμος και ο Αλφα Ντιαλό, ο κορυφαίος αμυντικός της φετινής σεζόν της EuroLeague, ο Αμερικανός forward, ένας πολύ σημαντικός παίχτης για τη Μονακό, θα λείψει από το αυριανό παιχνίδι με τραυματισμό. Και αυτό είναι επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Μονακό χάνει πολλά πράγματα με την απουσία αυτών των δύο παικτών. Έτσι ο Ολυμπιακός, που ήταν ούτως ή άλλως φαβορί στη σειρά, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

0: μετά τα προβλήματα, τα νέα προβλήματα που προέκυψαν για την ομάδα του Μάνου Τσαρ Μαρκοϊσβίλη, ο οποίος πάντως πιστεύει ότι ακόμη έχει την ευκαιρία η ομάδα του να αντιδράσει, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Μονεγάσκους απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που...
1: Με το σκορ στις παρατάσεις, κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός μου ήταν γι' αυτό. Δηλαδή ζητούσα από τους παίκτες μου καθαρότερες γωνίες, κατευθύνσεις, ψηλότερα χτυπήματα. Αυτό.
2: Αισθανθήκατε ότι ο τίτλος γλιστράει από τα χέρια, γιατί μια ήττα από εδώ θα ήταν πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακούστε, εμείς παλεύουμε κάθε πόντο, οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι υπερήφανος για αυτή την ομάδα όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται. Λοιπόν, ο τίτλος ας πάει κατά μέρος, εμείς θα παλεύουμε κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά πάνω απ' όλα δείχνουμε τι είναι Παναθηναϊκός, τι μάχη κάνουμε και τι περηφάνεια έχουμε.
2: Μου δώσατε τον επίλογο, αλλά θέλω να ρωτήσω και για τον Γκάσμαν. Σε τι κατάσταση είναι? Μήπως δεν έπρεπε να αγωνιστεί σήμερα?
1: Και αν δεν αγωνιζόταν σήμερα, πότε αγωνιζόταν? Λοιπόν, κοιτάξτε, με πόνους μπήκε, με πόνους βγήκε. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα κρατάει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε. Ακόμα και ο ίδιος κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Όλος του είναι με διαρκείας. Άρα δηλαδή τώρα όποιος πρόλαβε να πάρει εισιτήριο, πρόλαβε οι υπόλοιποι.
3: Μάλιστα. Πάμε και στην ΑΕΚ, όπου ο Ντράγκαν Σάκο έκανε σήμερα δηλώσεις και έχρισε την Μάλαγα ως το φαβορί της, του Final Four για να κατακτήσει τον τρόπο. Η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα, αλλά δεν είπε ότι η Μάλαγα δεν είναι μόνο το φαβορί στην μεταξύ μας αναμέτρηση, αλλά γενικά το φαβορί για να πάρει το κύπελο. Εξάλλου το Final Four θα γίνει και στην Ισπανία και ήταν ένας από τους λόγους που στάθηκε ο Ντράγκαν Σάκο αυτό.
0: Εντάξει, ναι, είναι λογικό αυτό που είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Είναι πολύ έμπειρος. Καταλαβαίνει τώρα ότι η Μάλαγα έχει τον πρώτο λόγο. Μιλάμε για την ομάδα που έχει κατακτήσει τους δύο τελευταίους τίτλους του Basketball Champions League. Είναι η ομάδα στην Ισπανία με τα περισσότερα τρόπια τα τελευταία χρόνια, γιατί από το 23 και μετά έχει πάρει δύο κύπελα, έχει πάρει ένα Super Cup, δύο Champions League, έχει πάρει και δύο διεπιρωτικά κύπελα. Η ΑΕΚ θέλει να της κόψει αυτό το δρόμο προς την τρίτη συνεχόμενη κατάκτηση. Δεν τα είχε καταφέρει πέρυσι, είναι η αλήθεια, η Ένωση. Είχαν βρεθεί οι δύο ομάδες και στον ημιτελικό του Final Four που έγινε σαν ολιός για την περσινή σεζόν. Φέτος η ΑΕΚ ίσως να είναι πιο έτοιμη για αυτό το παιχνίδι.
3: Και... την Πέμπτη, δύο ημιτελικές.
0: Ακριβώς την Πέμπτη είναι. 10 η ώρα το βράδυ ο ημιτελικός της ΑΕΚ. Και μπορεί ο Ντράγκαν Σάκοτα να έχρισε φαβορί τη Μάλαγα. Ωστόσο, ο αρχισκόρε της Ένωσης, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, τόνισε ότι. Μάλλον στις δηλώσεις του που έκανε ανέφερε ότι θα ήθελε πολύ να ήταν η μάνα του, η μητέρα του στην Μπανταλώνα, να τον δει να σηκώνει το τρόπαιο. Φάνηκε αρκετά αισιόδοξο ο Αμερικανός γκάρντ της Ένωσης εν όψη του Final Four του Basketball Champions League.
3: Κάτι άλλο που ξεχωρίζεις από το χώρο του μπάσκετ?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη.
3: Ωραία. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: 12 λεπτά πριν από τις 10 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου να έχει πάρει τη σκυτάλη στη ρυθμίση των ήχων από τον Γαβρίλη Ρεμούνδο, στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Τάκης Μπάλτας, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε στο ρεπορτάζ του Πόλο. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στους Πρόεδρες ένας
0: Πόλο. Στο Πόλο που είχαμε σήμερα τη νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Γυναικών νωρίς το μεσημέρι επί της Ουγγαρίας με 14-9, σημαντική νίκη για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, που φαίνεται ότι παίρνει την πρόκριση για το Super Final.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά στο να την εξασφαλίσει. Είναι μια νίκη που ουσιαστικά την βάζει σε θέση οδηγού, ας το πούμε έτσι, για την πέμπτη θέση της κατάταξης των προβληματικών που γίνονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Η εθνική μας ομάδα επικράτησε με 14-9. Όπως είπε και η Μαρία Πάτρα, παίξαμε μία για την άλλη και ήταν εξαιρετική η εθνική μας απέναντι στην Ουγγαρία. Την Ουγγαρία νικήσαμε 14-9. Mm-hmm. Αν γεγονός είχαν προηγηθεί Μαγιάρες με 3-1, καταφέρουμε στη συνέχεια να γύρουμε την πλάστικα υπέρ μας, να προηγηθούμε και με 12-7 στην τέταρτη περίοδο για να πάρουμε την νίκη τελικώς με 14-9, με ένα επιμέρους μάλιστα 6-2 στο τέταρτο και τελευταίο 8 λεπτό. Ήταν 2-1 το επιμέρους σκορ του πρώτου 8 λεπτού για την Ουγγαρία, 3-2 το δεύτερο υπέρ μας, 4-3 επίσης το υπέρ μας το τρίτο και 6-2 επαναλαμβάνω το τέταρτο για να φτάσουμε σε αυτή τη νίκη. 5 γκολ ισχύουν, ήταν η πρώτη σκορ της εθνικής μας, 4-6-9, 2 για να πούλε, 1 η Σάντα, 1 η Πάτρα, 1 η Τορνάρου, ήταν η σκόρερ για την Ελλάδα, η οποία αύριο αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Είχαμε νικηθεί πριν από 2 μέρες από την Αυστραλία, αλλά μπορούμε να πάρουμε τη ρεβάνς και τη νίκη. Ενώ θα ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ενάντια στην Ιαπωνία την Τετάρτη στις 5 παρατέταρτο. Και θεωρώ δεδομένο ότι και την νίκη της Ιαπωνίας την έχουμε. Άρα για αυτόν τον λόγο είμαστε ουσιαστικά.
0: Θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα, δεν είναι, Βασίλη, η Ιαπωνία?
1: Η Ιαπωνία, ναι, δεν το συζητάμε. Είναι πιο αδύναμη. Μάλιστα την νίκη σε Αυστραλία με 22-10 σήμερα. Επομένως, δηλαδή, ακόμη και στην έκτη θέση να πάρουμε, και αν η Αυστραλία είναι στην πέμπτη, τότε θα πάρουμε και πάλι το εισιτήριο για τα προβληματικά του World Cup, επειδή η Αυστραλία είναι οικοδέσμηνα mm-hmm. τελικής φάσης. Εκεί έχουν προκριθεί ήδη οι άντρες, θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν και οι γυναίκες. Επίσης, παρά το γεγονός ότι είχαμε χάσει από την Αυστραλία πριν από 2 μέρες, όπως είπαμε, 13-10, πιστεύω και πάλι ότι μπορούμε να πάρουμε τη νίκη και να κλείσουμε νικηφόρα την διοργάνωση και με όταν στην Ιαπωνία. Είπαμε Τετάρτη στις 5 παρατέταρτο. Αύριο το μάτσο με την Αυστραλία είναι στις 3 το μεσημέρι. Και η Ελλάδα είναι αγκαλιά επί της ουσίας με την πρόκριση στα προκριματικά στην τελική φάση του World Cup, το οποίο είχε κατακτήσει πέρυσι και πάρει το χρυσό μετάλλιο στην πόλη Τσεγκτού της Κίνας. Τώρα μπορεί κάποιος να σκέφτεται, να ακούει πέμπτη θέση και να αναρωτιέται, ας πούμε, γιατί. Είναι μια ιδιαίτερη διοργάνωση αυτή που γίνεται τώρα. Είναι μέσω της αγωνιστικής περίοδου, τόσο σε άντρες όπως συνέβη με τις όσο και στις γυναίκες. Και οι προπονητές δοκιμάζουν διάφορα πράγματα. Από την εθνική μας λείπει και η Φωτεινή Τριχά, που είναι μια εξαιρετική παίκτρια. Ενώ υπήρχαν και αθλήτριες που είχαν προβλήματα τραυματισμών και υπάρχει ειδική διαχείριση από πλευράς Χάρη Παυλίδη. Σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι ότι πήραμε τη νίκη και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο επί της Ουγγαρίας, η οποία είναι η δευτεραθλήτρια Ευρώπης μεσογενική στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μαδρίρα πριν από λίγους μήνες, ενώ εμείς την είχαμε νικήσει στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Σιγκάπουρη με διαφορά τριών τερμάτων τότε, 12-9, και είχαμε πάρει εμείς το χρυσό μετάλλιο και είχαμε πει στην Ουγγαρία στη δεύτερη θέση, έτσι και στο Αργυρό. Θεωρώ ότι είμαστε μια ανάσα από το να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στην τελική φάση της διοργάνωσης του World Cup, επαναλαμβάνω, που θα γίνει στην Αυστραλία το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου. Εκεί θα είναι και οι άντρες.
0: Mm-hmm. Βασίλη, κάνε μου και ένα μικρό σχόλιο για το Confidence Cup, τη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στο Ρέστιο Κολυμπητήριο στο Παλαιό Φάληρο. Είχαμε Πανιόνιο, είχαμε Απόλλωνα Σμύρνης. Θέλαμε και τις δύο ελληνικές ομάδες να τις δούμε στον τελικό της διοργάνωσης. Τις είδαμε στο μικρό τελικό της διοργάνωσης, δεν πειράζει. Πρώτη φορά είναι. Νομίζω ότι στο μέλλον μπορούμε να τις δούμε στον τελικό. Η Ντεάκερ, η Ιταλική, νομίζω ότι έκανε την έκπληξη που κέρδισε τη Χόνβερντ και κατέκτησε.

0: σε το τρόπαιο. Γενικά πώς το είδαν οι φίλαθλοι, πώς το είδες και εσύ σαν διοργάνωση, όλα πήγανε καλά?
1: Ναι, ήταν μια απολύτως επιτυχημένη διοργάνωση που έγινε στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. Να πούμε εδώ ότι ο Απόλλωνας έχει κατακτήσει έτσι ευρωπαϊκό τρόπο, είναι η τρίτη ελληνική ομάδα μετά από Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη, είχε πάρει το Challenger 23 και έφτασε κοντά στο να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπο στην ιστορία του, ενώ και ο Πανιώνιος είχε δύο συμμετοχές σε τελικούς στο παρελθόν, το 9 και το 11, έφτασε και εκείνος στο Final Four του Conference Cup. Άρα μόνο αυτή η πορεία συνιστά επιτυχία έτσι και τις δύο ελληνικές ομάδες, οι οποίες θεωρώ ότι αδίκησαν τους εαυτούς τους στους ημιτελικούς.
0: Στους ημιτελικούς,
1: Ναι, αν και μιλάμε ότι είχαν απέναντί τους δυνατές ομάδες, έτσι όπως είναι η Χόμπεντα, την Ουγγαρία που ήταν το φαβορή. Τελικώς ο τίτλος πήγε στην Ιντεάκη την Ιταλική, που νίκησε 17-14 τη Χόμπεντα.
0: Εγώ το χαρακτήρισα έκπληξη που δεν ξέρω, εσύ που ξέρεις περισσότερα, είναι έκπληξη.
1: Στα χαρτιά είναι έκπληξη, ναι, αμέ. Μπορώ να το πεις και έτσι, γιατί η Χόμπεντα, είπαμε, ήταν το φαβορή θεωρητικά της διοργάνωσης από όταν ξεκίνησε το Conference Cup. Είναι τρίτη στην Ουγγαρία, είναι μια ουγγρική ομάδα με μεγάλη παράδοση, με πολύ καλό ρόστερ. Θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες ανοίξαν τους εαυτούς τους, τόσο ο Απόλλωνας Σμύρνης που ήταν και ο οικοδεσπότης του Final Four στο Ρέστιο Κολυμπητήριο, το οποίο έγινε και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Καλλήρου. Και για να περάσω στο άλλο ερώτημα που έθεσες, στην παρουσία του κόσμου και στην επιτυχία της διοργάνωσης, όπως είπες, ήταν το πρώτο Final Four σε επίπεδο ανδρών διασυλλογικής διοργάνωσης ευρωπαϊκής που έγινε στην Ελλάδα, και η European Aquatics απένει με τα έψημα και στον Απόλλωνα ως οικοδεσπότη και διοργανωτή για την επιτυχία, την επιτυχημένη διοργάνωση. Η ημιτελική του Σαββάτου είδαν το ρέστι να είναι κατάμεστο, τόσο από τους φίλους του Απόλλωνα τον πρώτο αγώνα και αργότερα από τους φίλους του Πανιωνίου. Και αν είχαν προκριθεί ή μία από τις δύο ομάδες ήταν στο τελικό το μεγάλο της Κυριακής, θα είχαμε την ίδια εικόνα και το βράδυ της Κυριακής.
0: Παρόλο που είχε και κρύο, έτσι.
1: Είναι φοβερό αυτό που συνέβη. Ήταν τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Είχε κρύο, όσο σχεδόν δίθηκε στον τουρνουά. Δύο μέρες.
0: Ήρθε το καλοκαίρι και έφυγε ξανά το χειμώνα. Ναι.
1: Είναι φοβερό, γιατί Πέμπτη ήταν όλοι με τα κοντομάνικα και σήμερα πάλι ξεκινάνε όλοι να είναι με τα κοντομάνικα. Παρασκευή από την Κυριακή είχε κρύο. Η αλήθεια είναι. Σε ένα ανοιχτό κολυμπητήριο, αλλά παρόλα αυτά δεν επηρεάστηκαν οι αθλητές. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο να έχει 30 βαθμούς, α πούμε. Αλλά είχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο και ήταν πολύ όμορφη εικόνα. Ήταν ένα ακόμη στοίχημα επιτυχημένο για την ελληνική ποδοσφαίριση, που έδειξε την ικανότητά της και σε συλλογικό επίπεδο έτσι, και σε επίπεδο ανδρών, να διοργανώνει μεγάλα γεγονότα, μεγάλα αθλητικά γεγονότα που αφορούν στο πόλο. Το έχουμε ρίξει και στο παρελθόν και σε επίπεδο γυναικών έτσι, με την εισαγωγή αντίστοιχων Final Four και βεβαίως σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και τώρα ήρθε και ξανά αυτό το Final Four του Conference Cup, είπαμε με οικοδεσπότητα τον Απόλλωνα Σμύρνης και την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Καλλήρου, να γίνει μια πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση, την οποία ξήραν έτσι οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Επομένως, ναι, αυτά ήταν αγωνιστικά. Το γεγονός ότι καμία ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στο τελικό μας άφησε μια πικρία. Έτσι θα ήταν ιδανικό να κατέληγε ο τίτλος, δηλαδή σε ελληνικά χέρια. Ωστόσο, θα μακάρι να δοθεί ευκαιρία στο μέλλον. Όπως,
0: είμαι σίγουρος ότι θα δοθεί η Βασίλη.
1: Ναι, για έτσι αντίστοιχο. Και τώρα, εντάξει, οι γυναίκες, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο έτσι να δούμε τελικό στη Μάλτα, βέβαια, όχι στη χώρα μας, αλλά ελληνικό τελικό. Να δούμε ένα τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης. Αυτό θα το δούμε.
0: Μακάρι να το δούμε. Βασίλη, μόλις σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κύριε.
0: Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, Δημήτρη Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ήδη είμαστε στο 22ο λεπτό και η Ρώμα με το Μαντσίνι στο 13ο λεπτό και τον Wesley Franca 4 λεπτά αργότερα στο 17ο έχει πάρει ισχυρό προβάδισμα με 2-0 κόντρα στην Φιωρεντίνα. Είναι το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της αγωνιστικής στο καμπιονάτο. Αυτή την ώρα όμως έχουμε και την αναμέτρηση Everton Manchester City, εδώ είμαστε στο 10ο λεπτό, 0-0. Νωρίτερα θυμίζω Cremonese Lazio 1-2, έχουμε φυσικά και το παιχνίδι Σεβίλη Σοσιεδάδ, εδώ είμαστε στο 6ο λεπτό και εδώ είμαστε στο 0-0. Θυμίζω την εκτός έδρας νίκη της Νότιχαμ στο Λονδίνο κόντρα στη Τζέλσι με 3-1.

0: Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο tie break τον ΠΑΟΚ με 3-2 και πήρε προβάδισμα στη σειρά με 2-1 επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει η σειρά θα επιστρέψει στην Αθήνα, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κατακτήσει τη νίκη οι πράσινοι είναι πρωταθλητές. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε και θα τα δούμε αργότερα. Εμείς τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα παρκέ της Ευρωλίγκα. Εκεί όπου η μεγάλη ώρα έφτασε και πλέον 4 ευρωπαϊκές ομάδες λένε «Με 3 νίκες παίρνουμε το τρόπαιο». Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσε που ήδη έχουν κάνει το 2-0 στη σειρά των τελικών κόντρα στους αντιπάλους τους και φιλοδοξούν να κάνουν τη λεγόμενη σκούπα για να πάνε όσο πιο ξεκούραστα γίνεται στο Final Four. Τα παιχνίδια αρχίζουν από αύριο, το Final Four γίνεται στην Αθήνα, τα παιχνίδια αρχίζουν από αύριο, την αρχή κάνει ο Ολυμπιακός, τη σκυτάλη παίρνει την Τετάρτη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι στο Μονακό χωρίς τον Dyson Ward. Λοιπόν, πολλά περισσότερα όμως θα πούμε με το διακεκριμένο Έλληνα προπονητή, τον κύριο Μιχάλη Κουταλιανό. Αγαπητέ Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Είστε καλά, χρόνια
0: εσύ,
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά με υγεία.
0: Λοιπόν, ο παίκτης που εσύ έφερε στην Ελλάδα και μιλάω για τον Μάικλ Τζέιμς, τον πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκα, πιστεύεις ότι θα έχει άλλα σχέδια για αύριο?

0: Στους ερυθρόλευκους.
1: Εντάξει, σίγουρα η Μονακό έχει κάνει την υπέρβασή της μετά τα γεγονότα που έχουν γίνει στην ομάδα τους, που έφυγε ο προπονητής ο Βασίλης Πανούλης. Έχουν αποδεκατιστεί, έχουν μείνει λίγοι. Τα παιχνίδια, όπως βλέπουμε, είναι και το πρόγραμμά τους τρομερά δύσκολο και διαχειρίσιμο.
0: Και χθες, μόλις χθες παίξανε και παράταση για να κερδίσουν.
1: Ναι,
0: και βλέπα τους χρόνους συμμετοχής 37, 34, 35.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Γιατί μείνανε 9-10 πόσοι μείνανε. Αναγκαστικά ακολουθούν το πρόγραμμα που τους βγάλει. Πιστεύω ότι ναι, θα κάνει ότι παίρνει το χέρι του, αλλά.
0: Ένας εικόνα... ποτέ δεν κέρδισε τους 5.
1: Και αυτό, αλλά και εκτός αυτού είναι τρομερά λίγοι, εννοώ δηλαδή.
0: Ποσοτικά, όχι ποιοτικά.
1: Ποσοτικά
0: το διευκρινίζουμε αυτό, γιατί ποιοτικά οι παίκτες της Μονακό είναι όλοι εξαιρετικοί.
1: Ακριβώς. Αυτοί που οι 8 πρώτοι που παίζουν και οι 8-9 που μοιράζονται αυτές τις είναι παίκτες Ευρωλίκας, εντάξει, εννοείται. Δίκαια είναι και κρατήσανε και με το σπαθί τους τη θέση τους για να παίξουν στα play-off για να διεκδικήσουν μερικές στο Final Four. Αλλά μου φαίνεται ότι εντάξει, είναι μέχρι αυτό το σημείο, γιατί κοντράνονται στον απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πιο γεμάτος, είναι πιο. Φτάνει και το παιχνίδι αυτό και τα δύο παιχνίδια και σε μια σειρά αγώνων. Και εδώ στο τέλος που φτάνουμε τη σεζόν, οι οποίοι παίχτες είναι ήδη καταπονημένοι από ένα εξοδοτικό πρόγραμμα, όπως έχουμε είπα αρκετές φορές, σύντις σε χώριες διοργανώσεις, έχουν ένα δισαβαντάζ. Σίγουρα θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της, σίγουρα θα πάρει.
0: Ναι, γιατί έχουν και αθλητικό εγωισμό, έτσι. Γιατί ακριβώς, είναι σπουδαίοι παίχτες, ακριβώς γι' αυτό.
1: Θέλουν να κάνουν και μια νίκη, έστω. Τουλάχιστον μία νίκη για να πάρουν ένα ακόμα match ball για την επόμενη, για το να πάνε στο τέταρτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι σοβαρός, να διαχειριστεί και την ποσότητά του σε αριθμό παιχνιδιών και την ποιότητά του να κάνει τη δουλειά για να μπορέσει να έχει περισσότερες μέρες να προσαρμοστεί στο Final Four, για το Final Four, να δει εντάξει. Ποιο θα την παλέψει του, αλλά φέτος έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι και τα 4 μάτια είναι 2-0 την πρώτη εβδομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό.
0: Δεν το
1: πράγμα.
0: Θυμάμαι. Δεν το έχω πει. Και τα 4 ναι, όμως. Δεν
1: και
0: το
1: τα
0: πολύ 4, θυμάμαι.
1: Ναι, δηλαδή οι τρεις ομάδες αξιοποίησαν το πλεονέκτημα έδρας, κάνουν δύο νίκες. Παναθηναϊκός έκανε το εντελώς αντίθετο, εξουδετέρωσε όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές.
0: Το πλεονέκτημα έδρας.
1: Μπράβο. Έφερε τη σειρά πολύ. Όχι χαλαρά, δύσκολα.
0: Την έχει φέρει πολύ στα μέτρα το Παναθηναϊκός.
1: Στα μέτρα του να κάνει μια νίκη με στο λοιπόν, και να πάρει και αυτό στο εισιτήριο.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είπαμε έτσι σαν μια πρώτη γενική εικόνα ότι ο Ολυμπιακός υπερτερεί αυτή τη στιγμή και ποσοτικά, θα έλεγα και ποιοτικά μπορεί να υπερτερεί σε κάποιες θέσεις. Είπαμε, η παίκτες της Μονακό είναι ποιοτική, αλλά η Μονακό υστερεί στην ποσότητα. Το αυριανό παιχνίδι, για να πάμε και στο παιχνίδι της Τετάρτης του Παναθηναϊκού, το αυριανό παιχνίδι, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί του Ολυμπιακού?
1: Θα είναι μια φωτοτυπία των δύο προηγούμενων παιχνιδιών. Απλώς θα αλλάξουν το αβαντάζ έδρας που έχει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει υποτίμηση στον Ολυμπιακό, αλλά αυτό το ρυθμό που. Δηλαδή η υπεροπλία που έχει στους ψηλούς, η πιεστική άμυνα, οι εναλλαγές, το μοίρασμα του χρόνου του Ολυμπιακού στις θέσεις και στους παίκτες που κρατάει φρέσκους, η πίεση πάνω στην μπάλα, στα τούτης, ιδίως στο Μάικ Τζέιμς και και στον Έντερς και στον Στραζέλ που θα θέλουν και στον Λόιτ, στον Οκό που θα θέλουν περισσότερο την μπάλα για να σκοράρουν. Θα βάλει την μπάλα σίγουρα μέσα, θα προσπαθήσει να τρέξει ο Ολυμπιακός και να πάρει τα rebound. Πιστεύω ότι αυτό είναι το γενικό πλάνο, μέσα από το ομαδικό του παιχνίδι, να δώσει χρόνο και στους όλους τους παίχτες να τους κρατήσει φρέσκους για να κάνει το 3-0 και να τελειώνει την κρατησία και να μπορέσει να, όπως είπα και πριν, να στοχεύσει στους επόμενους στόχους και αν έχει προτάσει προφανώς κάποια σειρά θα γίνει λογικά ενδιάμεσα και να ετοιμαστεί για το Final Four. Πιστεύω ότι είναι αυτό το παιχνιδιστικό του Ολυμπιακού. Θα δούμε έναν Ολυμπιακό όπως ήταν.
0: Όπως είπε και ο Πίτερ, σαν να είναι το πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ναι, είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Από το όλος ο οργανισμός είναι έμπειρος για να μπορέσει να διαχειριστεί και να μην την πατήσει σαν προτάρι, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον.

0: Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Ο Παναθηναϊκός,
0: λοιπόν,
1: έκανε την...
0: ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε και μάλιστα με το παραπάνω. Γιατί πιστεύω ότι αν έλεγε στους φίλους του Παναθηναϊκού το ένα παιχνίδι θα το κερδίσετε, θα υπόγραφαν. Έτσι, ο Παναθηναϊκός όμως έκανε ακόμα παραπάνω βήμα και είναι πλέον έτοιμος για το Final Four. Και έδειξε και γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη και με δύο διαφορετικά στοιχεία. Το πρώτο με την άμυνά του και το δεύτερο με την επίθεσή του.
1: Με πρόλαβε, Άγγελε. Θέλω να πω ότι ήταν τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκεί. Ένα σε χαμηλό σκορ, ένα σε υψηλό σκορ. Ένα στο στυλ που τη αρέσει τη Βαλένθια και ένα που αρέσει και στον Παναθηναϊκό, βέβαια. Να πούμε και την αλήθεια. Το running gun παιχνίδι, να κερδίσει μέσα τη επίθεσή σου. Αλλά αφού είχε. Θέλω να πω εδώ ότι αφού αντιπαρήλθε το σοκ με τον Σλούκα και την απώλεια του Σλούκα μια μέρα πριν, δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, που μάθανε ότι δεν θα παίξει ο Σλούκα σε αυτή τη σειρά. Και παρόλα αυτά κάνανε τον break από την πρώτη, στο πρώτο μάτς, πολύ πιστό παιχνίδι, πολύ νευρικό. Εκεί μας έδειξε, ίσως μας έδειξε και η ιστορία, ότι οι προτάρες στα play-off, όσο καλά και να παίζουν στην κανονική διάρκεια, όλο αυτό που λένε και ιδίως οι συμμετέχοντες σε play-off, ότι είναι μια διαφορετική ιστορία τα play-off, και όσοι έχουν συμμετάσχει και στα Final Four έχουν πει ότι είναι άλλη διαδικασία τα play-off, άλλη διαδικασία το Final Four, και ήθελα να το τονίσω αυτό με την έννοια ότι αυτοί που έχουν συμμετάσχει είναι πήρε και πρέπει να τους ακούμε κάποιες στιγμές το τι λένε. Έδειξε και ήταν ένα παράδειγμα της Βαλένθιας, που η οποία σε δύο μέρες χωρίς να κατηγορεί, χωρίς να αποδομεί, χωρίς να την προσπαθεί να την μηδενίσει, σε δύο μέρες γκρέμισε αυτό που έφτιαξε όλη τη χρονιά.
0: Βέβαια η Βαλένθια θα πω ότι έθιξε και τον εγωισμό των παιχτών του Παναθηναϊκού με τις δηλώσεις που κάνανε.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, πέραν τούτου ήταν δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στο πόντο. Δηλαδή έχασε
0: με τη βολή του Ναν και το σουτ του Χέις Ντέιβις.
1: Μπράβο, δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή ξέρω πως είναι το μπάσκετ, ένα σουτ, ένα λάθος, μια απόφαση δείχνει πόσο μπορεί το 0-2 να ήταν, και 2-0 ήταν και 1-1. Δηλαδή είναι αυτές τις λεπτομέρειες. Ευτυχώς τον Παναθηναϊκό όλες αυτές τις λεπτομέρειες πήγαν στην πλευρά του, και έτσι τώρα έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει τη σειρά στο γήπεδό του. Πιστεύω ότι αυτό που είπες, ότι παίζουν και τα mind games πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό, όπως είπα και τον Ολυμπιακό, και αυτό που αναφέρατε ότι είναι ο Πίτερς που δήλωσε ότι πάμε για 4-0-0, είναι όσοι είναι έμπειροι το ξέρουν, το κατέχουν, πάνε στην πεπατημένη. Γι' αυτό ανέφερα πριν ότι οι έμπειροι παίκτες καταλαβαίνουν τι σημαίνει play-off, τι σημαίνει κανονική διάρκεια. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δεν έχουν επιστροφή, είναι παιχνίδια που δεν διορθώνονται εύκολα τα λάθη. Είναι πιο σοβαρά, και αυτό φάνηκε ιδίως στο πρώτο παιχνίδι της Βαλένθια, που ήταν πολύ μαγκωμένοι και πολύ άστοχοι. Και ας ήταν πριν μια εβδομάδα που τελείωσε η κανονική διάρκεια, ήταν τελείως διαφορετική. Θα μου πείτε, μετά από δύο μέρες έβαλε 104-105 και έχασε. Αλλά είχε χάσει όμως και ήδη το πλεονέκτημα, και ήξεραν ότι θα πάνε στην Αθήνα να διεκδικήσουν την είσοδό του στο Final Four. Οπότε πιστεύω ότι θα συμφωνήσω με τα Bayern Games. Μπορεί να έδωσε ένα extra boost κίνητρο στον Παναθηναϊκό και στους παίκτες, σύνδυνα από όλα του Λούκα που τους συσπήρωσε 100% και φάνηκε αυτό και στις αντιδράσεις του και ακόμα και τις αφιερώσεις που κάνανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς τον αρχηγό τους που δεν συμμετείχε στα ΜΑΤ. Και σίγουρα και η παρουσία του κ. Γιαννακόπουλου δηλαδή, με την εμπιστοσύνη στην ομάδα και την δείχνει, όπως και η πρώτη τελειά που είναι κοντά. Αλλά στο τέλος της ημέρας το γήπεδο είναι καθρέφτης, οπότε δεν θα πω ότι άδικα πάνε 202 νίκες.
0: Κανείς δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι όπως είπα στην Εξετάρτη Παρασκευή, οι άλλοι παίζανε σχεδόν ταυτόχρονα. Η Ρεάλ, αν ξέρεις, στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού είχε πάρα πολύ συγκέντρωση, ήταν πάρα πολύ καλή. Στα τρία ημίχρονα, αν μπορώ να πω από τα τέσσερα που παίχτηκανε, δίκαια και αυτοί τα έκανε το 2-0, όπως και η Φενέρ. Η Φενέρ παρουσιάστηκε πολύ έτοιμη για το Final Four, δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα του τελευταίου αγωνιστικού της Δημοκρατίας. Οπότε και οι δύο ομάδες αυτές εξαλείψαν αυτό το φόβο που έχει πάντα το break

0: αλλά πιστεύω ότι πιστοποίησανε και ότι είναι σε καλό δρόμο για να κάνουν, να πάρουν τη σειρά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να σκουπίσουν και οι δύο ομάδες τη σειρά. Σίγουρα θα βγάλουν και άλλες δύο ομάδες, ιδίως για μένα η Ζαλγκύρης, η οποία έχει μια πολύ καλή έδρα. Θα προσπαθήσει να κάνει έστω μια νίκη και να δει τι μπορεί να κάνει συνέχεια. Το άλλο το ζευγάρι, το οποίο είναι το ουδέτερο, δηλαδή στη Βουλγαρία, νομίζω παίζουν πάλι, ήταν ένα άχρωμο. Δεν είναι έδρα, να το πω έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πιο ανοιχτά στο να μην γίνουν σκούπες από τα δικά μας. Ενώ τα λέω δικά μας, να μην
1: γίνουν σκούπες. Των δύο, των κόκκινων και των πράσινων.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, ποια από τις τέσσερις ομάδες μπορεί να κάνει το 3 στα 3 και να πάρει το τρόπαιο? Μπορούνε όλες, μπορούν οι δικές μας, δεν μπορεί καμία?
0: Δεν γίνεται καν.
1: Μία θα το κάνει.
0: Μία θα κάνει τρεις νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει την Ευρωλίγκα. Τώρα, αν θα είναι σερί, δεν μπορώ.
1: Εμείς μιλάμε για τρεις νίκες. Εμείς δεν είπαμε σερί, εμείς είπαμε τέσσερις ομάδες λένε θέλουμε τρεις νίκες για να πάρουμε το τρόπαιο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πιστεύω ότι και θα ήθελα να ευκαιρώνουν μία από τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Άρα οι δικές μας μπορούν.
0: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έκανε το δύσκολο. Ποιο είναι το δύσκολο? Να κάνει το break.
1: Το break. Και δεν έκανε απλά break. Break στο break.
0: Μπράβο, έφερε τούμπα τη σειρά και την έφερε πολύ να κάνει και λάθος που λέμε να στο γηγονότο, αλλά δεν το πιστεύω. Οπότε ο Ολυμπιακός κάνει αυτό το αυτονόητο. Δύο πιστικές εμφανίσεις, αυτά που αναφέραμε να μην κουράζουμε τον κόσμο, έκανε το 2-0. Αλλά το Final Four είναι μετά από 20 μέρες. Βλέπετε
1: και είναι και κάτι άλλο το Final Four, Μιχάλη, θα πρέπει να πούμε εδώ. Είναι ένα παιχνίδι, είναι νοκάουτ το παιχνίδι, διακυδεύονται πολλά και μπορεί ένας παίχτης να μην είναι στα καλά του εκείνη την ημέρα από την οποιαδήποτε ομάδα, λέω.
0: Με πρόλαβες, αυτό πήγα να πω. Σίγουρα θα υπάρχουν, βλέπετε, δηλαδή ο Ταβάρης ξεκίνησε και δεν έπαιξε, τραυματίστηκε. Ο Σλούκας δεν εμφανίστηκε, ενώ δηλαδή, τραυματίστηκε δύο μέρες πριν το. Πριν τους πρώτους αγώνες. Είναι αυτοί και αυτά που υπάρχουν. Στον Ολυμπιακό σας άκουσα από τότε ότι χωρίς το Word.
1: Tyson Word.
0: Ναι, είναι και αυτά τα εξωγενή που δεν μπορεί να υπολογίσει.
1: Διάφοροι τραυματισμοί.
0: Ακριβώς. Απλώς για τις ομάδες μας αυτή τη στιγμή και για τις τέσσερις, όποιες τέσσερις πάνε τέλος πάντων στο Παναθηναϊκό, είναι άλλη κουβέντα που κάνουμε σήμερα και θα κάνουμε μέσα στη βδομάδα ανάλογα πότε θα τελειώσουν οι σειρές. Και μετά από 17-18 μέρες πότε.
1: Θα είναι άλλη κουβέντα πάλι.
0: Θα είναι άλλη κουβέντα να δούμε όλα τα δεδομένα, να τα πλώσουμε στο τραπέζι, να δούμε ποιοι είναι καλά, ποιοι δεν είναι καλά. Μην ξεχνάτε ότι και η Βαλένθια και η Ρεάλ παίξαν και η Μονακό. Οι τρεις στις 8 ομάδες είχαν και ενδιάμεσα παίξαν και έναν αγώνα ακόμα.
1: Ναι.
0: Με όποιο κόστος, ας πούμε, θέλω να πω. Δηλαδή ότι καταπώνηση, μετακίνηση. Είναι ακόμα ένα σημάδι ότι ακόμα μια καταπώνηση στους αθλητές που παίξαν και χρησιμοποιήθηκαν. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή και όπως πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν, όσο προπονημένα είναι, γιατί οι αθλητές πλέον θα γίνουν υπεραθλητές με τα συνεχόμενα παιχνίδια και υπάρχει μεγάλη διαχείριση από το staff και όσο επιστημονικό έχει πάει όλο το ο έργο στο σύγχρονο μπάσκετ, είναι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνω πόσο εύκολα και πόσο ευμετάβλητα είναι όλα αυτά τα δεδομένα. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι όλοι υγιείς, αλλά όμως θα το κάνουμε την κουβέντα προς το τέλος, θα ξέρουμε μια-δυο μέρες τρεις πόσα είναι απολύτως τα ρόστερ, αν είναι. Μακάρι να είναι όλες οι ομάδες με όλα τα στάμπλα και να δούμε μια πραγματική γιορτή. Οπότε αυτή τη στιγμή, για να πάω και στην ερώτηση, πιστεύω ότι. Εγώ θέλω μία από τις δύο τέλος πάντων ελληνικές ομάδες να κάνει αυτό το 3-3 που λέμε και στο τέλος του Μαΐου να έχουμε ελληνική ομάδα πρωταθλήτρια. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι, η άποψή μου είναι ότι οι Ολυμπιακοί πρέπει να την πάρουν, μπράβο να το κάνουν, αλλά να είμαστε εμείς, πάνε και λένε ναι καλά, εμείς θέλουμε να είσαι, να είναι υπαρνακός.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Ναι, θέλω να πω, αλλά πιστεύω ότι λόγω ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο δείχνουμε ότι είναι, ο Παναθηναϊκός ακόμα ανεβαίνει, δηλαδή από εκεί που ήταν βελτιώνεται και βελτιώθηκε και συσπηρώθηκε και είναι καλός. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερά καλός. Βέβαια, όπως προείπα, ότι η Φενέρ δείχνει ότι έχει ξεπεράσει εκείνο το θέμα που είχε στις τελευταίες 7 αγωνιστικές. Αλλά παρόλα αυτά, θα δούμε, πιστεύω, γιατί ό,τι είναι και οι τέσσερις, αυτοί που κάνουν δίνουν πολύ, είναι πολύ τα φαβορείς στη σειρά να πάρουν την πρόκριση και στο Final Four, να είναι αυτή η τετράδα του Final Four. Να έχουμε τουλάχιστον τρία, γιατί ο μικρός τελευταίος δεν ενδιαφέρει κανένα.
1: Καλά, δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει ακόμα.
1: Μιχάλη, θα ήθελα σε αυτό το σημείο την κατανόησή σου. Πρέπει να συνδεθούμε, μείνε στη γραμμή, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων από το Earth News Radio και να επιστρέψουμε, γιατί είναι στην κουβέντα και η ΑΕΚ και έχω ακόμα μία-δύο ερωτήσεις για ενόψη Final Four. Ενόψη των τελευταίων, ελπίζω, αγώνων για τις ομάδες μας και ενόψη Final Four της ΑΕΚ.
0: Ναι, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απειλήσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε Αστυπάλαια και Πάτμο λόγω της λειψιδρίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σου. Να δούμε τι συμβαίνει και έξω από τον αθλητικό μας μικρόκοσμο, καθώς έχουμε πολλά θέματα σε εξέλιξη, έτσι. Με κύριο αυτή τη στιγμή αυτά που γίνονται στην Αραβική Χερσόνησο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς επιμένουμε μπασκετικά και θέλω να σε ρωτήσω. Τι πιθανότητες έχουμε να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό? Γιατί αν περάσουν και περάσουν λογικά η Ρεάλ και η Φενέρ, θα έχουμε Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Παναθηναϊκό. Θεωρητική είναι η ερώτηση.
3: Ναι. Αν με τα δεδομένα, ή θα είναι δυο σπουδαίοι με τελική, καταρχήν, ναι. Γιατί πραγματικά θα είναι 4 δυνατές ομάδες στο Final Four. Αν είναι αυτό αυτή η εικόνα που όπως τώρα προμηνύεται και εμφανίζεται σιγά σιγά, εγώ πιστεύω ότι είναι 50-50. Να δούμε, δηλαδή, πολύ θα ήθελα να το δω το ελληνικό φίλιο σαν τελικό, αλλά δεν είναι, δηλαδή θα είναι λάθος να πούμε ότι αν πάνε στο Final Four έχουν πάει και δύο στο τελικό. Αυτή είναι η γνώμη. Δηλαδή,
2: και να πάνε και οι δύο στο Final Four, υπάρχει ένα ημιτελικός κόντρα στην πρωταθλήτρια Φενέρ Ευρώπης και κόντρα στην Real.

0: Το Final Four είναι μια άλλη διοργάνωση, είναι ένα μάτς στην ουσία. Δηλαδή την Παρασκευή παίζεις το είναι σου και την Κυριακή πας να εισπράξεις αυτά που έκανες, αν κερδίσεις δηλαδή την Παρασκευή, πας την Κυριακή να εισπράξεις.
1: Και το κυριότερο πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, 100%.
0: Ακριβώς.
1: Να έχεις ενέργεια, καθαρή σκέψη. Και φυσικά
0: να είσαι
1: τυχερός, βεβαίως, η τύχη παίζει ρόλο, γιατί μπορεί να κριθεί στο ένα σουτ.
0: Ακριβώς. Και να, όπως έχει δείξει και η ιστορία, τα Final Four πάντα κρύβουν εκπλήξεις, πάντα κρύβουν απρόσμενες στιγμές, πάντα βγαίνει ένας ήρωας από κάπου. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι, πιστεύω, ένα αντάξιο Final Four, δηλαδή με έτσι πως δείχνει να πηγαίνει το πράγμα, με τέσσερις πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Θα είναι μια γιορτή, ελπίζω, και να δούμε πραγματικά καταπληκτικούς αγώνες και ευχής έργων, όπως είπαμε, όπως είπα, δηλαδή ελληνικός τελικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμούμε κανένα, γιατί όπως είπαμε, έστω είπες και εσύ, ότι είναι δύο καταπληκτικές ομάδες και οι άλλες δύο αν είναι αυτές, οι οποίες θα κάνουν και αυτές το παν για να βρεθούν στο τελικό και να το πάρουν. Ακριβώς.
1: Όπως το θέλουν οι δικοί μας, το θέλουν και αυτοί.
0: Ακριβώς. Και γιατί και η Φενέρ είναι η ενδυνάμει πρωταθλήτρια, άρα δεν μπορεί να την υποτιμήσεις. Και η Ρεάλ είναι Ρεάλ, όπως είπες. Και φυσικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επειδή γίνεται και στην Ελλάδα.
1: Είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Έχουν ένα κίνητρο παραπάνω.
1: Λοιπόν.
0: Μόνο που ήθελα να πω ότι παρόλο που είναι στην Αθήνα το Final Four. Για μένα, έτσι, σαν φίλο να παίξω, πιστεύω ότι αυτό που σαν που δίνεται σαν πλεονέκτημα στις ομάδες, στις δικές μας και ιδίως στο Παναθηναϊκό, ότι είναι στο γήπεδο του, ναι, μεν, αλλά δηλαδή,
1: μπορεί να προσθέσει και άγχος. Βέβαια είναι έμπειροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Απ' τη μία είναι ευχή και από την άλλη μπορεί να είναι και κατάρα, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών. Μην τυχόν και πάει ο Παναθηναϊκός στον τελικό και αγχωθούν οι παίκτες. Θα έχουν το πρέπει να το πάρουμε, είμαστε στην έδρα μας.
0: Πιστεύω ότι το πρέπει ήδη υπάρχει πάρα πολύ καιρό από την αρχή της σεζόν που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει το Final Four στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Εκείνο που ήθελα να πω ότι είναι την Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, είναι πραγματικά έδρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή είναι 20.000 Παναθηναϊκοί, θα είναι στο εκεί να προστηρίζουν την ομάδα του, να κάνουν το πάνε για να τη βοηθήσουν να κάνει το 3-0 κτλ.
1: Άρα, με τα συμφραζόμενα, πιστεύεις ότι το αβαντάζ που θα δώσει η έδρα στο Παναθηναϊκό εφόσον προκριθεί στο Final Four δεν μπορεί να μετατραπεί σε μειονέκτημα λόγω του άγχους του πρέπει ότι. Όχι.
0: Πιστεύω ότι δεν θα είναι. Εγώ απλώς έλεγα ότι ήθελα να τονίσω ότι είναι αλλιώς η δυναμική του ΆΚΑ, ενός κατάμεσου του ΆΚΑ με 20.000 Παναθηναϊκούς όπως είναι η ομάδα τους. Και δεν ξέρω πόσοι θα είναι τελικά, γιατί θα είναι αρκετοί κάπως παραπάνω από τους άλλους, πιστεύω, οπαδούς των άλλων τριών ομάδων. Θέλω να πω ότι θα είναι ένα μισό ο ΆΚΑ γεμάτο.
1: Νομίζω ότι αν, πώς το λένε, οι ομάδες μας πάνε στον τελικό, θα έχουν και τη μερίδα του Λέοντος στα εισιτήρια, στο Final Four.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, ότι γιατί εγώ δεν ήθελα να βάλω στην εξουσία ούτε καν το. Ήθελα να το βάλω στο ποσοτικό. Δηλαδή ότι είναι άλλο αύριο Παναθηναϊκός που θα αύριο που θα παίξει να έχει 20.000 οπαδούς του.
1: Και άλλο στο Final Four που θα είναι και άλλοι οπαδοί.
0: Που θα είναι και θα μπορεί να παρακολουθούν αμέτωχοι, ας πούμε, οι Τούρκοι που αν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τελικό. Οι Τούρκοι μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να μείνουν εκεί. Οι Ισπανοί να είναι εκεί, να μείνουν εκεί. Να δεν θέλω να πω να πουλήσουν ή να μην πουλήσουν τα ιστορία του τέλο πάντων.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα πουλήσουν. Αν τύχει και όποιοι αποκλειστούν από τον τελικό, θα πουλήσουν εισιτήρια.
0: Και θα είναι κάποιο. Θα έχει ένα διαφορετικό χρώμα το ΆΚΑ. Και αυτό ήθελα να πω ότι ναι, μεν θα είναι μια οικειότητα του παίκτε του Παναθηναϊκού. Εκεί προπονούνται και ξέρουν και κτλ. Αλλά δεν θα είναι και αυτό που λέμε έδρα-έδρα με την έννοια ότι είμαι στο γήπεδο μου, παίζω.
1: Αλλά θα έχω και αντιπάλους οπαδούς.
0: Θα έχω και αντιπάλους οπαδούς. Και είναι μια διαφορετική συνθήκη που θα θέλαμε να τη δούμε εμείς όλοι. Όχι για το. Να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε το ΆΚΑ έστω και με τέσσερις διαφορετικούς οπαδούς, δηλαδή είτε ομάδων, φίλους ομάδων. Αυτό ήθελα να τονίσω
1: λοιπόν,
0: για την έδρα.
1: Να φύγουμε από την Ευρωλίγα και να πάμε στο BCL. Η ΑΕΚ αναχωρεί αύριο και αυτή ραντεβού με την ιστορία της, έτσι, πάει για Μάλαγα. Λοιπόν, δύσκολο το παιχνίδι.
0: Η Μάλαγα είναι μια κλασική ομάδα και του BCL αλλά και ισπανική ομάδα, η οποία της αρέσει αυτό το παιχνίδι, το γρήγορο, το ισπανικό που λέγαμε.

0: με πιο παλιά. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ, πολύ έμπειρους παίκτες και είναι τώρα στην οκτάδα, είναι οριακά στην οκτάδα της ΑΣΕΜΠ. Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία είναι έμπειρη, έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες στο ρόστερ της και φυσικά σίγουρα με την ΑΕΚ θα είναι κατά τη λίγο μεγαλύτερο φαβορί στο ζευγάρο με αυτό.
1: Ωραία, να ευχηθούμε και στην ΑΕΚ καλή επιτυχία.
0: Εννοείται ότι είμαστε με την ΑΕΚ, ενώ θέλουμε να κάνει και αυτή την υπέρβαση και να
1: το ξανασηκώσει.
0: Να ξανασηκώσει ακριβώς, να πάρει και αυτή, να δώσει και το δρόμο σε άλλες δύο ομάδες, να φέρει ένα κύπελλο πιο νωρίς στην Ελλάδα και τα λοιπά, έναν ευρωπαϊκό τίτλο, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ στους διπλούς αγώνες με τον Μπιλμπάο. Αλλά είναι, το ευτύχημα είναι ότι όλες οι ομάδες μας είναι εκεί, είναι σταθερές, δηλαδή βλέπουμε τον Πάτη.
1: Έχουμε τέσσερις ομάδες που φτάσανε στο τέλος της διαδρομής.
0: Μπράβο, παραπάνω έχει φτάσει εκεί. Η Άκη είναι ήδη εκεί. Ο Άκης από τον Πρωμάτο είναι όλοι τον Πανάκος και όλοι τα δεύτερα από τον Πανάκος θα είναι εκεί. Οπότε δείχνουμε ότι είμαστε δύναμοι στην Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Στην Ευρώπη πάμε καλά. Εντάξει, καλά πάμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ωραία, και εδώ πέρα θα δούμε από του χρόνου. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει σίγουρα επίπεδο όπως και ο Άρης. Καθώς θα μπουν λεφτά, θα δούμε μεταγραφές.
0: Θα ανέβει δούμε. Και το εγχώριο προϊόν.
1: Ακριβώς. Και το εγχώριο ανεβαίνει. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα βέβαια αυτές τις μέρες θα τα ξαναπούμε. Καθώς, όπως είπες, άλλη σημερινή κουβέντα. Άλλη κουβέντα που θα κάνουμε την Παρασκευή ή το Σάββατο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν ο διακεκριμένος Έλληνας προπονητής, ο κύριος Μιχάλης Κουταλιανός. Είναι ο άνθρωπος που έφερε το Michael James στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ. Βάσας Μπουντάφσκι 3-2, Los Chancas Deportivo Garquilaso 0-1, Brighton κάτω των 21 West Ham 2-0, Filkirk Vestri 2-0, Union Berkane 1-0, Λάσκ Λίντσερ Ραπίτ Βιέννης 0-1, Αλμερία Μιράντες 2-2, ημίχρονο Ρώμα Φιωρεντίνα όπως είπαμε και νωρίτερα σας είπα 3-0. Ο Μαντσίνι το άνοιξε το σκορ στο 13, ο Wesley έκανε μετά από την ασίστ του Ερμόζο στο 17 το 2-0 και ο Ερμόζο μετά την ασίστ του Κονεμανού το 3-0. Ο Κονεμανού που μπήκε στην μικρή περιοχή από τα πλάγια δεξιά, κατάφερε να φτάσει μέχρι το δοκάρι, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και πέρασε τη σέντρα και ο Ερμόζο είχε εύκολο έργο, απλά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο ντέρμπι Σεβίλη Σοσιεδάδ 0-0, όπως 0-0 και το Everton Manchester City. Τα παιχνίδια είναι στο 38 και στο 42 αντίστοιχα. Sporting Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαράες 2-0, με τον Ινάσιο Γκονζάλο να είναι ο σκόρερ του πρώτου τέρματος και ο Μπραγκάγχα, ο Ντάνιελ Μπραγκάγχα να είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος.

0: Όπως σας είπα, ο Ντοκού με καταπληκτικό αριστερό σουτ κάνει, στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι 0-1 για τη Manchester City. Ήταν το γκολ που επετέφθη στο 43ο λεπτό. Μετά ο Τσέρκι βρήκε τον Ντοκού έξω από την περιοχή. Αυτός κινήθηκε, συνέκλεινε λίγο προς τα αριστερά και από εκεί, από το ύψος της περιοχής, με αυτό το καταπληκτικό σούτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι. 0-1 Everton Manchester City. Επιστρέφουμε στην Ευρωλίγκα, επιστρέφουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Ιωαννουέλα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται, πώς πάει?
0: Είμαστε καλά.
1: Ωραία,
0: είμαστε καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα μια νέα μόδα. Είναι 4 ομάδες στην Ευρώπη που λένε με 3 νίκες παίρνουμε το τρόπαιο. Αυτές είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και η Φενέρ. Όλες το 2-0. Θυμάσαι να έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο σκηνικό στα νεότερα?
1: Ποτέ. Είναι και πάνε για σκούπα και οι 4 για πρώτη φορά στα χρονικά.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Ολυμπιακός αύριο στη Μονακό, στο Πριγκιπάτο, κόντρα στην Μονακό. Η Μονακό θα έχει ακόμα 2 απώλειες.
1: Από τη στιγμή που έχει και αυτές τις 2 απώλειες, όπως λέγαμε από το πρωί, Άγγελε, επιβεβαιώνεται τώρα το βράδυ ότι θα παίξει με 8 και βασικά με 6 παίκτες. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και με διαφορά αύριο και θα γυρίσει αμέσως μετά τον αγώνα στην Αθήνα. Δηλαδή πήγε για κάτι παραπάνω από 24 ώρες, πέταξε αργά σήμερα το μεσημέρι προς το απόγευμα και θα γυρίσει, τέτοια ώρα θα έχει τελειώσει το ματς αύριο. Θα γυρίσει στις 2 αύριο τα ξημερώματα στην Αθήνα με το 3-0.
0: Ωραία. Η Μονακό που θα χάσει, όπως όλα δείχνουν, και τον Κεβάριους Χέις που θα πάει στη Φενέρ, λέμε.
1: Λες για τα μεταγραφικά τώρα.
0: Ναι. Ναι. Και αυτά χρειάζονται.
1: Η Μονακό δεν ξέρουμε αν θα υφίσταται ως ομάδα τη νέα χρονιά. Από εκεί, από εκεί ξεκινάμε. Μετά είναι αν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Και δηλαδή, αν παραμείνει ως ομάδα, να δούμε αν θα την κρατήσει η Ευρωλίγκα. Και μετά θα δούμε με ποιο ρόστερ. Άρα πρώτα πρέπει να περάσει από τον ειδικό εκαθαριστή. Αν περάσει από τον ειδικό εκαθαριστή, να δηλώσει πάλι ότι θέλει να παίξει την Ευρωλίγκα, να δούμε αν θα την κρατήσει η Ευρωλίγκα και μετά να δούμε με ποιο ρόστερ. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά τη νέα χρονιά, διότι ακόμα κι αν μείνει και καταφέρει και μείνει ως ομάδα κρατήσει τη θέση της στην Ευρωλίγκα, επειδή μπήκε στη διαδικασία των play-in και μετά play-off, αφού παίζει την 8η θέση με τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει σε καμία περίπτωση, αν συμβεί αυτό, πολλούς παίκτες από την φετινή ομάδα. Αν έχει έναν, δύο, θα είναι ζήτημα από αυτούς που έχουν βασικό ρόλο, εννοώ, έτσι. Δεν λέω, ας πούμε, για τον Τάρπεϊ, δεν λέω δηλαδή για κάποιους παίκτες με γαλλικό διαβατήριο, λέω για τους παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Μάικ Τζέιμς πάει στη Μπαρσελόνα.
0: Ο Κεβάριους Χέις, μάλλον πάει στη Φενέρ.
1: Σωστά. Ο Έλιο Κόμπο, μάλλον έχει κλείσει στο Ντουμπάι. Ο Τζάρετ Μπλόρσον Γκέιμ έχει αρχίσει συζητήσεις με 2-3 ομάδες, μέσα σε αυτές και ο Ολυμπιακός. Δεν έχει υπογράψει ακόμα, αλλά φεύγει. Είναι δεδομένο.
0: Ήδη είπαμε 4-5 παίχτες από τους υπάρχοντες.
1: Ναι, και από τους άλλους, άμα τους πιάσουμε έναν, σου λέω δεν θα μείνει κανένας από τους πρωταγωνιστές.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Ολυμπιακό που έχει μία απουσία, τον Ντάισον Γουόρντ.
1: Πούμε ότι είναι και οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο, μαζί με το τσάρτερ της ομάδας. Πάνε να απολαύσουν ένα 24ωρο και θα γυρίσουν.
0: Ήταν αναμενόμενη η απουσία του Τάισον Γουόρντ?
1: Ναι, αναμενόμενη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πλειάδα παιχτών και έτσι δεν ρισκάρει.
0: Να παίξει
1: με τους ετοιμοπόλεμους, ακριβώς. Γιατί είπαμε ότι στην τελική ευθεία εκείνο που μετράει είναι να έχεις όλους τους παίκτες στη διάθεσή σου και σε καλή φόρμα.
0: Η δεύτερη ομάδα που λέει, Βαγγέλη, ότι με 3 νίκες το παίρνω και μάλιστα στην έδρα μου, είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό.
0: Πάει λοιπόν την Τετάρτη χρονικά ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό αρχίσαμε με τον Ολυμπιακό. Την Τετάρτη χρονικά ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το 3-0.
1: Και πρέπει να δούμε ποιους παίκτες θα φέρει η Βαλένθια στην Αθήνα, αν θα είναι με full roster ή αν θα έχει κάποιες απουσίες. Μαθαίνω από την Ισπανία ότι θα σφίξουν τα δόντια για να παίξουν όλοι. Είναι τελικός για αυτούς. Είναι παιχνίδι δίχως αύριο.
0: Πάντως ο παδούς δεν θα έχει. Αυτά τα λίγα εισιτήρια.
1: Έχει το δικαίωμα να φέρει καμιά 500 άτομα.
0: Αλλά τα επέστρεψε. Δεν θα ταξιδέψουν.
1: Αλλά δεν νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα έρθει η Βαλένθια εδώ.
1: Αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε με ποια δωδεκάδα θα παίξει την Τετάρτη.
0: Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι η δεύτερη ομάδα που μπορεί να κάνει το 3-0, το 3-0 και να πάρει τρόπαιο. Όχι το 3-0 στη σειρά και στη σειρά. Λοιπόν, ναι. Η Ρεάλ και η Φενέρ μπορούν να κάνουν το 3-0 στη σειρά και το 3-0 εν όψη τροπαίου, τις τρεις περιβόητες νίκες.
1: Κοίταξε, θεωρητικά ναι, αλλά κατά την άποψή μου, τουλάχιστον ένα από τα δύο, για να μην πω και τα δύο αυτά ζευγάρια, θα πάνε και σε τέταρτο μάτς. Νομίζω ότι θα πάνε και σε τέταρτο μάτ. Θα το δούμε. Τουλάχιστον ένα από τα δύο. Και αν μου έλεγες περισσότερες πιθανότητες για τέταρτο μάτ, θα έλεγα στο Ζαλγκίρις Φενέρ και δευτερευόντως στο Χάποελ Ρεάλ.
0: Αυτά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Το Ολυμπιακός εντάξει, ποσοτικά υπερτερεί της Μονακό, ποιοτικά η Μονακό στέκεται, υστερεί ποσοτικά έναντι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστή η ποιότητά του, όπως και του Παναθηναϊκού. Πού πιστεύεις ότι θα κρυθούν, Ευαγγέλη?
1: Κοίταξε, στον Ολυμπιακό ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ακόμα και αυτή την ομάδα που θα κατεβάσει με τους 6, ας πούμε ότι αυτή ήταν και η βασική της ομάδα, αν ήτανε, γιατί λείπει και ο Ντιαλό τώρα, λείπει και ο Τάις τώρα. Ακόμα και αυτοί αν παίζανε όμως, πάλι δεν υπερτερεί ποιοτικά του Ολυμπιακού. Έχει εξίσου καλούς παίκτες η Μονακό.
0: Ναι, δεν είπα ότι υπερτερεί. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός υπερτερεί ποσοτικά και η Μονακό.
1: Ποσοτικά 100%, αλλά και με την ποιότητα που έχει φέτος η Μονακό. Δεν είναι ομάδα για να χτυπήσει από τη στιγμή που έχασε παίκτες. Δηλαδή έχασε το Μίροτιτς για πολύ καιρό. Δεν θα μπορούσε να είναι, έχασε τον Ντάις κάποιο διάστημα, όπως τον ξαναχάνει τώρα. Δεν είναι ομάδα που μπορεί να κοιτάξει τον Ολυμπιακό στα μάτια. Ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τη Ρεάλ, ούτε την Φενέρ για παράδειγμα. Άρα ο Ολυμπιακός θα πάει να κερδίσει το μάτς με την ταχύτητα, με τον υψηλό ρυθμό, με τις πολλές επιθέσεις, διότι όταν παίζεις με μικρό rotation δεν μπορείς να ακολουθήσεις.
0: Σωστό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Και είναι και κουρασμένοι, όπως λέγαμε και χθες, γιατί είδαμε τους χρόνους 35, 38, 37.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Πήγανε σε παράταση.
1: Στην άλλη πλευρά τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί αν πάει με τη μύτη ψηλά που λέμε, με αλαζονία, σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να την πατήσει. Δεν λέω ότι μπορεί να ξαναγυρίσει, να χάσει δύο φορές και να ξαναγυρίσει σειρά στην Ισπανία, δεν το λέω αυτό, αλλά λέω γιατί να χρειαστεί τέταρτο μάτς. Για να καθαρίσει την Τετάρτη και να μην χρειαστεί τέταρτο μάτς, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει με τη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που πήγε και στα παιχνίδια στην Ισπανία. Αυτό λέω. Άρα θα κριθεί στην προσέγγιση, στο πώς θα προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι. Μιλάω τώρα για τον αγώνα της Τετάρτης.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στην ΑΕΚΟ που αύριο αναχωρεί για Ισπανία εν ώψη του Final Four του BCL. Πρώτος σταθμός, πρώτος αντίπαλος, Μάλαγα.
1: Την Παρασκευή με τη Μάλαγα, ένα παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν είναι φαβορή η ΑΕΚ, φαβορή είναι η Μάλαγα, θεωρητικά μιλάμε πάντα. Αλλά αν η ΑΕΚ κερδίσει αυτόν τον αγώνα, θα έχει και κόσμο στο πλευρό της, τότε είναι ικανή για όλα στον τελικό.
0: Βέβαια, ναι, αν ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό, είναι ικανή για τα πάντα μετά.
1: Ξαναλέω, δεν είναι φαβορή η ΑΕΚ, είναι φαβορή η Μάλαγα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει.
1: Αυτό όμως είναι καλό για την ΑΕΚ που πηγαίνει σε αυτή την αναμέτρηση ως outsider. Δηλαδή γνωρίζει εκ των προτέρων ότι πρέπει να παίξει το καλύτερό της παιχνίδι για να κερδίσει.
0: Μάλιστα, και πράγμα το οποίο ευχόμαστε. Ευχόμαστε οι αιώνιοι να κάνουν σκούπα με τους αντιπάλους τους αύριο και μεθαύριο και η ΑΕΚ να πάρει το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Βαγγέλη, αν το κατακτήσει.
1: Πιστεύω ότι αν κάνει αυτό που πρέπει την Παρασκευή, θα είναι πολύ κοντά στο να φτάσει στο δεύτερο τρόπαιο BCL.
0: Στο δεύτερο BCL. Το 18 ναι. Το είχε κατακτήσει στην έδρα της, στο ΆΚΑ τότε που αγωνιζόταν.
1: Έχει άλλα δύο ευρωπαϊκά η ΑΕΚ, ως γνωστόν, το 68 και το 2000.
0: Σωστά, απλά εγώ λέω για το BCL που κατέκτησε
1: ναι.
0: Πρόσφατα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Κάτι άλλο από την μπασκετική κοινότητα, Βαγγέλη, αξίζει να αναφέρουμε εν ώψη της κρίσιμης εβδομάδας που μπαίνουμε για τα ελληνικά χρώματα στα ευρωπαϊκά γήπεδα?
1: Όχι. Αυτά είναι πάνω κάτω. Και την Τετάρτη είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play-off στην Ελλάδα που ξεκίνησε. Είναι το παιχνίδι το δεύτερο μεταξύ του Περιστερίου και του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θυμίζουμε 1-0 προβάδισμα στις νίκες για το δικέφαλο του Βορρά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τι νεότερα έχουμε. στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Los Changas, Deportivo Garcilaso 0-1. Brighton κάτω των 21, West Ham 3-0. Γκολ έχουμε στο Phil Kirvestri 2-0. Union Berkane 1-1. Lask Rapid 2-1. Almeria Mirandes 3-2. Roma Fiorentina, εδώ είμαστε στο 3-0. Ημίχρονο Everton Manchester City 0-1. Και Σεβίλη Sociedad 0-0. Sporting Λισαβόνα Βιτόρια Γκυμαράε στο 38 παραμένει το 2-0. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γενικοπούλου, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Μπάλτας. Με τον Γιάντσουκ να κάνει τρομερά πράγματα στην επίθεση, 22 πόντους πρόσδεντας με το λαβωμένο Γκάσμαν, αλλά για τον Νίσελ που βρέθηκε σε μέτρια βραδιά, ο Πανθηναϊκός λέγησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μια νίκη είτε το Σάββατο στις 5.30 στο Παλατάκι, είτε στο 5ο μάτς στο Μέτς για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και δεύτερο σερί. Βήμα τίτλου έκανε η ΑΕΚ που απέσπασε λευκή ισοβαλία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ισόβαθμη στη δεύτερη θέση, 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή, είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό μετά την νίκη του Δικεφάλου του Βορρά στην Τούμπα. Επιπόλαιος αποδείχθηκε ο τερματισμός του Θωμά Στρακώσια και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έδειξε πως έχει καρδιά, θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου, δήλωσε στην Era Sport διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γιώργος Κουβεντίδης. Όπως είχε προαναγγείλει προημερών, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Κύριλ Ντεσπότοφ πέρασε σήμερα την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Πρόβλημα που ουσιαστικά τον έθεσε νοκάουτ εδώ και περίπου 1,5 μήνα μέχρι το φινάλε της σεζόν. Από την πλευρά του, ο Ντεσπότοφ με ανάρτησή του στα social media θέλει να ευχαριστήσει τον γιατρό και την ομάδα που πραγματοποίησαν την επέμβαση. Οριστικά στο κόφενας link της νέας περιόδου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός που θα ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από το δεύτερο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Βόλος επιτίθεται κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, για τον ορισμό των διαιτητών στα play-off με τους Θεσσαλούς, να διαμαρτύρουν για διαιτητικά λάθη στο μάτς με το Λεβαδιακό. Θετικά απάντησαν η ΕΠΟ και η ΚΕΔ στο αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφαιρούν τη διαιτησία φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Η συνάντηση ορίστηκε για την προσεχή Δευτέρα στις 11 του μηνός. Στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο θα γίνει τελικά ο τελικός του κυπέλου γυναικών μεταξύ του ΠΑΟ και του Αστέρα Τρίπολης στις 24 Μαΐου. Χωρίς τον Tyson Ward το αποναχώρησε ο Ολυμπιακός για το Μονακό, όπου αύριο στις 9 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τους Μονεγάσκους στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στα play-off της EuroLiga. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 νίκες, αν κερδίσει θα κάνει σκούπα και θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Να μην επαναπαυθεί ο Ολυμπιακός από τις απουσίες της Μονακό, επισήμανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας σε δηλώσεις του και πρόσθεσε ότι πρέπει οι Ερυθρόλευκοι να αποδείξουν ότι αξίζουν να βρίσκονται στο Final Four. Νοκάουν και ο Ντάνιελ Τάις της Μονακό από την αυριανή αναμέτρηση με 8 παίκτες έμεινε η ομάδα του Πριγκιπάτου. Μοναδικός απόν ο Κώστας Λούκας από την προπόνηση του Παναθηναϊκού ενώπιση του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης στις 9:15 για τα play-off της EuroLiga. Χωρίς φιλάθλους η Βαλένθια στην Αθήνα, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα, επιπλέον εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μπορεί ο Ιμπον Ναβάρο να δήλωνε νωρίτερα πως η ομάδα του Μάλαγα δεν είναι φαβορή στο Final Four του Basket Champions League, αλλά ο Dragan Sacco τα έχει διαφορετική άποψη. Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορή, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ πριν το μεταξύ του ημιτελικό την 5η στις 10 η ώρα το βράδυ στην Πανταλώνα. Στο βόλεϊ μετά από 2 σεζόν, Ολυμπιακός και Αλεξάνδερ Αντανάσιεβιτς αποφάσισαν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και θα συνεχίσει την καριέρα τους στο Βανιόνιο. Νίκη με 14-9 επί της Ουγγαρίας πέτυχε η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βήμα παραμονή έκαναν τα Χανιά στη Water Polo League των Ανδρών, που νίκησαν στο πρώτο μάτς στην Πάτρα για τα play-out των ναυτικό όμιλο πατρών με 22-15. Επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων την ερχόμενη 5η στο Ηράκλειο. Η Νέα Ιωνία έκανε τον break στην έδρα του ΠΑΟ, κερδίζοντας με 26-22 στον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών, επόμενος ημιτελικός στην ερχόμενη 5η. 5 θέσεις ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 75. Τέλος, με ένα goal buzzer beater στην Ολσίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στη Λάτσιο την νίκη στην έδρα της Κρεμονέζε με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Και έσπρωξε τους γηπεδούχους ακόμα πιο κοντά στο χείλος του υποβασμού. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί ο Άγγελος Στίμος με την εκπομπή τελευταία σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επόμενη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
0: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Ακούτε, έρα σπορ.

0: 10 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο κλείνει το πρώτο ημίχρονο θριαμβευτικά για τη Sporting. Κόντρα στην Κιμαράε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 3-0. Και πριν από λίγη ώρα ο Πιζίλη, ο Νικολό Πιζίλη, επέτυχε το τέταρτο γκολ της Ρώμα που προηγείται πλέον με 4-0 της Φιωρεντίνα. Εδώ είμαστε στο 64. Να τα δούμε και αναλυτικά στο κουπόνι. Λάσκ Λίντσε Ραπίντ 3-1, Αλμερία Μιράντες 3-2, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Το Everton City παραμένει στο 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ του Ντοκού. Σεβίλη Σοσιεδάδ 0-0, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Σπόρτινγκ Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαράες ημίχρονο 3-0. Και Κάζ Μαρακές Ολυμπίκ Ντιτσίρα 0-1. Εμείς επιμένουμε μπασκετικά τη σημερινή βραδιά, καθώς η εβδομάδα που μόλις άνοιξε την αυλαία της είναι άκρος ενδιαφέρουσα μπασκετική, με τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τα τρίτα στη σειρά και φυσικά το BCL, το Final Four, στο οποίο συμμετέχει η ΑΕΚ κόντρα στην Μάλαγα. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με έναν συνάδελφο που ξέρω ότι τον αγαπάτε πολύ, τον Σωτήρη Γεωργίου. Έλα Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δύο χρόνια πολλά, γιατί πριν λίγες μέρες ήταν 3 χρόνια. Καλά, θυμάμαι.
0: Την Κυριακή.
1: Ακριβώς, είδες.
0: Καλά τα θυμάσαι. Μπορεί να μην είσαι πια κοντά μας. Ελπίζω για πολύ λίγο ακόμα.
1: Ήμασταν 20 χρόνια.
0: Αλλά είναι σαν να μην έχεις φύγει και ελπίζω σύντομα ότι θα σε ξαναδώ στο Ραδιο Μέγαρο. Και όχι εγώ και πολλοί συνάδελφοι.
1: Έχω πολλούς φίλους άλλους εκεί και χαίρομαι.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά χρονικά. Τι θα έλεγες. Λοιπόν. Ό,τι είπα και στο Βαγγέλη και στο Μιχάλη τον Κουταλιανό. Έχουμε μια νέα μόδα, Σωτήρη. Τέσσερις ομάδες λένε τρεις νίκες και το πήραμε.
1: Ναι. Σωστό.
0: Είναι η Ρεάλ, η Φενέρ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Με τρεις νίκες το πήραν.
1: Έχει δίκιο. Και εντάξει, είναι η ώρα τώρα που ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία. Έχουμε αρχίσει και γινόμαστε λίγο NBA, δηλαδή δεν έχει σημασία τι κάνει στην κανονική περίοδο. Σημασία έχει πώς εμφανίζεσαι όταν παλιά λέγανε το πρώτο στα σίγουρα γάλατα, όταν είναι η ώρα των playoff, γιατί στην ουσία τα playoff είναι.
0: Μα τώρα ξεκίνησε η Ευρωλίγκα, θα το έλεγα χαριτολογώντας.
1: Μπράβο, ναι, μας το NBA λένε στα πλέον ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν το λένε τυχαία. Και μάλιστα θα πω εδώ ότι υπάρχει και μια διαφορά. Υπάρχουν ομάδες, ας πούμε, όπως ο Ολυμπιακός, οι οποίες του Ολυμπιακού ομάδα θέλουν δουλίτσα για να μπορέσουν να αποδώσουν, γιατί λειτουργούν σαν ομάδες του προπονητή, με κάποια συστήματα, με κάποιους αυτοματισμούς. Υπάρχουν ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, οι οποίες στηρίζουν τις προσωπικότητες. Και δεν έχει σημασία εάν θα παίζουν άσχημα σερί και ξαφνικά μπορεί να εμφανιστούν να πάρουν 5 παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα πάρουν και να πάρουν και την κούπα. Άρα λοιπόν αυτό που είπες ισχύει απόλυτα. Είναι μια κατάσταση στην Ευρωλίγα για πρώτη φορά να έχουμε 4 ζευγάρια. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει να στο 2-0.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ προσωπικά και ούτε γενικά ούτε εσύ και ούτε ο Βαγγέλης που το ρώτησα νωρίτερα το θυμάται. Πρέπει να είναι πρώτη φορά αυτό.
1: Ναι, και σίγουρα είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο εύκολα στα περισσότερα ζευγάρια τα 2-0 έχουν έρθει, μην ξέρεις τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, για μια τόσο περίεργη Ευρωλίγκα, ανατρεπτική, δύσκολη κτλ. Είναι, θα έλεγα, έκπληξη αυτή η εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, ίσως οι ομάδες να ξέρουν επειδή έχουν αμαραθώνει και να είναι έτοιμες όταν πρέπει. Γιατί είδαμε ότι η Φενέρ που έκανε μια μεγάλη κοιλιά και τη λέγαμε θα κάνει συντήρηση και τελικά από συντήρηση βρέθηκε να πηγαίνει τέταρτη από πρώτη. Είδαμε ότι παρουσιάστηκε ακριβώς όπως πρέπει.
0: Εγώ νομίζω, Σωτήρη, μια και το πες για τη Φενέρ, η Φενέρ δεν χτύπησε. Πιστεύω δεν πολύ σκοτώθηκε για τα τελευταία παιχνίδια. Τη συντήρηση προτίμησε.
1: Η Φενέρ συνήθω έκανε συντήρηση από το παιχνίδι του Ολυμπιακού που το είχα εύκολα στο σεφ.
0: Ναι,
1: αλλά η συντήρηση αυτή δεν ήταν απλά συντήρηση, ήταν ένα άδειασμα γιατί βρέθηκε να κάνει 7-8 παιχνίδια και ξαφνικά από πρώτη που λέγαμε κάνει συντήρηση να μείνει πρώτη χωρίς διαφορά γιατί είχε 3 διαφορά σε μια φάση από τον Ολυμπιακό, ξαφνικά βρέθηκε και τέταρτη. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως εμφανίστηκε όπως πρέπει στα παιχνίδια αυτά. Το θέμα είναι ότι στους αγώνες αυτούς οι ελληνικές ομάδες εμφάνισαν το πρόσωπο το οποίο έπρεπε. Εξ αρχής εγώ θυμάσαι και μαζί τα έχουμε πει εδώ, έβλεπα τις δύο ελληνικές ομάδες, τη Ρεάλ, θυμάσαι και μην έχει ξεκινήσει καλά, το λέγαμε στη διάρκεια της σεζόν, και την Φενέρ. Αυτές τις τέσσερις ομάδες είχαμε πει, αν θυμάσαι. Ναι, οπότε αυτές προχωράνε και νομίζω ότι προχωράνε γιατί είναι οι καλύτερες ομάδες. Δηλαδή οι δύο ελληνικές. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα με βάση όλη την εικόνα τη season. Ο Παναθηναϊκός με βάση τις προσωπικότητες και το ρόστερ. Η Φενέρ με βάση ότι είναι πρωταθλήτρια, δεν έχει το άγχος αυτή και την πίεση που είχε ο Σάρας άλλες φορές και είναι μια σπηλαγωγημένη ομάδα με πολύ καλούς ρόλους και με εξαιρετική άμυνα την κορυφαία της Ευρωλίγκα.
0: Και λέγεται Σωτήρη ότι είναι κοντά και στον Κεβάριου Χέις της Μονακό. Τον παίρνει από τη Μακάμπη.
1: Ναι, όχι για τώρα.
0: Όχι για τώρα, για του χρόνου.
1: Για του χρόνου, ναι, εντάξει, δεν κάτι το τρομερό. Αλλά επίσης έχουμε και την Ρεάλ, η οποία είχα πει ότι έχει τρομερό ρόστερ, τρομερό βάθος και έχει καλό προπονητή ο Σκαριόλο σε σχέση με πέρυσι που δεν μ' άρεσε εμένα, ας πούμε, ο Τσουσματέο. Άρα λοιπόν με τη λογική αυτή, αυτές οι ομάδες προχωράνε. Οι ομάδες αυτές, οι οποίες θα είναι λογικά στο Final Four, ήδη μπορούμε να πούμε τα ζευγάρια έχουν ψηλοβγεί. Δηλαδή θεωρώ ότι δύσκολα να μην κάνει TMNT ένα Ρεάλ, δεν δέχεται να κάνει καν πέμπτο μάτι. Και επίσης έχω έναν ενδιασμό, μήπως πάει σε πέμπτο μάτι. Η σειρά του Φενέρ με τη Ζάλγκυρη.
0: Να κάνει δύο νίκες τη Ζάλγκυρη.
1: Δεν πάει το αποκλείσει, γιατί η Ζάλγκυρη ήταν πολύ άσχημη στα δύο πρώτα μάτια. Έχασε εύκολα γιατί είχε 5 στα 22 τρίπλα στο ένα και στο δεύτερο μάτια είχε 2 στα 18-30. Ήταν πολύ άσχημη. Δεν μπορεί να κάνει τόσο άσχημη. Και η Ζάλγκυρη στο κάονα μπορεί και να πάρει τα δύο παιχνίδια. Δεν το αποκλείω να πάμε σε πέμπτο μάτια. Λογικά όμω πάμε για Ολυμπιακό Φενέρ και Ρεάλ Παναθηναϊκό. Όπω και να έχει, εμεί φοβάμαι ότι ο Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Είναι κοντά στο να κάνει σκούπα, δεν έχει ξανακάνει σκούπα 3-0. Επίσης ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά, Άγγελε, βρήκε πράγματι ανταπόκριση στην πρώτη θέση. Δηλαδή έδινε πρώτος και έπεφτε με τα μεγαθύρια. Αν θυμίσει ότι ο Ολυμπιακός έδινε πρώτος και έπεφτε με τη Ρεάλ, έπεφτε με τη Φενέρ και λες κάτσε ρε φίλε, τι γίνεται, βγαίνω πρώτος και παίζω με τους πιο δύσκολους. Τώρα βρήκε τον πιο εύκολο αντίπολο, όχι ότι Μονακό είναι εύκολο, αλλά.
0: Ποσοτικά υστερεί.
1: Ποσοτικά. Ναι, λόγω συνθηκών είναι εύκολο.
0: Ναι, ποσοτικά. Αυτό που λέμε ποσοτικά.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί είχα πει ότι, μάλιστα είχα πει και το είχαμε πει και μαζί, ότι εάν η Μονακό αντέχει με 8 και 10 παίκτες να παίζει και play-off και να είναι ανταγωνιστική, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κοσμοθεωρία. Να πούμε ότι αφήνουμε το αρρώστιο των 15 παίκτων, και ο Μπαρτζόκας το έχει λανσάρει πρώτος, και να παίζει με 8 και 10. Να λοιπόν και λεφτά η πρόεδρε. Αλλά λοιπόν δεν γίνεται αυτό. Είδαμε ότι η Μονακό και στα δύο παιχνίδια μετά το 15-20 άδεια και έχασε πολύ εύκολο. Θεωρώ ότι θα χάσει ακόμα πιο εύκολο αύριο. Όσο και αν παλέψει, θα χάσει 5-10-15 πόντους. Δεν παίζουν το διάλογο με τον Τάις, συν τον Μύρωτιτς. Οπότε νομίζω ότι με 8
0: παίχτες. Συμπέξανε χθες από έβλεπα τους χρόνους στην παράταση 38-37-35.
1: Δεν βγαίνει το έργο. Οπότε ο Ολυμπιακός θα κάνει σκούπα. Ο Ολυμπιακός έχει βρει τρομερή φόρμα και θα πάει εύκολα στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός θα πει ότι. Σε αντίθεση με αυτά που έλεγε ο Άταμαν, είχα πει ότι έπρεπε να στοχεύσει τη Βαλένθια. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση η Βαλένθια και μπράβο της, δεν διάλεξε αντίπαλο, γιατί η Βαλένθια θα μπορούσε να χάσει, γιατί έπαιζε τελευταία χρονικά και το παιχνίδι τελειώνει τελευταίο. Θα μπορούσε να χάσει την Τουμπάη για να βρει αντίπαλο ή τη Χάπολη της Ζάλγκυρης, σάβηστη. Δεν το έκανε και μπράβο της. Από εκεί και πέρα, εγώ περίμενα θα κάνει ένα διπλό, έβλεπα 1-1 τα παιχνίδια. Ένα να πάρει ένα ο άλλο. Και τα δύο τα πήρε στις λεπτομέρειες σε θρύλο Παναθηναϊκός λόγω της εμπειρίας προσωπικότητας της Φανέλας. Αδικήθηκε η Βαλένθια, νομίζω θα μπορούσε να πάρει ένα παιχνίδι. Με αυτήν την έννοια αδικήθηκε, δεν λέω ότι είναι σύντομα. Όπως και να έχει, η Βαλένθια με εξέπληξε ότι άντεξε απέναντι στον Παναθηναϊκό και έπαιξε και σε μάτς το οποίο το πρώτο ήταν έξω από τα νερά
0: της. Ναι, γιατί το πρώτο κρίθηκε στην άμυνα και το δεύτερο στην επίθεση.
1: Ναι, και όμως το πήγε με 67 πόντους μπροστά και το έχασε στο σούτ και αυτό. Που σημαίνει ότι είναι μια πολύ ανθεκτική ομάδα και μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός. Είχα πει ότι έπρεπε να ματσάρει με τη Βαλένθια γιατί σίγουρα από να βρει τη Ρεάλ δεν το συζητάμε γιατί παίζει ρόλο η εμπειρία και η προσωπικότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Παίζει ρόλο η απόκτηση του Χέιξ που είχαμε πει ότι θα αλλάξει εδώ μέσα στον Παναθηναϊκό. Έδειξε μπλοκάρι τον Παναθηναϊκό να πάει σε πιο χαμηλά σχήματα. Ο Μίτογλου δεν είναι καλός φέτος, δεν παίζει σχεδόν καθόλου. Και ο Χουάντσον πήρε και ανάσες και μπορεί να πάει σε διάφορα σχήματα ο Άταμα και βρίσκει και σου τον Παναθηναϊκό που δεν ήταν καλός στο τρίποδο. Και ταυτόχρονα είχα πει στη σειρά αυτή ότι για τον Παναθηναϊκό δεν είναι πλήγμα η απουσία του Λούκα, ίσα. Που αν ήξερε ο Λούκα θα έπαιζε 15 λεπτά και θα είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, γιατί είχα αναλύσει ότι η Βαλένθια για να τη ματσάρει πρέπει να έχει guard εκρηκτικό ή το σόρ στο guard για να πιέσει την πρώτη πάσα για να μην εκδηλώσει επίθεση στα 7 χρόνια όλα του παιχνίδι και έχει παραπάνω κατοχές. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός έκανε αυτά που έπρεπε. Ο Λεσόρ ήταν πολύ καλός στο να βγαίνει μακριά με το διασκελισμό που έχει στην άμυνα και να ματσάρει με τα πεντάρια της Βαλένθια που σετάρουν στο τρίποντο και δεν έβαλαν πολλά. Στο πρώτο μάτσο ο Παναθηναϊκός από την άμυνα το 3, στο δεύτερο. Βαλένθια έβαλε 16 τρίποντα, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικό στην επίθεση με τους 43 πόντους που έβαλαν ο Νόσμαν και ο Χέρις που ήταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός με τα 16-30 τρίποντα και τις 15-15 βολές, ενώ η Βαλένθια έχασε 10 στο γήπεδο της, πήρε το μάτι και το θρίλερ το δεύτερο. Πέτυχε το στόχο με το παραπάνω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πλέον κάποια ανατροπή σκηνικού. Δεν μπορεί, ας πούμε, εντάξει, θα παλέψει η Βαλένθια, γιατί δεν θα έχει το άγχος, ούτως ή άλλως και το χέρι του παιχνίδι της. Ξέρει ότι είναι χαμένη, θα το παλέψει, θα κυνηγήσει μια νίκη. Αν τη κάτσει, θα κυνηγήσει και κάτι άλλο στο δεύτερο, αλλά δεν πάρει, δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να κάνει Παναθηναϊκός 2 τρίτες στο γήπεδο του. Όπως είχα πει ότι δεν μπορεί να κάνει Παναθηναϊκός 4 τρίτες συνεχόμενες από τη Βαλένθια. Γιατί αλλιώς μετά λες, παιδιά, αποτύχαμε όλοι, φεύγουμε όλοι, παραδείγμα, σκυτάλι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει θέμα. Θα πάει, όχι εύκολα όμως, θα το παλέψει, παραλαμβάνω, Βαλένθια, θα πάει στο Final Four. Από εκεί πέρα έχω την αίσθηση και είχα πει ότι είναι ευκαιρία να έχουμε τον πρώτο ελληνικό τελικό. Και θα είναι και πάρα πολύ μεγάλο το κύκλο να έχουμε τον πρώτο ελληνικό τελικό σε ελληνικό έδαφος. Και από εκεί πέρα, όποιος είναι στη μέρα του στο Final Four, μην το τα κάνει προγνωστικά, παίζει ρόλο η μέρα. Θεωρώ ότι βέβαια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα μικρό προβάδισμα με την Φενέρ και την Ρεάλ. Αλλά
0: είναι και οι τέσσερις έμπειρες ομάδες από Final Four και έχουν έμπειρους παίκτες στα
1: απλά,
0: Final Four.
1: Βέβαια, απλά η Ρεάλ έχει λίγο δυναμίες εκτός έδρας και επίσης δεν θα έχει τον Ταβάρες από ό,τι φαίνεται. Ενώ η Φενέρ θεωρώ ότι φέτος χωρίς το Χέις, χωρίς και τον Κούτζη, λοιπά, έχει κάποιο θεματάκι στα κρίσιμα παιχνίδια. Γι' αυτό έχει χάσει και τον Παναθηναϊκό μέσα, για παράδειγμα. Γι' αυτό εντάξει, τον Ολυμπιακό έφαγε και 20 πόντους, αλλά ήταν λίγο αδιάφοροι. Αλλά θεωρώ ότι θα περάσουν οι ελληνικές ομάδες, δύσκολα βέβαια, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να πάνε στο τελικό. Θα τα δούμε. Αλλά πάνε πρώτα πάνε στο Final Four και μετά. Το Final Four είναι, όπως έλεγαν και οι παλιοί προπονητές, είναι 25% αυστηρά όλοι.
0: Ναι. Το θυμάσαι που μας το λέγανε 25, όλοι από 25. Λοιπόν, ευχή μας να τους δούμε στο Final Four και από εκεί και πέρα ευχή μας να τους δούμε και στον τελικό. Λοιπόν, όμως έχουμε και την ΑΕΚ που πάει και αυτή αύριο αναχωρεί για το δικό της Final Four του BCL.
1: Ναι, πέρυσι είχα πει δεν έχει τύχει η ΑΕΚ πολύ, ας πούμε, γιατί ήταν καλύτερη η Μάλαγα, το οποίο είναι κάτω, αλλά φέτος η ΑΕΚ έχει τύχει. Η Μάλαγα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει υπέρβαση. Απέκλεισε την Πανταλόνα, έστω με πλέον 6 μέτρα. Στην Πανταλόνα πιο ακριβή ομάδα, πιο καλή ομάδα. Η ΑΕΚ την απέκλεισε με 2-1 νίκες. Εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα από τον κόσμο της και πάει στο Final Four. Είναι επιτυχία ήδη, έχει κάνει υπέρβαση ήδη. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα είναι ανοιχτά όλα, θα παλέψει η ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Η Μάλαγα δεν είναι υπερσινή Μάλαγα. Στην Ισπανία έχει 5 στα τελευταία 6 παιχνίδια και στο μάτς που διακόπτει με την Μπαρτσελόνα είχαν 20 πόντους, 53-33 στο ημίχρονο σχεδόν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα το παλέψει και έχει τύχει με τη Μάλαγα για να πάει τελικό. Θα δεν είναι ρίχνει φαβορή να το πάρει. Δεν είναι ρίχνει που νίκησε για τη Ρεάλ πρόσφατα. Αλλά η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, έχει κάνει την υπερβασή της. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ενταχθεί στο σύνολο των ομάδων όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που θα πρέπει να δουν το μέλλον τους. Το καλοκαίρι θα είναι θερμό. Τι θα ήθελαν να κάνουν οι ομάδες, τι στόχους θα έχουν. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, κυνηγά την Ευρωλίγκα. Να πω ότι στην Ευρωλίγκα, από ό,τι φαίνεται, θα ανοίξουν θέσεις. Ήταν καλό για τον ΠΑΟΚ ότι το έχασε το τρόπαιο του γύρω καπίντα. Σύχτα από την Μπούργκη, η οποία δύσκολα θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Κάτι ανάλογο γίνεται με την Κανάρια που δεν δήλωσε τελικά συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Επίσης, άρα λοιπόν ανοίγει μια θέση. Επίσης, θα φύγει μάλλον η Βιλερμπάν. Ερωτηματικό η Μονακό. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό με την Παρί που δεν έχει συμβόλαιο διαρκείας. Άρα λοιπόν μπορεί να ανοίξει θέση και ο ΠΑΟΚ εκεί έχει τρομερά χρήματα λόγω Μιστακίδη και μπορεί να μπει ή θα πάει στο γύρο για να το πάρει. Να δούμε τι θα κάνει ο Άρης. Θα ανεβάσει τον μπάτζετ και πόσο ο Άρης, γιατί κινείται πιο τεχνοκρατικά. Βλέποντας τον ΠΑΟΚ όμως μπορεί να πει και ο Άρης βάζει 10% εκατομμύρια. Θέλω να το ξέρω στην Ευρωλίγκα, δεν το ξέρω. Η ΑΕΚ επίσης, η οποία δεν έχει την άνεση την οικονομική ο πρόεδρος της που έχει ο Μιστακίδης, π.χ. οι επενδυτές του Άρη, αλλά μπορεί να βρει χορηγούς, μπορεί να βρει συνεταίρους, δεν το ξέρω αυτό. Γιατί την έχει στηρίξει ο Μάκης Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ τόσα χρόνια και την έχει φτάσει ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά εντάξει δεν είναι Μιστακίδης, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουν την καλή πορεία τους αυτές οι ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό στο Φυταγείο Γαπ, αλλά αλλάζει επίπεδο πλέον, είπαμε. Το καλό, Άγγελ, είναι ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν βρει χρήματα, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντικό, έχουν βρει πολλά χρήματα και επανέρχονται. Και είχα πει εδώ και πολλά χρόνια ότι χωρίς δυνατή Θεσσαλονίκη το ελληνικό μπάσκετ δείχνει φτωχό. Τώρα, αν με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανεβαίνουν, το προβάδισμα το ελληνικό μπορεί να ξαναγίνει το κορυφαίο στην Ευρώπη, όπως ήταν παλιά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε, γιατί πλέον και στην Ισπανία, ήδη στην Ιταλία έχει υποχωρήσει και η Ισπανία πλέον δύο ομάδες είναι. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν το ελληνικό μπάσκετ μπορεί και το πρωτάθλημά μας μπορεί να ξαναγίνει το καλύτερο της Ευρώπης, ενώ είχε φθήνω από τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαν μόνο δύο αιώνες. Και όλοι οι άλλοι που το ζούσαν είχαν οικονομικά προβλήματα. Είχαν βρεθεί και σε χαμηλότερες κατηγορίες.
0: Βέβαια. Για να δούμε λοιπόν. Του χρόνου έχουμε. Πάντως στην Ευρώπη καλά τα πάμε, γιατί η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Όπως όλα δείχνουν, και οι αιώνιοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Εννοώ το Final Four, έτσι.
1: Τα πάμε καλά, γιατί έχουν οι ομάδες αυτή τη στιγμή καλό κλίμα. Υπάρχουν χρήματα και στις ομάδες της Θεσσαλονίκης και στην ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ λίγο λιγότερα σχέση με αυτά που έχουν δυνατότητα να βάλουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πλέον. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει ο κόσμος που επιστρέφει στα γήπεδα, υπάρχει όραμα, υπάρχουν χρήματα, υπάρχει αυτό το momentum και το κλίμα, σίγουρα θα πας καλά και στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι προσπαθούν αρκετές ομάδες παραδοσιακές, έχουν θέματα και προσπαθούν να δημιουργηθούν και να βρεθούν και καινούριες ομάδες, να μπουν καινούριες αγορές. Οπότε είναι ένα καλό time για το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και επανέρχεται. Το κρατάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι ελληνικές ομάδες αυτή τη στιγμή επιστρέφουν στο προσκήνιο και στην Ευρώπη, όπως είπες. Μεγάλη δουλειά.
0: Βέβαια, για το εγχώριο πρωτάθλημα θα δούμε τι θα γίνει για τους εγχώριους τίτλους. Αυτή τη στιγμή το μονοπόλιο δείχνουν ότι το έχουν οι κόκκινοι και οι πράσινοι, αλλά έχουμε δρόμο. Θα δούμε πώς θα τελειώσει το καλοκαίρι. Με τα γραφικά εννοώ και για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και για την ΑΕΚ, θα δούμε πώς θα τελειώσει.
1: Θα δούμε τι λεφτά ο ΠΑΟΚ θα κάνει σήμερα μεγάλες κινήσεις.
0: Ο ΠΑΟΚ 100%.
1: Ο Άρης. Εδώ από εκεί και πέρα για τις Ιωνίες, εντάξει, είναι μεταγραφικά, δεν ασχολούνται με την Ευρωλίγκα, βέβαια ξέρουμε πώς θα κινηθούν. Ο Ολυμπιακός, πούμε, έχει στο κέφι στο Μακιντάρ, α πούμε, το πρόσωπο είναι γνωστό αυτό. Ας πάνε να ακούσει να ψάξει ένα ψηλό. Είναι γεμάτες οι ομάδες όμως. Έχουν βάσει 8, 9, 10 παιχτών πρωτοκλασσάδων και βασικών, είναι πολύ σημαντικό αυτό, οι οποίοι θα μείνουν κανονικά.
0: Πάντως θα δούμε και δυνατές μεταγραφές στην Ευρωλίγκα φέτος, πιστεύω.
1: Ναι, από εμάς δεν ψάχνουμε πολλά, γιατί δεν σας αφήνουμε τη μεταγραφή που κάνει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το Τζόνς του Μαθαγκός και το Χέις. Για παράδειγμα, έχοντας ήδη να δώσει αυτό μια παιχνών πρωτοκλαθάτων και αντικατάστατων, έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή βάση για τις δύο ομάδες μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας σήμερα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αυτές τις μέρες, φαντάζομαι, καθώς η δράση φτάνει στο κατακόρυφο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όση ώρα ακούγατε το Σωτήρη Γεωργίου, ο Αλέξης Σάντσες από το ύψος του πέναλτι και δεξιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Σοσιεδάδ. Η Σεβίλη προηγείται με 1-0. Λίγο πριν ο Ντοναρούμα εξουδετέρωσε τον Ενδιαγέ στο τέτα τέτ και έτσι παραέμεινε το 1-0 για τη Manchester City στην έδρα της Everton. Το 4-0 ανάμεσα στη Ρώμα και τη Φιωρεντίνα παραμένει. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια. Λάσκ Ραπίντ 3-1, Αλμερία Μιράντες 4-2, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0, Everton Manchester City 0-1, Σεβίλη Σοσιεδάδ 1-0, Sporting Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαράες 3-0, Χυμνάσια Μεντόζα Ντεφένσα Χουστίσια 0-1, Κας Μαρακές Ολυμπίκ 0-1. Η ώρα πλησιάζει 11.30, εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Λοιπόν, η Everton, όση ώρα έλεγα για τη χαμένη ευκαιρία και την απόκριση του Ντοναρούμα στο τέτα-τέτ, ισοφαρίζει σε 1-1. Είμαστε λοιπόν στο 68ο λεπτό και η Everton φέρνει το παιχνίδι στα ίσα, ωραίο το πλασέ. Ο Μπάρι είναι ο σκόρερ, βεβαίως το πλασέ είναι ένα τραγικό λάθος που κάνουν οι αμυντικοί της City. Βγάζουν τον Μπάρι τέτα-τέτ, ο Μπάρι δεν χάνει την ευκαιρία και σε ανύποπτη στιγμή ισοφαρίζει σε 1-1 για την Everton.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περιστατικό πυροβολισμών έξω από τον Λευκό Οίκο ερευνούν οι Αμερικανικές αρχές. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε άνδρα που επιχείρησε να μπει στον περίβολο την ώρα ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου εντός του κτηρίου. Το Ιράν θα σβηστεί από πρόσωπο γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη ενώ αναχέτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Ραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη 68χρονο στην Σκιάθο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πάνω από 13 κιλά κατεργαστής κάναβης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Ολική ανατροπή για την Everton. Ο Μπράιαν πετιέται στην καρδιά της άμυνας της Manchester City μετά από κόρνερ και με κεφαλιά. Δίνει το προβάδισμα στα Ζαχαρωτά 2-1 κόντρα στους πολίτες. Οι αλλαγές αμέσως από τον Γκουαρντιόλα φυσικά έγιναν. Ο Κόβασιτς και ο Φόντεν πέρασαν στη θέση των Σεμένιο και Νίκο Γκονζάλεθ. Αυτές λοιπόν ήταν οι δύο άμεσες κινήσεις από τον Γκουαρντιόλα, ο οποίος κοιτάζει περίλυπος την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Και αυτό σημαίνει ότι αν η Everton σήμερα επιβληθεί της Manchester City, η Arsenal θα συνεχίσει να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, καθώς οι πολίτες με το σημερινό θα έχουν 34 παιχνίδια και η διαφορά θα μείνει στους 6 βαθμούς. 76 για την Arsenal, 70 για την Manchester City που βρίσκεται αυτή την ώρα πίσω στο σκορ με 2-1 στο Liverpool από την Everton. Παραμένει το 4-0 ανάμεσα στην Ρώμα και την Φιωρεντίνα. Εδώ είμαστε στις καθυστερήσεις και το 1-0 σκορ με το οποίο, όπως σας είπα, ο Σάντσες ήταν ο σκόρερ, προηγείται η Σεβίλη της Σοσιεδάδ. Στο κουπόνι Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0, Everton City 2-1, Σεβίλη Σοσιεδάδ 1-0, Sporting Λισαβόνας Γκυμαράες 3-0, Γυμνάσια Μεντόζα Ντεφένσα Χουστίσια 1-1, Κάσμα Ρακές Ολυμπίκ 1-1.

πρέπει αλλού. Ο Χάλαντ βγαίνει μόνος του, ισοφαρίζει σε 2-2, παίρνει ή μάλλον 3-2, μειώνει σε 3-2. Παίρνει την μπάλα γρήγορα να αντιστήσει αμέσως μετά το τρίτο γκολ της Everton. Ο Χάλαντ βγήκε στην πλάτη της άμυνας των Ζαχαρωτών και μείωσε σε 3-2. Η Everton λοιπόν που πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Μπάρι, 2 λεπτά, 1 λεπτό πριν, ο Χάλαντ μειώσει σε 3-2.

Η Manchester City που έχει λίγα λεπτά ακόμα στην λήξη του παιχνιδιού σύν τις όποιες καθυστερήσεις για να βρει δύο γκολ για να είναι και πάλι σε απόσταση βολής από την Arsenal. Τελικό αποτέλεσμα Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Θυμίζω ο Μαντσίνη στο 13, ο Wesley Franca στο 17, ο Ερμόζο στο 34 έκαναν το 3-0. Με αυτό το σκορ πήγε προηγούμενη η γηπεδούχος Ρώμα. Απλά ο Πιζίλη στο 58 ολοκλήρωσε το θρίαμβο της Ρώμα κόντρα στη Φιωρεντίνα με 4-0. Βεβαίως η φετινή Φιωρεντίνα καμία σχέση με την Φιωρεντίνα των προηγούμενων ετών. Η Ρώμα επικράτησε πολύ εύκολα τον Βιόλα. Παραμένει το Σεβίλη Σοσιεδάδ 1-0, όπως διαμορφώθηκε από το 50 λεπτό με τον γκολ του Αλέξης Σάντσες. Μεγάλη αγωνία λοιπόν στο Λίβερπουλ, καθώς η Everton στο 85 πλέον προηγείται τη City με 3-2. Θυμίζω ότι προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι με τον Ντοκού στο 43. Από εκεί και πέρα ο Μπάρι με 2 γκολ στο 68 και στο 81 αύξησε τη διαφορά σε 3-1. Ενδιάμεσα ο Μπρέιν είχε κάνει με κεφαλιά το 3-2. Αμέσως μετά ο Χάλαντ μετά το 3-1 με τη σέντρα μείωσε σε 3-2 για τους πολίτες.

Η Manchester City που εντείνει την επιθετικότητά της προκειμένου να φτάσει στην ισοφάριση καταρχήν και μετά να βρει και το τέταρτο γκολ, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για την ομάδα του Γκουαρδιόλα.

Αυτά γίνονται στα παιχνίδια της βραδιάς που είναι ιδιαίτερο σημαντικά. Sporting Λισαβόνας, Βιτόρια Γκυμαράες, έχουμε το τέταρτο γκολ για τα λιοντάρια με το Λουίς Σοάρες στο 62ο λεπτό. Θυμίζω ο Γκονσάλο, Ινάσιο Γκονσάλο έκανε το 1-0, ο Μπραγκάνα το 2-0, ο Μαξιμιλιάνο Αραούχο το 3-0 και ο Λουίς Σοάρες το 4-0 πριν από λίγα δευτερόλεπτα.

Ο Αγωνίγη με δύο γκολ έδωσε την μεγάλη νίκη εκτός έδρας στην Νότιχαμ με 3-1 στην έδρα της Τσέλσι. Στο 2 και στο 52 ήταν ο σκόρερ. Ενδιάμεσα με πέναλτι ο Ζέσους είχε κάνει τότε το 2-0. Μείωσε ο Ζωάο Πέντρο στις καθυστερήσεις σε 3-1.

Η City, πόσο και να πιέζει, δεν μπορεί να βρει το δρόμο προς την εστία της Everton, καθώς τα ζαχαρωτά αμήνονται πολύ καλά. Οι παίκτες της City ανταλλάσσουν την μπάλα. Το σου την μπάλα πολύ out. Έτσι παραμένει το 3-2. Θυμίζω ότι αν παραμείνει το 3-2, πλέον η Manchester City θα μείνει 6 βαθμούς πίσω από την Arsenal. Βεβαίως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό με την Crystal Palace. Αυτή την ώρα η βαθμολογία λέει Arsenal 76 με 35 παιχνίδια, Manchester City με 34, 70, το 304 είναι αυτό που δίνει αυτή την ώρα και ητάται με 3-2.

Η City που συνεχίζει να επιτίθεται, η Everton που συνεχίζει να μείνεται να κρατήσει το πολύτιμο για αυτήν 3-2. Σίγουρα θα είναι μια πολύ σπουδαία νίκη κόντρα στη Manchester City που διεκδικεί το πρωτάθλημα στην Αγγλία από την Arsenal.

Λοιπόν, δεν έχουμε καμία αλλαγή, παραμένουν τα πράγματα έτσι όπως τα είπαμε λίγο πριν και αναμένουμε να δούμε αν η Everton θα επιβληθεί της ομάδας του Guardiola. Καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να πετύχει 3 γκολ, η City ξαναμείωσε και πλέον ζούμε δραματικές στιγμές στα τελευταία λεπτά, ενώ σε λίγο μπαίνουμε και στις καθυστερήσεις.

Λοιπόν, με την νίκη που έκανε η Ρώμα είναι στην 5η θέση με 64 βαθμούς. Αν παραμείνει σε αυτή τη θέση, θα ο ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα πάρει θα είναι η League Face, απευθεία στη League Face του Europa League. Όμως από πάνω είναι η Juventus με 65, η Milan στην 3η θέση με 67, δεύτερη η Νάπολη με 70. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, τα πάντα είναι πιθανά. Όπως και για την Κόμο είναι πιθανά, που είναι στα προκριματικά του Conference League. Με αυτή τη βαθμολογία σε 35 παιχνίδια όπως είμαστε τώρα. Βεβαίως η Φιορεντίνα, να πούμε ότι είναι στη 16η θέση με 37 βαθμούς, δεν κινδυνεύει με υποβιβασμό αυτή την ώρα, αλλά σίγουρα η φετινή της πορεία ήταν πολύ κακή. Θυμίζω ότι από χθες η Ίντερ κατέκτησε το 21ο πρωτάθλημα και μαθηματικά της ιστορίας της, καθώς κέρδισε με 2-0 και κατέκτησε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Παραμένει στις καθυστερήσεις το Everton Manchester City. Είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 3-2. Η Everton είναι έτοιμη, είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία θα αφήσει την Manchester City με ένα παιχνίδι λιγότερο, 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Arsenal. Παραμένει το Σεβίλη Σοσιεδάδ 1-0, είμαστε στο 88 αυτή την ώρα στην βαθμολογία. Η Σεβίλη που κι αυτή φέτος έκανε πάρα πολύ κακή πορεία, η ομάδα της Ανδαλουσίας δεν πήγε καθόλου καλά, δεν ήταν στα στάνταρ που την είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Η Σοσιεδάδ θα παραμείνει στην 1η θέση με 43 βαθμούς και αν η Σεβίλη κερδίσει θα φύγει κατά ένα βαθμό, θα απομακρυνθεί από την ζώνη που οδηγεί στον υποβιβασμό, θα πάρει τη 17η θέση με 37 βαθμούς έναντι 36 της Αλαβέζ, 33 της Λεβάντε και 28 της Οβιέδο. Εδώ θέλουμε 4 αγωνιστικές για το φινάλε. Το κουπόνι Everton Manchester City 3-2, 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, Σεβίλη Σοσιεδάδ 1-0, Sporting Λισαβόνας Βιτόρια Γκυμαράες 4-0, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου CAS Marrakech Olympique 1-1, ενώ αποτέλεσμα ημιχρόνου Γυμνάσια Μεντόζα Defensa Justicia 1-1.

Τελευταίες επιθέσεις και στο Sociedad, στο Σεβίλη Sociedad, με το 1-0 να παραμένει έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από το 50ο λεπτό. Διανύουμε το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 95-30 από τα 6 που έχει δείξει ο διαιτητής. Everton Manchester City 3-2, περίλειπη ο παδί της Manchester City, περίλειπος και ο Guardiola που βλέπει την Arsenal να ξεφεύγει στους 6 βαθμούς. Βεβαίως η City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και ο Ντοναρούμα μπροστά στην τελευταία φάση ίσως του παιχνιδιού και ο Ντοναρούμα για το στιγμή.

0: Έχει πάρει βαθμούς από μεγάλους. Ο ΠΑΟΚ δεν την πλήρωσε από τη Λάρισα, που βεβαίως είναι γκέλα. Εκεί δεν βλέπω.
1: Από το Βόλο την πλήρωσε.
0: Από το Βόλο την πλήρωσε. Η ιστορία του ΠΑΟΚ είναι από το Βόλο. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδισε το Βόλο, σήμερα ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήταν και πρώτος υποψήφιος για τον τίτλο.
1: Άρα λοιπόν η ΑΕΛ απλώς έπρεπε να πει κάτι και είπε.
0: Και είπε, ναι.
1: Να πούμε ότι έχει κλείσει το ραντεβού με τον κύριο Λανουά την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά μέχρι τότε μπορεί να είναι πολύ αργά αν δεν καταφέρει και πάρει τους βαθμούς. Αν και κάποιος πρέπει να πέσει, πρέπει να πούμε, δύο εκ των τριών θα πέσουν.
0: Δύο εκ των τριών θα πέσουν. Το θέμα, είχαμε μιλήσει και με τον Λευτέρη Δημήτρη Σύντενισσου, ναι, πριν από κάνα μήνα,
1: ναι,
0: περίπου,
1: ναι,
0: και είχα πει ότι από τους δύο που ήταν τελευταίοι τότε, Αστέρας Τρίπολης και Πασεραϊκός, πιστεύω ο ένας δεν θα πέσει. Και έλεγα τότε ότι θα πέσει άλλη ομάδα. Και φαίνεται ότι ο Πασεραϊκός ή ο Αστέρας Τρίπολης ή ξέρω εγώ ένας από τους δύο θα σωθεί. Και η ΑΕΛ είναι αυτή η οποία θα οδηγηθεί. Γιατί αυτό το 1-1 στις Σέρες στο 90 φεύγα ήταν μαχαιριά για τη Λάρισα. Μαχαιριά ήταν. Αν κέρδιζε μες στις Σέρες, ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για την ΑΕΛ. Τώρα η διαφορά των τριών βαθμών από τον Πασεραϊκό, τον κρατάει τον Πασεραϊκό ζωντανό στη μάχη αυτή και τον Αστέρα Τρίπολης και αφήνει τη Λάρισα πίσω.
1: Δεν μου λες, ναι, Νίκο, για τη φάση του πέναλτι στην εκπομπή σου, τη διαδικτυακή πάνω στη Θεσσαλονίκη, πήρες θέση
0: για
1: το πέναλτι στις Σέρες.
0: Γιατί για αυτό που
1: χέρι είναι τώρα, γιατί είχαν οι δύο ηγέτες της διαιτησίας είχαν διαφορετική άποψη, δεν κατάλαβα.
0: Ξέρεις τι, κάνει την κεφαλιά ο Συστό και η μπάλα πάει στο χέρι του συμπαίχτη του, ο οποίος συμπαίχτης του ζητάει επιθετικό φάουλ. Προσπαθεί να πάρει επιθετικό φάουλ ανοίγοντας τα χέρια.
1: Ναι,
0: προσπαθεί να το πάρει, δεν το παίρνει. Ανοίγει τα χέρια για να πάρει επιθετικό φάουλ. Για μένα προσωπικά τώρα αυτή ήταν μια φάση στην οποία έπρεπε να την είχαν καθαρίσει η Λαρισαίοι πολύ νωρίτερα, μην φτάσει εκεί.
1: Όντως.
0: Έφτασε εκεί και την πατήσανε. Δηλαδή αυτά είναι η στραβή, μη σου γίνει στραβή. Και ο Σύστο εντωμεταξύ κάνει κεφαλιά.
2: Αυτό, ναι.
0: Κάνει κεφαλιά και τη στέλνει στο συμπαίκτη, αντί διώξει προς τα έξω, τη στέλνει προς το πέναλ. Τι κάνεις, ρε αγόρι μου. Τι είναι αυτό.
1: Ήταν άτυχη απλώς η ΑΕΛ, πιστεύω.
2: Είναι όσα φέρνει στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γεγονός, αλλά κάνανε και λάθη πολλά στη Λάρισα φέτος, έτσι. Ναι. Πάρα πολλά
2: ειδικά
0: λάθη.
2: Ειδικά στην επίθεση.
0: Και θύμα δεν έχει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, επιλογές παιχτών δεν ξέρω ποιος τις έκανε. Δεν γνωρίζω ποιος τις έκανε εκεί. Αυτός που τις έκανε είναι πλήρως αποτυχημένη δηλαδή. Και έδωσε και λεφτά από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε λεφτά να δώσει κλπ. Έδωσε λεφτά, αλλά πήγαν στράφη τα λεφτά. Και η Λάρισα είναι η ομάδα που έχει λαό και έχει κόσμο και μάλιστα πολύ κόσμο και είναι δηλαδή λάθος να πέφτει αυτή η ομάδα.
1: Ναι, εγώ θα έβρισκα ένα βασιλικό διάταγμα τέτοιες ομάδες να παρέμειναν στην κατηγορία.
0: Βασιλικό διάταγμα, ωραίο. Εν τω μεταξύ, το Πανετολικό το βγάζετε έξω από το κόλπο.
2: Όχι, δεν έχουμε μιλήσει.
1: Απλώς βρίσκει έναν τρόπο ο Πανετολικός και καθαρίζει μπουγάδα στο τέλος.
2: Μπορεί να κερδίσει το Περιστέρι. Μπορεί, λέω.
0: Να κερδίσει τώρα που παίζουν
1: Ατρόμητος. Είναι αδιάφορος, παιδί μου, είναι αδιάφορος.
0: Αδιάφορος είναι ο Ατρόμητος, ναι, αλλά ο Ατρόμητος είπε ότι θα τα χτυπήσει όλα τα μάτς.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Έτσι είπε.
1: Όλα.
0: Όχι, μπορεί την πόρτα να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Και όχι το παιχνίδι το ίδιο. Από εκεί πέρα όμως ο Πανετολικός θα παίξει, γιατί είναι τρεις πόντους πάνω ο Πανετολικός. Άρα με μία στραβή μπαίνει και ο Πανετολικός στο κόλπο, που
2: βέβαια
0: είναι στο κόλπο.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο πιο μακριά, βέβαια.
2: Πόσο, τρεις βαθμούς είναι? Τρεις ή τέσσερις είναι?
0: Τρεις είναι.
2: Τρεις, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μία ήττα είναι και μία νίκη. Σε πιάνω και μετά αρχίζουμε και χορεύουμε όλοι μαζί το χορό του Ζαλόγκου όλοι μαζί.
2: Αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι την Κυριακή ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Εκείνο θάνατος στη ζωή μου.
0: Ακριβώς, αυτό είναι η θάνατος στη ζωή μου. Αν ο Αστέρας Τρίπολης πάει και πάρει διπλό με στη Λάρισα, νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει κατά μεγάλο ποσοστό την παραμονή του. Αν η Λάρισα κερδίσει, ξαναμπαίνει στο κόλπο και αλλάζει όλο το σκηνικό πάλι. Και έχουμε ακόμη μετά, αυτή η αγωνιστική είναι η έκτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πάμε για έβδομη μετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι μένουν λίγα παιχνίδια, δεν μένουν πάρα πολλά.
1: Και μου φαίνεται είναι μέσα σε δύο μέρες, μέσα στη βδομάδα.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή.
1: Μισό λεπτό.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Όπως είναι.
1: Είναι Τρίτη, Σάββατο, δεν ξέρω.
0: Ναι, Σάββατο τέλος πάντων. Αντί για Κυριακή, Σάββατο.
1: Μπορεί να είναι Τρίτη, Σάββατο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι τελειώνει και αυτό το. Και τα play-out τελειώνουν. Όπως τελειώνει και το 5-8. Δηλαδή όλα θα τελειώσουν.
1: Άρα, συγγνώμη, 18 του μηνός τελειώνουμε.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Όλα και τα

0: Τρία.
1: Είναι εν ώψη του Μουντιάλ, ναι. Γιατί ο Μάρις Μουντιάλ θα παίξουν τα φιλικά τέλη του μηνός.
0: Πόσο διαφορετικό και ωραίο θα ήταν όμως 25 Μαΐου να είχαμε τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Οπότε ο Πάουκ δεν το έπαιρνε. Ο Πάουκ
0: δεν θα το έπαιρνε. Αλλά εγώ σαν Νέγλι το λέω για μια χρονιά να τελειώνει με τον τελικό του Κυπέλλου. Και από ό,τι λέει και ο Δημήτρης, η ΕΠΟ το σκέφτεται πάλι να το επαναφέρει.
1: Ναι, το επαναφέρει, το έχω αποκαλύψει.
2: Γιατί
1: αυτό.
2: Γιατί πέσανε ξεφωνητά, ρε παιδιά. Πέσανε ξεφωνητά. Καταρχάς τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το 5-8. Τέλος. Ποιος παίζει. Παίζουν για την πλάκα τους. Όλοι στο 5-8. Τι ενδιαφέρον υπάρχει. Ενώ αν ο τελικός γινόταν στο τέλος μετά τις υποχρεώσεις της Super League, θα είχε και ένα ενδιαφέρον να παίξει ο άλλος, να βγει πέμπτος, να το παλέψει δηλαδή. Τώρα τι να παλέψει. Να βγει πέμπτος γιατί. Τι να πάρεις, να πάρεις καλή θέση στα μπουζούκια. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Το 5-8 έχει τελειώσει. Με το που το πήρε ο Όφη. Εντάξει, μπράβο στον Όφη. Συγχαρητήρια, τα είπαμε. Ήταν παλικαρίσια η νίκη τους, όλα καλά. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι μια ομάδα η οποία μπορεί από την αποτυχία, δηλαδή μιλάω για τον ΠΑΟΚ, την αποτυχία να εξασφαλίσει το κύπελλο, να πάρει το κύπελλο Ελλάδας μέσα σε μια εβδομάδα, να μπορεί να στρώνεται έτσι καλά όπως εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μιλάω για το πρώτο, στο δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα της Τούμπας, και αυτό είναι σημαντικό, δείχνει ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή το πώς μπόρεσε ο ΠΑΟΚ και επανήλθε, γιατί αυτός ήταν ο κανονικός ΠΑΟΚ, εκτός του Γιακουμάκη. Αλλά θέλω να πω, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι παίζανε εκτός του Γιακουμάκη, αλλά στη θέση του ήταν ένας Γερεμέγεφ, ο οποίος αυτός έβαλε τα γυαλιά σε αυτούς που λένε ότι είναι ένα όρθιο σκουπόξυλο, όπως το λέγανε, και θεωρούσαν ότι δεν κάνει για μπάλα τίποτα άλλο. Και μέχρι στιγμής το παιδί έχει βάλει 10 γκολ στον ΠΑΟΚ, έχει έρθει 10, από τον Ιανουάριο. Έχει βάλει 8 συν 2. 8 στο πρωτάθλημα.
0: Μια χαρά.
2: Ένα Ευρώπη και ένα
1: κύπελλο. Ο εφιάλτης του Σαμάτα είναι.
2: Η πλάκα είναι άλλη, ότι ο Γερεμέγεφ παίρνει 400 χιλιάρικα το χρόνο. Και ο Σαμάτα έπαιρνε ένα 100. Ο Σαμάτα, παιδιά, έπαιρνε 3 χιλιάρικα τη μέρα.
1: Το λιοντάρι της Αφρικής.
0: Ούτε ο Λεπά δεν παίρνει τόσα την ημέρα.
2: 3.000 ευρώ τη μέρα έπαιρνε ο Σαμάτα στον ΠΑΟΚ. Να τρελαίνεσαι. Και έστελε τα λεφτά κάτω στην πατρίδα του, στην Τανζανία, όπου είναι ήρωας εκεί, και έκανε διάφορα ιδρύματα κλπ. Τα πλήρωνε ο Σαββίδης τα ιδρύματα.
0: Πάλι καλά.
2: Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι θέμα, πολλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως, εχθές, επειδή μίλησε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ήταν ένας ΠΑΟΚ που στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε και ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε, αλλά έχανε ή έβαζε τον γκολ. Προηγήθηκε μάλλον ο ΠΑΟΚ και ισοφάρισε ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι ο Ολυμπιακός είχε πρωτοβουλία, ο ΠΑΟΚ όμως τα βάζε. Και μετά το 65 δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός και έκανε ό,τι ήθελε ο ΠΑΟΚ.
2: Μια ερώτηση. Στο πρώτο ημίχρονο που λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν και ο Ολυμπιακός τα κάνει όλα κλπ. Ναι. Μπορείς, εκτός από τον γκολ που βάζει ο Ελκαμπή, που είναι λάθος όλης της άμυνας του ΠΑΟΚ, και μπορώ να το εξηγήσω δηλαδή. Ο Μιχαηλίδης κάνει παλιά 40 μέτρα, λες και είναι ο Μπέκενπάουερ, στην άλλη πλευρά. Παράλληλη παλιά δεν γίνεται πουθενά στη γη, ούτε στην προπόνηση. Και αντί να τη στείλει μπροστά στον Κωνσταντέλια ή στον Τάισον ή στον Γερεμέγεφ, την κάνει από την άλλη πλευρά να πάει στον Γκένι. Πατάει την μπάλα ο Γκένι, την παίρνει ο Μαρτίνς, κάνει την αντεπίθεση ο Ολυμπιακός, έχει φύγει ο Μπάμπα μπροστά, γιατί περίμενε, ήταν μόνος του ο Βραζιλιάνος, βγάζει τη σέντρα, ο Ελκαμπή, άντε γεια, σε καινή εστία. Έτσι. Εκτός από αυτό, το γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός, μπορείς να μου πεις μία άλλη πολύ μεγάλη φάση που κάνει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο, που είχε την υπεροχή.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο 0-2 πρέπει να ήταν. Εκεί που βαδίζει και παραμιλώ, έλεγε ο Μεϊτέ, και όλο έπεφτε, όλο έχανε την μπάλα, όλο του βγαίνανε τρεις παίκτες του Ολυμπιακού με δύο του ΠΑΟΚ.
2: Στο πρώτο λεπτό, ότι στο ο πρώτο Παβλέκ, λεπτό.
0: Τουλάχιστον τρεις φάσεις έκανε.
2: Ρε φίλε, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Γερεμέγεφ. Τέτα τέτ με το Τζολάκι
0: που το πιάσε.
2: Που αποκρούει, ναι, και είναι 1-0. Να γίνει 2-0, να τελειώσει εκεί το παιχνίδι. Ναι. 1-0 είναι εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σαν ομάδα φαινόταν στο γήπεδο Ολυμπιακός. Αυτό θέλω
2: δεν
0: να
2: το
0: πω.
2: Συζητάμε. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, είχε την μπάλα, είχε υπεροχή κλπ. Ναι. Δεν έχει χάσει όμως τεράστιες ευκαιρίες. Ναι,
0: όπως σε πάρα πολλά παιχνίδια, και στο ντέρμπι που έχασε από την ΑΕΚ, παρότι δεν έκανε ευκαιρίες. Σε κανένα παιχνίδι δεν έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Στο μόνο που του κάτσαν η φάση ήταν με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Απλά το με τη Λίμπαρ τώρα τον έχουν μάθει όλοι, του δίνουν χώρο. Είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν όλοι οι αμυντικοί του, και από εκεί και πέρα βρίσκουν έδαφος και κάνουν ευκαιρία συνέχεια οι αντιπαλοί του. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Εχθές ο Ρέτσος έκανε τη χειρότερη του εμφάνιση. Ωραία, δεξιά και αριστερά καλύ... δεν υπήρχαν παίχτες να μαρκάρουν τίποτα.
2: Λευτέρη, μόνο ο Τζολάκης παλεύε. Είχε παίχτη, έχει παίχτη άλλον καλύτερο του Ρέτσου και δεν το βάζει.
0: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω γιατί αυτή η άμυνα του Ολυμπιακού σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στα ντέρμπι, κάνει πολύ εύκολα το λάθος και παραπέει.
2: Ρε φίλε, εγώ παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έχει ζητήσει άλλους παίχτες και άλλοι ήρθανε. Για να λέμε αλήθειες. Δεν του πήραν τους παίχτες που ήθελε.
0: Ναι.
2: Άλλα ζήτησε ο προπονητής το καλοκαίρι, άλλα ζήτησε τον Ιανουάριο, άλλοι ήρθανε.
0: Ναι, αλλά δεν έχει, είπε μια φορά, είπε μόνο.
2: Αυτήριο άβε δύο παίχτες ήρθανε.
0: Είπε μόνο μια φορά. Μια φορά το είπαμε τη Λίμπαρ ότι στο σχεδιασμό που κάναμε. Οι παίκτες που αποκτήθηκαν, αλλά το μετέφρασε σε σχέση με κοινοτικούς και ξένους. Και γι' αυτό λέει δεν παίζει ο Αντρέ Λουίς και γι' αυτό βγαίνει έξω ένα Σιμέντο και γι' αυτό το ένα και γι' αυτό το άλλο. Δεν είπε δηλαδή ότι οι παίκτες δεν ήταν δικές μου επιλογές. Κάτι που είπε χτες ο Μπενίτεθ και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ακόμα και σήμερα γκρινιάζουν. Ναι. Που είπε δεν είναι δικές μου.
2: Εγώ απλώς λέω ότι ξαφνικά δεν μπορεί να φταίει για όλα με τη Λίμπαρ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άλλοι φταίνε, δεν φταίει μόνο η Μπεντιλίβαρ. Και επίσης το δεύτερο ημίχρονο, να πω και το πιο σημαντικό, για να μην λένε ότι λέμε από τη μονοπλευρά, ότι για μένα προσωπικά το μάτς το κέρδισε με ο ΠΑΟΚ, αλλά το κράτησε ο Παβλένκα.
0: Ο Παβλένκα, σε δύο φάσεις.
2: Αν δεν έκανε τη φανταστική ενέργεια που κάνει ο Τσικίνιο, που γυρίζει και σουτάρει απευθείας και πετάγεται και το βγάζει από το γάμα, αν δεν ήταν ο Παβλένκα σε αυτή τη φάση και γίνονταν το 2-2, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια. Ο Παβλένκα δηλαδή κρατάει το 2-1, κρατάει τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ και μετά γίνεται το 3-1 από την
1: και
2: ωραία.
1: Να πούμε και μια αλήθεια τώρα. Καλός ο Τσιφτσής,
2: πρώτη χρονιά.
1: Φέτος, αλλά ο Παβλένκα νομίζω είναι ότι κλάση. Είναι μια κλάση πάνω.
2: Έτσι ακριβώς. Μπράβο Δημήτρη, είναι πολύ σωστό αυτό που
1: ξεχάστηκε, λέει. Ξεχάστηκε ο Λουτσέσκου πιστεύω. Και τον τοποθέτησε. Στον τελικό, α πούμε, έπρεπε να παίξει ο Παβλένκα.
2: Ο Παβλένκα. Δεν τον είχε σίγουρο 100% ότι είναι έτοιμο. Ο Παβλένκα, αν ήταν καλά, δεν θα έβγαινε από κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σαν τερματοφύλακας έχει παίξει 7 χρόνια, 8 χρόνια Bundesliga, ρε παιδιά. Και βασικό στην Bundesliga 8 χρόνια. Είναι τερματάρα ο άνθρωπο. Και δεν το έδειξε μόνο στο χθεσινό παιχνίδι. Σε πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ το έχει δείξει. Έχει δίκιο ο Δημήτρη. Για μένα προσωπικά, αν ήταν καλά ο Παβλένκα, θα έπαιζε αυτό. Ο Τσιφτσή είναι καλό τερματοφύλακα, πολύ καλό. Έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ, έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, αλλά ο άλλος είναι άλλο επίπεδο. Ο Παβλένκα, πιστεύω.
1: Άρα
2: εγώ. Δηλαδή.
1: Αυτό θα τελειώσει τώρα το πρωτάθλημα.
2: Έτσι πιστεύω. Ο Παβλένκα θα παίξει. Ναι. Και στο Καραϊσκάκι την Κυριακή, ο Παβλένκα πάλι θα παίξει. Πάντως, δεν μπορεί να το βγάλει.
1: Νίκο, πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μετά από ένα αρνητικό πολλών γεγονότων είχε και τη μοίρα μαζί του, διότι ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό, ήταν να το πάρει αυτό το ματ. Και με τον Ολυμπιακό φέτος τα πάει πάρα πολύ καλά, του ταιριάζει, ιδιαίτερα κάποιοι παίκτες όπως ο Ζίβκοβιτς, έτσι. Και νομίζω ότι και την Κυριακή παραμένει και πάλι ότι είναι ικανός και αυτό να το πάρει. Πολύ καιρό πήγε ο ΠΑΟΚ, 2-3 μήνες στάσιμο με πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ήταν πραγματική εικόνα αυτή της ομάδος, έτσι δεν είναι.
0: Τι λένε στα Θεσσαλονίκη τώρα για τίτλο?
2: Κοίταξε, τι για το πρωτάθλημα. Κοίταξε τώρα, αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν είναι μηδέν οι πιθανότητες, αλλά είναι λίγες όπως και αν το κάνουμε. Δηλαδή, αν κερδίσει την Κυριακή του Παναθηναϊκού,
1: τελειώνει.
2: Νομίζω ότι τελειώνει το πάρτι. Αν όμως ο Παναθηναϊκός πάει εκεί πέρα, γιατί ο Αλαφούζος δεν θέλει να το βλέπει τον Ηλιόπουλο και κάνει κανένα διπλό μέσα στη Φιλαδέλφια.
0: Δεν θέλει να το βλέπει, και... γιατί έχουν κόντρα στα ουράλι σε αυτό το κίνητο.
2: Ο Αλαφούζος λέει με 13 χρόνια, 14 χρόνια
0: αυτό...
2: δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα.
0: Ήρθε
2: με την κοτσίδα. Ήρθε με την κοτσίδα σε ένα
0: χρόνο
2: και μας παίρνει πρωτάθλημα. Έχει πάρει και τη ριτσόνα στην ανάβαση, έχει πάρει και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Τα έχει σαρώσει όλα. Και μέχρι λίγο θα πάρει και το μικρόφωνο του Οικονομόπουλου να τραγουδάει στην πίστα. Η επόμενη κίνησή του είναι.
0: Και να λεφούσα στην πόλη.
2: Να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμη όμως που έχει να κάνει με το συνάφητο δημοσιογραφικό την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκαν κάποιοι ρεπόρτερ τη ΑΕΚ, α πούμε, κλπ. Και λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα πόδια στον Ολυμπιακό, θα κάτσει να χάσει, να κάνει κλπ.
1: Το λέγανε πολύ αυτό, ναι.
2: Ναι, αυτοί οι εξιδίων τα αλότρια μάλλον κρίνουν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον φίλο στο πρωτάθλημα. Είναι όλοι τους και μόνος του. Γιατί δεν έχει κάποιον να πεις ότι δηλαδή, από πού και ως πού τώρα ο Ολυμπιακός να κάνει φιλία με τον ΠΑΟΚ. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό.
1: Άλλο ανακοχή, άλλο φιλία, ναι.
2: Εντάξει, και ανακοχή, πρόσεξε, για Σούπερ Λίγκα και τέτοια, okay, αυτά γίνονται. Αλλά ποιος υπάρχει ποτέ να αγαπηθεί ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, και μιλάω για οπαδούς και λοιπά, το να κρατήσουν μια στάση η ομάδα σου, η ομάδα μου και λοιπά, το να το, okay. Αλλά Από ποιους που το λένε αυτό δηλαδή. Επίτηδες το πετάνε έτσι.
0: Σε σχέση με τις εκλογές της ΕΠΟ τότε, ότι κάνανε συμμαχία, ότι έχουν καλές φιλικές σχέσεις.
2: Κάτσε και ο Μελισανίδης ήταν τότε.
0: Εντάξει,
2: και ο Μελισανίδης. Ναι. Άμα αυτή τη λογική.
0: Ο καθένας ανάλογα τα συμφέροντά του πετάει αυτό που θέλει να πετάξει, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά η ΑΚ, όμως με τον Κομπίνη πήρε ένα πρωτάθλημα στην καμπούρα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όλα. Του το κλέψε δηλαδή από το 18, να τα λέμε και αυτά. Μετά όμως έκανε μια άλλη κίνηση. Η ΑΕΚ όμως εγώ σήμερα πιστεύω ότι επειδή εκμεταλλεύτηκε αυτές τις γκέλες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Πέντε βαθμούς μπροστά είναι. Η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα εφόσον κάτσει χ το παιχνίδι για μένα. Το
2: Καραϊσκάκη.
0: Ναι.
2: Και άμα φέρει χ και η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, άμα κερδίσει, λέω τον Παναθηναϊκό.
2: Άμα κερδίσει, τελείωσε, ρε φίλε.
0: Ναι,
2: και αρθεί χ στο Καραϊσκάκη, γεια σας.
0: Ναι.
1: Μετά όχι, θα εγώ νομίζω θα έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα για όλα, γιατί έχει εξαιθεί απέναντι στο παδούς του και το μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί. Μπορεί πάλι, άμα τον πιάσει πάλι κότσο ο Λουτσέσκου, κάθεται στην άμυνα, του βγει στην κόντρα, του κάνει ένα γκολ πάλι στην αρχή. Τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Τα πάει καλά με τον Ολυμπιακό.
1: Βάλει τον γαμπρό μέσα, ρε φίλε. Α μην βάλει τον γαμπρό μια φορά μέσα στα χαφ.
0: Εντάξει, ας το πάει. Τι να πω.
1: Συγγνώμη, είναι εδώ να πει ο Γκαρσία ακόμη στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, απίστευτο, απίστευτο.
2: Μισό λεπτό, να βάλω ένα quiz.
0: Να πάρεις.
1: Ναι, ναι.
2: Τελειώνει το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Οι βαθμοί παραμένουν όπως ήταν 6.
0: Ναι, ναι.
2: Έρχεται η ΑΕΚ στην Τούμπα χάνει.
1: Την Τετάρτη. Την Τετάρτη.
2: 1-0 ο ΠΑΟΚ. Λέω τυχαία τα
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: Έτσι. Και πάει τελευταία αγωνιστική και έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Και κάνει ο ΠΑΟΚ και νίκη μέσα στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός πάει κερδίζει την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Ισοβαθμία έχουμε έτσι όπως με αυτό το σκεφτείτε.
1: Ένα, δύο, τρία είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: Στην τριπλή ισοβαθμία.
1: Ναι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ το παίρνει.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι 1-2-3 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ βγαίνει τρίτη.
2: Το παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
0: Σοπα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και βγαίνει τρίτη ΑΕΚ.
2: Δηλαδή βάλτε τα λίγο κάτω. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει.
1: Εντάξει,
2: έτσι.
1: Σενάριο είναι αυτό.
2: Σενάριο, είπα quiz. Quiz και σενάριο.
1: Σε 10 μέρες θα το ξέρουμε.
0: Αλλά υπάρχει και το άλλο σενάριο. Τώρα μου στείλε μήνυμα ο Βαγγέλης.
1: Ναι,
0: μου λέει
1: ναι.
0: Θα γίνει αυτό που λέει ο φίλος μου ο Νικόλας ο Πετρουλάκης. Απλά
2: μάλιστα.
0: Έχει κάνει ένα λάθος. Στην τελευταία αγωνιστική θα κερδίσουμε εμείς την ΑΕΚ Φιλαδέλφεια, αλλά θα χάσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
2: Α, εντάξει. Πάω πάσο, ρε φίλε. Εντάξει,
1: όχι,
2: κανένα πρόβλημα.
1: Στο αντίο του Μπενίτε.
2: Και το αντίο τη Λεωφόρου.
0: Και αντίο τη Λεωφόρου.
2: Και αντίο Λεωφόρου και αντίο Μπενίτε. Δηλαδή και τα δύο αντίο. Εκεί πέρα. Άμα γίνει αυτό, αλλάζει το σκηνικό βέβαια. Εντελώς
0: ναι,
2: αλλάζει. Αλλά λέμε υποθετικά. Αλλά τώρα εσύ, άμα ήσουν ΑΕΚ, άμα ήσουν ΠΑΟ και Ολυμπιακός και έπαιζες και ήθελες να κάνεις μια νίκη οπωσδήποτε και έχεις τώρα τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα σου την Κυριακή με το γήπεδο να είναι τίγκα να κάνεις sold out. Είναι σίγουρο θα κάνεις sold out η ΑΕΚ
0: σίγουρα, ναι.
2: Στο παιχνίδι κλπ. Θα άφηνες αυτή την ευκαιρία που χαμένη. Εγώ λέω όχι.
1: Έπρεπε να το καθαρίσει από προχτές.
0: Το έχει ξανακάνει.
1: Ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ εχθές. Έπρεπε από χθες.
2: Η ΑΕΚ το έχει ξανακάνει πριν από δύο χρόνια.
0: Α, και πριν δύο χρόνια, βέβαια. Που έχασε από τον ΠΑΟΚ. 2-3.
2: Βέβαια, με τον Αλμέιδα.
0: Ναι,
2: τότε
0: ναι.
2: Που πήγε ο ΠΑΟΚ και έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λαμία και
0: ισοφάρισε
2: στο 100 με γκολ του ΣΒΑΜ. Στο 100 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. 10 λεπτά μετά το τέλος. Με προπονητή το Βόκολο η Λαμία και ήταν στο μείον 7 ο ΠΑΟΚ. Και λες.
1: Και όταν είναι το 1-2 στην Τούμπα είναι στο μείον 10.
2: Ακριβώς, στο 75-76. Και βάζει τον κόλο Κωνσταντέλιας, γίνεται 2-2. Και βάζει τον κόλο Σάστρε στο και κάνει 3-2. Γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Αλμέιδα, έκανε εγκληματικό λάθος. Κέρδιζε 1-2 και μου βάζει επιθετικούς.
0: Ναι.
2: Έβγαλε,
0: δηλαδή μιλάμε.
2: Αντί να βάλει τρεις παίκτες στην άμυνα να πάρει το διπλό να φύγει, να πάρει και το πρωτάθλημα, αλλάζει τις κάνεις και πανηγυρίζει ο Λουτσέσκου στον άλλο πάγκο, που βάζει επιθετικούς και ο Λουτσέσκου και χτυπάει το παιχνίδι και το παίρνει.
0: Και το
2: γιατί
0: παίρνει,
2: εκεί
0: ναι,
2: είναι
0: φοβερό
2: η ζαριά.
0: Μάτσα,
2: ρίχνεις,
0: αυτό, φοβερό μάτσα.
2: Ναι, ρίχνει ζαριά και κάνεις 3-2 κάνει ο ΠΑΟΚ, αν το θυμάστε βεβαίως, mm-hmm. Και μετά κερδίζει τον Ολυμπιακό, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και πάει μέσα στο Χαριλάου τελευταία αγωνιστική.
0: Και ήταν το πιο μαγικό
2: ποτάμι. Κάνει το 1-2. και κερδίζει μέσα στο Χαριλάο το πρωτάθλημα στο 90 τόσο που κάνει και παλιά. Ναι, ο Ανσαριφάντ που την κάνει out.
1: Πάμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Τι συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ, οργανώνεται διοικητικά πέραν του στελέχου του νομικού και, που είναι και σόι με τον πρόεδρο καθώς έχει παντρευτεί την ανιψιά του. Εμφανίστηκε και ένας Ρώσος ή Ουκρανός χθες το βράδυ.
2: Ουκρανός. Ναι, ναι, Ουκρανός. Ουκρανός, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες και επειδή έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Παπαμιμίκος πριν από λίγες μέρες
1: ναι.
2: Και είπε ότι,
1: ναι,
2: ναι, είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ θα οργανωθεί πάνω σε τεχνοκρατικά πρότυπα, έτσι είπε χαρακτηριστικά, τεχνοκράτες θα έρθουν και λοιπά, λέει, στον ΠΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος, ο οποίος εμφανίστηκε ποδοσφαιροπαράγοντας, Ουκρανός, ο Ευγένη Κοσέλεφ, όπως ονομάζεται, αυτός έχει δουλέψει στο παρελθόν και σε άλλες μεγάλες ομάδες. Στη Ζενίτ έχει δουλέψει, στη Σαχτάρ, στη Μαρσέιγ έχει δουλέψει στο παρελθόν. Είχε το ρόλο του Head of Football Operation, όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή στέλεχος τεχνοκράτης, ο οποίος αναλαμβάνει όλη την διαχείριση δομών και τη λειτουργία όλου του αθλητικού συλλόγου. Και από ό,τι φαίνεται αυτός θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, γιατί μιλούσε και με την Κοντζαρόβα επί αρκετή ώρα, ρωτούσε να μάθει τα πάντα, εμφανίστηκε εκεί και πιθανολογώ ότι θα είναι ένας από τους ανθρώπους, ο Κοσέλεφ, που θα μπουν στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Και δεν θα είναι μόνο αυτός, θα είναι και άλλοι, κατά την εκτίμησή μου.
1: Άρα μένει ο τεχνικός διευθυντής.
2: Φυσιολογικά θα υπάρξει και τεχνικός διευθυντής μετά τον Κοσέλεφ και ο κ. Παπαμίκος αναλάβει όλο το στρατηγικό, όλο το θέμα. Να αλλάξουν κάποια πράγματα, λίγο να ξετινάξει λίγο τα σεντόνια ο Ιβάν Σαββίδης, γιατί πολλοί ήταν από εκεί κάτω. Εν τω μεταξύ υπάρχει και κόσμος που το θέλει αυτό να γίνει, ένα ηλεκτροσόκ, αλλά όλο όπως καταλαβαίνετε θα εξαρτηθούν και από την τελική έκβαση του το play-off για τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει Champions League, προκριματικά Champions League, θα είναι καλά. Και ψυχολογικά θα είναι καλά και επίσης θα διεκδικήσει κάτι. Αν πάει πάλι στα δεύτερο προκριματικό του Europa League, θα είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Θα αρχίσει η εσωστρέφεια και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, σωστά λέει ο Δημήτρης, αυτός ο Κοσέλεφ, ο Ευγένη Κοσέλεφ που ήρθε στην Τούμπα, θα είναι φυσιολογικά ένα από τα στελέχη του νέου ΠΑΟΚ 26-27.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και κλείνει και το κεφάλαιο Λουτσέσκο που είχε ψήλο ανοίξει πάλι. Μάλλον κλείνει, φίλε Νίκο, θα συνεχίσει.
2: Σίγουρα θα συνεχίσει ο Λουτσέσκο. Και επειδή οι σχέσεις του Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, επειδή λένε διάφορα, είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Εγώ πιθανολογώ ότι ανάλογα και με αν ο ίδιοι το θέλουν, μπορεί να υπάρχει και επέκταση συμβολέου του Λουτσέσκου. Δηλαδή να μείνει και άλλα χρόνια. Πιστεύω εγώ.
0: Ανάλογα πού θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ανάλογα. Αν πάει τώρα τρίτο-τέταρτο και φέτος και είναι τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί να αλλάξει το σκηνικό του χρόνου, να μην του ανανεώσει. Γιατί υπάρχουν και οι ρήτρες, ξέρετε. Αν ο Λουτσέσκου παραιτηθεί από τον ΠΑΟΚ, πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ διώξει τον Λουτσέσκου, τον απολύσει, να του δώσει 3 εκατομμύρια. Δεν και λίγα τα λεφτά. Άρα υπάρχουν οι ρήτρες μεταξύ τους. Και άμα ο Λουτσέσκου φύγει και ο ίδιος, ας πούμε, από την ομάδα που δεν το βλέπω, δεν θέλει να φύγει ο Λουτσέσκου, το 3 εκατομμύρια και ο Λουτσέσκου είναι λίγο, έχει μια σχετική δυσκολιότητα στα οικονομικά για να το δώσει το 3 εκατομμύρια.
1: Πάμε να πούμε δύο σχόλια για Άρη και Ηρακλή.
2: Για Άρη να πούμε ότι δεν είναι, η χρονιά έχει τελειώσει. Από ό,τι φαίνεται θα φύγουν καμιά δεκαπενταριά παίχτες από τον Άρη. Όπως το είπα προηγουμένως, είναι μια χρονιά αποτυχημένη στον Άρη 100%. Τώρα αυτό το διπλό μέσα στο Ηράκλειο, εντάξει, ήταν ένα ψυχολογικό καλό κλπ. Περισσότερο ψυχολογικό ήταν για τον Γρηγορίου, που αρχίζει και κερδίζει πόντους ο Γρηγορίου, ξέρετε, μεταξύ των φιλάθλων του Άρη, γιατί από τη μέρα που ήρθε τη σουλούπωσε την ομάδα, είχε και ατυχίες, αλλά έκανε τώρα δύο νίκες. Αν την πάει την ομάδα πέμπτη, την τερματίσει πέμπτη, που δεν κερδίζει τίποτα μεν, αλλά για λόγους γοήτρου μπορεί να ενδεχομένως να αρχίσει να σκέφτεται ο Καρυπίδης ότι ίσως να του δώσει την ευκαιρία να τον κρατήσει. Και επειδή θα ρωτήσει ενδεχομένως ο Δημήτρης και για το ιδιοκτησιακό,
1: ναι,
2: δεν υπάρχει τίποτα για το ιδιοκτησιακό, παιδιά. Όλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν υπάρχει καμιά επίσημη πρόταση, ούτε Χατζιωάννου υπάρχει, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, κανένας από όλους αυτούς. Συνεχίζει ο Καρυπίδης, από ό,τι γνωρίζουμε πολύ καλά. Τώρα κάποιοι τα λένε για να ενδεχομένως για να παραμυθιάσει τον κόσμο του Άρη. Δεν υπάρχει καμία πρόταση από κανέναν. Υπήρχαν δύο άνθρωποι με τους οποίους μιλούσαν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, ένας από Αμερική και ένας άλλος Ελληνοαμερικανός πάλι, γιατί εμφανίζονται οι Ελληνοαμερικανοί τελευταία, οι οποίοι δεν έχει, με τους οποίους δεν έχει προχωρήσει τίποτα απολύτως. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.
1: Ηρακλής μετά το θέμα Ματσάρι, πώς το Μαράτσι, πώς το λέει.
2: Ματσάρι.
1: Δεν είχε ματζάρα, τελικά.
2: Ματζάρα δεν έχει και στασιμότητα υπάρχει εκεί.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος, καταρχάς ο Ηρακλής δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, εκτός από ξένους κάποιους παίχτες που δεν έχουν παίξει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να κλείσει παίχτη από την Ελλάδα. Όλες οι ομάδες παίζουν μέχρι 18 του μηνός. Άρα οι ποδοσφαιριστές δεν ξέρουν που θα μείνουν του χρόνου, τι θα κάνουν κλπ. Τι θα πέσουν, τι θα κάνουν κλπ. Άρα υπάρχει μια δυσκολία εδώ στο να βρει παίχτες. Ένας που παίζει, ας πούμε, λέω τώρα, παίζει ένας στον Πανετολικό, παίζει ένας στον Άρη, παίζει ένας στον Μπάο, ξέρω εγώ. Δεν ξέρει τι θα κάνουν του χρόνου ή, ξέρω εγώ, στον Ολυμπιακό, στον Πανεθνικό. Δεν ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, αν δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Άρα και ο Ηρακλής έχει μια δυσκολία, αλλά ο Ηρακλής και η Καλαμάτα είναι πιο δύσκολα από τους άλλους τους υπόλοιπους, γιατί όλοι θα έχουν και ένα κορμό. Αυτή. Ενώ ο Ηρακλής δεν έχει τίποτα. Πρέπει να πάρει 20 παίχτες. Καλαμάτα άλλους 20.
1: Αυτό είναι πολύ δουλειά. Η μοίρα των νεοφώτιστων.
0: Και από ό,τι λένε, ότι ο Ματζάρι λέει στη διαφωνία του με τον κύριο Μονομασιώτη, αυτό που είπα, ότι ζήτησε μεταγραφές για Ευρώπη και του λέει ο άλλος, θα σωθούμε πάμε. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι διάβασα.
2: Και ζήτησε και λεφτά περισσότερα και συνεργάτες παραπάνω. Δηλαδή δεν τον θέλω αυτόν, θα πάρω κάτι δικούς μου από την Ιταλία κλπ. Και του λέω ο άλλος, καλά, αφού κάνα μια συμφωνία. Τι αλλάζει τώρα τη συμφωνία, όχι, λέει, γιατί είδα κάποια πράγματα. Εγώ θέλω δικούς μου ανθρώπους και να έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς και κάτι τέτοια έλεγε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έκανε και προσωπική λεζάντα ο Ματζάρι, ήταν και 1,5 χρόνο έξω, 2.
1: Άρα εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ωραία.
0: Και να κλείσουμε, επειδή πάμε για διαφημίσεις, με το μήνυμα του Χρήστο από τον έβοσμα του φίλου σου που είναι και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και λέει να φύγει ο Λουτσέσκο άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, γιατί σε 6 χρόνια στη δεύτερη θητεία του θα έχει πάρει μόλις ένα τίτλο.
2: Ένα τίτλο.
0: Ένα πρωτάθλημα εννοεί. Από το 21.
2: Α, από το 21 και μετά. Γιατί και το 19 ο Λουτσέσκου το πήρε.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Και, έχει πάρει και κύπελα. Δύο
0: ναι,
2: κύπελα.
0: Ένα πρωτάθλημα, όχι ένα τίτλο. Ένα πρωτάθλημα.
2: Ένα πρωτάθλημα, ναι, εντάξει. Ναι. Okay. Άμα παίρνει κάθε δύο χρόνια, ρε φίλε, ένα τίτλο, κάτι κλπ. Είναι πετυχημένο. Στο δεύτερο χρόνο δεν πήρε τίποτα φέτος. Ναι. Αν έπαιρνε το κύπελο, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Το είχα πει και από την αρχή.
0: Θα ήταν διαφορετικά, ναι.
2: Πολύ διαφορετικά.
0: Ναι. Και κάποια αποτυχία. Ωραία,
1: θέλω να κλείσουμε λίγο το σχόλιο σου για Μπενίτεθ. Κάνει το χαζό, δεν καταλαβαίνει. Όλοι πιάτσα ξέρει ότι φεύγει και αυτός το παίζει τρελός. Δεν μπορεί να είναι τρελός. Ναι. Τι συμβαίνει.
2: Ο Μπενίτεθ, τι αποζημίωση έχει άμα θα φύγει.
1: Δεν θα έχει 3-4.
2: 4 σίγουρα έχει, νομίζω.
1: Ναι.
2: Ένα τεσάρι το έχει αυλεπεί ο Μπενίτεθ. Άρα γιατί να μην κάνει τον τρελό, να πάρει τα 4 σκοτεινά να φύγει, αφού η Τσέλιος δεν έχει καμία τύχη. Και να σου πω και κάτι, ρε παιδιά, συγγνώμη. Επειδή όλοι παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό, είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μικρή. Ο Μπενίτεθ φταίει μόνο για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι φέτος.
0: Όχι, βέβαια. Δηλαδή, αλλά ξέρει σαν οι δηλώσει του εχθές που είπε για τις επιλογές, ότι δεν ήταν δικές μου επιλογές και τέτοια. Κάτι τέτοιο,
2: άμα το είπε αυτό ο Μπενίτεθ, γιατί δεν απάντησε. Εγώ δεν είδα απάντηση τον Παναθηναϊκό.
0: Καμία. Πουθενά δεν απαντάει. Και σε όλη την παραφιλολογία ότι τελειώνει ο Μπενίτεθ και όλα αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, μα ούτε διαρροή έκανε.
0: Τίποτα.
2: Να πει ότι τι είναι αυτά που λέει ο Μπενίτεθ, η διαρροή από πλευρά τη ΠΑΕ είναι αυτό κλπ. Γιατί δεν το κάνει.
1: Καλά, αφού έχει συμβόλαιο μαζί του, δεν μπορεί και τα λοιπά.
2: Ναι, ο Μπενίτεθ όμως βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν έκανα καμία επιλογή. Και ήρθε μετά ο Μπενίτεθ, ήρθε στο δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος. Άμα δεν του δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από την αρχή τον Μπενίτεθ για να τον δει στην προετοιμασία, το ένα το άλλο, τι κριτική να κάνεις για τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ ήταν μεγάλος προπονητής, τώρα δεν ξέρω αν το θεωρούν κρασοπατέρα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Τον θεωρούν ότι πρόσφερε, ότι κάτι κάνει. Αλλά δεν έχει.
2: Καλά, πλάκα μου κάνει. Ήταν. Άμα ρωτήσει τη Λίβερπουλ, τον αποθεώνει ο Λίβερπουλ.
0: Ακόμα,
2: και όχι
0: ακόμα.
2: Μόνο, γιατί δούλεψε το παιδί. Δούλεψε ο άνθρωπος. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό, αν είναι άχρηστος, είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παναθηναϊκός έχει 13-14 χρόνια που ταλαιπωρείται. Εδώ διώξει τον Γιωβάνοβιτς εκείνη την εποχή. Που έκανε για μένα, έκανε έγκλημα που τον έδιωξε τότε τον Γιωβάνοβιτς.
1: Άρα και το κουίζ για σένα με τη Λίβερ θα μείνει.
2: Εγώ πιστεύω θα μείνει, ναι.
1: Ναι. Κοίταξε τώρα που ο Μαρινάκης καθάρισε με την Νότιγχαμ. Θα ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό από αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, δεν καθάρισε. Γιατί τώρα, άμα περάσει την Άστον Βίλα, πάει και για τρίτη Ευρωπαϊκή Κούπα.
2: Πάει και. Όχι, πάει και Champions League.
0: Champions League θα πάει, βέβαια.
2: Θα πάει Champions League. Άμα το πάει εδώ.
1: Άμα το πάει εδώ, θα πάει Champions League.
2: Ολυμπιακός τον έχει τώρα, τον Ολυμπιακό τον έχει νομίζω δευτεροτρίτο ο Μαρινάκης αυτή τη στιγμή. Η Νότιχαμ είναι πρώτη φυσιολογικά στο μυαλό του, έτσι βλέπω.
0: Όπως θα έχουν φέρει παίχτες στο Ολυμπιακό για με τη Λίμπαλ και έχει φτάσει εκεί που έχει, σου λέει τώρα έχω, να πάω τελικό Europa League και αν το πάρω θα παίξω Champions League του χρόνου.
2: Champions League παίζει, ρε φίλε, κατευθείαν. Τι, μέσω του Europa.
0: Ναι, μέσω
2: του Europa. Γιατί να μην το κυνηγήσει.
0: Το κατέκτησε, βέβαια.
2: Ναι, γιατί να μην το κυνηγήσει.
0: Αυτό καλό βράδυ, Νικόλα μου. Κλείνουμε.
2: Να είστε καλά όλοι.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Φιλιά σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις τραγούδι.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Φοβερός είσαι. Έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
7: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε με αυτά τις τραγουδάρες που βάλαμε από δύο παουτζίδες, έτσι τον Νίκο Βέρτη και τον Στράτο Διονυσίου. Μπαλαντέρ, η εκπομπή σας κρατάει στροφιά κάθε βράδυ, 12 με 2. Δημήτρης Μαρισιώβας, Αυτέρης Αρελάκος και βέβαια ο γίγαντας Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση.
1: Και δυστυχώς, επειδή συμβαίνουν πολλά δυσάρεστα, έχουμε τώρα και ένα ακόμη δυσάρεστο από ένα φίλο της εκπομπής, με έναν άνθρωπο που πάντα ενδιαφερόταν να μιλήσει με τον Σίβο Τζάκη, με εμάς. Και δεν μας μιλούσε για την Κόρινθο από όπου διέμενε και θυμάμαι ότι εργαζόταν και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά μιλούσε για το Φωστήρα, ένας αγνός φωστηριώτης στα 54 του μόλις, ο Τάσος Μητσόπουλος, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ναι. Είχε δημιουργήσει ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, Φωστηρίστας Radio, και μιλούσε συνεχώς, πρόβαλε δηλαδή τον Φωστήρα. Έφυγε από την ζωή και έχουμε και ένα μέλος της διοίκησης του από Φωστήρα, ο οποίος εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ένας φαν πραγματικά του Φωστήρα, φαν της Ερασπόρ, φαν του ποδοσφαίρου.
0: Έφυγε
1: από τη ζωή ο Τάσος Μητσόπουλος.
0: Ναι. Έστειλε πολλά μηνύματα, δεν έβγαινε.
1: Όχι.
0: Έστειλε μηνύματα και πάντα μίλαγε για το Φωστήρα.
1: Ναι.
0: Να τα διαβάσουμε. Φρέλα, για το Φωστήρα.
1: Παραμένει πάντα, φίλες και φίλοι, το quiz. Ποια ομάδα αν ήρθε από την Α και αμέσως κατέκτησε το πρωτάθλημα? Ήταν σίγουρα η Καϊζερσλάουτερν. Υπήρχε μία ακόμη που είχε σχέση με την Αγγλία και η τρίτη έγινε την Κυριακή σε πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης. Και τώρα, αν θυμάμαι καλά, η Νότιγχαμ, αφού πήρε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, μου φαίνεται, πήρε
0: και το κύπελλο πρωταθλητριών. Δύο φορές, κολλητά.
1: Λέω, εκεί λέω κολλητά, αμέσως
0: που το πήρε. 79 και 80.
1: Έχω την εντύπωση έπαιξε με αγγλική ομάδα, τη Βίλα. Όχι.
0: Όχι, με Αμβούργο και Μάλμε.
1: Με Αμβούργο έπαιξε.
0: Και τα δύο μάτς τα πήρε με ένα 0.
1: Αμβούργο και Μάλμε. Θυμάμαι την τρομερή παιχτούρα που έπαιζε στον Ασβέστη.
0: Αριστερό Ρόμπερτσον.
1: Το Ρόμπερτσον. Ε, τρομερός.
0: Παιχτούρα.
1: Ο κοντός ήταν ο Άρτσι Γκέμιλ.
0: Άρτσι Γκέμιλ, Ζο Ρόμπερτσον.
1: Και ο αξίριστος σέντερ φορ, ο Πίτερ Γουίδ.
0: Πίτερ Γουίδ, ομαδάρα τότε.
1: Δεκάρι, Φράνσις.
0: Τρέβορ Φράνσις.
1: Ωραία ομάδα.
0: Ε.
1: Ωραία ομάδα.
0: Μαδάρα.
1: Τερματοφύλακα δεν θυμάμαι.
0: Τερματοφύλακα στην Νότια Χαμπτέσπα.
1: Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σου. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε τον κάδο των μηνυμάτων.
0: Μηνυμάτων. Να δούμε και τα quiz. Ποιο το βρήκε? Ο Βασίλης Αναστασιάδης χορεύει και λέει: Μαλισιώβα, πες αλεύρι, ναι. Ο Ακανές μου σε γυρεύει.
1: Τώρα οι Σέρες με στεναχώρησαν να έφυγε από τη ζωή, κυρία Λίτσα.
0: Άλλο αυτό.
1: Δύσκολα θέματα.
0: Για τον Πανσεραϊκό αυτό το λέει.
1: Πανσεραϊκό θα την κάνει τη δουλειά του μάλλον.
0: Θα σωθεί.
1: Αφού γλίτουσε την Κυριακή, ρε φίλε, από το χάρο τα δόντια.
0: Μπι Βάντερσον δεξιό μπακ, ο οποίο ήταν ο πρώτος μαύρος που έπαιξε στην Εθνική Αγγλία. Μπράβο, ρε Χρήστο, τα βρέπει. Είσαι ο Χρήστος.
1: Λοιπόν,
0: τερματοφύλακα θύμισε μας, Χρήστο, και εγώ δεν τον θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Διονύσης Μακρύς, νέος και ωραίος. Η Νότιγχαμ λέει το είπε, το έκανε ακόμα καλύτερα.
0: Στη Νότιγχαμ ο Μακρύς.
1: Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Α.
1: Και με το που ανήλθε.
0: Μπράβο, ρε Μιχάλη Παγώνη από τη Σύρο. Ναι.
1: Ο Νίκος βρήκε και αυτό το Διονύση Μακρύ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας βρήκε και αυτό το Διονύση Μακρύ από τη Μεγαλόπολη. Δόξα Μεγαλοπόλος.
0: Πού είναι αυτή η Μεγαλοπόλη?
1: Μεγαλοπόλη, ρε.
0: Στην Αρκαδία, λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μακρύς από τη Μεγαλοπόλη, ναι.
1: Όχι, αλλά το βρήκε ο φίλος μας.
0: Ο φίλος είναι αυτή.
1: Ο Σταματόπουλος, ο Νίκος λέει καλησπέρα, καλή βραδιά. Και αυτός τον βρήκε. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Όλος ο
1: καλός. Και ο κ. Βαγγέλης Παπαγιάννου βρήκε και αυτός τον Διονύση Μακρύ.
0: Μπράβο.
1: Η Παπακόρα λέει πιστεύετε θα κάνει τη μεγάλη επιστροφή του 24. Βαγγέλης από πολυδέντρη Αττική. Το πολυδέντρη που είναι?
0: Εκεί που έχει πολλά δέντρα. Κοντά στο Καπαδρίτη.
1: Κάθε μέρα σκέφτομαι αυτή τη βραδιά στο Βικελίδη και θέλω να το ξαναζήσω και φέτος. Εγώ νομίζω
0: κοντά στο Καπαδρίτη.
1: Αυτά τα ωραία γίνονται μια φορά.
0: Εντάξει. Η ιστορία όμως παραλαμβάνεται πολλές φορές.
1: Όπως και ο ταχυδρόμος.
0: Χτυπάει δύο φορές.
1: Ο Σπύρος λέει καλησπέρα σε όλους σας. Μαθαίνω ότι λόγω της δουλειάς μου για τον Άρη μιλάνε με τον Στέλιο Χατζιουάνου, ιδιοκτήτη της EasyJet, τον Κύπριο.
0: Τώρα δεν το.
1: Τον Άλμπερ Μπουρλά, τον CEO που έχει φέρει τα. Πώς τα λένε τα εμβόλια.
0: Ο Νίκος Πετρουλάκης είπε όχι, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Το απέκλεισε.
1: Γκάρι Μπέρντλς. Σπύρος, άκουσε. Ναι. Κοίταξε, επαφές θα γίνονται. Δεν μπορεί να μην γίνει. Αφού ο άνθρωπος δεν αφήγει.
0: Αν υπάρχει ενδιαφέρον, βέβαια, υπάρχει καπνός, μπορεί να βγει και φωτιά. Το θέμα είναι ο καπνός να υφίσταται.
1: Μπορεί να τον πιέζουν.
0: Πίτερ Σίλτον ο τερματοφύλακα.
1: Ναι, όχι, ο Σίλτον ήταν. Στην Νότιγχαμ.
0: Μας έβαλε τα γυαλιά ο Χρήστος.
1: Ο Σίλτον ήταν.
0: Πίτερ Σίλτον, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Που δεξί μπακ βίζει Άντερσον.
1: Εμένα από τους Άγγλους τερματοφυλακές με έχουν μείνει δύο πιτσιρικάς. ο Ρέι Κλέμενς,
0: βέβαια, Πίτερ Σίλτον
1: και ο άλλος της City, της United, που είχαμε την καλή ομάδα.
0: Όχι, της United.
1: Ο Στέπνεϊ.
0: Εντάξει.
1: Λόγω United, όταν θυμάμαι. Αυτή, πάντως, ο Ρέι Κλέμενς είναι μια φιγούρα.
0: Τροματοφυλακάρα.
1: Ωραία, λοιπόν. Ο Γιώργος λέει, γεια σας Γιώργος από τα Τρίκαλα, ερώτηση προς τον κύριο Λευτέρη.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Θα έκανε ανταλλαγή με τη Λίμπερ με Μπενίτεθ.
0: Όχι, φίλε.
1: Γιατί, ξέρεις γιατί. Γιατί στη Ζομπηριά δεν έχει κοψίδια.
0: Δεν έχει. Δεν έρχονταν ο ίδιος.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να το γυρίσει σε τσιπούρες, γλώσσες και τσιπούρες. Αυτό εννοείς.
1: Ναι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Νίκος Γεβοφύλαξ.
0: Ούτε Βαλβέρδε θα ήθελα.
1: Τώρα πλέον.
0: Ούτε Βαλβέρδε. Θα ήθελα έναν Ισπανό, Πορτογάλο, δεν ξέρω τι, 45.
1: Αυτό το μήνυμα δεν διαβάζεται.
0: Όχι, τα αφήνει ανοιχτά τώρα και να μπαίνει ο Βαρδάρης.
1: Είναι αυτό, κύριε, αν χαθεί τέτοιο πρωτάθλημα, η οπαδή θα δώσει ρώτηση να το πάρει η ΑΕΚΑΡ. Εννοείται ότι αν η ΑΕΚ το απολέσει αυτό, θα πρόκειται περί αυτοχειρίας.
0: Ναι, εντάξει. Η τρίτη φορά θα είναι.
1: Την Κυριακή θα το ξέρουμε.
0: Αν το χάσει η ΑΕΚ φέτος, θα είναι η τρίτη φορά.
1: Γιατί η τρίτη?
0: Μία από τον Ιωνικό το 2005.
1: Αμεσάκη Τσιόλη.
0: Και Νατσούρα ο Ιωνικός, τον γκολ.
1: Το 85-87.
0: Το 85,
1: Πιο νωρίς.
0: Το 2005.
1: Λέω στο λεπτό που σκόραρε.
0: Α, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι.
1: Με τον Καρδιτσιώτη προπονητή Σάκη Τσιόλη, ο οποίος τώρα είναι στον πάγκο του Απόλλωνα και ανήλθε ο Απόλλων μετά από χρόνια στη Γάμα Εθνική.
0: Μπράβο. Πρόπερση τότε που το έχασε αυτά που λέγαμε με τον Πετρουλάκη.
1: 24, ναι.
0: Και να δούμε αν θα επαναληφθεί η ιστορία και πάλι.
1: Ακούγει για τον πάγκο το όνομα του Ράικαρντ για τεχνικό διευθυντή.
0: Του Ράικαρντ, Φρανκ Ράικαρντ.
1: Πού έχει κάνει αυτό ο τεχνικό διευθυντή?
0: Αγνοείται, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς οι Ολλανδοί δεν νομίζω, δεν πιάνονται φίλοι.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπετε, ο ΠΑΟΚ ψωνίζει από ανατολικό μπλοκ. Πάντα εκεί, Ουκρανία, Ρωσία. Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ρε φίλε? Επειδή είναι αποκλεισμένοι, δεν παρακολουθούμε. Ποιος είναι πρώτος?
0: Πού να ξέρω,
1: η Κράσνονταρ.
0: Όντως.
1: Η παλιά ομάδα του Ίβιτς. Ναι. Που τώρα πήρε πρωτάθλημα με την Αλ Αϊν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Θα δούμε πότε θα γυρίσουν.
1: Η Κράσνονταρ. Οι Ρώσοι δεν πρέπει να επιστρέψουν.
0: Κάποιοι σήμερα να επιστρέψουν, βεβαίως.
1: Με τα στενά του Ορμούς τι γίνεται? Το έχω χάσει το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ στα στενά του Ευρύπου έχω μείνει.
1: Ναι. Ο Γιάννης στην Ελλάδα, η ΑΕΛ νομίζω. Η ΑΕΛ δεν ανήλθε στην Α κατηγορία και το πήρε αμέσως.
0: Ήταν.
1: Λέει ο Κάσπακας Λίμνου.
0: Κανένας δεν το έχει βρει. Μόνο ο Μιχάλης από τη Σύρο το έχει βρει.
1: Πού το?
0: Το έχω εδώ στο Facebook.
1: Ναι. Βαγγέλης Παπαγιάννου. Το βρήκε ο κ. Βαγγέλης Παπαγιάννου.
0: Για την ομάδα.
1: Να το, εδώ. Το βρήκε.
0: Μπράβο.
1: Περιμένουμε λίγο ακόμη να μας πείτε. Ο κύριος Λευτέρης Ουζούνογλου, η Νότιχαμ είναι η μοναδική ομάδα στον πλανήτη με ένα πρωτάθλημα και δύο Champions League. Ετερονεκάτερον. Η Νότιχαμ και η Καζερθάουτον, συν αυτή που θα πούμε τώρα σε λίγο, είναι οι ομάδες που ανήλθαν και αμέσως κατέξει το πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας.
0: Έτσι. Το βρήκε και ο Μπάμπης ο Αεκτζής από τον Πειραιά. Ποια ομάδα είναι?
1: Λέει ο Νίκος Μπούσιος.
0: Θυμίζει το επίθετο, το όνομα της ομάδας.
1: Έχει σχέση με την influencer, την Ιωάννα Τούνη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από χωριό αυτή. Ενώ η Τούνη είναι από μια ωραία πόλη, αυτή η ομάδα είναι από χωριό.
0: Όχι, ρε.
1: Από χωριό.
0: Η Τούνη είναι από χωριό. Η Τούνη είναι πρωτεύουσα, δεν είναι?
1: Είναι Θεσσαλονικιά, ρε φίλε. Ωραία πόλη. Ενώ η άλλη ομάδα είναι από χωριό.
0: Χωριό είναι.
1: Τι είναι, ρε.
0: Α, ναι, Young Boys είναι Verdi. Η Τούν είναι Τούν, χωριό είναι.
1: Ναι. Άρα
0: σωστά.
1: Η ομάδα είναι η Τούν.
0: Όχι η Τούνη, η Τούν.
1: Αν ήταν δηλαδή από χωριό η Τούν, πώς δεν λέγανε Τούν.
0: Ο Σίβης λέει ακόμα είναι αγχωμένος. Λέει δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Φοβάμαι γίνει άσος ή διπλός στο Καραϊσκάκι και εμείς δεν μπορέσουμε να κερδίσουμε το Παναθηναϊκό. Ο Σίβης.
1: Έτσι που το πάει τώρα, άμα αρχίζει από τώρα το αγχώδιο.
0: Θα ακούσει, Σίβη.
1: Την Κυριακή να κερδίζουν.
0: Ναι. Δεν το βλέπεις, θα κερδίζει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Άμα αρχίσουν από τώρα το άγχος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Η
0: Τούνη είναι από το νέο Πετρίτσι Σερών. Να μαθαίνεις γεωγραφία, κύριε Μαλισιώβα, λέει ο Βασίλης.
1: Πού είναι?
0: Νέο Πετρίτσι Σερών, Βασίλης.
1: Το νέο Πετρίτσι είναι και ποιος παίκτης ήταν? Ο
0: Βασιλάκη, ποιος είναι από το... Όχι, ο Χαριστέας από την... κάπως αλλιώς λέγεται. Ηράκλεια.
1: Ακρολίμνη, όχι.
0: Ηράκλεια λέγεται, κάπως λέγεται το χωριό του Χαριστέα. Βασιλάκη, ποιος άλλος είναι από το Πετρίτσι Σερών? Ο Νίκος, ο φίλος μου Παναγιώτου, λέει παρότι θα πάμε εμείς, λέει. Ο Τραϊανόπουλος λέει. Το Βασίλης
1: Τραϊανόπουλος.
0: Ναι, λοιπόν, μπράβο, ρε.
1: Το γήπεδο της Τούν, φίλε, είναι μόλις 10.000 θεατών. Άρα η πόλη δεν θα είναι πάνω από 40.
0: Ναι. Χαριστέας είναι από το Στριμονικό.
1: Στριμονικό, ναι, Στριμονικό. Mm. Δεν μπορεί να θέματα, φίλε. Θέλω να δω περίεργη πόλη αυτή που πήρε το πρωτάθλημα και είναι στην Ελβετία. Πόσους κατοικούς έχει? Είναι περισσότερη από την από τις Σέρες. Λοιπόν, τι βρήκα.
0: Α, μα είναι και η Τούνα.
1: Μόλις 25 χιλιόμετρα από τη Βέρνη είναι το Τούν.
0: Καλά σου είπα τη Βέρνη. Καλά σου είπα.
1: Φίλε, δίπλα από τη Βέρνη. Ακούς. Και έχει. Και έχει. Πόπο, έχει 44.000 κόσμο. Μόνο.
0: Και πήρε, η πόλη.
1: Η πόλη. Και πήρε το
0: πρωτάθλημα.
1: Να δω από περιέργεια ποιον έχει προπονητή και τα λοιπά. Για να το δω. Οπότε.
0: Υπάρχει. Γιατί λες λέει μόνο για την Τούνη,
1: ναι,
0: και δεν λες και για την Τούνα από τα Βλονάρη. Τη Λίτσα. Και αυτή είναι η
1: Τούνη,
0: influencer.
1: Τούνη Ντούνα. Ναι, παίζει. Ναι,
0: είναι
1: ταιριάζει.
0: Influencer της Εύβοιας.
1: Ναι.
0: Ο Νικόλας ο Παναγιώτη λέει: θα ζούμε, λέει, με τα στοιχειωμένα, λέει, παρότι θα πάμε στο Βοτανικό. Εγώ είμαι πάντα λάτρης, λέει, της Λεωφόρου. Ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και οι φανατικοί που είναι πάντα με την παράδοση.
1: Εγώ τώρα ψάχνω, πες εσύ, ψάχνω εγώ.
0: Ναι.
1: Να δω περιέργεια ποιοι είναι οι προπονητοί και παίκτες και πήραν αυτό το πρωτάθλημα.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις, βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Η Βασιλεία. Ήταν το όνομα τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Βασιλεία Γιουκ Μπόις.
1: Οι Grasshoppers δεν.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Η Σερβέτ με τον αγάπη ο Καλνταβερίδη, τίποτα τα τελευταία χρόνια.
0: Πάμε, τραγουδάκι.
1: Ναι.

0: Κατάρα, έτσι, Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Έχω νέα πολλά.
0: Έχεις νέα?
1: Από τους 25 παίκτες, οι 19 είναι Ελβετοί.
0: Τιστούν, ε. Μπράβο, είδες.
1: Και προπονητής έγινε ένα φοβερό επίθετο. Γινόταν εδώ σίγουρα ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Το επίθετο του είναι Μάουρο Λουστρινέλι.
0: Λουστρινέλι. Παλιός διεθνής με την Ελβετία είναι αυτός.
1: Μάουρο Λουστρινέλι.
0: Να.
1: Φίλε.
0: Λουστρίνι.
1: Πήρε το πρωτάθλημα με Λουστρινέλι η Τούν. Άρα δεν πρέπει να καλέσει στην γιορτή την Τούνη. Να κάνει ένα μεγάλο κόλπο γκρόσο. Καλέσει την Τούνη. Θα δώσει το κύπελο.
0: Και αν δεν έρθει η Τούνη, θα πάει η Τούνα.
1: Θα δώσει στους παίκτες η κυρία Τούνη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Νομίζω δίνω την ιδέα. Εγώ την ιδέα.
0: Καλό, καλό, καλό.
1: Είναι, λοιπόν, έκλεισε το θέμα αυτό. Πάμε λοιπόν.
0: Θα πούμε διαλυσμένο στο σύμβουλο από τη Μεσσηνία. Πιστεύει θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το Φουμαντσούλε, καλησπέρα σας. Τι κομματάρες βάζετε και πάλι, μια ζωή θρύλος. Τρία παιδιά βολιώτικα, λέει ο 513. Συγχαρητήρια, Λεσά, για τις εκλογές σου.
1: Μισό λεπτό, έχουμε είδηση. Ο Μπέος σήμερα ανακοίνωσε
0: ότι
1: θα είναι εκ νέου υποψήφιος σε δύο χρόνια, γιατί λέει δεν μπορώ να αφήσω το έργο στη μέση και δεν βλέπω και τίποτα άλλο μπροστά μου.
0: Σωστό. Λοιπόν, sex, drugs, rock and roll, λέει ο Γίγαντας ο 321. Rock and roll. Εντάξει, ο κεντρό.
1: Μην παρεξηγείς.
0: Ωραίος ο φίλος μου. Να είναι καλά, ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Το πήρε η ΑΕΚ, παιδιά, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Τσάμπα, μιλάμε. Καλή συνέχεια. Τόλης Τρίκαλα, Ολυμπιακός. Για να δούμε, ρε,
1: την Κυριακή το βράδυ.
0: Θα δούμε, θα ξέρουμε την Κυριακή το βράδυ. Προσοχή, παιδιά, μετά τα διόδια Τραγάνας, πέρασμα Αγριογούρουνα, λέει. Κοπάδι.
1: Ναι, γιατί εκεί είναι, αρχίζουν τα βουνά μετά την Τραγανά. Ανεβαίνει το βουνό Μαρτίνο μετά και υπάρχουν πολλά Αγριογούρουνα.
0: Βέβαια. Σπόρτη Κιμαράες 5-1, όπως λέμε, Μαλισιώβα Βόλος Παναθηναϊκός 1-5. Εκεί τα σύμπτωση, λέει. Όντως, έτσι είναι.
1: Ναι, τι.
0: Σύμπτωση, λέει. Γεια σας, παιδιά, χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Έχω Χαρτς Άσο και διπλό ημίχρονο Μόλτε. Παίρνω 185 ευρώ. Κώστας Αδαμάντιος Ιωάννη. Να είστε καλά.
1: Τι ξαναπεί, τι έκανε.
0: Άσο κέρδισε η Χαρτς. Χαρτς Άσο και διπλό ημίχρονο Μόλτε.
1: Η Χαρτς το γύρισε, ρε φίλε.
0: Ναι. Έληξε 2-1.
1: Συμμετοχή του Κιζηρίδη. Του Έλληνα έχανε ένα 0, το γύρισε 2-1 και πλέον είναι στο συν 7 από τη Ρέτζες και στο συν 2-3 από τη Σέλτικ.
0: Μπράβο.
1: Να μια χώρα που θα βρει πρωταθλήτρια πέραν το δύο πάρο του
0: Σέλτικ. Έχει να το πάρει πάνω 50 χρόνια το πρωτάθλημα. Νομίζω το 1960 το πήρε. Μίτιλαντ Βίμπορκ 3-3. Άλλη γκέλα εδώ στην.
1: Η Κοπενχάγη τι έκανε, δεν μπήκε στα play-off.
0: Αν δεν πάρει το κύπελο, δεν βγαίνει η Ευρώπη.
1: Η ομάδα του Ντομινίκ Κοτάρσκι.
0: Άλλη μια ομάδα που είναι σε παρακμή διαρκείας, ποια είναι?
1: Για Δανία μιλάς.
0: Σουηδία.
1: Η Μάλμε.
0: Όχι, η Μάλμε ένα πρωτάθλημα έχασε.
1: Μα είναι και τρία χρόνια τώρα, είναι τραγική.
0: Ναι, αλλά η πιο τραγική από όλες είναι η Γκέτεμπορκ.
1: Πολλά χρόνια.
0: Τζουγκάρτεν Γκέτεμπορκ σήμερα 6-0.
1: Εκεί μου έχει μείνει ένα σεντερφόρ, ο Τόμπιορ Νίλσον.
0: Τόμπιορ Νίλσον, βέβαια.
1: Και ο τροματοφύλακας, ο γνωστός.
0: Ο Ραβάνι.
1: Ο Τόμας Ραβέλι.
0: Ραβέλι
1: με Λουστρινέλι, δεν θα πει, ήταν καλή. Καλό team.
0: Ναι. Βέβαια. Το πρωτάθλημα θα κριθεί τελευταία αγωνιστική στην Αγία Σοφιά. Θυμίζει το Λεσά, λέει ο Μιχάλης από τη Σύρο.
1: Εντάξει.
0: Η Ρόζεμπορκ και αυτή είναι για κλωτσές φέτος, λέει, και τα τελευταία χρόνια.
1: Η Ρόζεμπορκ, άλλη τραγωδία.
0: Και αυτή η άλλη τραγωδία, Μιχάλης. Έτσι. Η Δέσποινα να μας στέλνει την αγάπη της πάντα κοντά στην Νέα Σπόρη, με λέει. Τελευταία αγωνιστική, Μαλισιώβα να πάω να μεταδώσει Celtic Hearts. Εκεί θα κριθεί ο τίτλος, λέει.
1: Σύμφι, τα ακούς.
0: Τα ακούει ο Σύμφι.
1: Για παίξε μπαλά. Λοιπόν.
0: Έχω τίποτα άλλο.
1: Ο Νίκος Μπούσος, λέει, είναι ο χαριστές, είναι από τους Τρομονικούς Σερών. Ο Σπύρος που εργάζεται στην αυτιλεγγύη εταιρεία. Γι' αυτό μας είπε τα ωραία θέματα.
0: Καραφλός ο φίλος μας τι λέει, Αποστόλης.
1: Ο Κωστάκης ο Καλαμάτας τι λέει? Σας αγαπάμε όλους και εμείς σας αγαπάμε. Ο Βαγγέλης Παπαγιάννου, μην αγχώνεστε, λέει. Θα την γνωρίσουμε το καλοκαίρι που θα κυρωθεί με την πρωταθλήτρια στην Ελλάδα και θα μας αποκλείσει με την κατεμία μας για την Ντούν.
0: Ναι.
1: Λέει ο κύριος Βαγγέλης. Ο κύριος Παύλος Τούγκας. Καλησπέρα. Πανάθα μια ζωή. Ακόμα Παναθηναϊκός είναι.
0: Ο Παύλος.
1: Ναι, Παύλο, ακόμα.
0: Τα κάνει υπομονή, λέει.
1: Ο προπονητής, είπαμε ότι είναι ο Λουστρινέλι. Ο Νικόλας εδώ διαβασμένο το βλέπω. Έχει αφήσει τις μιμήσεις και έχει πάει στη μελέτη.
0: Και πάει στη μελέτη τώρα για να μαθαίνει γρήγορα γεωγραφία και αθλητικά.
1: Άρα συμπαθεί την Ελωνορά. Μελέτη.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Θα είναι Ελβετή από το Κόσοβο. προχωρά τη σκέψη του Αποστόλη, γιατί η Ελβετία έχει πάρα πολλούς Κοσοβάρους και Βόσνιους και Αλβανούς. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, έφυγαν για τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Όπως ζητάει ο κόσμος να φέρει την Τούνη στην εκπομπή.
0: Έλατε.
1: Να το ψάξω.
0: Άμα δεν έρθει η Τούνη, θα φέρουμε την Τούνα. Θα τη βρούμε όμως. Η Ιωάννα Τούνη πρέπει να έρθει στην εκπομπή, βέβαια. Ε?
1: Γιατί να μην έρθει.
0: Γιατί να μην έρθει.
1: Μπορεί το πολύ πολύ να δειγματίσει.
0: Ακριβώς. Ε? Να γευματίσει μαζί μας. Στέλιο Περιστέρη, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου.
1: Τελικά θα γευματίσουμε στη Θεσσαλονίκη στο Ξυλόκαστρο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
0: Ξυλόκαστρο.
1: Ξυλόκαστρο.
0: Ξυλόκαστρο.
1: Γιατί είναι ονομαστό το Ξυλόκαστρο όσον αφορά το γεύμα ή το δείπνο? Τι έχουν καλό εκεί, τι μαγειρεύουν καλά?
0: Σαρδέλες. Καλά, ε? Σαρδέλες. Και φάβα φενεού.
1: Φενεός πάνω στη λιμνή. Όχι φάβα Σαντορίνης. Παίζει.
0: Άλλαξε. Όπως πήρε το πρωτάθλημα, τώρα έχει φάβα φενεού.
1: Γιατί λέγεται Ηρακλής?
0: Ηρακλής Ξυλόκαστρο, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ξέρεις πόσες ομάδες στην Ελλάδα έχουν την ονομασία Άρης?
0: Στην Ελλάδα?
1: Ναι, ναι.
0: Πόσες?
1: Πάνω από 50.
0: Δόξα.
1: Λες να είναι τόσες πολλές?
0: 179.
1: Δόξες. Τι λες?
0: Τις, επειδή έχω πάει στα γραφεία της ομάδας, τις έχει καταμετρημένες. Τα 179.
1: Είναι νησύντης όνομα.
0: Δόξα. Ναι. Δόξα Καινούργιου, δόξα Βύρονος, δόξα Παλαιόχωρας, δόξα, ναι, έτσι, δόξα Γιουβέτσι, δόξα, ναι, δόξα, δόξα. Και τις προβατίνες μου λέει στην Αλίερτο, δόξα τις φωνάζουμε. Κώστας Κωνσταντίνου. Γεια σου, ρε Κώστα, άρχοντα. Να είναι καλά ο Κώστας. Πολλά μηνύματα. Το Χρήστο, τον φίλο μας. Έλα, Λεωνίδας. Να ο Λεωνίδας. Τι κάνεις, Λεωνίδα μου, να είσαι καλά. Λεωνίδας, ο φίλος μου από το Μέριλαντ. Βρήκε και τον Πίτερ Σίλτον.
1: Βρήκε τον Πίτερ Σίλτον.
0: Λεωνίδα, τι λες, θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Για να στείλουμε ένα μηνυματάκι. Χάθηκε ο Σύφης από τη Μεσσηνία. Χάθηκε. Πού είναι? Χάθηκε. Τον πικράναμε, λέει, που λέει, δεν είπαμε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Σύφη, θα το δούμε. Κάτσε να τελειώσει και αυτή η αγωνιστική. Θράσο από Ήλιον. Κιλέστερ με το Ρανιέρι δεν πήρε πρωτάθλημα με το ανέβηκε. Είχε με τη μία ανέβηκε η Λέστερ. Δεν νομίζω. Ήταν αλφα. Ήταν
1: πρέμιερ. Ναι, ναι, δεν ισχύει.
0: Ήταν πρέμιερ.
1: Ήταν.
0: Θράσο. Θράσο, τι μου θυμίζει ο Θράσο? Το Μαύρο Μεσάνυχτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τότε έχω άκουσα το όνομα Θράσο. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι σπέσει ελαφριά.
1: Θέλω να σου δείξω φωτογραφία και να μου πει ποιο είναι αυτό ο σημερινό προπονητή.
0: Προοδευτική είναι εκεί.
1: Ενδεχομένως.

0: Ένας μπακ πήγε στον Πάοκ και ένας άλλος στο ρεστορό μπακ πήγε στον Άρη.
1: Από τον Παναριακό.
0: Ναι.
1: Στον Άρη.
0: Σε πέθανα τώρα. Σε πέθανα τώρα.
1: Στον Άρη.
0: Σε πέθανα τώρα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σε πέθανα. Τον ακούσα όταν μεταδίδει τους αγώνες Αστέρα Τρυπόλεως.
1: Α, τον κουβαλεί. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Σωστό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δύο μπακάκια αριστερά.
1: Και μετά πήγε Πανιόνιο ή πρώτα Πανιόνιο και
0: ναι,
1: μετά Άρη.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Πάντως είναι Αριανός, είναι Άρης.
0: Ωραίο,
1: δεν είναι Άρης, λέει να γουστάρεις. Και ο Μακρόπουλος είναι Άρης.
0: Να πω τώρα για το Βέρτη. Με εντυπωσιάζει αυτό το παιδί.
1: Ο Νικόλας,
0: που δεν συνεργάζεται
1: με κανέναν.
0: Με άλλους και μόνος του προσπαθεί και τα καταφέρνει προφανώς.
1: Πάντα γεμάτο είναι το.
0: Δεν είναι δύσκολο να γεμίζεις μόνος σου.
1: Πρόσεξε. Εμφανίζεται σε ένα μαγαζί που έχει νομίζω και μετοχές στη Βιβλία του Γάλλη, το οποίο χωράει 3.000 κόσμο.
0: Α, ναι.
1: Δεν έχω πάει. Άμα δεν έχει πάει, χάνει.
0: Δεν έχω πάει.
1: Το χειμώνα ανοίγει η οροφή, άμα θέλετε, ή το καλοκαίρι, ανάλογα τη ζέστη, το κρύο κτλ. Και έχει κάνει τη δήλωση που μου έχει μείνει ότι αν τρως, λέει, τη σούπα ή το μπιφτέκι ή την προβατίνα σου και βάζει συγκεκριμένο αλάτι, ξέρω εγώ, ή συγκεκριμένη μουστάρδα ή συγκεκριμένο πιπέρι.
0: Ναι.
1: Γιατί να το αλλάξει αφού σου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι η συνταγή του. Δηλαδή, αφού σου αρέσει πολύ αυτό με τον τρόπο που το τρως, το συνεχίζει. Γιατί να βάλω δηλαδή δίπλα μου, ξέρω εγώ, την Ανάσταση Θεοδωρίδου, αφού έτσι σα αρέσει το στυλ. Με νέα παιδιά μέχρι τη 1.30 και μετά να τραγουδάω εγώ μέχρι τις 3. Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Είναι μια ευκαιρία να πάμε και εκεί.
1: Είναι ωραίο ο Νικόλας.
0: Πάλι τραγουδάκι.
1: Πάμε. Τραγούδι για τη φίλη μου την Τίνα. Για τη φίλη μου την Τίνα από κάτω που θέλω να το ακούσει.

0: Ωραία και του λέει ωραίο τραγουδάκι. Κοίτα ένα τριγκαδόρικο μήνυμα. Γιάννη, όταν ήταν νεοφώτιστη και ανέβηκε, λέει δεν το πήρε. Ο φίλο
1: 65.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν το πήρε.
1: Δεν το πήρε.
0: Δεν το πήρε. Όπω η Τούν.
1: Ο
0: καλό
1: βράδυ.
0: Χρόνια πολλά στην Ελλάδα Σπορ. Λίγο καθυστερημένα με αγάπη, Λίνα. Γεια σου, Λίνα μου.
1: Γεια σου, Λίνα. Πού είναι η Νάνση?
0: Η Νάνση.
1: Ναι.
0: Η Νάνση σήμερα πρέπει να κοιμάται.
1: Ο Κούβαλη έπαιξε στον Παναρκαδικό, όχι στον Παναργιακό.
0: Παναρκαδικό έπαιξε. Τριπολιτσιώτη είναι. Έπαιξε στον Παναργιακό. Έπαιξε, έπαιξε.
1: Κύριε Ερώνη.
0: Έπαιξε, έπαιξε.
1: Για μελετήστε λίγο καλύτερα. Έπαιξε στον Παναργιακό.
0: Έπαιξε.
1: Λοιπόν.
0: Να πω κάτι εγώ τώρα για την Premier League, επειδή ζητάνε και κάποιοι φίλοι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει τώρα τερμπάρα και η Arsenal εκεί που ήταν φαινόταν χαμένη, μάλλον θα το πάρει.
1: Εγώ νομίζω
0: έχει 5 βαθμούς διαφορά.
1: Δεν το πίστευα εγώ ότι θα το χάσει.
0: 76-71, αλλά έχει 3 παιχνίδια η Arsenal και 4 η City. Όμως η Arsenal, αν τα πάρει, γιατί είναι και τα 3 στο Λονδίνο. West Ham εκτός, Crystal Palace εκτός και Burnley εντός.
1: Τα πήρε.
0: Βέβαια. Το μάτς με τη West Ham είναι μια κατηγορία για τις Hammers. Μετά την νίκη χθες της Νότιχαμ.
1: Της
0: Τότεναμ. Πολύ κοντά να πέσει είναι. Η Τότεναμ έχει 37, στη ζώνη είναι η West Ham 36 και η Νότιχαμ με την νίκη που έκανε πήγε 42. Οπότε στην ουσία θέλει μια νίκη για να καθαρίσει. Ενώ η City έχει εντός την Bradford, εντός Crystal Palace, εντός Aston Villa και έξω μόνο την Bournemouth.
1: Να θυμίσουμε Everton City 3-3.
0: 3-3
1: ματσάρα. Η Everton σώζεται.
0: Η Everton είναι αδιάφορη. 48 βαθμούς. Έφτασε το ερείπιο το φετινό τη Chelsea. 48 εκεί η Chelsea. Η οποία έχει 6 συνεχόμενες ήττες. Απίστευτο, ε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Που κατάλαβε. Μεταξύ στην Ισπανία έπρεπε να φύγει ο Αλμέδα για να νικήσει η Σεβίλη. Νίκησε μια ισχυρή ομάδα, τη Real Sociedad.
0: Προσπαθεί να σωθεί, βέβαια. Αυτά να πούμε ότι υπάρχει αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό στις 9 παρατέταρτο.
1: Καλά, θα μάθες. Δεν παίζει ο Τάις.
0: Ποιος Τάις?
1: Ο Γερμανός, ο Σέντερ. Δεν παίζει, ποιο θα παίξει δηλαδή.
0: Εντάξει, άσε να κερδίσει εύκολο ο Ολυμπιακός.
1: Να το παίξω στο στοίχημα. Πόσο δίνει?
0: 1,15. Ναι, για απλή νίκη.
1: Ωραία, βάζεις ένα χιλιάρικο
0: και παίρνεις
1: 150.
0: Μια χαρά. Βάλ το. Το βάλεις. Αυτό το βάζεις όμως το 1,60.
1: Αυτοί που έχουν το βάλουν.
0: Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1,60. Το βάζεις με 5,5 το διπλό. Arsenal Ατλέτικο.
1: Όχι, θα παίξουμε κάρτες.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ σου λέω για σημεία τώρα.
1: Ναι, για μένα το βάζω. Ναι.
0: Το βάζεις 1,60. Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει η Arsenal.
1: Εννοείται θα κερδίσει, φίλε. Έχει καλή ψυχολογία. Και θα φτάσει τελικό, έχει ξαναπάει τελικό.
0: Με την Μπαρτσελόνα το 2009. Έχασε 2-1.
1: Πότε είναι αυτό? Η Μπαρσελόνα το είχε πάρει με ένα μέτρο γκολ του Κούμαν. Ποιον είχε απέναντι?
0: Το ήταν τότε πριν γεννηθούμε. Πριν γεννηθούμε.
1: Το 5.
0: Το 1993, ρε.
1: Τόσο πίσω.
0: Τελευταίος,
1: με τον γκολ του Κούμαν.
0: Ναι, τελευταίο τελικό.
1: Φορούσε η Μπαρσελόνα, δεν φορούσε την κλασική εμφάνιση. Φορούσε κάτι.
0: Βεραμάν. Βεραμάν.
1: Έπαιξε με την Άρσεναλ.
0: Ναι, 2009. Άρσεναλ Μπαρσελόνα 1-2. Δεν θυμάμαι που παίζανε. Η Άρσεναλ είχε αποκλείσει τη Βιγιαρεάλ στα ημιτελικά.
1: Από το 9 επανέρχεται τώρα,
0: να,
1: μετά από 30 χρόνια. Θα πάει τελικό. Θα κερδίσει ένα Ατλέτικο.
0: Για να δούμε. Και Μπάγκερ Παρίσι Σεν Ζερμέν 1,70.
1: Γκολ.
0: 1,70, πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω πάντως δεν θα δούμε δύο άσους. Έτσι νομίζω. Θα δούμε Τετάρτη.
1: Ναι, αλλά δεν είπε ότι ο παδί τη Νότιχαμ αποθέωσαν το Μαρινάκι.
0: Το είπαμε στην αρχή.
1: Ναι, αλλά ξαναπέστο.
0: Ο παδί τη Νότιχαμ, παιδιά, αποθέωσαν το Βαγγέλη Μαρινάκι.
1: Πώς γίνεται να πάει να πέσει η ομάδα?
0: Ποιος να πάει να πέσει?
1: Ο Ινωτικά, πριν δύο μήνες λέγαμε θα σωθεί και τώρα είναι να βγει στο Champions. Πώς γίνεται αυτό?
0: Εντάξει, και ο παδί τη Λάρισα, άμα κέρδισαν στο λεωφόρο στο Καραϊσκάκι, ναι, θα αποθέωναν τον κύριο Ταβέλη. Το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Νότιχαμ με την Τζέλση. Δεν είναι έτσι?
1: Ναι. Να πούμε επίση ότι την Τρίτη ο Ολυμπιακός αύριο, Τετάρτη ο Παναθηναϊκός εντός, την Πέμπτη παίζει η ΑΕΚ, διότι μεταβαίνει στην Ισπανία. Στη Βαρκελόνη, όπου
0: έχει Champions League.
1: Είναι το Final Four
0: του Champions League.
1: BCL.
0: BCL.
1: Άρα έχουμε πολύ μπάσκετ αυτή την εβδομάδα. Βόλεϊ σήμερα ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι μετάδοση από την RDO Sport, νίκησε 3-2 στο tie break τον ΠΑΟΚ και πλέον μεταφέρει τη σειρά στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τελειώνει και αυτό. Μέσα στη εβδομάδα έχουμε και τον δεύτερο τελικό του Handball ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 προηγείται η ΑΕΚ και κάνει το διπλό στην Ηλιούπολη. Πόλο και τα λοιπά τα έχω χάσει εγώ.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν έχουμε εκεί.
0: Α, ασχολούνται άλλε εκπομπέ με αυτά.
1: Ναι, όλα μπορούμε να τα ξέρουμε.
0: Εντάξει. Να κάνουν και άλλε άδερφοι, ασχολούνται με αυτά τα αθλήματα.
1: Ο Λίκο Γιάννη που τον είχα προκριθεί στην εκπομπή θα ξαναείναι στον Κολοσσό, θα συνεχίσει στον πάγκο του Κολοσσού. Εχθές ανέβηκαν και τα Γιάννενα στην BCL αφού νίκησαν
0: τον Παπάγο,
1: τον Παπάγου, τον ιστορικό Παπάγου. Εν τω μεταξύ έχει ένα ωραίο στατιστικό για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, ο οποίος δεν σκοράρει λέει καθόλου εσχάτως και έχει 4 ντερμπί χωρίς γκολ. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει σκοράρει σε 7 από τα 11 ντερμπί. Τι λες ρε φίλε.
0: Φοβερό, ε.
1: Τόσο πολύ.
0: Έχει σκοράρει, θυμάμαι μόνο. Όχι, έχει σκοράρει με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο 2-1. Με τον Ολυμπιακό το 0-1 στο Φάλιρο. Και με την ΑΕΚ 3-2 που έχασε στη Λεωφόρο πάλι.
1: Ότι δεν έχουν σκοράρει στα 7 από τα 8 τελευταία ντέρμπι. Έχουν μόνο ένα γκολ και αυτό μέσα στο Ολυμπιακό. Με τον Ταμπορδά. Τρομερό είναι αυτό, ε. Ένα ντέρμπι έπαιξε με τον Κότη και τα άλλα με τον Μπενίτεθ. Ήρθε έναν με τον Ολυμπιακό, τότε με τον Ντέζερς που έλεγε κάποιο έχει σοφαρίσει. Νίκησε τον ΠΑΟΚ 2-1 με τον Γιοντβάη και μου φαίνεται τον Ταμπόρ δεν θυμάμαι, με τον Μπάντοβιτς. Και στο τρίτο ντέρμπι ήρθε 3-2, έχασε από την ΑΕΚ, τότε με τα τρία γκολ του Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Βέβαια.
1: Σκοράρει λέει.
0: Και στα play-off δεν έχει βάλει ακόμα γκολ.
1: Από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι προχτές έπαιξε σε 4,5 μήνες έπαιξε 8 ντέρμπι. 4 με τον ΠΑΟΚ, 2 με τον Ολυμπιακό, 2 με την ΑΕΚ. Σε αυτά πέτυχε ένα γκολ. Και αυτό είναι το γκολ του Ταμπόρδα στο Καρασκάκης. Σε 8 μάτς, σε 720 λεπτά, δηλαδή 750 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει ένα γκολ. Άρα έχει, μετρήσαν και τις ώρες, ένα γκολ σε 12,5 ώρες παίζοντας ποδόσφαιρο. Άρα ρε Ράφα, συγγνώμη ρε Ράφα.
0: Τι έκανες ρε Ράφα.
1: Συγγνώμη ρε Ράφα.
0: Τι χειρότερο θα είχε κάνει ο Κόντης άμα είχε μείνει στον Παναθηναϊκό.
1: Εν τω μεταξύ, στα μάτς με ΠΑΟ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, κοίταξε τώρα, αυτά τα ρεπορτάζ είναι τώρα πως αποδομείται
0: ένας προπονητής.
1: Σε
0: όλα τα αρνητικά.
1: Στα μάτς με ΠΑΟ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ έχει δεχτεί 17 και σημείωσε 6. Είδες πως αποδομείται.
0: Σου λέει. Πού να πας με αυτό το προπονητή.
1: Ο Τάσος Μπακασέτας εδώ μεταξύ έκλεισε 100 μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Εδώ το καλοκαίρι θα φύγει λες. Θα φύγει το καλοκαίρι.
1: Δεν χρειάζεται να φύγει. Γιατί να μην μείνει και στον πάγκο να βοηθάει. Ηγέτης είναι. Λοιπόν. Άρα εδώ γράφει γιατί ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε. Μα να πω κάτι. Αφού ο Ντέζερς είναι τραυματίας. Ο Σφιντέρσκι που είναι.
0: Δεν το μάζεται. Στον πάγκο. Στον πάγκο ήταν.
1: Παίζει ο Τετέι.
0: Ο Τετέι με το ρόλο του να παίζει δεξιά. Αν είχε σεντερ φορ καλό.
1: Άρα πάλι από τώρα στοίχημα.
0: Για πες.
1: Θα σκοράρει την Κυριακή.
0: Ο Τετέι.
1: Ο Παναθηναϊκός. De facto. Στο λέω από τώρα.
0: Τώρα το βλέπεις 0-1 ή 2-1.
1: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να χάσει και 3-1. Λέω θα βάλει γκολ όμως.
0: Για να δούμε.
1: Είναι 2 παρα 10 και το λέω σήμερα Δευτέρα.
0: Ότι παιδιά θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, μπορεί.
1: Δεν θα είναι ένα ωραίο στοίχημα αυτό.
0: Πολύ καλό. Θα βάλει ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ πάντα βάζει. Τώρα μου κάνει εντύπωση που δεν σκόραρε εχθές.
0: Εντάξει. Συμβαίνει
1: αυτό. Δεν ήταν καλό το πλασέ του Βάργα. Και αυτός ο Βάργα, όταν μπάλανε κάτω, έχει πρόβλημα. Λες και εκεί βόμβα. Λίγο... Μόνο όχι με το κεφάλι.
0: Μόνο με το κεφάλι είναι καλό, όντως. Αυτή βαρύς λίγο.
1: Αυτή η κυρία τι είπε, στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ. Στο χάτμπολ.
1: Για να δούμε τελευταία μηνύματα. Λέει ο Νίκος. Ποιος πρώην προπονητής του Όφη κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα στο Αζερβαϊτζάν. Του Όφη.
0: Του Όφη. Του Όφη. Ο Γιαλάκης.
1: Αυτός είναι ο Λιθουανός.
0: Ο Λιθουανός.
1: Ο Νταμπράουσκας.
0: Ο Νταμπράουσκας.
1: Νικολάκη, σε βλέπω μελετημένο.
0: Είναι δύναμη.
1: Με το Γιαλάκη, ο καθηγητής.
0: Αυτός, ναι, αυτός.
1: Άρα το quiz το είπαμε για την Τουν. Δόθηκε και η πρόσκληση και η ιδέα στην Τούνα να καλέσει την Τούνη. Αν δεν πάει η Τούνη, θα κληθεί η Τούνα.
0: Λοιπόν,
1: αύριο θα βάλουμε το quiz με τον Ποντόλσκι. Με το Μίρτσο είμαστε σε συζητήσεις, σε διαπραγματεύσεις.
0: Και Τετάρτη μπορεί να έχουμε ένα καλεσμένο έκπληξη.
1: Ποιο θα είναι ο χορηγός εκεί την ώρα που θα μιλάει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, Τετάρτη δεν έχουμε. Είπαμε γάμα θα γίνει την Κυριακή. Θα έχουμε όμως τους διαιτητές. Γιατί πολλοί διαμαρτύρονται γιατί λέει δεν παίζουν διαιτητές Super League στα μπαραζιού, παιδιά. Αυτοί έχουν μάθει τώρα με το VAR. Αν πάγανε κάτω θα έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Παίζουν διαιτητές από τη Super League 2.
0: Στα VAR εννοείστε για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Εθνικός είναι στην ζώνη του υλικόφωτος.
0: Ο Εθνικός.
1: Ο Εθνικός, άμα δεν.
0: Άμα δεν κερδίσει, θα
1: αρθείς, τόσα λεφτά, τόσοι παίκτες.
0: Πετρούπολη την Κυριακή.
1: Ε?
0: Άμα δεν κερδίσει την Κυριακή, τελείωσε.
1: Ναι. Άρα τα μάτς είναι 4 ή 5.
0: 4.
1: 4-6. Γιατί τα δύο μάτς τα καλά είναι 7.5. Αύριο ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη η ΑΕΚ. Κλείσαμε. Αυτά.
0: Champions League, Europa και Conference.
1: Αύριο ποιο είναι το μάτς? Η Παρίνα.
0: Άρσεναλ, Άρσεναλ.
1: Α, είναι η Παρίνα Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Άρσεναλ. Θα δούμε γκολ. Γιατί θα αναγκαστεί η Ατλέτικο.
0: Να παίξει ανοιχτά.
1: Βέβαια. Θέλει, δεν θέλει.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Τον κύριο Αποστολόπουλο.
0: Καλή δύναμη. Δημήτρης Λευτέρης, Αλέξανδρος. Πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.